0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
1: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
3: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν είναι στή ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
1: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
4: Previously on Damages.
5: Highstar conducted an illegal mission at the order of company CEO Howard Erickson. During the execution of this mission, these men lost their lives.
6: The men who died, you knew them. These were your men. Are you still willing to testify?
7: I feel to help my guys' families.
6: Who's Ellen?
8: No one.
9: That lawyer, Ellen Parsons. We need to find a way to keep Sanchez away from her.
10: What do you suggest?
9: Redeploy him.
11: So what do we do now? Look for some law that doesn't exist?
12: Let him chase his tail for a while. As long as he's over there, we're fine for now.
6: I can't drag Chris through the fire without any resources.
13: And what would you do if you could find the resources?
6: I'd try the case.
13: Use my firm. My resources. Let me help you. I owe it to you.
14: He's my only child. He ran away 3 years ago and left me with his baby daughter to take care of. I recently hired somebody to track him down.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: High Star's over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take down High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around. Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
7: Damages.
2: Goodbye, Patty.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος, η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Pierre Mas, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Ομάν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφιχτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξης του αγώνα έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε
δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran Diam 24. Ήταν η FG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο Diam και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το Dump. 4 αγώνες στα 2 διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Oman, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Oman, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DB Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήγμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DB Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Group Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Group Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλας στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολυθυελλώδεις δίκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το Ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το Χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε

Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν τον αντιπάλων τους προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την τρίτη θέση αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν. Καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ. Πάλευαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις 1 του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super League του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24 καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξης, δημιουργώντας μια πολύ βουή ατμόσφαιρα στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Σαρδίνια και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.
Είναι αρκετά καταπληκτικό. Επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνθήκες. Οι διοργανωτές είναι φανταστικοί. Πραγματικά

εξυπηρετικοί, μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, οι ισχυροί ανέμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ράμεκουρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός λίντερ, ο Τόνι Βόντισεκ, υπέστη ένα βαρύ τρακάρισμα, έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή, αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες. Ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο. Έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back-to-back. Αλλά ναι, το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μισά της τελευταίας τάσης του Kiteboard Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού, η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παλιέρ. Είναι πολύ κακό, γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα 3 αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμοι μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral για τους ανέμους ενεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις 3 πρώτες τάσεις της περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεό Ντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 δευτερόλεπτα πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά. Διασκέδασα, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τερό Ντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Φόρμουλα Kite Ντανιέλα Μωρός
πρόσθεσε τον τίτλο του Kite Foil World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Κίρστιν Όμπρι να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη, μόλις κέρδισα το Kite Foil World Series, είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό, που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμα και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα, είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο των θαλασσίων σπορ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
2: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
1: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
3: Δημοκρατία. Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Αρνηθήκατε μετά... κύριε Ξανθόπουλα.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
8: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
9: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
10: Μια εμπριστική επίθεση.
11: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με το τηλεοπτικό περιοδικό μας να σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και να παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα όπου θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κίνα για να ακολουθήσουμε ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Αυτή η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας με τη σειρά τριάθλων εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Φεύγοντας από το τρίαθλο, θα εστιάσουμε στη συνέχεια στην επική πρόκληση του Ocean Man. Κατόπιν θα κινηθούμε προς τα βουνά για να βουτήξουμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoch Koenig Els Trophy. Από τα αυστριακά βουνά θα ταξιδέψουμε στο ισπανικό νησί της Μινόρκα. Αυτός ο διάσημος τουριστικός προορισμός θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για φυσιολατρικά αθλήματα όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στις ερήμους του Μαρόκο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό Πανάφρικα Ράλι. Και όλη αυτή η δράση εδώ στη συνέχεια του Pure Action. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το Yangzhong Lake Resort στο κινέζικο Kunming, την πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan. Πραγματοποιήθηκε εκεί το πρώτο τρίαθλο εκτός δρόμου Xterra στην ηπειρωτική Κίνα και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Xterra Asia Pacific Tour. Στον αγώνα της Elite των ανδρών, ο Ben Allen από την Αυστραλία ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός νερού με τους Brice Daubord και Maxim Chain από κοντά και τον Ruben Ruzafa από την Ισπανία να παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους. Καθώς ο αγώνας μεταβαλόταν σε ποδήλα του βουνού, ο Ruzafa πήρε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το γρηγορότερο σπλιτ της ημέρας και κατέκτησε την νίκη με χρόνο 2 ώρων 20 λεπτών και 10 δευτερολεπτών. Ο Daubord ήρθε στη δεύτερη θέση και ο Chain στην τρίτη. Η νίκη μου στο Xterra China σήμερα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το Maui. Είμαι εκπληκτικός στην απόδοσή μου και νομίζω ότι ένιωσα το υψόμετρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το Maui σε 5 εβδομάδες. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Τζάκουι Άλεν είχε την ταχύτερη κολύμβηση με μια μεγάλη ομάδα να περιλαμβάνει τη Λιζ Όρτσα, την Καρίνα Γουέλς και τη Φαμπιόνα Κορώνα να την ακολουθούν. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, η Κορώνα ανέβασε την διαδικασία της ταχύτητας και της πίεσης με ένα γρήγορο σπλίτ και κράτησε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος τη νίκη με χρόνο 2 ώρων 50 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Κορώνας σε 4 εβδομάδες στο Xterra World Tour. Η Γουέλις τερμάτισε δεύτερη και η Όρτσαρτ τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο γύρο μπήκα στη δεύτερη θέση, πίεζα την Τζάκουι σε όλη την διαδικασία μέχρι την κορυφή του βουνού και μετά τα έδωσα όλα. Είπα ότι πρέπει να είμαι μπροστά, πρέπει να κατέβω γρήγορα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου αποτέλεσμα στο Xterra από ό,τι θυμάμαι στη ζωή μου. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την νίκη από την Κορώνα στους άντρες Ruzafa Dauport και Chain στις γυναίκες Corona Wales και Orchard. Αυτοί ήταν οι νικητές στο Xterra, στο Can Mink. Μένουμε στο Xterra, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ασία μετακομίζουμε στις ΗΠΑ και στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, το Μάουι. Αυτό το υπέροχο μέρος είναι το σπίτι για την καλύτερη μέρα του τριάθλου εκτός δρόμου. Το 24ο ετήσιο παγκόσμιο πρωτάθλημα Xterra. Κάθε φθινόπωρο οι καλύτεροι αθλητές Xterra από όλο τον κόσμο κατεβαίνουν στην Καπαλούα, την βορειοδυτική ακτή του Μάουι. Και ακόμη και για εκείνους που δεν διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, η πρόκριση στον αγώνα είναι ένα επίτευγμα καθοριστικό για την καριέρα που δικαιολόγει τις ώρες, τους μήνες και τα χρόνια προπόνησης. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2017, νομίζω ότι κάθε φορά που επιστρέφω μπορώ να κερδίσω, λέει ο Μπραντλεϊ Γουάις. Το αν μπορώ πραγματικά ή αν είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά πιστεύω απολύτως ότι μπορώ να κερδίσω. Δεν υπάρχει μέρος του αγώνα όπου πιστεύω ότι είμαι σε κάποιο είδος σημαντικού μειονεκτήματος από τους υπόλοιπους αθλητές. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην εκτέλεση ενός τέλειου αγώνα, γιατί θα χρειαστεί ένας τέλειος αγώνας για να κερδίσω. Όλοι βρίσκονται σε απίστευτα υψηλό επίπεδο και φαίνεται ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Αν υπομονώ να προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου την Κυριακή και να είμαι μέρος του αγώνα και αν καταφέρω να τον κερδίσω, αυτό θα είναι εκπληκτικό. Η προσμονή για το μεγάλο φινάλι ήταν μεγάλη και η πρωινή βροχή ευλόγησε την elite εκκίνηση. Ο καιρός αποβροχερός έδωσε τη θέση του στην ηλιοφάνεια και μερικοί σούπερ γρήγοροι αγώνες ήταν μπροστά μας για τους διαγωνιζόμενους που είχαν ταξιδέψει από περισσότερες από 40 χώρες. Ο Σαμ Οσμπορν ήταν ο πρώτος έξω από το νερό, ακολουθούμενος από την Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες και τον μεγάλο Μαξίμ Σέιν, αλλά και τον νότιο-αφρικανό Μπράντλεϊ Γουάις. Μόλις ανέβηκαν στο ποδήλατο, Γουάις και Οσμπορν πήγαν μπροστά και ο Ρουζάφα από την Ισπανία ήρθε μαζί τους αμέσως μετά. Στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ο Γουάις απομακρύνθηκε και πήρε τελικά την νίκη μετά από 2 ώρες, 33 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Άρθουρ Σεργέρε σημείωσε τον ταχύτερο. Στη συνέχεια γύρω για να ολοκληρώσει την διαδικασία δεύτερος, ενώ ο Ισπανός Ρουζάφα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Xterra είναι ένας τόσο ιδιαίτερος αγώνας εδώ στο Μάουι, μας λέει ο Bradley Weiss, αναδεικνύει τους καλύτερους τριαθλητές εκτός δρόμου στον κόσμο και αναγκάζει τους πάντες να είναι στα καλύτερά τους για να κερδίσουν. Ξεκινώντας τη μέρα, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι τα φαβόροι. Προπονούμαστε πολύ σκληρά για αυτό τον αγώνα και να το ξέρετε ότι ο τίτλος είναι κάτι το ικανοποιητικό σαν συνέστημα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, δηλώνει ο νικητής της αναμέτρησης. Και αυτή είναι η κατάταξη των ανδρών, Βάις, Σεργέρε, Ρουζάφα, Οσμπορν και Φλέρετον, οι 5 πρώτοι. 2 ώρες 33 λεπτά 39 δεύτερα για τον νικητή στον αγώνα Xterra του πρωταθλημάτος. Στις γυναίκες ήταν η Φλόρα Ντάφι, η οποία ήταν πιο γρήγορη στην κολύβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες 49 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, με το ρεκόρ της να σημειώνεται για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Από τη Σκωτία η Λέσλι Πάτερσον ακολούθησε στην δεύτερη θέση με την Χελένα Καράσκοβα να τερματίζει τρίτη. Σήμερα κέρδισα τον 5ο μου τίτλο στο Xterra, είναι η πρώτη φορά που κάποιος το έκανε ποτέ αυτό, οπότε είναι πολύ ωραία στιγμή για μένα, λέει Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες. Η μέρα μου πήγε τέλεια, έκανα μια υπέροχη βουτιά, έμεινα ομαλά στην διαδικασία της ποδηλασίας και μπήκα σε καλό ρυθμό για να καταφέρω να ανοίξω το χάσμα στο τρέξιμο μεταξύ εμένα και της δεύτερης που ήταν η Πάτερσον. Μετά την πορεία ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω ελεγχόμενη κατάσταση και ήμουν κοντά στον 5ο μου τίτλο. Ντάφι, Πάτερσον, Καράσκοβα, Ρίου και Όρσγκαρντ οι 5 πρώτες στον τελικό του Xterra. Και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα Εξτέρα εκτός δρόμου, με εντυπωσιακές εικόνες και τα αποτελέσματα να φέρνουν τους νικητές στην κορυφή της elite σε άνδρες και γυναίκες. Και έτσι ταξιδεύουμε στο Μεξικό πλέον για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό του Ocean Man που έλαβε χώρα στο Cancun. Ποια είναι όμως τα σημεία που κάνουν το Ocean Man ένα τόσο μοναδικό γεγονός? Η συμμετοχή αυτών των αθλητών είναι ιδιαίτερη. Το Ocean Man ιδρύθηκε το 2015 ως ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Αποτελείται από πολλές διεθνείς εκδηλώσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, στα κύρια μοναδικά σημεία σχεδιάστηκε από κολυμβητές για κολυμβητές. Το Ocean Man είναι ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται μια ξέχαστη εμπειρία και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει να ταξιδεύεις σε νέες χώρες, να ανακαλύπτεις καταπληκτικά νέα μέρη και να είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από ενός απλού αθλητικού διαγωνισμού. Εκτός από τον διαγωνισμό, φέτος η εμπειρία για τους συμμετέχοντες έγινε πιο συναρπαστική, αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν master classes από ειδικούς του αντικειμένου. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει ότι γνωρίζεις νέα μέρη, νέους πολιτισμούς, δοκιμάζεις την τοπική γαστρονομία και γενικά γυρίζεις σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές. Είναι μια εμπειρία για όλους, για όλες τις ηλικίες, τα φύλλα, με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους προς την επίτευξη. Μέσω αυτού του αθλητικού διαγωνισμού, το Ocean Man σημαίνει πειραματικό marketing, όπου οι κολυμβητές γίνονται οι πραγματικοί επηρεαστές ενός προορισμού. Οι συμμετέχοντες και οι σύντροφοί τους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής. Ελευθερία, πάθος για τη φύση, μαζί με ένα μείγμα περιπέτειας, είναι αυτό που μοιράζονται όλοι οι αθλητές, αφού τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με τις αξίες που διακρίνουν κάθε αγώνα. Τρόπος ζωής, εμπειρία, οικογένεια, επιμονή, κίνητρο, θάρρος και ανακάλυψη. Το Ocean Man ήρθε για να αλλάξει το πρόσωπο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και ως ένα από τα πιο ελκυστικά σιρκουί έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Και σίγουρα οι συγκινήσεις είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον με την σειρά των αγώνων Ocean Man. Αυτοί είναι οι προορισμοί, μεταξύ των οποίων και το Ήτειλο στην Λακωνική Μάνη στην Ελλάδα.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη. Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
2: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
3: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμίδου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν
1: τυχαίαζο, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό,
0: ναι,
1: και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη στις πρέσπες!

0: Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν από τους πιο απομονωμένους δήμους της χώρας. Εκεί βρίσκει κανείς το μεγαλύτερο εθνικό δρυμό της Ελλάδας. Ένας τόπος απαράμιλης φυσικής ομορφιάς. Όλα εδώ μοιάζουν να κινούνται με απόλυτο σεβασμό στην κυρίαρχη φύση. Οι άνθρωποι ζουν ήρεμα και γαλήνια ακολουθώντας αυτό το τοπίο. Καλώς ήρθατε στις Πρέσπες. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Πώς είναι να μεγαλώνεις στις Πρέσπες?
1: Εγώ το άλλαζα το μέρος με τίποτα. Έχεις κάτι, παίρνεις τη βάρκα, μπαίνεις μέσα, είσαι εσύ, το νερό και ο Θεός και είμαι ο ψυχολόγος, γεννάς άλλος άνθρωπος πάλι.
0: Το κάνεις αυτό καθημερινά, όλες τις μέρες του χρόνου?
2: Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Ξεκινάμε από τις 8 το πρωί και μέχρι να τελειώσουμε τις τάσεις, να προμηθευτεί όλος ο κόσμος τα ψωμιά του για το μεσημεριανό του. Φέρουμε μια βαβούρα πόλης για λίγο στα χωριά.
0: Είσαι γεμάτος όμως από εικόνες από αυτόν τον τόπο.
3: Ναι, γεμάτος από εικόνες, καθαρές εικόνες, γνήσιες. Δηλαδή υπάρχει ελευθερία, υπάρχει αγνότητα ακόμα, ανασένες. Αυτό το πράγμα σου με ξεκουράζει. Δηλαδή έρχομαι για δουλειά και ξεκουράζομαι.
0: Πόσα χρόνια ψαρεύεις εδώ?
4: 70 χρόνια. Από μικρός, 12 χρονών μπήκα σε καΐκι εδώ, όργοντα τη Λίμνη. Βγαίνεις έξω, ξεχνιέσαι, κάνεις το κέφι σου, χαζεύεις τα πουλιά. Αυτό, έτσι είναι παιδιά η ζωή.

Βρίσκομαι στον ομφαλό της Πρέσπας, πάνω σε αυτή την μεταλλική γέφυρα. Ανάμεσα στους καλαμιώνες, τριγύρω μου, βάρκες, τα υπέροχα νερά, τα πουλιά και στο βάθος το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Η γέφυρα που βλέπετε κατασκευάστηκε το 2000 για να μπορούν οι λιγοστοί κάτοικοι να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Μέχρι τότε περνούσαν μόνο με βάρκες και το χειμώνα όταν η λίμνη πάγωνε περπατώντας πάνω στον πάγο. Έλατε μαζί μου σε αυτή την όμορφη βόλτα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως το περπάτημα πάνω σε αυτή τη λίμνη είναι κάτι σαν μια ιεροτελεστία.

0: Μια διαδρομή η οποία θα σας μείνει αξέχαστη. Είναι λες και περπατάς πάνω στο νερό. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Κάποτε οι μεγάλοι και οι μικροί πρέσπα ήταν ενωμένες. Με το πέρασμα των χρόνων και των πολλών γεωλογικών αναταράξεων, αποκολλήθηκαν. Ωστόσο, δεν απομακρύνθηκαν και πολύ. Σήμερα καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα δυτικά του νομού Φλόρινας. Η μεγάλη πρέσπα, που καλύπτει έκταση πάνω από 280 τετρακονικά χιλιόμετρα, θεωρείται η μεγαλύτερη λίμνη των Βαλκανίων. Ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ευρώπης. Πολλά μάλιστα σπάνια είδη όχι απλά βρίσκουν καταφύγιο εδώ, αλλά και αναπαράγονται.

Το όνομά του, ο Άγιος Αχίλλειος, το οφείλει στην Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία εδώ στις Πρέσπες. Χτίστηκε τον 10ο αιώνα από τον τσάρο της Βουλγαρίας Σαμουήλ για να φιλοξενήσει τα λείψανα του Αγίου, ο οποίος ήταν επίσκοπος Λάρισας. Όπως βλέπετε σήμερα σώζεται ένα μικρό κομμάτι του ναού, το ιερό, αυτές τις καμάρες και λίγο από τη δεξιά πλευρά. Ωστόσο, αν θέλετε να ταξιδέψετε στον χρόνο, κατεβάζοντας την εφαρμογή του Δήμου, μπορείτε να ταξιδέψετε 1000 χρόνια πριν και να δείτε πώς ήταν ο ναός όταν κατασκευάστηκε.

από τα πρώτα βήματα πάνω στο νησί, νιώθεις κατευθείαν τη γαλήνη και την απομόνωση. Για όσους μάλιστα θέλουν να το ζήσουν στο έπακρο, εδώ θα βρουν και ξενώνα αλλά και εστιατόρια. Μην αμελήσετε να ανέβετε πάνω στο λόφο για να δείτε την πανορανική θέα προς τη Μικρή Πρέσπα. Πω, είναι υπέροχα.

ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε στις πρέσπες είναι βαρκάδα προς τα σκυταριά. Φτάνουμε στους ψαράδες και κάτω στο μόλο μας περιμένει ο Αδάμ, ένας νέος που ζει μόνιμα στο χωριό και είναι ο καταλληλότερος για να μας ξεναγήσει σε αυτή την ιδιαίτερη και ξεχωριστή διαδρομή.

0: Είμαστε πρέσπες.
1: Μεγάλη πρέσπα.
0: Μεγάλη πρέσπα, μπράβο.
1: Πάμε να δούμε βυζαντινά μνημεία που αποκαλύπτει εδώ η μεγάλη πρέσπα. Ασκητισμό. Μιλάμε τώρα για 13ο αιώνα, έτσι. Βραχογραφή, ασκηταριά. Και θα δούμε και το τριεθνέ. Τρεις χώρες μεγάλη περίοδο.
0: Είναι η μεγαλύτερη λίμνη των Βαλκανίων.
1: Ακριβώς. 274 τετραγωνικά χιλιόμετρα η μεγάλη πρέσπα. Έτσι και χωρίζεται. Το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης είναι στα Σκόπια, 60%, 22% ανήκει σε εμάς και 18% είναι στην Αλβανία.
0: Ωραίος τόπος πάντως για να ασκητέψεις εδώ.
1: Γι' αυτό και τον επέλεξα. Λογικό. Και εμείς είμαστε οι σύγχρονοι ασκητές.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Οι σύγχρονοι ασκητές.
0: Εντάξει, δεν μένεις μέσα στις σπηλιές βέβαια.
1: Όχι, φυσικά εντάξει.

0: Αδάμ, πρώτη στάση.
1: Πρώτη στάση. Εδώ τώρα βλέπουμε την πρώτη βραχογραφία της Παναγίας στα Βράχια. Απεικονίζει την Παναγία των Βλαχερνών, η οποία χρονολογείται στο 1455, δύο χρόνια μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Και είναι από τις πιο κολοδιατηρημένες της περιοχής, ή προστατεύεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας από τον ήλιο και τη βοηθά πάρα πολύ το βράχος που λειτουργεί ως σκέπαστο για να μην κατεβάζει νερό.
0: Άρα οι ασκητές ζούσαν εδώ.
1: Τώρα εδώ παραδίπλα που το πάμε, υπάρχει μικρή σκήτη σπηλιακή και χρονολογείται ότι ήταν δύο μοναχοί.
0: Αυτή.
1: Αφού ξεγράψει, ήταν εγώ τη βραχογραφία.
0: Τι τις κάνει εδώ πάνω στα Βράχια.
1: Μοναχοί. Μιλάμε τώρα για μοναχούς οι οποίοι εκείνη την περίοδο ήταν κυνηγημένοι, βρήκαν καταφύγιο εδώ πέρα και ζήσαν εδώ έως και τα τέλη του 15ου αιώνα.

0: Ασκηταριό βλέπω τώρα εδώ.
1: Εδώ είναι η σκήτη. Λοιπόν, τώρα εδώ πιθανολογείται ήταν 2-3 μοναχοί, έτσι. Θα προσέξεις, όπως είναι η σπηλιά, αριστερά και ψηλά της σπηλιάς, έχουμε άλλη μια γεωγραφία. Αυτή είναι και παλαιότερη, 1373, και απεικονίζεται η Παναγία την Εξουκράτους.
0: Γιατί κρατάει το Χριστό στην δεξιά.
1: Δεξιά. Και η στάθμη της λίμνης τώρα εδώ ήταν ακριβώς εκεί που είναι το Πετρόκτιστο, έτσι. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Πρόσβαση στο μοναχό με βαρκούλε, φτάνανε εκεί, δένανε. Και
0: α, δένανε εκεί που είναι αυραγιάστο, που έχουν φτιάξει.
1: Ακριβώς. Φαντάζομαι σαν ένα μικρό λιμανάκι. Δένανε μπροστά βαρκούλα και μπαίνανε απευθείας μέσα. Α, το Πετρόκτιστο που βλέπουμε είναι που προστάτευε στην ουσία το νερό της λίμνης. Που
0: πάει.
1: Ήταν μέχρι εκεί πάνω, δηλαδή μέσα στην σπάση κεταριά. Εγώ το έχω ζήσει.
0: Μέχρι
1: το πρόλαβα, ναι.
0: Το πρόλαβα
1: μέχρι. Ήταν μέχρι τις αρχές του 90, ήταν και μικρό παιδάκι μου.
0: Πότε φύγανε οι ασκητές από εδώ?
1: Τέλη του 15ου αιώνα.
0: Α, οκ, okay. Δεν έκατσαν πολύ.
1: Δεν έκατσαν, εκεί. 13ος, το παλαιότερο ασκηταριό που θα δούμε, έως και το τέλη του 15ου αιώνα.

0: Τώρα που είμαστε, σύνορα.
1: Σε έφερα στην Πινέζα του χάρτη.
0: Στην Πινέζα του χάρτη.
1: Όπως τους κοιτάς στον ελληνικό το χάρτη, πάνω αριστερά είμαστε. Είμαστε στο Τριεθνές, δεξιά μας βλέπουμε τώρα τα χωριά των Σκοπίων είναι και στα αριστερά και μπροστά, από εδώ, είναι η Αλβανία. Και από εδώ πίσω είναι τα δικά μας θερμά. Πίσω μας είναι το ακροτήριο Ρώτη, ονομάζεται. Ένα πολύ ωραίο μονοπάτι από το χωριό. Φαίνεται όλη η λίμνη από ψηλά, μεγάλη πρέσπα. Και ακριβώς από κάτω μας, το βαθύτερο σήμα της λίμνης.
0: Α, είμαστε και στο βαθύτερο σήμα.
1: Ναι, 52 μέτρα σε βάθος έχει, μεγάλη πρέσπα.
0: Κάθε μέρα έτσι είναι. Το νερό.
1: Μπουνάτσα.
0: Ναι, μπουνάτσα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Να σου μπουνάτσα λέμε για τη θάλασσα και στη λίμνη το ίδιο λέμε μπουνάτσα.
1: Το ίδιο, ναι. Μπουνάτσα. Και εμείς εδώ έτσι. Εδώ η μεγάλη πρέσπα, επειδή έχει μεγάλη έκταση, σηκώνει κυματισμό. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και 4-5, κυρίως σουβριάς χτυπάει περισσότερο τη λίμνη.
0: Ωραίες εσύ πάντως να βρίσκεσαι εδώ ανάμεσα σε τρεις χώρες.
1: Ναι.
0: Καλό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην πραγματικότητα σε λίμνη είμαστε, αλλά είμαστε.
1: Εντάξει, τι και αν τη μοιράζουμε.

0: Αριστερά τώρα, πίσω Δημήτρη, βλέπεις εδώ πέρα είναι το πρώτο ασκηταριό. Σε αυτό τώρα ζούσαν περισσότεροι μοναχοί, λέγοντας περισσότεροι, έως και πέντε μπορεί να ήταν. Είναι το παλαιότερο που είναι στην περιοχή, 13ο αιώνα. Είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μέσα δεν υπάρχει αγιογράφηση, το συγκεκριμένο δεν έχει διασωθεί. Από μέσα διασώθηκε αγιογράφηση πάνω στο εξήνινο τέμπλο που υπήρχε. Μερικά κομματάκια είναι στο αρχαιολογικό μουσείο της Κλώνας, τουλάχιστον εκεί. Και αριστερά κάτω της ξύλινης θάλασσας, όπως θα προσέξεις, υπάρχουν ρήπια. Εκεί κάτω ήταν τα κελιά των μοναχών, αλλά δυστυχώς δεν διασώθηκαν καθόλου.
1: Αντάμ, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό πρέπει να ήταν χτισμένο όλο μέχρι πάνω.
0: Ναι, συνεχιζόταν μέχρι πάνω. Απλώς εδώ τώρα έγινε και αναστήλωση, έτσι, να το προστατέψουμε. Μπήκε κεραμοσκεπή και ξύλινη σκάλα, είχε μονοπάτι κανονικά για να μείνει πάνω.
1: Όπως είναι η σκάλα τώρα εκεί πάλι, και εκεί υπάρχει και έφτανε το νερό, να φανταστώ.
0: Ακριβώς, ναι. Το νερό έφτανε ακριβώς εκεί που ήταν τα κελιά. Δηλαδή στην ουσία βγαίνανε τα κελιά και είχαν μια μικρή παραλία 1-2 μέτρα. Ίσα-ίσα που να βγάλουν τη βάρκα του. Και η μόνη τους πρόσβαση που είχαν οι μοναχοί στα σκηταριά ήταν μόνο με βάρκα. Τώρα στο επόμενο που θα πάμε στην Παναγία την Ελεούσα, εκείνο λειτουργούσε ως το Κυριακό. Δηλαδή
1: το βασικό.
0: Ναι, το βασικό για τις κυριακάτικες λειτουργίες.
1: Αυτό και όπως πάμε σε πολλές φορές και υπάρχει μια, το πούμε, μια περιοχή με μοναστήρια, έτσι εδώ υπήρχαν τα σκηταριά που όλα αυτά μαζευόντουσαν.
0: Ακριβώς, είχαν ένα κεντρικό σημείο, ας πούμε, για να κάνουν την κυριακάτικη λειτουργία.
1: Οπότε οι κυριακοί μπαίνανε τις βαρκούλες και πηγαίνανε στην Ελεούσα.

0: Αδάμ, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι ασκητές εδώ στη Μεγάλη Πρέσπα είχαν δημιουργήσει μια μικρή κοινωνία με επίκεντρο εδώ την Παναγία.
1: Παναγία την Ηλούσα.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ασκηταριό σε όλη τη Λίμνη.
1: Το μοναστήρι λειτουργούσε.
0: Τρομακτικό το ότι είναι ο ναός τόσων ετών εδώ ακόμα. Και πιο τρομακτικό και εντυπωσιακό, οι αγιογραφίες μέσα. Είναι, σώζονται σε άριστη κατάσταση.

0: έχουν διατηρηθεί από τότε, του 1409 που είναι ο ναός. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση για τα χρόνια που βρίσκεται εδώ. Ο λόγος είναι φυσικά η φυσική σπηλιά που το προστατεύει τις καιρικές συνθήκες και έτσι έχουν διατηρηθεί από τότε.
1: Αν παρατηρήσεις έξω του ναού, αυτό είναι βυζαντινή τεχνική, την οποία οι άνθρωποι κανονικά είναι κεραμίδι.
0: Ναι, είναι κεραμίδι.
1: Απλά επειδή δεν είχαν κεραμίδι οι άνθρωποι, το βαφάν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εδώ.
0: Ό,τι μπορούσαν, με φυσικά υλικά όλα. Ναι. Όπως και οι γεωγραφίες είναι φυσικά υλικά που βγάζανε από τα δέντρα, τα φυτά.
1: Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει στο μοναστήρι, εντυπωσιάζει από τις τοιχογραφίες. Ανοίγει την πόρτα από το μοναστήρι να βγει έξω, εντυπωσιάζει από το.
0: Θεά.
1: Από το παράθυρο αυτό που δημιουργεί ο βράχος στην ουσία. Από τα σημαντικότερα μνημεία.
0: Της Ελλάδος, δεν το συναντάς κάθε μέρα.
1: Αδάμ, ερχόσουν μικρός εδώ.
0: Πολλές φορές. Μ' άρεσε.
1: Έπαιρνες τη βαρκούλα σου και ερχόσουν.
0: Μαζί με τον πατέρα, ερχόμασταν, ρίχναμε τα δίχτυα, ψάρεμα, καλοκαίρι κυρίως, και μπανάκι στην παραλία. Και ανεβαίναμε να προσκυνήσουμε και την Παναγιά.
1: Πώς είναι να μεγαλώνεις τις πρέσπες?
0: Είναι όμορφα και συγχρόνως και δύσκολα. Έτσι, γιατί είσαι μια κριτική περιοχή. Δεν έχεις την πολυτέλεια όπως στις πόλεις, να τα έχεις τα πάντα. Έχεις τους φίλους σου, μάλα. Έτσι. Πολύ διαφορετικά. Άλλα χρόνια.
1: Τι ξεχωρίζει από τον τόπο σου, δηλαδή, αν συναντούσε έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει και σου πει πού είσαι, Αδάμ, είμαι από τις πρέσπες. Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα του έλεγες?
0: Η ηρεμία και η γαλήνη που έχει η περιοχή. Και η φυσική ομορφιά. Έτσι. Εγώ το άλλαζα το μέρος με τίποτα. Έχεις κάτι, παίρνεις τη βάρκα, μπαίνεις μέσα, είσαι εσύ, το νερό και ο Θεός. Και είμαι ψυχολόγος. Γυρνάς άλλος άνθρωπος πάλι.
1: Τι του λες?
0: Μιλάς. Τώρα τι του λες?
1: Σου απαντάει?
0: Ο Θεός.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: The Rookies.
7: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Στα περισσότερα χωριά, ο κόσμος ξυπνάει το πρωί για να πάει στο φούρνο να πάρει το ψωμί του. Εδώ στις Πρέσπες, ο Μιχάλης, ο μοναδικός φούρναρης του χωριού, πάει αυτό το ψωμί στους ανθρώπους. Τι θα λέγατε να τον ακολουθήσουμε σε ένα από τα δρομολόγια του?
1: Ψάχνουμε το φούρναρι!
2: Λείπει!
1: Πού είναι ο φούρναρης?
2: Τι κάνουμε?
1: Πού είσαι, Μάικ?
2: Καλά,
1: καλά. Καλά, φιλέ. Γεια σας!

0: Επόμενος
1: σταθμός.
0: Καριές.
1: Τέλεια.
0: Πόσοι κατοικοί μας πριν εκεί.
1: Πόσοι είναι, Αλέξ, καμία τρενταριά.
0: Κάμια τρενταριά, ε.
1: Τρενταριά.
0: Πάμε ψωμάκι φρέσκο.
1: Εννοείται.
2: Εννοείται.
0: Το κάνεις αυτό καθημερινά, όλες τις μέρες του χρόνου.
1: Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Ξεκινάμε από τις 8 το πρωί και μέχρι να τελειώσουμε τις τάσεις, να προμηθευτεί όλος ο κόσμος τα ψωμιά του για το μεσημεριανό του και μετά επιστροφή στη βάση.
0: Από πού ξεκινήσαμε, για κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση
1: λοιπόν,
0: στο δρομολογείο μας.
1: Ξεκινήσαμε πρωί 8 η ώρα από Λευκώνα, Καλλιθέα. Γυρίσαμε στη βάση μας, στο φούρνο μας για νεφοδιασμό. Και συνεχίσαμε Καριές, Οξιά και Μικρολίμνη. Αύριο θα έχουμε πάλι δρομολόγιο στα πέρατα χωριά που είναι ο Άγιος Γερμανός, ο Λεμός, Ψαράδες, Πύλη και Βροντερό. Και τώρα πάμε να δημιουργήσουμε λίγο βαβούρα.
0: Φασαρία στα
1: χωριά. Λίγο φασαρία, ναι. Αρχίζουμε να πατάμε κόρνες για να καταλάβουμε τι ήρθαμε.
0: Τι δίνουμε εδώ, Μιχάλη?
1: Ό,τι μας πει η κυρία Ελένη.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
3: Τι είναι?
1: Θα γίνετε στάρ, λέω.
3: Λοιπόν, εγώ
1: πείτε μου. Πιτούλα.
0: Είμαι νέος υπάλληλος εγώ του Μιχάλη. Ξεκινήσαμε τώρα τα μεροκάματα. Καινούριος. Έχει πολλή δουλειά και χρειάζεται χέρια.
3: Λοιπόν, τι έχεις, πείτε τώρα που τα έχεις.
1: Έχει κασέρι, ζαμπόν κασέρι, κρέμα.
3: Κασέρι.
0: Συμφωνώ, κυρία Ελένη, κασερόπιτα. Κυρία Ελένη, να την ευχαριστηθείτε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Έφτασε ο φουρναρής.
1: Έλα το ψωμάκι μας.
4: Έλα το ψωμί μας.
0: Στην πόλη, οι κόρνες μπορεί να σημαίνουν καθυστέρηση και ενόχληση. Εδώ, σημαίνουν ψωμί. Χτύπαγε στην κόρνα και σου λέγανε, όχι, να δώσουμε ζωή στα χωριά, ξέρω.
1: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, γιατί το είδες κι εσύ, ότι δεν έχει φασαρία καθόλου. Και θα κάνουμε εμεί φασαρία για να τους ξυπνήσουμε.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι. Δεν ακούγεται τίποτα πέρα από τα ζώα, τα πουλιά, αυτά. Φέρουμε μια βαβούρα πόλης για λίγο στα χωριά.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη αποστολή που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Όταν δεν βοηθάνε καιρικές συνθήκες. Το χιόνι. Τυχαίνει να μην πάει σε κάποιο σημείο το αυτοκίνητο και να πάμε με τα πόδια. Χτυπάς πόρτα, ήρθα. Θέλετε ψωμάκι?
0: Και αρέσει κιόλας, ανοίγεις και το δρόμο.
1: Θα μπορούσα, θα ήταν καλό αυτό. Αλλά φυσικά υπάρχουν χιονιστικά τέτοια που βοηθάνε, αλλά υπάρχουν σε κάποια στενά, ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να μπει το χιονιστικό. Εντάξει.
0: Κοίτα, είσαι πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος για αυτά τα χωριά, για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Πιστεύω ότι αν ένα πρωί δεν ακούσουν αυτή την κόρνα, κάτι θα έχουν.
1: Σίγουρα δεν θα έχουν ψωμί. Αλλά νομίζω είναι κάτι από την καθημερινότητά τους η κόρνα.
0: Ναι. Εκτάκτος ψωμί πας, σε παίρνω τηλέφωνο, εσύ Μιχάλη.
1: Ναι, έχει τύχει. Έχει τύχει να πάω και εκτάκτος. Δηλαδή, έχει τύχει να μην φτάσει το ψωμί σε κάποιο χωριό. Να τους πω πάρτε ίσα για σήμερα και αύριο θα σας φέρω, που δεν είναι η σειρά τους να το πω έτσι, να τους πάω ψωμάκι πάλι.
0: Τα σταφιδό ψωμί μου αρέσουν και εμένα, τα αγαπημένα μου είναι.
3: Ναι, και εμένα μου αρέσουν.
0: Πολύ. Έτσι και ψηλά, πάλι καλά, Μιχάλη, μπράβο.
5: Ναι, δεν γίνει αλλιώς.
0: Μπράβο. Πού, από το παγκά της εκκλησίας το παίρνεις?
5: Εγώ αν είσαι δικό μου, να δίνω, ωραία.
0: Όπα.
1: Τώρα θα κατέβουμε κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάμε στις γιαγιάδες μας.
0: Θα πάμε στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σονιά. Είστε εντάξει? Ωραία, έγινε. Να είστε καλά.
0: Στο τυφτέρι, Μιχάλη, στο τυφτέρι. Είναι καλή πελάτησα.
1: Για σένα όλα τζάμπα, ρε.
0: Είναι καλή πελάτησα, Μιχάλη.
1: Βέβαια.
0: Γεια σας. Φτάσαμε στη Μικρολίμνη. Όπου τελειώνει και το δρομολόγιο μας με τον Μιχάλη. Ένα ωραίο χωριό δίπλα, σημά στη Μικρή Πρέσπα. Στο βάθος είναι ο Άγιος Αχίλιος. Ηρεμία. Μόνο τα πουλάκια ακούμε. Λοιπόν, Μιχάλη, θα προτείνω σε όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν στις Πρέσπες να σε ακολουθήσεις ένα δρομολόγιο. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις αυτόν τον τόπο, τους ανθρώπους και τα χωριά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, το είδες και εσύ, το έζησες και όλα τα χωριά. Όχι τα πιο διαφημισμένα, όλα τα χωριά.
0: Είδα λειτουργεί και με διαφορετικούς τρόπους αυτό το delivery. Δηλαδή, καταρχήν, εντάξει, πρώτη φορά βρίσκω φούρναρη delivery. Δηλαδή, που δεν έχει βιτρίνα στο φούρνο του, αλλά η βιτρίνα είναι το αυτοκινητάκι του και γυρίζει αυτό πια από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι. Είδα λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι σκορνάραμε ήρθαν να πάρουν αυτό που ήθελαν. Είδα ανθρώπους που είχαν κάνει ήδη την παραγγελία τους. Είδα ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν ψωμί, σου πανέχω ας πούμε από χθες. Ναι. Βγήκαν όμως τόσο να σου το πούνε. Ναι. Μπράβο. Είδα ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν κι άλλα, τους το κρεμάσαμε.
5: Ναι.
0: Είδα ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και σου λένε γράψτα, θα τα πούμε. Πολύ ωραία.
1: Ανθρώπινο. Νομίζω δεν υπάρχει στις μεγάλες πόλεις αυτό. Λίγο δύσκολο να το βρεις.
0: Δεν υπάρχει. Πουθενά. Τώρα εδώ είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Δηλαδή, η βόλτα μας τελείωσε. Μακάρι όλοι οι αρτοποί της Ελλάδας να τελειώνουν τη δουλειά τους κάπου εδώ.
1: Ναι.
5: Αυτό.
0: Ναι. Που μάλλον οι περισσότεροι αυτό εδώ το έχουν κάπου σε ένα κάδρο ή στο αρτοπείο ή στο αρτοπαρασκευαστή.
1: Έτσι, αλήθεια.
0: Εσύ είσαι τυχερός που το έχεις.
1: Αλήθεια. Live. Ναι. Live.

0: Σας την πέσαμε. Γεια σας. Ετοιμάζετε τα καλάμια, ε. Πότε τα πάμε στα κτήματα?
1: Το Μάιο.
0: Όλα αυτά τα καλάμια που παρατηρείτε στην τριγύρω περιοχή θα πάνε για να καρφωθούν στις εκτάσεις για να καλλιεργηθεί το φασόλι πρεσπών. Ποπ προϊόν, πολύ νόστιμο. Το Μάιο ξεκινάμε. Τώρα εκεί τη φωτιά τι έχουμε? Ό,τι δεν είναι καλό.
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Σαν ακόντιο τα πετάς. Καλώς, θα πετάξω κι εγώ ένα. Για να πετάξω ένα παλιό. Ποιο να πετάξω?
1: Το μικρό.
0: Πετάξω έτσι. Έλα. Καλώς. Έβαλα πολύ δύναμη. Μόλις περνάω από το χωριό Λεμός, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά εδώ στις Πρέσπες, κεφαλοχώρη, έδρα του Δήμου, βλέπω και το Δημαρχείο δεξιά, παιδικό σταθμό και διάφορες άλλες υπηρεσίες, από τα ζωντανά χωριά της περιοχής. Εμείς όμως οδηγούμαστε προς τον Άγιο Γερμανό, το επόμενο χωριό, το οποίο είναι γνωστό έτσι για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, θα δείτε τι εννοώ σε λίγο. Όλη η διαδρομή πάντως είναι πανέμορφη προς τις Πρέσπες, μπροστά μας έχουμε τα κειμένα βουνά και συνέχεια το μάτι μας χάνεται σε πέτρινα σπίτια με τις κεραμοσκευές και τις ξύλινες πόρτες.

σωρίζω στο δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι η είσοδος του χωριού. Κοιτάξτε το δρόμο ανάμεσα σε αυτά τα όμορφα παλιά πέτρινα σπίτια. Ακολουθήστε με. Το χωριό οφείλει το όνομά του στον ομώνυμο ναό που βλέπετε πίσω μου. Ο ιερός ναός του Αγίου Γερμανού, Βυζαντινός του 10ου αιώνα. Είναι εδώ στη μέση του χωριού και είναι ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια και μνημεία ολόκληρης της περιοχής. Το χωριό απέχει 7 χιλιόμετρα από τις όχθες των Πρεσπών, ήσυχο χωριό. Οι περίπου 100 μόνιμοι κάτοικοι του χωριού σήμερα είναι αγρότες και άλλοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Τα περισσότερα σπίτια που βλέπετε έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει ξενώνες που περιμένουν τους επισκέπτες που έρχονται για να ανακαλύψουν τον εθνικό βρυμό των Πρεσπών.

0: Βρήκαμε τον πρόεδρο του Λεμού. Ο Λεμούς τώρα είναι σε κεφαλοχώρη.
1: Μπράβο. Είναι η έδρα του Δήμου εκεί πέρα, στεγάζεται. Είναι κάπου 100 μόνιμοι κάτοικοι. Όλοι πρέσπα τώρα, οι μόνιμοι κάτοικοι να είναι 700-800. Δεν είμαστε πάρα πολύ. Μεγάλη η έκταση είναι του Δήμου μας.
0: Εδώ στον Άγιο Γερμανό βλέπω πάρα πολλά σπίτια που είναι έτσι ωραία και πέτρινα. Ισχύει αυτό που λένε ότι τα περισσότερα είναι από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν.
1: Ναι, τα σπίτια είναι πολύ παλιά εδώ. Να σας πω πριν τον Εφήλιο. Δηλαδή, εδώ ο Άγιος Γερμανός είχε 3.000 κατοίκους. Να φανταστείτε. Εδώ δουλευόταν όλα τα χωράφια, όλα τα βουνά.

0: είχε πολύ κόσμο. Με τα ζώα ασχολείται ο κόσμος, με τα σιτάρια, με πολλά. Δουλεύαν πολλοί άνθρωποι. Αυτά τα σπίτια εδώ που τα βλέπετε, τα πείτε να τα φτιάχναν μόνοι τους.
1: Στα χέρια τους, βέβαια.
0: Μαζευόταν δηλαδή όλο το σόι, ξέρω εγώ πόσοι ήταν, και ζούσαν όλοι μαζί. Δηλαδή, τρία αδέρφια πόσα ήταν, ανάλογα, κάναν και το σπίτι.
1: Σήμερα στον Δημήτρη, αύριο στον Παύλο.
0: Μπράβο. Δηλαδή, ένα σπίτι μπορεί να το χτίζαν και 5 χρόνια, άμα ήταν έτσι πολύ μεγάλο. Είναι ωραία περιοχή μας, παιδιά. Εντάξει, αλλά δεν έχουμε κόσμο.
1: Είναι από τους πιο απομονωμένους δήμους της Ελλάδας.
0: Είναι. Και μεγάλη έκταση έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Συνεχίζουμε τη βόλτα μας.
0: Να τη συνεχίσετε και εδώ είμαστε να σας φιλοξενήσουμε ό,τι θέλετε. Να περάσετε καλά.

Λοιπόν, εδώ αναφέρει για την εξέλιξη του οικισμού. Αρκετά πριν τον 20ο αιώνα, οι κοινωνίες των Πρεσπών οργανώνονταν σε μεγάλο βαθμό στη βάση αυτόνομων οικογενειακών μονάδων, γνωστών και ως πατριές. Κάθε πατριά αποτελούνταν από 30-40 άτομα και ζούσε σε μια διόρροφη κατοικία, σαν αυτές εδώ τις μεγάλες με τις αυλές. Αν και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια σαφή εικόνα της πρώτης μορφής του οικισμού, σύμφωνα με την προφορική παράδοση, στον Άγιο Γερμανό υπήρχαν 12 πατριές, οι χώροι εγκατάστασης των οποίων εξελίχθηκαν σε 12 ομώνυμες γειτονίες του χωριού. Άρα οι 12 πατριές έγιναν οι 12 μαχαλάδες του χωριού. Ο κάθε μαχαλάς είχε τη δική του βρύση από όπου καλύπτονταν οι ανάγκες για πόσιμο νερό. Έχει τέτοια σπίτια ο οικισμός, ελάτε να σας δείξω ένα. Εδώ, στέκει ενάντια στο χρόνο για να μας θυμίζει έτσι το πώς ζούσαν οι οικογένειες εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλο το χωριό θα μπορούσε να είναι σκηνικό για ταινία, πραγματικά.

0: Έχουμε αφήσει πίσω μας τον Άγιο Γερμανό και κινούμαστε προς το Λευκώνα. Το επόμενο χωριό που συναντούμε στο δρόμο, όντως είναι εικόνες παλιών ταινιών. Πολλά διάσπαρτα πέτρινα σπίτια, αγρικίες θα έλεγα, με τα χωράφια απ' έξω, τις τρακάδες με τα ξύλα, τα άχυρα, τα ζώα, τα τρακτέρ. Όμορφες εικόνες που έρχονται και αυτές έτσι να συμπληρώσουν το παζλ από το διπορικό μας εδώ στις Πρέσπες.
1: Κοιτάξτε εικόνα. Εικόνα που έχουμε από ταινίες συνήθως, έτσι. Μια παλιά αγρικία. Αυτές οι ασπρόμαυρες ταινίες που βλέπουμε, αυτό ακριβώς.
0: Κάτι ακόμα που κάνει εντυπωσιακή την οδήγηση εδώ στις Πρέσπες είναι οι ατέλειωτες ευθείες, όσο πάει το μάτι σου. Απ' τη μια οι λίμνες και απ' την άλλη τα βουνά. Κοιτάξτε τι ωραία αντίθεση.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Από εκεί και μετά. Η Ξανθόπουλα.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
8: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
9: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
10: Μια εμπριστική επίθεση.
11: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
12: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
13: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
14: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: στους ψαράδες, νωρίς το πρωί, θα συναντήσω τον κύριο Κώστα, ο παλαιότερος ψαράς του χωριού. Θα ξανοιχτούμε στη λίμνη για να σηκώσουμε τα δίχτυα. Πρώτη φορά ψαρεύω σε λίμνη.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος, όποιος ξυπνά και βρίσκεται εδώ.

0: Πόσα χρόνια ψαρεύεις εδώ?
1: 70 χρόνια.
0: Τόσα λίγα.
1: Από μικρός, 12 χρονών μπήκα σε καΐκι εδώ, Όργοντα τη Λίμνη. Σας είπα, σε καΐκι εδώ. 5-6 χρόνια μετά πάλι με τη βάρκα. Αλλά με συνέτερο όμως. Όχι μόνος. Τώρα μόνος είμαι που δεν με θέλει κανένας. Άμα γεράσεις δεν σε θέλει κανένας.
0: Την κράτησε τη βάρκα όμως, θες να πηγαίνεις για ψάρεμα?
1: Ω, μ' αρέσει. Σαν το Καζαντζίδη κι εγώ που πήγαινε στο ψάρεμα και αυτός με Ρακλής, αλλά έφυγε νωρίς.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 82. Τώρα μπήκα στο 82.
0: Να πω να τα κατοστείς ή να σου πω πιο ψηλά?
1: Ό,τι γράψει ο ύψιστος. Ό,τι γράψει αυτός. Και να θέλω να πάω 200 και να πάω να θέλω αύριο να φύγω να ηρεμήσω. Δεν γίνεται. Και έτσι, έτσι είναι παιδιά η ζωή. Τώρα μας κρατάει εμάς η φύση τώρα. Όχι ότι είμαστε δυνατοί, τίποτα. Μόνο η φύση μας κρατάει.
0: Σε κρατάει η λίμνη και τα βουνά.
1: Η ηρεμία, τα αυτό, τα πουλιά, εδώ, τα αυτά. Με βαριέσαι. Ως που πάμε, παιδιά.
0: Ο κύριος Κώστας, 82 χρονών. Μπλε μάτια, χαμόγελο. Δυνατός, γερός. Από τη στιγμή που ξεκίνησε να σηκώνει τα δίχτυα, δεν σταμάτησε ούτε για ένα διάλειμμα. Νομίζω πως η δύναμή του είναι η αγάπη του για τον τόπο του και το ψάρεμα.
1: Αυτή είναι η μοίρα του ψαράρα. Μάζευε τράβα.
0: Μάζευε τράβα.
1: Ή θα βρεις καθόλου ή θα βρεις ένα-δύο.
0: Μάζευε τράβα και το μεσημέρι φασόλια.
1: Φασόλια. Σήμερα φασολάδα θα πάει.
0: Άμα έχεις μεγάλο ψάρι, πώς το φέρεις πάνω?
1: Θα το φέρω με πάνω, περδεμένο είναι. Και πόσο μεγάλο θα είναι.
0: Άμα είναι 15 κιλά, 20.
1: Και 30, ένα. Βλέπεις ένα. Βλέπεις ένα.
0: Ψαράκι. Τυχεροί νομίζω είμαστε.
1: Το κεφαλόπουλο. Κέφαλος. Κέφαλος.
0: Κέφαλος.
1: Κέφαλος. Για σούπα. Είναι ό,τι πρέπει.
0: Τι σ' αρέσει τόσο πολύ στο ψάρεμα δηλαδή εδώ πέρα?
1: Βγαίνεις έξω, ξεχνιέσαι, παίρνεις, κάνεις το κέφι σου, χαζεύεις τα πουλιά, αυτό. Και θα πας για φαΐ μετά στο σπίτι. Αν πας ψάρια, αν δεν πας, δεν θα πας.
0: Η Πελεκάνη είναι φίλη σου?
1: Φίλη, λέει, αν είχε τώρα κανένα ψαράκι μικρό, 2-3, να εδώ θα αρκώτα, ρίξε έτσι και δίπλα σου. Και όλα χυμίζουν, δηλαδή πώς χτυπιούνται. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία. Και χαζεύεις που λες. Αυτά είναι τώρα, τι να κάνω.

0: Κυρκό, τα ψάρια δεν βγάλαμε, το φαΐ μας το βγάλαμε.
1: Το βγάλαμε. Πάλι καλά. Έτσι είναι η ζωή εδώ, παιδιά. Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, λέει, μια φορά γεμάτο δεκάδιο πάει. Η παροιμία αυτή, οι παππούδες τα λέγανε αυτά.
0: Στο ψαροχώρι μεγάλωσες, εδώ στους ψαράδες.
1: Ναι, μεγάλο ήταν τότε το χωριό μας.
0: Εδώ μεγάλωσες.
1: Εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσα. Μου λένε, πού γεννήθηκες? Μέσα στη βάρκα, του λέω. Γιατί πήγαινε η μάνα μου με τον μπαμπά μου και γιατί. Τους πειράζω όσοι με ρωτάνε έτσι, για πλάκα.
0: Γι' αυτό το πάνε και ψαράδες στο χωριό,
1: ε. Ψαράδες, ψάρια τίποτα. Τους λέω, ο Χριστός από εδώ έμασε τους ψαράδες, τους δικούς του τους φίλους και έφυγε προς τα κάτω, του λέω. Τους πειράζω έτσι καμιά φορά.
0: Σήμερα πώς είναι οι ψαράδες στο χωριό?
1: Μέχρι 80, ξέρω εγώ, τόσο πρέπει να είναι.
0: Οι κάτοικοι, ε.
1: Οι κάτοικοι, ναι.
0: Και πόσοι ψαράδες από αυτούς?
1: Όλοι είναι ψαράδες, αλλά δεν πάνε. Όλοι ψαράδες, μόνο κάνα δεκαριά άτομα με τις βάρκες, που είναι 3-4 βάρκες, μόνο αυτές πάνε.
0: Πάμε για το χωριό?
1: Πάμε για όπου θέλετε.
0: Πάμε, άντε.
1: Αν θέλετε, πάμε και στην Αλβανία. Σας πάω και παντού όπου θέλετε.

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στους ψαράδες των Πρεσπών και ετοιμάζουμε το τέλειο σκηνικό για να απολαύσουμε τοπικές λιχουδιές. Αυτό είναι το τραπέζι, ελάτε να δείτε τι φέρα. Έχουμε ανάψει και φωτιά για να σταθούμε χειμώνας. Με θέα τη λίμνη θα καθίσουμε εδώ να φάμε τοπικές λαχταριστές λιχουδιές.

0: Καλώς ήρθατε καταρχήν.
1: Γερμανός Χριστιανόπουλος. Δεν θα πω πολλά. Αν βρεθείτε στους ψαράδες, να πάτε στην ταβέρνα συντροφιά να τον συναντήσετε. Ένας υπέροχος άνθρωπος με μια γοητευτική τρέλα για τον τόπο του.
0: Λοιπόν, για να βάλουμε τη σκουρά για αρχή.
2: Έτσι ξεκινάει ο κόσμος, ωστόσο. Να είμαστε καλά. Υγεία. Χαρές.
0: Χαρές. Λοιπόν, βρισκόμαστε στους ψαράδες.
2: Ψαροχώρη, το λέει και το όνομά του.
0: Ψαροχώρη, ναι. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με το ψάρεμα. Γενικά ασχολούνται και με το τουρισμό. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά εδώ στο χωριό, κάποια ξενοδοχεία. Το άσχημο είναι ότι δεν μένει πολλοί κόσμος εδώ στην περιοχή. Κάποτε το χωριό είχε πάνω από 1000 άτομα, τώρα έχει μόνιμους ούτε 50.
2: Είσαι ένας από αυτούς?
0: Δυστυχώς όχι. Αυτό θα ήθελα να είμαι εδώ πέρα εδώ, αλλά καμιά φορά δεν κάνεις πρόγραμμα. Κάνει οικογένεια, έχω δύο παιδάκια. Αναγκαστικά με οικογένεια μου μένουμε στη Φλόρινα. Ελπίζω αργότερα να έρθουμε. Θα δούμε.
2: Είσαι γεμάτος όμως από εικόνες από αυτόν τον τόπο.
0: Ναι, γεμάτος από εικόνες, καθαρές εικόνες, γνήσιες. Δηλαδή υπάρχει ελευθερία, υπάρχει αγνότητα ακόμα, ανασένες. Μ' αρέσει πούμε, που έρχομαι πούμε, το πρωί που δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο μέχρι να φύγω. Αυτό το πράγμα πούμε, με ξεκουράζει. Δηλαδή έρχομαι για δουλειά και ξεκουράζω.
2: Τώρα εδώ σε τι υψόμετρο είμαστε?
0: 850 μέτρα.
2: 850 μέτρα.
0: Ναι.
2: Θερμοκρασία περίπου?
0: Θερμοκρασία μη φυσιολογική για την εποχή.
2: Μπορεί να έχει και χιόνια άλλη φορά εδώ.
0: Κανονικά έπρεπε να έχει χιόνια. Χιόνια και κρύο.
2: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα τι μας έχεις φτιάξει? Βασικά όλα είναι λοιπόν, τα χεράκια σου.
0: Τα χεράκια μου σε μένα, τη αδερφή μου και τη γυναίκα του μαγαζιού. Το μαγαζί λέγεται Συντροφιά, στηρίζεται κυρίως σε τοπικά πράγματα της περιοχής. Γενικά όλα τα μαγαζιά έχουν τοπικά πράγματα, έχουμε πολύ καλή πρώτη ύλη. Έτσι, ας πούμε το φασόλι. Μπορεί να το κάνει με 15 τρόπους διαφορετικούς. Κάνουν μέχρι και φασουλόπιτα.
2: Φασουλόπιτα?
0: Βέβαια, κάνουν μέχρι και γλυκό κουταλιού.
2: Έχω φάει.
0: Έτσι, είναι σαν το κάσταν.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ταιριάζει κάτι άλλο. Ταιριάζει να έχει πράγματα τοπικά εδώ της περιοχής.
2: Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου?
0: Λοιπόν, γενικά όταν έρχομαι εδώ πέρα εδώ, μ' αρέσει το φαγητό.
2: Φαίνεται.
0: Άσχετο που φαίνεται, παντού που με θα φάω. Αλλά μ' αρέσει το φαγητό, έτσι, γενικά. Λοιπόν, έχουμε μαγειρέψει φασούλια γίγαντες φούρνο, μία πιπεριά φλωρίνης αλεσμένη με τυράκι, μία μανιταρόπιτα, μία πιπεριά γεμιστή με λάχανο και γρυβάδι στο φούρνο, μαγειρεμένο πάνω από 3,5 ώρες. Το γρυβάδι είναι ένα ψάρι της λίμνης εδώ πέρα. Είναι ο βασιλιάς των ψαρών εδώ πέρα εδώ.
2: Νόστιμο,
0: είναι νόστιμο.
2: Θα δοκιμάσω. Παντού θα γευτείς.
0: Παντού θα γευτείς. 99% οι κουζίνες στην περιοχή μας έχουν τοπικά πράγματα και σας λέω ότι είναι...
2: Υπάρχω γίγαντα. Φασόλι.
0: Εγώ θα σου βάλω και λίγο πιπεριά.
2: Για πες σε Γερμανέ, είσαι χαρούμενος?
0: Χαρούμενος ναι, είμαι, ναι. Από όταν έκανε οικογένεια. Μέχρι τότε νόμιζα ότι ήμουν χαρούμενος. Αλλά στην ουσία δεν ήμουν χαρούμενος. Χαρούμενος είμαι εδώ και 4 χρόνια που έχω κάνει οικογένεια.
2: Και να είσαι...
0: Να είσαι καλά.
2: Αυτό.
0: Αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι περαστικά.

ό,τι δοκίμασα ήταν θεσπέσιο. Μου έκανε και τη χάρη να βγάλουμε το τραπέζι έξω, να τα δοκιμάσω με θέα τη μεγάλη πρέσπα.

Αν βρεθείτε στις πρέσπες, είναι αδύνατον να μην ερωτευτείτε αυτό το τοπίο. Κινηματογραφικό και βουκολικό. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αυτή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: καθαρίσατε. Καλή μας εβδομάδα. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι και λέω, μα πραγματικά, ναι, πώς γίνεται με το που πατάνε το play από πάνω από το control και βγαίνουμε αέρα και παίζει το τραγούδι, λέω, πού τη βρίσκουμε ξαφνικά, πού το βρίσκουμε ξαφνικά αυτό το κέφι, που όλοι μας έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά ό,τι και
1: να
0: έχουμε.
1: Είναι από, είναι, πηγάζει από μέσα μας. Θέλω να σας πω ότι οι μπαταρίες μας είναι αυτές, αν πατήσεις το on, δίνουν κατευθείαν την όθηση και ξεκινάμε. Μήκονος, δώσε, δώσε παρακαλώ, δώσε. Θέλει και φωτορυθμικά το εδώ. Ήθελε πάνω κάτω φώτα και τέτοια.
0: Θα έκανε και ένα πριν ο Νίκος με την κάμερα, ωραίο. Που το έκανε έτσι πριν.
1: Έπεις ο Νίκος. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλή εβδομάδα, εδώ βρισκόμαστε. Πόσο στο Δεκέμβρη.
0: Έλα καλέ.
1: Τι έλα καλέ.
0: Πέρασε καλέ. Εντάξει τώρα.
1: Έχουν
0: είχαμε λίγο χιόνι.
1: Το σαν τα χιόνια και τα γνωστά.
0: Έβλεπα βίντεο
1: τι
0: και
1: βίντεο.
0: Stories που ανέβαζαν από, τι, από τον Παρνασσό. Έρχεται άλλο σε δύο μήνες, ενάμιση,
1: ναι,
0: δύο. Από τον Παρνασσό και από την Αρκαδία, που ανέβαζαν συνεχώς και ήταν τα πάντα χιονισμένα. Λίγο μπερδεύτηκα κι εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Πολλοί μπαμπάδες έλεγαν στα παιδιά, θα έρθει κι ο Άγιος ο Βασίλης. Γιατί είμαστε τα δώρα περιμέναμε τα Χριστουγεννιάτικα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε 4 Μαΐου, θέλω
1: μπράβο,
0: να σου πω.
1: Άγιος.
0: Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταγράψει ρεκόρ 136 ετών σε επίπεδο, σε χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στο Μάιο, ακόμα και εδώ στην Αθήνα. Αυτή είναι η εικόνα από το πύλο εδώ πέρα που μας
1: δείχνει. Δεν είναι αρχείου
0: τα
1: πλάνα,
0: όχι,
1: είναι χθεσινά, έτσι κανονικά.
0: Αλλά επειδή εγώ το ξαναλέω,
1: οπα,
0: είμαι αισιόδοξος,
1: ναι,
0: άνθρωπος, τελειώσανε αυτά, Νίκο,
1: καλά,
0: μου.
1: Καλά.
0: Σήμερα θα πιάσουμε 20άρια,
1: ναι,
0: εκεί στη γειτονιά των 20.
1: Και
0: ναι, το επόμενο Σαββατοκύριακο κάπου διάβασα ότι θα, ναι, φτάσουμε στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Θα καούμε.
0: Δεν ξέρω, θα μας τα επιβεβαιώσει ή όχι,
1: λοιπόν,
0: ο Δημήτρης.
1: Θα έρθει ο Παπαϊωάννου εδώ πέρα να μας τα πει. Πάντως δεν είναι θερμοκρασίες αυτές για Μάιο, έτσι, κανονικά.
0: Όχι.
1: Θα έπρεπε, έχουμε ακόμα χιόνια στα ορεινά. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Χρόνια πολλά στην Πελαγία.
0: Στη Μαντάμ Πελαγή.
1: Μαντάμ Πελαγή. Στον Πελάγιο. Γιατί
0: όχι,
1: τι μας έκανε το παιδί. Στον Ιλάριο.
0: Έχουμε Ιλάριο.
1: Έχουμε.
0: Δεν είναι ένας influencer.
1: Ναι. Στον Μελί και στην Μέλια. Χρόνια
0: α,
1: πολλά. Μέλια.
0: Το Μέλια μου αρέσει πάρα πολύ. Μέλια, μου αρέσει πολύ.
1: Μέλια.
0: Ωραίο όνομα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι,
1: όνομα.
0: Γλυκό όνομα.
1: Λοιπόν,
0: γλυκό πολύ.
1: Πάμε στα θέματά μας. Τι λες.
0: Πάμε στα θέματά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε και να τα συζητήσουμε όλα. Ο Πρωθυπουργός εχθές, την Κυριακάτικη ανάρτησή του, ανακοίνωσε νέα όπλα για τη στεγαστική κρίση για όλους τους δανειολήπτες μέχρι 100.000 ευρώ. Να προστατευτούν λοιπόν αυτοί οι δανειολήπτες. Θα τα δούμε κι εμείς και όλα τα ψηλά γράμματα σε πάρα πολύ λίγο αναλυτικά.
1: Ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, πλοία, δικά του ταχύπλοα, αλλά και drone, αεροπλάνα, θα προστατεύουν τα εμπορικά πλοία τα οποία θα εξέρχονται προκειμένου να ξεκινήσει και πάλι να βγαίνει το πετρέλαιο του κόλπου στις διεθνείς αγορές και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Δύσκολη επιχείρηση.
0: Δύσκολη. Πάμε τώρα και στο πολιτικό σκηνικό. Θα έχουμε εντάσεις αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα συνεχιστούν μάλλον οι εντάσεις αυτές. 7 Μαΐου, τώρα την Πέμπτη, συνεδριάζει η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιοι φαίνεται ότι θέλουν να τα πούν έξω από τα δόντια. Αντιλαμβάνεστε ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των υποκλοπών.
1: Και θα δούμε αυτή την ιστορία. Την ενέδρα θανάτου που στήθηκε στη Νέα Μάκρη για ένα 36χρονο. Από την πρώην σύντροφό του και άλλα δύο άτομα τα οποία συμμετείχαν, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, αν είναι δυνατόν, εν έτη 2026.
0: Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που είπες αρχικά. Να
0: πάμε,
1: το δούμε.
0: Να μείνουμε εδώ πέρα για να δούμε και τα παραδείγματα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, για τους δανειολήπτες.
1: Κοίταξε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε πει στη ΔΕΘ ότι
0: βεβαίως
1: θα γίνει, το είχε προαναγγείλει ότι εμείς θα πάρουμε μέτρα προκειμένου να προστατεύουμε τους δανειολήπτες από τα πανωτόκια. Θα σου πω να συμπληρώσω,
0: ναι,
1: από τα ληστρικά πανωτόκια.
0: Ναι, α, έτσι.
1: Ναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν μπορεί τόκο στον τόκο να ξεσκίσει τον άνθρωπο. Και δες εδώ.
0: Αφορά λοιπόν, όπως είπαμε, καταναλωτικό δάνειο σε 100.000 ευρώ, χωρίς υποθήκη ή άλλη εγγύηση.
1: Και πάμε να δούμε και τη δεύτερη μας κάρτα για να σας το κάνουμε πιο απλό. Ένα παράδειγμα για δάνειο. 10.000 ευρώ καταναλωτικό.
0: Έτσι.
1: Το ανώτατο όριο αποπληρωμής 13 με 15.000 ευρώ μαζί με τόκους και επιβαρύνσεις. Δεν,
0: ναι,
1: θα έχεις κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία είχε οριστεί. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ναι. Πολύ θετική. Πολύ θετική εξέλιξη.
0: Ναι, και... γιατί ξέρεις κάτι. Πρέπει να μπει ένα τέλος πια σε όλες αυτές τις παράτυπες πρακτικές. Το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε αυτά τα ψηλά γράμματα να δώσουμε και μια χρηστική είδηση. Άλλη μια χρηστική είδηση. Έτσι πρωί-πρωί. Ναι. Ξεκινά το ανακαινίζω, το νέο ανακαινίζω μέσα στο Μάιο. Ουσιαστικά στο επίκεντρο μπαίνει η αναβάθμιση των κατοικιών.
1: Παλιών.
0: Της ηλικίας μου.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα θα δείτε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα οποία ετοιμάζονται να πέσουν. Τα ετοιμόρροπα. Φεύγουν μπαλκόνια σε όλη την Ελλάδα. Θα κάτσουμε να το αναλύσουμε το θέμα, θα δείτε τι μπορεί να γίνει και ποια προγράμματα ισχύουν για αυτά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ναι. Γιατί έχουμε αυτές τις κοινοβουλευτικές μάχες που λέμε μέσα σε αυτόν το μήνα, μέσα στο Μάιο. Ξεκινάμε την Πέμπτη που έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί περιμένουμε κάποιους ίσως να τα πούν, να πούν όλα τους τα παράπονα, να βγάλουν όλα τους τα παράπονα. Παράπονα που κατά καιρούς τα εκφράζουν με διάφορους τρόπους. Είτε με άρθρα τους, είτε με επιστολές τους. Άρθρα που συνυπογράφουν πολύ μαζί. Και καταλαβαίνετε, ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές θα είναι στο επίκεντρο.
1: Ο Μάιος θα είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον μήνας. Θέλω να σας πω ότι ετοιμάζεται το κόμμα του κύριου Τσίπρα να ανακοινωθεί. Η κέντρο αριστερά βρίσκεται σε αναβρασμό. Έρχονται και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν τις νέες ελεύσεις και πού μπορεί να κάτσουν τα παραδοσιακά κόμματα όπως το κόμμα το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη. Όλα καταλαβαίνετε ότι θα είναι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσουμε. Γιάννη Σμίτη, το ρεπορτάζ.
2: Μήνας δραγδαίων κοινοβουλευτικών εξελίξεων αναμένεται να είναι ο φετινός Μάιος. Τις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να οριστούν οι κοινοβουλευτικές μάχες που θα εκτοξεύσουν τον πολιτικό υδράργυρο στα ύψη. Πρώτη μάχη στην Ολομέλεια, όπου κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους, είναι η σύσταση προανακριτικής που ζήτησε το Πασόκ την περασμένη Πέμπτη, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τα δύο τότε υπουργικά στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, για επιδοτήσεις που δόθηκαν το 2021 μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική με κάλπη και απαιτούνται 151 ψήφοι προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες για να παραπενθούν οι ερευνόμενοι στο φυσικό τους δικαστή. Την ίδια ώρα τα κόμματα ακονίζουν τα ξύφη τους για μία ακόμη κοινοβουλευτική μάχη για την υπόθεση των υποκλοπών, με το Πασόκ να ζητά τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής και να δείχνει ότι έχει εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό των 120 ψήφων από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα φουντώνει η αντιπαράθεση μέσω άξιων 24 για την πρόταση του Πασόκ για 32 ώρες εργασία την εβδομάδα, με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη να παραθέτει τα ευεργετικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους.
3: Οι 32 ώρες, στην ουσία τι σημαίνει? Σημαίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απόλυτη καταστροφή. Ακούω για αυτούς που κάνουν, λέει, διανοητική εργασία και όχι τους υπολείπους, θα γίνει πιλωτικά. Δηλαδή κάπως αρχίζουν και λένε διάφορα πράγματα, να το μαζέψουν.
4: Όλος ο κόσμος και η ίδια κυβέρνηση συζητάει για την τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται και για την τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας που θα υπάρχει. Γιατί? Διότι πάρα πολλά πράγματα θα αυτοματοποιούνται και δεν θα χρειάζονται ανθρώπινα χέρια.
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι θετικό ο προοδευτικός χώρος να προτείνει μια προοπτική μείωση του χρόνου εργασίας.
2: Σημαντική ανάκαμψη της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας, που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό που έλαβε στις ευρωεκλογές, καταγράφει μέτρηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 32,2%. Ακολουθεί το Πασόκ με 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,8%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΜΕΡΑ 25 με 2,9%, οι Δημοκράτες 2,7%, Νίκη 2,3%, Σπαρτιάτες με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 1%. Ο πολιτικός υδράργυρος στις επόμενες 15 μέρες αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο. Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής φαίνεται να κλειδώνει μέσα στην εβδομάδα.
0: Έχουμε και προανακριτικές και εξεταστικές και κοινοβουλευτικές μάχες. Έχουμε πολλά τώρα μέσα στην εβδομάδα.
1: Η συνέχεια επί της οθόνης. Τώρα, πάμε στην επιχείρηση Φτούξε Ελευθερία. Όχι, Φτούξε Ελευθερία παίζαμε στο κρυφτό. Έτσι δεν ήταν? Όταν ο τελευταίος που είναι και απελευθέρωνε όλους τους άλλους που τους είχε βρει, αυτός που ήταν να τους βρει.
0: Έτσι το είπε και ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, για τα στενά του Ορμούζ. Για να βγουν τα πλοία. Project Freedom. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά αντιτροπικά, μικρότερα πλοία επιφανείας, ντρόν, αεροσκάφη θα βγάζουν έξω, θα συνοδεύουν τα πλοία, τα πετρελαιοφόρα κυρίως, τα εμπορικά. Και τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να βγουν από τον κόλπο του Ορμούζ. προκειμένου να εξέλθουν με ασφάλεια και χωρίς να τα χτυπήσουν ή να τα καταλάβουν οι Ιρανοί. Ναι. Εύκολο, δύσκολο, αναμένουμε να το δούμε.
0: Ναι, γιατί τώρα καταλαβαίνετε πόσο καιρό είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς και αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον, το νιώθουμε στο πετσί μας και στην τσέπη μας, τι σημαίνει αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή. Όλα είναι πανάκριβα. Δεν θέλεις να σου πω πόσο πλήρωσα στο σούπερ μάρκετ το Σάββατο. Πραγματικά δεν θέλεις να σου πω.
1: Ήσουν εσύ που πήρες τηλέφωνο στην αστυνομία, ληστεία, φώναζες. Ήμουν
0: αυτή. Και ξέρεις ποιο είναι το πράγμα. Το συζητούσαμε και στις παρέες το συζητάμε μεταξύ μας. Ότι πας να πάρεις τα βασικά πράγματα για το σπίτι και δεν έχεις πάρει τρόφιμα στην πραγματικότητα.
1: Έχεις ρίξει ένα εκατοστάριο και δεν έχεις πάρει κρέας. Δεν έχεις πιονίσει κρέας, δεν έχεις πιονίσει γαλακτοκομικά τυριά κτλ.
0: Ναι.
1: Έχεις δώσει ένα εκατοστάριο για τα λίγα αυτά τα οποία χρειάζεται.
0: Έτσι.
1: 2 ευρώ η βενζίνη σταθερά πάνω. Μπορεί και παραπάνω, μας λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ?
0: Βεβαίως. Το έχει επιμεληθεί ο Ραφαήλ Κάμπερ.
1: Πάμε.
6: Η εκτόξευση του αργού πετρελαίου στα 110 δολάρια κλειδώνει πλέον την τιμή της βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση και ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα.
7: Δεν θέλουν να υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι πάνω κάτω και όχι κάτω από τα 100 δολάρια.
0: Ναι,
7: έχουμε εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι καλές για το επόμενο διάστημα, ακόμη και αν τελειώσει, κυρία Ζαραγγέλη, ο πόλεμος. Για μας θα εδραιωθεί το 2 ευρώ μίνιμουμ στις βενζίνες.
6: Την ίδια στιγμή από την Αντλία στο ράφι του σούπερ μάρκετ περνά πλέον το κύμα ακρίβειας, καθώς η εκτόξευση του αργού πετρελαίου ανεβάζει το κόστος μεταφοράς και συμπαρασύρει τις τιμές στα βασικά προϊόντα.
8: Τα βασικά παίρνεις και όχι μόνο τα βασικά, πολλές φορές δεν παίρνεις ούτε αυτά.
9: Άμα πάρεις φέτα είναι 12 ευρώ το η φέτα, πόσο είναι. Αυτά. Καμία σχέση με παλιά.
6: Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα σούπερ μάρκετ, με τα νοικοκυριά να δαπανούν μεταξύ 250 έως 400 ευρώ για βασικά είδη. Ενώ σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, έως και το 1 τέταρτο του εισοδήματος πηγαίνει πλέον στα τρόφιμα.
10: Η δαπάνη για τρόφιμα και είδη παντοπολίου είναι περίπου το 1 τέταρτο εισοδήματος, με βάση τα στοιχεία που έχουμε και από Ελστάτ. Πριν από 15 χρόνια, δηλαδή περίπου όταν ξεκίνησε η δημοσιονομική, ήταν το 1 πέμπτο.
11: Στα 150 με 200 ευρώ, άνετα.
12: Πόσα άτομα είστε?
11: 2.
12: Για τα βασικά,
11: Ναι.
12: 2 άτομα, αρκετά μπορώ να πω περισσότερα από ό,τι δίναμε κάποτε. Δηλαδή, 2 άτομα το μήνα πρέπει να είναι γύρω στα 300 με 400 ευρώ.
6: Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Απρίλιο καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, συν 10,45%. Φρέσκα κρέατα, συν 9,89%. Αλαντικά, 5,73%. Και στις βρεφικές και παιδικές τροφές, συν 5,71%.
13: Πάνω από 500 ευρώ.
12: Για πόσα άτομα?
13: Για 3.
14: Σχετικά τα απαραίτητα. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε. Σε όλη την Ευρώπη το ίδιο γίνεται.
6: Την ίδια ώρα όλο και περισσότεροι στρέφονται σε προσφορές και φθηνότερες επιλογές, προσπαθώντας να κρατήσουν τις δαπάνες υπό έλεγχο μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών ανατιμήσεων.
15: Τα σούπερ μάρκετ, όπως ξέρετε, αγοράζουν τα προϊόντα και εφόσον δουν ότι έρχονται ανατιμήσεις μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, ένα μέρος αυτών αναγκαστικά θα προσπαθήσουν να το περάσουν προς τους καταναλωτές.
16: Κάνουν έξυπνες αγορές, κάνουν έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά εργαλεία για να βρούνε το ό,τι πιο πολύ συμφέρει. Δεν αρκεί μόνο αυτό.
6: Σε αυτό το ρευστό σκηνικό, η πορεία τόσο των καυσίμων όσο και των τροφίμων θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις, διατηρώντας την πίεση σε νοικοκυριά και αγορά.
0: Αφήστε τα. Ούτε το σκεφτόμαστε και μας πιάνει η καρδιά μας.
1: Μου είπε στο διάλειμμα πόσα πλήρωσε στο σούπερ μάρκετ. Τρομοκρατήθηκα εγώ. Έπαθα. Με βλέπετε έτσι. Έχω ασπρίσει.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα τώρα. Άκου να σε πάω σε κάτι καλό.
1: Ψηλά πήγαινα.
0: Ψηλά θα σε πάω. Στο διάστημα θα σε πάω. Εκεί που πήγανε και οι θερμικοί μικροδορυφόροι.
1: Η ελληνική.
0: Η ελληνική. Δική μας είναι.
1: Ναι.
0: 17 στο σύνολο έχουμε. Αυτή τώρα πήγανε και για την πολιτική μας προστασία, να ξέρεις.
1: Βέβαια, βλέπετε εδώ την απογείωση του πυράβλου που έγινε από τις ΗΠΑ και βρίσκονται τώρα σε τροχιά. Τι είπες, προστασία από φωτιές.
0: Ναι,
1: παρακολούθηση γενικότερα και ανίχνευση πυρκαγιών και όχι μόνο, δεδομένα γεωστρατηγικά πάνω στο κομμάτι της χώρας μας και βεβαίως σύστημα πληροφοριών για το τι ακριβώς συμβαίνει στη γη μας.
0: Βεβαίως, Νάτα, αυτά είναι ανίχνευση και παρακολούθηση, είπαμε, πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο.
1: Έγκαιρος εντοπισμός εστίων και συνεχή εικόνα για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Πολύ καλό είναι αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Να δούμε πώς θα συνεργαστούν αυτό το καλοκαίρι. Ναι.
0: Πάμε
1: να δούμε
0: και στους χειριστές.
1: Και η επόμενη μας κάρτα είναι η ακριβής αποτύπωση των επιπτώσεων από πυρκαγιές.
0: Βεβαίως. Επίσης θα βλέπουν και άλλα τώρα αυτοί οι δορυφόροι, θα βλέπουν, θα επωφεληθούν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γεωργία. Καταλαβαίνετε ότι θα μας δώσουν πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία. Βεβαίως, θέλω να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Διάβαζα, το ανέβασε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό. Και μπήκα από κάτω να διαβάσω τα σχόλια. Mm. Και ήταν ένα πάρα πολύ επιτυχημένο σχόλιο. Λύσαμε τα εδώ, τα δικά μας, τα κάτω. Και πήγαμε να λύσουμε και τα πάνω. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας. Βεβαίως, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν για τους παραβάτες οι οποίοι θα ετοιμαστούν να καίνε ανεξέλεγκτα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο πρόστιμα και προκαλούν πυρκαγιές έως και 50.000 ευρώ. Θα αναλαμβάνουν το κόστος της ζημιάς που έχουν κάνει επί της ουσίας. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι τα νέα από το δορυφόρο. Πάμε μπροστά.
0: Άκου τώρα,
1: ναι.
0: Οι Αμερικάνοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επέστρεψαν στη χώρα μας 26 κλεμμένα αρχαία αντικείμενα. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Θέλεις να σου πω μερικά.
1: Ναι.
0: Το μαρμάρινο κορμό του Ασκληπίου.
1: Άτσο.
0: Ένα χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου στη Μυσία.
1: Ναι.
0: Ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας. Ένα αργυρό δίδραχμο της Ρόδου. Καταλαβαίνετε όλα αυτά και άλλα πολλά. Επέστρεψαν πίσω λοιπόν στη χώρα μας. Καλό είναι αυτό.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι στα αγάλματα, στους κορμούς, λείπουν τα κεφάλια. Τα έχουν κρατήσει αυτοί που κάνανε τη ζημιά και τη λαθροχειρία. Καλά κάνανε οι Ηνωμένες Πολιτείες και μας τα γυρίσανε. Θα τα εκθέσουμε είτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, είτε στο Μουσείο της Ακροπόλεως, βεβαίως. Αναλόγως που θα κρίνουν οι αρχαιολόγοι μας για το που πρέπει να τοποθετηθούν και να αρχίζουν να εκτίθεται και πάλι στο κοινό. Αυτή είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Λοιπόν, πάμε σε άλλη πολιτιστική κληρονομιά που πρέπει να έχει γίνει. Εσύ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Και εμένα, εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι, αλλά μετά θα σου πω ότι το λέμε και το ξαναλέμε συνεχώς.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια όμως φτάνει η στιγμή που πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι έχουμε πέσει στην παγίδα και αναρωτιόμαστε και λέμε, λες να είναι αλήθεια, μήπως και. Αλλά ειδικά σε αυτές τις απάτες με το ΔΔΕ, για παράδειγμα, το φωνάζουμε κάθε μέρα.
1: Γεια σας. Είμαστε του ΔΔΕ μια ολόκληρη οικογένεια εκεί στην Κρήτη. Έμπαινε μέσα και άρπαζε ό,τι έβρισκε, εξαπατώντας εκατοντάδες συμπολίτες μας με τεράστια αλία, θέλω να σας πω, την οποία την επιδείκνυαν και κιόλας στα social media. Κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε, τα αφήσαμε και τα μηχανές, πράγματα.
0: Με τα κλοπημαία και τη Λία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έκαναν show στα social media.
1: Η ελληνική αστυνομία τα κατάφερε, εξάθρωσε αυτό το κύκλωμα. Τώρα θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, μην τους ξαναδούμε πάλι έξω.
0: Τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι τους ξαναδούμε πάλι έξω. Και μην ξανακάνουν πάλι τα ίδια.
0: Τι πιστεύεις?
1: Νομίζω ότι θα ξανακάνουν πάλι
0: μπράβο.
1: Τα ίδια.
0: Ωραία,
1: το ζήτημα είναι να έχουμε το νου μας 115 φορές. Θα σας δούμε το ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως.
1: Μ' αρέσει να είναι εδώ.
17: Επιδείκνυαν προκλητικά τον παράνομο πλούτο τους, ανεμίζοντας δεσμίδες μετρητών. Πόσαραν με χρυσαφικά και ρολόγια που είχαν καταφέρει να πάρουν από τα θύματα τους. Φωτογραφίες ντοκουμέντα φέρουν στο φως τη δράση της πείρας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες στα Χανιά, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ οι λογιστές.
18: Έπαιρναν τηλέφωνο ηλικιωμένους, τους έλεγαν να βγάλουν τα χρήματα με τον γνωστό τρόπο. Βγάλετε τα χρήματα στο μπαλκόνι ή έξω από την εξώπορτα. Πήγαινε ένας το επιχειρησιακό μέλος της οργάνωσης, τα έπαιρνε και αντεγιά. Μάλιστα σε μια περίπτωση μια γιαγιά που πίστηκε, τα έβγαλε, αλλά μετά το σκέφτηκε, σου λέει τώρα θα μου τα πάρουν. Και πήγε να τα βάλει μέσα, να μπει μέσα πάλι στο σπίτι και της επιτέθηκε.
17: Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων έγιναν η σκιά των μελών της συμμορίας και κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε τρεις άνδρες ηλικίας 19, 21 και 27 ετών, οι δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν στον Πειραιά και ο τρίτος στα Χανιά, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα τρία άτομα. Η επιχείρηση με τις τηλεφωνικές απάτες που στήθηκε στα Χανιά φαίνεται πως ήταν οικογενειακή υπόθεση. Από τα 6 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, οι 3 ήταν αδέλφια.
19: Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα επιτίδιοι οι οποίοι καταφέρνουν να ξεπατήσουν οι πολίτες μας, κατά κανόνα ηλικιωμένους ή ανθρώπους με βιωμένη αντίληψη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, ανθρώπους που ζουν μοναχικά.
17: Οι δράστες επέλεγαν περιοχές με περιορισμένη κίνηση και χωρίς κάμερες ασφαλείας προκειμένου να μειώσουν τις πιθανότητες να γίνουν αντιληπτοί. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις απάτης και μία απόπειρα με τη συνολική τους λία να ξεπερνά τις 62.000 ευρώ.
18: 62.000 ευρώ μέσα σε 15 μέρες, γιατί αυτοί έδρασαν από 16 Απριλίου μέχρι 30, μέσα σε 14 μέρες. Οπότε πολύ προσοδοφόρα παράνομη ενέργεια η απάτη και γι' αυτό βλέπουμε ότι πλέον από τις διαρρήξεις και τις κλοπές έχουν, το έχουν γυρίσει στις τηλεφωνικές απάτες.
17: Κατά τις έρευνες στα σπίτια των μελών της οργάνωσης, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν χρυσαφικά 5.000 ευρώ σε μετρητά κινητά τηλέφωνα και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.
20: Οι φωτογραφίες ντοκουμέντα ανακτήθηκαν από το κινητό ενός εκ των συλληφθέντων. Σε μία από αυτές φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σε κοσμηματοπολείο και να προσπαθεί να πουλήσει χρυσαφικά τα οποία έχει αρπάξει από θύμα του.
17: Την ίδια ώρα η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα μέλη της πείρας. Οι αρχές εξετάζουν ακόμα αν οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Το νου σας. Θα τους ξαναδούμε σε λίγο έξω. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε Σπύρο Αλεξάνδρα με την καλημέρα μας.
0: Βεβαίως. Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα.
1: Ξημέρωσε. Τι έγινε, εμείς μπαίνουμε αχάραγα, δεν καταλαβαίνουμε πότε ξημερώνει.
21: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Πολύ νωρίτερα. Σπύρο μου, να ξεκινήσουμε από αυτήν την ιστορία με το έγκλημα στην Νέα Μάκρη με τη σύντροφο και τους άλλους που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου ένα 36χρονο.
0: Την πρώην σύντροφο, έχει σημασία πρώην. Για αυτό. Πρώην σύντροφο Σπύρο, ε!
21: Ακριβώς. Για προσωπικές διαφορές φαίνεται πως στήθηκε αυτή η ενέδρα θανάτου το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε οικόπεδο επί της λεωφόρου Μαραθώνος κοντά στο σπίτι του 36χρονου θύματος του Αιγυπτίου, ο οποίος έμενε στο σπίτι μαζί με τον πατέρα του. Έτσι, η 31 ετών πρώην σύντροφός του μαζί με τον 40χρονο νυν σύντροφό της και τον 33χρονο αδερφό της, μαζί με δύο ακόμη άτομα τα οποία αναζητούνται, οι τρεις πρώτοι έχουν συλληφθεί, έστησαν μια ενέδρα θανάτου στον 36χρονο Αιγύπτιο και του επιτέθηκαν με ξύλινα ρόπαλα και μεταλλικούς σωλήνες. Του προκάλεσαν πολλαπλά κατάγματα, τα τραύματα τα οποία ήταν μοιραία για την ζωή του 36χρονου, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας, στη συνέχεια στο νοσοκομείο της περιοχής, αλλά λίγη ώρα μετά κατέληξε. Προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, ο 36χρονος αποκάλυψε στον πατέρα του τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης. Ο πατέρας του λίγες μέρες μετά οδηγήθηκε στην ασφάλεια και κατέθεσε, μάλιστα στο πλαίσιο της προανάκρισης. Η αστυνομία είχε καταφέρει να εντοπίσει βίντεο στο οποίο φαίνονται τα οχήματα των δραστών, οι κινήσεις των οχημάτων να πηγαίνουν στο σημείο και να φεύγουν από το σημείο. Προχώρησαν λοιπόν σε τρεις συλλήψεις της 31 ετών πρώην συντρόφου, του 40χρονου νυν συντρόφου της, και του 33χρονου αδερφού. Αναζητούνται δύο ακόμη. Οι συλλήψεις έγιναν για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Φαίνεται πως το κίνητρό τους ήταν το ξεκαθάρισμα κάποιων λογαριασμών ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και στις σέρες φυλακές της Νιγρίτας Σπύρο Αλεξανδρή, εκεί όπου ξεκίνησε μία συμπλοκή που τελικά οδήγησε σε δύο θανάτους.
21: Ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στις φυλακές με δύο θύματα, στις φυλακές της Νιγρίτας Σερών. Όλα σημειώθηκαν χθες αργά το μεσημέρι, γύρω στις 4, την ώρα του προαυλισμού στην πτέρυγα του πειθαρχείου του σοφρονιστικού καταστήματος. Εκεί δηλαδή που βρίσκονται άτομα κρατούμενοι που είχαν δείξει επιθετική συμπεριφορά τις προηγούμενες ημέρες και είχαν προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία των φυλακών. Τέσσερις κρατούμενοι από το κελί 6, να πούμε ότι στη συγκεκριμένη πτέρυγα είναι 4 κελιά και χωρίζονται με έναν διάδρομο προαυλισμού. Βγήκαν για τον προαυλισμό τους οι πρώτοι 4 κρατούμενοι. Αυτοί κινήθηκαν προς τα κελιά 4 και 8, έσπασαν τα λουκέτα και έβγαλαν από μέσα τους υπόλοιπους κρατούμενους. Σχηματίστηκε μια ομάδα 10 ατόμων, η οποία κινήθηκε απειλητικά προς το κελί 9. Με συγχωρείτε, προς το κελί 6, από το κελί 9 ήταν οι πρώτοι 4 κρατούμενοι. Κινήθηκαν λοιπόν προς το κελί 6. Εκεί έσπασαν το λουκέτο και επιτέθηκαν στον 43χρονο Ιρακινό και τον 46χρονο Παλαιστίνιο, τους δύο κρατούμενους που βρίσκονταν εντός. Υπήρχε ένας ακόμη Έλληνας, τον οποίο δεν πείραξαν. Τους επιτέθηκαν με αυτοσχέδια μαχαίρια, άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή τους. Τους κατάφεραν πολλαπλές μαχαιριές. Ο ένας από τους δύο κρατούμενους κατέληξε ακαραία, ο δεύτερος κατέληξε στο νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκε. Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό διενεργείται πειθαρχική έρευνα για να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν τα μαχαίρια στους συγκεκριμένους κρατούμενους, πώς κινήθηκαν ελεύθεροι και έσπασαν τα λουκέτα από τα υπόλοιπα κελιά με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να επέμβουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.
1: Μας κάνει πολύ. Και ο εισαγγελέας έχει ζητήσει έρευνα. Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς κινήθηκαν τόσο ελεύθερα. Γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να μην τους δούμε, δεν έχουν κάμερες μέσα.
0: Δεν υπάρχει
1: ένα μάτι σοφρονιστικού υπαλλήλου να βλέπει τι γίνεται εντός των κελιών. Όλα αυτά, ξέρεις, η έρευνα θα πρέπει να τα αποσαφηνίσει. Άμα είναι έτσι φυλακές Νιγρήτας, που υποτίθεται ότι έχει και μια ασφάλεια.
0: Και ασφάλεια. Ακριβώς. Σπύρο, θα τα πούμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλημέρα μας. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις παρακολουθήσει την υπόθεση της κακοποίησης της ηλικιωμένης στοιχείου?
0: Μια 82χρονη γυναίκα, ανήμπορη, με άνοια, η οποία ήθελε έναν άνθρωπο μαζί της 24 ώρες το 24ωρο. Όσοι έχετε στο περιβάλλον σας τέτοια άτομα, το καταλαβαίνετε, το έχετε ζήσει.
1: Και πόσο δύσκολες καταστάσεις βιώνουν αυτοί οι ηλικιωμένοι? Για
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όσοι το έχουμε ζήσει, το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι. Έψαξαν λοιπόν να βρουν οι συγγενείς της μία κυρία. Βρήκαν αυτή την κυρία από την Βουλγαρία, 67 ετών. Κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αποφάσισαν λοιπόν στο ρεπό της 67χρονης Βουλγάρας να μπουν στο σπίτι και να βάλουν κάμερες. Και τι διαπίστωσαν, εκεί που διαπίστωσαν αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Δείτε εδώ.
1: Κακοποίηση, της μιλούσε πάρα πολύ άσχημα, τη χτυπούσε την ηλικιωμένη. Μιλάμε για σκηνές οι οποίες πραγματικά σε κάνουν να τριχιάζεις, βλέποντας την ομότητα με την οποία φέρεται αυτή η γυναίκα στην ηλικιωμένη, την 87χρονη. Καλά, δεν σέβεται τίποτα.
0: Τίποτα,
1: δεν ντρέπεται καθόλου.
0: Επί 10 λεπτά φαίνεται στο βίντεο που έχει καταγράψει η κρυφή κάμερα να την χτυπάει, να την κακοποιεί, ενώ ταυτόχρονα, ακούστε τώρα, μιλάει στο τηλέφωνο. Μιλάει στο τηλέφωνο και χτυπάει αυτή την ανήμπορη γυναίκα.
1: Λοιπόν, είναι δύσκολο το βίντεο αυτό. Πάμε να κάτσουμε να
0: βγούμε. Ένα χρόνο με τριετή αναστολή.
1: Ναι, και.
0: Έτσι.
1: Και.
0: Γιατί γίνεται. Αυτό ακριβώς. Και.
1: Και θα μπορούμε να την ξαναδούμε πάλι να φροντίζει ηλικιωμένες. Λοιπόν. Πάμε,
0: έλα,
1: Νικόλα.
0: Νίκο.
1: Καλώς ήρθες, Νικόλα. Έλα, δώσ' τα όλα. Χαίρετε. Θα πάμε σε εφημερίδες τώρα. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας? Καλά είστε? Καλημέρα σας.
0: Μπράβο, Νίκο μου. Κρύο.
1: Κρύο, βεβαίως.
0: Εμείς είμαστε
1: ειδικοί με τον Νίκο. Αισθανθήκαμε το κρύο.
0: Ναι, το αισθάνθηκα και εγώ. Που
1: λοιπόν, Νίκο, πες την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό.
0: Άναψε και το καλοριφέρ εγώ το πριν στο αυτοκίνητο λιγάκι.
1: Ναι,
0: να σου πω
1: εγώ
0: χτες
1: θέλω να σου πω, το βάλω το καλοριφέρ.
0: Και εγώ καλέ στο σπίτι.
1: Κανονικά ό,τι έπρεπε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπομονή, λέει, μια δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες. Ραντεβού το 2035 αυτό. Πώς θα επιτευχθεί, λέει, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, που σήμερα στα 1.500 κυκλοφορούσαμε. Ωραία. Αυτά είναι από τα νέα, το πρωτοσέλιδο των νέων. Τώρα, ερωτήματα και αντιφάσεις ενός μπλόκου υπόψη του Κωνσταντίνου Τζαβέλα για τις αποκαλύψεις του σκάνδαλου των υποκλοπών. Και πάμε και πάνω αριστερά. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται για τις δασικές εκτάσεις. Και από το 2025 με αναδρομικότητα η επιστροφή 2 ενοικίων. Βλέπεις κάτι άλλο?
0: Όχι. Πάμε παρακάτω. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει και μπαίνουμε σε μια τροχιά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, βλέπουμε και νέους σειρμούς να έρχονται, και νέα λεωφορεία να κυκλοφορούν στους δρόμους. Σωστά. Να θυμίσουμε ότι φωνάζαμε τα παλαιότερα ότι οι σειρμοί δεν έχουν κλιματιστικά, ότι οι σειρμοί είναι σαράβαλα.
1: Είναι κάποιοι παλιοί που δεν έχουν ακόμα. Θα ανανεωθούν αυτοί, λέει, μέσα με το που έρθουν καινούργοι. Θα μπουν, θα τοποθετηθούν.
0: Είμαστε όμως καλύτερα. Δηλαδή έχουν μπει ήδη καινούργοι.
1: Γίνεται δουλίτσα. Απλά εντάξει, τώρα φωνάζουν, γκρινιάζουν.
0: Εντάξει. Ελεύθερος τύπος. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Νέα αναγνώριση πλασματικών ετών.
1: Πώς
0: καλό είναι αυτό. Το κόστος, λέει, εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, τα κέρδη στις αποδοχές και η απόσβεση, τα όρια ηλικίας σε ΕΗ κατά μία 10 τραπεζών ο ΕΤΑ και δημόσιο με πλασματικά, έξοδος με 40 χρόνια και χωρίς όριο ηλικίας για ένστολους. Πολύ καλό. Δείτε εδώ, θολοτοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στην Γερμανία. Ο καιρός τρελάθηκε, ναι, τρελάθηκε παιδιά ο καιρός. Μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς Κελσίου και δείτε και αυτό το τελευταίο μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015.
1: Η απάτη, λέει, του Μητσοτάκη με το πλαφόν η εφημερίδα των συντακτών, λέει, μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση, λέει, για το πλαφόν στα πανωτόκια, έτσι, και τους δανειολήπτες. Κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Αυτό από το πρώτο σελίδι της εφημερίδας των συντακτών.
0: Εφημερίδα απογευματινή. Ισχυρό δίχτυ προστασία στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα, 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις από 10, μέσα από 10 ερωταπαντήσεις. Σε γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων, οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμινή μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ.
1: Ειδικές για υποβρυχιακό πόλεμο, να βρίσκουν τα υποβρύχια σε πολύ μεγάλη τύχη. Μεγαλύτερο σόναρ, θέλω να σου πω. Εμείς του ναυτικού τα ξέρουμε.
0: Τα ξέρετε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε τροχιά από τη γη, οι 4 πρώτοι δορυφόροι. Εδώ βεβαίως, θα αφήνω για το τέλος.
1: Ναι,
0: το πανηγύρι στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Και βλέπετε εδώ πέρα Παύλος Πολάκης, Αλέξης Τσίπρας.
1: Βιές.
0: Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω των 30%. Μία ακόμη δημοσκόπηση δείχνει την πληγωμένη παράταξη να αναπτερώνεται.
1: Λοιπόν, η χειρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ο Δικηγορικός Συλλόγος της Αθήνας, ο οποίος πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, θέλω να σου πω, έβγαλε, αν είναι δυνατόν, οι δικηγόροι ζητούν ο εισαγγελέας του Ιερείου Πάγου να παυθεί από τα καθήκοντά του. Με επιστολή. Τώρα δεν είναι λίγο περίεργο όσον αφορά το θεσμικό του ρόλο. Λέω εγώ. Λέω. Συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Και Σοφία Βούλτευση. Ναι.
0: Αισιόδοξο πολύ.
1: Εγώ το έλεγα αυτό ότι πάνε για πρώτη Κυριακή. Και Σοφία Βούλτευση, ΣΥΡΙΖΑ και Δικαιοσύνη, διαζύγιο διαρκείας με ύβρις και σκευωρίες από το μανιφέστο.
0: Κοίτα, θα σου πω. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε εβδομάδα το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται διαφορετικά, νομίζω ότι ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Γιατί περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει μπίλια και με τα νέα κόμματα. Ναι. Μην ξεχνάς, έχουμε και Άλεξη Τσίπρα, έχουμε και Μαρία Καριστιανού που έρχονται. Να δούμε λίγο πώς θα κινηθούν και στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα. Και επίσης, πότε τελικά θα γίνουν εκλογές. Μάρτιο, Απρίλιο ή μετά τη ΔΕΘ. Νομίζω όλα θα παίξουν ρόλο.
1: Όλα θα παίξουν ρόλο.
0: Πάμε να δούμε εφημερίδα Εστία. Άνω η σύεση, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου.
1: Κύριε Ρέμο.
0: Μάλιστα. Δεν τρέπεστε, λέει, να εμφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως.
1: Λοιπόν, 41 άρεστοι πρωταγωνιστές του σκανδάλων, η κυβέρνηση.

0: για δίθεν συναλλαγή με τον Γιούνκερ, τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Ναι, αναφέρεται τώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών,
1: ναι.
0: Που ότι υπογράψαμε τη συμφωνία των Πρεσπών για να μην κοπούν οι συντάξεις. Και ότι αυτό το λένε δύο συνάδελφοι που έχουν γράψει το βιβλίο. Κάτι μέσα στο βιβλίο δεν το γράφει βέβαια αυτό, έτσι. Και είναι όλο μαρτυρίες από τους ανθρώπους που έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν στην πολιτικά που έρχεται στα email μας, κλιμακώνει τις προκλήσεις, διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αφισβητούν, λέει, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση στον υποκατοχή εδαφών. Τι είναι αυτά που κάνουν πάλι οι Τούρκοι. Πάνω αριστερά, Γιώργος Μιλωνάκης, πρώτα θετικά σημάδια βελτίωσης της υγείας του. Πραγματικά όλες οι ευχές μας να τον συνοδεύουν. Και η πρώτη συνέντευξη του Γιώργου, του Αθανάσιου Καβαδά, του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα βιώσιμο αναπτυξιακό, λέει, και παραγωγικό πρότυπο για τα νησιά, δεν μπορεί να στηρίζεται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο. Βρήκαμε τον θησαυρό του Μαρίνου. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Στα χέρια της Φόνσου και το σπίτι του ηθοποιού, τα κομμάτια της ζωής του Σόμαν. Και δες εδώ πέρα τη διαφορά των δύο φίλων. Η πόλη αποθέωσε τον ρέμο της Αγιάς Σοφιάς. Και βλέπεις κάτι άλλο. Αχτίδα ελπίδας για τον Μιλωνάκη. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα καλό, έτσι, μια αχτίδα ελπίδας, ένα καλό νέο για τον Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Και μακάρι. Η εφημερίδα Star, μπράβο, γιατί είναι θετικά όλα αυτά. Ξύπνησε ο Ρος Μιλωνάκης ύστερα από 20 μέρες στην εντατική. Έγινε το θαύμα, τα δάκρυα χαρά τη Τίνα Μεσαροπούλου. Τίνα, κουράγιο, κορέτσι, όταν άνοιξε τα μάτια του. Οι πρώτες αντιδράσεις και η επίσκεψη Μητσοτάκη στη ΜΕΘ. Να πάνε, θα πάνε όλα καλά. Θα ξανασταθεί και πάλι στα πόδια του. Είναι δυνατός οργανισμός, έτσι, από την εφημερίδα Star.
0: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της.
1: Σε εκκλησία ή της Αργολίδας. Ποια εκκλησία είναι?
0: Κάτσε να σου πω αμέσως. Δεν ξέρω.
1: Να μας λέει την εκκλησία.
0: Να μπω μέσα να το διαβάσω.
1: Ναι.
0: Περίμενε.
1: Έγκλημα, λέει, και τραγωδία. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό, μας λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Αλλιώς ονειρευόμαστε. Έχασε 3-1 από τον ΠΑΟΚ, ενώ έκανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη ο Ολυμπιακός από τον κόκκινο πρωταθλητή.
0: Ορίστε, τον Ιερό Ναό και εμείς του Θεοτόκου στο Ναύπλιο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ναι. Εφημερίδα Φως της Δευτέρας. Πώς το χάνει έτσι, λέει, και δεν τη χάλασε. Η Ένωση έχει πλέον διαφορά 6 βαθμών από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
1: Πάμε εδώ στη Sport Day. Ληστεία, λέει, έτσι. Τσολάκης με πρισμένο πόδι επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη διεθνής θεματοφυλάκας, ύστερα από χτύπημα του Γερεμέγεφ, που τον άφησε ατιμόρυτο. 2 μέτρα, ενώ το ντέρμπι με την ΑΕΚ είχε ακυρωθεί τον κόλλο για Τζίτζι, επειδή ο Πυρόλα ήταν offside μπροστά από τις 300, στην Τούμπα ίσησε άλλος κανονισμός. Μάλιστα.
0: Live Sports είναι 6 και ακόμη πιο κοντά. Μπορεί η ΑΕΚ να μην νίκησε στη Λεωφόρο, όμως ξέφυγε κι άλλο από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τον έπνιξε Μέγας ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με σημεοφόρο τον τρομερό Ζιβκοβιτς.
1: Αγκαλιά λοιπόν με την ιστορία, με την νίκη την Κυριακή, επί του Παναθηναϊκού θέλει να κερδίσει η ΑΕΚ. Έτσι ο Παναθηναϊκός, που ήταν αγνώριστος, ήταν πάρα πολύ καλός. Έχασε, λέει, η ΑΕΚ πολλές κλασικές ευκαιρίες, μας λέει Αθλητική Ώρα. Δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είναι στο συνέξι από ΠΑΟΚ και ο Σούφου που. Αυτά λοιπόν και από τις αθλητικές μας εφημερίδες. Ήρθε η ώρα!
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Βεβαίως και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς να μείνετε εδώ πέρα, να φτιάξετε το καφεδάκι σας. Spoiler θα κάνω.
1: Τι, όπα!
0: Με τους καταναλωτές, με την προστασία των καταναλωτών,
1: μπράβο,
0: των δανειοληπτών, για δάνεια καταναλωτικά έως 100.000 ευρώ. Κάνουμε αυτοψία στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε, ανοίγουμε το θέμα, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Είμαστε εδώ και επιμένουμε, γιατί αυτά τα ντουβάρια, αυτά τα μπαλκόνια θα πέσουν στο κεφάλι μας καμιά ώρα και θα έχουμε δυστυχήματα όπως είχαμε, θυμάστε, πριν από λίγο καιρό. Πολλά ακόμη. Παρασκήνιο και ρεπορτάζ και σχόλιο με Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο. Έχει τρελαθεί η πηξίδα μας με τόσα κόμματα. Δεν ξέρουμε πού να κοιτάξουμε.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν ατέλειο.
1: Τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό,
0: ναι,
1: και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: choose them the easier.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Είμαστε αέρα.
6: Αθλητικό FC.
7: Και ο αέρα δεν γίνεται.
6: Αθλητικό FC. Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντάει σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 10 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι τραγουδάρες ερμηνεύει η Νατάσα, ε. Τι θέλεις, λουλούδια.
1: Λουλούδια.
2: Πού είναι τα λουλούδια που είχαμε την Παρασκευή, τα κάναμε, τα πετάμε τώρα.
0: Στα φτηνά όμως, μην τα πληρώσουμε πανάκριβα στα μπουζούκια.
1: Ακούσατε πόσο είχε ένα πανέρι, ε. Αυτό το μεγάλο το κυβόντιο, 40 ευρώ, 40 ευρώ το...
0: 40 ευρώ δεν είναι, έχω την αίσθηση, στα ακριβά μπουζούκια, ρέμο, Νατάσα και όλα αυτά, δεν είναι νομίζω 40, πρέπει να έχει κανένα 50 ευρώ, 50 με 70 ευρώ
1: νομίζω. Τα δύο πανεράκια, τα δύο τα μικράκια, έχει ολόκληρο το τελάρο. Ωραία πράγματα μάθαμε την Πρωτομαγιά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την επικοινωνία μας, παρακαλώ. Κρατήστε την Νατάσα μας από κάτω και χαλάκι, έτσι. 210-7007, ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Σηκώνουμε τηλεφωνάκι, επικοινωνούμε τηλεφωνικό κέντρο. Ναι.
0: info@24.gr είναι το email μας. Εκεί στέλνετε σχόλιο, παρατηρήσεις, τις καλημέρες σας, αλλά και τις καταγγελίες σας. Και πείτε μας κι εσείς τι θέματα θέλετε να αναδείξουμε στην εκπομπή.
1: Έτσι. Η νεολαία έχει το Instagram και το TikTok. @Action24Newsroom, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και φυσικά στο Facebook και στο X μας βρίσκεται στο Action24TV, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Μας κάνετε follow, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Έχει μερακλώσει ο Νίκος, παιδιά.
1: Ωραίο άσμα. Μ' αρέσει να τάσεις.
0: Σ' αρέσει.
1: Τι να κάνω. Έτσι, αλίμονο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Στέφη μας τώρα.
0: Πάμε, βεβαίως. Καλημέρα.
1: Τι άλλο να σου υποδεχτούμε, Στέφη.
3: Τι
1: ωραία,
3: κλασική αξία τώρα να τάσεις, απλά να μου κάνετε. Καλημέρα.
0: Πώς θα λέγατε εβδομάδα.
3: Ομορφά. Ξεπαγιάσατε. Κρυώσατε.
0: Κρυώσαμε λίγο, είναι η αλήθεια.
1: Εμείς φτιάξαμε και τον άνθρωπο.
3: Λοιπόν, και εμείς κρυώσαμε πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Τώρα.
0: Ναι.
3: Ξεκινάνε οι θερμοκρασίες καλές. Λοιπόν, και πάμε.
0: Αυτή την εβδομάδα άκου που σου λέω, θα έρθει και ο Δημήτρης να στα πει.
3: Θα πάμε για μπάνιο αυτή την εβδομάδα.
0: Πρόβα καλοκαιριού.
3: Έτσι.
1: Ναι. Εγώ, αν δεν βάλω το ποδαράκι μου μέσα στο νερό για να δω ότι είναι καλό, δεν πρόκειται.
3: Θα το βάλει το Σάββατο.
1: Καλά, καλά. Ναι.
3: Trust me. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον David τον Beckham.
0: Βεβαίως.
3: Να ζήσεις, David, χρόνια πολλά.
1: Τι γιορτάσεις,
3: να το σε εδώ το παιδί, το όμορφο, το γλυκό, το τρυφερό, το σωματάρα η γλυκιά.
1: Λοιπόν,
3: μπορείς και να φύγεις να κάνω ένα μονόλογο εδώ πέρα. Να... Λίγο το εγκόμιο του David, 51 χρονών, Νίκο μου. 51 χρονών τα έκλεισε.
0: Βεβαίως.
3: Και η σύζυγός, τη Βικτόρια, ανέβασε αυτές τις φωτογραφίες. Όχι αυτές, αυτό είναι το δώρο. Θα σας πω εγώ. Ανέβασε αυτές εδώ τις φωτογραφίες που ήταν από μικρός, μετά από μεγάλος, με τα παιδιά κτλ. Η σύζυγος και έγραψε. Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα μας. Σ' αγαπάμε τόσο πολύ. Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδελφό και φίλο. Στην πιο ευγενική και γενναιόδορη ψυχή. Θα σε κακομάθουμε όλη την ημέρα. Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από σένα. Μιλάμε λόγια αγάπης. Μιλάμε Μπέκαμ. Και να αγαπάει
0: κάνει, λέει,
3: και
0: κάθε χρόνο.
3: Ναι.
0: Και είναι πιστή, λέει, στο κοινό της. Και ανεβάζει κάθε χρόνο, λέει, και μία σεξι φωτογραφία του David.
1: Ποια είναι η σεξι, με το παπιόνι ή η προηγούμενη με το μαγιό.
3: Με το μαγιό. Και την ευχαριστούμε. Εντάξει, το μαγιό αυτό πρέπει να αποσυρθεί από τις αγορές. Γενικότερα αυτό το είδος του μαγιού πρέπει να αποσυρθεί από τις αγορές.
1: Έχετε πάθει πλάκα. Και το τσουριάσει λιγάκι τα κορίτσια.
3: Με συγχωρείς, πλάκα κάνεις. Δεν έχει χαμόγελο, δεν έχει ηλιακούς, δεν έχει ποδιά, δεν έχει χέρια. Το χαμόγελο είναι αυτό που κοίταξα εγώ χρόνια. Βεβαίως, ναι.
0: Εγώ μπορώ να πω κάτι. Παιδιά, να ξεκινάει το καλοκαίρι, αν θέλει να φοράει αυτό το μαγιό, να ξεκινάει το καλοκαίρι με αυτό το μαγιό. Να μην μαυρίζει και κάνει αυτό το περίεργο σημάδι εκεί πέρα
3: αυτό
0: τώρα.
3: Αυτό σε πήραξε. Μαγιό.
0: Έτσι, μια συμβουλή, βρε παιδί μου. Δεν κάνει τόσα σημάδια με το μαγιό
3: όχι,
0: τώρα.
3: Όχι. Ναι, David, άκουσέ μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις και ό,τι καλύτερο
1: έχουμε. Από τη Στέφη, David! Από τη Στέφη, χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις.
3: Λοιπόν, αυτό,
0: παιδιά, λοιπόν, αυτό το καλύτερο.
3: Κοιτάξτε τι δώρο όμως έκανε η οικογένεια και η Βικτόρια και τα παιδιά του. Ναι. Κοιτάξτε, για άνοιξε, David. Άνοιξε, μπράβο. Κοτούλες βγαίνουν από μέσα.
1: Κάνεις πλάκα.
3: Έξι κοτούλες, γιατί όπως μετά από αποσύρθηκε ο David Beckham από το ποδόσφαιρο, έχει
1: τι
3: φάρμακι στο σπίτι του και ασχολείται με αυτά. Εντάξει, αυτές οι κότες ξέρετε που έχουν αυτό εδώ πέρα το ολοφείο.
0: Ναι.
3: Α, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Τι είναι οι χρυσές οι κότες που λέμε.
0: Όχι, δεν είναι. Έχει τις ίδιες, παιδιά, όσοι έχετε δει το ντοκιμαντέρ. Στο Netflix, της Meghan Markle, έχει ακριβώς τις ίδιες κότες και η Meghan Markle, θέλω να σας πω. Και είναι καταπληκτικές. Είναι σπάνιο
3: είδος. Βέβαια, αυτό το λοφείο το ξαναδεί. Εγώ στην καρδιά δεν έχω τέτοιες.
0: Έχουν πολύ πλάκα.
1: Είναι κρεατοπαραγωγικές κότες ή αυγοπαραγωγικές.
3: Αυγό. Αυγό, λογικά.
1: Μάλιστα. Ορίστε,
3: ναι.
1: Dave.
3: Ναι,
0: παιδιά,
3: ναι,
0: είναι πολύ πλάκα.
1: Και εγώ τώρα θα προσθέσω κότα έτσι θα φτιάξω το χωριό.
3: Έτσι το δώρο, το
1: λοιπόν,
3: δώρο από την οικογένεια. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω στην υπέροδη συναυλία, Σακύρα.
1: Πάμε
3: Βραζιλία.
1: Για πάμε.
3: 2 εκατομμύρια. Βάλτε.

0: απόλυτη showwoman, έτσι, απόλυτη showwoman.
1: Κόπα Καμπάνα, 2 εκατομμύρια.
0: Τι 2 εκατομμύρια?
1: 2 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν για να την παρακολουθήσουν στην αυλία.
0: Τι είδανε 2 εκατομμύρια, οι τελευταίοι τι βλέπανε?
1: Είχε εκατοοθόνες, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. 2 εκατομμύρια, και δεν ήταν μόνο από την Βραζιλία, ήρθαν και από την Αμερική, ήρθανε. Δωρεάν η συναυλία.
0: Δωρεάν.
1: Δωρεάν η συναυλία. Καλό.
2: Γιατί δεν πήγαν και 2 εκατομμύρια.
1: Έτσι συνηθίζεται, γιατί και πέρυσι, πρόπερσι και προπρόπερσι που είχε κάνει η Lady Gaga και η Madonna, πάλι δωρεάν.
0: Τα κάλυψε ο δήμαρχος της Κόπα Καμπάνα, ο Δήμος.
1: Τα κάλυψε γιατί ξέρετε πόσα έσοδα πήρε, 150 εκατομμύρια.
2: Από τι?
1: Έσοδα. Από όλους τους ανθρώπους που ήρθαν και να δουν τη Σακύρα. Τα τοπικά έσοδα. Δεν πληρώσανε, ναι, για να πάρουν να φάνε.
2: Τα γύρω-γύρω. Να πας να φας, να πας να μείνεις, να πάρεις τον καφέ σου.
0: Έχει βγάλει 3 φορές τα έξοδα της, 4 φορές τα έξοδα της τέτοιας. Δηλαδή, να έχουν πάει 20-30 εκατομμύρια η Σακύρα, γιατί δεν πάνε τώρα για 112.000, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε, αλλά πραγματικά έγινε χαμός. Κοιτάξτε κόσμο. Κοιτάξτε κόσμο.
2: Λαοθάλασσα. Wow, κοίτα πλάνο, ναι. Πολύ εντυπωσιακό.
1: Ήτανε.
0: Λοιπόν, άντε και στο δικά μας.
1: Λοιπόν, η περιοδία της ξεκινάει, η παγκόσμια περιοδία, και λέει οι γυναίκες δεν κλαίνε πια.
2: Όλο μηνύματα όμως από το κορίτσι, ας τον ξεχάσει πια.
0: Είναι πονεμένο το κορίτσι.
2: Έχει περάσει τόσο καιρός, εντάξει.
0: Μα και αυτός να μην τη θέλει.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε και
1: μα είναι να τη Σακύρα να μην θέλει. Λοιπόν, ναι, θέλω να σας δείξω τα καινούργια παπούτσια που θα σας κάνω δώρο, εσένα βασικά, Αλεξάνδρα. Ναι. Βλέπετε αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Μπορούμε να κάνουμε τη φάσα, γιατί έχει σόλα.
0: Τι ξυπόλυτες είναι.
1: 2 κορδόνια και μπροστά δεν έχει. Καλύπτει μόνο το 1/3 της πατούσας.
0: Άρα είναι ξυπόλυτες.
1: Ήμιξη πόλητες. Να σε ακριβώς.
0: Πόλητη είναι.
1: Ήμι. Έχει.
0: Δεν πιστεύω τώρα να πληρώνετε για αυτό εδώ πέρα το δερματάκι που πατάς πίσω στην πτέρνα.
1: Μόνο φτέρνα είναι.
0: Ναι, πόσο κάνουν.
1: Δεν αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει. Τώρα έγινε το Σαββατοκύριακο στην επίδειξη μόδας. Λανσάραν αυτό εδώ το πατούμενο. Ναι. Πραγματικά.
0: Επειδή μου δεν πάει πέρα. Τι πατούμενο είναι αυτό?
1: Πίσω.
0: Μα βρίσκει το πόδι από κάτω.
1: Κοίταξε, για πιο πολύ για παραλία.
0: Ναι. Είναι για παραλία.
1: Για παραλία. Για παραλία.
0: Ναι. Και άμα καίγεται η άμμος, είναι καμία
2: διάμμος. Έλα μου, καίει το ποτοσάκι σου, καίει το μετατάρσιο.
1: Έχεις και τα δαχτυλάκια. Έχεις φύγει τρέχοντας μετά. Δηλαδή,
2: τρέχοντας.
1: Καυτή άμμο.
0: Θέλω να μου κάνεις τη χάρη.
1: Να σου την κάνω τη χάρη.
0: Τιμή να μας πεις. Γι' αυτό
1: άκου
0: εδώ πέρα.
1: Κοίταξε, Σανέλ είναι, πόσο λες να έχει?
0: 10 ευρώ, 12.
1: Ναι.
2: Καλά, λοιπόν. Εντάξει. Έχει πάει στον Νίκο αυτόν, τον πολύ γνωστό και πολύ μεγάλο, ίσως πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος οίκος. Έχει πάει ο Μάθιου Μπλαζί.
0: Τι πεις να τους...
2: Ο Μάθιου Μπλαζί. Είναι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της άλλης μεγάλης εταιρείας, της Bottega. Έχει δημιουργήσει λοιπόν σε αυτόν τον οίκο πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα. Γιατί και τα προϊόντα δεν είναι πλέον στην ίδια ποιότητα που ήτανε. Και τα παπούτσια, για παράδειγμα, έχουν μια εντελώς διαφορετική αισθητική.
1: Μα
2: βγάζει
1: δεν
2: κάτι πάρα πολύ περίεργα πράγματα, γιατί αυτός ο οίκος τώρα, καταλαβαίνεις, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Μαθιού Μπλαζί και βγάζει όλα αυτά που βγάζει, κάτι τετράγωνα παπούτσια αυτά εδώ πέρα, και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αντίδραση.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω έπαθε Μπαλιτσιάνκα. Θυμάσαι Μπαλιτσιάνκα με τη σακούλα
2: με
1: και με όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα. Δεν είναι Σανέλ αυτό, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Ξυπόλυτη. Ωραία, πάμε.
1: Λοιπόν, και θέλω να σα.
2: Κι αν ξυπόλυτη χορεύαμε σε μια φούστα.
1: Όχι, στενά και την καρδιά. Βέβαια. Και αν η μυξυπόλυτη, να μην αδικούμε λίγο το σχεδιαστή.
0: Πάμε στο Βασίλη μας.
1: Και θέλω να δείτε. Ο Βασίλη από Κωνσταντίνου πήγε στην Ιουλία Καλυμάνη.
2: Πάντε.
1: Δεν τραγούδησε. Δεν τραγούδησε. Αλλά πήγε να τη δει. Και δεν το πίστευε η Ιουλία. Θέλετε να το ακούσουμε?
3: Και λέω, κάποιος μου κάνει πλάκα. Δεν είναι πρώτα Απριλιά, είναι πρωτομαγιά, λέω. Δεν γίνεται να είναι ο Βασίλης από Κωνσταντίνο εδώ μέσα. Και πάμε λίγο όλοι μαζί, παιδιά, για τον Βασίλη. Έλα, κράτησέ με.
0: Όχι.
3: Και περπάτησέ με.
0: Όχι.
1: Έλα, ωραία το λέει.

0: κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
1: Εντάξει.
2: Ό,τι μπορούμε, το είπε. Το είπε.
1: Ό,τι μπορούμε, το κατάλαβε.
2: Ό,τι μπορούμε, κάνουμε.
1: Το κατάλαβε ότι δεν το κακοποίησε πολύ, έτσι, γιατί είναι...
2: όχι, δεν και κακοποίησε.
1: Το πάλεψε.
2: Με το δικό της στυλ και το δικό της και τη δική της φωνή. Ωραία φωνή πάντως η Ουγγελία.
1: Ναι,
2: εντάξει, πλάκα κάνετε.
3: Πολύ ωραία φωνή.
1: Για όμως δεν πιάνετε τώρα, Βασίλη, σε αυτό.
2: Καλά, εντάξει, είναι σαν να μου λες τραγούδισε Κατατζίδη και άκουσα το Κατατζίδη. Όχι, δεν μπορεί να πιάσει από Κωνσταντίνο, εννοείται το πράγμα. Άρα ωραία προσπάθεια.
1: Ναι.
2: Και θέλω εντάξει λίγο αυτά τα δύο βιντεάκια που θα σας δείξω.
3: Ναι.
2: Γιατί έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ για τα πατινένια και τα λοιπά. Συνεχίζονται. Και άμα κάτσεις λίγο στο TikTok, βλέπεις αυτό.
1: Τι είναι
2: κοιτάξτε
1: αυτό.
2: Εδώ, πατίνι και πίσω είναι η βάρκα, τη Σέρνη.
1: Τώρα, τι εννοείς, σοβαρά, καλέ. Μπορούμε να το δούμε λίγο. Παιδιά, δεν το βλέπουμε καλά. Είναι μπράβο. Πάμε να το ξαναδούμε. Έχουμε αργή κίνηση. Τραβάει βάρκα με το πατενί.
2: Με το πατίνι, ακριβώς.
1: Δεν ο πάμε Χριστός καλά, παιδιά, δεν είναι δυνατόν.
3: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
2: Δεν χρειάζεται πολύ. Λίγο
3: το βρήκες, παιδί μου.
2: Στο TikTok είναι, παιδιά, είναι πάρα
1: πολύ. Είναι στην Ελλάδα αυτό, όχι.
2: Είναι στην Ελλάδα, ελληνικά δεν μιλάει.
3: Δεν γυμάτανε, καλέ.
2: Ελληνικά μιλάει και έχει βάλει
3: θα και... Θα τα έκανε άλλος αυτά έξω. Εμείς τα κάνουμε αυτά, τα τρελά.
2: Και θέλω, ναι.
1: Ναι,
2: και
1: okay.
2: Θέλω να σας δείξω και άλλο ένα, στην Ερμού.
1: Ναι.
2: Στην Ερμού, κοιτάξτε, πίσω από το
1: απορριμματοφόρο
2: υπάρχει η κοπέλα που φοράει τα rollers, κρατιέται από το απορριμματοφόρο. Ερμού τώρα, και έρχονται και οι αστυνομικοί. Βλέπετε ότι είναι και οι αστυνομικοί από την άλλη πλευρά.
3: Αυτό τώρα είναι η συνέχεια της Ερμού. Έχουμε περάσει την πλατεία από το μοναστηράκι.
2: Ακριβώς, ναι, και πάμε για το Θυσίο.
3: Και
2: στη στροφή, άμα δείτε, αφήνει το. Το απορριμματοφόρο και φεύγει η κοπέλα. Μπράβο, γιατί το έχει πολύ καλά με τα ρόλα σου, θα πω εγώ. Παρένθεση αυτό. Ναι. Αλλά είναι άπαιτε. Πάρα πολύ μεγάλο
1: πάλι,
2: πάρα πολύ
1: επικίνδυνο αυτό που κάνει.
2: Πάρα πολύ
1: έτσι,
2: επικίνδυνο.
1: Ειδικά μέσα στου δρόμου πόλη. Πού τα βρήκε αυτά. Αυτά είναι τώρα.
2: Αυτά είναι
1: μπορεί
2: στο
1: να TikTok.
2: Είναι στο TikTok.
1: Να
3: δεν τροχέα. Τα βλέπουν αυτά.
2: Αν κάτσει η τροχέα στο
1: μπορεί
2: TikTok και κάτσει μία ώρα και βάλει. Θα τα βρείτε όλα αυτά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Έχουμε κι άλλο, έχουμε κι άλλο. Το ξέρουμε κι
3: άλλο.
1: Για τα βίντεο ευχαριστούμε. Έτσι, τα απίστευτα.
3: Που έκανε το search.
1: Και έχουμε το.
2: Το search που έκανα. Λοιπόν, και θέλω να πάμε στη Μαρία Στρατουδάκη, παρακαλώ. Πήρε δύο χαλκινά. Δύο μετάλλια, βεβαίως. Άρση Βαρών. Η κριτική αθλήτρια κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί το μέλλον της Άρσης Βαρών.
1: Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπράβο στο κορίτσι.
2: Περιμένω να τη δούμε. Η Βάλια Πλιανίδη έχει επιμεληθεί το βίντεο.
4: Το μέλλον της ελληνικής Άρσης Βαρών έχει όνομα και αυτό είναι της Μαρίας Στρατουδάκη. Μόλις τα 17 της χρόνια, η Ελληνίδα αρσιβαρίστρια σαρώνει τις διακρίσεις και τα μετάλλια σε παγκόσμιο επίπεδο, με τελευταίες τα δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων Νεανίδων στην Αίγυπτο, στην κατηγορία των 53 κιλών, καταρρύπτοντας και 6 πανελλήνια ρεκόρ. Η 17χρονη αθλήτρια από την Κρήτη έδειξε από την αρχή έτοιμη να ανέβει στο βάθρος, σηκώνοντας διαδοχικά στο αρασέ 81, 83 και 86 κιλά, φτάνοντας το πρώτο χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο αρασέ σε επίπεδο νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών. Στο επολέζε 4, 20, 102 κιλά, με αποτέλεσμα να πάρει την έκτη θέση στην κίνηση. Στο σύνολο, η Στρατουδάκη με 188 κιλά ανέβηκε και πάλι στο τρίτο σκαλί του βάθρου, με τον 4 φορές Ολυμπιονίκη μας, Πυροδήμα, να κάνει την απονομή. Τα 188 κιλά αποτελούν πανελλήνιο ρεκόρ, τόσο στο αρασέ όσο και στις τρεις άλλες κατηγορίες. Από μικρή ηλικία και έχοντας απαρνηθεί πολλά από όσα θα μπορούσε να έχει ως παιδί, η Μαρία Στρατουδάκη διάλεξε τον πρωταθλητισμό με τα αποτελέσματα να την ανταμείβουν.
5: Μου έχει δώσει τόση χαρά, τόση συγκίνηση, τόσο να μάθω τον εαυτό μου, δηλαδή να μάθω που είναι τα όρια μου, να μάθω να έχω πειθαρχία, να μάθω να έχω ένα...

0: πρόγραμμα. Μέχρι πού πάει ο εαυτός μου και σε κάθε αγώνα, σε κάθε μετάλλιο. Δηλαδή αυτές οι στιγμές είναι μέσα στην καρδιά μου, δεν μπορούν να φύγουν.
1: Το αστήρευτο ταλέντο της σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση στο άθλημά της την έχουν φέρει στις κορυφαίες θέσεις του σπορ, με το ένα μετάλλιο να διαδέχεται το άλλο και το όνομά της να αποτελεί τη μεγαλύτερη ελπίδα της ελληνικής άρσης βαρών. Πέρα από τα κιλά, την τεχνική και τη δύναμη, η Μαρία Στρατουδάκη απολαμβάνει και το χρόνο της εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων. Δεν φοβάται να τσαλακωθεί, κάνοντας ακόμα και βίντεο μαγειρικής.
2: Μπράβο και στους γονείς και στους προπονητές που είναι μαζί της. Μπράβο και στο κορίτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Στέβη,
2: να είσαι καλά.
3: Τα λέμε μετά.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στην πρόγνωση του χιονιού, του καιρού. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαϊωάννου. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, Δημήτρη. Πρόσεχε, τι θα πεις, μόνο αυτό σου λέω.
2: Θα έρθουν και οι πτανάνοι. Χιονάτι ήρθε, θα έρθουν και οι πτανάνοι.
4: Λοιπόν, αυτό το βίντεο από πού πιστεύετε ότι είναι?
2: Αυτό το βίντεο δεν είναι μακέτο.
3: Λοιπόν, περίμενε. Μήπως είναι.
2: Πάρνηθα είναι.
4: Αυτό είναι από την Πάρνηθα.
2: Χθες από πάνω.
4: Ήθελα να πάω, αλλά ήταν κλειστός ο δρόμος.
3: Ήταν κλειστός ο δρόμος.
4: Ναι, δυστυχώς ήταν κλειστός ο δρόμος. Και βέβαια το κρατήσαν κλειστό μέχρι αργά που δεν το καταλαβαίνω, μέχρι το μεσημέρι εκεί που είχε σταματήσει τελείως το χιόνι. Αλλά τέλος πάντων τον είχα κρατήσει μέχρι αργά το μεσημέρι κλειστό το δρόμο.
3: Σου λέει τώρα Μάιος, 2 Μαΐου, πόσο 3. Ναι. Ποιος θα θελήσει να ανέβει στην Πάρνηθα?
4: Και όμως είχε πάρα πολύ κόσμο. Ωραία. Δηλαδή που προσπαθούσε να ανέβει στην Πάρνηθα και δεν ανέβαινε λόγω ότι ήταν κλειστός ο δρόμος. Λοιπόν, πάντως ο καιρός φτιάχνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή ξαναέρχεται η άνοιξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ήμασταν στην άνοιξη αυτές τις μέρες. Δηλαδή δεν μπορούσε να διανοηθεί. Ήταν σαν να ήταν χειμώνας κανονικά το παρουσιακό Σαββατοκύριακο.
3: Πάντως οι επόμενες μέρες. Κάποιοι ξαναβγάλανε τα μπουφάν, κάποιοι ξαναβγάλανε τα παλτό. Εγώ αρνήθηκα. Ναι, αρνήθηκα. Ναι. Λέω ανοιξιάτικα τέλος. Δύο μέρες είναι. Κρύος λίγο, θα περάσει. Δεν πειράζει.
4: Ναι. Λοιπόν, πάντως φτιάχνει ο καιρός. Από σήμερα ουσιαστικά φτιάχνει ο καιρός. Έχει κρύο αρκετό το πρωί σήμερα, αλλά το μεσημέρι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και από τις επόμενες μέρες θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Θα μα επιστρέψει όμως και η σκόνη από την Τετάρτη, κυρίως πριν την Παρασκευή. Θα έχει και κάποια λίγη συννεφιά, αλλά γενικότερα ανεβαίνει και βελτιώνει το καιρός για αρκετές ημέρες. Στο Κύριακο φαίνεται να είναι αρκετά νυχτάτικο, σχεδόν καλοκαιρινό. Και ειδικά την Κυριακή να επιστρέφουν τα τριαντάρια.
3: Να τα είδες, τα πα.
4: Λοιπόν, σήμερα βελτιωμένος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες βροχές μόνο στη Βόρεια Κρήτη, κυρίως τώρα το πρωί και πιθανότητα και για λίγες βροχές στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι και στα δυτικά υπηρετικά, πολύ λίγα φαινόμενα στα ορεινά. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα ήταν πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι βορειάδες ξασθενούν λίγο σήμερα στο Αιγαίο. Στα 3 με 6 τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανατολικό νοτιοανατολικό θα φτάνουν μόνο τα 7 μποφόρ, κυρίως μέχρι το μεσημέρι. 3 με 5 μποφόρ, δυτική άνεμη στο Ιόνιο, πιο ήρεμα τα πράγματα εκεί. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, αρκετό κρύο τώρα το πρωί, όμως το μεσημέρι θα ανέβει σε σχέση με τις επόμενες ημέρες. Θα φτάσει 18 με 20, τοπικά πιθανόν και 21 με 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι.
3: Ωραία.
4: Εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά του νομού. 19 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Σχέση με τα 14-15 ανεβαίνει σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία. Έχει όμως τώρα κρύο το πρωί. 2 με 4 μποφόρ με τα βλητή άνεμη εδώ στην Αττική Θεσσαλονίκη. Και εκεί με ηλιοφάνεια και κάποιες λίγες νεφώσεις περισσότερες το μεσημέρι στα γύρω από τα ορεινά. 19 με 20 βαθμούς εκεί μέχρι η θερμοκρασία το μεσημέρι. Κρύο τώρα το πρωί. 2 με 4 μποφόρ με τα βλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη με καλό καιρό. 18 βαθμούς μέχρι η θερμοκρασία. Στη Λίμνο 17 βαθμούς με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Στην Κέρκυρα ηλιοφάνεια ως 20 βαθμούς. Στην Τρίπολη δείτε πρωινή θερμοκρασία μείον 1 με μείον 2 έχει αυτή τη στιγμή. 17 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης έως 16 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Με κάποιες λίγες τοπικές ροχές νωρίς το πρωί. 19 βαθμούς το μεσημέρι στα Μέγαρα. 20 βαθμούς στον Πειραιά. 18 στην Κηφισιά. 19 στη Χλυφάδα. Και στο Λαύριο 17 με 18 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι ο Ιδράργυρος, με λίγο περισσότερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.
3: Ωραία σήμερα.
4: Ωραία. Και από αύριο καλύτερα. Και απλά είπαμε ότι επιστρέφει λίγο η σκόνη. Η σκόνη πάντως δεν θα είναι χαμηλά πολύ, θα είναι πιο ψηλά, σε πιο ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Οπότε δεν θα είναι ιδιαίτερα ενοχλητική. Αλλά θα έχει λίγη μουντάδα την Πέμπτη και την Παρασκευή.
2: Θα ρωτήσω. Ναι. Θα είναι ζεστές οι θάλασσες όταν το κρύο, να πάμε για μπάνιο.
4: Καλά, ζεστές οι θάλασσες ακόμα είναι νωρίς για ζεστές θάλασσες.
2: Θα μπούμε να μην μπούμε.
4: 17-18 έχει πρέπει, κάπου εκεί πρέπει να είναι η θερμοκρασία. 17-18 βαθμούς.
2: Κάπου έξω θα έχουμε 30.
4: 29-30.
2: Αυτό καθόλου.
4: Εντάξει.
2: Να ανάψει κάποιος τον ηλιακό να κάνουμε ένα ζεστό μπανάκι.
4: Στη θάλασσα. Στη θάλασσα να ανάψει, ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναχαλάσετε, ξανά με χιόνια.
3: Χιόνια, όχι πια.
4: Αυτό ήταν ακραίο. Στην Πάρνα, δεν έχει ξαναχιονίσει ποτέ Μάιο. Ποτέ. Ποτέ Μάιο.
3: Εντάξει, φτάνει. Ωραία, το είδαμε. Καταγράφηκε και αυτός ο ιστορικός χιονιάς μέσα στο Μάιο.
4: Ναι,
3: ρεκόρ πόσων χρόνων.
4: Ουσιαστικά στην Πάνη, θα το ξαναλέω, δεν έχει ξαναχιονίσει ποτέ, τουλάχιστον το 1940 δεν έχει ξαναχιονίσει, δεν υπάρχει χιόνο. Το Μάιο ποτέ.
3: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλό μας καλοκαίρι.
4: Αυτό, και έχει καλό χειμώνα.
3: Έτσι, ευχαριστούμε Δημήτρη.
2: Και στο...
3: Παπα Ιωάννου το αυτή.
2: Το ασμάτωγλου την κάνουλα. Λοιπόν, πάμε.
3: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, η κυρία Φραντζέσκα Καραγιάννη είναι εδώ μαζί μας.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Καραγιάννη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, η ψυχολόγος. Την καλημέρα μας θα πούμε στον κύριο Ρήγα. Καλό πρωινό, κύριε Ρήγα.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Ρήγα. Καλημέρα. Και θα μιλήσουμε και με τον Μάνο Τριγώνη, που είναι μαζί του και ο κύριος Λιονάκης, ο δικηγόρος του 18χρονου, που εμπλέκεται σε αυτή την απίστευτη ιστορία με την επίθεση στο μπαρ. Να ξεκινήσουμε από σένα, Μάνο, να μας πεις τι έγινε. Και μετά θα τους σχολιάσουν όλοι οι καλεσμένοι μας. Έλα να σε ακούσουμε.
5: Θυμόμαστε τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς, λοιπόν, όταν οι τρεις νεαροί επιχείρησαν να μπουν σε ένα γνωστό μπαρ του Ηρακλείου. Τότε αποθήθηκαν από τον υπάλληλο ασφαλείας του καταστήματος, επέστρεψαν με καλυμμένα χαρακτηριστικά, κρατώντας και πιστόλια κρότου αλλά και μαχαίρια. Ο ένας, ο 23χρονος, φέρεται να τραυμάτισε στο μυρό τον υπάλληλο ασφαλείας. Άρχισε ένα κυνηγητό μεταξύ τους. Αργότερα απομακρύνθηκαν από το σημείο. Ο 23χρονος συνελήφθη. Ο 18χρονος παραδόθηκε χθες, όπως θυμόμαστε. Ο κύριος Λιονάκης θα μας πει περισσότερα. Αλλά και χθες το βράδυ παραδόθηκε και ο ανήλικος, ο οποίος συμμετείχε στην αιματηρία αυτή συμπλοκή, στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Θυμόμαστε στιγμές Far West. Βέβαια, θα μας πει περισσότερα για το τι ισχυρίζεται μέχρι αυτή την ώρα και ο 18χρονος, ο κύριος Γιώργος Λιονάκης.
2: Είναι βλέπουμε, αν μου επιτρέψεις, από τις κάμερες ασφαλείας, Μάνο, ακριβώς δίπλα από το παράθυρο που μιλάτε εσείς. Ναι.
5: Να μας μεταφέρει λοιπόν περισσότερα και ο κύριος Γιώργος Λιονάκης για το τι ισχυρίστηκε ήδη από χθες ο 18χρονος.
3: Καλημέρα, κύριε Λιονάκη.
6: Καλημέρα και από μένα σε εσάς. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Πράγματι είναι ένα περιστατικό το οποίο ξαφνιάζει, ωστόσο εγώ έχω να σας πω ότι αυτό το περιστατικό δεν χαρακτηρίζει τους εντολείς μου. Εκεί επί της ουσίας υπήρξε μια παρεξήγηση αρχικά, όπου ο πορτιέρης δεν επέτρεψε στους εντολείς μου να εισέλθουν να πιούν ένα ποτό. Εκείνοι του είπαν ότι πιστεύουμε δεν υπάρχει λόγος, μπορούμε να πιούμε το ποτό μας, να φύγουμε ειρηνικά, κανονικά, δεν θα ενοχλήσουμε κανένα και τα συναφή. Εκεί υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ο οποίος δυστυχώς οδήγησε, οι εντολείς μου είχαν καταναλώσει αλκοόλ, γιατί ήταν σε προηγούμενο μαγαζί και διασκέδαζαν προηγουμένως, και τους οδήγησε στο να λάβουν την απόφαση, απλά ο σκοπός τους, έτσι όπως μου τον έχουν μεταφέρει, η θέλησή τους ήταν απλά να φοβερήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, έτσι όπως συνομίλησα μαζί τους, όπως μου εξήγησαν, όπως τους ρώτησα, για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό το πράγμα που είδαμε, αυτό, γιατί έλαβε αυτή την τροπή, αυτή την εξέλιξη. Ήταν, κύριε Λιονάκη, που οι άνθρωποι, αν κάτσεις και συνομιλήσεις μαζί τους κλπ, δεν δίνουν τέτοια χαρακτηριστικά, δεν έχουν τέτοιες εικόνες και εκδηλώσεις σαν άνθρωποι. Ήταν, κύριε Λιονάκη, εμείς προσβληθήκαμε για κάτι που έγινε και θα αναφέρουμε στην κυρία Ανακρίδα και στην κυρία Εισαγγελέα το τι συνέβη. Και θελήσαμε απλά να φοβερήσουμε. Δεν θέλαμε να χτυπήσουμε κάποιον. Πολλό δε μάλλον δεν θέλαμε να σκοτώσουμε κάποιον, γιατί έχουμε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για παράβαση του νόμου περί όπλων και για επικίνδυνη οδήγηση ο ανήλικος της υπόθεσης. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ βαριές οι κατηγορίες, αλλά θα δοθεί
3: άρα
6: μια εξήγηση.
3: Κάτι έγινε, κύριε Λιονάκη, μας λέτε τώρα ότι σας έχουν πει. Κάτι έγινε και ήταν
2: καλημέρα
3: αυτό.
2: Και στην καλημέρα, κύριε Βαρουλάκη.
6: Καλημέρα. Υπήρξε κάτι, κυρία Καημένου, το οποίο ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε όλο αυτό το περιστατικό. Υπήρχαν εκατέρωθεν εγκλήσεις και τέλος πάντων διαπληκτισμοί και καταφέρθηκε ο ένας του αλουνού αρχικά προφορικά και κατόπιν θα υποθεί στην κυρία Ανακρίδα τι συνέβη. Και αυτό ήταν που τους οδήγησε στο να θελήσουν απλά και μόνο, αυτή ήταν η θέλησή τους, αυτός ήταν ο σκοπός τους, να φοβερήσουν, να τρομάξουν. Δεν θέλανε στο τέλος αυτό το οποίο που μου δήλωσαν τουλάχιστον τα δύο αδέρφια τα οποία εκπροσωπώ, δεν θέλανε ούτε να χτυπήσουν κάποιον, ούτε να αποπειραθούν να σκοτώσουν, ούτε να σκοτώσουν κανέναν από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.
3: Ναι, αλλά εδώ όμως βλέπουμε ότι έχουμε αυτή την πράξη που έχουμε όμως εν τέλει, κύριε Λιονάκη.
6: Συμφωνώ ότι έχουμε μια πράξη η οποία δείχνει τουλάχιστον αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχει μια διάρκεια εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν εκατέρωθεν διαπληκτισμοί. Αυτό το οποίο ήταν που τους πρόσβαλε ήταν κάτι το οποίο υπόθηκε τέλος πάντων για οικογενειακό πρόσωπο του ενός. Το έφεραν βαρέως, δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Έχουμε και γι' αυτό εξήγηση για ποιο λόγο δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Και επανήλθανε με σκοπό αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Πάντως, εγώ τους ρώτησα, θέλατε να χτυπήσετε, θέλατε να βλάψετε, θέλατε να σκοτώσετε, τι θέλατε να κάνετε εκεί πέρα, για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό. Κύριε Λιονάκη, μου λέει ειλικρινά, έτσι όπως το βλέπουμε τώρα και μπορούμε να είμαστε σε θέση να σας πούμε, είχαμε πιει κιόλας, ήμασταν υπό την επίρρεια αλκοόλ σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο εμείς θέλαμε ήταν να φοβερίσουμε εκεί πέρα. Δεν θέλαμε να κάνουμε κακό σε κανέναν.
2: Ναι. Κύριε Ρήγα, τη δική σας οπτική θέλουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα τα τρία νεαρά άτομα να βγαίνουν τα όπλα και να προχωρούν σε ό,τι προχώρησαν. Να σας ρωτήσουμε, εάν μπορούσε να προβλεφθεί όλο αυτό ή μπορούσε να παρέμβει νωρίτερα η αστυνομία.
7: Πώς να προβλεφθεί αυτό, Έλατε. Κύριε Ποφάντη.
2: Εντάξει, τρεις άνθρωποι. Αν θέλετε να αστυνομία από τον πορτιέρη. Δεν ξέρω.
7: Εντάξει, είναι κάτι που συνήθως γίνεται στα μαγαζιά. Όσο παράνομο είναι και το να υπάρχει κάποιος πορτιέρης. Δηλαδή, υπεύθυνος ασφαλείας καταστήματος δεν υπάρχει. Συνήθως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται στην πόρτα, ελαφρώς χειροδύναμος, ο οποίος αποτρέπει το να μπαίνουν άμα κάποιος δεν θέλει το μαγαζί ή όχι. Κάτι το οποίο είναι παράνομο. Όπως βέβαια πολύ παράνομο είναι και περισσότερο παράνομο και τι να πει κανείς, όταν κάποιος δεν γίνεται θεμητός σε ένα μαγαζί, αντί να απευθυνθεί στις αρχές και να πει ότι θέλω να μπω μέσα να πιω το ποτό μου και δεν με αφήνουν, γιατί κρίνει κάποιος ότι εγώ είμαι επικίνδυνος ενδεχομένως, να παίρνει το δύο όπλα, ό,τι είναι όπλα και να είναι, κρότου, λάμψης, ό,τι και να είναι, μια μαγκούρα, ένα μαχαίρι και να προσπαθεί να απειλεί τον πορτιέρι. Αυτά τώρα δεν είναι εικόνες που είναι για μια πολιτισμένη χώρα, ούτε εικόνες για μια πόλη μέρα μεσημέρι έξω από ένα μαγαζί. Τώρα η δικαιολογία ότι κάποιος έχει πιει, άμα κάποιος τον πειράζει, δεν το πίνει.
3: Κύριε Λιονάκη, λοιπόν, συγγνώμη κύριε Ρήγα, να κάνω μια ερώτηση τώρα για αυτό που μας λέτε ακριβώς. Τα όπλα και το μαχαίρι πώς τα δικαιολόγησαν?
6: Πάντως να διευκρινίσω ένα πράγμα, μαγκούρα και σκαμπό, και φαίνεται και από το βιντεολειτικό υλικό, είχε η πλευρά από την πλευρά του μαγαζιού. Οι εμπλεκόμενοι, τέλος πάντων, οι κατηγορούμενοι, είχαν δύο πιστόλια κρότου λάμψης και ένα μαχαίρι. Αυτά πήγανε και τα φέρανε, σας λέω ξανά, εμείς, μου λέει ότι αν θέλαμε να κάνουμε πραγματικά κακό, θα βρίσκαμε ένα άλλο μέσο να κάνουμε κακό, δεν θα παίρναμε τα όπλα κρότου λάμψης. Τα είχαν αυτά, θα αναφερθεί στην κυρία Ανακρίτρια για ποιο λόγο τα είχαν.
3: Και το μαχαίρι. Μετά.
6: Αυτό το οποίο τα έφεραν.
3: Ξεκίνησε
6: σωστά
3: αυτή έτσι η λογομαχία, ας το πω έτσι. Η ένταση και πήγανε και τα έφεραν. Σωστά. Ήρθε κάποιος και
7: υπάρχουν
3: τα έφεραν.
7: Υπάρχουν και άλλα όπλα, δηλαδή, κύριε Καημένο, ρωτήστε αν γίνεται. Υπάρχουν και άλλα όπλα που θα μπορούσαν να τα είχαν φέρει και να είχαν κάνει ζημιά?
6: Όχι, αλλά αυτό το οποίο μου είπαν ότι εμείς αν θέλαμε να κάνουμε κακό, θα μπορούσαμε να φέρουμε περισσότερο μαχαίρι.
3: Πού θα τα έβρισκαν?
6: Ευθέως να πάμε να πλήξουμε ή οτιδήποτε. Το οποιοδήποτε μαχαίρι μπορεί να βρει ο καθένας οπουδήποτε. Δεν είναι μαχαίρι, δεν μιλάω για όπλο, δεν μιλάω για πιστόλι. Δεν μιλάω για οτιδήποτε διαφορετικό, μιλάω για μαχαίρι. Ή για οτιδήποτε. Μου λέει, εμείς, φανταστείτε ότι με το να φέρουμε όπλο κρότου λάμψης, πιστόλι κρότου λάμψης, θέλαμε απλά και μόνο να φοβερίσουμε. Αν θέλαμε, μου λέει, να κάνουμε κακό, πολύ απλά θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ένα ξύλο, ένα ρόπαλο, ένα πιστόλι, ένα άλλο πιστόλι να βρούνε ή ένα μαχαίρι, οτιδήποτε, σε ορεινές περιοχές. Και θα μπορούσαμε να είχαμε πάει, να είχαμε επιστρέψει, να είχαμε κάνει, να είχαμε εκτελέσει αυτό που θέλαμε.
2: Για
6: δεν
2: να
6: θέλαμε
2: να
6: χτυπήσουμε, ούτε να σκοτώσουμε. Ναι. Το διευκρίνησαν και μου το είπαν πολλές φορές.
8: Νομίζω ότι ο συνάδελφος αναφέρεται στο περιστατικό. Αυτό που θα κρίνει η δικαιοσύνη είναι το τι συνέβη πραγματικά, επισκοπώντας αναλυτικότατα το βιντεοληπτικό υλικό, διότι από το βιντεοληπτικό υλικό και εφόσον αναγνωρίζουν οι δράστες ο καθένας το πρόσωπό του, διότι όπως βλέπουμε έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, θα αποδοθούν ανάλογα οι κατηγορίες και θα δοθεί και μία εξήγηση. Σε σχέση τώρα με τη βούλησή τους, η υπερασπιστική γραμμή, όπως αναφέρεται και ο συνάδελφος, είναι ότι δεν είχαν στόχο να προκαλέσουν κάποια βλάβη. Όμως οι βλάβες και οποιαδήποτε ας πούμε βλάβη αποτυπώνεται στην ιατροδικαστική έκθεση. Οπότε αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκθέσεως για να δούμε σε σχέση με τις επενέργειες ας πούμε ναι. των δραστών και το τι προκάλεσαν πραγματικά.
3: Ναι. Κυρία Καραγιάννη, εδώ μιλάμε για 17-18 χρονών παιδιά στην πραγματικότητα ακόμα. Και βλέπουμε ότι τελικά, το συζητάμε συνέχεια, δεν έχουμε κάνει τίποτα με την βία των...
2: Των ενηλικών.
3: Κοίταξε να δεις, 17-18 χρονών είναι νέοι, είναι πολύ νέοι, είναι νεαροί.
8: Νεανική παραβατικότητα.
3: Νεανική παραβατικότητα. Mm.
9: Ξέρετε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα παιχνίδι εξουσίας εδώ. Το ποιος ουσιαστικά θα επικρατήσει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος εμένα θα μου επιτρέψει ή θα μου απαγορεύσει να εισέλθω σε ένα μαγαζί. Βλέπουμε μία έντονη εννοείται παρορμητικότητα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είτε αφορά έφηβους είτε μεγαλύτερα νεαρά άτομα είναι ένα παιχνίδι επίσης ελέγχου. Και μία ματέωση, ότι δεν αντέχω κανέναν να μου επιβληθεί και να μου πει το τι θα κάνω και πώς θα το κάνω. Mm. Το οποίο αυτό ξεκινάει να πούμε από, φυσικά από την πρώιμη παιδική ηλικία, όσο και να μας ακούγεται περίεργο. Εκπαιδευόμαστε να αντέχουμε το όχι, το μη.
3: Δηλαδή?
9: Δηλαδή, δεν μπορούμε εδώ τι ήταν ένα άτομο το οποίο έβαλε τα όρια ότι δεν θα εισέλθει στο μπαρ, είτε γιατί έχεις πιει, είτε γιατί δεν ταιριάζει στο μαγαζί. Εκεί όμως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να του ασκούνται το όχι και το, ότι κάποιος άλλος ακριβώς να του επιβάλλει κανόνες και όρια, δεν αντέχει και αντιδρά. Και εδώ βλέπουμε ότι αντέδρασε φυσικά με έναν ακραίο τρόπο.
3: Ναι. Πότε θα Ναι, και να μας πείτε πότε θα απολογηθούν, κύριε Λιονάκη.
6: Να μου επιτραπεί μία λέξη.
3: Ναι.
6: Θα σας πω την Τετάρτη στις 9 η ώρα. Εδώ, επιτρέψτε μου, θα το πούμε και στην κυρία Ανακρίδια και στην κυρία Σαγγελέα. Δεν ήταν μόνο η ματέωση του ότι δεν μας αφήσαν να μπούμε και δεν τους αφήσαν να μπούνε και δεν το δέχτηκαν. Προηγήθηκε κάτι, υπήρξε κάτι το οποίο πράγματι το χειρίστηκαν λάθος, εντελώς λάθος. Δεν θα έπρεπε να το χειριστούν έτσι. Αλλά προηγήθηκε κάτι το οποίο τους οδήγησε στο να θέλουν να φοβερήσουν αυτούς τους ανθρώπους.
2: Πότε απολογούνται.
6: Δεν ήταν απλά και μόνο...
2: Πότε απολογούνται.
6: Την Τετάρτη στις 9 η ώρα το πρωί. Την Τετάρτη μεθαύριο.
2: Ο ρόλος υπεράσπισης είναι δικό σας. Εσείς θα δείτε με ποιον τρόπο θα καταφέρετε να αναπτύξετε επιχειρηματάσεις. Μάνο Τριγώνη, κύριε Λιονάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και στους δύο τώρα. Θέλουμε από εσάς, κύριε Ρήγα, να μας πείτε τι ακριβώς έγινε στη Νέα Μάκρη. Η πρώην σύντροφος μαζί με τον νυν σύντροφο, τον αδελφό και άλλους δύο, οι οποίοι αναζητούνται, σκότωσαν στο ξύλο έναν άνθρωπο ο οποίος, αν είναι δυνατόν να πεθαίνεις με τέτοιο τρόπο το 2026
3: με μεταλλικούς σωλήνες, έτσι.
2: Καιρόπαλα,
3: είναι αδιανόητο.
7: Πάντως, επιτρέψτε μου να πω, να σχολιάσω και να πούμε και για τη Νέα Μάκρη, ότι τώρα τελευταία όλο και περισσότεροι διαπράττουν ενέργειες, πράξεις και μετά από λίγο λένε ότι αν θέλαμε θα κάναμε κάτι άλλο και δεν θα κάναμε αυτό, το κάναμε μόνο για εκφοβισμό και εννοώ το 89χρονο. Έχει σταματήσει ο κόσμος πλέον να απευθύνεται στις αρχές. Κάποιοι παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους χωρίς να υπάρχει λόγος. Τώρα πάμε για το Νέα Μάκρη. Έχουμε ένα άγριο ξυλοδαρμό που με αποτέλεσμα το θάνατο τον πρώην σύντροφο ένα 36χρονο από την πρώην σύντροφό του και από 4 ακόμα άτομα, το οποίο τον χτύπησαν σε παρεκείμενο οικόπεδο κοντά στην Λεωφόρο Μαραθώνος, πολύ σκληρά, με μεταλλικούς σωλήνες, με ένα φρικτό θάνατο. Αλλοδαπής καταγωγής, γίνονται οι προσπάθειες να μάθουμε το λόγο που έγινε, όλο ό,τι έγινε. Συνεχίζεται η έρευνα. Έχουμε πει κατά καιρούς ότι υπάρχει μια έντονη εγκληματικότητα σε τέτοιου είδους, ειδικά διαφωνίες μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμπλακεί στο παρελθόν είτε με σχέσεις επαγγελματικές είτε με σχέσεις προσωπικές. Να δούμε και το κίνητρο. Απλά η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το σώμα του 36χρονου δείχνει ότι προκλήθηκε πολύ άγριος ξυλοδαρμός και καταλαβαίνετε θάνατος από ξυλοδαρμό και μάλιστα με αντικείμενα είναι φρικτός. Είναι πραγματικά, ήταν σοκαριστικές οι εικόνες τις οποίες αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί μας μόλις βρέθηκαν στο πεδίο. Και πλέον περιμένουμε τις απολογίες των δραστών.
3: Ναι. Ό,τι και να πούν τώρα, κυρία Βαρελά, συγκεκριμένοι, τι να πούν. Ανθρωποκτονία.
8: Έχουν αποδεχθεί την πράξη τους όμως. Δηλαδή, δεν γνωρίζω τη δικογραφία, τα πραγματικά περιστατικά, αλλά σίγουρα η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με αυτά που λέει και ο κύριος Ρήγας, που θα αναφέρεται σε πολλαπλά τραύματα από θλόνια αμβλία όργανο, το οποίο συνάδει, ας πούμε, με ένα μεταλλικό αντικείμενο. Και αν είναι έτσι, τότε θα μιλάμε σίγουρα για όποιον δράστη κι αν είναι, για ανθρωποκτόνο δόλο, έτσι, για πολλαπλές πλήξεις. Ένα έγκλημα το οποίο έχει ιδιαίτερη σκληρότητα. Τώρα το ζήτημα είναι, έχουν αποδεχθεί οι δράστες στην πράξη τους, ότι δηλαδή είναι αυτοί οι δράστες αυτού του εγκλήματος, διότι ακόμη δεν έχουν απολογηθεί. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα πούν στις απολογίες τους και από εκεί και πέρα, ναι, θα εξεταστεί σίγουρα και το κίνητρο.
2: Μισό λεπτό. Θα εξετάσει οι δικαστικές αρχές ποιος έδωσε κάποιο τελειωτικό.
8: Έχουν ομολογήσει. Έχουν ομολογήσει.
2: Έχουν ομολογήσει ότι ήταν εκεί και χτυπήσαν το συγκεκριμένο. Αλλά το θέμα είναι, θα εξετάσει ποιος έδωσε το τελειωτικό χτύπημα, θα παίξει ρόλο. Ο άνθρωπος αυτός πήγε με πολλαπλά λεπτά, πάγανε τα κόκαλα. Πολλαπλά κατάγματα.
3: Πολύ άγριος κυλοδαρμός.
8: Εφόσον έχει κάποιος αποδεχθεί, μιλώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά κάποιος αποδέχεται την πράξη του και κάποιος βρίσκεται στον ίδιο χώρο, τότε εξετάζεται ως συνεργός σε μία τέτοια πράξη. Και η εμπλοκή του θα εξεταστεί εάν τυχόν και ο ίδιος κατέφερε χτυπήματα στο θύμα, είτε ποιος τελικά κατέφερε τα χτυπήματα. Το τελειωτικό, το χτύπημα, δεν ξέρουμε ποιο είναι, δεν ξέρουμε πόσα ήταν τα χτυπήματα. Έτσι. Όλα αυτά θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έκθεση, από το πόρισμα της ιατροδικαστικής.
3: Κυρία Καραγιάννη, ναι, ελάτε κύριε Ρήγα.
7: Να πούμε απλά ότι η έρευνα έγινε από την ασφάλεια Μαραθώνα.
2: Ναι.
7: Ο συγκεκριμένος, το θύμα μετέβησε στο κέντρο υγείας, μετά στο νοσοκομείο και κατέληξε μετά από τα τραύματά του.
3: Μετά από δύο μέρες.
7: Μετά από δύο μέρες, με συντριπτικά κατάγματα στο όλο το σώμα. Να πούμε ότι η φερόμενη ως δράστης είναι η πρώην σύντροφός του, 31 χρονών. Είναι σύντροφός της, ένα φιλικό, συγγενικό πρόσωπο ακόμα. Και έγινε, σας είπα, σε παρακείμενη περιοχή στη Λεωφόρο Μαραθώνος κοντά, στη Νέα Μάκρη.
8: Ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός, αυτό που με ρωτάτε, μπορεί να είναι, ας πούμε, ότι δεν ήθελαν να προκαλέσουν τον θάνατο. Μπορεί να ήθελαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, αλλά όχι το θάνατο. Οπότε να προσπαθήσουν να υποβαθμίσουν την κατηγορία σε θανατηφόρα σωματική βλάβη.
3: Ναι, να πάρουμε και ένα σχόλιο από την κυρία Καραγιάννη για αυτά που ακούμε.
9: Εδώ βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενη βίαιη πράξη. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι προγραμματισμένο. Και βλέπουμε όχι μόνο προγραμματισμένο, βλέπουμε την συνεισφορά μιας ομάδας εναντίον ενός ανθρώπου, που εδώ δείχνει ότι είναι κάτι προγραμματισμένο, κάτι το οποίο έχει τρομερή σκληρότητα. Ακόμα και το αντικείμενο το οποίο επέλεξαν να χτυπήσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο δείχνει έναν θυμό και μία τιμωρία από κάτω από όλο αυτό. Και φυσικά είναι πολύ διαφορετικό το οργανωμένο έγκλημα από ένα παρορμητικό έγκλημα. Για μένα, φυσικά, ως προς το ψυχολογικό φυσικά κομμάτι.
3: Ναι. Μάλιστα.
7: Πάντως η κατηγορία είναι για ανθρωποκτονία, έτσι.
3: Για ανθρωποκτονία.
7: Για ανθρωποκτονία είναι
3: σωστά
7: η κατηγορία.
3: Άρα δεν παίζει κάποιο ρόλο ότι ο άνθρωπος αυτός κατέληξε τώρα, δύο μέρες μετά στο νοσοκομείο.
7: Αντιλαμβάνομαι τις ερωτήσεις του κύριου Πουφάντη, δηλαδή ποιος έδωσε το τελειωτικό χτύπημα, εάν είναι οι δράστες, οι φερόμενοι δράστες, ποιος έδωσε το τελειωτικό, ποιος έδωσε το μοιραίο που λέμε χτύπημα. Ναι. Όμως όλη η ενέργεια, το να στηθεί μια ενέδρα για να χτυπήσουμε έναν άνθρωπο με ξύλα και με μεταλλικά αντικείμενα μέχρι θανάτου, από μόνο του και φαίνεται ότι είναι άκρως αξιόπινη πράξη η οποία θα εξεταστεί. Και σε κάθε περίπτωση πάλι συμφωνώ με την κυρία Καραγιάννη, έχει να κάνει με κίνητρα και χαρακτηριστικά που βλέπουμε τώρα τελευταία, δηλαδή αντιδικία γιατί μας έχουν πάρει το κορίτσι ή παρενοχλούμε το κορίτσι ενός καινούριου συντρόφου, ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοια κίνητρα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, μείνετε στην παρέα μας για να έρθει να συνδεθούμε και με τον κύριο Δημητρόπουλο, που είναι γιατρός και διευθυντής του νοσοκομείου της Αμαλιάδας.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Δημητρόπουλο.
3: Καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γιατί... Ναι. Έλα,
3: ναι, ήσασταν μπροστά σε αυτό το περιστατικό που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής ενός νέου αεροσκάφου στον Άραξο, είδαμε πώς έπεσε η σκάλα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι. Πραγματικά εικόνες που δεν τις πιστεύαμε και πώς είναι και οι άνθρωποι να μας πείτε εσείς. Είδατε όλη τη σκηνή με τα μάτια σας, ναι.
10: Θέλω να σας πω ότι 1η Μαΐου, προχθές δηλαδή, ήταν για την Δυτική Ελλάδα η έναρξη της τουριστικής περίοδου με την έννοια του ότι άρχισαν να έρχονται αεροπορικές πτήσεις στο αεροδρόμιο του Αράξη για να προσδιοχέτευση στα μεγάλα ξενοδοχεία της Ηλίας και γύρω-γύρω.
2: Ναι.
10: Από το πρωί άρχισαν να έρχονται πτήσεις, δεν είχε δημιουργηθεί τίποτα. Έχει κανονιστεί ένα event για την έναρξη αυτή και την ονοματοδοσία ενός αεροπλάνου με το όνομα Πάτρα. Θα έρχναν με έναν αμφορία λίγο νερό στην πόρτα του αεροπλάνου, εκεί που έγραφε το όνομα Πάτρας. Όσοι είχαμε κληθεί, γιατί πέρα από την ιατρική μου ιδιότητα ασχολούμαι και με τη φωτογραφία και ως φωτογράφος μου είχα κληθεί, είχα πάρει διαπίστευση κανονικά, ακολουθήσαμε όλες τις εντολές. Μπήκαμε μέσα στην πίστα, μας έδωσαν οδηγίες, έφυγαν όλοι οι επιβάτες από το αεροπλάνο, έσβησαν οι κινητήρες, έκλεισε η πόρτα του αεροπλάνου και ανέβηκε η ανάδοχο συνονά μαζί με τον Γερμανό πρέσβη και όλους τους άλλους που ακολουθούσαν, έτσι ώστε να γίνει αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Εμάς, τα μέσα, να το πω έτσι, με όλους τους δημοσιογράφους, φωτογράφους και ό,τι ήταν ο καθένας, μας έβαλαν σε μία σκάλα μετακινούμενη, η οποία όντως είχε ακινητοποιηθεί και στο πλατή σκαλό αυτής είχε μπει μια παγωρευτική κορδέλα για κάθε κίνδυνα και όλα αυτά. Τώρα, οι πιστοποιημένοι ήμασταν 10, 12, δεν ήμασταν παραπάνω. Η σκάλα ήταν υπογονή, όπως καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, ενώ αεροπορικού τύπου σκάλα, η οποία με όλους εμάς στο πλατή σκαλό επάνω, σύν όσους άλλους ακολούθησαν, επιτρέψτε μου να μην ξέρω πώς ήταν αυτή, γιατί καταλαβαίνετε ότι κοιτούσαμε μπροστά προς την απέναντι πλευρά που γινόταν η ονοματοδοσία.
3: Ναι.
10: Και ξαφνικά εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι κάτι γέρνει, φώναξα δόλιος. Μην την κατεβάζεις, πιστεύοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα και σε αυτά τα 1-2 δευτερόλεπτα έγινε ο χαμός. Αυτή η κάμερα στο βίντεο που φαίνεται, ίσα που φαίνεται ο φακός μπροστά, είναι ο δικός μου φακός. Γιατί έφυγα και εγώ στο κενό μαζί με όλους τους άλλους. Mm-hmm. Δεν ήταν οι τρεις τραυματίες, ήταν πολύ περισσότεροι. Και εγώ χτυπημένος είμαι, συν οι άλλοι.
3: Είστε καλά.
10: Είπατε.
3: Είστε καλά, είστε εντάξει.
10: Ναι, εντάξει, το γόνατο λίγο και κάτι επιδορές στην αριστερή υποδοκιμική, συν την κάμερα η οποία καταστράφηκε. Τέλος πάντων,
2: ρωτάει η Εβίτα Βαρελά πόσο ψηλά ήσασταν, δηλαδή σε τι ύψος είχαν
10: αυτοί. Αν υποθέσουμε ότι αυτές οι σκάλες έχουν ένα μέγιστο ύψος μέχρι την πόρτα του αεροπλάνου γύρω στα 4 μέτρα πόσο είναι, κάπου από τα 3 μέχρι τα 4 μέτρα ήμασταν κι εμείς.
3: Σοβαρό.
10: Για να είμαστε ισοϊψείς, να έχουμε απέναντι ακριβώς το πλάνο.
2: Δεν ξέρω, γιατρέ, πάλι ρωτάει η Εβίτα. Έλα, Εβίτα, ρώτησε.
8: Συγγνώμη. Όχι, δημιουργούνται, το είδα και εγώ αυτό το περιστατικό, πραγματικά σοκαριστικό. Γιατί θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί κάποιος πάρα πολύ σοβαρά. Ειδικότερα αν ερχόταν με
10: επιτρέψτε
8: κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ας πούμε.
10: Πόδι,
8: και το ερώτημά μου είναι, εάν έχουν γίνει κάποιες κινητοποιήσεις από τα θύματα αυτά που πέσανε, έχουν καταθέσει μηνύσεις αγωγές κατά της εταιρείας. Είναι κάτι το οποίο...
10: Δεν τα γνωρίζω, θα μας συγχωρείτε, εγώ ιατρικά θα μιλήσω.
3: Ωραία.
10: Μπόρεσα και σηκώθηκα από το έδαφος, πονεμένος όπως ήμουν και εγώ, επειδή είδα δίπλα τη γυναίκα, η οποία ούρλιαζε, που είναι εντυπωσιακό στο πλάνο του συναδέλφου, ο οποίος και αυτός ήρθε μαζί με όλους εμάς κάτω και έγραφε ανάποδα η κάμερα από ό,τι
3: ναι.
10: βλέπετε.
3: Ναι, το είδαμε.
10: Στάθηκα στα πόδια μου, κράτησα το πόδι της γυναίκας γιατί ήταν σε εξάρθρημα. Ο άλλος δίπλα μου, ο κύριος, ούρλιαζε και αυτός δεν μπορούσε να κλείσει το πόδι. Ο άλλος κύριος είχε μπερδευτεί ο τρίποδας μέσα στα γονατά του.
8: Γι' αυτό λέω.
10: Η άλλη κυρία,
8: έχουν γίνει.
10: Γινόταν ένας χαμός. Η αρκετική παγωμάρα μετά Καταλαβαίνετε.
2: Είχαν κάποιοι ασθενοφόρα βλέπουμε ήρθαν.
10: Φωνάξτε γιατρούς, φωνάξτε ασθενοφόρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαστε μέσα στη στρατιωτική μονάδα. Όντως κινητοποιήθηκε, ήρθε τώρα ασθενοφόρο της 116 πτέρυγας μάχης. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και με ασφάλεια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όλοι.
2: Γιατρέ.
10: Να το πω έτσι, οι πιο σοβαρά τραυματίες.
2: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η σκάλα, ποιος ήταν ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της εταιρείας, της διαχείρισης?
10: Επιστρέψτε μου, δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στην αρχή που πήγαμε, μας συγκέντρωσαν σε συγκεκριμένο χώρο, μας μέτρησαν 1, 2, 3, 5, 10, μας πέρασαν από ακτίνες χ και όλα αυτά, περάσαμε στην πίστα με σαφείς οδηγίες. Θα μείνετε εδώ, θα μετακινηθείτε κατά οδηγίες δικές μας. Έσβησε ο κινητήρας, έφυγαν οι επιβάτες που είχε φέρει το αεροπλάνο. Και μετά μας οδήγησαν να ανεβούμε στη σκάλα αυτή.
8: Ήταν όλοι νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι, ας πούμε, σε ηλικία.
10: Εντάξει, τώρα η ηλικία, ηλικιακά, οι τραυματίες είναι γύρω από 40 μέχρι 55 χρονών, κάπου εκεί είμαστε όλοι.
2: Γιατρέ, πολλά περαστικά να πούμε. Να φύγει, να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός. Συνεχίστε να κάνετε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε ως διευθυντής του νοσοκομείου της Αμαλιάδας.
7: Φωτογράφος.
2: Είστε μια εξαιρετική προσωπικότητα, θέλω να σας πω, για όλους εκεί. Της περιοχής και φωτογράφος βέβαια.
3: Βεβαίως.
2: Και φωτογράφος.
7: Και πρώην διαιτητής.
10: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και έχετε τι άλλο
3: είναι.
7: Και πρώην διαιτητής.
2: Και πρώην διαιτητής. Αυτό το ξέραμε.
3: Πολλά ταλέντα.
7: Πολυσχηδής η δραστηριότητα του κ. Δημητρόπουλου.
3: Πολλά ταλέντα, κύριε Δημητρόπουλε.
2: Να είστε καλά, κύριε Δημητρόπουλε. Την αγάπη μας. Να είστε καλά.
10: Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, τώρα κύριε Ριγά, κλείνοντας, να σας ρωτήσουμε για την επιστροφή αυτών των 26 κλεμμένων αρχαίων αντικειμένων στην Ελλάδα. Κάποιος τα έκλεψε προφανώς, κάποιος τα έβγαλε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προς τιμήν τους τα επιστρέφουν πίσω. Γιατί βέβαια λείπουν τα κεφάλια, δεν ξέρω αν ήταν με το κεφάλι τους μαζί. Κάποιος πρέπει να το έχει κρατήσει αυτό, να έχει φύγει. Τώρα πρέπει να ψάξουμε ποιος τα έκλεψε. Όχι.
7: Επαναπατρίστηκαν αντικείμενα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας στη χώρα μας. Τα επέστρεψαν οι αποκατασχέσεις από την Αμερική. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν μπορεί να... Είναι κατασχεμένα τα οποία η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας και Μετανάστευσης Τελωνιακής Επιβολής της Αμερικής τα μεταδίνει πίσω στη χώρα μας μετά από έρευνα που έχει γίνει και πλέον έχουν φαντάζομαι...
2: Ωραία, δεν πρέπει να ψάξουν οι υπηρεσίες ποιος...
7: Οι υπηρεσίες θα ψάχνουν, αλλά αυτά κατασχέθηκαν όμως στην Αμερική. Μιλάμε στα πλαίσια της προστασίας της ελληνικής παγκόσμιας και ελληνικής κληρονομίας και στη συνεργασία που υπάρχει και με άλλα κράτη. Δεν τα δίνουν όλα βέβαια τα κράτη. Δεν
8: επιστρέφουν όλα τα κράτη.
7: Έχουμε και μάλιστα είναι ορισμένα τα οποία έχουν μεγάλης αξίας, όπως ο μαρμάρινος κορμός του Ασκληπιού. Τώρα δεν γνωρίζει κανείς βέβαια από εμάς αν το κεφάλι έλειπε ή λείπει πριν την κατάσχεσή τους. Αρχαία νομίσματα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας από τους προχριστού αιώνες. Εντάξει, είναι στα πλαίσια αυτά και τη συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία που υπάρχει με την Αμερική, επιστράφησαν. Φαντάζομαι τώρα από την ελληνική πολιτεία κάπου θα τοποθετηθούν σε μουσιακό χώρο εκεί που έπρεπε να είναι, αφού πρώτα γίνει η αξιολόγησή τους βέβαια και από τους Έλληνες αρχαιολόγους και εκτιμητές έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουμε στη χώρα μας.
3: Μάλιστα. Λοιπόν.
8: Να επιστραφούν και τα γλυπτά του Παρθενώνα, έτσι.
3: Αμήν και πότε.
8: Αυτό.
3: Αμήν, το παλεύουμε. Γίνονται ενέργειες, ακόμα και όταν δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας συζητήσεις αυτές, πάντοτε γίνονται. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη, κύριε Βαρελά. Κύριε Ρίγα, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό σε όλους. Λοιπόν, φύγαμε. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ξαναλέμε, θα ανοίξουμε το θέμα με τα ερυπωμένα και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Για μία ακόμη φορά κάνουμε αυτοψία.
2: Κοιτάτε πάνω. Προσέξτε από όπου περνάτε, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα, στο κέντρο.
3: Βέβαια. Καύσιμα, σε πολύ λίγο. Ρεπορτάζ και παρασκήνιο από Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκος Βέρκο και ο κύριος Δρυμνιώτης στη συζήτησή μας. Καταλαβαίνετε, έχει να πει πολλά ο κύριος Δρυμνιώτης. Τι άλλο θα λέτε.
2: Πάμε.

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
4: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
5: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπροξτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
4: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν
1: τυχαίαζο, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό,
0: ναι,
1: και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα ανοίξατε τη τηλεοράσεις σας εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη.
1: 22 λεπτά πριν από τις 8, πλειστείτε με δύναμη κουράγιο. Θέλω να σας πω το πρωί για ακόμα κρύο, γιατί είναι χιονισμένα και πεντέλη χιόνισε.
0: Ναι,
1: δεν ήταν μόνο η πάρτα με τη τιμητική της έτσι.
0: Και τώρα εγώ λίγο που βγήκα έξω και ήταν ανοιχτό το παράθυρο.
1: Είχε
0: ψυχρούλα. Είχε ψυχρούλα.
1: Είδες το χιονάκι πάνω ψηλά.
0: Δεν το είδα, αλλά την ψυχρούλα την ένιωσα.
1: Έχετε πράγμα. Ναι. Λοιπόν, εμείς που κινούμαστε με τα δίκυκλα πρέπει να είμαστε καλά ντυμένοι το πρωί, το μεσημέρι. Πιο ελαφριά, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, αν θα μπούμε στην άνοιξη.
0: Κάντε υπομονή, λίγο έμεινε. Η 20άρια σήμερα θα φτάσουμε στους 29-30 βαθμούς
1: το άλλο Σαββατοκύριακο. Το λες και είναι 40 βαθμούς σήμερα, το λες και...
0: Εντάξει, όταν το Σαββατοκύριακο είχες 14, το 20 είναι...
1: Πιο κρύο.
0: Εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο, είχε 14 βαθμούς.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο τον Ανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και, κοίτα και εκεί καιρό, κοίτα καιρό και εκεί κρύα. Ο Νίκος είναι με αμπέχονα.
2: Και εμείς με κασκόλ.
1: Με γάντια, καλό χειμώνα, Νίκο μου. Καλό χειμώνα. Έτσι και ο κύριος Καμπάς, στρατηγός αναπληρωτής, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κύριε Καμπά.
0: Καλημέρα.
1: Έχετε πολλά να μας πείτε και να μας εξηγήσετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στη τηλεθέα 4.
1: Να είστε καλά, είναι όλα στον αέρα και θέλω να σας πω. Αλλά να ξεκινήσουμε από τον Νίκο Νανούρη, γιατί έχουμε

0: νέα πειρά του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για αυτή τώρα την υπόθεση με τα σκάφη, με το στόλο για τη Γάζα, λέει, που την έπεσαν οι Ισραηλοί. Έλα να σας ακούσουμε.
1: Ναι, ήταν ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως έμεινε ψηλά στην ατζέντα του Σαββατοκυριακού στην Τουρκία και είχαμε μια διαρροή από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όπου ουσιαστικά αφήνει ξεκάθαρες αιχμές κατά της Ελλάδας, κατονομάζει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Νικοδένδια, οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι οι πολιτικές του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Δένδια προκαλούν αντιπαραθέσεις ό,τι αφορά τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Κατηγορούν την Αθήνα με αφορμή το περιστατικό και την αναχέτηση του Στολίσκου που μετέβαινε προς τη Γάζα, κατηγορούν την Αθήνα για παθητική στάση και αδράνεια, που ουσιαστικά αγνοεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Για την επίθεση, για την αναχέτηση, κάνουν λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καταλήγουν λέγοντας οι ίδιες πηγές ότι το συγκεκριμένο περιστατικό επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες που ούτως ή άλλως υπάρχουν στην περιοχή και ανοίγει το δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή, η Άγκυρα, ναι, μεν αφήνει αιχμές για τη σχέση Αθήνας και Ισραήλ, αλλά βάζει στο τραπέζι και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό που είχαμε την Πέμπτη.
2: Μάλιστα. Κύριε Καμπά, ένα σχόλιο σας θέλουμε γι' αυτό. Βλέπουμε ότι από την Τουρκία το κρατούν το θέμα, συνεχίζουν και το κρατούν αρκετά ψηλά.
3: Κοιτάξτε, είναι λογικό αυτό. Ξέρουν πολύ καλά ότι εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ και στην συγκεκριμένη περίπτωση προσφέραμε βοήθεια στο Ισραήλ έτσι ώστε να υπάρχει μια αποσυμπίεση σε όλη αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με το να δεχτούμε στην περιοχή μας όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εκείνο το βράδυ τους είχαν σταματήσει τα Ισραηλινά σκάφη να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Γάζα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά το αντιμετωπίζουν με αυτή τη λογική. Δυστυχώς ξέρουμε ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε αναγνωρίσει. Το σημείο αυτό έγινε νοτίωσης Κρήτης, που όπως γνωρίζετε υπάρχει και το Τουρκολιβικό εκεί κοντά. Δεν ήταν ναι. Το Τουρκολιβικό, αλλά ήταν εκεί κοντά. Άρα λοιπόν και αυτό τους ενοχλεί, το ότι δηλαδή η Ελλάδα στα διεθνή ύδατα σε εκείνο το σημείο πήγε και αυτή και είχε πάρει τον κόσμο αυτόν. Άρα λοιπόν όλα αυτά ουσιαστικά πυροδοτούν τη συνέχεια των αντιδράσεων, επαναλαμβάνω, τη συνέχεια των αντιδράσεων από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία σίγουρα δεν νιώθει καλά, νιώθει άβολα με αυτή την πρακτική. Επίσης, και θέλω να το τονίσω, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι εκτός από το ότι προσπαθεί να θυματοποιηθεί η ίδια ότι και καλά η Ελλάδα καταπατάει το διεθνές δίκαιο και κάνει όλα αυτά τα πράγματα, άρα λοιπόν αυτοί είναι οι καλοί και εμείς είμαστε οι κακοί, ναι. Δηλαδή ακριβώς το αντίστροφο της λογικής που υφίσταται πραγματικά, θέλει να δημιουργήσει και κάτι άλλο, θέλει να δείξει παντού αυτή την τάση που υπάρχει τελευταία εναντίον του Ισραήλ, ότι να η Ελλάδα, δηλαδή η χώρα μας, είναι με το Ισραήλ κοντά. Άρα λοιπόν είναι στην κακιά, να το πω έτσι, συμμαχία, σύμφωνα με την Τουρκία βεβαίως πάντα. Και αυτό θέλει να το δείξει παντού και αυτό κάνει και όλες αυτές τις ανακοινώσεις τα υπουργεία της.
2: Ναι. Μάλιστα. Ότι εμείς είμαστε οι κακοί δηλαδή και ότι ναι,
0: ναι
2: και προσπαθεί
3: αυτό
2: να δημιουργήσει
3: μια
2: εικόνα αρνητική.
3: Να βγάλει μια αρνητική εικόνα στη Δύση. Γιατί υπάρχει κόσμο στη Δύση, το γνωρίζουμε, ότι το Ισραήλ το βλέπουν κάπως περίεργα, το κατηγορούν, υπάρχουν αντιδράσεις σε πολλές δυτικές χώρες. Άρα λοιπόν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κακιά κάθε με ένα προσέγγιση για το Ισραήλ.
0: Αρχηγέ, να αφήσουμε λίγο την Τουρκία. Η Τουρκία έχει γίνει, όπως το είπατε, ένα πολύ κακό παιδί στην περιοχή αυτό το διάστημα. Εγώ θέλω να σας πάω στον πρόεδρο Τραμπ.
2: Βέβαια.
0: Επιχείρηση λέει ελευθερία στα στενά.
2: Freedom Project. Project Freedom.
0: Ναι. Ναι. Πόσο εύκολο είναι να γίνει?
3: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι είναι πάλι ένα πυροτέχνημα από την πλευρά του Τραμπ. Ασφαλώς θα υπάρχουν σχέδια από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ του στρατιωτικού σχέλους για την προστασία αυτών των σκαφών. Αν θυμάστε, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, όταν συζητάγαμε πώς μπορούν να ανοιχτούν ευβιαίως τα στενά του Ορμούς και λέγαμε ότι μόνο με παρουσία αμερικανικών σκαφών, αεροπλάνων και γενικότερα συνοδείας, δηλαδή να υπάρχουν συνοδείες σκαφών από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τα βγάζουν εκτός των στενών. Παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι ουσιαστικά επιτείνει την κατάσταση την αρνητική που υπάρχει στην περιοχή. Και επειδή ξέρετε πώς δουλεύουν, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί σίγουρα θα έχετε ακούσει όλους αυτούς τους ειδικούς, πώς δουλεύουν οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες ασφαλίζουν τα σκάφη αυτά, θεωρώ ότι πάρα πολύ δύσκολα θα υπάρχουν χαμηλά ασφάλιστρα ή λογικά ασφάλιστρα για να περάσει κάποιο σκάφος από αυτό το, από αυτή την περιοχή. Από τη στιγμή μάλιστα που το Ιράν βγήκε και είπε ότι μην τολμήσει κανείς και περάσει. Βεβαίως από την άλλη την πλευρά, για να τα λέμε όλα, να τα λέμε όλα και να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, νομίζω ότι και το Ιράν έχει μπερδέψει τον ίσιο του με το ύψο, με τον πόη του πλέον και κάνει κινήσεις οι οποίες επηρεάζουν, έχουν μάλλον σε ομοιρία την παγκόσμια οικονομία. Νομίζω ότι και αυτοί πρέπει πλέον να βάλουν νερό στο κρασί τους και να καταλάβουν και αυτή τη θέση τους και χρειάζονται κάποιες κινήσεις και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει κάτι να γίνει. Δεν ξέρω όμως αν αυτό το συγκεκριμένο θα μπορέσει να έχει αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε εν μέρει αποτυχία, αυτό μας λέτε.
3: Ναι, δεν βλέπω πολλές χώρες ή πολλές εταιρείες να κάνουν αυτή την κίνηση.
0: Άρα τσάμπα χαρικά, με τσάμπα πέφτει το πετρέλαιο, θα ξανανεύει. Έτσι και θα έχουμε θέμα πετρέλαιο.
2: Ναι, περίμενε, ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Καμπάνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αρχηγέ, να είσαι καλά για αυτή την εκτίμησή σου και την ανάλυση σου τη σημερινή. Νικόλα Νανούρη, καλημέρα, καλό χειμώνα και σε εσάς. Έτσι, εμείς εδώ καλημέρα. Τα χιόνια μας τα έχουμε καταφέρει. Τώρα, λοιπόν, το λέμε από την αρχή της εκπομπής. Το βασικό θέμα, Αλεξάνδρα.
2: Νομίζω ότι το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές εδώ πέρα και επιμένουμε, γιατί επιμένουμε, γιατί έχουμε τραγωδίες, γιατί καμιά μέρα θα μας πέσουν αυτά τα μπαλκόνια από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια πάνω στα κεφάλια μας, τα οποία εγκαταλελειμμένα κτίρια αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Πάμε να κάνουμε αυτοψία.
0: Πάμε να κάνουμε αυτοψία. Ο Σπύρος Αλεξανδρέας είναι μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Μηχανικών Αττικής και τον Αντιδήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη. Κύριε Χαρλάφτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Βρισκόσαστε πού ακριβώς?
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Το νου σας τώρα εκεί. Το νου σας, γιατί
4: μάλιστα
0: τα βλέπουμε εκεί και μας πιάνει η ψυχή μας.
2: Έτσι.
0: Η κυρία Χατζηνικολάου, πολιτικός μηχανικός. Κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γιατί
5: καλημέρα.
0: Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν και προγράμματα, κύριε Χαρλάφτη, προκειμένου αυτά πρώτον να στερεωθούν σωστά. Δεύτερον, αν δεν μπορούν να στερεωθούν, να ανακαινιστούν. Αν δεν μπορούν να ανακαινιστούν, να γκρεμιστούν. Τέλος, δεν υπάρχει. Τρεις λύσεις.
2: Τις έδωσες. Εύκολα δηλαδή τα πράγματα.
0: Εγώ εύκολα να τα λέω.
2: Αλλά ναι.
0: Να δούμε πώς γίνονται.
2: Ελάτε, κύριε Χαρλάφτη.
4: Ναι, καλημέρα. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, είναι ένα κτίριο σε εμφανή εγκατάλειψη. Είναι και τα μέτρα προστασίας ελλειπή. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια κτίρια στην Αθήνα. Αλλά και άλλα, αν θα δείτε, έχουν μέτρα τα οποία κανονικά σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε σε 2-3 μήνες να έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν οι κρυώματα και υπάρχουν στην Αθήνα. Και θα πάρουμε και πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα, λίγο να ταράξουμε τα νερά.
2: Δηλαδή,
4: δυστυχώς,
2: τι πρωτοβουλίες?
4: Είναι πάρα πολλά τα κτίσματα.
0: Τώρα, συγγνώμη. Είναι
4: θα σας πω.
0: Τώρα, είναι επικίνδυνο εκεί που είστε. Θέλω να σας το πω, έτσι, με όλη την αγάπη. Ελάτε λίγο πιο μπροστά. Και ούτε μέτρα στήριξης είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτούς είναι χαβαλές εδώ που έχουν βάλει
2: τίποτα
0: εκεί πέρα.
2: Τίποτα. Για ένα μπαλκονάκι.
0: Η κυρία Χατζηνικολάου, γουνάει το κεφάλι της Νάλα. Κύριε Χατζηνικολάου, κάποιο θα σκοτώσει τώρα. Συγγνώμη, κύριε Χαρλάφτη, συγγνώμη. Λέτε, συνεχίστε.
5: Κοιτάξτε.
4: Παρακαλώ,
0: μισό λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου. Μισό λεπτό. Να τελειώσει ο κύριος Χαρλάφτης. Μισό λεπτό.
4: Α, ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος δεν έχει ούτε τους πόρους ούτε το ανθρώπινο δυναμικό να παρέμβει σε όλα τα κτίρια. Όπως είχαμε πει και τηλεφωνικά, μόνο ένας δρόμος Αθήνας έχει 20 εγκαταλειμμένα και επικίνδυνα. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχει ένα κόστος αποκατάσταση μόνο ένας δρόμος παραπάνω από 10 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η έκταση είναι τεράστια σε όλο το Δήμο. Οπότε το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε λίγο να βρούμε από παλιούς φακέλους ποιοι έχουν πάρει τα μέτρα, αν πληρώνουν το τέλος κατάληψης πεζοδρομίου και να στείλουμε και ευγενικές επιστολές υπενθύμησης ότι ξέρετε κάτι, κατανοούμε τη δυσκολία της εποχής, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν επικινδυνότητες και έχετε προβεί και σε κατάληψη του δημόσιου χώρου.
2: Ναι. Τώρα πολλές φορές σε αυτά, κύριε Χαρλάφτη, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμάς, εμπλέκονται κληρονόμοι που μπορεί να έχουν φύγει στο εξωτερικό, που μπορεί να είναι πάρα πολύ κληρονόμοι και να τσακώνονται μεταξύ τους. Αλλά αυτό βεβαίως

0: αύξηση, ανεβάζω και εγώ τα πράγματα. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Είδα τι μεταφορές που έχουν πάει, ανέδικα στο Θεό πήγανε. Όλα λοιπόν, το ένα μετακυλεί το άλλο. Όσο έξω ακούμε, ναι, αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν από την Αμερική και δεν ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Καλοκαίρι, πώς θα κάνουμε, κυρία Ζάγκα? Γιατί ωραία μας ξεκινήσατε με την άνοιξη που έρχεται και καλά, και ανεβαίνει η θερμοκρασία και τι ωραία.
0: Θα πάνε όλα καλά, θέλει ψυχραιμία. Εμείς μην ξεχνάτε, έχουμε το πλαφόν, έχουμε τον έλεγχο πάνω στο κεφάλι μας. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε πάνω από τα 9,5 λεπτά. Άρα ό,τι αυξήσεις βλέπετε είναι βάση τιμολογίου. Θέλουμε να πιάσουν κάποιον, να απολογηθεί τα δηληστήρια. Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Από την άλλη, γίνονται έλεγχοι. Και να μαθαίνουμε και τα ονόματα, όχι αυτόν όμως που ξεφύγαν ένας και δύο, που ένα ξέφυγε και κατά λάθος ο άλλος. Αλλά αυτοί που κάνουν χοντρά την παράβαση, αυτοί, ναι, θέλουμε να το μαθαίνουμε. Και τα μαγαζιά που είναι παράνομα να κλείνουν. Άρα να μπει μία τάξη για να μπορεί και ο καταναλωτής να αισθάνεται μία ασφάλεια από την άποψη ότι φτηνό καύσιμο το ξεχνάμε πια. Ξεχνάτε το σοκ
2: πάντως
0: που περάσαμε
2: σε γενικές γραμμές το πλαφόν το κρατάτε, κυρία Ζάγκα. Σε γενικές γραμμές το πλαφόν εκεί όπου υπάρχει, ναι, ανταγωνισμός το κρατάτε. Άντε το πολύ, ναι, διαφορές να είναι 1-2 λεπτά. Το πολύ ο ανταγωνισμός μεταξύ σας.
0: Ναι. Και ξέρετε ποιο είναι, καλός είναι ο ανταγωνισμός ο υγιής. Ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι αυτός που μας τρώει όπως το σκουλίκι. Εκεί είναι που τελειώνουμε. Και εκεί θέλουμε βοήθεια από το κράτος. Ναι. Θέλουμε το κράτος δίπλα μας. Να πω κάτι. Έχω πάρα πολλά παράπονα και το λέω μέσα από την εκπομπή σας.
1: Τι παράπονα?
0: Για τη Fuel Pass, την κάρτα.
1: Τι έγινε?
0: Δεν ανοίγει σε πολύ κόσμο. Δεν ανοίγει.
1: Τα από τα κινητά εννοείται.
0: Συνέχεια απέθει. Ναι, δεν μπορούν να το κατεβάσουν. Να πάνε στην τράπεζά τους, να ζητήσουν βοήθεια. Να το πω γιατί, να το πω δημόσια. Γιατί η τράπεζα έτσι καλώς βγάζει πολλά λεφτά από όλους εμάς. Πρώτα-πρώτα, κρατάει 80 λεπτά κάθε μήνα από όλους τους λογαριασμούς μας. Άρα λοιπόν, χωρίς να κάνουμε τίποτα, αυτή πληρώνεται. Όταν λοιπόν έχουμε μια παροχή υπηρεσίας που έχει αναλάβει, δεν πρέπει να πάρουμε το τηλέφωνο και να μας απαντήσουν?
1: Ωραία, καλά κάνετε και το λέτε. Για να το ξέρουν, ναι, και οι καταναλωτές, ναι, όσοι είναι οι δικαιούχοι του Fuel Pass και δεν μπορούν, να πάρουν να επικοινωνήσουν τηλέφωνο, ναι, με τον πάροχό τους για να λυθεί το πρόβλημα. Πείτε μου κάτι, κυρία Ζάγκα, ναι, την πρόβλεψή σας, ναι, την εκτίμησή σας για το καλοκαίρι, ναι, εγώ θέλω. Με τι τιμή θα κάνουμε καλοκαίρι? Έχει μπει ο Μάιος, μπορεί να είχαμε, ναι, έναν χιονιά, ναι, εντάξει, ιστορικός χιονιάς, δεν θα ξανάρθει. Ξεκινάνε την άλλη, ναι, εβδομάδα, έρχονται τα τριαντάρια. Τέλος, ναι, του μήνα, αρχές του επόμενου, ναι, είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε ότι πλέον στο μυαλό μας όλοι βάζουμε τις εξορμήσεις μας. Πώς θα κάνουμε αυτές τις εξορμήσεις, με τι τιμή?
0: Έχουμε ξεκινήσει, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε ξεκινήσει. Ήδη εγώ ονειρεύομαι πότε το καλοκαίρι θα πάω μερικές μέρες να κάνω μπάνιο. Άρα όλοι είμαστε εκεί. Και να πούμε τον κοινωνικό τουρισμό που πολλοί θα πάνε και μπράβο, βοήθεια στον κόσμο. Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, πραγματικά είμαι αισιόδοξος. Αλλά απ' την άλλη το λέω και ξεκάθαρα, έλεγχη. Όσο υπάρχει ο έλεγχος, υπάρχει και μια ισορροπία. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, ναι, και το κράτος το δικό του.
2: Ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, άνοιξη που λέτε.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Επίσης.
1: Πολύ. Είστε πολύ γλυκιά, κυρία Ζάγκα. Μας φτιάχνετε τη διάθεση, ό,τι και αν μας πείτε. Μας φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Η Ελλάδα είναι η χώρα της φιλοσοφίας. Φιλοσοφή.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζάγκα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Συνάδελφοι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Μια χαρά. Εσείς πώς είστε, καλή εβδομάδα. Πέξατε
2: με τα χιόνια, πήγατε στα βουνά. Σας άρεσε?
3: Πήγε η κόρη μου στον Παρνασσό.
2: Πήγε στον Παρνασσό.
3: Για ρεπορτάζ πήγε.
2: Το είδα. Και ο Παρνασσό εδώ στην Πάρνητα να πήγαινε στην Πεντέλη. Κανονικά ήταν κλειστή η δρόμη.
3: Θα φτιάξει λίγα ο καιρός από σήμερα. Για να δούμε.
1: Ναι, καλέ, ναι.
3: Πότε θα βγει ο ήλιος, να δούμε. Βγήκε σήμερα. Θα δούμε αν η εβδομάδα αυτή είναι πιο ανοιξιάτικη από την προηγούμενη.
1: Πότε θα ανέβουν οι θερμοκρασίες.
3: Για την κυβέρνηση πάντως καλά είναι τα νέα που έρχονται.
2: Για πάμε να σε ακούσουμε.
3: Λοιπόν, για να δούμε μερικά πράγματα. Αυτό το 15ήμερο που ακολουθεί θα είναι ένα 15ήμερο με έντονες κομματικές ζυμώσεις. Πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σωστά.
3: Το επόμενο Σαββατοκύριακο συνέδριο, κεντρικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή σε 6 μέρες προς συνέδριο Θεσσαλονίκης. Άρα θα είναι ένα 15ήμερο με ιδιαίτερες εσωκομματικές διεργασίες.

0: διαδικασίες και δράσεις. Δημοσκοπήσεις. Σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία.
1: Περίμενε να μείνουμε λίγο ναι. στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Πέμπτη. Να μας πεις αν έχουμε ρεπορτάζ, αν θα έχουμε γκρίνιες, παράπονα, ποιοι θα μιλήσουν,
0: λοιπόν,
1: ποιοι θα είναι έτσι.
0: Θα πάρουν το λόγο 2-3 εκ των 5 που έγραψαν την επιστολή που δημοσιεύτηκε στα Νέα. Εξ όσων γνωρίζω, επειδή έχουν ήδη συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, η κριτική τους θα είναι πολύ πιο χαμηλή, πολύ πιο ήπια, θα υπάρξει κριτική. Και από την πλευρά του Μαξίμου λένε ότι θα δοθεί ο λόγος σε όσους το ζητήσουν για να ασκήσουν την ενδοκυβερνητική ή την εσωκομματική τους κριτική.
2: Υπήρξε άρα, από ό,τι φαίνεται. Υπήρξε και ένα άρθρο του Μαξίμου Χαρακόπουλου,
0: ακριβώς,
2: του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Που έστειλε μηνύματα.
2: Ηρέμησε τα πράγματα,
0: ακριβώς,
2: αλλά έστειλε και μηνύματα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, όσο οι βουλευτές βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει και διατηρεί ποσοστά τα οποία τη φέρνουν στην πρώτη θέση και ενδεχομένως σε δεύτερη ή τρίτη εκλογική αναμέτρηση να υπάρξει αυτοδυναμία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό λειτουργεί ως ένστικτο αυτοεπιβίωσης.
3: Θα γίνει και δεύτερη και τρίτη. Γιατί εγώ τους βλέπω και διαβάζω σήμερα Άδωνη Γεωργιάδη, κάπου που το διάβασα.
0: Ναι.
3: Μου φαίνεται μανιφέστο, ναι. Που λέει: πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Μήπως τελικά έχουν στόχο την πρώτη Κυριακή και έτσι όπως θα είναι και τα κόμματα.
0: Η στρατηγική αυτή θα είναι,
3: Νέα Δημοκρατία.
0: Του Μητσοτάκη. Να πάρουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Θα μας τα πει στη συνέχεια και ο κ. Ζερμιώτης. Αν δούμε την κάρτα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το πρώτο θέμα, θα δούμε δύο χαρακτηριστικά τα οποία νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής.
1: Το σπάσε λοιπόν, το φράγμα, ε. Πήρε τα πάνω της.
0: Έχει πάρει τα πάνω της η Νέα Δημοκρατία μετά τα μέτρα Μητσοτάκη και μετά την διήμερη συνάντηση Μακρόν. Αλλά προσέξτε. Το ενθαρρυντικό, κατά τη γνώμη μου, για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι το Πασόκ είναι στο 13,5% χωρίς να έχει μετρηθεί το κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι το κόμμα Τσίπρα μπορεί να έρθει δεύτερο τελικά και το Πασόκ να πέσει κάτω από το 10% ή εν πάση περιπτώσει να λίγο εξουδετερωθούν. Τι λες, Νίκο?
2: Ναι, κοιτάξτε, να δείτε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εδώ μια κατάσταση στην αντιπολίτευση η οποία είναι πολύ ρευστή. Βλέπουμε ότι δεν μετρέονται δύο κόμματα τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν από ό,τι φαίνεται τελικά στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όποτε και αυτό ανακοινωθεί, σίγουρα θα επηρεάσει όλο το χώρο της κέντρο αριστεράς. Και έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία είπε μάλιστα ότι είναι μήνας αναγέννησης ο Μάιος, ναι, άρα ότι θα ανακοινώσει κόμμα. Άρα να δούμε και ποιος θα είναι και ο συσχετισμός δυνάμεων στην πλευρά της ελευθερίας, στο κόμμα της ελληνικής λύσης του κ. Βελόπουλου.
0: Πάντως δείχνει μια τάση, Νίκο, ασχέτως από το 32, αν θα είναι 32, 31, 30 ή 33, δείχνει μια τάση double score του πρώτου από το δεύτερο κόμμα.
2: Ναι,
0: και αυτό καταγράφεται παντού.
2: Υπάρχει αυτή η τάση, ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τελικά φυσικά στην κάλπη τι θα κρατηθεί.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Αλλά φυσικά νομίζω ότι θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε, επειδή ότι θα είναι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι και άγρια και η αντιπαράθεση όταν βγει το κόμμα Τσίπρα για την δεύτερη θέση. Και όποιος, και νομίζω ότι αν οδηγηθούμε σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα έχουμε έναν ανταγωνισμό εκεί και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο.
3: Η τάση είναι να μην πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Σας το
3: λέω και πάλι.
2: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Ποιος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Εδώ όλη η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα. Λένε
3: να πάρουμε, να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Δρυμιώτης. Κύριε Δρυμιώτη, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή
3: μέρα.
1: Έχουμε και μερικά ερωτήματα.
0: Χαίρετε, κύριε Δρυμιώτη. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Δρυμιώτη, περιμένω πώς και πώς το σχόλιο σας για το πρωτομαγιάτικο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Κύριε Δρυμιώτη, από την Παρασκευή το περιμένω το σχολείο σας.
0: Άρα ξεκινάμε από Τσίπρα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, τώρα καταλαβαίνετε. Είναι τα φρέσκα κουκιά.
0: Είμαστε όλο αυτιά, κύριε Δρυμιώτη.
4: Θα σου πω κάτι. Έφυγε με 17%. Ναι ή όχι?
3: Ναι.
4: Ωραία. Με ένα κόμμα συγκροτημένο. Ακόμα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αρχίσει να σκορπάται ή στα εξώφυσιν εντέθη. Τώρα λοιπόν προσπαθεί να ξαναμαζέψει όλα αυτά τα συντρίμια τα οποία δημιούργησε ο ίδιος με τη φυγή του, γιατί αυτό ήταν η συμπολιτική αιτία. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα συνασπισμός από πολλά μικρότερα κόμματα που λεγόταν συνασπισμός της αριστερά. Το ξεχάσαμε αυτό? Λοιπόν, άρα έφυγε, τους άφησε, διαλυθήκανε, έφερε και τον Κασελάκη. Και τώρα προσπαθεί να τα ξαναμαζέψει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχω δεσμευτεί κιόλας να ζητήσω συγγνώμη αν έχω κάνει λάθος, το ότι το έχω δώσει 10 με 12% να πάρει.
0: Εδώ δηλαδή είναι το ερώτημα. Θα έρθει δεύτερος κατά τη γνώμη σας ή τρίτος?
4: Όχι. Νομίζω όχι. Εγώ πιστεύω ότι έχει τελειώσει πολιτικά ο Τσίπρας. Όσο κραγούγεται περίεργο. Αυτό πιστεύω εγώ. Τι να σας πω. Διότι και αυτά που λέει τώρα είναι ανοησίες. Δηλαδή το να μου λέει ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε πότε φύγαν τα λεφτά από την Ελλάδα? Στο τέλος του 2014, με την προοπτική ότι θα ερχόταν ο Τσίπρας.
3: Ναι, μαζεύαν τα χρήματα και τα φεύγαν έξω.
2: Όχι, όχι, ενώ το 2012-2013 δηλαδή οι τράπεζες ήταν γεμάτες.
3: Θυμόμαστε ότι τις κάνανε τα αεροπλάνα για να
5: γεννήσουν. Για πάμε στα φρέσκα κουλούρια, κύριε Δρυμιώτη. Άρα βλέπετε τρίτο κόμμα τον Τσίπρα και δεύτερο το Πασόκ.
4: Έτσι νομίζω. Πρόβα, κάνω λάθος. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
5: Αυτή είναι η εκτίμησή μας.
4: Διότι ο κόσμος έχει... Νομίζω ότι με τον Τσίπρα έχουμε ξεμπερδέψει μια και καλή. Δηλαδή τον δοκιμάσαμε. Είχε ένα αφήγημα το 2015. Ένα αφήγημα το οποίο ήταν πιστευτό. Το ότι κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι άλλοι σας κοροϊδεύουν. Εγώ θα πάω στην Ευρώπη, θα βαράω τα ταούλια και θα καταργήσω το μνημόνιο και τον έμφυα. Το δοκιμάσαμε, αποτύχαμε. Λοιπόν, πώς αλλιώς.
3: Μισό λεπτό. Κύριε Δρυμιώτη, δεν έχει οριμάσει τώρα Αλέξης Τσίπρας. Δεν διώχνει και τα βαρύδια τα οποία θα μείνουν, όπως φαίνεται, σε ό,τι υπάρξει από ό,τι ξεμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ πίσω. Ο Λακαίους κτλ. Δεν θα πάρει ένα κομμάτι σοσιαλιστών του κέντρου που φοβόντουσαν όλα αυτά τα ακραία της αριστεράς. Έχει γλυκάνει και λίγο τον λόγο του, αν εξαιρέσει τις τράπεζες. Γι' αυτό λέμε, μήπως έχουμε μάχη εκεί.
4: Με αυτά που λέτε, κανένας δεν ξέρει. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε μια σφαίρα και προσπαθούμε να δούμε. Λοιπόν, εμένα η εκτίμηση μου είναι.
3: Δεν θα πάρει δηλαδή από το Πασόκ, δεν θα πάρει από εκεί.
4: Όχι,
3: δεν θα πάρει από
4: εκεί. Δεν θα πάρει.
5: Το Πασόκ σε τι ποσοστά το βλέπετε, κύριε Δημιώτη? Προσέξτε, έχει σημασία και για την επόμενη μέρα αυτό που θα πείτε. Δηλαδή, αν δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, πού το βλέπετε να κινείται το Πασόκ?
4: Αυτό είναι για μένα η άλλη χορηγία που κάνει ο Ανδρουλάκης στον Μητσοτάκη. Όταν ο νοικοκυρέος σκέφτεται το ότι αν ψηφίσει ο Πασόκ και δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και δεν πρόκειται να πάει το Πασόκ που είναι ένα συστημικό κόμμα μαζί του, τι θα μου προκύψει? Και αυτό κάνει πολλούς ανθρώπους να σκέφτονται ότι μήπως δεν πρέπει να ψηφίσω Πασόκ και να ψηφίσω κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να αυτοεκλοβίζεσαι και να αυτοδεσμεύεσαι από τώρα. Μια σωστή απάντηση θα ήταν, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών, θα πράξουμε ό,τι είναι κατάλληλο για τη χώρα. Αυτό, αν το λέει κανείς αυτό το πράγμα, δεν τον δεσμεύει σε τίποτα.
5: Έτσι. Άρα τι είναι. Βλέπετε ενώ, λοιπόν, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, τι βλέπετε να συμβαίνει?
4: Και το Πασόκ δεν θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία όπως έχει πει. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι θα πάμε για επόμενες εκλογές. Το 89, αν δείτε τα νούμερα, είχαμε δύο εκλογές Ιούνιο και Νοέμβριο και μία το 90 τον Απρίλιο. Τα νούμερα του πρώτου κόμματος συνεχώς ανέβαιναν γιατί ο κόσμος έβλεπε ότι
5: πιθανολογείται και το σενάριο της αυτοδυναμίας.
4: Πολύ κακό εκλογικό νόμο. Ήταν ο χειρότερος εκλογικός νόμος αυτός, δεν είπα καμία αμφιβολία. Και παρά το πολύ κακό εκλογικό νόμο, ήθελε να κυβερνηθεί ο κόσμος.
5: Καλά, κυβερνήθηκε με τον Κατσίκη τότε. Θυμάστε, λόγω εκλογικού νόμου με Κατσίκη σχημάτισε η αυτοδυναμία ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1990.
1: Ναι, είτε τέλη του 2026, είτε αρχές του 2027. Ένα σενάριο. Ωραία, αρχές του 2027. Ένα σενάριο αυτοδυναμίας είναι υπαρκτό, κύριε Δρυμιώτη?
4: Βεβαίως.
1: Από την πρώτη Κυριακή.
4: Διότι δεν ξέρω αν σε εσάς είχα δείξει. Είχα πάρει τις 19 δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνανε όλες τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2021. Και οι 19 δημοσκοπήσεις υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι όταν απαντάνε στις δημοσκοπήσεις βγάζουν κίτρινη κάρτα, εκφράζουν τις ανησυχίες τους και αν θέλετε και τη δυσαρέσκεια τους. Όταν όμως πάνε να ψηφίσουν με περισσότερο, δεν μ' αρέσει η λέξη, με περισσότερο συντηρητική προσέγγιση και σκέφτονται το μέλλον του καλύτερα. Δηλαδή δεν θεωρούν την ψήφο, πώς λένε, μια επιπόλαια πράξη.
5: Κύριε Δρυμιώτη,
1: πριν κάνει την ερώτησή σου, μόνο να πω το εξής. Κύριε Δρυμιώτη, να συντονιστείτε σήμερα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε και εμείς δημοσκόπηση, opinion poll, Ζαχαρία Ζούπης και αύριο θα κάνουμε όλη την ανάλυση.
5: Δεν μας είπατε τι βλέπετε για το κόμμα Καριστιανού.
4: Το κόμμα Καριστιανού πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι μαζί της και ποιες είναι οι θέσεις της. Είδα το διάγγελμα της, με το κιούγια είναι. Προσέξτε, στο να διαβάζει, ξέρει, φαίνεται από τον τρόπο που κοίταζε ψηλά. Δεν ξέρω αν το προσέξετε εσείς.
3: Δηλαδή.
5: Διάβαζε το κιού στην κάμερα.
3: Ναι.
4: Με το κιού. Ναι. Κοίταζε ψηλά, λοιπόν. Με το κιού. Όταν διαβάζει είναι μια χαρά. Όταν όμως γίνει πολιτικός αρχηγός και πρέπει να τη φωνάζεται και να απαντάει σε ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι γραμμένες, τότε θα πρέπει να φανεί κατά πόσο κάνει ή δεν κάνει. Γιατί ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια.
1: Ναι. Από ποιους θα ψαρέξει.
2: Έχουν υπάρξει όμως και φαινόμενα κομμάτων. Παράδειγμα, θυμίζω εγώ τους Σπαρτιάτες, που για άλλους λόγους δεν εμφανίστηκε ποτέ κανένας, δεν τους ξέραμε καν και πήραν 4% και μπήκαν στη Βουλή επειδή είχαν τη στήριξη του Κασιδιάρη.
5: Έτσι.
2: Άρα εδώ υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπορούν να επενεργήσουν, δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, αλλά μπορούν να επενεργήσουν δυνάμεις οι οποίες τελικά να την φέρουν σε μια καλή θέση σε σχέση με αυτό το οποίο κάποιοι θα περίμεναν.
4: Κύριε Σβέρκο, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Οι Σπαρτιάτες, αν θυμάστε όμως, εμφανιστήκαν την τελευταία στιγμή.
2: Ναι.
4: Δεν είχε δοθεί η ευκαιρία να τους δούμε να μιλήσουν και απευθυνόταν σε ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο είναι το κοινό της θρησκείας. Ναι. Λοιπόν, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο εν Ελλάδη, καθότι είμαστε από τις χώρες οι οποίες η θρησκεία είναι πολύ σημαντική για μας.
2: Εγώ το λέω από την άποψη ότι μπορεί να διαλέξει η κυρία Καριστιανού να μην δίνει συνεντεύξεις, για παράδειγμα. Ναι. Να μην εμφανίζεται πολύ. Να κάνει μόνο αυτά τα διαγγέλματα μέσω social media. Ποιος ξέρει.
3: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Δρυμιώτη, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, πάμε στη δημοσκόπηση, το αρχικό θέμα, τσίπησε δύο μοναδούλες. Λίγο με τον Μακρόν, λίγο με τα μέτρα. Έχει περιθώριο να παίξει με την οικονομία, να δώσει κάτι παραπάνω στον κόσμο. Ας πούμε αυτό που λέμε τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, του βγαίνει απόθεμα.
4: Κοιτάξτε, προσέξτε. Για να λέμε και τα καλά πράγματα. Έχει το gap, το άνοιγμα του ΦΠΑ από 26% το έχει κατεβάσει, μου λέει κάποιος, στο 9%. Εγώ είχα μείνει στο 16%, αλλά μου λέει ότι το επίσημα στοιχεία είναι στο 9%. Λοιπόν, από εκεί προέρχονται τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά τα λεφτά είναι δις. Είναι περίπου 4 δις τα οποία είναι φοροκλοπή, διότι ο κόσμος τα πλήρωνε και οι επιχειρηματίες τα βάζαν στην τσέπη τους. Δεν πηγαίνανε στην... Λοιπόν, αυτά τα λεφτά ξαναγυρίζουν στο κράτος για να τα μοιράζει και τα μοιράζει.
1: Έτσι. Κύριε Δρυμιώτη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ κρατάω 8 και 16, Δευτέρα 4 Μαΐου, συμφωνήσατε με τον Νίκο Σβέρκο.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία είναι κοινές αλήθειες. Τι να κάνεις.
5: Σήμερα υπήρξε ηρεμία σε γενικές γραμμές.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δημιώτη.
5: Γεια σας, κύριε Δημιώτη.
4: Χαιρετίσματα στον Ζαχαρία, τον Ζουμ και τον φίλο μου.
3: Θα τον έχουμε.
2: Αύριο με το καλό.
3: Λοιπόν, για να είμαστε καλά, κύριε Σβέρκο, μας τι γίνεται στο Πασόκ.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Παιδιά, συγγνώμη, διαβάζουν ένα τέλειο τίτλο. Λακάζατε Πασόκ. Κλέβουν έδρες βουλευτών. Συγγνώμη.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι αναφέρεται ακριβώς το συγκεκριμένο.
1: Ναι. Και σφυρίζουν κλέφτικα, λέει. Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι στο Πασόκ έχουν επιλέξει αυτή την τακτική που παλιότερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σκληρό ροκ. Δηλαδή, πολύ σκληρές εκφράσεις και επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και κατά του προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Θέλετε να δούμε, για παράδειγμα, το θέμα των υποκλοπών και τις κινήσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θέλετε να δούμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλετε να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και φυσικά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την επιλογή προσώπων για τις ανώτατες αρχές. Βλέπουμε ένα Πασόκ το οποίο επιτίθεται πάρα πολύ σκληρά στην κυβέρνηση και θέλει να χτίσει το προφίλ του αντιπάλου, του βασικού αντιπάλου προς τη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το Πασόκ αυτό που ζητάει είναι άμεση προσφυγή στις κάλπες. Άμεσα να πάμε στις κάλπες και να υπάρξει αυτή, όπως λέει το Πασόκ, η πολιτική αλλαγή. Βεβαίως, εντάξει,
5: αν μου επιτρέπεις, Νίκο, ένα σχόλιο να κάνω επ' αυτού.
2: Ναι.
5: Να πούμε ότι πράγματι παρατηρείται μια στροφή στην σκληρότερη αντιπολίτευση και στην τοξικότητα από τον κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
5: Εγώ το αιτιολογώ ως εξής, ότι το άγχος του για την παρουσία Τσίπρα και το γεγονός ότι υπάρχει μια ίδια εκλογική δεξαμενή τον πιέζει να κάνει στροφή προς τα αριστερά, όμως βλέπουμε ότι δημοσκοπικά δεν του βγαίνει του κ. Ανδρουλάκη.
2: Ναι, θα το δούμε. Γιατί θέλει μια
5: να κάτσει ο καιρός. Είδαμε χάνει παράδειγμα... το χώρο του κέντρου πάντως. Αφήνει όλη την μπάλα στο χώρο του κέντρου στο Μητσοτάκη.
2: Είδαμε για παράδειγμα την Παρασκευή τον Νίκο Ανδρουλάκη να πηγαίνει στο Σκοπευτήριο και Σαριανή, το οποίο θα σας θυμίζω ότι το είχε
5: επισκεφθεί. Με κόκκινο γαρίφαλο, παρακαλώ.
2: Το 2015 με κόκκινο γαρίφαλο κτλ.
1: Το σχολίασε και ο Άδωνης Γεωργιάδης,
2: ναι,
1: νομίζω.
2: Ναι. Πάντως φαίνεται ότι θα πάμε σε μια σκληρή αντιπαράθεση και όσο περνάνε οι μέρες θα είναι ακόμα σκληρότερη σε όλα τα θέματα. Σας θυμίζω ότι υπήρξε η κατάθεση της πρότασης για προανακριτική επιτροπή για προανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς που εμπλέκονταν στις τελευταίες δικογραφίες, στα τελευταία κομμάτια της δικογραφίας στο ΠΚΠ.
1: Σπήλιο Λιβανό, Φωτεινή Αραμπατζή.
2: Πάρα πολύ σωστά. Και θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα, επίσης, σας θυμίζω, ναι, το νέο θέμα που είχε να κάνει με την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές.
5: Για τον ΠΚΠ, λοιπόν, να σας πω ότι από τη Νέα Δημοκρατία προκύπτει από το δικό μου ρεπορτάζ ότι θα πει όχι στην προανακριτική του ΠΑΣΟΚ.
2: Όχι.
5: Νέα Δημοκρατία, ναι. Αναφορικά με τα δύο πρόσωπα, τα οποία είπε πριν από λίγο Νίκο, τον κύριο Λιβανό.
3: Όπως είπε, όχι και για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Ευγενάκη, θα κρατήσει τη στάση της. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το οποίο μας ενδιαφέρει αρκετά. Γυρίσανε 20 και πλέον αρχαιότητες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τελωνιακές αρχές έχουν κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της. Και επιπρόσθετα, θέλω να σας πω, θα τα δούμε όλα αυτά τα ευρήματα. Η κυρία Σταματούδη είναι μαζί μας. Γεια Σταματούδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καθηγήτρια νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
5: Βέβαια. Εξαίρετη επιστήμονας.
3: Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν το χρέος. Τώρα, αυτό που διερωτόμαστε είναι μπας και βρούμε και κάνα κύκλωμα πίσω από αυτούς που τα βγάζαν έξω. Αλλά ας είναι καλό που γύρισανε.
6: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει συνεργασία συνήθως. Δηλαδή, κάποιες πληροφορίες δίνονται και στην ελληνική πλευρά για να μπορέσει να διευκολυνθεί το τμήμα, ας πούμε, αρχαιοκαπηλείας, το ελληνικό, και να μπορέσει να βρει και ήταν αυτή πίσω από το κύκλωμα. Mm. Αλλά πρέπει να πούμε ότι οι Αμερικανοί έχουν επιστρέψει πάρα πολλά αντικείμενα από τότε που έχει τεθεί αυτό το πρόγραμμα σε ισχύ, δηλαδή ήδη από το 2007. Έχουν επιστρέψει περίπου 25.000 αντικείμενα σε 40 διαφορετικές χώρες και πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, επέστρεψαν περίπου 335 αντικείμενα στην Ιταλία. Σε εμάς τα αντικείμενα τα οποία έρχονται, πολλά από αυτά είναι νομίσματα. Γιατί είναι νομίσματα? Γιατί είναι πολύ πιο εύκολη η διακίνηση των νομισμάτων. Δεν μπορείς να τους πιάσεις εύκολα όταν διακινούν νομίσματα. Και θα πρέπει να σας πω ότι για πολλά χρόνια αυτό ήταν ένα ζήτημα διένεξης με την αμερικανική πλευρά, διότι στο μνημόνιο συνεργασίας που είχε με την Ελλάδα, αρχικά η Αμερική δεν ήθελε να βάλει μέσα τα νομίσματα και η Ελλάδα έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα για να μπουν μέσα τα νομίσματα.
2: Ναι.
6: Οπότε αυτό είναι πραγματικά μια ελληνική επιτυχία που κατέφερε να μπουν τα νομίσματα. Και επίσης πρέπει να δούμε ότι οι Αμερικανοί έχουν πάρει πολύ σοβαρά τη δουλειά τους, διότι δεν είναι μία υπηρεσία μόνο που συνέλεξε αυτά τα αντικείμενα. Είναι πολλές υπηρεσίες. Είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας.
5: Ναι. Πείτε μας μερικές πληροφορίες με δεδομένο ότι έχουν επιστραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από τον Καναδά. Αυτά πότε εκλάπησαν? Είναι όλα σε ιδιωτικές συλλογές προφανώς. Πότε κατά την εκτίμηση του Υπουργείου και τη δική σας την επιστημονική έχουν κλαπεί από την Ελλάδα?
6: Αυτή την πληροφόρηση δεν την έχω, αλλά αυτό που συμβαίνει συνήθως και πόσο γνωρίζω είναι ότι αυτά προέρχονται από διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα κοινό μοτίβο. Αυτό το οποίο βοηθάει τις Αμερικανικές αρχές να τα εντοπίσουν, πρώτα απ' όλα αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι. Μπορεί να ασχολούνται με τελωνία, μπορεί να ασχολούνται με εσωτερικές υποθέσεις, μπορεί να ασχολούνται με έγκλημα, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι, είναι ταυτόχρονα αρχαιολόγοι ή έχουν πάρει ειδική εκπαίδευση για να μπορούν να τα αναγνωρίζουν. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή τι κάνουν αυτά τα μνημόνια συνεργασίας? Σου λένε ότι για να μπουν αυτά τα αντικείμενα μέσα στη ΣΥΠΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένη τεκμηρίωση, πρέπει να έχουν συγκεκριμένα έγγραφα. Ως τώρα, ως τότε δηλαδή που ξεκίνησε το πρόγραμμα, δεν είχαν συγκεκριμένα έγγραφα. Εσύ δήλωνες ότι ήταν στη συλλογή του παππού σου και το περνούσες μέσα, κανένας δεν έδινε σημασία. Να. Τώρα αυτά σκανάρονται και στην ουσία ελέγχονται. Όπως όταν μπαίνει ένα πρόσωπο μέσα σε μια άλλη χώρα, του λένε θέλουμε να δούμε το διαβατήριό σου, έτσι και αυτά πρέπει να έχουν ένα διαβατήριο. και αν αυτό το οποίο έχουν δεν πείθει τις αρχές, οι αρχές κάνουν έρευνα και ζητούν να δουν, πολλές φορές ζητούν και τη βοήθεια της ελληνικής πλευράς για να δουν αν αυτά όντως είναι αυτά τα οποία ισχυρίζεται αυτός που προσπαθεί να τα εισάγει.
2: Κυρία Σταματού, δεν μιλάμε όμως για τα νομίσματα που τώρα, καθ' υπερβολή το λέω, τα νομίσματα τα βάζεις κάπου, φεύγεις,
3: μεταφέρονται,
2: που λέει ο λόγος, ναι, τα βάζεις, φεύγεις, πάνε στην Αμερική. Εδώ μιλάμε για ένα άγαλμα του Ασκληπιού, 226 κιλών. Ωραία. Το οποίο είναι, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο και πολύ βαρύ.
1: Πώς μεταφέρει.
2: Αυτό για να σηκωθεί να φύγει να πάει στην Αμερική. Είπα να πει ότι υπήρχε ένα οργανωμένο κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας, δεν ξέρω την εποχή, αλλά οργανωμένο. Και φαίνεται, και εδώ αρχίζει και σκέφτεσαι κιόλας, ότι πρέπει, παιδί μου, μήπως υπάρχουν και άλλες σοβαρές αρχαιότητες εκεί απέναντι ή σε οποιοδήποτε μέρος της γης που πρέπει και αυτά να επιστρέψουν στον τόπο στον οποίο είναι το φυσικό τους, η φυσική τους θέση.
7: Ενδεχομένως να υπάρχουν, διότι υπάρχουν κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας και θα πρέπει να φανταστείτε ότι αυτό έχει κάπως περιοριστεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν τεράστια κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας και δεν σημαίνει ότι κάποιος κάτι το βρίσκει μόνο στα σύνορα. Μπορεί να έχει περάσει ήδη μέσα. Είδαμε, ας πούμε, ότι ο Μάθιος Μπογδάνος από την Εισαγγελία της Νέας Υόρκης πόσα αντικείμενα εντόπισε και γύρισε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Ναι. Αυτά τα κυκλώματα δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν. Χρειάζεται συνεχή και διαρκή προσπάθεια.
5: Αυτά, κάτι να ρωτήσω επ' αυτού, μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι,
5: αυτά τα κυκλώματα ή οι ιδιώτες που έχουν συλλογές τα παραδίδουν μόνα τους ή έρχονται μετά από έρευνες του FBI, για παράδειγμα, ή οποιασδήποτε άλλη αστυνομία, όπου στη συνέχεια τα κατάσχουν.
7: Τα κατάσχουν. Όλα αυτά τα οποία γυρίζουν πίσω είναι αντικείμενο κατάσχεσης. Δηλαδή, ότι κακώς βρίσκεται στα χέρια σου, δεν μας έπεισες ότι το έχεις νόμιμα και θα πρέπει να επιστραφεί.
5: Δεν είναι ιδιώτες που τα προσφέρουν, δηλαδή.
3: Εγώ θέλω να πω το εξής, κύριε Θωματούδη. Οι Αμερικανοί κάναν το χρέος τους από ιδιώτες που έφτασαν όπως έφτασαν. Δεν θα το ψάξουμε τώρα. Αυτό μάλλον έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, για να δούμε ποιο είναι το κύκλωμα της αρχαιοκαπηλείας. Τα γύρισαν πίσω. Οι Βρετανοί θα κάνουν το δικό τους χρέος κάποια στιγμή. Μπας και τα δούμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στη θέση τους.
7: Κοιτάξτε, εδώ πέρα μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Αυτά όλα τα αντικείμενα τα οποία έχουν πιαστεί και βρίσκονται παράνομα στη ΣΥΠΑ είναι αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν μέσα στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων, οπότε όπως καταλαβαίνετε και των διμερών συμφωνιών. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Όταν έγινε η μετακίνηση δεν υπήρχαν διεθνείς συμβάσεις, έτσι. Δεν υπήρχε ενωσιακό πλαίσιο, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Γι' αυτό και λέμε ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Έτσι. Εδώ, άμα σε πιάσουν, σε αυτά πηγαίνεις φυλακή.
2: Σωστό.
7: Εκεί σε μεγάλο βαθμό εναπόκειται στην καλή διάθεση των μερών.
5: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δηλαδή, επί του θέματος.
7: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δυστυχώς.
2: Εντάξει.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
7: Εγώ όπως ευχαριστώ.
3: Όπως πάντα, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Θωματέρη.
5: Εξαιρετική
3: είναι και περιμένουμε να δούμε πώς θα το ακολουθήσουν. Λοιπόν, σε σένα θα πάμε τώρα.
5: Οπα.
3: Το θέμα είναι με την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μας εξήγησες ποιοι θα μιλήσουν.
5: Οι αντάρτες δεν έχει ακόμα καθοριστεί η ατζέντα.
3: Θα βγουν οι αντάρτες.
5: Οι 2-3 εκ των 5 θα μιλήσουν.
3: Όπα.
2: Όμως υπάρχουν και άλλοι αντάρτες.
5: Μεταξύ αυτών ο κύριος Κατσανιώτης, ο οποίος θεωρείται ο επικεφαλής των 5.
2: Α, είναι ο ιδεολογικός.
5: Θα μιλήσει. Αλλά έμαθα ότι τον είδε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Που σημαίνει ότι να του τράβηξε λίγο το αυτάκι. Λίγο, λίγο.
2: Όχι, δεν του τράβηξε. Δεν του πέρε, παιδί μου, εντάξει.
5: Ναι, μαζέψου για να μην σε μαζέψουμε. Νίκο μου, όλοι αυτοί, αν το συνεχίσουν, θα ψάχνουν να βρουν την ψήφο του.
3: Όπα!
5: Ο κόσμος, είτε είναι Νεοδημοκράτης, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, τα καταγράφει όλα αυτά στις σκέψεις.
2: Ναι.
5: Και έρχεται η ώρα της κάλπης. Και εκεί πέφτει το φούμο.
2: Το ερώτημα, για παράδειγμα, άλλα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα ο κύριος Χρυσομάλης, για παράδειγμα. Θα πάει πρώτο ο κύριος Χρυσομάλης.
5: Κοίταξε, αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Είναι το δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά. Οφείλει την ύπαρξή του Αντώνη Σαμαρά. Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, είναι ο μόνος ο οποίος θα ακολουθήσει.
2: Δεν είναι περίεργο που δεν έχει διαγραφεί όμως ακόμα.
5: Δεν έχει προκαλέσει αυτό.
1: Μιλάει, δεν
5: έχει πει τίποτα, δεν έχει μιλήσει. Απλά εμφανίζεται δίπλα στο Σαμαρά. Είναι παιδί του Σαμαρά. Ξεχάσει, ο κύριος Χρυσομάλης είναι τελειωμένος για την Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω αν θα τον κατεβάσουν κιόλα. Αλλά αν δεν δώσει δικαίωμα και δεν διαγραφεί. Να σας πω μια είδηση, επειδή κυκλοφορούν διάφορα
3: σενάρια.
5: Μου την έλεγε ο κύριος Γιάννης Μυρλής, για να αναφέρω και την πηγή μου, ο διευθυντής του κόμματος. Δεν έχει σταλεί ακόμα πρόσκληση στον Κώστα Καραμαλή για το συνέδριο.
2: Αυτό ήθελα να
5: κατά συνέπεια, όλα όσα ακούγονται ότι θα πάει, ότι δεν θα πάει, είναι στον αέρα. Μπορεί να μην πάει, αλλά πρόσκληση ακόμα δεν έχει σταλεί για να απαντήσει.
3: Σταλεί, δεν μπορεί.
1: Έχουν σταλεί όλες οι υπόλοιπες προσκλήσεις, Γιάννη μου.
5: Όχι.
1: Άρα εντάξει.
5: Ο Κώστας Καραμαλής θα πάρει τιμητική πρόσκληση.
2: Όταν για παράδειγμα η Τώρα Μπακογιάννη βγαίνει στις συνεντεύξεις της και λέει ότι παιδιά θέλω να έρθει ο Κώστας Καραμαλής, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα λίγο θέμα.
5: Εννοείται ότι ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί, δεν θα πάρει πρόσκληση.
3: Λοιπόν, να μείνετε εδώ σήμερα τις 7 ώρα στη μεγάλη δημοσκόπηση
1: του Action 24.
5: Μένουμε και σε εσάς και στα παιδιά, στον Γιώργο και την Τώρα.
3: Λοιπόν, να μείνετε εδώ για να ενημερώνεστε.
5: Δεν κουνάμε το δαχτυλάκι μας στο ζάπινγκ, δεν υπάρχει.
1: Μπράβο.
3: Για να ενημερώνεστε. Συνάδελφοι, τα λέμε αύριο
2: το σπουδά. Το έχει πετάξει το τηλεκοντρόλ ο Γιάννης. Δεν
1: το χρειάζεται.
2: Τίποτα.
5: Μόνο Action 24.
3: Σποίλερ. Λοιπόν, δώσε και τη διαφήμιση, έλα, και εδώ την κάμερα.
5: Σε σβέρκω εσύ.
1: Έλα, μαζί,
3: δώσε τη διαφήμιση.
2: Πάμε στις διαφημίσεις, τι έκανε.
3: Την κάμερά σου, την κάμερά σου.
2: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
10: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
11: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό, ναι, και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
4: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
5: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
6: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
7: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
8: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
9: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
10: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας και όσοι είστε ήδη από τις 6 ώρα το πρωί πιστοί τηλεθεατές εδώ, σε αυτή τη συντροφιά που έχουμε την καθημερινή στην πρωινή ζώνη στο Action 24.
1: Έχετε απολαύσει όλη την ειδησιογραφία, όλη την επικαιρότητα και συνεχίζουμε ακάθεκτοι μέχρι τις 10 παρά 20 με την Αλεξάνδρα Καημένο να σας παρουσιάζουμε και τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις και κουβέντες οι οποίες γίνονται. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ερχόμενος από τον Πειραιά. Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Επίσης.
0: Και η κυρία Τόνια Αντωνίου είναι εδώ μαζί μας από το ΠΑΣΟΚ.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Και ο Τρίφων Αλεξιάδης. Κύριε Αλεξιάδη, καλώς ήρθατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλεξιάδης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Με τα καυτά.
0: Βεβαίως, γιατί αναμένεται να έχουμε μια καυτή κοινοβουλευτική εβδομάδα. Ζητάει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατσαφάδο, προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Εσείς τι λέτε?
2: Θα μελετήσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και θα αποφασίσουμε. Εμείς δεν έχουμε δείξει και κατά το παρελθόν ότι είμαστε αρνητικοί, αρκεί να υπάρχουν τουλάχιστον αποχρεώσεις ενδείξεις. Νομίζω ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση και αυτό εδώ το κόμμα έχει δείξει την απαιτούμενη τόλμη, ή αν θέλετε, το αυτονόητο, ούτως ώστε να προχωρούν διάφορες διαδικασίες, αν υπάρχουν έστω και αποχρεώσεις ενδείξεις. Οπότε θα μελετήσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και
1: λεπτό.
2: Θα απαντήσουμε.
1: Την προηγούμενη φορά, όταν ήταν για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Βγενάκη, είπατε όχι.
2: Αυτό ακριβώς σας λέω, κύριε Υποφάντη. Θα δούμε τα στοιχεία, θα δούμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τότε θα αποφασίσουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή καταθέτει ένα ή δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Δεν είναι πρόταση, συγγνώμη κύριε Κατσαφάδη, δεν είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Προφανέστατα, και σας λέω.
3: Και είμαστε όλοι επιχρεωμένοι ως ελληνικό κοινοβούλιο να δούμε αν υπάρχουν
2: προβλήματα.
3: Όπως τα λέτε, λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ φέρνει στοιχεία. Δεν φέρνει το ΠΑΣΟΚ στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρει δικογραφία.
2: Επιτρέψτε μου με διακόπτετε.
3: Επιτρέψτε
2: μου με διακόπτετε. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά. Θα μελετήσουμε τα στοιχεία, θα δούμε τα στοιχεία όπως σας προείπα. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι δεν είναι αρνητική. Όπου υπάρχουν έστω και αποχρώσεις ενδείξεις, εμείς θα ακολουθήσουμε τη δέουσα διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το έχουμε δείξει και κατά το παρελθόν, θα το δείξουμε και τώρα. Αλλά μην θέλετε να προκαταβάλω εγώ την απόφαση της κυβέρνησης και του κόμματος και των συναδέλφων μου.
0: Ναι. Ελάτε κύριε Αντωνίου τώρα για να ολοκληρώσετε και να πάμε.
3: Ναι.
0: Και να
3: έκανα αυτή την επισήμανση για να μην μπερδεύονται και οι τηλεθεατές. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται να κάνει το χρέος του και το καθήκον του ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως ένα κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να το κάνουν όλα τα κόμματα, δηλαδή και η κυβέρνηση, απευθύνουμε στην κυβερνητική πλειοψηφία. Έρχεται μια νέα δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να ελεγχθούν οι πρώην υπουργοί αν έχουν ευθύνη για την κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων. Είναι υποχρέωσή μας να ελεγχθούν, αλλά βέβαια η κυβέρνηση, από ό,τι βλέπουμε από τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, δεν φαίνεται να έχει καμία τέτοια διάθεση. Εγώ άκουσα τον κύριο Κατσαφάδο, είπε δεν μπορώ να πω εγώ το τι θα γίνει. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι και την τελευταία στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης θα αποδείξει την πράξη στον ελληνικό λαό, όχι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι έχει την πολιτική βούληση να ελεγχθούν οι υπουργοί, αρμόδιοι υπουργοί, και όχι να καλύπτει τους υπουργούς και σε όλα τα σκάνδαλα, είτε είναι ΤΕΜΠΗ, είτε είναι ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε είναι υποκλοπές, να προσπαθεί να έχει το ακαταδίωκτο των πολιτικών προσώπων των υπουργών για να λέει ότι είμαστε μια κυβέρνηση άσπηλη, αμόλυντη, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ιδίως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι την έχουν πληρώσει πραγματική παραγωγή και κτηνοτρόφοι και ο ελληνικός λαός που καλούμαστε να πληρώσουμε μισό δις λόγω του πιάτσικου που έγινε στους ευρωπαϊκούς πόρους.
2: Μισό λεπτά εκεί μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι, μιλάτε και να πάμε στον κύριο Αλεξιάδη.
2: Κύριε Αντωνίου, είναι παλιό στέλεχος και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
3: Λοιπόν, γι' αυτό τα λέω αυτά, γιατί έχω εμπειρία και γνώση.
2: Είναι παλιό και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να μου θυμίσει, κυρία Αντωνίου, μία φορά, που το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν στην εξουσία είχε ψηφίσει υπέρ προανακριτικής εξέτασης για κάποιον βουλευτή, για κάποιον υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Μία φορά. Μία. Για υπουργούς.
3: Ο Τσογατζόπουλος πήγε φυλακή, το φίλη σε εμά που δεχτήκαμε να γίνουν εξεταστικές και να γίνουν όλα τα στοιχεία. Όλα. Και όχι μόνο.
2: Για να διασκεδάσουμε λίγο.
3: Και για άλλους που ελέγξανε. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Μισό λεπτάκι για να διασκεδάσουμε λίγο.
3: Τώρα τι έκανε το Πασόκ. Το Πασόκ δεν έχει ποινικοποιήσει ποτέ την πολιτική ζωή. Εσείς διασύρατε. Και τον Ανδρέα Παπανδρέου και πήγαμε στα ειδικά δικαστήρια. Και πάντα η πολιτική σας ήταν να χτυπήσετε το Πασόκ ή άλλα.
2: Όταν τελειώσει και δεν καταλαβαίνω την ανάγκη. Να θυμίσουμε ποια ήταν η πραγματικότητα.
3: Το Πασόκ έκανε ό,τι έκανε. Εσείς τι κάνατε.
2: Να θυμίσουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί είδατε και η Αντωνίου και ξαφνικά. Φούντο.
1: Πολύ πίσω όμως, μην πάμε τη δεκαετία.
2: Δεν πάμε πουθενά πίσω. Σας ξαναλέω. Δεν μπορώ να ακούω στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά το Πασόκ. Να καταγγέλει και να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει προσχώματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, όταν, το ξαναλέω, για μία ακόμα φορά, γιατί η κυρία Αντωνίου είπε πάλι ένα ψέμα, ο κύριος Τσοχαντζόπουλος δεν ήταν εν ενεργεία πολιτικός τότε. Όταν ήταν εν ενεργεία πολιτικός ο κύριος Τσοχαντζόπουλος και στις εξεταστικές και στην προανακριτική
3: και στις εξεταστικές και στην προανακριτική,
2: τότε το Πασόκ έλεγε ότι οι λογαριασμοί ήταν λογαριασμοί αριθμού τηλεφώνου και όχι αριθμοί λογαριασμού του εξωτερικού που είχε ο κύριος Τσοχαντζόπουλος. Για να τα λέμε έτσι όπως είναι όμως.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή εδώ η κυβέρνηση το έχει δείξει. Έχει κάνει προανακριτικές για τους υπουργούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποτε ζητάει η αντιπολίτευση θα στέλνουμε στην προανακριτική τον κάθε υπουργό.
3: Κύριε Κατσαφάδο, έχετε πει στον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Παυλόπουλο και ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι εσείς θέλετε φως και διαφάνεια σε όλα αυτά τα σκάνδαλα. Προχθές ο κύριος Παυλόπουλος σε εκδήλωση συνταγματολόγων είπε ότι όπως χειρίζεστε στο θέμα των υποκλοπών είναι χτύπημα στην καρδιά του κράτους δικαίου. Δεν τα λέμε. Εμείς, όταν δύο πρώην αρχηγοί και πρωθυπουργοί σας κρίνουν τόσο αυστηρά, όταν ο ελληνικός λαός πιστεύει κατά 75%, ότι κάνετε συγκάλυψη, αυτά πρέπει να τα λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Γιατί με την πολιτική σας συνεχίζετε να λέτε στην κοινωνία ότι οι πολιτικοί με ήττα και με όμικρο γιώτα θέλουν όλη συγκάλυψη.
2: Το Πασόκ είναι το κόμμα με τους περισσότερους καταδικασμένους βουλευτές και υπουργούς. Με ανθρώπους που έχουν μπει φυλακή.
3: Και τότε όχι, γιατί παίρνετε όλα τα στελέχη του Πασόκ για να κυβερνήσετε. Και η κριτική από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι. Η κριτική των βουλευτών σας είναι
2: ότι δεν
3: μπορούμε. Άλλο Πασόκ στην κυβέρνηση.
2: Είπαμε εμείς ότι όλο το Πασόκ ήταν κλέφτες.
3: Τα στελέχη είναι κλέφτες, αλλά εμείς παίρνουμε τους κλέφτες να κυβερνήσουμε.
2: Αν είναι δυνατόν. Και αν δεν σας καταλαβαίνω.
3: Μπράβο σας. Εγώ, εσείς που κυβερνάτε με στελέχη του Πασόκ και δέχεσαι κριτική από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν χρησιμοποιείτε τους δεξιούς. Σε πέρα το λέτε. Να το πείτε στην κοινοβουλευτική σας ομάδα και στην κοινωνική σας βάση.
2: Οι βουλευτές και οι υπουργοί που έχουν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ δεν κατηγορήθηκαν γιατί βάλαν το χέρι στο μέλι και βάλαν στην τσέπη τους χρήματα.
3: Όχι, αλλά
2: οι υπουργοί και οι βουλευτές του Πασόκ που έχουν πάει φυλακή ήταν επειδή παίρνανε μίζες.
3: Οργανωμένο σκάνδαλο.
2: Ήταν επειδή παίρνανε μίζες.
3: Ο κύριος Αυγενάκης έδωσε εντολή να πληρωθούν τα κόκκινα.
2: Καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω.
0: Λέω ξανά.
2: Οι βουλευτές και οι υπουργοί του Πασόκ. Δεν κατηγορούνται επειδή οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δεν κατηγορούνται επειδή βάλαν λεφτά στην τσέπη.
3: Με πρώην βουλευτές και υπουργούς του Πασόκ κυβερνάτε.
2: Οι βουλευτές και οι υπουργοί του Πασόκ όμως μπήκαν φυλακή γιατί βάζανε λεφτά στην τσέπη.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Κύριε Αλεξιάδη.
4: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το ότι είναι θέμα πολιτισμού να αφήνει τον άλλο να μιλήσει και αυτή η λογική στα κανάλια, να μιλάει ένας πάνω στον άλλον, να διακόπτουμε, να παρεμβαίνουμε κτλ. Τουλάχιστον δεν κάνει πιο ευτυχισμένους στους τηλεθεατές. Συμβουλή προς νεότερους και κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη, εμείς και μέσα και έξω από τη Βουλή θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Διότι έχουμε μία κυβέρνηση, έχουμε δικαστικούς λειτουργούς δυστυχώς όπως αυτά που έγιναν σε επίπεδο Αρείου Πάγου που δεν συνεισφέρουν στο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι ένας βασικός παράγων λειτουργίας της κοινωνίας και αίτημα του πολίτη. Θα συνεισφέρουμε λοιπόν μαζί με το Πασόκ και με όποιο άλλο κόμμα θέλει, θα συμβάλλουμε στο να λάμψει η αλήθεια. Διότι μέχρι στιγμής από την πλευρά της κυβέρνησης έχουμε μια λυσαλαία προσπάθεια από το θέμα των τεμπών, του ΕΠΟΚΕΠΕ και μια σειρά από άλλα ζητήματα, παρακολουθήσεις τα λοιπά, να καλυφθεί η αλήθεια, να υπάρχει παραπληροφόρηση. Εμείς θέλουμε λοιπόν να υπάρξει δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Θα μας επιτρέψετε να βάλουμε ένα θέμα στην κυρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, θέλουμε τη γνώμη σας σχετικά με την είσοδο του κύριου Φαραντούρη στο κόμμα σας. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Πώς βλέπετε λοιπόν τον κύριο Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ?
3: Δεν είναι μόνο το θέμα του κύριου Φαραντούρη. Είναι καλοδεχούμενος ο κύριος Φαραντούρης. Το ΠΑΣΟΚ... Άλλωστε, αυτό είναι και η κουλτούρα του και το DNA του. Ήταν πάντοτε ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα που καλούσε τους δημοκράτες και τους προοδευτικούς πολίτες ή στελέχη να ενταχθούν σε μια προσπάθεια διαχρονικά και ιστορικά. Αυτό κάνουμε και τώρα, γιατί όντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός στον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Και σήμερα, επειδή οι πολίτες ζητούν μια εναλλακτική πολιτική επιλογή για να υπάρχει αλλαγή κατεύθυνση της χώρας και αλλαγή πολιτικής, το ΠΑΣΟΚ κάνει πάλι ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά. Έρχονται πάρα πολλά στελέχη.
0: Έρχεται και η κυρία Τσάκρη και η κυρία Κασημάτη.
3: Δεν το γνωρίζω. Υπάρχει αρμόδια επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή τον Κώστα Σκανδαλίδη, ένα στέλεχος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την ιστορία
0: του
3: ΠΑΣΟΚ. Και είναι καλοδεχούμενες, η δικιά μου προσωπική άποψη, ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτούς που θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ μένα δεν είμαι της άποψης, αντιστρέφω. Είναι ότι κάνουμε μία νέα προσπάθεια να ενοποιηθεί ξανά σε μια κατεύθυνση αλλαγής αυτής της κυβέρνησης και αυτής της πολιτικής. Και πρέπει να σας πω πως ο κύριος Πανούσης, γιατί έρχονται άνθρωποι με μια ιστορική διαδρομή στο χώρο αυτό, χωρίς να είναι τη λογική ότι πρέπει να γίνω κομματικό στέλεχος, μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά... συστρατεύονται σε μια προσπάθεια πάνω σε ένα πρόγραμμα, σε συγκεκριμένες αρχές και αξίες, να παλέψουμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, που αυτή είναι και επιθυμία των πολιτών.
5: Ναι, μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό για να τα δούμε λίγο από την αρχή. Έφυγαν, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, εσείς μείνατε στο ΠΑΣΟΚ την αντιμάχη. Θα σε έψεγαν γιατί εσείς επί της ουσίας φέρατε τη χώρα στα μνημόνια και δεν έχετε ακούσει τα μύρια όσα. Και τώρα τους ξεπλύνατε και ξαναέρχονται. Αυτό μας λέτε. Μπορεί να ξεπληθούν όλα τα στελέχη αυτά που έφυγαν και σας πούνησαν, να γυρίσουν πίσω. Αυτό μας λέτε.
3: Σε ό,τι με αφορά, κύριε Ποφάντη, όπως είπατε, εγώ δεν έφυγα μία μέρα. Ήμουνα βουλευτής εκείνη τη δύσκολη περίοδο και όντως ακούσαμε, είδαμε πάρα πολλά τότε από την αριστερά και ένα κομμάτι της δεξιάς και ούτω καθεξής.
5: Όχι, και ένα κομμάτι δικό σας που πήγε στην αριστερά.
3: Και δικό μας, ναι, εννοώ από την αριστερά που συμφώνησα με αυτά που έλεγε η αριστερά. Όμως εδώ τα κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να υπηρετεί τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Πρώτα βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και μετά λειτουργούμε τα στελέχη. Τουλάχιστον εμένα, αυτή είναι η άποψή μου, με το θυμικό μας, το συναίσθημά μας, το πώς μας αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιοι άλλοι. Εδώ είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να βλέπουμε αν ο ελληνικός λαός περνά καλύτερα ή θέλει πολιτική αλλαγή και πού πρέπει να πάει η χώρα. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η λειτουργία των κομμάτων. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, η Νέα Δημοκρατία, μας έχει καταευρύσει το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του, την ιστορία μας, το αποτύπωμά μας. Και τώρα, κύριε Ποφάντη, και το είπα πριν στον κύριο Κατσαφάδο, όταν το είπα πριν στον κύριο Κατσαφάδο, αλλά όλοι ερχόντουσαν από την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, από στελέχη, απόψεις, θέσεις, να πάρουν, να τα βάζουν στις κυβερνήσεις τους, αλλά ταυτόχρονα ευρίζουν το ΠΑΣΟΚ. Διότι στελέχη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ήταν ιστορικά στελέχη.
5: Εσείς κάνετε τη διεύρυνση με ανθρώπους που σας
3: καθήμιζαν. Ό,τι μας αφορά το ΠΑΣΟΚ, πάντα προτάσει το εθνικό συμφέρον, το εθνικό συμφέρον και μετά το κομματικό και το συναισθηματικό.
5: Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη.
2: Γιατί η μεγάλη μάχη είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Και καταλαβαίνω την ανάγκη.
3: Αυτή είναι η προπαγάνδα που κάνετε εσείς.
2: Καλά, εντάξει. Αυτή είναι η προπαγάνδα που κάνω εγώ. Θα το δείτε όταν θα ανακοινώσει ο Σονούπο το κόμμα του ο κ. Τσίπρας με τη μάχη την οποία θα δώσετε εσείς με το νέο κόμμα και με τα στελέχη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Ο κ. Φαραντούρης, με συγχωρείτε, ο κ. Φαραντούρης δεν πήγε πρώτα στην κυρία Καριστιανού και φάγε πόρτα πριν από εσάς.
3: Εγώ δεν θα μιλήσω, τα είπε ο κύριος Φαραντούρης. Θα τα πει ο κύριος Φαραντούρης. Δεν πήγε σε κανένα κόμμα και δεν είχε δημιουργηθεί κόμμα. Είπε θετικές γνώσεις, τον διέγραψε ο κύριος Φάμελος.
2: Κοϊδευόμαστε.
3: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
2: Μα γι' αυτό δεν μπορείτε
3: δεν
2: όμως,
3: μπαίνω ξέρετε, σε αυτή τη λογική.
2: Μα λογική
3: εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα.
2: Να διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα.
3: Γιατί κύριε
2: Κατσαφάδο,
3: η μάχη δεν είναι ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα. Το Πασόκ έχει στόχο και θα έχει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στις πολιτικές
2: κυβερνήσεις
3: και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα συγκρουστούμε με κανένα κόμμα του
2: προοδευτικού
3: κέντρου και της αριστεράς.
2: Μα πώς να μην σηκωθείτε.
3: Επειδή το πρόβλημά σας είναι το πρόβλημά σας.
2: Δεν ακούτε τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης για τον κ. Τσίπρα.
5: Εγώ πάντως θέλω να δω μισό λεπτό.
3: Προσπαθείτε να πείτε ότι θα τσακωθούμε μεταξύ μας.
2: Γιατί λέει ο κ. Ανδρουλάκης για τον κ. Τσίπρα δεν ακούτε.
3: Γιατί και εσείς έχετε σοβαρά προβλήματα που τα κρύβετε κάτω από το χαλί.
2: Εμείς βάζουμε λόγια στον κύριο
3: Ανδρουλάκη. Που έχετε από τη λαϊκή δεξιά. Ακούμε για κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν άλλα κόμματα από τα δεξιά σας. Γι' αυτό ασχοληθείτε με τη δεξιά σας πολυκατοικία.
0: Ωραία.
3: Και αφήστε τον προοδευτικό και δημοκρατικό.
5: Εγώ πάντως θέλω να δω τι θα γίνει στην Πέλα με τα τοπικά στελέχη του Πασόκ όταν ξανακατεύει η κυρία Τσάκρη. Τι θα γίνει στη δεύτερη του Πειραιά αν θα ξανακατεύει η κυρία Κασιμάτη, τι θα γίνει στην Λακαρνάμι, αν θα κατέβει και ο Μωραΐτης, μισό λεπτό. Όλοι εσείς υπομείνατε και τώρα αυτοί οι οποίοι ξεπλήθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ θα έρθουν να σας καπελώσουν.
3: Αλλά υπομείναμε γιατί θεωρούσαμε τότε
5: δικό
3: ότι είναι
5: λέτε,
3: εθνικό μας χρέος να υπερασπιστούμε ωραία. Για τη χώρα να μείνει στην Ευρώπη και στο ευρώ.
5: Είπατε καλοδεχούμενοι.
3: Και από την άλλη πρέπει να βλέπουμε που θα πάει η χώρα. Όχι τι θα κάνουμε εμείς, ποια θα είναι η θέση μας και ποια είναι το θυμικό.
5: Αλλιώς
3: δεν κάνουμε πολιτική.
5: Είπατε καλοδεχούμενοι.
2: Να πω κάτι.
0: Ελάτε για να βάλουμε και ένα ερώτημα στον κύριο Λεξιάδη.
2: Καλό είναι. Οφείλουμε και όλοι πρέπει να καταθέτουμε τις απόψεις μας, τις ιδέες μας. Τους λόγους με τους οποίους έχουμε μπει στην πολιτική. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να έχουν και μία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να κινούμαστε σε διαφορετικό πλαίσιο από την πραγματικότητα. Οι τελευταίες εκλογές οι οποίες γίνανε στη χώρα ήταν οι ευρωεκλογές.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι τότε τα στελέχη του Πασόκ τα οποία λέγανε ότι ήταν δεδομένα δεύτερη και ότι θα γινόταν μια μεγάλη ανατροπή. Δεν ήρθαν ποτέ δεύτερη, ήρθαν τρίτη. Σήμερα πάλι ακούω τόσο μεγάλα λόγια από την κυρία Αντωνίου τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει μέτρηση η οποία δεν δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διπλάσια ποσοστά από το Πασόκ. Και γυρνάει και μας λέει η κυρία Αντωνίου ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ηγηθούν στο προοδευτικό χώρο. Και όταν λέμε να. Ότι η ρητορική του κυρίου Ανδρουλάκη είναι συγκρουσιακή με τον κύριο Τσίπρα, ότι ο κύριο Τσίπρα με τον κύριο Ανδρουλάκη μάχονται για το ποιος θα είναι ελεύθερο, μας λέει ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας και ότι παίζουμε το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: 1,5 εκατομμύρια
0: Τσίπρα. Εξηγήστε μας λίγο αυτή η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής σε ποιο κοινό απευθύνεται και πείτε μας λίγο τι πρόκειται να γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Κοιτάξτε, πρέπει να καλέσετε έναν εκπρόσωπο του νέου πολιτικού φορέα να σας τα εξηγήσει. Εγώ ήμουν και παραμένω ΣΥΡΙΖΑ και είμαι ΣΥΡΙΖΑ από τα εφηβικά μου χρόνια, δηλαδή σε αυτό το πολιτικό χώρο. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτικός Βεδουίνος να γυρνά από κόμμα σε κόμμα. Για το προηγούμενο θέμα που λέγατε και σε ό,τι αφορά αυτούς που πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα, καλό είναι κάποια στιγμή οι ψηφοφόροι να ψάξουν να δουν τι λέγανε. Δηλαδή, αυτοί που πάνε τώρα στο Πασόκ, το τι έλεγαν όταν ήταν σε άλλο κόμμα για το Πασόκ ή το τι έλεγαν κάποιοι που είναι φανατικοί τώρα με τη Νέα Δημοκρατία και δεν ήταν Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο όμως και το μανιφέστο. Εγώ με ανακούφιση διάβασα τα όσα γράφει το μανιφέστο. Με την έννοια ότι είχα ακούσει διάφορα στο Παλάς και αλλού που με είχαν ανησυχήσει, με ανακούφιση τα διάβασα.
0: Δηλαδή?
4: Δεν κατάλαβα που υπάρχει κάποια διαφορά με τα όσα έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τα συνέδρια του, μέσα από τα όργανα του μέχρι στιγμής και ελπίζω το επόμενο χρονικό διάστημα τα όποια θέματα να ξεκαθαριστούν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι απέναντι μας ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, όπως λέει η απόφασή μας. Στο να κάνουμε το μέτωπο εκείνο, την πολιτική συμμαχία απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Και όχι να μαλώνουμε
5: εσείς,
4: και
5: κύριε
4: να
5: Αλεξιά,
4: έχουμε μια σύγκριση για το ποιος
5: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Θα είναι στη δεύτερη θέση.
5: Μάλιστα, θα παραμείνει το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά την έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική σκηνή.
4: Σαφέστατα θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Σαφέστατα θα εξακολουθώ και εγώ και πολλοί άλλοι να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και δεν βλέπω κάποια αντιπαραθετική στάση. Και τα όσα είπε κάποιος στέλεχος από εκείνο τον πολιτικό χώρο, νομίζω τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα,
5: Με ποιον αρχηγό θα είστε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Δημόσια.
5: Με ποιον αρχηγό θα είστε?
4: Ορίστε.
5: Με ποιον αρχηγό θα είστε, επικεφαλής, ποιος θα είναι εσάς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχηγό τον Σοκράτη Φάμιλο, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά και δίνει μεγάλους αγώνες.
5: Λοιπόν. Ωραία. Κρατάμε την άποψη. Θα δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθούν και οι λοιπές εξελίξεις. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, ένα θέμα της ειδικότητάς σας, κύριε Κατσαφάδο. Είδαμε τους ελληνικούς θερμοδορυφόρους να βρίσκονται πλέον σε τροχιά πάνω από τη γη. Θα μας ενημερώνουν για τις πυρκαγιές σε έγκαιρο χρόνο. Θα βλέπουμε την εξέλιξή τους και την πορεία τους και θα μετράμε και τις ζημιές.
2: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Προσπαθούμε. Κοιτάξτε, γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν γίνεται τώρα, γίνεται από το 19. Αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους είχαν θέσει πολύ ψηλά το ζήτημα της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής κρίσης. Οπότε προσπαθούμε μαζί με την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού των στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας να χρησιμοποιήσουμε και μαζί βέβαια και με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που είναι συνεργάτες μας και συναποφασίζουμε σε ό,τι κάνουμε, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε και κάθε τεχνολογική εξέλιξη ούτως ώστε να μπορέσουμε και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να μπορούμε και να καταστρώνουμε μια στρατηγική και προληπτικά, αλλά κατά τη διάρκεια των φαινομένων, ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η επέμβαση της πολιτικής προστασίας.
0: Θα μας δίνουν εικόνα, θα μπορούμε να δούμε έγκαιρα μια πυρκαγιά που ξεσπάει.
2: Και θα κάνουν και μια πρόγνωση με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα,
0: ναι,
2: για την εξέλιξη και της πυρκαγιάς.
0: Καλό αυτό.
5: Τι είναι, δηλαδή θα μπορεί να βλέπει πού θα κατευθυνθεί?
2: Όχι το που θα, με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα.
5: Αλλά
2: το επίπεδο υγρασίας το οποίο θα υπάρχει, η άνεμη.
5: Πού είναι η υγρασία εκεί πάνω?
2: Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά.
3: Υπάρχουν αυτά θα τα κάνει και το ΟΠΕΚΕΠΕ, προγράμματα για τους αγρότες ακόμα τα κάνουν. Αυτό υπάρχει
2: τώρα,
3: τεχνολογία, θέλω να πω.
2: Τώρα,
3: που υπάρχει τεχνολογία για όλα αυτά πλέον.
2: Ας πείτε κάτι το οποίο να είναι μεταρρυθμιστικό και όχι να λέτε για τις 4 μέρες το οποίο το κάνει
3: γαργάλα. Είχατε ένα ταμείο ανάκαψης και το έχετε ξεσκίσει. Δεν έχει πάει στην παραγωγική Ελλάδα. Τι λέτε τώρα?
2: Θα ρωτήσετε τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Είπε πιλωτικά όμως, το διόρθωσε.
2: Θα ρωτήσετε τον κύριο Ανδρουλάκη. Και γιατί δεν το ψήφισε? Όταν το κάναμε εμείς, όταν το φέραμε εμείς στη Βουλή, γιατί δεν το ψήφισε?
3: Όταν γίνεται ευρωπαϊκή
2: κυβέρνηση
3: να μας πείτε, να βλέπετε.
2: Κύριε Αντωνίου, μπορείτε να μας πείτε όταν το φέραμε εμείς στη Βουλή, αφού είπατε πιλωτικά τη τετραήμερη εργασία? Γιατί δεν το ψηφίσατε?
3: Έχατε φέρει την εξαήμερη και τις 13 ώρες.
2: Τη τετραήμερη εργασία, γιατί δεν το ψηφίσατε?
3: Ωραία, τότε γιατί δεν συμφωνείτε να το πάμε και μας λέτε την αυτά που
2: λέτε? Γιατί εμείς το βάλαμε προαιρετικά με βάση τις επικοινωνίες.
3: Και βγαίνει η κυρία Κεραμέως και λέει την αυτά που λέτε.
2: Δεν ακούτε τι λέω.
3: Αφού σας το φέραν και δεν το ψηφίσαμε, να έρθετε τώρα να το συμφωνήσουμε.
2: Δεν ακούτε.
3: Αλλά φέρατε εξαήμερο και 13 ώρες.
0: Ποιος το είπε πρώτος τελικά?
3: Θα μα τρελαθούμε δηλαδή.
2: Κοιτάξτε τώρα, καταλαβαίνω την απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αλλά
3: ενημερώσατε την κυρία Κεραμέως γι' αυτό.
2: Να ενημερώσω πρώτα εσάς.
3: Αυτά που ακούμε κάθε πρωί.
2: Να με αφήσετε να ενημερώσω πρώτα εσάς.
3: Βεβαίως, θα ενημερώσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει φέρει προαιρετικά τη τετραήμερη εργασία, αν ο χρηματοδοτικός φορέας έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να το υποστηρίξει. Τότε το Πασόκ το καταψήφισε. Τώρα έρχεται λοιπόν ο πρόεδρος του Πασόκ και ενώ βγήκε με τα βαΐων και κλάδων να πει ότι θέλουμε τετραήμερη εργασία μετά, αντιλαμβανόμενος την πατάτα την οποία έκανε, γύρισε και είπε ότι πιλωτικά να το κάνει. Και γιατί δεν το ψήφισε τότε?
3: Εσείς γιατί, αφού εσείς το ψηφίσετε προαιρετικά και δεν το εφαρμόζετε.
2: Μα δεν ακούτε τι σας λέω.
3: Μα η κυρία Κεραμέως μου και διαφώνησε μόνο.
5: Αν μου επιτρέπετε, τον άδειασε και το στέλεχος που ο κ. Καβαθάς, που είναι δικό σας, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, τον άδειασε ο ίδιος, λέει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Μα πώς θα γίνουν αυτά?
3: Κύριε Ποφάντη, η διεθνή εμπειρία ήδη εφαρμόζεται πιλωτικά σε επιχειρήσεις.
2: Μόνο στη Γαλλία. Μόνο στη Γαλλία.
3: Βγαίνουν το επιχειρήν και λένε να το
2: συζητήσουμε.
3: Η Γαλλία εφαρμόζεται 25 χρόνια τα τελευταία.
2: Και έχει μεγαλύτερη ανεργία. Και έχει μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας.
4: Κύριε Ποφάντη, μία κουβέντα μπορώ να προσθέσω? Μία κουβέντα.
0: Βεβαίως και μπορείτε.
4: Κοιτάξτε, καλά είναι όλα αυτά που συζητάμε τα πολιτικά, αλλά ο κόσμος ακόμα χάει στα βενζινάδικα και στο σούπερ μάρκετ. Oh. Ένα στοιχείο θέλω να προσθέσω, ένα στοιχείο.
5: Αν μας βλέπετε από το πρωί, αυτό
4: λέμε. Βγήκε ο πληθωρισμός του Απριλίου.
5: Ναι.
4: Στην Ευρωζώνη είναι 3%, στην Ελλάδα 4,6%. Πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση. Με το να κοιτάμε το πρόβλημα από μακριά δεν λύνεται.
0: Μάλιστα.
2: 300 εκατομμύρια μέτρα έχουμε ανακοινώσει μέχρι στιγμής και υπάρχουν άλλα 200 τα οποία θα τα δώσουμε την κατάλληλη χρονική στιγμή, γιατί πρέπει να έχουμε όπλα στη παρέτρα μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιμακούμενη.
4: Για την ακρίβεια, για την ακρίβεια, κύριε Κασαφάδο.
2: Αυτό ακριβώς λέμε, για την ακρίβεια. Όταν αυξάνεις τα εισοδήματα των πολιτών, την ακρίβεια προσπαθείς να πολεμήσεις. Και όταν κάνεις ελέγχο στην αγορά, γι' αυτό λέμε.
6: Για την ακρίβεια λέμε.
4: Τα εισοδήματα των πολιτών. Μας ακούνε, κύριε Καθηφάδο.
6: Μειώνοντας τη φορολογία, μα έχετε διατελέσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν μειώνεις τη φορολογία, αυξάνεις το διαθέσιμο εισόδημα, κύριε Αλεξία. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Απλά μαθηματικά είναι, δεν το ξέρετε αυτό.
4: Όταν αυξάνεται φορολογία, δεν το ξέρετε αυτό. Τα εισοδήματα.
6: Εμείς αυξάνουμε τους μισθούς, μειώνουμε τους φόρους. Εσείς όταν ήσασταν στο Υπουργείο, αυξάνατε τους μισθούς. Εσείς όταν ήσασταν στο Υπουργείο, κύριε Αλεξιάδη, μειώνατε τους μισθούς και αυξάνατε τους φόρους. Εμείς αυξάνουμε τους μισθούς, μειώνουμε τους φόρους.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
2: πού με πας.
0: Σε πάω τώρα στα πρόημα. Τα πρόημα τα ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια είναι αυτά.
0: Πρόημα κεράσια, πρόημα πυρηνόκαρπα, πρόημα τα οποία θα μπουν σιγά σιγά στην αγορά. Σε τι τιμές θα μπουν είναι ένα θέμα.
2: Μη με πιάσει
0: τα φρούτα, τα ελληνικά που λέμε. Να μην σε πιάσει όλο πονοκέφαλο. Να σε πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Γιαννακάκη, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων.
2: Καλημέρα.
0: Κύριε Γιαννακάκη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Και ο κύριος Λεχουρίτης, να βάλουμε τον κύριο Λεχουρίτη και στα παράθυρά μας, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών.
0: Και η Αλεξάνδρα Μερακλείδη, η οποία πρέπει να βρήκε πυρηνόκαρπα, τα πρώτα.
2: Πήγε για κεράσια. Για πάμε.
3: Καλημέρα. Άντε, βρήκα και τα πρώτα για κεράσια.
0: Τα πρώτα. Από πού είναι αυτά?
3: Από πού είναι αυτά τα κεράσια? Βρισκόμαστε στη λαχανοαγορά Ready, όπου βγήκανε τα πρώτα κεράσια.
2: Οπ, χάσαμε τον ήχο. Αλεξάνδρα.
3: Από Αγιά, τα βλέπετε.
0: Από Αγιά.
3: Πάρα πολύ ωραία κεράσια. Το πολύ ωραίο δροσερό φρούτο που μας κρατάει συντροφιά όλο το καλοκαίρι.
0: Ξέρεις, από τώρα ξεκινάνε τα πρώιμα κεράσια, όπως και τα πρώιμα βερίκοπα.
3: Από τώρα ξεκινάνε τα πρώιμα κεράσια, γι' αυτό η τιμή είναι λίγο πιο ανεβασμένη.
0: Για πες μας, λοιπόν.
3: Αναμένετε τώρα τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες να πέσει, ξεκινάνε από 10 ευρώ το κιλό.
2: Oh. Και πέρσι νομίζω κάπου τόσο είχαν τα κεράσια, παιδιά. 10 ευρώ είχαν τα κεράσια. Πας να τα πάρεις και το πληρώνεις. 8 είχαν, κύριε Λεχουρίτη, πέρσι.
4: 18.
2: Α, μπράβο, καλά τα λέτε. Έχετε δίκιο. 18.
0: Εντάξει, 18 παιδιά ήταν πάρα πολύ ακριβά, αλλά τώρα θα έρθουνε.
4: Με 10 ευρώ, άμα ξεκινήσει η τιμή, είναι πάρα πολύ καλή τιμή.
0: Από τη χοντρική ξεκινάει στα 10 ευρώ.
4: 10 ευρώ χοντρική.
0: Ναι, χοντρική είναι. Χοντρική δεν είναι εκεί η πώληση. Αλεξάνδρα.
3: Χοντρική, ναι, χοντρική.
2: Καλά κερασιά.
0: Γι' αυτό θα πάει. Γι' αυτό θα πάει πιο πάνω. Λοιπόν, μισό λεπτό να δούμε πόσο ξεκινάνε. Κύριε Γιαννακάκη, να τις δούμε τις εκτιμήσεις της αγοράς. 8 έως 10 κιλό θα φύγει από το χωράφι αρχή της σεζόν. Πέρυσι περίπου ήταν από 2,5 8 ευρώ το κιλό, όπως είπε και ο κύριος Λεχουρίτης. Συν 200% είναι τα κεράσια σε βάθος δεκαετίας. Τώρα τα βερίκοκα.
2: Πάμε να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν τα πρώτα τα βερίκοκα από 3,5 έως 4 ευρώ το κιλό. Πέρσι είχαν περίπου 2,5 ευρώ το κιλό.
0: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Η εκτίμηση για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια είναι ότι θα ξεκινήσουν από 2,8 έως 3,5 ευρώ το κιλό στην εκκίνηση.
2: Ναι.
0: Πέρσι ήταν από 2,5 έως 3 ευρώ το κιλό. Δηλαδή μικρή αύξηση, ένα 10-15%. Γενική εικόνα της αγοράς, σύμφωνα με τα πρόημα μας έχουν μιλήσει από συνεταιρισμούς, ένα 20% συνολικά η αύξηση. Κύριε Γιαννακάκη, για πείτε μας λιγάκι, δεν έχει μου βοηθήσει οι καιρικές συνθήκες, έτσι δεν είναι?
5: Κοιτάξτε, περιμέναμε στην περιοχή εδώ της Μαθίας συγκομιδή την Πέμπτη, είχε βροχές. Επίσης και την Παρασκευή είχε βροχές. Οι βροχές πάντα προκαλούν πρόβλημα στο κεράσι, έχουμε τα λεγόμενα σκασίματα του χωριού. Και περιμένουμε σήμερα να έρθουν οι πρώτες συγκομιδές για την περιοχή μας. Αυτό όμως που ήθελα να σας πω, σαν γενική εισαγωγή, είναι ότι φέτος υπάρχει σημαντική αύξηση της παραγωγής συγκρινόμενη με την περσινή χρονιά.
2: Καλό
5: όχι
2: είναι
5: μόνο
2: αυτό.
5: Στην Ελλάδα. Σαφώς για τους καταναλωτές είναι καλό. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις μεσογειακές χώρες οι οποίες παράγουν πυρηνόκαρπα. Οι προβλέψεις λοιπόν που έχουμε από την Διεθνή Έκθεση τη Max Fruit που διεξήχθη πριν από 10 περίπου μέρες στην Ιταλία δείχνουν ότι θα έχουμε αύξηση της παραγωγής. Αρκεί να σας πω ότι πέρσι, για παράδειγμα, η Τουρκία που είναι ένας από τους σημαντικούς ανταγωνιστές μας, είχε μια μείωση παραγωγής κατά 50% στα πυρηνόκαρπα. Η Ισπανία είχε επίσης μείωση και η Ιταλία είχε μείωση. Φέτος λοιπόν φαίνεται ότι οι παραγωγές θα είναι στα κανονικά επίπεδα με βάση τα στρέμματα που καλλιεργούνται. Επομένως αυτό είναι καλό μήνυμα για τους καταναλωτές, κακό μήνυμα για τους παραγωγούς.
2: Ωραία, και να ρωτήσω εγώ κάτι τον κύριο Λεχουρίτη. Αφού έχουμε λοιπόν μια καλή παραγωγή φέτος.
0: Θα έχουμε μια καλή παραγωγή φέτος.
2: Ωραία. Είναι δυνατόν τα κεράσια να είναι 10 ευρώ στη χονδρική? Άρα έξω πώς θα τα πληρώσουμε?
4: Κυρία Καημένου, ξέρετε πολύ καλά και εσείς και όλοι μας ότι τις τιμές δεν τις διαμορφώνουν οι παραγωγοί, αλλά τις διαμορφώνουν οι μεσάζοντες και οι χοντρέμποροι. Από εκεί ξεκινάει το κακό και γι' αυτό πληρώνουμε πανάκριβα τα προϊόντα. Ο παραγωγός πληρώνεται χαμηλότερα την τιμή, ενώ θα έπρεπε να έχει μια κανονικότητα, και εμείς οι καταναλωτές Τι αγώ.

0: αγοράζουμε πάρα πολύ ακριβά. Όταν ακούω ότι και έτσι είναι, πως φέτος η παραγωγή υπάρχει πληθώρα, γιατί έχουμε υπερπαραγωγή.
1: Θα υπάρξει, κύριε Λεχουρή.
0: Μέχρι τώρα, λόγω όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, έχουμε υπερπαραγωγή.
1: Ωραία.
0: Στα πυρηνόκαρπα. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχουν και ακραίες καταστάσεις καιρικών φαινομένων. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί σήμερα να είμαστε καλά και αύριο να πέσει χαλάσει. Αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Από εκεί και πέρα, οι τιμές όντως είναι υψηλές με βάση τις προθέσεις της αγοράς, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Και χαίρομαι να μην υπάρχουν δικαιολογίες του τύπου ότι έπεσε χιόνι στα ορεινά, ότι έπεσε χαλάζι, ότι έπεσε βροχή, ότι έχουμε ξηρασία, ότι δεν έχουμε εργάτες, ότι υπάρχει πρόβλημα διακίνησης. Αν ομαλοποιηθεί, όχι στα πρόημα, στις κανονικές παραγωγές και εμπορία η αγορά, θα πρέπει να έχουμε χαμηλότερες τιμές από ό,τι είχαμε πέρσι λόγω καιρικών συνθήκων και μη καρπόδεσης. Αυτή είναι η πρόβλεψη η δική μου, και όπως είχα προβλέψει, μιας και μιλήσατε για τον πληθωρισμό 4,6 το μήνα Απρίλιο, είχα πει και είχα πολύ νωρίτερα πριν έρθει η Ελστάτ να βγάλει το αποτέλεσμα, πως θα κοιμανθεί στα 4,5%. Έχασα ένα.
1: Κύριε Γιαννακάκη, να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι επειδή θα έχουμε καλή παραγωγή, θα έχουμε και περισσότερες εξαγωγές λόγω, θα καλυφθεί η ελληνική αγορά σε μια νορμάλ τιμή. Θα γίνει αυτό που λέει ο κύριος Λεχουρίτης, ότι να δούμε καλύτερες τιμές φέτος.
2: Εντάξει, οι ανάγκες ελληνικής αγοράς συνήθως πάντα καλύπτονται. Διότι και οι τιμές που διασφαλίζουν οι συνεταιρισμοί οι οποίοι παράγουν βέβαια ποιοτικά προϊόντα έχουν καλύτερες τιμές σε σχέση από αυτές που αν τις εξήγαμε σε άλλες χώρες. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι βασικές χώρες προορισμού για τα ελληνικά πυρηνόκαρπα είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Πολωνία και μετά όλες οι άλλες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, απευθυνόμαστε σε αγορές με χαμηλή αγοραστική δύναμη. Επομένως η ελληνική αγορά είναι σημαντική αγορά για μας. Αλλά είναι αγορά η οποία καταναλώνει μικρές ποσότητες. Και βέβαια οι ενδείξεις μας είναι ότι η κατανάλωση είναι μειωμένη γενικότερα, όχι μονάχα στα νοπάλα και στα μεταποιημένα, στα κατασκευοποιημένα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι και στην παραγωγή συμπερίνω ροδακίνων και εκεί θα έχουμε προβλήματα διάθεσης και πρέπει να οργανωθούμε από τώρα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
3: Μα να σας πω κάτι. Όταν θα πάω στη Λαϊκή ή όταν θα πάω στο μανάβι της γειτονιάς μου και θα πάρω, αν όχι 18-15 ευρώ το κιλό τα κεράσια, δεν θα πάρω τα κεράσια να τα φάω ή θα τα πάρω μία φορά όλο το καλοκαίρι.
1: Λόγω της ακρίβειας.
3: Βέβαια.
2: Είναι και αυτή η εναλλακτική λύση. Δεν παίρνεις στατικό προϊόν, παίρνεις κάτι το οποίο είναι πιο φθηνό και ταιριάζει με τα εισοδήματά σου.
3: Ναι, θέλω να πω ότι γι' αυτό μειώνεται και η
0: κατανάλωση ένα προϊόν, παίρνεις ένα προϊόν στην εποχή του είναι το βασικότερο και όχι σε ακρότητες. Δηλαδή δεν πας να αγοράσεις πρόημο, το ξέρεις να το πληρώσεις ακριβά.
3: Ναι.
0: Δηλαδή άμα δεν φας κεράσι σήμερα και το φας μετά από 20 μέρες θα πέσει έξω η επιχείρηση ή τέλος πάντων η ζωή σου.
3: Το λιγουρευόσουν να ανήκω αυτό... το κερασάκι.
1: Εντάξει, μόλις μου το έκοψε ο κύριος Λεχουρίτης τώρα, τι να κάνουμε. Αλλά κύριε Λεχουρίτη,
0: με 18 ευρώ στην Κανική δεν νομίζω ότι θα το φάτε, κύριε Υποφάντη.
1: Θα με φάει. Λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη, πού αλλού αναμένονται αυξήσεις, τι έχετε παρατηρήσει εσείς από το 4,6 που είχαμε πληθωρισμό?
0: Γενικά, κύριε Υποφάντη, το ξέρουν όλοι ότι δειλά-δειλά τα σούπερ μάρκετ να ανεβάζουν τις τιμές. Και τώρα είναι τα απόνερα του πολέμου. Τώρα θα έρθουν οι τιμές ξυμένες σε όλα τα προϊόντα. Μα είτε 10 λεπτά είτε 20 λεπτά θα το δούμε στο ράφι να ανεβαίνουν τα κυροκομικά, να ανεβαίνουν τα καθαριστικά, τα προϊόντα τα οποία είναι καθημερινής βάσης και γι' αυτό ανεβάζουν και τον πληθωρισμό. Δεν ανεβαίνει τυχαίο ο πληθωρισμός. Άρα όσο ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων θα ανεβαίνει και ο πληθωρισμός και θα μειώνεται το εισόδημα των συμπολιτών μας. Δεν τα βγάζουν πέρα σήμερα, κύριε Υποφάντη και κυρία Καημένου, ο κόσμος, γιατί υπάρχει ακρίβεια. Αυτό πρέπει να καταλάβει.
3: Να σας πω που παρατήρησα εγώ αύξηση το Σαββατοκύριακο, επειδή εγώ τις τσεκάρω όλες τις τιμές, να ξέρετε. Και πήγα και πήρα αυτά τα που λέτε, τα καθαριστικά, ό,τι χρειάζεται ένα νοικοκυριό στο σπίτι. Στο χαρτί υγείας. Βεβαίως. Δεν ξέρω, κύριε Λεχουρίτη, αν το έχετε παρατηρήσει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Ευχαριστώ. Είδες πόσο παρατηρητική είμαι.
0: Μειώνεται το βάρος ακόμα και στο χαρτί υγείας. Ακόμα και στο ρολό κουζίνας. Παραμένει ενδεχόμενα η τιμή ίδια ή και μικρή αύξηση. Αλλά όταν το 1 κιλό ή το 1.300 γίνεται 1.100, καταλαβαίνετε και εσείς ότι αγοράζουμε αέρα και πληρώνουμε αέρα στα πανιά μας.
3: Θα με πάρετε βοηθό σας, κύριε Λεχουρίτη, στο τέλος.
1: Πόσα από τα πρώιμα βρεθήκαμε στο χαρτί υγείας, κύριε Λεχουρίτη.
3: Λοιπόν, επειδή ρωτήσαμε για τις αυξήσεις, το ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Τι βλέπει, μας είπε και στα καθαριστικά.
0: Κύριε Κοφάτη, και το χαρτί υγείας είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη. Εσείς θα πάτε κάπου χωρίς χαρτί υγείας, δεν πάτε?
1: Ναι, είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Εντάξει, λέω πόσο από τα πρώιμα που ξεκινήσαμε να δούμε τις τιμές και τις οδιές, αν θα πάνε καλά.
0: Και αυτά και τα πρώιμα και τα όψιμα και τα χαρτιά και τα καθαριστικά είναι μέσα στη ζωή μας. Αλλά το να ακριβένει ένα προϊόν, και αυτό πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση, γιατί επικαλείται την επιθέμενη ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Ως προς το θέμα τιμών, αυτή η ανεξάρτητη αρχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Να αφήσουμε τον κύριο Γιαννακάκη. Κύριε Γιαννακάκη, καλή συγκομιδή να σας πούμε, να έχετε εργαζόμενους πάνω απ' όλα για να μπορεί να γίνει η συγκομιδή, έτσι, σωστά, και να φτάσουν τα προϊόντα αυτά στους Έλληνες καταναλωτές και στο εξωτερικό. Και βεβαίως να είναι ποιοτικά, έτσι όπως είναι πάντα τα ελληνικά φρούτα που θεωρούνται από τα καλύτερα του κόσμου.
3: Καλά, τώρα δεν το συζητάμε, εννοείται.
2: Καλή είναι η ευχή σας, αλλά δυστυχώς τα δεδομένα που έχουμε δείχνουν ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα την έβρεση εργατικού δυναμικού. Τα χέρια τα οποία βρίσκαμε από την Αλβανία δυστυχώς έχουν λιγοστέψει δραματικά. Οι άλλες χώρες οι οποίες μπορούν να μας προμηθεύσουν εργατικό δυναμικό είναι μακριά. Υπάρχουν δυσκολίες. Επομένως λοιπόν θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα και εκεί.
1: Θα το ξαναδούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννακάκη. Την καλημέρα μας.
3: Και στον κύριο Λεχουρίτη την καλημέρα μας.
1: Βεβαίως και στον κύριο Λεχουρίτη.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεχουρίτη.
0: Καλή σας μέρα. Θα τα πούμε ξανά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Πάμε να.
3: Την Αλεξάνδρα μας, έτσι.
1: Ναι, τι είπαμε. Τι είπαμε. Που μας βρήκε τα πρώτα. Να πάμε στον κύριο Τσαγκάρη. Κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Κύριε Τσαγκάρη, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Οικονομολόγος από τους πολύ καλούς ανθρώπους της λογιστικής επιστήμης που γνωρίζει τα πράγματα. Για να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία, κύριε Τσαγκάρη, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέρμα στα ψηλά γράμματα για τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες καταναλωτικών. Τέρμα τα πανωτόκια στο πανωτόκι.
4: Ακριβώς. Είναι μια κορυφαία πρωτοβουλία. Βέβαια, έρχεται σε συνέχεια σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, οπότε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αφορά δάνεια τελικά ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και βάζει τέλος σε ένα σύνθετο τρόπο υπολογισμού των τόκων ουσιαστικά. Επιφέρει διαφάνεια, προλαμβάνει την υπερχρέωση. Αφορά κάρτες, μικροδάνεια, ανακυκλούμενες κάρτες, ψηφιακές πλατφόρμες, όλα αυτά μέχρι 100.000 ευρώ, τα ελεύθερα δάνεια, αυτά που είναι χωρίς εγγύηση, τα οποία όμως επειδή έχουν πολύ ψηλό επιτόκιο, από 15-20%, κατέληγαν να έχεις πάρει 10.000 ένα δάνειο και μέσα από τους διάφορους μηχανισμούς να φτάνει αυτό 30-40.000 ευρώ. Αποτέλεσμα να βρίσκεσαι υπερχρεωμένος εκεί που δεν το έχεις φανταστεί. Εδώ λοιπόν θα μπει ένα ανώτατο πλαφόν, υποτίθεται, θα πηγαίνει μέχρι 30% ή 50% του δανείου σου, maximum ταβάνι. Απομένει να δούμε τις λεπτομέρειες. Ο Πρωθυπουργός και οι επιτελείς του θα πρέπει να προσέξουν μέσα από τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με τους αρμόδιους να μην ακυρωθούν οι προθέσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το είχαμε δει πρόσφατα στην περίπτωση των προμηθειών με τις τραπεζικές συναλλαγές, που άλλα είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, άλλα γινόντουσαν στην πορεία και ήρθε με δεύτερη κυβερνητική παρέμβαση να το θεραπεύσει. Επομένως, είναι σημαντικό να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της πολύ σοβαρής εξαγγελίας που έκανε ο Πρωθυπουργός.
3: Mm-hmm. Τώρα, μας αφορά όλους.
4: Αφορά
3: τους ανθρώπους
4: που ήδη έχουν πάρει
3: ένα δάνειο ή έχουν μια πιστωτική κάρτα, όπως μας λέτε εσείς, αυτές τις κάρτες, τέλος πάντων. Αφορά τους παλιούς δανειολήπτες ή τους καινούριους.
4: Οι οποίοι έχουν μικροδάνεια, τα οποία δεν αποπληρώνουν σε έγκαιρο χρόνο. Γιατί η πιστωτική κάρτα τι ιδιότητα έχει? Καταναλώνει σήμερα και έχει τη δυνατότητα να δίνει ελάχιστη δόση το 2 ή το 3% του λογαριασμού που σου έρχεται. Αν πληρώνει αυτό όμως μόνο, δεν αποπληρώνει ποτέ το χρέος σου. Και βλέπει ενώ πληρώνει κάθε μήνα το χρέος σου να μεγαλώνει. Mm-hmm. Γιατί το 2% που σου επιτρέπει η κάρτα να δίνει είναι πάρα πολύ μικρό για την αποπληρωμή τη συνολική οφειλή.
1: Άρα μα πιάνει όλου.
4: πιάνει τον κάθε Έλληνα πολίτη, βεβαίως, όλους πιάνει.
1: Ωραία, αυτό θα γίνει
4: μόνο
1: στην πράξη,
4: ο κύριε
1: Τσαγκάρη,
4: κάρτα, για παράδειγμα.
1: Θα γίνει αυτόματα, θα πρέπει να προσφύγει.
4: Αυτό περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες, γι' αυτό μίλησα για τις λεπτομέρειες. Να δούμε ποιος θα αφορά. Θα αφορά το παρελθόν ή θα είναι μια εξαγγελία από σήμερα για το μέλλον. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι ήδη είναι μπλεγμένοι σε μια τέτοια διαδικασία. Πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες της διαβούλευσης. Η εξαγγελία είναι κορυφαία πάντως.
1: Για αυτούς που πληρώνουν, πληρώνουν και βλέπουν να μην γίνεται απόσβεση του κεφαλαίου της κάρτας, έτσι. Mm. Ή βλέπουν πανωτόκι στο πανωτόκι. Δηλαδή πραγματικά, ναι. Και αυτό τι πρακτική είναι, παιδί μου, γιατί το κάνανε αυτό. Τέλος πάντων. Τώρα, κύριε Τσαγκάρη, εν αναμονή λοιπόν των λεπτομεριών, πιστεύετε ότι είναι ένα ορθό μέτρο και θα καλύψει περί τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη τα οποία υπάρχουν.
4: Δάνεια. Ακριβώς. Είναι 2,5 περίπου σε κάρτες και τα άλλα είναι καταναλωτικά. Μικρά καταναλωτικά ελεύθερα δάνεια.
3: Μάλιστα. Καλό είναι. Καλό είναι. Όπως όταν ο καταναλωτής προστατεύεται, είναι καλό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
4: Προστατεύονται, κοιτάξτε, για μένα προστατεύονται και οι τράπεζες. Διότι με πολύ μικρό κόστος θα έχουν και αυτές ένα ανώτατο όριο, στο οποίο θα τελειώνει και η έκθεσή τους στο συγκεκριμένο κίνδυνο κάθε φορά. Γιατί σήμερα τι γινόταν, από έλλειψη σοβαρής εταιρικής παιδείας και των τραπεζών, θα πω εγώ, αφηνόταν ο κύριος Τσαγκάρης να χρωστάει αυτά τα 40 χιλιάρικα έναντι 10 που είχε πάρει, φαινόταν κόκκινη απέτηση στην τράπεζα, αναγκαζόταν μετά να τη δίνει στο σέρβισερ, το χρέος αυτό δεν υπήρχε πουθενά, γι' αυτό και οι σέρβισερ σε αυτή τη κατηγορία των δανείων κάνουν κορυφαία κουρέματα, δηλαδή μπορεί να χρωστάει κάποιος 60.000 και να κλείσει την υπόθεσή του στα 15. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, είναι μια προληπτική κίνηση της κυβέρνησης προς σωστή κατεύθυνση. Θυμίζω και ο Τραμπ το είχε εξαγγείλει αυτό στη δικιά του επικράτεια. Είχε προσπαθήσει να πάει το ανώτατο επιτόκιο των πιστωτικών καρτών στο 10%. Ήταν μια από τις εξαγγελίες που είχε κάνει. Δεν ολοκληρώθηκε βεβαίως η πρωτοβουλία του. Αναμένουμε και εκεί να δούμε τι θα μπορέσει να καταφέρει.
1: Ας τα κάνει για τους Αμερικανούς. Ας περιμένουμε για τους Έλληνες, θα κάνουμε τσουτάκι. Έτσι αυτό. Λοιπόν,
4: εδώ δεν μπορεί, ναι.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Τσαγκάρη, πάρα πολύ για την πληροφόρηση.
4: Εν
1: αναμονή λοιπόν των τελικών παρεμβάσεων. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και μακάρι να δουλέψει προς όφελος όλων των δανειοληπτών. Είτε είναι παλιοί, είτε είναι νέοι, με πιστωτικές κάρτες κτλ. Δάνεια.
3: Φύγαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ στο Action 24 και στην πρωινή ζώνη.

0: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα bi-fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές, δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: It's the cops.
5: I'll go this way.
4: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
6: You have the right to remain silent.
7: The Rookies.
8: Will you say that again, please?
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
10: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
11: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Yeah.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh! Man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: γυρίσαμε για λίγο ακόμα μαζί σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι με τον Νίκο παρέα, όπως κάνουμε κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, ναι. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα την εργασία τους. Έτσι, είναι πολλοί που αφήσαν εργασίες Παρασκευή, Σάββατο, λόγω του κρύου και του ψύχους, κυρίως στα ορεινά. Δεν εκτελέστηκαν πολλές εργασίες που είχαν να κάνουν με την... με την καθημερινότητα και την ζωή τους, έτσι. Ναι.
0: Δεν πολλές έφυγε κόσμος, λες, το τριμεράκι.
1: Έφυγαν μόνο του ιδιωτικού τομέα.
0: Ναι.
1: Λίγοι. Γι' αυτό και δεν είχαμε την αντίστοιχη επιστροφή που είχαμε μετά το Πάσχα.
0: Καλά, εντάξει. Έτσι. Τότε, ναι,
1: έφυγε κόσμος. Βρεθήκαν σε κοντινούς κυρίως προορισμούς. Εγώ που βρέθηκα στον Άπλιο
0: το τριήμερο,
1: ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολλοί κόσμος. Πέρασαν σχεδόν όλοι καλά. Έχει και το Yacht Show που ήμασταν εκεί και το καλύψαμε και ήταν εξαιρετικό. Για όλους τους φίλους του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης τουριστικής διαμονής και νομίζω ήταν πάρα πολύ καλά για όλους που βρεθήκαν στο εξωτερικό.
0: Ναι, εντάξει, δεν βοήθησε και ο καιρός τώρα για να φύγουν τριήμερο.
1: Στο εξωτερικό της Αθήνας, ας πούμε.
0: Στο εξωτερικό της, ναι. Δεν βοήθησε ο καιρός, έτσι, δεν το συζητώ. Είχε έτσι ένα καιρό που δεν σου έδινε και ένα κίνητρο και μια αφορμή να πεις ότι... Ναι. Α, δεν το ξέραμε.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό.
1: Πού μιλάς, παιδί μου, έχεις
0: με
1: το φιλό.
0: Λοιπόν,
1: μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Ας αφήσουμε τον καιρό. Και να πάμε να δούμε την κυρία Μαρία Γανωτή. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα, μαζί με την Ιωάννα Ρίζου, θέλω
0: καλημέρα.
1: Να σας πω. Η οποία είναι ευτυχισμένη. Είσαι εκεί που τα μεγαλώνουμε. Είμαστε στο κέντρο. Ιωάννα, τα έχεις δει τα μωρά.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Εδώ πέρα είναι ο σταθμός πρώτων βοηθειών του Συλλόγου Άνιμα. Έναν σύλλογο περίθαλψης άγριων ζώων. Εδώ πέρα λοιπόν μεταφέρονται
1: άγρια ζώα,
2: τα οποία έχουν τραυματιστεί, έχουν εξαντληθεί ή έχουν μείνει ορφανά. Σωστά, κυρία Μαρία?
3: Ναι, ειδικά αυτή την περίοδο έχουμε κατακλειστεί από μωρά όλων των ειδών, αλεπουδάκια, σκατζοχυράκια, κουναβάκια, ακόμα και ένα αγριογουρουνάκι υπάρχει στην Άνιμα και πάρα πολλά είδη πουλιών μωρών. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι η περίοδος της αναπαραγωγής, η οποία ξεκινάει ουσιαστικά από το Μάρτιο, αλλά κορυφώνεται Απρίλη, Μάη, Ιούνιο. Και πολλά πουλιά ή μένουν και ζώα, ή μένουν ορφανά γιατί για κάποιο λόγο σκοτώθηκαν οι γονείς, είτε γιατί όπως προχτέ αυτές τις τρεις μέρες με τον αέρα και το κρύο πέσανε από φωλιές και γεμίσαμε πουλάκια, είτε γιατί κάποιος τα πήρε χωρίς να υπάρχει λόγος και τα πήρε σπίτι του και μετά μας έψαξε να μας βρει, κάτι που καλό είναι να μην γίνεται. Δηλαδή καλό είναι κανείς να μην παίρνει ένα μωρό αν δεν επικοινωνήσει μαζί μας και εμάς μας βρίσκει πάντα, αυτό είναι σίγουρο. Και έτσι λοιπόν εδώ αυτόν τον καιρό είμαστε βρεφοκόμοι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η μετανάστευση των πουλιών που έρχονται από Αφρική προς την Ελλάδα και τις βόρειες χώρες, οπότε έχουμε και πολλά εξαντλημένα, κυρίως εροδιούς. Αυτό είναι το προφίλ αυτής της περίοδου.
0: Ωραία, εμείς μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε. Μπορεί ο κόσμος κάπως να βοηθήσει. Τώρα βλέπουμε
1: αυτό είναι αλεπουδάκι, πρέπει
0: το αλεπουδάκι. Μας είπατε για ένα μικρό
3: αγριογουρουνάκι. Αυτά τα δύο.
0: Ναι.
3: Ναι, αυτά βρέθηκαν οι γονείς τους σκοτωμένοι. Αυτό έχουν αυτό το πρόβλημα τα έφερε εδώ. Μείναν ορφανά τα καημένα. Εμείς δεν είναι τα μόνα που έχουμε. Έχουμε και άλλα λεπουδάκια στο χώρο, στο κέντρο περίθαλψης στα Καλύβια. Γενικώς, αυτό τον καιρό εμείς χρειαζόμαστε και εθελοντικά χέρια και δωρεές σε είδος που υπάρχουν στη σελίδα μας ή μπορούμε κάθε τόσο ανεβάζουμε κάτι. Δηλαδή, προχτές ανεβάσαμε ότι χρειαζόμαστε υποστρώματα. Κουνελόχορτο, πάνες, άμμο γάτας και μας φέραν οι άνθρωποι.
1: Αυτό
3: είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει έτσι κοινωνική. Βεβαίως. Και βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια δωρεά μέσα από τη σελίδα μας.
1: Να ρωτήσω
3: είναι
1: κάτι.
3: Πολύ μεγάλες
1: πρόεδρε μου, επειδή βλέπω ότι κανένα είδος της υπέροχης πανίδας μας δεν το αφήνεται απ' έξω από την Άνιμα. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Μας είπατε, έχουμε σκοχυράκια, αγριογουρουνάκια. Μετά τα απελευθερώνετε. Τι γίνεται με αυτά τα ζωάκια, τα λεπουδάκια, ας πούμε.
3: Αυτό είναι το δύσκολο. Το δύσκολο με τα μωρά είναι να τα απελευθερώσεις και να τα επανεντάξεις σωστά στη φύση. Ένας λόγος που δεν μπορούμε τώρα, όπως εδώ μιλούσαμε την αγαπητή συνάδελφό σας, δεν μπορώ να φέρω αγκαλιά ένα ζωάκι έξω, είναι γιατί ακριβώς δεν τα εκθέτουμε σε ανθρώπους. Θέλουμε να παραμείνουν σε μια άγρια κατάσταση όσο γίνεται,
1: όσο γίνεται,
3: για να μπορούν να επανενταχθούν σωστά. Κάποια από αυτά δεν μπορούν να επανενταχθούν, πρέπει να σας πω.
0: Και τι γίνεται με αυτά?
3: Κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε. Σε κάποια από αυτά βρίσκουμε μόνιμη φιλοξενία ή τα κρατάμε εμείς. Ας πούμε, ένα αγριογουρουνάκι που μεγάλωσε μόνο του με ανθρώπους και με την κατάσταση που υπάρχει με τα αγριογούρουνα, έτσι όπως είναι στην Αττική που κατεβαίνουμε στις πόλεις, είναι το πιο πιθανό ότι θα βρεθεί στο κέντρο μιας συνοικίας, αν το αφήσουμε στο βουνό. Αυτό θα κοιτάξουμε να του βρούμε κάπου να μείνει. Αλλά τα λεπουδάκια μας τα απελευθερώνουμε κάθε χρόνο, ναι. Γιατί από ένα σημείο και μετά το ένστικτο τα κάνει και αγριεύουνε. Δηλαδή, μετά από τους 2-3 μήνες και αν μείνουν μακριά από ανθρώπους, δεν μπορεί να τα πλησιάσεις και δαγκώνουν και φεύγουν. Είναι δηλαδή σε μια κατάσταση που μπορούν να ξαναγυρίσουν. Και μάλιστα. Τα πουλιά, βέβαια, και άλλα ζώα τα απελευθερώνουμε σταδιακά. Δηλαδή, τα μαθαίνουμε σιγά-σιγά πώς να επανενταχθούν, ποια είναι η τροφή τους, πώς να κυνηγήσουν. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ναι. Θέλει πολύ κόσμο και πολύ κόπο.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Γανωτή. Μας είπατε πριν ότι χρειάζεστε και εθελοντές. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να έρθει και μια μητέρα με το παιδάκι της, έτσι να το φέρει και πιο κοντά στα ζωάκια αυτά και να βοηθήσουν εκεί σε ό,τι χρειάζεστε εσείς?
3: Κοιτάξτε, μητέρα με παιδάκι, αν είναι από 13 χρόνο και πάνω, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Βάζουμε τα παιδάκια να κάνουν κάποια εύκολα πράγματα, όπως ας πούμε να σκίζουν εφημερίδες, λουρίδες εφημερίδες για να βάζουμε σαν υπόστρωμα στα κλουβιά. Και έχουν μια ευκαιρία να δουν κάποια πράγματα. Αλλά ξαναλέω, δεν είμαστε ζωολογικός κήπος και δεν μπορούμε να εκθέτουμε τα ζώα σε πολύ κόσμο. Μόνο αυτό που χρειάζεται, την ώρα που το ταΐζεις, την ώρα που το καθαρίζεις και τέλος.
0: Έτσι. Πολύ ωραία. Άρα.
1: Μου άρεσε πώς είπατε τα μωράκια. Τα μωράκια. Και έχεις ένα σκατζοχυράκι μωράκι, έχεις αλεπουδάκια μωράκια που για κάποιους λόγους χάσανε τους γονείς και δεν μπορούν να είναι στο άγριο περιβάλλον της χώρας μας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Όποιος θέλει να βοηθήσει, να μπει και στη σελίδα του Άνιμα, να δει τι ανάγκες έχουν για να βοηθήσουν. Να πάτε να δείτε λοιπόν και τα... να πάτε να βοηθήσετε όσοι μπορείτε και θέλετε εκεί τους ανθρώπους που χρειάζονται χέρια, γιατί έχουν γεμίσει μικρά χαριτωμένα μωράκια.
1: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, μου επιτρέψεις, Αλεξάνδρα. Βρίσκουμε εμείς ένα μωράκι. Ένα λεπουδάκι, ένα λυκάκι, ένα σκατζοχυράκι. Τι κάνουμε, μια χελονίτσα, τι κάνουμε? Πώς ερχόμαστε σε επαφή?
3: Κοιτάξτε, άρθει κάποιος να το πάρει? Δείτε, το κινητό μας τηλέφωνο, ναι, είναι διαθέσιμο συνέχεια. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι μια φωτογραφία ή βίντεο, ναι, και μια περιγραφή του περιστατικού για να δούμε αν πρέπει να παρέμβει ο άνθρωπος. Δίνουμε οδηγίες, και σε όλη την Ελλάδα δίνουμε οδηγίες και από όλη την Ελλάδα έρχονται εδώ ζώα. Το πώς, ας πούμε, το εξηγούμε στο τηλέφωνο, δίνουμε την σωστή πληροφορία ανάλογα με την περίπτωση και το ζώο τελικά φτάνει σε εμάς. Αλλά χρειαζόμαστε αμέσως ειδοποίηση και φωτογραφία ή βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν χρειάζεται να παρέμβουμε πάντα. Αν, ας πούμε, δούμε ένα νυκτόβιο πουλί κάτω από ένα δέντρο, το πιθανότερο, μωρό, χνουδωτό, έτσι σαν μπαλίτσα, το πιθανότερο είναι ότι η μαμά του είναι κάπου πάνω και τα αδερφάκια του. Και εξηγούμε στους ανθρώπους πώς να το ξαναγυρίσουν στην οικογένεια.
1: Βάλ το πίσω στη φωλιά, μην το φέρνεις σε εμάς. Βέβαια, βέβαια.
0: Πολύ ωραίο, βέβαια, αυτό.
3: Ναι, ή φτιάξε κάτι σαν φωλιά για να πηγαίνει η μαμά, ναι. Οπότε γι' αυτό πρέπει να επικοινωνούν μαζί μας κυρίως, πριν τα πάρουν.
1: Να φανταστώ ότι υπάρχουν εμπειροί κτηνίατροι που συνεργάζονται, εθελοντές, δεν ξέρω αν είναι μόνιμοι στην Άνιμα, έτσι.
3: Εμείς έχουμε στο προσωπικό μας κτηνίατρο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έμπειρος, και συνεργαζόμαστε και με κτηνιάτρους, επίσης έμπειρους, και οι οποίοι ανήκουν στο σύλλογό μας, αλλά και συνεργάτες σε όλη την Αττική.
0: Πόσα ζωάκια έχετε τώρα συνολικά?
3: Αυτή τη στιγμή η ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω, να σας πω ότι πέρυσι πήραμε 9.500 άγρια ζώα. Το 25. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσα είναι υποπερίθαλψη. Θα πρέπει να κάτσω να μετρήσω.
0: Για ξαναπείτε μας τον αριθμό.
3: Είναι πάνω από 300.
0: Για ξαναπείτε μας τον αριθμό.
3: Το περσινό 9.500.
0: Wow, πολλά.
3: 9.500. Γονατίσαμε λίγο.
1: Μπράβο όμως για τη δουλειά την οποία κάνετε. Σας λέμε και πάλι, για να μπορεί η ελληνική πανίδα να στηρίζεται πάνω στην Άνιμα και να επιστρέφουν αυτά τα ζώα στο χώρο το φυσικό τους, που είναι η ελληνική φύση. Και κάτι τελευταίο,
3: ναι,
1: τώρα.
3: Και είναι περιουσία όλων μας.
1: Μπράβο. Είναι περιουσία όλων μας και πρέπει να επιστρέφουν πάλι στην ελληνική φύση. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ζώο που σας έχουν φέρει, το πιο δύσκολο μωρό?
3: Μωρό. Άντε να σκεφτεί κανείς. Είναι δύσκολα αυτά. Ας πούμε, είχαμε μια ολόκληρη διαδικασία κάνει με ένα μωρό βίδρα, που το επανεντάξαμε τελικά με μεγάλη επιτυχία. Αλλά έπρεπε να φτιάξει κανείς εξωτερικό κλωβό μέσα σε λίμνη, να συνεννοηθεί με ψαρά, να φέρνει φρέσκα ψάρια. Ήταν ολόκληρη υπόθεση αυτή, wow, την οποία φέραμε σε πέρας. Ήταν μια δύσκολη,
1: βίδρα,
3: αλλά ωραία ιστορία.
1: Βίδρα, αν είναι δυνατόν, βίδρα.
3: Την απελευθερώσαμε στην Τριχονίδα με αυτόν τον τρόπο.
1: Με τα λυκάκια πώς θα πάτε?
3: Δόξα τω Θεώ, μωρό, Λύκος δεν μας έχει έρθει ακόμα.
1: Α, δεν έχει έρθει ακόμα Λύκος. Α, άρα την έχετε γλιτώσει από το δάγκωμα, από το δάγκωμα του μωρού. Ξέρετε, γιατί δαγκώνουν και άσχημα αυτά. Αλλά λεπουδάκια σας
3: κοιτάξτε, γενικά δεν αφήνουμε τα ζώα να μας δαγκώνουν.
1: Ναι, ναι. Κρατάτε την απόσταση που πρέπει να κρατήσετε. Λοιπόν,
3: έχουμε τρόπους να τα χειριζόμαστε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Anima.gr λοιπόν είναι η σελίδα για να βλέπουμε τι ακριβώς χρειάζεται και να είμαστε εθελοντές και εμείς άνοιμα. Να είστε καλά. Πάμε χιόνια.
0: Βεβαίως, πάμε στα χιόνια. Πάμε στον δήμαρχο, στον κύριο Σταθά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλό χειμώνα να πούμε.
4: Καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά.
1: Δήμαρχε.
4: Να είμαστε καλά, Νίκο, υγεία πάνω απ' όλα στον κόσμο.
1: Πάνω απ' όλα.
4: Έριξε αρκετό χιονάκι, θα το χρειαστούμε για το καλοκαίρι, αν και είναι, δεν μας φάει. Χρειαζόμαστε να έχει με πιο βαρύ χειμώνα. Δεν είναι πολλά τα χιόνια που έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ήρθε κόσμο, το χάρηκε? Γιατί το και ο Παρνάσος είχε κλειστεί, το περιμένατε στον Παρνάσο βασικά. Ήρθε τώρα. Το έχετε ξαναδεί εσείς τέτοια ημερομηνία?
4: Όσο χιόνι αυτή την εποχή δεν έχω ξαναδεί πάλι. Ούτε οι παλιότεροι έχουν δει να ρίξει τόσο χιόνι. Το βασικό τραπώ είναι ότι ο κόσμο μπορεί να είναι πάνω στο βουνό να κάνει δραστηριότητες. Πάντα με προσοχή, για να μην ξεθαρευόμαστε. Πρέπει να προσέχουμε όταν είμαστε στη φύση. Και ήταν γεμάτο το κοσμοπρόληπτη περιοχή από την Αμφίκλια μέχρι και το Γαλαξίδι, η Δελφίτη, η Αράχοβα, το Δίστομο, η Αντίκερα. Ήταν όλα γεμάτα εδώ πέρα στην περιοχή. Και έχουμε κόσμο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι και αν είναι προορισμός και η Αράχοβα και ο Δήμος εδώ πέρα, και το καλοκαίρι, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά η θάλασσα. Έχουμε και συγκοινωνίες εμείς που να κατεβαίνουμε στην Αντίκερα, στην παραλία Δίστομου, να πηγαίνουν η ΤΕΑ Γαλαξίδι ο κόσμος και γυρνά και μετά και μένει εδώ πέρα πάνω στην δροσιά. Και σιγά σιγά έχουμε πάρα πολύ τουρισμό και το καλοκαίρι. Εκτός από τους αδελφούς που έχουμε συνέχεια τουρισμό, θα το νιώσουμε γι' αυτό.
0: Α, ωραία. Καλή επιλογή κι αυτή. Γιατί
4: είναι πολύ καλή,
0: είναι
4: για διακοπές. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια χώρα, σε ένα νησί, ναι, για να πας στην παραλία, μπορεί να κάνεις παραπάνω ώρα από ό,τι κάνεις να κατέβεις από την Αράχου ή από το Δίσμο στις παραλίες μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, αλλά να ξεκινήσουμε τώρα, Δήμαρχε. Να αφήσουμε τα χιόνια, λέω εγώ. Η επόμενη σύνδεση να γίνει από τη θάλασσα.
4: Το έχουμε αυτό στην Αντίκερα και στην παραλία της Στομούνου και στις παραλίες στο Άγιο Σίδωρο. Έχουμε στο Άγιο Νικόλαο πολύ ωραίες παραλίες.
0: Κανονίστε, Δήμαρχε, τέλος τα χιόνια.
4: Να πω κάτι πριν κλείσουμε. Είναι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε όρμα στις πιάτες μελέτη για την παράγκαμη Αράχοβας και αυτό που θέλουμε είναι να γίνει παράγκαμη Αράχοβας, διότι είναι πρώτον θέμα ασφάλειας για την Αράχοβα και το δεύτερο, το βασικότερο απ' όλα, θα βοηθήσει και την ανάπτυξη των Δελφών όπως και ολόκληρο του νομού Φωκίδος. Αυτή τη στιγμή, αν δεν το καταφέρουμε να το κάνουμε, θα έχουμε προβλήματα τα επόμενα χρόνια.
1: Συνεργαστείτε γιατί με την περιφέρεια, είναι βασικό έργο αυτό που λέτε. Συνεργαστείτε με την. Είναι μεγάλο έργο.
4: Έρχεται πάνω στο βουνό πάνω, δεν έρχεται πια, διότι κόσμος ο οποίος έχουν χρήματα δεν έχουν πια και πηγαίνει στο εξωτερικό. Δεν είναι ότι θα πάει σε κάποιο άλλο χιονοδρομικό της χώρας. Και αυτό χάνουμε συνάλλαγμα και όλες τις χρήματα και εκεί η χώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο δρόμος και από αυτόν τον δρόμο και ταλαιπωρείσαι και τεράστιο θέμα είναι αυτό που λέτε το ζήτημα της ασφάλειας, γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο, έχει ένα πάρα πολύ μικρό πεζοδρόμιο, ο κόσμος κινείται σε παρέες. Περνάνε πούλμαν, περνάνε με μηχανάκια.
1: Δεν μπορεί το στενό αυτό να είναι βασικός δρόμος, βασικός οδικός άξονας.
4: Ένα σοκάκι δεν μπορεί να είναι εθνική οδός.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Δήμαρχε, θα το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή πολύ πιο, πιο εκτενώς και με ανθρώπους από τις υποδομές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά ελπίζω.
4: Και να πηγαίνουμε και στη Λιβαδιά, έτσι που είναι εκεί, φίλε, μην την ξεχνάμε.
1: Ναι, δεν την ξεχνάμε. Την επόμενη φορά σύνδεση από Αντίκυρα. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Χαιρετούμε, γεια σου, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Κύριε Σταθάς. Λοιπόν, τώρα, με αυτά και με αυτά, πάει ο χρόνος. Τον πέρασες δευτεριάτικα.
0: Τελειώσαμε.
1: Τι κατάλαβες?
0: Έλα, εντάξει, ήρεμα ήταν. Νεράκι πέρασε.
1: Ήταν ήρεμα. Ναι. Όχι, σε πέρασε νεράκι. Λοιπόν, έτσι να περάσει και η επόμενη εκπομπή. Άξιον τώρα. Ντόρα και Γιώργος είναι εδώ. Γιώργος και Ντόρα. Να είναι ήρεμα από επικαιρότητα. Μην έχουμε τρέλες και ξαλοσύνες κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Και έτσι να περάσει όλη εβδομάδα, θα πω εγώ.
1: Μακάρι.
0: Μία η ώρα η Ιωάννα Βάστα είναι εδώ στο Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων.
1: Τρεις ο Μπακόπουλος με την αθλητική παρέα, με πολύ πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ. Είχαμε την χθεσινή και προχθεσινή αγωνιστική.
0: 7 παρα 10, Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με δημοσκόπηση, το ξαναλέμε, opinion poll Ζαχαρία Ζούπης, να δούμε τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εγώ ξέρω ένα, το πρώτο θέμα του Έλληνα ποιο είναι, μια ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα πάμε μετά, θα σχολιάσουν βεβαίως την δημοσκόπηση τόσο ο Σεραφείμ Κοτρός όσο όλος και όλη η υπόλοιπη παρέα δημοσιογραφική.
0: Το ίδιο και ο Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης στις 10.
1: Και εμείς αύριο με το καλό.
0: Εδώ θα είμαστε στις 6 και να είσαστε κι εσείς. Σας περιμένουμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχεται η άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι. Τι άλλο θέλετε.
1: Βγάλε τα μαγιό.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.
2: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
0: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
3: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν είναι στή ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
0: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του Athletico.gr.
6: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
7: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
8: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

συνωμοσιολογία στο ανάγνωσμα σήμερα από την πατρίδα των θεωριών συνωμοσίας, την Αμερική, για δύο δολοφονημένους προέδρους. Στην επιστήμη της ιστορίας, αλλά και στην απλή ανάγνωσή της από μη επαγγελματίες, πάντα συγκρούονται δύο σχολές σκέψης. Η μια θεωρούσε την πορεία της ανθρωπότητας μια ατέλειωτη σειρά τυχαίων γεγονότων, στην οποία λειτουργεί βεβαίως η σχέση αιτίου-αιτιατού στα επιμέρους γεγονότα της, αλλά χωρίς να υπάρχει παραμικρή νομοτέλεια στη γενική της εξέλιξη. Η άλλη σχολή, σαφώς μικρότερη αλλά με φανατικούς οπαδούς, υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη ιστορία κινείται με βάση κάποιους αόρατους κώδικες που μπορεί εμείς να μην τους ξέρουμε ακόμα, είναι όμως ορατά τα αποσπασματικά σημάδια τους. Σύμφωνα με τους δεύτερους, τους οποίους οι πρώτοι ονομάζουν απλώς συνωμοσιολόγους, υπάρχουν σημάδια επαναλήψεις ή συμπτώσεις στην παγκόσμια ιστορία που είναι εντελώς παράλογο να αποδοθούν στην τύχη. Λίκολν και Κένεντι λοιπόν. 1. Το επώνυμο και των δύο αποτελείται από 7 γράμματα. 2. Και οι δυο τους ενδιαφέρονταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 3. Και οι δυο έχασαν από ένα παιδί τους κατά τη διάρκεια της προεδρίας τους. 4. Και οι δύο δολοφονήθηκαν σε πολιτεία του Αμερικάνικου Νότου. 5. Και οι δύο δολοφονήθηκαν ημέρα Παρασκευή. 6. Και οι δύο πέθαναν από τραύμα στο κεφάλι. 7. Και οι δύο δολοφονήθηκαν από πολίτη του Νότου. 8. Και οι δύο δολοφόνοι είχαν τριπλό όνομα. John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald. 9. Το όνομα και των δύο δολοφόνων αποτελούνταν από 15 γράμματα. 10. Και οι δύο δολοφόνοι δολοφονήθηκαν πριν από τη δίκη τους. 11. Και τους δύο δολοφονημένους προέδρους διαδέχτηκε Νότιος. 12. Ο διάδοχος και των δύο λεγόταν Τζόνσον. Άντριου Τζόνσον, Λίντον Τζόνσον, αυτός που διαδέχτηκε τον Κένεντι. 13. Ο Λίκολν εκλέχτηκε για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 1846. Ο Κένεντι στο Κογκρέσο πρώτη φορά το 1946. 14. Ο Λίκολν εκλέχτηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 1860. Ο Κένεντι πρόεδρος το 1960. 15. Ο διάδοχος του Λίκολν γεννήθηκε το 1808. Ο διάδοχος του Κένεντι το 1908. Μετά από όλα αυτά, είναι δυνατόν να μην αναρωτηθεί κανείς μήπως κάποια γεγονότα της ιστορίας ή και ολόκληρη η ιστορία κινείται με βάση κάποια αόρατη συγχορδία την οποία απλώς εμείς δεν κωδικοποιούμε ακόμα. Και αν συμβαίνει αυτό, αν βρούμε κάποια στιγμή αυτή την εξίσωση που συνδέει δύο γεγονότα του παρελθόντος, αυτό δεν σημαίνει ότι θα προβλέπουμε πια και το μέλλον με βάση το παρόν. Ενδιαφέρον. Πάθατε την πλάκα σας με τον κατάλογο, έτσι. Είδατε τι συμβαίνει όταν κουμπώνει η ιστορία που είναι επιστήμη με τη συνωμοσιολογία. Αν μη τι άλλο, βγάζει πολύ γοητευτικά αποτελέσματα.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Welcome to Zambezia!
5: Hurricane's ready!
6: So how do you get to be a hurricane?
5: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
6: What posters?
5: Man, I was supposed to put them up.
7: Well, show me what you got.
8: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
10: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
11: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
12: Δεν καθαρίζει το βλέμμα, Γιώργη.
13: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
14: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν
1: τυχαίαζο, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2026 να ευχηθούμε.
0: Δεν ξέρω τι με τρομάζει περισσότερο τώρα. Με τρομάζουν αυτές οι καιρικές συνθήκες που είχαν, λέει, πόσα χρόνια 136 χαμηλότερη.
1: 136 χρόνια.
0: 136 χρόνια χαμηλότερη στην Αθήνα. Με τρομάζει το ότι όντως έμοιαζε με πρωτοχρονιά και έχουμε μπροστά μας. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο για να φτάσουμε στις 3 Μαΐου, 4 που έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω τι με φοβίζει περισσότερο.
1: Παναγία μου, τι ήταν αυτό που ζήσαμε το τρίμερο αυτό, πραγματικά. Βγάλαμε μπουφάν, βγάλαμε παπλώματα.
0: Θες να σου πω εγώ.
1: Ανάψαμε καλοριφέρ στο φουλ.
0: Εγώ, παιδί μου, 2 Ιανουαρίου πήγα για μπάνιο. Κανονικά, ως χειμερινός κολυμβητής. Έτσι, να υποδεχτώ τη νέα χρονιά στις θάλασσες. Είχε λιγότερο κρύο από ότι είχε 2 Μαΐου που βγήκα για τρέξιμο το πρωί και που πήγα για μπάνιο.
1: Ο καιρός τρελάθηκε, πραγματικά τρελάθηκε. 136 χρόνια είχαμε να ζήσουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Μάη μήνα. Και φυσικά θα το κουβεντιάσουμε με επιστήμονες αυτό. Δεν ξέρω αν είναι η κλιματική αλλαγή, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Τις απαντήσεις θα μας τις δώσουν οι επιστήμονες, όχι εμείς.
0: Ο καιρός που τρελάθηκε.
1: Καταγράφηκαν θερμοκρασίες μέχρι και μείον 3 βαθμούς, χιόνισε παντού, έκλεισε το τελευταίο. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Έκλεισε, λέει, ο δρόμος από το τελεφερί και πάνω στην Πάρνηθα. Χριστέ μου, πού είμαστε?
0: Έβλεπα ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο σε τηλεοπτικούς δέκτες και εδώ σε εμάς, με ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν για να πάνε το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, διότι όλοι τι έλεγαν, Παρασκευή, τι ωραία Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, τριμεράκι. Και αντί να πάνε να πιάσουν το Μάη, κάνανε χιονανθρώπους εκεί πέρα όσοι πήγαν.
1: Έφτιαχναν χιονόμπαλες να παίξουν χιονοπόλεμο. Γέλασα και με πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι. Σου λέει δουλεύω που δουλεύω, ας το χαρώ λίγο. Ναι. Άλλοι φορούσαν τα σκουφάκια τους στα ζωντανά τους. Άλλοι είχαν πάρει το τρίγωνο και έλεγαν τα κάλαντα στον αέρα. Πραγματικά το διασκέβασαν με την ψυχή τους. Δεν ξέρω κατά πόσο
0: εδώ
1: το διασκέδασαν αυτοί οι οποίοι για πάρα πολλές ώρες πάλι ταλαιπωρήθηκαν στους
0: δρόμους. Το πήγαινε και στο έλα, ε.
1: Ναι, γιατί λέγαμε θα φύγουν, δεν θα φύγουν με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Εγώ δεν σου κρύβω ότι σκέφτηκα να φύγω. Και μετά λέω, κάτσε ρε, πού να πάω, και εκείνες θα φάω, και κρύο θα φάω, δηλαδή ταλαιπωρία είναι αυτό.
0: Αν έχεις κλείσει ένα τρίμερο, έναν μήνα, δύο μήνες νωρίτερα, τώρα δεν θα σου χαλάσει και τα σχέδια ο καιρός και επίσης λες, εντάξει, Μάιος είναι, πόσο κρύο πια να κάνει. Η αίσθηση του κρύου ήταν 5 βαθμούς τουλάχιστον χαμηλότερη από ό,τι έδειχναν τα θερμόμετρα. Δηλαδή είχε 12 βαθμούς εδώ και η αίσθηση του κρύου ήταν 6 βαθμοί.
1: Και τώρα από χειμώνα καλοκαίρι έχω να σας πω, γιατί αυτή την εβδομάδα θα ανέβει πάρα πολύ και σημαντικά η θερμοκρασία. Θα είναι σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Κανονικά επίπεδα για την εποχή μπορούμε να έχουμε, παρακαλούμε, κάποια στιγμή δηλαδή σε αυτή τη χώρα.
0: Τώρα την άλλη εβδομάδα θα μιλάμε για τις υψηλότερες θερμοκρασίες 135 χρόνια πριν στην Αθήνα. Θα έχουμε εδώ ένα τέτοιο πράγμα. Τρελάθηκε
1: λοιπόν,
0: ο καιρός.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά. Ξεκίνημα εβδομάδας, 4 Μαΐου. Μαζί θα πάμε μαζί με τον Γιώργο Γρηγοριάδη μέχρι τη μία. Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε και σήμερα. Είναι πλούσια η επικαιρότητα. Και με καλά και με άσχημα.
0: Θα
1: νέα.
0: Δούμε και την πολιτική, θα δούμε και την κοινωνία, θα δούμε και λίγο έτσι πιο ελεύθερα θέματα που μας αφορούν όμως και καθορίζουν και την ζωή μας. Μέχρι και τη μία, ανοίγουμε τα παράθυρα της εκπομπής.
1: Φυσικά, πάμε. Ανοίγουμε τα παράθυρα της εκπομπής, βλέπουμε και τον Σπύρο Αλεξανδρή, βλέπουμε και τη Χριστίνα Τσιόκριστο στην αίθουσα σύνταξης και φυσικά ο Νίκος Νανούρης, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει πάει στο Βόρειο Πόλο, γιατί φοράς κασκόλ, Νίκο μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. 10 βαθμούς εδώ η θερμοκρασία.
0: 10.
2: Άνοιξη γιόκ στην Κωνσταντινούπολη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ο Σπύρος έχει βγάλει τον μπουφάν που σημαίνει ότι Σπύρο άρχισε να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Γιατί το πρωί είχε κρύο πάλι.
3: Το πρωί είχε πολύ τσουχτερό κρύο. Τώρα είναι καλύτερα. Δεν χρειάζεται μπουφάν και όσο πάμε προς το μεσημέρι, δείχνει να ανεβαίνει όλο και περισσότερο η θερμοκρασία.
0: Στην επόμενη σύνδεση με Κοντομάνικο θα βγάλεις και το φούτερ που φοράς. Η Τσιόκρη εδώ, στη δροσιά του στούντιο, με το σακάκι της.
1: Στη δροσιά, στην παγωνιά του στούντιο θέλεις
0: παγωνιά,
1: να πεις.
0: Μωρέ.
1: Στην παγωνιά του στούντιο θέλεις
0: λοιπόν,
1: να πεις.
0: Λοιπόν, άκουσε με, θα αιτηθώ,
1: είσαι θερμόαιμος άνδρας.
0: Θα αιτηθώ κάτι. Θα αιτηθώ να βγαίνω εγώ με κοντομάνικα και εσύ με σακάκια.
1: Εντάξει.
0: Να δεις μετά αν θα θέλεις να ανοίγουμε κλιματισμό ή όχι.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Δεν με πείθεις με τίποτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σπύρο, έχουμε 2 κρατούμενους νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Υποτίθεται ότι μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα δεν υπάρχει δυνατότητα να φέρουν τον όποιο οπλισμό οι κρατούμενοι. Εδώ πέρα έχουμε 2 νεκρούς σε συμπλοκή. Πες μας τι έγινε.
3: Μια αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες αργά το μεσημέρι στις 4 με αυτοσχέδια μαχαίρια, ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ακόμη ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα σε φυλακές, στις φυλακές της Μιγρίτας των Σερών αυτήν την φορά, που αφήνει πίσω τους αυτή τη συμπλοκή δύο νεκρούς κρατούμενους, έναν 43χρονο Ιρακινό και έναν 46χρονο Παλαιστίνιο. Όλα σημειώθηκαν την ώρα του προαυλισμού, όταν τέσσερις κρατούμενοι από το κελί 9 στην πτέρυγα των Πειθαρχείων, εκεί που είναι κάποιοι κρατούμενοι οι οποίοι έχουν προκαλέσει με την επιθετικότητά τους προβλήματα στη λειτουργία των φυλακών τις προηγούμενες ημέρες. Βγήκαν λοιπόν οι τέσσερις πρώτοι κρατούμενοι για τον προαυλισμό τους και άρχισαν να σπάνε τα λουκέτα από τα υπόλοιπα κελιά και να βγάζουν έξω και άλλους κρατούμενους. Σχηματίστηκε μια ομάδα 11 ατόμων, ναι, οι οποίοι επιτέθηκαν στους κρατούμενους από το κελί 6. Τα δύο θύματα δηλαδή, μέσα στο κελί υπήρχε ένας ακόμη Έλληνας, τον οποίον δεν πείραξαν. Τους επιτέθηκαν με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κρατούμενος έχασε ακαριαία τη ζωή του εκεί. Ο δεύτερος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε αργότερα ο θάνατός του. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και έχει τελεσφορήσει
1: η προανάκριση της υποδιεύθυνσης ασφαλεσερών.
3: Ήταν εκεί, προσπάθησαν να τους χωρίσουν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, χωρίς να το καταφέρουν. Γι' αυτό το λόγο τρέχει και πειθαρχική έρευνα για την διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Πώς δηλαδή τόσο οι κρατούμενοι είχαν στην κατοχή τους αυτά τα αυτοσχέδια μαχαίρια και άλλα όπλα, τα οποία βρέθηκαν στην συνέχεια, βρέθηκαν και κάποια μαδέρια στην έρευνα των αστυνομικών, και πώς άρχισαν να σπάνε τα λουκέτα χωρίς κάποια επιτήρηση, χωρίς να τους σταματήσουν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, προτού γίνει το κακό. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 11 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οι κρατούμενοι οι οποίοι έκανε την επίθεση. Είναι και οι δύο οι οποίοι φέρονται βάσει μαρτυριών να είναι και αυτοί οι οποίοι αφαίρεσαν τη ζωή των δύο άλλων κρατούμενων, ένας Γεωργιάνος και ένας Αλβανός, οι οποίοι κρατούσαν τα μαχαίρια και κατάφεραν τις θανάσιμες μαχαιριές.
0: Τώρα, Σπύρο, είχαμε εξιχνίαση αυτού του εγκλήματος στη Νέα Μάκρη, σωστά, με θύμα έναν 36χρονο. Είχε γίνει πριν από έναν μήνα, αν δεν κάνω λάθος, δύο μήνες, είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Έχουμε την εξιχνίαση τώρα της δολοφονίας του.
3: Ακριβώς, μια φωνική ενέδρα η οποία στήθηκε σε βάρος του 36χρονου με καταγωγή από την Αίγυπτο, από την πρώην σύντροφό του, 31 ετών, του αδερφού της, 33 ετών, του νυν συντρόφου της, 40 ετών, και δύο ακόμη ατόμων οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Οι τρεις πρώτοι έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Τι έκαναν? Περίμεναν σε κοντινό σημείο από το σπίτι του 36χρονου, σε ένα οικόπεδο επί της λεωφόρου Μαραθώνος, με μεταλλικούς σωλήνες και ξύλινα κοντάρια στα χέρια. Όταν εμφανίστηκε ο 36χρονος, του έκαναν μια επίθεση σε όλο του το σώμα, προκαλώντας του κατάγματα στα πλευρά και σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα ο 36χρονος να καταλήξει από τα τραύματά του στο νοσοκομείο. Προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, ο 36χρονος είπε στον πατέρα του, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο σπίτι, ποιοι ήταν οι δράστες, ποιοι του είχαν επιτεθεί. Και επίσης, στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας, είχε ξεκινήσει συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από την αστυνομία και είχαν φανεί κάποια αυτοκίνητα, κάποια οχήματα που προσέγγιζαν και έφευγαν από το σημείο την ώρα της επίθεσης. Και από την κατάθεση του πατέρα, αλλά και από το βιντεοληπτικό υλικό, οι ένοχοι, αυτοί που βρέθηκαν, που υποδείχθηκαν ως ένοχοι, ναι, ήταν αυτοί οι τρεις, μαζί με δύο ακόμη άτομα τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί. Το τίνητρο τώρα της επίθεσης φέρεται να

0: Είναι ένα γιοταχή το οποίο φαίνεται ότι έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Σας ελπίσουμε να μην είναι κάτι πιο σοβαρό και ο οδηγός να είναι μια χαρά, όπως και οι υπόλοιποι επιβάτες, αν υπήρχαν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο. Πάμε στον Νίκο Νανούρη να μας μεταφέρει τις ειδήσεις του από εκεί. Νίκο, θα ξεκινήσουμε με τα πειρά του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας κατά της χώρας μας για τον στόλο στη Γάζα.
2: Ναι, γιατί ήταν ένα θέμα που ούτως ή άλλως απασχόλησε τα τουρκικά μέσα ενημέρωση όλο το Σαββατοκύριακο, τα οποία επιτέθηκαν στην Ελλάδα σχετικά με την αναχέτηση του συγκεκριμένου στολίσκου που μετέβαινε στη Γάζα. Μια αναχέτηση που έγινε από το Ισραήλ. Πηγές λοιπόν του Υπουργείου Άμυνας άφησαν ξεκάθαρες αιχμές εναντίον της Αθήνας και κατονόμασαν μάλιστα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Νίκο Δένδια. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια προκαλούν αντιπαραθέσεις όσον αφορά τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας και στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Κατηγορούν την Ελλάδα για παθητική στάση και αδράνεια όσον αφορά το περιστατικό με την αναχέτηση του στολίσκου και καταδεικνύει αυτό το γεγονός ότι η Αθήνα αγνοεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της, αναφέρω χαρακτηριστικά, και καταλήγουν οι ίδιες πηγές του Υπουργείου Άμυνας λέγοντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες που ούτως ή άλλως υπάρχουν στην περιοχή και ανοίγει στον δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Βλέπουμε δηλαδή, Άγκυρα, ότι εδώ αφήνει ξεκάθαρες αιχμές για τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, αλλά βάζει και θέματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας.
0: Τι νομό σχέδιο είναι αυτό θαλασσίων ζωνών που θα φέρει η Άγκυρα, Νίκο, και πότε?
2: Ναι, βλέποντας μια κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο και με τις συμφωνίες που κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία,
0: ναι,
2: αλλά και με τις επαφές που έχει με τη Λιβύη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Μιλιέτ, της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Μιλιέτ, ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο από κρατικούς φορείς το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου ουσιαστικά θα κατοχυρώνει νομικά τις θέσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά θα δούμε, θα τεθούν επιτάπητος τι ακριβώς διεκδικεί, τι αξιώσεις έχει η Άγκυρα σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχει κατατεθεί ήδη ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός από πέρσι. Είχαμε δει πέρσι ένα χάρτη που χωριζόταν το Αιγαίο στα δύο. Θέλουν σε αυτό να δώσουν μια νομική υπόσταση στην Τουρκία. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ γίνονται ιδιαίτερη αναφορά και στην περίπτωση της Κρήτης, όπου αναδείχθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου που μετέβαινε στη Γάζα και γίνεται ξεκάθαρη αναφορά ότι τα 12 ναυτικά μίλια που εγείρει συνεχώς η Ελλάδα αποτελεί αιτία πολέμου. Δηλαδή, θα δούμε όλες τις διεκδικήσεις Άγκυρας που έχει θέσει ούκο λίγες φορές, θα τις δούμε σε νομικό επίπεδο το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μιλιέτ.
1: Καλά, είδαμε και τις αντιδράσεις για τους θαλασσίους χάρτες εδώ της χώρας μας προηγούμενης ημέρας από την Τουρκία. Κάπου σε πήρε το μάτι μου χθες να διασκεδάζεις και να τραγουδάς, ή είναι κάποιος που σου μοιάζει στο ρέμο?
2: Το Σάββατο λοιπόν, να
1: το
2: αλλάξουμε
1: τελείως. Εχθές είδα εγώ, γιατί εχθές έκανες... Να σου πω, μουσική... περίμενε τώρα, γιατί με διαψεύδεις.
2: Ναι, ναι.
1: Το Σάββατο διασκέδαζες, εχθές έκανες τις αναρτήσεις, άρα χθες σε είδα εγώ. Ακριβώς.
0: Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, Νίκο,
2: ναι,
0: μου, δεν θα βγάλεις άκρη.
2: Δεν θα βγάλω.
0: Όχι.
2: Παρόλα αυτά... Παρ' όλα αυτά, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά το Σάββατο στην κατάμεστη Volkswagen Arena. Ο Αντώνης Ρέμος γέμισε ουσιαστικά το συναυλιακό χώρο. Γεμάτο από Τούρκους η συγκεκριμένη αίθουσα. Απόλαυσαν την ερμηνεία του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη. Και με τον Αντώνη Ρέμο να δίνει και ένα μήνυμα ενότητας. Ότι δηλαδή Έλληνες και Τούρκοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Η μουσική ενώνει και είδαμε πάρα πολλούς Τούρκους να τραγουδάνε τις επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου. Μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να πούμε ότι ήταν και το παρόν και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσος, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, που τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές να διασκεδάζει με την ελληνική μουσική. Και γενικότερα ήταν μια βραδιά, τρεις ώρες διήρκησε η συναυλία. Πραγματικά φάνηκε πως οι Τούρκοι το απόλαυσαν με την ψυχή τους.
1: Το στάδιο, τι χωρητικότητα.
2: 5.000.
1: Μια χαρά.
2: 5 με 6
0: για Ρέμο, μικρό είναι.
2: Πάντως βλέπουμε Έλληνες καλλιτέχνες να έρχονται στην Ελλάδα. Έρχονται πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες εδώ. 7 Ιουνίου έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου στην Κωνσταντινούπολη. Ετοιμάζεται μια μεγάλη συναυλία και εδώ. Το αγαπάνε το ελληνικό τραγούδι οι Τούρκοι και φάνηκε περίτρανα και προχθές στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
1: Μια χαρά.
0: Νίκο,
1: ωραία.
0: Πάντα τέτοια.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Θα σε δούμε και στην Νατάσα, λοιπόν, 7 του μήνα μας προειδοποίησες ήδη. Τώρα να σου πω κάτι. Μαμά, είχα ένα τροχαίο, αλλά είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Με παρέσυρε ένα αεροπλάνο.
1: Θα μπορούσε να είναι και ανέκδοτο πάντως, έτσι.
0: Πραγματικά όμως, Χριστίνα, βλέπεις και ξαναβλέπεις το βίντεο και σοκάρεσαι.
1: Είναι συγκλονιστική.
0: Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, αλλά δείτε

0: Και θα μας πει και η Χριστίνα τι έγινε ακριβώς.
1: Πραγματικά όμως οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Μας έρχονται λοιπόν από το New Jersey. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε εχθές στον εναέριο χώρο του New Jersey, όταν αεροσκάφος της United Airlines συγκρούστηκε με φορτηγό και παρέσυρε στήλο φωτισμού την ώρα που περνούσε λοιπόν πάνω από πολυσύγναστο αυτοκινητόδρομο και λίγο πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Newark. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον οδηγό, ο οποίος είναι μέσα στο φορτηγάκι και αυτή τη στιγμή πέρασε και συγκρούστηκε με το φορτηγό,
0: γύρισε το
1: αεροπλάνο.
0: Το δεν πρόλαβε να αντιδράσει καν ο άνθρωπος, έτσι.
2: Κάτω φαίνεται στο τετραγωνάκι αριστερά της οθόνης, φαίνεται το αεροσκάφος. Είναι η διπλή κάμερα που έχει, γι' αυτό και είναι έτσι. Και φαίνεται το αεροσκάφος το οποίο πάει και προσκρούει στην ουσία πάνω στο φορτηγό, έτσι. Είναι
0: το
2: φοβερό αυτό.
0: Το γύρισε, το κοίταξε, αλλά τι, μιλάμε για κλάσμα του δευτερολέπτου.
2: Δεν το πιστεύεις, παιδί μου. Νομίζεις ότι έχεις πάθει κάτι, ας πούμε. Λες ότι αποκλείεται να συμβαίνει αυτό.
1: Το πιο σοκαριστικό σε όλο αυτό, θέλω να σας πω, είναι ότι ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί μόνο μικρές αμοιχές και την ίδια μέρα θέλω να σας πω ότι πήρε εξιτήριο κιόλας.
2: Χριστίνα μου, αν είναι να πας...
1: Σωστό.
2: Θα
1: έχεις
2: πας.
1: Δίκιο.
2: Αν είναι να μην πας, δεν θα πας. Τώρα να σου πω... Γιατί παιδί μου χτίζεις τον κόρφο σου.
0: Προληπτική είσαι.
2: Λες να πες κανένα αεροπλάνο εδώ στο στούντιο.
0: Δεν ξέρω γιατί εσύ περίμενες ότι το αεροσκάφος θα πάει πάνω στο φορτηγάκι.
2: Εδώ κινείται τώρα.
0: Χαρούμενος ο άνθρωπος, έλεγε και τα τραγουδάκια του εκεί. Σηκωτραγουδούσε, ακούει τη μουσικούλα του.
2: Ξαφνικά.
1: Έκανε τη δουλειά του, πήγαινε να παραδώσει τα εμπορεύματα.
2: Σου και συγκρούστηκε με αεροπλάνο. Πώς μερικές φορές πέφτουν πουλιά στα μπαμπρίς των αυτοκινήτων και λες όχι τι έγινε. Έτσι έπεσε, εντάξει, το διασκεδάζουμε επειδή είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Κάτι μιγάκια.
2: Και κουνούπια. Σκνίπες.
0: Πώς πλένεις το αυτοκίνητο το καλοκαίρι
2: ναι.
0: Και μόλις στάνεις τον προορισμό σε όλο το μπαμπρίς είναι...
2: Λες τι τόπλυνα κι εγώ. Εχθές έμπλανα το αυτοκίνητο πάντως, εγώ τολμηρός ήμουν με αυτόν τον καιρό.
0: Μπράβο, το χρειαζόταν. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Δεν ξέρω, ο Παπα Ιωάννου θα σου πει αν έκανες καλά που έπλυνες το αυτοκίνητό σου ή αν πάλι θα έχουμε, ξέρω εγώ, βροχές, τίποτα σκόνες, τίποτα γύρες. Τι θα γίνει, όλη την ώρα έτσι μας έρχεσαι.
2: Δεν θέλω τέτοια. Κανόνισε, έπλυνα χθες αυτοκίνητο μέσα έξω τα φάρισα. Κανόνισε. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
3: Έρχονται καλύτερες ημέρες, έτσι. Ναι. Προφανώς φεύγει το πολύ κρύο.
2: Αλλά.
3: Αλλά επιστρέφει.
0: Με κάνει να φτύνω.
3: Τι πράγμα επιστρέφει.
0: Έρχονται καλύτερες ημέρες.
3: Έρχονται καλύτερες ημέρες. Τι επιστρέφει όμως, η σκόνη. Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη.
0: Έλα, ρε Δημήτρη, δηλαδή έλεος.
3: Επιστρέφει από Τετάρτη, όχι σε μεγάλες ποσότητες, αλλά δεν υπάρχει αφρικανική σκόνη. Και πιθανόν και κάποιες λασποψυχάλες να τις ξαναδούμε.
2: Να σας πω, ένα φυσιολογικό καιρό μπορούμε να μας πείτε, σας παρακαλώ. Δηλαδή. Δεν φτάνει που τρώγεστε μεταξύ σας, τρώγεστε και για ανισόρροπο καιρό.
3: Ναι, ναι.
2: Ήμαρτο δηλαδή.
3: Για να παίζει, για να παίζει ο καιρός. Λοιπόν, εντάξει, πάντως φεύγουμε από αυτή την πολύ πολύ σπάνια ψυχρή εισβολή. Ήταν η οψιμότερη χιονόπτωση που έχει σημειωθεί ποτέ στην Πάρνηθα, τουλάχιστον εδώ και έναν αιώνα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τη χιονόπτωση. Αυτό είναι από την Πάρνηθα, έτσι, χθες το πρωί. Είναι απίστευτες οι εικόνες που είχε χθες η Πάρνηθα. Μιλάμε για πολύ χιονί. Είναι 10-15 πόντοι χιονί.
2: Εμείς δεν βγάζαμε τέτοιες συνδέσεις από Πάρνηθα Δεκέμβριο και Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
3: Όλο το χειμώνα δεν χιόνισε ποτέ τόσο πολύ όσο χιόνισε χθες 3 Μαΐου στην Πάρνηθα.
0: Έκλεισε ο δρόμος για τα καταφύγια. Έκλεισε... Δεν μπορούσα
3: εγώ
0: να
3: πάω.
0: Στο Φραμπούρι και στον Πάφι.
3: Ήθελα να
0: πάω. Το μεσαίρι πήγα. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά του. Έβλεπα εκεί δηλώσεις κοριτσιών οι οποίες δουλεύουν στον Πάφι και λέγανε δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά, λέγανε.
3: Εγώ που ήθελα να ανέβω πάντως χθες στην Πάρνηθα δεν μπορούσα. Το μεσημέρι, συγγνώμη, χθες δεν μπορούσα να ανέβω. Ήταν κλειστός ο δρόμος, όντως. Δεν μ' άφηναν.
2: Είστε σίγουρα με τη ορολόγηση. Εσείς τι πηγαίνατε στην Πάρνηθα.
3: Γιατί πίστευα ότι δεν έχουν ανοίξει τον δρόμο. Το μεσημέρι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή και είχε σταματήσει χιονόπτωση και ο δρόμος ήταν σε καλή κατάσταση. Το πρωί καταλαβαίνω σωστό, τον είχαν κλείσει. Το μεσημέρι όμως δεν υπήρχε κανένα λόγο να ήταν κλειστό ο δρόμο και ήταν πάρα πολλοί που προσπαθούσαν να ανέβουν και δεν ανέβηκαν. Τον άνοιξαν μετά το απόγευμα, νομίζω.
0: Δεν μπορούσα να πα με την Πεντέλη.
3: Την Πεντέλη ήταν το πρωί, είχε λίγο χιόνι, μετά το έλειωσε το χιόνι. Λοιπόν.
2: Τώρα που είπες Πεντέλη, βγήκαμε Παρασκευή βράδυ με την Θεοδώρα να πάμε για ένα ποτό και πήγαμε πάνω στην Πεντέλη. Με το που βγαίνει από το αυτοκίνητο, ήθελε να μπει πάλι μέσα και μου λέει συγγνώμη.
0: Γιατί λόγω θερμοκρασιών.
2: Μέρος της Αθήνας για ποτό, δηλαδή με δουλεύεις τώρα. Πώς το σκέφτηκες αυτό.
0: Γιατί πήγες τη γυναίκα στην Πεντέλη.
2: Γιατί είχαμε εκεί μια υποχρέωση ρε, και πήγαμε Πεντέλη. Τώρα τι να έκανα, να άλλαζα εγώ όλο το πρόγραμμα. Δεν γινότανε.
3: Λοιπόν,
2: πήγαμε με 9 βαθμούς, φύγαμε με 6 βαθμούς, να φανταστείς μετά από ένα-δύο ώρα, ας πούμε. Με την αίσθηση θερμοκρασία στου 0.
0: Και εσύ την άλλη μέρα το πρωί ήσουν στη θάλασσα. Έτσι.
3: Πήγε, έκανε.
0: Φυσικά. Και το Σάββατο και την Κυριακή.
3: Παναγία μου, έλα.
0: Και έκανε και τρέξιμο και μετά πήγαινε στη θάλασσα. Πρώτα έτρεχε το πρωί.
3: Για να υδρώσει λίγο.
0: Πήγαινε στη θάλασσα.
2: Μετά είναι η αποθεραπεία, παιδί μου. Πώ κάνουν την κρυοθεραπεία που πάνε εκεί για τα πληρώνουν.
3: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Εγώ πάω τζάμπα.
0: Τζάμπα. Τώρα πάμε να δούμε. Τώρα από χειμώνα καλοκαίρι, κάπω έτσι θα πάει.
3: Σταδιακά και θα πω γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία όντω. Αύριο μάλιστα θα φτάσουμε 23-24 βαθμού. Και εδώ στην Αθήνα. Θα έχουμε λίγο σκόνη από Τετάρτη και Πέμπτη Παρασκευή και λίγη περισσότερη συννεφιά, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από 20 βαθμούς, δεν θα είναι αυτό που είδαμε. Και από το Σαββατοκύριακο αρχίζει όντως και θα είναι σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός, και ειδικά την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει και πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Οπότε σιγά σιγά όντως θα μπούμε σε πιο σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες και καλοκαιρινές συνθήκες.
0: Τέλεια.
3: Λοιπόν, σήμερα πολύ καλός ο καιρός, περισσότερες περιοχές με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, λίγες βροχές μόνο στη Βόρεια Κρήτη, τώρα κυρίως το πρωί. Οι βοριάδες σιγά σιγά εξασθενούν στα 3 με 6, μόνο στον Ανατολικό Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ η δυτική άνεμη και η θερμοκρασία πολύ κρύο το πρωί, μείον 2 είχε στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία όμως το μεσημέρι θα φτάσει, ανεβαίνει, θα φτάσει στους 17 με 19 τοπικά και στους 20 με 21 βαθμούς στα υπηρετικά. Εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, 19 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία ανεβαίνει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη Θεσσαλονίκη. Και εκεί με αρκετή ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις, κυρίως γύρω από τα ορεινά. 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε και στις περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, με ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς το μεσημέρι. Στη Λίμνο και εκεί ηλιοφάνεια, 17 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Κέρκυρα έως 20 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Τρίπολη, όπου στην Τρίπολη σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ το Μάιο, μείον 1 βαθμούς, και χθες και σήμερα 16 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με λίγες βροχές είχαμε τώρα το πρωί. Και εδώ στην Αττική, 19 βαθμούς στα Μέγαρα το μεσημέρι, με ηλιοφάνεια, 20 βαθμούς στον Πειραιά, 18 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 19 και στο Λαύριο 17 με 18 θα φτάσει περίπου το μεσημέρι θερμοκρασία.
2: Ωραία, μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να πάμε τώρα στον Σπύρο τον Αλεξανδρή για μια διευκρίνηση, για μια είδηση που είπαμε χθες με μια πυρκαγιά.
0: Πριν που είπαμε.
2: Πριν.
0: Χθες. Το πυροσβεστικό όχημα πίσω σου και θέλαμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τελικώς τι έγινε, Σπύρο?
4: Όπως είδατε, το πυροσβεστικό αναχώρησε ταχύτατα για το σημείο. Είχε γίνει μια καταγγελία από μια πολίτη ότι είχε μείνει το αυτοκίνητό της μέσα στη μέση του δρόμου και ότι φοβήθηκε, κατήγγειλε μάλλον ότι είχε πιάσει φωτιά, αλλά ήταν ο φόβος της περισσότερο. Είχε μια μηχανική βλάβη. Πήγε το πυροσβεστικό στο σημείο. Δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες, καθώς δεν είχε ξεκινήσει, δεν είχε τυλιχθεί στις φλόγες το αυτοκίνητο. Και τώρα έχει καλέσει και την οδική βοήθεια στο σημείο, επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι, για να απομακρυνθεί το όχημα
0: που
4: βρίσκεται μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ριγίλης.
4: Στη Βασιλή Σοφία είμαστε εμείς. Ακριβώς. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου από κάτω ήταν το όχημα. Πάρα πολύ γρήγορα έσπευσε το πυροσβεστικό. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά.
2: Εντάξει, οδική βοήθεια να καλέσει τώρα και όχι την πυροσβεστική.
0: Εντάξει,
2: για να το μετακινήσει
0: γυναίκα,
2: το αυτοκίνητο.
0: Καλά
2: έκανε, ναι, μωρέ, εντάξει, καλά έκανε. Τώρα καμία διαρροή λαδιών. Μπορεί να χάσει τίποτα τα νερά του εκεί το ψυγείο και να συνέβη ό,τι συνέβη. Ελάτε, κύριε Μπουζέα.
0: Είσαι και μηχανικός αυτοκινήτου.
2: Και τα βασικά ξέρω, μπορεί. Εσύ δεν ξέρεις, δηλαδή.
0: Τα ξέρω. Νίκο, έχεις όσο χρόνο θέλεις από μένα. Όσο χρόνο θέλεις, πραγματικά.
5: Λοιπόν,
0: για να σε ακούσουμε.
5: Η Παοκάρα όμως για σένα τώρα θα είναι δεύτερη στο θέμα μας. Ξεκινάμε με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
0: Εντάξει.
5: Γιατί έπαιζε η πρωτοπόρος. ΑΕΚ 0-0 στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ιστορικό παιχνίδι. Τελευταίο ανάμεσα στις δύο ομάδες στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν από νωρίς το 17 με τον Ερνάντεθ να αποβάλλεται για φάουλ ως τελευταίος παίκτης στον Ζήνη, ο οποίος ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα, η ΑΕΚ εγκλωβίστηκε από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση στους 6 βαθμούς. Με αυτό το αποτέλεσμα, οριστικά τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Ένα αποτέλεσμα που δεν τον βόλεψε καθόλου, καθώς θα ξεκινήσει πολύ νωρίς το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο Παναθηναϊκός και δεν θα έχει το περιθώριο λάθους. Τρεις προκριματικούς γύρους θα πρέπει να περάσει στο Conference League για να έχει παρουσία στην League Phase της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν κάποιο γκολ που θα τους έδινε την νίκη. Δεν τα κατάφεραν όμως, με το 0-0 να μένει έως το φινάλε της αναμέτρησης. Εδώ είναι η τελευταία καλή στιγμή του αγώνα, με τον Μπακασέτα να θέλει να πληγώσει την πορεία ομάδα του, να μην τα καταφέρνει όμως. Και τώρα θα πάμε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 3-1 Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τους Ερυθρόλευκους. Το σκορ άνοιξε στο 15ο λεπτό. Ο Γερεμέγεφ μετά από μια φάση διαρκείας. Ο Σουηδός επιθετικός κάνει πολύ καλά παιχνίδια από τη στιγμή που υπέγραψε στον δικέφαλο του Βορρά. Η ισοφάριση στο 29 με τον Έλκα Αμπί. Η κεφαλιά από την ασίστ του Τσικίνιου για το 1-1 στο 30ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πήρε και πάλι το προβάδισμα στο δεύτερο μέρος με το πολύ ωραίο πλασέ του Ζίβκοβιτς. Στο 55 από το στρώσιμο του Κωνσταντέλια, ο Ζίβκοβιτς με τη μία έκανε το τελείωμα και πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο. Και 10 λεπτά αργότερα και πάλι ο Γερεμέγεφ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα από την ασίστ του Ζίβκοβιτς προκαινής εστίας. Στην πραγματικότητα, ο Σουηδός επιθετικός θα κάνει το 3-1 και θα ανεβάσει τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
2: Μπράβο, μπράβο. Έχουμε πολλό.
5: Έχουμε πόλο.
2: Και είχαμε... έγιναν εκεί κάτι μικροεντάσεις.
5: Είχαμε πραγματάκια χθες στο πόλο. Είχαμε τον μικρό τελικό του Conference Cup ανάμεσα σε δύο ελληνικές ομάδες. Είναι η τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος 15-13. Και ήταν ένας πολύ όμορφος αγώνας με συγκινήσεις, με ανατροπές ναι. που κρίθηκε στο φινάλε.
2: Όλα το κλίμα,
5: αυτά όμως πήγαν στην άκρη δύο λεπτά πριν το φινάλε με το σκορ στο 14-13. Εκεί είχαμε μια μεγάλη ένταση μπροστά από την εστία. Βλέπουμε τους παίκτες να μονομαχούν. Και να βουλιάζει ο ένας τον άλλον ουσιαστικά για αρκετά δευτερόλεπτα να μένουν κάτω από το νερό. Καπετανάκης και Σολωνάκης οι πρωταγωνιστές. Αφορμή στάθηκε μια σκληρή άμυνα από τον παίκτη του Πανιωνίου. Εκεί ξέφυγε για λίγο η κατάσταση. Βλέπουμε και πάλι τις εικόνες και τα δευτερόλεπτα που μένουν κάτω από το νερό. Ήταν και επικίνδυνο, ωστόσο. Τέλος καλό, όλο καλά. Δεν έγινε κάτι παραπάνω. Υπήρξε time out από τους διαιτητές για να λήξει αυτός ο συναγερμός. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε κανονικά.
0: Και πάμε να κλείσουμε με Λιονέλ Μέση, ο οποίος φόρεσε ένα ρολόι το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο.
5: Σε καμία περίπτωση. Ο Λιονέλ Μέση βρέθηκε λοιπόν στο Grand Prix του Μαϊάμι, φίλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όμως πέρα από τον ίδιο, τα βλέμματα τράβηξε το ρολόι του μάρκας Rolex. Το βλέπουμε εδώ. Είναι εντυπωσιακό να σας πω ότι κοστίζει περίπου 780.000 ευρώ το συγκεκριμένο ρολόι. Έχει χρυσό 18 καρατίων, 36 πολύχρωμα ζαφύρια σε διάταξη ουράνιου τόξου και 56 μικρά διαμάντια γύρω-γύρω το συγκεκριμένο ρολόι. Και όπως είναι λογικό, τράβηξε όλα τα βλέμματα, κοστίζει όσο ένα πολυτελές
0: σπίτι. Είναι και λίγο πρόκληση αυτό, δεν είναι? Να μου πεις, τα παίζει, τα κερδίζει, τα βγάζει τα χρήματα αυτά από το ποδόσφαιρο.
5: Και για τον Μέση δυστυχώς δεν είναι
0: πολλά χρήματα. Δεν λέω ότι δεν του αξίζουν αυτά τα χρήματα, αλλά δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο πρόκληση, ας πούμε. 780.000 ευρώ ρολόι. Χιλιάδες, ναι, ρολόι. Τέλος πάντων, γνώμη μου.
5: Το φόρεσε, το είδαμε.
0: Νίκο, ναι, εντάξει.
2: Κάναμε το ρεπορτάζ μας, κάναμε την αντιστοιχία των τιμών.
5: Μια χαρά, όλα.
2: Τσομπόλης είσαι, δεν σου το είχα, Μπουζέα.
5: Πρέπει.
2: Δεν σου το είχα.
5: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Ελάτε να καθίσουμε, κυρία Κουτροκόη, και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας είχε σοκάρει όταν είχε δει το φως της δημοσιότητας.
0: Και εξακολουθεί να μας σοκάρει, γιατί έρχονται στο φως και οι λεπτομέρειες αυτής της είδησης, αυτού του θέματος.
2: Θα πούμε καλημέρα στην κυρία Νάσογλου,
0: έτσι,
2: η οποία είναι δικηγόρος της οικογένειας του πεντάχρονου. Να θυμίσουμε πολύ γλίγορα το θέμα, κυρία Νάσογλου. Έχει να κάνει με έναν πεντάχρονο, μαθητής νηπιαγωγείου στην Αλεξανδρούπολη, που του επιτίθενται δύο συνομήλικοί του, και τι του κάνουνε?
0: Το κακοποίησαν βάσει της ιατροδικαστικής έκθεσης, το κακοποίησαν σεξουαλικά, 5 ετών και οι συμμαθητές στο νηπιαγωγείο λοιπόν της Αλεξανδρούπολης.
2: Θυμάσαι όταν είχε σκάσει αυτό το θέμα?
0: Το καλοκαίρι του 24.
2: Που προσπαθούσαμε να βρούμε λέξεις για να το επικοινωνήσουμε και δεν μπορούσαμε γιατί μας προκαλούσε αποστροφή.
0: Φυσικά.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό. 5 χρονών παιδάκια να κακοποιούν σεξουαλικά έναν πεντάχρονο σε νηπιαγωγείο.
0: Εντός του νηπιαγωγείου, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, παρακαλώ, που σημαίνει ότι δεν υπήρξε και η απαραίτητη εποπτεία από τους νηπιαγωγούς εκεί, εξού και αυτή τη στιγμή κάθονται στο εδόλιο και οι δύο εκπαιδευτικοί, καθώς και οι τέσσερις γονείς, έτσι, μπαμπάς-μαμά, των δύο εμπλεκομένων, των δύο πεντάχρονων δραστών.
2: Ναι, φερόμενο δραστών, εννοείται. Ναι. 5 χρονών. Κυρία Νάσογλου, καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλους.
2: Εσείς στην οικογένεια του μικρού, σωστά?
6: Σωστά. Mm-hmm. Όπως ακριβώς το είπατε, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπήρχαν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι η δικαιοσύνη θα ακούσει τουλάχιστον τα λόγια του μικρού. Και αυτά που αντιμετωπίζουμε, αυτά που ζούμε, ενώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι από τα πρώτα ζητήματα τέτοιας ηλικίας, τέτοιας βρεφικής σχεδόν ηλικίας. Είμαστε νηπιαγωγείο, άρα μιλάμε για νήπια. Αυτά που ακούμε από την υπεράσπιση και τους κατηγορουμένους, πραγματικά ντρέπομαι για το, για το θράσος τους να ομιλούν έτσι για ένα μικρό παιδί. Και τι θέλω να πω. Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ευαίσθητη ομάδα. Τα παιδιά είναι...

0: Ευαίσθητος δεν είμαι, Γιώργο. Δεν αλλά εντάξει. Εντάξει, ευαίσθητος δεν είμαι.
1: Ευαίσθητος
0: αλλά...
1: στην ψυχή. Ευαίσθητος στην ψυχή.
0: Ευαίσθητος ψυχή προσπαθώ να είμαι. Και πρέπει να προσπαθούμε όλοι μας. Γιατί βλέπετε σε τι κοινωνία ζούμε.
1: Ειδικά μην αρχίζετε, κύριε Καλιακμάνη.
0: Ειδικά εγώ μιλάω κλίματα.
1: Ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Να μην προσπαθώ να είμαι ευαίσθητος στην ψυχή.
1: Ευχαριστούμε
0: πάντως,
1: πολύ.
0: Πάντως, η Ορεινή Ναυπακτία ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δίπλα σε ένα ποτάμι, τρία χωριά, τρία εκεί χωριά του νομού.
2: Και εκεί ψηφοφόρους έχετε.
0: Πώς?
2: Έχετε και εκεί ψηφοφόρους.
0: Αυτό θα το δούμε. Ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Να είστε
0: ό,τι
1: καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά.
1: Είναι η ώρα να πάμε να πιούμε μια γουλίτσα καφέ. Έτσι, το πρώτο καφεδάκι της εβδομάδας εδώ στο Action
2: εδώ
1: τώρα.
2: Εδώ θα την πιείς, δεν θα πας πουθενά, μη χαίρεσαι. Μέχρι τη μία εδώ θα είσαι.
1: Ναι.
2: Πού θα πας να πιείς καφέ,
1: σε μια γουλιά καφέ. Α, στο διάλειμμα. Εννοώ, χρονικά.
2: Νόμιζα θα φύγεις, θα πας να πιείς καφέ.
1: Δεν σε αφήνω, δεν φεύγω. Εδώ, πάμε, πάμε.
3: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Hurricane's ready!
4: So how do you get to be a hurricane?
3: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
4: What posters?
3: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
5: Well, show me what you got!
6: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο. Στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Είμαστε αερά.
8: Αθλητικό FC.
0: Πιο αέρα δεν γίνεται.
8: Αθλητικό FC. Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντάει σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 10 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
10: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
9: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
11: Δημοκρατία.
12: Μα έλα το.
13: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
14: Από εκεί και μετά. Ξανθόπουλα.
15: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
16: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
17: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
18: Όλοι πρέπει να δούμε.

0: και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
1: Μια εμπριστική επίθεση.
2: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είδες πόσο χαρούμενη είμαι. Πέρασα ωραία το Σαββατοκύριακο και έχω έρθει πολύ ωρεξάτη.
1: Με το που ακούς εσύ βύση, παιδί μου, είναι σαν να σπατάνε ένα κουμπί και αμέσως
0: ηλεκτρίζεσαι. Το Σεπτέμβριο να
1: χαμός. Κάθε μέρα βύση θα ακούμε εδώ. Έτσι. Και μετά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα παίζουν αποσπάσματα από συναυλία.
0: Το Σεπτέμβριο θα σε πάρω μαζί μου στη βύση, Νίκο.
2: Να με πάρεις. Μόνοι μας θα είμαστε στην Καλογρέζα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, να πω χρόνια πολλά στην Αμαλία πρώτα.
0: Εγώ
2: πήρα πράσινο.
0: Είναι και τόσο Βασιλείο μαζί μας, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν είναι εδώ πέρα, δεν μας έχει συνηθίσει ο άνθρωπος. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Να ζήσεις Αμαλία και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
1: Παντού να σκορπίζει τη γνώση το φως.
3: Και όλοι να λένε.
0: Όλοι να λένε. Να μία κουκλάρα στο φως.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.
2: Τώρα θα μου εξηγήσετε με το πράσινο σοκολατάκι.
3: Τι είναι πράσινο.
2: Πράσινο σοκολατάκι σε μένα.
3: Μα δεν είναι τυχαίο.
1: Επιλογή σου ήταν.
0: Κοίτα, πρέπει κάπως να ισορροπήσει το κόκκινο της γραβάτας, το κόκκινο ροζουλί ροδοπό με το πράσινο.
3: Εγώ είμαι της γαλάζιο σήμερα.
0: Και κοίτα, φοράμε εμείς τα γαλάζια σήμερα.
3: Ναι, είσαι καλή
2: αρχή. Σε καλό
3: δρόμο.
1: Μας μπερδεύεις, Ελευθερόγλου. Μας μπερδεύεις με τη γραβάτα.
2: Παιδιά, πάμε σε εκλογές, κάνουμε ανοίγματα.
3: Α, αυτό ναι.
1: Καμιά στροφή να μην κάνεις και εκεί είναι που θα τρομάξουν.
2: Άμα να μπει στον κρεμό, στρίβεις κιόλας.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, γιατί θα μπούμε μέσα στη συζήτηση. Πάμε σε ένα ωραίο παγκάκι. Ένα από τα ωραιότερα, πιστεύω, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί που κάθεται η Ιωάννα Ρίζου.
1: Γεια σου,
0: στη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Λοιπόν, πάμε να σε ακούσουμε. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Πάρα πολύ.
0: Έλα.
4: Καλημέρα τώρα, καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να φιέσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λεστριγόνας, τους Κύκλοπας και το θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβηθείς. Τέτοια στο δρόμο σου, ποτέ σου δεν θα βρεις.
0: Μπράβο, Ιωάννα!
4: Λοιπόν, είναι ένα απόσπασμα. Ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα απόσπασμα από τα πιο γνωστά ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη που έχω αυτήν την στιγμή εδώ πέρα δίπλα μου, το Ιθάκι, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό όταν υπόθηκε στην κηδεία της 35ης πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την Τζάκι Κένεντι Ονάση. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης λοιπόν, ένας από τους πιο γνωστούς, σημαντικότερους ποιητές στην Ελλάδα και ένας από τους πιο πολύ μεταφρασμένους. Το άγαλμα λοιπόν που βλέπετε εδώ πέρα είναι φτιαγμένο από χαλκό, γλυπτό του Πραξιτέλη Τζανουλίνου και δόθηκε ως δωρεά από το Ωνάσιο Ίδρυμα στον Δήμο Αθηναίων.
1: Είναι εξαιρετικό.
0: Από την περασμένη Παρασκευή λοιπόν, έτσι, ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι.
1: Εκεί όπου πρωτοπερπάτησε ο Καβάφης. Είναι στην ουσία σαν να επιστρέφει τώρα, ρε παιδί μου, στην πόλη του, στη γενέτειρά του, στην γειτονιά του.
0: Και είναι... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε.
1: Πολύ ωραία εικόνα.
0: Από την πρώτη μέρα λοιπόν που το γλυπτό τοποθετήθηκε εκεί, έσπευσαν όλοι οι παιδιά να καθίσουν στο παγκάκι δίπλα στον Κωνσταντίνο Καβάφη. Να φωτογραφηθούν. Πραγματικά μια πολύ ωραία ιδέα.
1: Και ξένοι που υλοποιήθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Και ξένοι πάρα πολύ. Δηλαδή και τουρίστες, επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας πηγαίνουν εκεί για να απαθανατήσουν αυτό το γλυπτό το οποίο έχει και φοβερή αξιοπιστία.
0: Ναι, φοβερή πραγματικά αξιοπιστία. Είναι καταπληκτικό. Έλα, Ιωάννα.
4: Ακριβώς και να αναφέρω πως το γλυπτό αυτό δόθηκε ως δωρεά με αφορμή την γέννηση και τον θάνατο του ποιητή του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία συνέβησαν την ίδια ημέρα, την 29η Απριλίου.
1: Ιωάννα, ευχαριστούμε πολύ για την πολύ όμορφη εικόνα και το αξιόλογο ρεπορτάζ σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: τώρα, απόψε το βράδυ.
2: Και στην Αλεξάνδρεια ο Καβάφης.
1: Ναι, εντάξει, σωστά έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εκεί που πρωτοπερπάτησε, έχεις δίκιο.
0: Απόψε το βράδυ έχουμε μεγάλη δημοσκόπηση εδώ στο Action 24, η οποία αποτυπώνει τα πάντα, θέλω να σας πω. Θα αφήσουμε για λίγο την παρέα με τον Γιώργο όμως, να δούμε πώς μέχρι σήμερα έχουν μετρηθεί τα κόμματα που περιμένουμε μέσα στο Μάιο να ανακοινωθούν.
1: Και Τσίπρας.
0: Και Τσίπρα, ακριβώς. Πάμε λίγο να δούμε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε μέχρι τώρα, από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε ότι και ο κύριος Τσίπρας θα κατέλθει και η κυρία Καριστιανού θα δημιουργήσει το δικό της κόμμα. Να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και για τους δύο. Και να δούμε και σήμερα στην απόψινή μας δημοσκόπηση πώς αποτυπώνονται αυτά τα ποσοστά, μέχρι ότου ανακοινώσουν και επίσημα πλέον τη δημιουργία τους.
1: Λοιπόν, το ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα, τον Δεκέμβριο του 2025 το 9% απήντησε πολύ. Τον Ιανουάριο 7,2 και τον Μάρτιο 7. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτώση 2 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου και θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα.
0: Αντιστοίχως το αρκετά ήταν στο 9,7 το Δεκέμβριο, 9,9 τον Ιανουάριο, αλλά έπεσε επίσης το αρκετά στο 7,8 τον Μάρτιο του 2026.
1: Λίγο απήντησε το 11,5 το Δεκέμβριο, 11,4 τον Ιανουάριο, 10,5 το Μάρτιο.
0: Και όπως αντιλαμβάνεστε, αφού έπεσαν αυτά, ανέβηκε το καθόλου. 65,9 το Δεκέμβριο, 68% τον Ιανουάριο του 2026, στο 71,4% τον Μάρτιο.
1: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Στα ίδια ποσοστά Δεκέμβριο και Μάρτιο, 3,9 το Δεκέμβριο, 1,3 τον Ιανουάριο, 3,3 το Μάρτιο.
0: Πάμε να δούμε αντιστοίχως τα ποσοστά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Από την αρχή, από το 25 δηλαδή, από τον Ιανουάριο του 26, από την αρχή του έτους δηλαδή και τον Μάρτιο, βλέπουμε ότι το πολύ τον Ιανουάριο ήταν στο 16,1%, ενώ το Μάρτιο στο 9,2%.
1: 13,2 τον Ιανουάριο αρκετά, 12,1 έπεσε τον Μάρτιο.
0: Λίγο 12,4 τον Ιανουάριο. Τον Μάρτιο στο 14,4, 2 μονάδες πάνω.
1: Το καθόλου 54,1 τον Ιανουάριο, 5 μονάδες πάνω, 59,5% τον Μάρτιο.
0: Και στα ίδια ποσοστά κινείται το «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ», τον Ιανουάριο στο 4,1, τον Μάρτιο στο 4,7%. Μένει να δούμε απόψε, στο ίδιο ερώτημα ακριβώς, τι ποσοστά θα καταγράψουν οι δύο, ο Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Και να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τους συναδέλφους και μετά θα έχει μεγάλη έτσι, αξία να ακούσουμε και τον Τάσο Βασιλείου.
1: Έλα, Νίκο.
2: Εγώ θα έλεγα, εντάξει, δεν είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά αυτά που καταγράφουν και οι δύο. Υπάρχει μια καταγραφή που δείχνει μια ευθεία επί της ουσίας γραμμή, δηλαδή οι αποκλήσεις είναι ελάχιστες από τότε που ακούστηκε όταν κατέβηκε ο κ. Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Αλλά το κρίσιμο είναι να ανακοινώσουν τα κόμματά τους, δεν τα έχουν ανακοινώσει ακόμα, τα πρόσωπά τους. Μία μυρωδιά από πρόγραμμα πήραμε τον κύριο Τσίπρα με αυτήν την ιδεολογική πλατφόρμα, το manifesto που παρουσίασαν την Πρωτομαγιά, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο. Και για το τι επιπτώσεις θα έχει στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, θα δημιουργηθούν δύο κόμματα. Το θέμα είναι πώς θα διαλυθούν ή πώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και σίγουρα η δημοσκοπική απεικόνηση είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και για την αποψινή, λες.
2: Και για
0: ήδη
2: την
0: για την αποψινή. Ναι, ναι, έτσι.
2: Αρχίζει να επηρεάζει πολλά πράγματα.
0: Αμαλία.
5: Νομίζω συμφωνώ απόλυτα σε όλα με τον Νίκο. Απλώς θα δούμε τη δυναμική του κόμματος και του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού όταν ανακοινώσουν τα κόμματά τους, ανακοινώσουν πρόσωπα, ανακοινώσουν το πρόγραμμά τους. Γιατί τώρα έχουμε μια γενική περίμετρο των όσων πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε από τον κ. Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού. Όταν πια θα έχουμε το πρόγραμμα για βασικά θέματα της οικονομίας, της παιδείας, τα εθνικά θέματα και από τις δύο πλευρές, τότε νομίζω ότι ο κόσμος θα κατασταλάξει αν θα είναι προς το μέρος της κυρίας Καριστιανού κάποιο άλλο κοινό, γιατί άλλα νομίζω είναι τα κοινά. Και άλλο του κ. Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ανακατεύεται τελείως η τράπουλα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν θα μιλήσω για την κεντροδεξιά. Από το κέντρο και κάτω θα μιλήσω, σίγουρα, και αυτό που είπε ο Νίκος. Πόσα κόμματα θα μείνουν τελικά? Δηλαδή, βλέπω, η Νέα Αριστερά θα μείνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς θα μείνει και ποιοι θα μείνουν? Ακούω διάφορα το Σαββατοκύριακο ότι ίσως μόνο οι μισοί, λιγότερο από τους μισούς, θα ακολουθήσουν τον κ. Τσίπρα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και μουρμούρα και γκρινιά στο εσωτερικό, αλλά και προβληματισμό στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, θα έλεγα. Και όταν πια θα ανακοινωθούν τα κόμματα και των δύο, και του κ. Τσίπρα και τη κ. Καριστιανού, εκεί θα αποκρισταλωθεί και η εικόνα δημοσκοπικά. Αυτό θεωρώ εγώ.
2: Ναι, απλώς δεν βλέπουμε πάντως. 10 δευτερόλεπτα παίρνω τάση στο λόγο, που ξέρει περισσότερο από ότι εμείς στις αναλύσεις. Δεν βλέπουμε το κλίμα που υπήρχε ούτε το 2015. Δηλαδή, ερχόταν κάποιο με πολύ μεγάλη φόρα να ανατρέψει τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό τουλάχιστον.
0: Έχει κυβερνήσει.
2: Γιατί πλέον έχει πολιτικό παρελθόν.
5: Όχι, κυρία Καριστιανού, βέβαια.
2: Και είναι διαφορετικές ακριβώς οι πολιτικές συνθήκες. Και μια μάχη που βλέπουμε να εξελίσσεται από τη δεύτερη θέση και κάτω και όχι πια με τα ποσοστά αυτά που διαβάζουμε σήμερα και έχουμε δει και αναμένουμε για την πρώτη θέση.
1: Τάσο, η ιστορία τι δείχνει, ότι μπορεί να αλλάξουν δραματικά αυτά τα ποσοστά?
6: Δεν φαίνεται αυτό. Δεν φαίνεται. Όχι λόγω της ιστορίας, κυρίως από τις δεξαμενές, τις οποίες φαίνεται να απευθύνεται.
1: Από την δυναμική που ήδη δηλαδή
6: να
1: έχουν έτσι.
6: Ακριβώς το κάθε κόμμα. Αυτό που παρατηρούμε τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι και ένας πρώην πρωθυπουργός, που τον γνωρίζει η κοινωνία ποιος είναι και περίπου και τι να περιμένει από τον ίδιο. Παρατηρούμε ότι ενώ επιχείρησε στην αρχή να κάνει ένα άνοιγμα προς το χώρο του κέντρου, να μιλήσει με έναν κόσμο με τον οποίο στο παρελθόν έτσι είχε συγκρουστεί κυρίως πολιτικά με τον τρόπο με τον οποίο είχε κυβερνήσει και τον είχε απορρίψει, και πάνω σε αυτό το αφήγημα βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το αντισύριζα μέτωπο όπως είχε φτιαχτεί. Είδαμε ότι δεν πέτυχε αυτή η προσπάθειά του, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο αποτελεί επί της ουσίας τον παλιό ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το rebranding για τον κύριο Τσίπρα μπορεί να του βγει?
6: Δεν νομίζω
0: μπορεί
6: ότι
0: να πείσει,
6: γίνει
0: μπορεί
6: κάποιο...
0: να πείσει για rebranding.
6: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο rebranding, υπό την έννοια, όχι ότι δεν το έκανε, υπό την έννοια ότι επανήλθε σαν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ήταν. Δεν φαίνεται κάποια τέτοια συνθήκη.
5: Άρα δεν απειλεί το ΠΑΣΟΚ, το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό καταλαβαίνω ότι λέτε.
6: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις που και εμείς κάναμε, δημοσιεύτηκε το Σαββατοκύριακο για τον κύριο Τσίπρα, βρήκαμε μια σίγουρη ψήφο γύρω στο 10%. Σε αυτούς οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κάθε ένα από τα κόμματα αυτά, αυτό το κόμμα το οποίο έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου περίπου το 50% των ψηφοφόρων το δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υψηλότερο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, αυτό πρέπει να το θυμηθούμε. Ακόμη δεν έχει
2: ανακοινώσει. Ναι, είχε 17 και κάτι.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό το ερώτημα της Αμαλίας, υπό την έννοια του ότι αν απειλεί ή όχι ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Μόλις ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του και θα μετρηθεί και πολύ διαφορετικά, μπορεί να απειλήσει το ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε υψηλότερο ποσοστό.
6: Δυνητικά απευθύνεται σε ένα κοινό. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα για τους δύο διεκδικητές, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή,
5: για
6: τη δεύτερη θέση. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι αυτό το 17% των εκλογών του 23, και υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη, με τα χαρακτηριστικά που έχει το ΠΑΣΟΚ, που μπορεί πιο εύκολα από τον κύριο Τσίπρα να μιλήσει με ένα κοινό πιο κεντρό. Αυτό το πιο μετριοπαθές κοινό που τα προηγούμενα χρόνια είδαμε να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και το 19 και το 23 και να της δίνει αυτά τα ποσοστά τα οποία πήρε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν βάλει μια κόκκινη γραμμή στη σχέση τους με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου δεν επιλέγει δημοσκοπικά να πει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά μετριοπάθειας στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένουν να δουν κινήσεις από το ΠΑΣΟΚ που να τους προσεγγίζουν σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία στο παρελθόν έχουν αντιδράσει, όπως ήταν τα μικρατικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα θέματα της αξιολόγησης, που το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις κοντά σε αυτούς, αλλά ήδη θεωρούν ότι είναι μακριά. Αλλά είναι ένα κοινό το οποίο και συμμετέχει πιο εύκολα στις εκλογές από ότι το πιο αριστερό κοινό, και όταν επιλέγει κάτι το κάνει πιο φωναχτά.
1: Η Καρισιανού από πού θα αντλήσει?
6: Έχει επικεντρωθεί κυρίως και η ίδια λόγω της ατζέντας που τελευταία προβάλλει σε ένα κοινό το οποίο κινείται λίγο πιο δεξιά. Βλέπουμε ότι απειλεί πολλοί ψηφοφόρους οι οποίοι κινούνται σε ένα πλαίσιο, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε αντισυστημικό, που δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή επιλέγει την κυρία Κωνσταντοπούλου και την πλεύση Ελευθερίας ή τον κύριο Βελόπουλο. Αυτό που βλέπαμε ότι μπορεί να σηκώσει κάποιους ανθρώπους από τον καναπέ.
1: Εσύ εκτιμάς, Τάσο, ότι θα πλήξει περισσότερο η δημιουργία κόμματος από την κυρία Καρισιάνου, δηλαδή πλεύση Ελευθερίας?
6: Αυτό βλέπουμε από τις μετρήσεις, και αυτό που δεν βλέπουμε είναι ότι η εικόνα που υπήρχε παλαιότερα, ότι ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται εκτός και δεν συμμετέχει στις εκλογές και θα μπορούσε να μπει να συμμετάσχει για να ψηφίσει ένα τέτοιο κόμμα.
1: Να πάει τώρα να ψηφίσει.
6: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
2: Δεν καταγράφει κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι μετακινήσεις που βλέπουμε προσώπων, όπως παραδείγματος χάρη είδαμε τώρα τον κύριο Φαραντούρη, και έπονται και η κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη, τέλος πάντων, τα οποία
2: ανέμενε στο παρελθόν.
0: Ακριβώς. Τα οποία παλιότερα ήταν στο ΠΑΣΟΚ, μετά μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ. Θα επηρεάσουν τα ποσοστά ενδεχομένως τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του κυρίου Τσίπρα?
6: Δεν νομίζω ότι τα πρόσωπα επηρεάζουν τα ποσοστά. Νομίζω ότι κυρίως βοηθάνε στο ένα αφήγημα το οποίο θέλει να φτιαχτεί, και υπό την έννοια να δίνουν και ένα παράδειγμα στον ψηφοφόρο ότι όπως εγώ, το στέλεχος δηλαδή, το οποίο κάνει αυτή την κίνηση, έκανα αυτή τη διαδρομή, αντίστοιχα και εσύ μπορείς να έρθεις και να νιώσεις άνετα να ακολουθήσεις το ίδιο παράδειγμα. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια άλλη συνθήκη, προϋποθέτει την πολιτική ώστε να μπορέσει, που πρέπει να υπάρχει πίσω από αυτό, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί και το αφήγημα.
0: Τους κάνει και ότι είστε και λίγο το ίδιο, ορίστε, τέτοια στελέχη έχετε. Ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ, τώρα πάτε στο Τσίπρα. Ήσασταν στο Τσίπρα, πήγατε στο ΠΑΣΟΚ. Τι διαφορά έχετε?
6: Νομίζω ότι πιο πολύ είναι το ζήτημα της πολιτικής, ότι υπάρχει μια πολιτική συγκεκριμένη, η οποία είναι αυτή η κεντροαριστερή πολιτική, εκφράζεται κάθε φορά από ένα διαφορετικό κόμμα στο συγκεκριμένο χώρο πλειοψηφικά, όπως έχουμε δει. Παλαιότερα ήταν το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πάει το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει ξανά όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι κυρίως.
5: Εκεί, σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι ότι επειδή έρχεται ένα νέο κόμμα εκεί, σε αυτόν τον κεντροαριστερό χώρο, μπορεί να πάρει μερίδιο φυσικά από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και επιμείνω σε αυτό γιατί είναι στον ίδιο ζωτικό χώρο ουσιαστικά.
6: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται από τους σίγουρους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να υπάρχει τάση να αποχωρήσει.
5: Να
2: πάει κάποιος που να ψηφίσει. Ο κ. Τσίπρας, ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του ένιωσε ότι τον απορρίπτει. Δεν πάει. Δηλαδή τα ποστά του του 9, του 10 απέχουν κατά πολύ του 33 που είχε πάρει στις πρώτες του εκλογές του 19. Ακόμα και από αυτό το 17 και κάτι που είχε πάρει.
0: Υπάρχει μια διάσπαση του κόμματος.
2: Ναι, αυτό λέω. Γενικά του χώρου του ενίου ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να δημιουργεί ένα κύμα. Άντε πάμε. Με εξαίρεση ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από την κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται ότι κάνει μεγάλη διείσδυση, ούτε στο κομμάτι της Νέας Αριστεράς, μικρότερο μεν, πολύ μικρότερο, κάνει τη μεγάλη διείσδυση. Απλώς δημιουργεί μια προσμονή σε κάποιους να εκλεγούν.
5: Εντάξει, απλώς
2: στην
5: από
2: κοινωνία
5: την άλλη πλευρά,
2: δεν κάνει γκέλ αυτή η όλη ιστορία.
5: Μπορώ να συμφωνήσω.
2: Σήμερα,
5: εγώ θα, σήμερα αυτό γίνει, λέω. Ναι. Εγώ θέλω να δω το κόμμα του κ. Τσίπρα για να δω αυτές τις μετατοπίσεις των ψηφοφόρων.
1: Θα
5: δηλαδή και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά.
1: Πάνε με τον Τσίπρα, έχεις ρεπορτάζ.
5: Ναι.
1: Μαθαίνουμε.
5: Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω ποιοι κοιτάνε προς τα εκεί, προς το ΠΑΣΟΚ και προς τον Τσίπρα. Η κυρία Λινού. Το είπε ξεκάθαρα η κυρία Λινού. Ας το πούμε είναι.
1: Και εδώ
5: είναι.
1: Σε εμάς το είχε πει η κυρία.
5: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Καλεσμένη, θυμάσαι, λοιπόν, το είχε ξεκαθαρίσει.
5: Βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης κοιτάει προς το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Λινού είπαμε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Ραλία Χριστίδου. Και αυτή προς τον Τσίπρα. Η κυρία Ελένη Καραγεωργοπούλου, υπάρχουν πληροφορίες που ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Αλλά οι άνθρωποι που λέω, ή θα κινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ, είτε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κλειδωμένοι κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Αυλονίτης. Έτσι. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη προς το ΠΑΣΟΚ. Όχι προς τον Τσίπρα. Ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης προς το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε λοιπόν ότι η κυρία Κυριακή Μάλαμα και αυτή προς τον Τσίπρα.
2: Προς το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Προς τον Τσίπρα.
0: Μην μπερδεύεσαι, Αμαλία.
5: Συγγνώμη, είδες, μπέρδεψα το
2: ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δεν τα μπερδεύω εγώ. Ναι, τι να κάνω. Τόση διασπάση έχω. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή. Υπάρχουν δηλαδή ένα αναμονή κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές που περιμένουν και ήταν προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και κάποιοι που κοιτάνε.
0: Εγώ θα το ξαναπώ ότι αυτό δεν είναι σωστό που κάνουν αυτοί οι βουλευτές, αυτά τα στελέχη. Ναι, είναι ανεξάρτητοι. Δεν λέω μόνο για τους ανεξάρτητους, λέω και για τους υπόλοιπους, οι οποίοι περιμένουν να δουν πότε και αν θα ανακοινωθεί.
1: Για να ξεκαθαρίσουν τη θέση
0: τους. Θα τους καλοβλέπει, αν θα τους καλοβλέπει ο Τσίπρας.
5: Αυτό που λέει τώρα, είσαι μέσα στο. Δηλαδή, αυτό ήταν η συζήτηση του Σαββατοκύριακου, να ξέρεις, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αποφασίζετε τι θα κάνετε. Δηλαδή, αυτή η ομοιρία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι σου λέει μας κρατάτε σε ομοιρία κάποιους άλλους ανθρώπους. Δεν κάνει καλό. Εμείς θα συνεχίσουμε. Κάποιοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχουν αποφασίσει ο κ. Πολάκης και κάποια άλλα στελέχη. Ίσως και ο κ. Νίκος Παπάς. Τον βάζω
0: εδώ,
5: μέσα.
0: Εδώ πάντως, έτσι όπως το λες, τόσο ξεκάθαρα, δεν το είπε ο κ. Παπάς.
5: Αυτό τον είχατε εδώ, ναι,
0: έτσι,
5: μια εξαιρετική
0: είπε
5: συνέντευξη.
0: Ότι πιστεύει ότι κάνουμε ένα κάλεσμα.
5: Πρέπει να συνεργαστούν, όλες, είπε.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό είπε ο κ. Παπάς. Ούτε είπε θα μείνω, ούτε θα φύγω.
2: Όχι όμως με τη λογική που είχαμε αυτό. Τον κ. Βασιλίδη, τη αυτοδιάλυση του
5: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, ναι, πάμε ω κόμματα να συνεργαστούμε και
5: είναι άλλο πράγμα.
2: Εδώ όμως το τεράστιο για μένα πρόβλημα είναι του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιστρέφει στο 15. Δηλαδή κοιτάζω την ανακοίνωση που βγάλει γιατί δεν πάει. Δεν μίλησε σε αυτό το ντοκιμαντέρ που κάνει ο Sky. Και τα επιχειρήματά του δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι αμετανόητος. Ο κ. Τσίπρας, ναι. Δεν πάει λέει, να μιλήσει γιατί του κάνουν επίθεση στο βιβλίο για κάτι που θεώρησαν αυτοί ότι δεν υπάρχει στο βιβλίο πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, θεωρεί ότι θα μπει στο στόχαστρο.
2: Όταν στο στόχαστρο ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις.
5: Ό,τι είχε να πει όμως ο κ. Τσίπρας δεν έπρεπε στο βιβλίο του.
2: Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι στρέφεται εναντίον των δύο συναδέλφων.
0: Και πήγε μια χαρά,
2: στο συνέδριο που έκανα Λαφούζος και ζητάει συγγνώμη. Ναι. Η πρώτη εμφάνιση, αν θυμάστε, ήταν στο συνέδριο της Καθημερινής του κ. Τσίπρα. Ήταν εκεί φαίνεται πιο βολική να επιτεθεί μέσω επιστολής σε δύο ανθρώπους για κάτι που δεν κάνανε. Ο κ. Τσίπρας οφείλει, όπως έκανε πολύ καλά με τη δική του Ιθάκη να δώσει τη δική του αλήθεια, οφείλει ως πρώην πρωθυπουργός να μιλήσει. Αν θέλει να μιλήσει, λέει δεν θέλω να μιλήσω για τους δικούς μου λόγους.
5: Όχι
2: γιατί. Αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι στο βιβλίο τους γράφουν κάτι που δεν γράφουν. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι δείχνει αμετανόητος, εγώ από την άποψή μου για τον κύριο Τσίπρα.
5: Νομίζω
2: συμφωνώ σε αυτό
5: μπερδεύουμε.
2: Που είπε ότι επιστρέψει το κομμάτι του παλιού ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ και κόβει την ιστορία του rebranding μόνος του, διότι καμία κεντρώα λογική δεν βλέπω σε αυτά που λέει. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το μανιφέστο που δημοσιοποίησαν οι συνεργάτες.
1: Είδες κάτι καινούριο.
2: Κάτι καινούριο δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση ιδεών που μπορεί να συμφωνεί που ξεκινάει από του
5: πολιτικού.
0: Και το έλεγε
5: νωρίτερα.
0: Και
5: η αριστερά.
0: Και ο Κρύφος εδώ στην πρωινή εκπομπή. Γιατί το παρακολούθησα ελάχιστα βέβαια, γιατί ετοιμαζόμουν για το στούντιο. Και είπε ότι ανακουφίστηκα διαβάζοντας σημεία από το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, του Ινστιτούτου. Γιατί είμαστε πολύ κοντά τελικώς, δεν απέχουμε τόσο πολύ.
5: Εντάξει, πάντως στη δικιά του αλήθεια για το 2015, γιατί αυτό είναι μια μαύρη κελίδα για τον Τσίπρα, είναι, το ξέρουμε όλοι, το στήχησε, το πλήρωσε, το στήχησε, οι φόροι που επέβαλε κτλ. Να πούμε έτσι, το ναι, τώρα σου λέει το έκανες, το όχι, το έκανες ναι κτλ. Απάντησε όλα αυτά στο βιβλίο του. Ναι.
1: Τάσο, εγώ αυτό λέω. Πάντως, όπως δείχνουν τουλάχιστον μέχρι τώρα τα δημοσκοπικά στοιχεία, θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Έτσι, δηλαδή, η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας δεν απειλείται. Μέχρι στιγμής.
6: Προς το παρόν, όχι. Δημοσκοπικά αυτό που παίρνουμε σαν εικόνα είναι ξεκάθαρα σε αυτό το
5: σε
6: κομμάτι.
5: Σε δυναμία.
6: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα και λόγω του ότι είμαστε μακριά από τις εκλογές, όχι μόνο τα.
0: Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που ήθελα να σου θέσω. Πόσο είναι μακριά είμαστε δηλαδή από τις εκλογές. Ναι.
1: Κάτσε να μας απαντήσει λίγο για τη δεύτερη θέση, λίγο να μας
6: Το κομμάτι της δεύτερης θέσης θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο όταν εμφανιστούν τα κόμματα αυτά τα οποία είναι υποίδρυση, να δούμε στην πρώτη μέτρηση. Ποια θα είναι τα ποσοστά, γιατί είναι άλλο παραδείγματος χάρη να δούμε ένα 10 στον κύριο Τσίπρα και ένα 14 στο Πασόκ, και άλλο ένα 10 στον κύριο Τσίπρα και ένα 11 στο Πασόκ.
1: Μπορεί να ανατραπεί.
6: Είναι τελείως διαφορετική συνθήκη. Γιατί είναι και το αφήγημα το οποίο μπορεί να φτιαχτεί διαφορετικό. Στη μία μπορεί να πεις ότι ναι, εδώ πάμε για μια συνθήκη η οποία έρχεται ένα νέο πρόσωπο, ένα νέο κόμμα μάλλον, για να προσβάλλει εντός εισαγωγικών η λέξη. Την πρωτοκαθεδρία, την οποία φαίνεται ότι έχει το Πασόκ για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Ενώ σε μια άλλη συνθήκη μπορεί να δημιουργηθεί και μια λογική ότι έρχεται και δημιουργεί απλά μια περαιτέρω διάσπαση στον χώρο αυτό της κεντροαριστεράς. Το κομμάτι τώρα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, πέρα το ότι φαίνεται δημοσκοπικά ότι είναι πολύ μακριά, γιατί η Νέα Δημοκρατία, το είπα και νωρίτερα, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να συνομιλήσει με τα κοινά τα οποία μιλούσε πολύ εύκολα και λόγω του κυρίου Μητσοτάκη που. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν μπορεί και ο ίδιος να το υπηρετήσει αυτό το αφήγημα που υπηρετούσε το 19 και το 23, το πιο κεντρό. Και έχουν μεγάλα ζητήματα.
2: Συγγνώμη, τώρα σε διακόπτω. Έχει 39%, αν θυμάμαι καλά, όχι. Ναι, κάτι πάνω από 32,9 στην καταλληλότητα πρωθυπουργίας και ο δεύτερος είναι με 7.
0: Στη Μάρκ, λες τώρα. Στη Μάρκ,
2: δεν μπορεί. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
5: Είναι μεγάλη διαφορά.
2: Ποιο αφήγημα δεν μπορεί να υπηρετήσει ο Μητσοτάκης, μπορεί να υπηρετήσει ο Ανδρουλάκης.
6: Όχι, δεν μπορεί να
2: υπηρετήσει. Ή ο Τσίπρας.
6: Αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης έχουν βρει ένα άλλο πρόσωπο.
5: Για το κανένα είναι δεύτερο.
6: Πλειοψηφικά στην κοινωνία το οποίο μπορεί να το υπηρετήσει.
5: Ο κανένα δεν είναι δεύτερο.
2: Και το ποιο μπορεί να το υπηρετήσει σήμερα.
6: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επιλέγουν κάποιον. Αυτό είναι το μεγάλο.
5: Δεύτερο, ναι.
6: Το κομμάτι του κέντρου δεν φαίνεται να επιλέγει κάποιο κόμμα. Κάποια στιγμή μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη φάνηκε ότι πλειοψηφικά ένα ποσοστό γύρω στο 52-53% άρχισε να επιλέγει το Πασόκ από αυτό το κομμάτι. Με αφορμή τότε μια σειρά γεγονότων και με τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία χειρίστηκε επικοινωνιακά τότε την σύμπραξη που είχαν κάνει τα κόμματα μεταξύ τους αντιπολίτευσης, ότι κάνουν συμπόρευση όλοι μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου κτλ. Ναι. Απόθεσε τον κόσμο αυτό. Από την στήριξη που είχε δώσει προς το Πασό και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κρατούν μια στάση αναμονής. Ναι. Αλλά έχουν τεράστιο ζήτημα οι άνθρωποι αυτοί με τα ζητήματα ηθικής στον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει αυτά τα χρόνια. Δηλαδή η ηθική, η διαφθορά, τα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή την οποία κάνουν.
0: Τώρα, επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με αυτές τις υποθέσεις, γιατί είναι ανοιχτές, έτσι.
2: Περιμένουν διαφορετικά στη βραδινή δημοσκόπηση.
0: Καλά, σαφώς. Και έχει σημασία να δούμε και οι πολίτες τελικώς, αν με όλα αυτά τα οποία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες, αν και οι πολίτες θέλουν άμεσα εκλογές, δηλαδή το φθινόπωρο, ή αν θέλουν πράγματι η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία. Εσύ, Τάσο, τι βλέπεις?
6: Εγώ νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται που επί της ουσίας είναι και αντισυνταγματική. Υπό την έννοια ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια. Άρα νομίζω ότι και πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός έχει επενδύσει στην λογική της δικιάς του της θεσμικότητας. Και νομίζω ότι είναι και πολιτική επιλογή για τον ίδιο το να πάει τις εκλογές μέχρι τέλους. Γιατί για οποιαδήποτε άλλη συνθήκη θα πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο πάει σε εκλογές νωρίτερα. Που νομίζω ότι.
0: Εντάξει, μια εύκολη απάντηση είναι η τοξικότητα που επικρατεί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν και ζητούν διαρκώς.
6: Νομίζω όμως ότι με την οικονομική κατάσταση που βιώνει η κοινωνία θα είναι για αυτόν πιο δύσκολο το να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.
1: Τα μέτρα δεν βοηθούν που λαμβάνονται, Τάσο, εν μέσω πολέμου.
6: Δεν φαίνεται να υπάρχει στην κοινωνία τέτοια αντίληψη.
2: Διαφωνώ βέβαια απόλυτα, είδα δημοσκόπηση, γι' αυτό διαφωνώ. Τα μέτρα έχουν καθολική αποδοχή. Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω αν
6: όχι,
2: του φέρνουν δημοσκοπική επιτυχία, δεν μπαίνω στη διαδικασία του τσίβησε. αλλά αποδοχή ως μέτρα είναι θετική.
6: Προφανώς, όταν έρχονται μέτρα που ο κόσμος τα παίρνει κάποια χρήματα στην τσέπη του, προφανώς και είναι θετικά. Αυτό που λέω είναι ότι όταν βλέπουμε συνεχώς το κομμάτι της ακρίβειας και τα ζητήματα της οικονομίας να είναι σταθερά στα προβλήματα της κοινωνίας πάρα πολύ ψηλά, σημαίνει ότι υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα γύρω από την οικονομία. Και συγκεκριμένα, εκεί που φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη αποτυχία η Νέα Δημοκρατία είναι στον τρόπο με τον οποίο είπε ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δεν το άλλαξε, με αποτέλεσμα η οικονομία να βιώνει όλο αυτό το...
2: Η οικονομία πάει μια χαρά μακροοικονομικά. Αυτό το στην τσέπη του πολύ δεν πάει καλά.
6: Ναι, δύο διαφορετικά
2: μεγέθη.
5: Είναι η μικροοικονομία.
2: Ο Πολίτης έχει ψηφίσει δύο φορές. Εγώ άκουγα και την ηθική που ακούω. Θα μας μιλήσει ο Τσίπρας για ηθική. Αλλά ας
5: μας πάει στην πάντα. Μα τον Τσίπρα τώρα γιατί τον μπερδεύεις, δεν είπε για τον Τσίπρα.
2: Γιατί αυτός διεκδικεί την Πρωθυπουργία. Λέω ότι και το 19 και το 23, χοντρικά, το 23 κυρίως, η ατζέντα ήταν ίδια. Τέμπη, σκάνδαλα, υποκλοπές. Αυτά δεν ήταν
5: οικονομία, η ακρίβεια και η οικονομία είναι πιο έντονη τώρα αυτή τη στιγμή και λόγω πολέμου.
6: Μόνο που δεν ήταν το λάθος. Το λάθος που έκανε η Νέα Δημοκρατία θεώρησε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει εκείνο το χρονικό διάστημα, ότι σβήστηκαν με την ψήφο των πολιτών. Αλλά τα προβλήματα παραμένουν εκεί και το ένα μπαίνει πάνω στο άλλο. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου να λαμβάνει αυτό το ποσοστό, το οποίο κινείται γύρω από το 23 μέχρι το 24-25%, στο διάστημα αυτό των περίπου 6 μηνών, που είναι επί της ουσίας ένα πυρηνικό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία. Στο κομμάτι
2: αυτό,
6: δηλαδή.
2: Πόσο παίρνει το πυρηνικό πρόθεση ψήφου?
6: Ναι, είναι 10. Στο 10 με 11%. Όχι, δηλαδή, δεν συζητάω.
2: Κάποιος μπορεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα πάντως.
6: Εκεί είναι το μεγάλο
0: ζήτημα. Αυτή την εβδομάδα.
6: Και πόσο θα φτιαχτεί το αφήγημα.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην κοινοβουλευτική ομάδα, Νίκο, της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έχει τζέτζελο εκεί.
0: Για πες μας,
2: πρώτα απ' όλα,
0: έχει
2: μια κομβική απόφαση που πήρε ο κ. Μητσοτάκης, από ό,τι έχουν τα πράγματα και πληροφορίες, να μην πάει σε εξεταστική ή σε προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. Αυτό είναι μια σημαντική μετατόπιση, θεωρώ ότι έγινε υπό το βάρος, όχι μόνο το τι λένε
0: στα πρώτα. Για τον κύριο Λιβάνη και την κυρία Ραμπατζή.
2: Για την κυρία Ραμπατζή, ακριβώς. Όχι μόνο γιατί στη δικογραφία που κατεθεί, κάτι την εκτίμηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ή δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλά κυρίως γιατί οι πιέσεις των βουλευτών ήταν τέτοιες που δεν μπορεί να το σηκώσει. Δεν μπορεί σήμερα ο κ. Μητσοτάκης να συνεχίσει την διαλογική ότι όποιο όνομα ακούγεται, διαβάζεται, οτιδήποτε το στέλνω στην Εξεταστική Επιτροπή.
0: Θα σου πει κάποιος, ποια είναι η διαφορά με Βορύδη, Αυγενάκη?
2: Η διαφορά είναι ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος εννοώ, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
5: Πάντως, Νίκο, με όλα αυτά που λες, αν πήγαιναν όλα καλά στην οικονομία, σε όλα τα καλά, τότε γιατί υπάρχει μουρμούρα μες στη γαλάζια κοινωνική ομάδα? Γιατί υπάρχει. Τότε, αφού όλα πάνε τέλεια σε αυτή τη χώρα, γιατί υπάρχει μουρμούρα?
2: Πρώτον, εγώ το έχω πει πολλές φορές, δεν θα δεχτώ αυτή τη συζήτηση. Δεν λέω ποτέ ότι πάνε όλα τέλεια.
5: Ωραία, λες όμως ότι είναι το ίδιο πράγμα με τις προηγούμενες εκλογές. Γιατί τώρα έχουμε αυτή την γκρίνια?
2: Μακροοικονομικά τα στοιχεία είναι πολύ καλύτερα. Και μείωση του χρέους έχουμε. Και η ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη από ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε θετικά αποτυπώματα. Η ακρίβεια παραμένει, και συμφωνώ απόλυτα και με τον Τάσο και με σένα, από τα μεγαλύτερα και πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Έχει ένα μοντέλο που κάτι γνώμη μπορεί να αποδώσει. Εγώ έχω πει ότι πρέπει σε βασικά πράγματα να μειώσετε 5 βασικά είδη, έστω να το τεστάρει, επειδή πώς πάει το κομμάτι του ΦΠΑ.
5: Έτσι, συμφωνώ
2: είναι συνθήκες διαφορετικές.
5: Γιατί γκρινιάζουν
2: λοιπόν, εγώ λέω όμως, οι βουλευτές γκρινιάζουν για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχει μια σύγκρουση, αυτό που λέμε κουλτούρα του επιτελικού κράτους. Θέλουν μεγαλύτερη παρέμβαση. Διαφωνούν με το να είναι μια ομάδα βουλευτών, όχι όλοι. Να υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Το τρίτο κομμάτι είναι η αγωνία της που επισημαίνουμε όλοι εδώ με βάση τις δημοσκοπήσεις επανεκλογής. Και βρίσκεται μια κυβέρνηση που στην τελευταία χρονική.
5: Πάντως οι βουλευτές μιλάνε με τους πολίτες. Δεν... Οι βουλευτές κατεβαίνουν από όλα τα κόμματα στις περιφερειές τους και δέχονται τα πειρά.
2: Εντάξει, όλοι μιλάνε με τον κόσμο και όλοι ακούν την κοινωνία.
5: Το ότι
2: προσπαθεί
5: όλοι
2: να δημιουργηθεί μια τεχνική διάσταση. Μα με συγχωρείς, υπάρχουν από τους 65 δόξα τόσους υπουργούς που κάνουν Μητσοτάκης.
5: Γενικότερα μιλήσει.
2: Πώς είναι οι τεχνοκράτες και πώς είναι οι βουλευτές? Η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι εκλεγμένη. Άρα λοιπόν γι' αυτό
5: δεν
2: το αγοράζω το αφήγημα τη κόντρα. Ότι είναι
5: θεωρητική. Όχι, εγώ δεν λέω για κόντρα.
2: Και πολλοί μάλιστα εξωκοινοβουλευτικοί κατέβηκαν υποψήφοι. Βγήκαν και άλλοι θα κατέβουν τώρα σε αυτές τις εκλογές.
0: Υπάρχει
2: όμως θέμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει θέμα. Θα το δούμε. Υπάρχουν πλατφόρμες που καταδίδονται. Υπάρχουν μυστικοί δειπνικοί στα βόρεια προάστια. Γιατί συζητάγαμε
5: μόνο νότια.
2: Υπάρχουν και στα βόρεια πια. Και θα γίνει και μέσα στις μέρες αυτές κάποιος μυστικός δείπνος πανερός. Όχι, θα γίνει γεύμα των διαφώνοντων. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε.
0: Είχαμε
2: κάποιους.
0: Κέντρο και νότιο, τώρα έχουμε και βόρεια.
5: Ωραία, οπότε θα μοιραστούμε.
2: Ήδη κάποιοι πέρασαν την πόρτα του Μαξίμου αυτές τις μέρες και σου περάσουν και άλλοι από τους διαφωνούντες. Γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, να μην είναι τόσο συγκρουσιακοί.
0: Εμείς θα πάμε στο άλλοτε υπόλοιπο Αττικής, Γιώργο. Ανατολικά. Θα σε πάω παντού όπου θέλεις. Για να μην συναντηθούμε με κανέναν.
1: Αύριο θα έχουμε να πούμε πολλά με αφορμή τη δημοσκόπηση του 2024. Απόψε, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. και πώς κρίνουν οι πολίτες τη δημιουργία κομμάτων από Τσίπρα Καριστιανού. Και πρόθεση ψήφου και εκτίμηση εννοείται. Πώς κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης εν μέσω πολέμου. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ,
0: Νίκο. Τον Τάσο Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, για την ανάλυση του.
1: Που μας βοήθησες εδώ.
0: Πάμε να δούμε με τι. Φυσικά και θα σε σηκώσω. Φυσικά
1: και θα σε σηκώσω.
0: Θέλω να συνηθίσεις να μου τρέχεις, να μου περπατάς.
1: Πόσο ακόμα.
0: Γιατί σε λίγο καιρό.
2: Θα έρχομαι τρέχοντας.
0: Δεν θα παίρνεις αυτοκίνητο. Εκεί που πάει η βενζίνη, δεν θα παίρνεις αυτοκίνητο.
1: Κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα. Με τρομάζει η Κουτροκόη, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εσείς θα μας πείτε τα μαντάτα να δούμε αν είναι καλή ή όχι η εβδομάδα αυτή.
7: Τουλάχιστον και οι δύο είστε αθλητικοί, οπότε δεν νομίζω ότι θα κουραστείτε ιδιαίτερα.
1: Εντάξει. Ναι. Απλά ναι. Εγώ έχω να διανύσω λίγο μεγαλύτερη απόσταση από ότι η Κουτροκόη.
0: Εγώ είμαι μόλις 4,7 χιλιόμετρα. Μπήκα και το κοίταξα.
1: Α, μια χαρά είσαι. 5 χιλιόμετρα τρέχω
0: 4,7
1: εγώ, παιδί
0: μου. Χιλιόμετρα το σπίτι μου από το στούντιο εδώ.
1: Εγώ είμαι στα 11.
0: Όχι, εσύ είσαι πιο μακριά, αλλά τρέχεις εσύ.
1: Τρέχω, ναι.
0: Τρέχεις πιο γρήγορα από μένα.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, αν τρέχω 11 χιλιόμετρα και σου έρχομαι εδώ, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μπάνιο, γιατί δεν θα κάνεις εκπομπή εσύ μαζί μου. Να ξέρεις.
0: Να δούμε λίγο τις τιμές σήμερα που κυμαίνονται στην Αντλία και μετά να κάνουμε την κουβέντα μας, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Οι τιμές έχουν συγκρατηθεί στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή η βενζίνη είναι περίπου στο 2,08 σήμερα και το πετρέλαιο κίνηση είναι περίπου στο 1,90. Ο λόγος είναι ότι η αγορά, λόγω της ύφεσης που υπάρχει στην πώληση υγρών καυσίμων από τα πρατήρια και στην επαρχία και στην νησιωτική χώρα, αλλά πια και στις μεγάλες αστικές πόλεις. Αυτό που λέγατε πριν, αστειευόμενοι, είναι γεγονός. Ο περισσότερος κόσμος πια για τις κοντινές μετακινήσεις επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του ή το μηχανάκι του. Και έτσι λοιπόν έχουμε μικρότερες καταναλώσεις στα καύσιμα μετά το Πάσχα. Mm-hmm. Και αυτό έχει φέρει μια συγκράτηση τιμών γιατί οι πρατηριούχοι.
1: Μένουν από θέματα, λέτε.
7: Μένουν από θέματα, αλλά και οι πρατηριούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω του πολύ μικρού κεφαλαίου πια που τους έχει απομείνει. Θέλουν τα καύσιμά τους να τα κάνουν χρήματα κεφάλαιο για να αγοράσουν τα νέα καύσιμα.
1: Άρα
7: λοιπόν προσπαθούν να προσελκύσουν με χαμηλές τιμές στους καταναλωτές. Και αυτό συγκρατεί τις τιμές προς κάτω. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα, ότι στον κλάδο μας υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός. Δηλαδή. Ναι. Ισχύει σε όλες τις εκφάνσεις του και είναι αυτό που λέγαμε και στο Υπουργείο ότι σε εμάς δεν χρειάζεται να επιβάλλετε πλαφόν γιατί λειτουργούμε υγιώς.
0: Εμείς παραλάβατε
7: να πιάσετε
0: τώρα
7: τους κακούς συναδέλφους μας.
0: Νέες παραγγελίες.
7: Αρκετά πρατήρια σε μεγάλες αστικές πόλεις έχουν παραλάβει και εδώ είναι το οξύμερο γιατί μπορεί να δούμε σε αστικές πόλεις τα καύσιμα να είναι πάνω από 2-10 σε κάποια πρατήρια τα οποία παρέλαβαν πιο πρόσφατα και να δούμε στην επαρχία και στην νησιωτική χώρα να είναι πιο χαμηλά.
0: Γιατί έχουν άρα οι νέες παραλαβές έρχονται αυξημένες. Αυτό μας λέτε, κύριε Παγιωλίου.
7: Ναι, είναι οι αυξήσεις που έρχονται από το πετρέλαιο, το οποίο προσέγγισε τα $125 το βαρέλι την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα έχει παγιωθεί περίπου στα 110 από τα 95 που ήταν. Και αυτό, τα $15 αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο τύπου Brent καταγράφεται στην ελληνική αγορά με μια αύξηση τάξη των 8 λεπτών περίπου.
1: Μια μέση τιμή σήμερα, πόσο είναι η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, κύριε Παπαγεωργίου?
7: 2,09 είναι η βενζίνη αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,90.
1: Εντάξει. Είναι υψηλές οι τιμές αυτές, παιδιά. Είναι υψηλές οι τιμές. Και μιλάμε για μέση τιμή. Γιατί υπάρχουν και περιοχές. Δηλαδή, παρακολουθούσα ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο σε νησιά που ήταν 2,20. 2,25 η τιμή της αμόλυβδης.
7: Ναι, είναι το μεταφορικό κόστος που επιβαρύνει την τιμή στα νησιά. Ξέρετε, δεν είναι τόσο το αν η βενζίνη ανεβαίνει 2 λεπτά ή 3 λεπτά ή πέφτει 1 λεπτό. Το κυριότερο είναι ότι είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
1: Ναι, σαφώς.
7: Και οι προβλέψεις είναι δυσίωνες ότι θα συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή, έχουμε άλλες 5 με 6 εβδομάδες σε αυτά τα επίπεδα, γιατί είτε και χειρία, είτε πέσει κάποιος πύραυλος κάπου. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορέσει η αγορά να επανέλθει σε κανονικά επίπεδα. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να προμηθεύεται η αγορά τα καύσιμα εκείνα
0: και
7: που έχει ανάγκη.
0: Πολύ
7: για να
0: φοβόμαστε.
7: Γι' αυτό δημιουργεί μια ζήτηση.
0: Ότι λόγω του υψηλού κόστου των μεταφορικών, σιγά-σιγά κάποια στιγμή, κύριε Παπαγεωργίου, θα αρχίσουμε να μιλάμε και για ελλείψεις πλέον στην αγορά. Γιατί όλο αυτό είναι αλυσίδα. Το γνωρίζουμε και από παλαιότερες εποχές και στο ξεκίνημα στην αρχή του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Ο οποίος νομίζω ότι τότε βεβαίως, για κάποιο λόγο που δεν τον έχουμε καταλάβει απόλυτα, είχαν συγκρατηθεί κάπως οι τιμές τότε. Δηλαδή υπήρξε ένα πικ, υπήρξε μια αύξηση έτσι σημαντική, ραγδαία, αλλά Μετά ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι αντίστοιχο.
7: Τότε το μεγάλο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Η κύρια προμηθεύτρια χώρα σε φυσικό αέριο στην Ευρώπη ήταν και είναι η Ρωσία. Όταν λοιπόν κλειδώσαν οι εγκαταστάσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο, στράφηκε η ευρωπαϊκή αγορά στο πετρέλαιο. Αυτό δημιούργησε μια τεχνητή άνοδο της τιμής, η οποία όμως γνωρίσαμε όλοι ότι θα είναι τετελεσμένη, δηλαδή θα έχει ένα πεπερασμένο όριο. Δεν θα είναι σε διάρκεια. Εδώ, ναι, επειδή μιλάμε για πετρελαιοπαραγωγές χώρες, οι οποίες ελέγχουν και την τιμή.
1: Στραγγαλίζεται.
7: Και πού θα ήθελε για 60 δολάρια το βαρέλι σε ένα προϊόν το οποίο ξέρουμε ότι κάποια στιγμή χρονικά θα τελειώσει. Δηλαδή, η ποσότητα που υπάρχει στη γη είναι δεδομένη, συγκεκριμένη και τη γνωρίζουν. Άρα λοιπόν, γιατί να μην την πουλήσουν χρυσάφι αυτή την ποσότητα που έχουν οι χώρες πετρελαιοπαραγωγές. Και αν παρακολουθήσει κάποιος τα αποθέματα που έχουν, στρατηγικά αποθέματα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, θα δουν ότι αυτά μειώνονται διαρκώς και με μια συγκεκριμένη ροή κατά τη διάρκεια του πολέμου.
0: Οι OPEC Plus αποφάσισαν οι χώρες αυτές να βγάλουν επιπλέον βαρέλια έτσι, από τα αποθέματά τους στην αγορά.
7: Σαφώς. Το θέμα είναι πώς θα διακινηθούν, αφού τα περισσότερα πρέπει να περάσουν μέσα από τα στενατορμούς.
1: Και σε τι τιμές επίσης.
7: Και ακριβώς. Γι' αυτό και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαχώρισαν τη θέση τους, φύγανε από τον ΟΠΕΚ για να μπορέσουν να διαθέσουν τα προϊόντα στην αγορά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά.
0: Τώρα
1: να
0: είπες εσύ
7: καλή σας μέρα.
0: Πώς θα κινηθούν και πώς θα περάσουν και από τα στενά του Ορμούζ. Και ένα θέμα είναι αυτή η επιχείρηση ελευθερία του Προέδρου Τραμπ. Που ουσιαστικά τι μας λέει ο Πρόεδρος Τραμπ, ότι εμείς θα συνοδεύουμε τα πλοία αυτά και αν δεχτούμε χτύπημα από τις αντίπαλες δυνάμεις, θα απαντήσουμε.
1: Ναι, μόνο που αντιδρά και το Ιράκ σε αυτή την περίπτωση, το Ιράν, και λέει πως αυτό δεν είναι εκεχηρία,
0: ναι,
1: αφού μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι μαζί μας ο κύριος Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Σχολής Ευελπίδων. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
8: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
8: Καλή 24.
1: Να είσαστε καλά. Και τι δε στέλνει τώρα ο Τραμπ εκεί στα στενά του Ορμούζ για αυτή την επιχείρηση ελευθερία, που δεν ξέρουμε βέβαια και τι αποτελέσματα θα έχει, αν θα ξεκινήσει και πώς θα ολοκληρωθεί. Καλό ακούγεται σαν σενάριο για να υπάρξει και μια έτσι ομαλότητα στην αγορά των καυσίμων, αλλά θα πετύχει, κύριε καθηγητά?
8: Κοιτάξτε, σίγουρα πάντως δημιουργεί ατζέντα ο πρόεδρος Τραμπ. Το να μην έκανε τίποτε θα κατηγορούνταν για αδράνεια και αδιαφορία σε σχέση με τα δεινά τα οποία βιώνουν τόσο οι ενδιαφερόμενες χώρες για την προμήθεια φυσικά πάντα υγρών καυσίμων και καυσίμων ευρύτερα, όσο φυσικά και σε σχέση με τους εγκλωβισμένους ναυτικούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κοντά στους 20.000 εγκλωβισμένους ναυτικούς μέσα στον κόλπο.
1: Τελειώνουν,
8: και λέει, αυτή, λοιπόν, υπό την έννοια αυτή η επιχείρηση ελευθερία αποσκοπήσει να τους εγκλωβίσει.
1: Ναι, τελειώνουν οι προμήθειές τους. Δηλαδή σε λίγο θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλήματα.
8: Και προμήθειες σε τρόφιμα και προμήθειες σε νερό.
1: Και για την σύντησή τους. Ναι, ναι, και για τη σύντησή τους. Απλά μπορεί τώρα να επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
8: Κοιτάξτε, έχει διακηρύξει και έχει δηλώσει ότι η επιχείρηση αυτή δεν είναι κάποια επιχείρηση η οποία είναι πρόχειρη. Είναι μια επιχείρηση η οποία υποστηρίζεται και από πλοία πολεμικά και από συνοδευτικά τους πλοία, αλλά και με 100 αεροπλάνα θα διατηρηθούν για τον σκοπό αυτό. Όπως επίσης και από 15.000 εμπειροπόλεμους πάντοτε στρατιώτες και αξιωματικούς στελέχη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που αναφυσβήτητα δημιουργούν το προηγούμενο και προαπαιτούμενο για να υπάρχει σοβαρότητα σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή και την επιτυχία αυτής της επιχείρησης. Αλλά όπως είπα και πριν, από το να μην κάνει κανείς τίποτα, σαφέστατα και είναι πολύ επιδοκιμαστέο το να επιλέξει το να δράσει. Και αυτό ακριβώς κάνουν τώρα στην περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Νάρκες δεν υπάρχουν εκεί στην περιοχή? Αυτό έχει απαντηθεί το ερώτημα.
8: Έχουν υποθεί πολλά σε ό,τι αφορά την πόντιση ναρκών. Λέγεται ότι είχαν ποντίσει οι Ιρανοί κάποιες δεκάδες ναρκών. Έχουν επίσης υποθεί πολλά σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανίχνευση και εξουδετερώση των ναρκών αυτών. Mm-hmm. Πρόσφατα, μάλιστα, αναφέρθηκε ότι έχει υπογραφεί και ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και αχρήστευση αδρανοποίηση των ναρκών, εταιρεία από το Σαν Φραντζίσκο, συμβόλαιο ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου η όποια προσπάθεια και η διαδικασία αποναρκοθέτηση, εκεί που εκτιμάται ότι θα χρειάζονταν περί τους 6 μήνες, να μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα σε ορισμένες ώρες, σε λίγες μόνο ημέρες. Αλλά από την άλλη, βέβαια, φαντάζομαι ότι έχουν κάνει τις σχετικές εκτιμήσεις, έχουν κάνει τη σχετική ανίχνευση, έχουν υπολογίσει όλους τους κινδύνους
1: για να προχωρούν σε συγκεκριμένη ενέργεια,
8: που σαφέστατα είναι μια κίνηση απεγκλωβισμού και απελευθέρωσης.
1: Ναι. Εάν ξεκινήσει, πόσος χρόνος εκτιμάται ότι θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση? για τον απεγκλωβισμό των τόσων πλοίων που υπάρχουν εκεί στα στενά.
0: Μήνες, λογικά.
8: Εντάξει, δεν ξέρω ποια, πόσο διάστημα θα χρειαστεί. Αν θα χρειαστούν μέρες, εβδομάδες, μήνες, θα είναι πάντως ένα πολύ σημαντικό ξεκίνημα. Και να πούμε για κάτι, ότι αυτό γίνεται και με αφορμή μιας επίθεσης που καταγράφηκε πριν από λίγες ώρες σε βάρος ενός τάγκερ, νομίζω, βρετανικών συμφερόντων, 78 χιλιόμετρα βορείως Φουτζέιρα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί κεραυνό ενατρία, είναι μια απάντηση, μια αμφιβλημένη απάντηση σε πράξεις οι οποίες λόγω και έργο δυναμητίζουν και υπονομεύουν την παγκόσμια ασυμπλοεία. Και οπωσδήποτε είναι μια ενέργεια που αποτελεί εκδήλωση μιας εύλογης προσπάθειας άμυνας έναντι πρακτικών που, όπως είπα και πριν, παραβιάζουν κατάφορα το διεθνές δίκαιο. Και φυσικά είναι και ανθρωπιστικοί οι λόγοι. Όπως είπα πριν, 20.000 ναυτικοί είναι εγκλωβισμένοι, τελειώνοντα από θέματα σε τρόφιμα και νερό. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αδαμίδη.
8: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είστε καλά. Ολοκληρώσαμε και αυτό το κομμάτι της
0: εκπομπής. Πάμε, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Τι γρήγορα που περνάει ο χρόνος μαζί σου, κύριε Κουτροκόη.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Ήρθε το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI. Σούπερ τεχνολογία, σούπερ αυτονομία, σούπερ τιμή. Από 26.990 ευρώ. Νέο BYD ATO 2 DMI. Σούπερ σε όλα.
9: The Rookies.
10: Will you say that again, please?
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: Σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
9: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
12: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
14: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
15: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
16: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
17: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
18: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
19: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
20: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
21: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
19: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν
1: τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ρέκτον είναι σε έτσι πάντως.
1: Είναι πολύ δυνατό για μένα αυτό. Θέλω κάτι πιο...
2: Τι,
0: πιο soft.
1: Ναι, κάτι πιο soft.
0: Πιο ρομαντικό.
1: Πιο ρομαντικό,
0: παίζουμε,
1: ναι,
0: ρομαντική μουσική, μας λες ότι είμαστε ερωτευμένοι. Παίζουμε τέτοια μουσική, μας λες ότι είμαστε άγριοι. Αποφάσισε, τι θέλεις. Τι θέτε.
1: Την κρίνιερ αυτή πια.
0: Τι θέτε. Θέλετε πορτοκαλάδα από πορτοκάλια, θέλετε λεμονάδα από λεμόνια. Τι θέτε επιτέλους. Πείτε μας.
1: Θέλω να μην ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τιμές στα λάδια. Θα πούμε το λάδι λαδάκι.
0: Ξέχνα τις τηγανιτές πατάτες, κουτροκόη.
1: Κοίτα, ευτυχώς, αυτό έλεγα το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς δεν τρώω τηγανιτές πατάτες.
0: Ξέχνα τα τηγανιτά κολοκυθάκια.
1: Ευτυχώς δεν τρώω τηγανιτά. Αλλά επειδή τρώει πάρα πολλοί κόσμος τηγανιτά και τους αρέσουν πάρα πολύ, φωτιά και στο λάδι
0: λόγω
1: για
0: του
1: το
0: πολέμου.
1: Τηγανί, λόγω του πολέμου. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα αναδείξουμε τώρα με τον κύριο Γιατρά, ενώ αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, της ΠΟΕΣΕ δηλαδή. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές.
0: Είστε καλά.
1: Και ο κύριος
0: Αγγελοσούλης.
1: Είναι μαζί με την Αλεξάνδρα Μερακλείδη, σε ψητοπολείο φυσικά.
0: Ο πρόεδρος.
1: Γιατί κι αν δεν χρησιμοποιείτε εσείς όλα αυτά τα λάδια, κύριε Αγγελοσούλη, στη δουλειά σας, για τους λάτρεις του σουβλακίου και όχι μόνο, είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε άνοδο στις τιμές ή όχι. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο των ψητοπολών, που έρχεται
1: θέλεις
0: και σε άμεση επαφή έτσι καθημερινά και με τον κόσμο, και να μας πείτε τι φοβάστε και τι θα σημαίνουν αυτές οι αυξήσεις και για εσάς, σαφώς για τον κλάδο σας, αλλά και για τον καταναλωτή.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές. Η αλήθεια είναι ότι τα λάδια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, λόγω των μεταφορικών, λόγω της ενέργειας. Αυτό συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα, όπως και τη μαναβική που έχει ακριβήνει, όπως και τα χαρτικά, όπως και όλα. Και ξεκινάει και η τουριστική περίοδος, υπάρχουν πληροφορίες ότι ακριβήνει και το κρέας, οπότε είναι
1: εσείς
4: πολύ πιθανό η τιμή στο σουβλάκι να αλλάξει. Και να...
1: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δούμε αύξηση.
4: Εμείς μέχρι στιγμής...
1: Επιπλέον αύξηση στο σουβλάκι.
4: Ναι, βεβαίως, μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής έχουμε απορροφήσει τις αυξήσεις. Είναι σχεδόν 8 μήνες που δεν υπάρχει αύξηση στο τυλιχτό σουβλάκι. Αλλά άμα ξεκινήσουμε από τα λάδια, τα χαρτικά, τη μαναβική, άμα κρυβίνει και το κρέας, είναι πολύ δύσκολο να μείνει τιμή.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Αγγελοσούλη,
4: οπότε περιμένουμε.
0: Πόσο πουλάτε σήμερα και πόσο ενδεχομένως να φτάσει τώρα η τιμή στο σουβλάκι?
4: Πάνω κάτω ένας μισός όρος για την Αττική. Μιλάμε για πάντα για take away, να το πάρει στο χέρι ο καταναλωτής. Είναι μια τιμή που είναι λίγο κάτω από 4 ευρώ. Άμα ακριβήνουν και τα κρέατα, δυστυχώς δύσκολο θα παραμείνει η τιμή σε αυτό. Οπότε θα πιστεύω ότι ένας μισός όρος θα κουμπίσει στα 4. Πάντα βέβαια ο καταναλωτής πρέπει να κάνει την έρευνά του, να βλέπει τις τιμές, να συγκρίνει την ποιότητα και να διαλέγει και ό,τι τιμή ταιριάζει τον ίδιο.
1: Τώρα,
4: ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να σταθεροποιηθεί η
1: κατάσταση. Κύριε Γιατρά, μιλάμε για αυξήσεις στο ηλιέλαιο, στο σφορέλαιο, στο φοινικέλαιο, όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ουσιαστικά στο τηγάνι και όχι μόνο βεβαίως. Πού μπορεί να φτάσει η τιμή του λαδιού και τι προϊόντα είναι αυτά τα οποία θα επηρεάσει?
3: Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι στη φράση που μόλις πριν λίγο είπατε, στο και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο τα λάδια, είναι μια σειρά από αυξήσεις και αυτό το οποίο αναφέρονται οι συνάδελφοί μου και ο πρόεδρος νωρίτερα, είναι μια σειρά προϊόντων τα οποία έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες και γίνεται ένα ράλι ανατιμήσεων από εβδομάδα σε εβδομάδα. Η μεγαλύτερη προβληματική έχει να κάνει στο πώς θα λυθεί μια εξίσωση. Μια εξίσωση η οποία λέει ότι εμείς πουλάμε σχετικά φθηνά σε σχέση με τα κοστολόγια τα οποία έχουμε και για τους καταναλωτές είναι πολύ ακριβές οι τιμές με βάση την αγοραστική δύναμη την οποία οι ίδιοι έχουν λόγω μιας κατάστασης η οποία έρχεται από τα τελευταία χρόνια και των διαδοχικών κρίσεων.
1: Σε τι ποσοστό μπορεί να αυξηθεί το λάδι, δηλαδή, γιατί αυξήσεις μπορεί να μιλάμε,
3: να
1: κύριε Γιατρά?
3: Να σας πω μόνο ότι στο ηλιέλαιο το τελευταίο μήνα έχουμε μία αύξηση, μέση αύξηση στις τιμές της χοντρικής 10-15%. Για ένα μέσο κατάστημα εστίασης, ανά εβδομάδα, πιθανώς να χρειάζεται 60, 70 και 80 κιλά ηλιέλαιο για να μπορέσει να παράξει το τελικό του προϊόν.
0: Ναι.
3: Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να είναι μικρή ως προς το κομμάτι το τι συμπαρασύρει μια αύξηση τιμής για να δούμε πόσο θα αυξηθεί αυτή η τιμή, αλλά σε συνολική επίδραση είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Αυτό τώρα, κύριε Γιατρά, έχει να κάνει με το κόστος των μεταφορικών, σωστά? Γιατί δεν μιλάμε εδώ για νέα σοδιά. Έχει να κάνει με το κόστος των μεταφορικών.
3: Προφανώς. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος των μεταφορικών. Έχει εκτοξευθεί. Γιατί μιλάμε για οχήματα τα οποία έχουν τις μεταφορές. Ουσιαστικά χρησιμοποιούν πετρέλαιο 9 στα 10 οχήματα αυτής της δραστηριότητας. Άρα καταλαβαίνετε ότι με την αύξηση μόνο του πετρελαίου αυξηθήκανε και αντίστοιχα οι τιμές.
0: Πάντως, δεν έχει να κάνει μόνο με την εστίαση, δηλαδή με το σουβλάκι, με τα τηγανιτά κλπ. Και σε ζαχαροπλαστική χρησιμοποιείται
1: αυτός
0: ο τύπος του λαδιού, που σημαίνει ότι θα δούμε γενικώς κλιμάκωση των τιμών σε ό,τι καταλήγει στον πιάτο μας.
3: Εμείς πολλές φορές λέμε και στο δημόσιο διάλογο ότι ο δικός μας πληθωρισμός, ο πληθωρισμός της εστίασης, είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερος από το μέσο όρο. Θα σας πω μόνο ότι το αέριο το οποίο χρησιμοποιούν το 95% των επιχειρήσεων, και αν εξαιρέσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν φυσικό αέριο στα δίκτυά τους, έχει ανέβει το τελευταίο τρίμηνο με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή κατά περίπου 40-50%. Είναι αδιανόητη αυτή η αύξηση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο εμείς λέμε ως βιωσιμότητα, όχι μόνο πιέζεται, αλλά ουσιαστικά πιθανώς να υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρνητική κερδοφορία.
1: Να ρωτήσω αν πλέον ο κόσμος.
0: Αυτό πώς θα μεταβραστεί σε λουκέτα, κύριε γιατρά?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολλές επιχειρήσεις κλείνουν, ειδικά πολλές μικρές επιχειρήσεις. Και ξέρετε, η μεγαλύτερη, μάλλον και πιο σημαντική αιτία για να κλείσει μια επιχείρηση είναι η έλλειψη ρευστότητας. Πιέζεται η κερδοφορία και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα μετρητά για να μπορέσει κάποιος να ψωνίσει τις πρώτες του ύλες, είναι αυτό το οποίο το κλείνει αυτόματα ένας οικονομικός θάνατος.
1: Κύριε Αγγελοσούλη, η κατανάλωση έχει μειωθεί, έχει πέσει λόγω του πολέμου?
4: Η επισκεψιμότητα υπάρχει, έχει μειωθεί η κατανάλωση. Δηλαδή
1: έχει
4: περιορίσει
1: ποσότητες
4: που αγοράζουν. Αντί για μια μερίδα θα πάρουν 2 τελιχτά. Η ποσότητα ακριβώς περιορίζεται έτσι ώστε να βγει ο μήνας. Και τέλος του μήνα πάντα δίνουμε βερεσέ, τα ξεχρεώνουν αρχές του μήνα. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που έχει παγιωθεί και δεν ξέρουμε κι εμείς πώς να την αντιμετωπίσουμε. Το σουβλάκι είναι η πιο προσιτή λύση. Τον τελειώνει τη δουλειά να φάει ένα σουβλάκι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και γι' αυτό δυσκολεύονται.
0: Από το γρήγορο φαγητό ήταν και το πιο οικονομικό και ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το επιλέγανε.
4: Είναι
0: και
4: ακόμα.
0: Μπαίνει... Ναι, σαφώς. Απλά βλέπουμε ότι, όπως μας λέτε και εσείς, έχουν μειώσει πάρα πολύ τις ποσότητες. Αν έπαιρναν 2 θα πάρουν 1, ή αν έπαιρναν 2 μερίδες θα πάρουν 1 και θα προσπαθήσουν
1: να βάλεις και όλο το ποσό
0: 2.
1: Και για μια τετραμελή οικογένεια, αν τα προσθέσεις όλα αυτά, είναι ένα ποσό το οποίο είναι υπολογίσιμο έτσι ως έξοδο για μια τετραμελή οικογένεια.
0: Γιατί έχει μειωθεί και η ποσότητα,
1: ξέρεις. Δεν είναι καθόλου αμεληταίο, ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είναι το σουβλάκι που παίρναμε παλαιότερα, το οποίο δεν μπορούσες έτσι να το πιάσεις κλπ. Τώρα έχετε μειώσει κι εσείς τις ποσότητες αναγκαστικά λόγω του κόστους, για να κρατήσετε και τις τιμές χαμηλότερα. Άρα

0: τέλος, όπως και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την αγορά και την τσέπη μας. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θα δούμε εικόνα από το Μέγαρο Μποδοσάκη. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα μια διυπουργική συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Κυριανάκης που τον βλέπουμε τώρα στο Βήμα, η κυρία Ζαχαράκη και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι.
2: 10+2 εθνικές δράσεις για την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία. Είναι η στρατηγική της κυβέρνησης που ξεκίνησε το 19 για την ενίσχυση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για να παρακολουθήσουμε λίγο τον κύριο Κυριανάκη.
3: Ουσιαστικά θα μειωθεί κατά 15% ο χρόνος αναμονής, θα δοθεί έμφαση σε περιοχές με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες και χαμηλότερα εισοδήματα και περιορισμένη πρόσβαση σε γεωταχή, όπως Δυτική Αττική και Δυτική Θεσσαλονίκη. Άρα 210 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία προστίθενται για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ολοκλήρωση μέχρι το 2028. Εξυπακούεται ότι όλα αυτά τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες, προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Δεύτερον, επεκτείνουμε την αναβάθμιση 10 σειρμών της γραμμής 1 του μετρό, του γνωστού ηλεκτρικού, προσθέτοντας τους 14 σειρμούς που αναβαθμίζονται ήδη. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Είναι ένας καινούριος διαγωνισμός, ο οποίος θα έχει χρόνο ολοκλήρωση και αυτός μέχρι το 2028, με στόχο να φτάσουμε στη συχνότητα στον ηλεκτρικό στα 5 λεπτά από τα περίπου 8 που είναι σήμερα.
2: Την παρακολουθούμε. Ο συνάδελφος ο Σπύρος Αλεξανδρής είναι εκεί και θα έχουμε και ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων του Action 24 που θα ακολουθήσουν. Καλώς ήρθατε, κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Γεια σας, κυρία Γιαννακοπούλου.
4: Καλή εβδομάδα.
2: Πολύ καιρό έχουμε να σας δούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ξανά μαζί σας. Μην εμείς παραπονιέστε, θέλω να είμαι τακτική.
2: Και εμείς, και εμείς. Είστε τακτική στο κανάλι. Η δική μας η ώρα δεν σας βολεύει, διότι είχατε να ασχοληθείτε και με πολλά εκεί στο Πασόκ.
4: Είναι
2: είστε καλά, να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε δυνατοί για να παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε για να γίνει η πολιτική ανατροπή που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα.
2: Τροφή για το πρώτο ερώτημα.
4: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι ναι, υπάρχει μια κάμψη στη Νέα Δημοκρατία, ναι, έτσι, στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια διψήφια διαφορά με το Πασόκ που παραμένει δεύτερο και αναρωτιόμαστε αν μπορεί να έλθει αυτή η νίκη που τόσο πολύ θέλετε, έστω και με μια ψήφο διαφορά.
4: Ναι, μπορεί να έρθει αυτή η νίκη και γι' αυτό παλεύουμε όλοι. Μια γροθιά. Και η Νέα Δημοκρατία, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει χάσει το τελευταίο διάστημα γύρω στις 3 μονάδες. Όπως επίσης το ΠΑΣΟΚ που λέγαμε ότι είχε κολλήσει, λέγατε ότι ήταν κολλημένο στο 12-13%. Ναι, ναι, οκ, okay, αλήθεια είναι. Το ότι έχει ανέβει και από το 12-13 αυτή τη στιγμή είναι στο 15,5-16+ στις δημοσκοπήσεις, δεν το λες και μικρή άνοδο. Είναι μία άνοδος και μετά από το συνέδριό μας και με τη δουλειά η οποία γίνεται και με το σφυροκόπημα της κυβέρνησης και με την ανάδειξη των θετικών μας προτάσεων διαρκώς, είτε για τις τράπεζες, είτε για το στεγαστικό, είτε για την ακρίβεια, τα οποία λέμε. Και ειλικρινά πιστεύω ότι απευθυνόμενοι στο πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που είναι στην γκρίζα ζώνη, από 18-23, 24-25% υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα εκεί έξω. Ο κόσμος αισθάνεται μια πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση από μια κυβέρνηση που ο κύριος Μητσοτάκης εκλέχτηκε για να τα αλλάξει όλα, για να κάνει γενναίες μεταρρυθμίσεις, για να αντιμετωπίσει αδικίες και λάθη και τελικά τα έχει κάνει όχι απλά τα ίδια, αλλά πολύ χειρότερα. Όπως έχουμε δει παντού, είτε στην ακρίβεια, είτε στις μεταρρυθμίσεις, επιτελικό κράτος, είδαμε που έχει οδηγήσει το επιτελικό κράτος, είτε στη διαφθορά και τα σκάνδαλα.
0: Μιας και μιλήσατε για το πρόγραμμά σας, θα αλλάξω λίγο την ατζέντα όπως την είχαμε κουβεντιάσει με τον Γιώργο. Θα σταθώ λίγο στην πρόταση του Πρόεδρου σας για την τετραήμερη εργασία. Ναι, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και στα δικά μας αυτιά αυτό, κυρία Γιαννακοπούλου, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι
4: ακούγεται ωραίο, είναι ωραίο, δεν είναι λαϊκιστικό.
0: Αν μπορεί, αυτό θέλω να σας
2: ρωτήσω.
0: Αν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και αν προφανώς προτού ακουστεί αυτή η πρόταση από εσάς, θα έπρεπε να υπάρξει κάποιο στάδιο προμελέτης, εν πάση περιπτώσει, και με τους κοινωνικούς εταίρους και όχι μόνο, έτσι.
4: Καταρχάς, το ότι κατατέθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη μία πρόταση η οποία εφαρμόζεται είτε κανονικά είτε πιλωτικά

0: σε μια πλειοψηφία ευρωπαϊκών κρατών είναι νομίζω θετικό για τη δημόσια ατζέντα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε να το συζητάμε, έτσι δεν είναι? Γιατί κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό επιτέλους να συζητηθεί εδώ πέρα και δεν είναι λαϊκισμός. Αντιθέτως, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ η αντίδραση της Υπουργού, η οποία κατευθείαν βγήκε να μας κατηγορήσει χωρίς καν έστω να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς το βλέπει, πώς το σκέφτεται. Mm-hmm. Κάτι που μου δίνει την αίσθηση και την εντύπωση ότι τελικά καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση το τι σαρωτικές αλλαγές έρχονται σε όλο τον κόσμο με την ψηφιοποίηση. Τι γίνεται με την AI, με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, όμως αυτό το νομοσχέδιο τελικά μας δείχνει ότι... Ωραία, εγώ σας λέω να τα συζητήσουμε και τα συζητάμε όλα. Αλλά μην έχουμε αυτή την παρόρμηση, σ' όνει και καλά, οποιαδήποτε πρόταση ακούγεται από την αντιπολίτευση, όταν μάλιστα βασίζεται σε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι θέλει να υπάρχει ευρωπαϊκή σύγκληση. Και τελικά ευρωπαϊκή σύγκληση δεν βλέπουμε ούτε στους μισθούς, ούτε στα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ούτε στο κράτος δικαίου, ούτε ακόμα και σε προτάσεις που οφείλουμε να κουβεντιάσουμε και εμείς.
1: Στον τουρισμό αυτή η πρότασή σας, κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί να εφαρμοστεί στην εστίαση,
0: εμείς,
1: για παράδειγμα.
0: Εμείς λέμε λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε να το κουβεντιάζουμε.
1: Επιχειρήσεις που έχουν κάτω από 20 άτομα
0: όχι.
1: Προσωπικό.
0: Λέμε λοιπόν να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε, όχι στις μικρές επιχειρήσεις, να το δούμε σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, να το δούμε στοχευμένα σε κάποιες επιχειρήσεις που κάνουν μια στοχευμένη παροχή υπηρεσιών, έτσι δεν είναι, να το συζητήσουμε, να το κουβεντιάσουμε, όμως, όχι ρε παιδιά και με το καλημέρα, α, όχι, απεταξάμιν είναι λαϊκισμός, αυτό το οποίο είδαμε από την κυβέρνηση. Αντιθέτως, ξαναλέω, αν από την κυβέρνηση και η αρμόδια υπουργός μελετούσε και έβλεπε το τι σαρωτικές αλλαγές γίνονται, ειδικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που με βάση όλες τις έρευνες φαίνεται ότι μπορεί να χαθούν και το 30% των ωρών εργασίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το 30%, συγγνώμη, των απασχολουμένων. Αυτό είναι κάτι τραγικό. Είναι ένα τσουνάμι που έρχεται κατά πάνω μας και εμείς φοβάμαι ότι δεν προετοιμαζόμαστε. Και ακόμα κάτι, για να γίνει σαφές. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό η εντατικοποίηση της εργασίας. Και αν μη τι άλλο, εμείς οι Έλληνες αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
1: Σαφώς.
0: Δουλεύουμε με βάση τις έρευνες, δεν το λέει το Πασόκ, το λένε όλες οι επίσημες έρευνες,
1: πολύ περισσότερες ώρες
0: από τους
1: Ευρωπαίους. Και με χαμηλότερη παραγωγικότητα επίσης.
0: Και άλλο λοιπόν η παραγωγικότητα. Μην τα συγχαίουμε. Ενώ λοιπόν δουλεύουμε περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους, δυστυχώς έχουμε τη χαμηλότερη παραγωγικότητα. Δεν πρέπει λοιπόν αυτό να το δούμε.
1: Να
0: ένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση είναι λοιπόν και τετραήμερη εργασία.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στα δικά σας. Λοιπόν, έχουμε μία διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον αυτήν προσπαθείτε. Σας ακούσαμε να μιλάτε για γυρολόγους. Ο κύριος Φαραντούρης εδώ σε εμάς την ημέρα λοιπόν που ενετάχθη στο ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν εννοούσε εμένα η κυρία Γιαννακοπούλου. Ποιον εννοούσε η κυρία Γιαννακοπούλου λέγοντας γυρολόγους?
0: Λοιπόν, τώρα τι να συζητάμε. Να συζητήσουμε πολιτικά και να συζητήσουμε επί της ουσίας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ προσωπικά, αν μη τι άλλο, δεν τοποθετούμε ποτέ στη ζωή μου. Μιλάω όμως πάντα πολιτικά. Και αυτός είναι ο στόχος. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος του ΠΑΣΟΚ? Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κάνουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Και γι' αυτό παλεύουμε όλοι μας με όλες μας τις δυνάμεις. Και αυτή η αμφίπλευρη διεύρυνση πρωτίστως και κατεξοχήν οφείλει να γίνει στην κοινωνία. Η διεύρυνση στην κοινωνία είναι ο πρώτος μας στόχος και γι' αυτό δουλεύουμε με νύχια και με δόντια όλοι μας. Πόσο μάλλον εμείς οι βουλευτές. Εγώ κάθε μέρα είμαι στους δρόμους της Δυτικής Αθήνας, παλεύοντας για να διευρύνω αμφίπλευρα το κόμμα μου.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο στελεχών για την αμφίπλευρη διεύρυνση, δουλεύει η αρμόδια Επιτροπή Διεύρυνσης και στο επίπεδο το ανώτατο, πώς να σας το πω τώρα, των βουλευτών και των ευρωβουλευτών, αυτό το χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Εσείς μιλήσατε για γυρολόγους όμως και μάλιστα επικοινωνήσατε και με τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος σας πήρε εκείνος.
0: Δεν έχω μιλήσει, μου
2: έστειλε. Σας έστειλε μήνυμα, αν εννοούσατε εκείνον. Και του είπατε ότι δεν εννοείται εκείνον.
0: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο, απλά μου είχε στείλει ένα μήνυμα. Τώρα δεν θα καθίσω
2: όμως. Εσείς δεν του είπατε ότι δεν αναφερθήκατε σε εκείνον.
0: Επικοινώνησε ο κύριος Φαραντούρης μαζί μου, απλά αυτό. Δεν θα μπω τώρα στην ουσία, αλλά να μην. Ξέρετε, δεν θέλω να μπαίνω και ούτε να μιλάω πολιτικά με στυλ έτσι περισσότερο κουτσομπολιού. Δεν θέλω να το διευθυνθώ. Δεν θέλω να πω τώρα κάτι περισσότερο.
2: Ακούγονται πολλά ονόματα. Ακούστε, κυρία Γιαννακοπούλου, ακούγεται και το όνομα τη κυρία Τζάκρη για την επιστροφή.
0: Τον κύριο Φαραντούρη τον καλωσόρισα. Να το κλείσουμε εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: τον
1: καλωσόρισα. Ναι,
0: τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο γι' αυτό.
2: Ακούγεται η κυρία Τζάκρη. Ακούγεται η κυρία Κασιμάτη ότι θα επιστρέψει στο Πασόκ. Θα κάνετε αυτή την αναφορά για κάθε πρόσωπο το οποίο έτσι επιστρέφει.
0: Νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ σαφή σε αυτό το οποίο σα είπα πιο πριν. Αυτό το οποίο είπα είναι η πάγια αρχή μου. Δεν την είπα πρώτη φορά τώρα. Δεν την είπα πρώτη φορά την προηγούμενη Πέμπτη. Την έχω πει άλλες χίλιες φορές όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Και δεν την έχω πει μόνο εγώ. Το έχει πει πρώτα απ' όλα ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάρα πολλές φορές. Τις αρχές πάνω στο πώς ακριβώς κάνουμε
2: θα
0: τη διεύρυνση.
2: Όπως επίσης. Θα καλωσορίσετε τις έχουν και αυτά πει, τα ονόματα τα οποία
0: όπως επίσης αυτές τις αρχές τις έχουν πει όλα μας τα στελέχη. Όλα μας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εξέφρασα είναι η συνολική πολιτική του ΠΑΣΟΚ που την έχει εκφράσει και ο πρόεδρος μας και όλα τα στελέχη. Και δεν υποχωρώ ούτε ένα βήμα από αυτήν τον τρόπο που βλέπω.
1: Άρα
0: το θέμα της διεύρυνσης.
1: Άρα δεν είναι καλοδεχούμενες τέτοιες
0: λοιπόν
1: επιστροφές, κυρία Γιαννακοπούλου, στο ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ θα ξαναπώ το εξής. Και θα το πω με τον ίδιο τρόπο τον οποίο το είπα, γιατί αυτός με εκφράζει. Εγώ είμαι μία βουλευτής και δουλεύω για την διεύρυνση του κόμματός μου στην κοινωνία. Λιώνω τα παπούτσια μου κάθε μέρα και τον κάνω με όλη μου την ψυχή, γιατί θέλω το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα των εκλογών και να αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων πολιτών που υποφέρουν και υποφέρουν από μια κυβέρνηση που ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε και πλέον πνίγεται στη διαφθορά.
2: Απλώς, κυρία
0: Γιαννακοπούλου, και στα τεράστια σκάνδαλα.
2: Το κόμμα σας και στα δύσκολα. Αυτά τα στελέχη έφυγαν από το κόμμα σας. Πήγανε στον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κασιμάτη και η κυρία Τζάκρη και είναι στον προθάλαμο της επιστροφής τους ουσιαστικά στο κόμμα σας. Τις καλοδέχεστε, θέλετε να επιστρέψουν.
0: Θα πω λοιπόν για μία ακόμα φορά ότι ειδικά στο επίπεδο της διεύρυνσης τους βουλευτές η ευθύνη είναι και ο χειρισμός ανήκει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και
1: ωραία.
0: Δεν
1: τώρα,
0: μπορώ εγώ να κάνω κανένα σχόλιο πάνω και πέρα από αυτό.
1: Επειδή νιώθω ότι παίζουμε λίγο την κολοβιθιά.
0: Δεν
1: συμφωνείτε,
0: έχω να σας πω κάτι.
1: Συμφωνείτε λοιπόν με τους χειρισμούς του κυρίου Ανδρουλάκη πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Τα αρμόδια όργανα, σας είπα ποια είναι η τοποθέτησή μου, η συνολική, που είναι η τοποθέτηση, ξαναλέω, όλων μας, όσον αφορά την διεύρυνση, όσον αφορά συνολικά το ζήτημα της διεύρυνσης, της αμφίπλευρης πολιτικής μας διεύρυνσης. Το θέμα των στελεχών το διαχειρίζεται η Επιτροπή Διεύρυνσης, το αρμόδιο όργανο, και το θέμα των βουλευτών, ο πρόεδρός μας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο σε αυτό.
1: Να περάσουμε.
0: Γιατί έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα. Έχουμε το ζήτημα, παραδείγματος χάρη, της ευνίδιας λήξης του σπίτι μου 2. Για το οποίο και το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε και εγώ έχω κάνει επίκαιρη ερώτηση. Περιμένω να συζητηθεί αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι καλόπιστα έκαναν την αίτησή τους για την ένταξή τους στο σπίτι μου 2, έχουν πληρώσει από την τσέπη τους προκαταβολές, έξοδα σε συμβολιογράφους, σε δικηγόρους, στις τράπεζες και ενημερώθηκαν ευνηδίως ότι το πρόγραμμα σπίτι μου 2 λήγει τον Ιούνιο.
1: Ναι,
0: ενώ ήταν
1: να
0: λήξει τον Αύγουστο. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είναι επί ξύλου κρεμάμενη. Τι λέει η κυβέρνηση γι' αυτό, γιατί διαβάσαμε χθες στην εβδομαδιαία
2: ανάρτηση
0: του κύριου Μητσοτάκη να επιχαίρει ότι 13.500 άνθρωποι εντάχθηκαν, ενώ ο στόχος ήταν για 20.000.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έχει να πει λοιπόν για αυτή την ευνίδια απόφαση των τραπεζών?
1: Να
0: χρειάζεται
1: ρωτήσουμε
0: άμεση λύση και αυτός ο κόσμος να μην μείνει ξεκρέμασος, έχοντας ήδη πληρώσει πάρα πολλά λεφτά, όπως σας είπα, σε όλα τα άλλα
1: θέματα. Να ρωτήσουμε την κυρία Γιαννακοπούλου λίγο την άποψή της για το κόμμα Τσίπρα, που φαίνεται ότι επιστρέφει δυναμικά, τουλάχιστον μετά το μανιφέστο που όλοι είδαμε και διαβάσαμε την Πρωτομαγιά. Θέλουμε
0: όχι, το μανιφέστο
1: ένα
0: δεν το
1: σχόλιο.
0: Διάβασα, θέλω να μου. Ό,τι διάβασα στις εφημερίδες. Τώρα εντάξει, δεν. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εντάξει, την Πρωτομαγιά είχα να κάνω και πιο ενδιαφέροντα πράγματα από το να διαβάσω το μανιφέστο του κ. Τσίπρα. Διάβασα όμως το τι έλεγαν οι εφημερίδες.
1: Όχι,
0: εντάξει, εντάξει, να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς.
1: Θα σας απειλήσει.
0: Από αυτό το οποίο διάβασα, δεν το διάβασα το ίδιο, από αυτό που διάβασα στα μέσα, δεν είδα και κάτι διαφορετικό. Δεν είδα και κάτι φρέσκο, δεν είδα και κάτι.
2: Το Τσίπρα του 2015,
0: wow,
2: είδατε.
0: Ότι εδώ πέρα κάτι συγκλονιστικό γίνεται. Δεν είμαι δογματική σε τίποτα. Περιμένω κι εγώ να δω τι έχει να πει και αν αυτό το λεγόμενο rebranding που μας λέει ότι έχει κάνει ισχύει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν άκουσα, γιατί είδα την συνέντευξή του, όταν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι εγώ θα τις έκλεινα τις τράπεζες με το καλημέρα, οφείλω να σας ομολογήσω ότι αυτό δεν το αισθάνθηκα. Δεν νομίζω ότι είναι και πραγματικά. Δεν το λες και rebranding, τέλος πάντων. Mm-hmm. Όταν λέει ότι ναι, τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσω εγώ με το καλημέρα και όχι να τις κλείσω τον Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Κυρία Γιανακοπούλου, φοβάσαι ότι μπορεί να αντλήσει από τη δική σας δεξαμενή ψηφοφόρους.
0: Κοιτάξτε, όποιος βγαίνει και υποτιμά οποιονδήποτε άλλο, ειδικά σε όμορους χώρους, στην πολιτική, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν τον υποτιμώ ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε κανένα από τα κόμματα τα οποία ακούμε ότι πρόκειται να δημιουργηθούν.
1: Κυρία Καριστιανού, για
0: ούτε όμως και τον υπερτιμώ. Ούτε και τον φοβάμαι. Γιατί, ξαναλέω, έχει να αποδείξει πάρα πολλά. Και η ελληνική κοινωνία θυμάται. Έχει μνήμη. Ξέρει ποια ήταν η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Mm-hmm. Είχαμε διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Άρα λοιπόν, ούτε υποτιμώ τίποτα, ούτε υπερτιμώ και φοβάμαι. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι αν το ΠΑΣΟΚ κάνει τη δουλειά του, με, όπως σας λέω, κυρίως το να μένει, να στέκεται και να μιλάμε για το θετικό μας πρόγραμμα, με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να δώσουμε μια ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πνίγονται καθημερινά από μια διακυβέρνηση που δεν τους αξίζει. Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια διακυβέρνηση που δεν αξίζει στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια διακυβέρνηση η οποία, ξαναλέω, ήρθε και πήρε την εξουσία φορώντας την προβιά του κύριου μεταρρυθμιστή, ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως δυστυχώς οι μεταρρυθμίσεις που κατά κύριο λόγο είδαμε ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων, για το οποίο, μιλώντας ξανά με ονοματεπώνυμα και μιλώντας για το πώς έχουν αυξήσει κατά 70% τα κέρδη τους οι Big Four, οι τέσσερις μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες του δημοσίου, ζήτησα από τον κύριο Σκέρτσο, τον επικεφαλής του επιτελικού κράτους, να έρθει και να μου απαντήσει πόσες απευθείας αναθέσεις και τι μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραν αυτές οι μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες. Ο κύριος Σκέρτσος απάντησε ότι είναι αναρμόδιος. Να το λέμε και αυτό. Ναι. Να καταγραφεί. Εγώ ο κύριος Σκέρτσος δεν πήρε, δεν είχε το θάρρος να έρθει στη Βουλή ως επικεφαλής και αρμόδιος με βάση το ΦΕΚ του επιτελικού κράτους να έρθει και να δώσει απαντήσεις για την απόλυτη συμβουλοκρατία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην Ελλάδα, η οποία, στην οποία δίνονται εκατομμύρια και την ίδια ώρα και στιγμή οι Έλληνες πολίτες δυστυχώς βρίσκονται σε αυτήν την τόσο δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
2: Κρατάω το ερώτημά μου για, την επόμενο, για το επόμενο ραντεβού μας. Θα δούμε απόψε και τη δημοσκόπηση εδώ στο Άξιο 24.
0: Να εγώ είμαι αισιόδοξη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Και σας το λέω με τη θετική μας πρόταση, απευθυνόμενη στον κόσμο ο οποίος είναι στο κέντρο. Μην το ξεχνάμε. Το κέντρο είναι αυτό το οποίο κρίνει. Η μεγάλη μεσαία τάξη.
2: Ναι, μαζεύεστε από πολύ τον... στο κέντρο, κυρία Γιανακοπούλου.
0: Από
2: το
0: ΣΥΡΙΖΑ μέχρι...
2: Κέντρο.
0: Από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν ξέρω, μέχρι τη Νέα Δημοκρατία. Καθίστε να δούμε τι θα πει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Θα δούμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης απόψε στο Άξιο 24 εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Την κυρία Γιανακοπούλου. Πάμε να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά έξω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και κυρίως στην Εθνική, αυτό το κομμάτι που συνήθως είναι δύσκολο τις καθημερινές.
1: Φράκαραν εχθές όλοι οι δρόμοι.
2: Και ειδικά στο ξεκίνημα της εβδομάδας είναι δύσκολο, έτσι.
1: Φράκαραν εχθές όλοι οι δρόμοι με την επιστροφή και σήμερα είναι μια χαρά.
2: Σήμερα
1: όλοι
2: είναι μια χαρά.
1: Άφησαν τα αυτοκινητάκια στο σπίτι. Βοηθάει και ο καλός καιρός, έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή. Που αναρωτιόμαστε γιατί, ρε παιδί μου, όταν έχει ηλιοφάνεια δεν παρατηρείται μεγάλη κίνηση στους δρόμους, ενώ όταν βρέχει συννεφιές κλπ. Είναι γιατί και διάθεση έχει διαφορετική και θέλει να αποφύγει και την ταλαιπώρια σου με τι μηχανέ σου και με τα μέσα μαζική μεταφορά. Εντάξει, μια χαρά είναι για Δευτέρα.
2: Εγώ θέλω να καθίσω μαζί σου, θέλω να σου πω. Μπορώ να κάτσω σε όλη την εκπομπή μαζί σου. Να
1: γεια
2: σε ακούω
1: σου,
2: να μα μιλά. Γεια
3: σας, τι
1: κάνετε. Καλώ τον κύριο Γιαννικόπουλο. Πώ είστε,
3: μια χαρά εσείς.
1: Εσείς είστε τώρα ένα επιστήμονα ετών 15.
3: Ναι,
1: είναι αλήθεια αυτό.
3: Αλήθεια.
1: Και πηγαίνετε σε διαγωνισμού και σαρώνετε.
3: Είναι κάτι που το κάνω από συνήθεια από όταν ήμουν μικρός. Μ' άρεσε να συμμετάσχω σε πολλούς διαγωνισμούς. Και από τότε κατάλαβα ότι αυτό μου άρεσε και το συνέχισα και το έχω εξελίξει, πιστεύω.
2: Ο Βίκτορας είναι ένα παιδί θαύμα ουσιαστικά. Είναι πράγματι ένας μικρός επιστήμονας. Από πολύ μικρός κατάλαβε την αγάπη του για τη φυσική και για τις θετικές επιστήμες. Έχει καταφέρει να αποσπάσει βραβεία Και με αφορμή το τελευταίο βραβείο το οποίο απέσπασε.
1: Βεβαίως.
2: Τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Action τώρα. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι να ξεκινήσω να μιλάω για την επιστήμη σου. Θες να σου πω γιατί? Γιατί θα μου βάλεις τα γυαλιά. Γιατί είμαι κβαντική μηχανική και όλα τα υπόλοιπα τα οποία διάβαζα για σένα δεν έχω ιδέα, παρότι έχω ένα γιο 13 ετών, όπου αναγκαστικά ασχολούμαι κι εγώ λίγο με αυτά.
1: Τι είναι η κβαντική, βρε, Βίκτορά μου, τώρα εσύ που ασχολείσαι στα 15 σου, στα 13 σου, γιατί από τα 13 νομίζω ξεκίνησες να παίρνεις μέρος σε δύο διαγωνισμούς και σάρωνες.
3: Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα τομέα φυσικής είναι η κβαντική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική. Και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035.
1: Την NASA, τη γνωστή NASA.
3: Ναι, σωστά. Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκαν. Και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
2: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
3: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως το αναστερισμό της Καμιλοπάρδαλης.
1: Συγγνώμη, Βίκτορα, εσύ είσαι ένα παιδί 15 ετών. Πώς και ασχολείσαι με αυτά, γιατί τα παιδάκια στην ηλικία σου ασχολούνται με το κινητό τους, ασχολούνται με τον υπολογιστή, ασχολούνται με το τάμπλετ, βλέπουν διάφορες ταινίες, παίζουν διάφορα βιντεοπαιχνίδια. Εσύ, δηλαδή, ποια είναι η καθημερινότητα του Βίκτορα?
3: Καταρχάς να πω ότι ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή, από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Και η καθημερινότητα μου είναι όπως όλων των παιδιών. Δηλαδή, ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και ένα μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, να ασχοληθώ με τις αποστολές μου, όπως προανέφερα, με την NASA. Δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι τόσο.
2: Άγχος έχεις?
3: Στην αρχή, ναι. Να σας είμαι ειλικρινής, είχα στην αρχή άγχος όταν πρώτο ξεκίνησα. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και ότι όταν είσαι πιο χαλαρός, τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα. Και έτσι έχω καταλάβει πλέον ότι δεν χρειάζεται να αγχώνομαι.
2: Τι όνειρα τώρα έχεις? Συγγνώμη, όχι, θα ρωτήσω, λέω, θέλω να το ρωτήσω αυτό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου πάνω σε αυτό το οποίο κάνεις? Πού θέλεις να φτάσεις?
3: Εγώ θα ήθελα να συνδυάσω την ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, μαζί με την αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι το οποίο να τα συνδυάζει. Γιατί το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός της ιατρικής με την αστροφυσική. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πολύ μέσα στη ζωή μας. Οπότε, να συνδυάσω αυτά τα δύο επαγγέλματα είναι το όνειρό μου για μένα.
1: Εσύ τώρα τελευταία βραβεύτηκες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες σχολεία συμμετείχαν, εκατοντάδες μαθητές που συμμετείχατε, πήρες ένα πρώτο βραβείο.
3: Σωστά.
1: Σε μια εργασία που έκανες για την ιατρική, η βιοιατρική,
2: για την υγεία.
3: Εδώ και καιρό ασχολούμαι με μια μελέτη, μια έρευνα που κάνω με ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκινοπάθεια και έχουν δημιουργήσει κάποια δεδομένα ερωτηματολόγια, αλλά ανώνυμα. Έχουμε πάρει κάποια δεδομένα και προσπαθούμε να βρούμε αν τελικά ο καρκίνος και αν επηρεάσουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μπορεί στην ουσία να επηρεάσει την εμφάνιση κακοήθειας. Γιατί αναρωτιέμαι αν τελικά τα μοτίβα που κάνουμε και αν τα αλλάξουμε, γιατί όλη μας η ζωή είναι μοτίβα, από τα πιο μεγάλα όπως είναι το σύμπαν μέχρι και τα καθημερινά, είναι μοτίβα. Οπότε αναρωτιέμαι αν επηρεάζουμε αυτά τα μοτίβα, αν μπορεί να οδηγήσει σε ασθενείς που έχουν καρκινοπάθεια.
2: Βίκτορα, οι φίλοι σου ασχολούνται και εκείνοι έτσι στο επίπεδο αυτό το δικό σου, ενώ είναι εύκολο, γιατί Αυτά που μας λες το καταλαβαίνεις, πιστεύω στο λένε και οι γονείς σου, στο λένε και οι καθηγητές σου παντού, φαντάζομαι. Ότι το μυαλουδάκι σου λειτουργεί λίγο πιο έτσι γρήγορα από όλων των ημών, έτσι. Και ακόμη και από το δικό μας, ας πούμε, που σε περνάμε 30-35 χρόνια ηλικιακά, ας πούμε. Η παρέα σου μπορούν να σε ακολουθήσουν έτσι στους ρυθμούς αυτούς που έχεις στη ζωή σου?
3: Κοιτάξτε, επειδή το σχολείο που είμαι είναι γενικότερα ένα σχολείο το οποίο θέλει να προάγει τους μαθητές προς την οριστεία, είναι πολλοί μαθητές οι οποίοι επιλέγουν αυτές τις επιστήμες, δηλαδή τα μαθηματικά, τη φυσική. Δεν λέω ότι ξέρουν τα πάντα από αστροφυσική και όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι ένα κομμάτι φυσικής, μαθηματικών, έχουμε κάποια κοινά πράγματα. Αυτό μπορώ να το πω.
1: Ο Βίκτορας στα 18 του πώς φαντάζεται τη ζωή του, εντός Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος?
3: Το έχω ξαναπεί. Η Ελλάδα, αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι ξένες χώρες, όπως είναι η Αγγλία και η Αμερική. Όπως είπα ότι πρέπει κυρίως η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα. Ενώ η Αγγλία και η Αμερική παρέχει τομείς που μπορούν να σε εξελίξουν 10 φορές περισσότερο από αυτό που μπορεί να σε εξελίξουν.
1: Εμείς όμως δεν θέλουμε να σε χάσουμε τώρα. Έτσι όπως μας τα λες, είναι σαν να έχεις αποφασίσει ότι θα φύγεις. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, προλαβαίνουμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τέλος πάντων παιδιά σαν εσένα?
3: Το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εγώ, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύ πίσω σε σχέση. Δηλαδή, αν συγκρίνεται τα ακαδημαϊκά τμήματα που είναι στο εξωτερικό με τα ακαδημαϊκά τμήματα στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η Ελλάδα απέχει χιλιόμετρα από αυτά που είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, θέλουμε πάρα πολλά χρόνια για να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα επίπεδο.
2: Μήπως έχεις αποφασίσει ήδη που θα πας στα 18?
3: Δεν έχω αποφασίσει, απλά θεωρώ ότι χώρες σαν την Αγγλία και την Αμερική, οι οποίες είναι κορυφές στον τομέα της εκπαίδευσης, μπορούν να μου προσφέρουν πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι κάποιες άλλες χώρες. Αυτό ξέρω μέχρι τώρα.
1: Το μετάλλιο σου πού είναι? Δεν ζήτησα να μας φέρεις το μετάλλιο, το ξέχασες?
3: Μετάλλιο.
1: Το δίπλωμα που πήρες εδώ, το βραβείο σου.
3: Σας το είχαμε στείλει.
1: Εδώ δεν είπαμε να το φέρεις μαζί σου, το ξέχασες. Δεν το έχεις μαζί σου?
3: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Θα ξανάρθεις.
2: Βίκτορα, εκεί θέλω να καταλήξω. Σίγουρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, αγόρι μου.
3: Και να πω κάτι ήθελα.
1: Βεβαίως.
3: Απλά για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν. Ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε ότι τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος. Αυτό.
1: Βίκτορα, μας έβαλε στα γυαλιά. Έχει δίκιο η κυρία Κουτροκόη. Μας άνοιξες όμως και τα μυαλά με αυτή την κουβέντα που είχαμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εσείς είστε το μέλλον μας. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Γενικότερα τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και τέτοια παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν.
2: Συγχαρητήρια, πάντα επιτυχίες και συγχαρητήρια και στη μαμά και στον μπαμπά.
1: Να σε χαίρονται.
2: Που κατάλαβαν προφανώς ότι από πολύ μικρός είχες ένα χάρισμα κι εσύ, έτσι. Σου προσέφεραν και εκείνοι ένα χάρισμα και το όλοι μαζί το αναπτύξατε. Μπράβο σας.
1: Νάτος ο μπαμπάς.
2: Μπράβο σας, μπαμπά. Μπράβο σας.
1: Συγχαρητήρια. Να το χαίρεστε και να τον καμαρώνετε και εμείς μαζί με σας ένα τέτοιο παλικαράκι. Μας κάνεις περήφανος, μωρό, και στο εξωτερικό εσύ, ούτως ή άλλως. Για σένα θα μιλάνε όλοι σε λίγο. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
3: Ευχαριστώ.
2: Ίσως η πιο ωραία συνέντευξη που έχω πάρει. Ίσως πιο ωραία, πραγματικά.
1: Και από τους πιο δύσκολους συνεντευξιαζόμενους επίσης, έτσι.
2: Ασφαλώς.
1: Γιατί δεν μπορούσε να βιαστείς από τις απαντήσεις του για να εξελίξεις τη συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
2: Νομίζω ότι το απολαύσατε και εσείς όσο εμείς, πιστεύω, στο σπίτι. Και χαίρομαι γιατί ήδη βλέπω ότι χτυπάνε μηνύματα. Και κανένα δύο που πρόλαβα να δω, μπράβο στο αγόρι, μπράβο στο παιδί, μπράβο, μόνο μπράβο διαβάζω σε αυτά που ξέρεις φαίνονται στην οθόνη.
1: Μπράβο, Βικτοράκο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε. Πω. Έλα.
1: Λοιπόν, μαζί μου. Έλα λίγο να δούμε κάτι τώρα
2: Τσουκαλή,
1: αρχαία αντικείμενα. Τα οποία είχαν κατασχεθεί, 26 πόσα είναι, είχαν
2: κατασχεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχαν κατασχεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κάποιοι τα είχαν αρπάξει, έτσι.
1: Και επιστρέφουνε.
2: Βεβαίως.
1: Εδώ. Κύριε Τσουκάλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαστε
2: σας.
1: Καλά. Νομίζω ότι άξιζε η αναμονή σας, έτσι. Παρακολουθούσατε και εσείς τον Βίκτορα και νομίζω πως άξιζε λίγο η αναμονή.
4: Βεβαίως άξιζε, γιατί ό,τι έχει να κάνει με πολιτισμό, πολιτιστική κληρονομιά, αξίζει να περιμένουμε και να αγωνιζόμαστε. Άλλωστε 35 χρόνια αυτό το πράγμα κάνω. Έχω μια υπομονή και έχω πυροδοτήσει όση ενέργεια μπορεί να έχω και εγώ και οι συνεργάτες μου για να προστατεύουμε την πολιτιστική κληρονομιά.
2: Πείτε μας τώρα, τι είναι αυτά τα αντικείμενα, κύριε Τσούκαλη.
4: Καταρχάς, υπάρχει ένας κορμός του Ασκληπιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν νομίσματα χρυσά του 350 π.Χ. Είναι σημαντικά κομμάτια της πολιτιστικής κληρονομιάς και γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα πρέπει να πούμε οι Αμερικανοί, γιατί είχα το θλιβερό προνόμιο να ασχοληθώ με τα αρχαία της Κορίνθου, τα οποία είχαν έρθει στο Μαϊάμι κλεμμένα τότε, που αδίκως είχε κατηγορηθεί ένας υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο Μιχάλης ο Νηστικάκης. Επαναλαμβάνω, άδικα ο άνθρωπος αυτός λιδωρήθηκε και πήγε φυλακή και πρέπει να του κάνουμε μνημόσυνο για την αδικία την οποία υπέστη. Τότε λοιπόν που συνεργαστήκαμε με το FBI, το αμερικάνικο FBI, πίστωσα ένα πράγμα. Πρώτον, ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν νόμο περί αρχαιοτήτων, διότι δεν είναι ένας αρχαίος λαός ως γνωστόν και δεν υπάρχει νόμος περί αρχαιοτήτων. Γι' αυτό και έγινε δικαστήριο για να μας αποδοθούν και πάλι πίσω.
2: Πώς βρέθηκαν εκεί αυτά, κύριε Τσούκαλη?
4: Όπως βρέθηκαν και τα αρχαία της Κορίνθου. Κλεμμένα.
1: Προϊόν αρχαιοκαπηλείας, έτσι. Προϊόν αρχαιοκαπηλείας.
4: Προϊόντα αρχαιοκαπηλείας, βεβαίως. Ναι. Κάποια συνείδητη, κάποιοι εθνικοί μειοδότες τα φυγάδευσαν στο εξωτερικό για να τα διώξουν σε κάποιους οίκους δημοπρασιών και από εκεί να καταλήξουν σε ιδιωτικές συλλογές, σε ιδιωτικά μουσεία, σε κρατικά μουσεία, αν θέλετε, διότι όταν κάποιος θα πάρει από έναν οίκο δημοπρασιών, αφού πρώτα τα έχουν ασπρίσει, όπως λένε στη γλώσσα τους, δηλαδή τα πουλάνε σε μια offshore εταιρεία, σε δεύτερη, σε τρίτη, τα ξαναπαίρνουν πάλι στο όνομά τους. Συνήθως οι τελευταίοι αγοραστές είναι αυτοί οι οποίοι είναι και οι πρώτοι πολιτές στην offshore εταιρεία και έτσι τα ασπρίζουν, όπως λένε στη γλώσσα τους, για να μην μπορεί να βρει κανείς άκρη από πού προέρχονται. Διότι αν είναι ανασκαφικά, δεν αποδεικνύεται εάν έχουν μεταφερθεί πριν από δύο μήνες, ένα χρόνο.
1: Ναι, σαφώς. Ναι,
4: ισχυρίζονται αυτό που ισχυρίζονται και οι εντός εισαγωγικών φίλοι μας οι Βρετανοί για τα γλυπτά του Παρνώνα.
1: Πάντως να πούμε, κύριε Τσούκαλη, και έτσι να σας ευχαριστήσουμε πως από το 2007 η συγκεκριμένη υπηρεσία στην Αμερική έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αρχαία αντικείμενα εδώ στην χώρα μας, που σημαίνει ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Σας ευχαριστούμε
4: γίνεται
1: πολύ.
4: Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια, αλλά θα πρέπει να πούμε και πάλι ένα πράγμα. Δεν επαναπατρίζονται όλα. Σας πληροφορώ ότι οι αρχαιότητες οι οποίες φεύγουν στην Ελλάδα κάθε χρόνο είναι πολύ περισσότερες αυτές που
1: επιστρέφουν,
4: από αυτές που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
2: Το κρατάμε αυτό, κύριε Τσούκαλη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ.
2: Έχουμε μια έκτακτη είδηση, Κατερίνα Ζαγανάκου, μια εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα Ζαγανάκου.
1: Έχουμε παρέτηση βόμβα, Θεοδώρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα Ντόρα και Γιώργο. Ναι, ο Χάρης Καστανίδης έστειλε επιστολή προς το ΠΑΣΟΚ, με την οποία ανακοινώνει την παραίτησή του. Εκεί απαριθμεί τις ενέργειες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το πρόσωπό του και συνεχίζει λέγοντας πως όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά, και κλείνει την επιστολή του λέγοντας τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάντου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Έτσι καταλήγει στην επιστολή του ο Χάρης Καστανίδης, σε αυτή την επιστολή παραίτησής του.
1: Βαριές κουβέντες, έτσι.
5: Λίγο βαριές, ναι.
2: Καλά, δεν νομίζω να στεναχωρηθεί και ιδιαίτερα η Χαρίλα Οτρικούπη με αυτή την παραίτηση. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε.
5: Ωστόσο, είναι μια εξέλιξη που έρχεται μέσα αυτή την ώρα που το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο δρόμο της διεύρυνσης. Οπότε οι εξελίξεις συνεχίζονται.
1: Και εκεί που λέγαμε ότι μετά το συνέδριό τους προχωρά ενωμένο το ΠΑΣΟΚ, να λοιπόν που βλέπουμε πάλι τριγμούς εκεί να υπάρχουν. Σε ευχαριστούμε, κυρία Ζαγανάκου.
2: Πολύ, Θεοδώρα. Πώς την είπα Κατερίνα τη Θεοδώρα?
1: Εντάξει,
2: πώς γίνεται την είπα Κατερίνα? Ναι. Ποια Κατερίνα να είχα στο μυαλό μου?
1: Την Κατερίνα...
2: Κατερίνα Κατερινάκη. Πάμε διαφημίσεις.
1: Την Κατερίνα Ιόγιου.
2: Πάμε.
6: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν
1: τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό
0: ναι.
1: και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.
2: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
3: Ότι η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
4: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
5: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
6: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
7: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καθυστερήσαμε, μα εγώ προσπαθούσαμε να συνέλθουμε ακόμη, να ξέρετε, από τον Βίκτορα, που ήταν εδώ πριν τον κύριο Τσουκαλή.
1: Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
0: Τον Βίκτορα, τον Γιαννικόπουλο, κρατήστε το όνομα. Κρατήστε το όνομα. Στο μέλλον θα το συναντήσετε πάρα πολλές φορές αυτού του παιδιού.
1: Εν μεταξύ, ποιον είπε ότι συνάντησε και ξέχασε να μας τον αναφέρει, τον Χόπκινς.
0: Τον Χόπκινς. Τον Χόπκινς.
1: Και ναι. Λέει, το ξέχασε.
0: Τα δικά του. Εκεί πέρα να μας έλεγε στο διάλειμμα διάφορα.
1: Το Χόπκινς και λέει ότι ξέχασα να τον αναφέρω.
0: Μισά με το πολύ δεν καταλάβαινα. Για την επιστήμη του.
1: Φοβερός ο Βίκτορας.
0: Ωχ, ωραία, ωραία παιδιά. Αυτά τα θέματα είναι καταπληκτικά.
1: Αυτόν τον μικρό και να μας το θυμηθείτε. Πες καλό μεσημέρι γιατί 13 λεπτά μετά από τις 12.
0: Τα ξεπεράσαμε εδώ και πάρα πολύ ώρα να είστε όλες και όλοι καλά, καλή εβδομάδα να έχετε και να μην ξεχάσετε ότι πρέπει να ασφαλίσετε τα σπίτια σας. Γιατί φέρετε ότι το έχουμε λησμονήσει αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μόλις ένα στους 6 ιδιοκτήτες έχουν ήδη ασφαλίσει τα σπίτια τους. Και θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, με στοιχεία βεβαίως.
1: Γεια σας κυρία Παπαδουλάκη, Αργυρό Παπαδουλάκη, σύμβουλος ασφαλίσεων. Καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας, καλώς σας
1: να
2: βρήκα.
1: Μας βοηθήσετε παρά τις εκκλήσεις που γίνονται κατά καιρούς, ιδίως μετά από αυτή την κλιματική αλλαγή, μετά από αυτές τις καταστροφές, από πλημμύρες, από φωτιές τα καλοκαίρια και όχι μόνο, δεν τα πάμε και πολύ καλά με την ασφάλεια του σπιτιού μας, σωστά?
2: Δυστυχώς δεν τα πάμε πολύ καλά και είναι κρίμα, διότι η ασφάλιση κατοικίας, είτε είναι η μόνιμη είτε είναι η εξοχική, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους περισσότερους είναι και ο κόπος μιας ζωής. Κι όμως τα έχουν ανασφάλιστα.
1: Και δεν και είναι μπορείς και πολύ υψηλό
0: σε μία
1: κόστος.
0: Στιγμή, σε μία μόλις μέρα, να χάσεις όλη την περιουσία, αυτή για την οποία μοχθούσες μια ζωή με το υστέρημά σου, να φτιάξεις αυτό που λέμε το σπίτι, τη στέγη σου, τη σκεπή πάνω από το κεφάλι σου
1: και να καταστραφούν από τη μία στιγμή στην άλλη.
2: Ναι, μια δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είδαμε πρόσφατα και μία επιχείρηση που κάηκε και καήκαν από πάνω και όλα τα σπίτια. Το θέμα είναι ότι...
0: Στο Ήλιον, λέτε.
2: Μπράβο, ακριβώς το επόμενο λεπτό, εκτός του ότι έχει καταστραφεί όλη σου η περιουσία, ξαφνικά μένεις να μην έχεις καν ρούχα να φορέσεις.
1: Τώρα δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, με το κόστος, γιατί δεν είναι πολύ ψηλό το κόστος. Έχει να κάνει με την κουλτούρα του Έλληνα.
2: Σωστά. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα του Έλληνα. Διότι σκεφτείτε ότι βγάζουμε αυτοκίνητα 20-30 χιλιάρικα στο δρόμο και τα ασφαλίζουν με ασφάλιση μεικτή, η οποία στοιχίζει 800 και 1000 ευρώ το χρόνο. Και δεν ασφαλίζουμε την κατοικία μας, που η αξία της είναι 200-300 χιλιάρικα, ναι, και η ασφάλισή της στοιχίζει 200-300 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, στην ουσία είναι 2 ευρώ περίπου το τετραγωνικό για τις φυσικές καταστροφές, φωτιά, πλημμύρες και σεισμό. Και αν είναι εξοχική κατοικία, πάει περίπου στα 3 ευρώ. Και αν θέλεις να βάλεις και το περιεχόμενο, θα πάει άλλα 50 λεπτά. Να,
1: δεν είναι μεγάλο το
2: Όχι,
1: κόστος.
2: Όχι, είναι πολύ μικρό
1: αν
2: το κόστος. Απλά ο κόσμος δεν το γνωρίζει.
1: Αν σκεφτούμε ότι σε μια περίπτωση πυρκαγιάς μπορούμε τουλάχιστον να αποζημιωθούμε σε ένα μεγάλο ποσοστό για το ακίνητό μας, δεν είναι μεγάλο το ποσό.
0: Να δούμε λίγο τις κάρτες μας, τα στοιχεία, όπως τα έχουμε ετοιμάσει και όπως μας τα έχετε πει και εσείς, κυρία Παπαδουλάκη. Βλέπουμε εδώ από τα καιρικά φαινόμενα έχουν ασφαλιστεί 138.806 κατοικίες για καιρικά φαινόμενα. Για σεισμό 175.769 και για τα δύο 741.995.
1: Για να δούμε τώρα και την επόμενη κάρτα. Έχουμε για πυρκαγιά χωρίς καιρικά φαινόμενα ή σεισμό 43.972 κατοικίες. Σύνολο είναι 1.108.542 σε σύνολο κατοικιών όμως βάσει της απογραφής της πρόσφατης 6.596.761 κατοικιών.
0: Βλέπετε,
1: ένα έκτο.
0: Βλέπετε πόσο λίγοι έχουν ασφαλίσει. Γιατί? Ναι.
2: Πιστεύω ότι είναι θέμα κουλτούρας. Ο Έλληνας δεν την έχει την κουλτούρα. Και είναι σίγουρα και θέμα άγνοιας. Δηλαδή, κάποιοι πιστεύουν ότι στοιχίζει ακριβά η ασφάλιση. Στοιχίζει ακριβά το να μην ασφαλίζει το σπίτι σου. Έχω ακούσει πολλές φορές να λένε «Και τι θα πάθω, τι θα συμβεί στο σπίτι μου». Mm-hmm. Μπορεί να συμβεί πολλά. Έχουμε δει πάρα πολλά.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπετε μία αύξηση, δηλαδή στρέφεται ο Έλληνας πια και στην ασφάλιση της κατοικίας του.
2: Βοηθάει αυτή την περίοδο το κράτος με την έκπτωση που δίνει σαν κίνητρο σχετικά με το
1: έτσι,
2: κομμάτι του ΕΝΦΙΑ. Ναι. Και έτσι λίγο έχει αρχίσει να υπάρχει μια κινητικότητα. Αλλά δυστυχώς είμαστε ακόμα πολύ πίσω.
1: Πολύ πίσω.
2: Θέλουμε πολλή δουλειά. Και γι' αυτό και εγώ προσπαθώ και σας ευχαριστώ που μου κάνετε και την τιμή σήμερα να είμαι εδώ και να μου δώσετε το λόγο. Προσπαθώ όσο μπορώ και εγώ και μέσα από τα social μου να ενημερώνω τον κόσμο. Γιατί είναι κρίμα. Είναι κλίμα, θεωρώ αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε
2: καλή
0: καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Την επόμενη φορά θα τα πούμε με πιο αισιόδοξα στοιχεία.
0: Να είναι δύο στους έξι, αν μη τι άλλο. Τα δύο έκτα, τα τρία έκτα.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, χτύπησε το καμπανάκι, φίλε μου, θέλω να σου πω.
1: Τι καμπανάκι είναι αυτό πάλι?
0: Σε ισχύ πλέον το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις Express. Ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει εδώ στην εκπομπή, ότι έρχονται δηλαδή, επειδή υπάρχουν οι κακοπληρωτές ενοικιαστές και για πάρα πολλούς άλλους λόγους που δεν πληρώνουν τα ενοικιά τους, που μένουν ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες ξεκρέμαστοι τελείως.
1: Ναι, κάποιοι οποίοι το έχουν αναγάγει και σε επάγγελμα, έτσι. Δηλαδή πηγαίνουν σε ένα σπίτι, αφήνουν φέσια, φεύγουν, πάνε αλλού, αφήνουν και εκεί φέσια, φεύγουν και πάνε σε ένα άλλο.
0: Υπάρχει και Μητρό και όχι μόνο. Θα τα δούμε αναλυτικά με τον πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Παραδιά. Θα μας βοηθήσει και η κυρία Κλιμεντίδη, δικηγόρος. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Παραδιά, βλέπω είστε λίγο έτσι πιο αισιόδοξος πλέον, τώρα από τη στιγμή που βλέπουμε αυτό το πλαίσιο,
3: έχει
0: το νέο πλαίσιο.
3: Τεράστια σημασία το ρεπορτάζ που μόλις παρουσιάσατε για την ασφάλιση των κατοικιών.
0: Ναι.
3: Το οποίο η οργάνωσή μας έχει άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει σπίτι ανασφάλιστο. Πριν από μερικές μέρες ήρθε στο δικηγορικό μας γραφείο ένας ιδιοκτήτης σε πολύ κακή κατάσταση. Τι συνέβη, του λέμε, πήρε φωτιά το σπίτι μου. Πήρε φωτιά το σπίτι μου. Και εκτός από το σπίτι μου που καταστράφηκε ολοσχερός, κατέστρεψε μέσα στην πολυκατοικία άλλα τρία διαμερίσματα και μεγάλη ζημιά στα κοινόχρηστα. Και θέλω να αναλάβετε την υπόθεσή μου. Τι υπόθεση να αναλάβω? Ο άνθρωπος ήταν ανασφάλιστος. Ο άνθρωπος θα χάσει την περιουσία του. Γιατί η ζημιά που έχει προκαλέσει είναι μεγαλύτερη από την αξία του σπιτιού του.
0: Και θα πρέπει να αποκατασταθεί και η περιουσία των υπολείπων, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί θα ήταν ασφαλισμένος ταυτόχρονα στο πρόγραμμα που έχει υπομειδά εδώ και 20 χρόνια και για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Δηλαδή για τις ζημιές που προκάλεσε στους υπόλοιπους.
1: Λοιπόν.
3: Έτσι, ο λόγος που δεν ασφαλίζεται είναι ένας λόγος είναι ότι δεν έχουν ρωτήσει ποτέ πόσο κάνει η ασφάλιση.
1: Ναι,
3: η ασφάλιση
1: αυτό.
3: Στην Ελλάδα
1: είπαμε,
3: έχει πάρα πολύ χαμηλό
1: κύριε
3: κόστος.
1: Παραδιά, είναι θέμα κουλτούρας. Δεν το έχει ο Έλληνας στην κουλτούρα του, το να ασφαλίσει το σπίτι του.
3: Νομίζει ότι
1: δεν
3: θα συμβεί σε μένα. Ας είναι για τους άλλους αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα εσείς βγάλατε από πρώτης Πέμπτου, πάμε λίγο να δούμε την εγκύκλιο. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτή.
3: Στην περιφέρεια, αφήστε να σου το πω και αυτό, υπάρχει αντίληψη ότι ό,τι και να πάθει, θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα έρθει ο Πρωθυπουργός.
1: Και θα με αποζημιώσει.
3: Δεν θα το αποζημιώσει. Το οποίο είναι το απόλυτο λάθος.
1: Σαφώς. Λοιπόν, ελάτε τώρα σε αυτό που λέει η κυρία Κουτροκόη. Τα βήματα για έναν ιδιοκτήτη πριν από την έξωση.
3: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες, δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε ό,τι αφορά την αποβολή κάποιου ο οποίος δεν πληρώνει. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η επεξεργασία του φακέλου της υπόθεσης στο δικαστήριο δεν θα γίνεται πια από επαγγελματία δικαστή, αλλά θα γίνεται από ειδικά πιστοποιημένο δικηγόρο που θα ορίζει απρόσωπα, αλφαβητικά, η γραμματεία του δικαστηρίου.
0: Σε τι χρονικό διάστημα, κύριε Παραδιά, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του.
3: Είναι το ίδιο όπως ήταν πριν. Δεν έχουν αλλάξει προθεσμίες. Συνολικά είναι γύρω στους 2,5-3 μήνες, εκτός αν πέσει επάνω σε περίοδο εορτών Πάσχα, Χριστούγεννα ή πέσει στις καλοκαιρινές
4: διακοπές.
3: Θα αυξάνεται ο χρόνος. Είναι κλειστά τα δικαστήρια.
1: Κυρία Κλιμεντίδη, αυτό για εσάς τώρα τι σημαίνει?
4: Καταρχάς να πούμε το εξής. Οι δικηγόροι οι οποίοι θα κληθούν να εκδώσουν τις σχετικές διαταγές είναι πιστοποιημένοι δικηγόροι. Σημαίνει δηλαδή ότι έχουν παρακολουθήσει μια ειδική σειρά μαθημάτων που δίδεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Επομένως, γνωρίζουν πώς άμεσα, δηλαδή σε 20 μέρες από την ημερομηνία που θα οριστούν όσοι δικηγόροι που θα αναλάβουν τη συγκεκριμένη υπόθεση, να μπορούν να εκδώσουν τη σχετική διαταγή. Φυσικά με κάποιες εξαιρέσεις που και ο κύριος Παραδιάς ανέφερε, αν είναι κλειστά τα δικαστήρια και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό στο εξής σημείο, ότι πλέον για θέματα τα οποία δεν είναι μεγάλης, θα λέγαμε, δικηγορικής και νομικής ουσίας, είναι πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και γίνονται πιο απλά, πιο γρήγορα, αλλά πάντα με ασφάλεια δικαίου. Όταν λέω πιο γρήγορα, εννοώ ότι δεν έχουμε μακροχρόνιες πλέον δικαστικές διαδικασίες, παρά μόνο αυτές τις περιπτώσεις που κληθεί να κινηθεί νομικά ο ενοικιαστής και να ασκήσει άλλα ένδικα βοηθήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση για τις απλές περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι και η περίπτωση που έχει λήξει η μισθωτική διάρκεια και θέλει στην ουσία να ζητήσει πίσω το διαμέρισμα ο ιδιοκτήτης, πλέον δίδονται από τον ορισμό του νόμου 6 μήνες προθεσμία στον ενοικιαστή, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι παραπάνω, για να μπορέσει να μετεγκατασταθεί και να βρει μια άλλη κατοικία.
0: Ναι. Κύριε Παραδιά,
4: στην ουσία εξισορροπούνται τα δύο δικαιώματα και υποχρεώσεις ταυτόχρονα.
0: Να ρωτήσω λίγο το εξής.
3: Έστω ότι κάποιος
0: είναι κακοπληρωτής, αλλά δεν έχει λήξει το συμβόλαιο. Εσείς τι θα κάνετε, δηλαδή, θα στείλετε πρώτα μια εξώδικη προειδοποίηση? Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία?
3: Σε αυτό που δεν πληρώνει, στέλνεις προειδοποίηση προς 15 ημερών. Ναι. Σε αυτό που έχει λήξει το συμβόλαιό του, που λήγει το συμβόλαιό του, στέλνεις προειδοποίηση προς 3 μηνών. Και επίσης, όταν θα βγει η διαταγή, για μεν την περίπτωση μη πληρωμής, η προθεσμία είναι 20 μέρες να αδειάσει το σπίτι κάποιος, στο τέλος.
0: Ναι.
3: Ενώ για την περίπτωση της λήξης της μίσθωσης, η πρόσθετη προθεσμία είναι 2 μήνες ακόμη.
0: Αν δεν φύγει μέσα από το ακίνητο,
3: αν
0: τι
3: δεν
0: γίνεται?
3: Φύγει, που είναι ελάχιστες περιπτώσεις που δεν φεύγει, θα χρειαστεί να παρέμβει δικαστικός επιμελητής, ο οποίος θα εκτελέσει την διαταγή, δηλαδή θα ζητήσει από αυτόν που είναι μέσα στο σπίτι να βγει έξω, θα καταγράψει τα πράγματα και θα τα χρεώσει στον ιδιοκτήτη να τα φυλάει μέχρι 6 μήνες το πολύ, μέχρι ότου να βρει ο ενοικιαστής αυτή να τα παραλάβει για να φύγει. Μετά από εκεί το εξάμηνο δεν ευθύνεται πλέον για τη φύλαξη.
1: Σαφώς.
0: Ο ενοικιαστής προστατεύεται κάπως, κύριε Παραδιά, με Βεβαίως. Αυτή τη νέα διάταξη?
3: Ο ενοικιαστής, προσέξτε, οι προθεσμίες αυτές όλες που έχει ο ενοικιαστής, το τρίμηνο για τη μη πληρωμή και το εξάμηνο για τη λήξη, είναι προθεσμίες που παρέχονται από τον νόμο στον ενοικιαστή, χωρίς να χρειαστεί να βάλει δικηγόρο και χωρίς να χρειαστεί να δαπανίσει έστω και ένα ευρώ.
0: Σημαντικό.
3: Αν θέλει περισσότερο χρόνο, όπως είπε και η κυρία Συνάδελφος πολύ σωστά, μπορεί να κάνει ανακοπές, μπορεί να κάνει άλλα ένδυκα μέσα και να αποδείξει ότι έχει ανάγκη για κάποιο χρόνο παραπάνω, που και οι ιδιοκτήτες στις περισσότερες περιπτώσεις δείχνουν κατανόηση.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι έχει να κάνει,
3: να λήξει ειρηνικά.
1: Έχει να κάνει και με τον ενοικιαστή. Αν είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ συνεπής και ξαφνικά πιεστεί και δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει αυτό ο ιδιοκτήτης, έτσι, και να μην προχωρήσει σε τέτοιες τακτικές.
3: Το στηρίζει ο ιδιοκτήτης,
1: βεβαίως,
3: το στηρίζει, γιατί δεν θέλει να το χάσει.
1: Ακριβώς.
3: Γιατί σήμερα ένας καλός συνεπής ενοικιαστής είναι κεφάλαιο, γιατί αυτός δίνει αξία στην περιουσία μας.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Ο ενοικιαστής είναι ο καλύτερός μας συνεργάτης, ο πραγματικός ενοικιαστής. Όχι αυτός που έρχεται να εγκατασταθεί, όπως πολύ σωστά το είπατε, με το εξαρχή σχέδιο να μην πληρώσει απολύτως τίποτα,
1: ναι.
3: Γιατί αυτός είναι ο τρόπος ζωής του.
0: Μετά να βρει το επόμενο θύμα του.
1: Επαγγελματίες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παραδιά.
0: Κυρία
1: Κλιμεντίδη, για έλατε να δούμε τώρα τι αλλαγές έρχονται στα δάνεια, τα καταναλωτικά. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα προσέξουμε λίγο τα ψηλά γράμματα προς όφελος των καταναλωτών. Για να μας εξηγήσετε λίγο, να δούμε. Έχουμε και κάποιες κάρτες με κάποια έτσι παραδείγματα τα οποία μπορούμε να τα παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας.
0: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι αφορά καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, έτσι, χωρίς εξασφάλιση.
4: Χωρίς εξασφαλίσεις. Μιλάμε δηλαδή για δάνεια τα οποία δεν έχουν βάρη στην ακίνητη περιουσία. Είναι σημαντικό για να καταλάβουμε ότι αφορά πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια τα οποία δόθηκαν, έχουν διόγκωση στο τελικό ποσό οφειλής. Θα έχετε ακούσει όλοι περιπτώσεις που λέει: μα εγώ πήρα μια πιστωτική κάρτα 5.000 ευρώ, γιατί σήμερα έχει φτάσει 20, παραδείγματος χάρη. Τέτοιου τύπου δανεισμούς που έχουν υψηλά επιτόκια επερημερίας, αλλά δεν έχουν κανένα βάρος πάνω σε ακίνητη περιουσία οφειλέτη. Εδώ λοιπόν έρχεται η εξαγγελία. Θα δούμε βέβαια πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί και τι θα δούμε γραμμένο σε
0: νομική
4: διάταξη πλέον. Ακριβώς. Έρχεται και λέγει ότι θα τεθεί ένα πλαφόν σε ποιο είναι το ανώτατο ύψος του δανείου όταν θα πρέπει να το εξοφλήσει ο οφειλέτης. Τι προσπαθεί να κάνει, δηλαδή να μειώσει αυτούς τους υπερτοκισμούς που βλέπαμε στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες και ούτω καθεξής, ώστε να μην υπερβαίνουν ένα ποσό της τάξης του 40% του αρχικού κεφαλαίου.
0: Δηλαδή, αν έχουμε πάρει μία κάρτα 5.000 ευρώ, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν θα μπορεί να είναι 6.500, ας πούμε, αν είναι στο 30%. Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε πίσω περισσότερο από 6.500 ευρώ.
4: Ανάλογα με το ποσό, με το εύρος, αν θα είναι 30 ή 50, γιατί αυτό το είπε σε γενικές γραμμές, δεν έχει φυσικά κλειδώσει να ξέρουμε.
0: Ένα παράδειγμα δίνουμε.
4: Θα ορίζεται, θα γνωρίζει ο οφειλέτης ποιο είναι το ανώτατο ποσό που οφείλει. Άρα στην ουσία, θέματα τοκισμού που προκαλούσαν ένταση στους οφειλέτες και διαφωνία με τους πιστωτές, γιατί έλεγε ο οφειλέτης, μα γιατί έχω τέτοιους τόκους. Αυτό έρχεται να ρυθμίσει. Και ταυτόχρονα
0: ήτανε θηλιά στο λαιμό, κυρία Κλιμεντίδη. Πλήρωνες τις δόσεις της κάρτας σου και δεν τελείωνε ποτέ η οφειλή σου. Πραγματικά. Για πάρα πολλούς καταναλωτές.
4: Κυρίως αυτό ήταν ένα πρόβλημα στα δάνεια και τα καταναλωτικά και τις κάρτες που είχαν καταγγελθεί, που είχαν μπει δηλαδή σε διαδικασία μη εξυπηρέτησης.
0: Ναι,
4: γιατί μη προστίθεται και ο τόκος υπερημερίας, με αποτέλεσμα όλο αυτό να διωγγώνεται και να έρχεται ο φιλέτης να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο ποσό οφειλής.
1: Ναι.
4: Και ταυτόχρονα τέθηκε γενικά στην εξαγγελία, να δούμε ακριβώς βέβαια πώς θα εφαρμοστεί, θα υπάρξει, λέει, γενική προστασία από καταχρηστικές και παράτυπες συμπεριφορές που βιώνουν οι οφειλέτες και οι δανειολήπτες.
1: Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, κυρία Κλιμεντίδη, αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι καταχρηστικές συμπεριφορές, ας πούμε, που μέχρι τώρα μας ταλαιπωρούν?
4: Θεωρώ ότι πιθανό να αναφέρεται στις οκλήσεις από τις εισπρακτικές εταιρείες, από φαντς, από πιστωτές και ούτω καθεξής, και σε κάποιον γενικότερο τρόπο προσέγγισης των οφειλετών ή ορισμού της οφειλής των οφειλετών. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι πλέον θα είναι πολύ ξεκάθαρο για τα καταναλωτικά δάνεια η οφειλή, το συνολικό ύψος αποπληρωμής, και χωρίς να κρύβονται αυτοί οι όροι που πολλές φορές ο καταναλωτής δεν καταλάβαινε. Αντιλαμβάνομαι ότι πάμε σε μια απλοποίηση που θα είναι πιο σαφή.
1: Επίσης,
4: τα πράγματα για αυτά τα δάνεια.
1: Θα μπορεί να καταγγείλει κάποιος μια δανειακή σύμβαση στο πρώτο διάστημα των 13, αν δεν κάνω λάθος, ημερών, και να επαναχωρήσει στην ουσία, να πει δεν το θέλω εγώ αυτό το δάνειο.
4: Ακριβώς.
1: Σωστά.
4: Θα μπορεί να την ανακαλέσει.
1: Να την ανακαλέσει.
4: Εντός 4 ημερών.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πάλι έχουμε ένα σημαντικό αριθμό φιλετών που επιθυμούν να επαναχωρήσουν από τη σύμβαση αυτή, γιατί δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, να συνεχίσουν να πληρώνουν, γιατί το σκέφτηκαν δεύτερη φορά και ούτω καθεξής.
1: Δεσμεύονταν όμως.
4: Δεσμεύονταν, βέβαια. Ναι. Ενώ τώρα δίνεται ένα, θα λέγαμε, μια δεύτερη χάρη, μια δεύτερη ευκαιρία στους οφειλέτες, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα φυσικά, γιατί και οφείλουμε...
1: Τα χρήματα που θα έχει δώσει κάποιος για να ανοίξει ο φάκελός του κλπ. Θα το επιστραφούν επίσης, το γνωρίζουμε αυτό?
4: Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί. Η κοινή λογική λέει ότι επειδή είναι έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, μπορεί και να μην επιστρέφονται. Δηλαδή, το νομιμοποιητικό έγγραφο, παραδείγματος χάρη, έχει ήδη βγει. Είναι επιλογή μετά του οφειλέτη να πει ότι το ανακαλώ. Αλλά τα ποσά αυτά δεν είναι τα σημαντικά ποσά, γιατί μέσα στις 14 ημέρες δεν έχουν γίνει μεγάλες διαδικασίες που έχουν, θεωρώ, τα πιο μεγάλα έξοδα και δαπάνες και βάρη και ούτω καθεξής. Είναι πάντως κρίσιμο, γιατί πρώτη φορά τίθεται έτσι αυστηρά ότι σε 14 ημέρες έχεις το δικαίωμα χωρίς συνέπειες να επαναχωρήσεις.
0: Μένει να ακούσουμε τις επίσημες ανακοινώσεις αναλυτικά. Κυρία Κλιμεντίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας η φοροτεχνικός η Μάρα Μεθενίτη, είναι μαζί μας, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το σπίτι μου 2 και θα ξεκινήσουμε με
1: γεια
0: αυτό. Καλώς ήρθατε.
5: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα
0: σπίτι
5: να έχουμε.
0: Σπίτι μου 2, λοιπόν.
5: Σπίτι μου 2. Τελειώνουμε μέχρι... διαδικασίες μέχρι 2 Ιουνίου.
1: Λίγη νωρίτερα από ό,τι είχε αναγγελθεί.
5: Δεν υπήρχε κάποιο χρονικό περιορισμό με το πότε θα γινόταν η ολοκλήρωση των διαδικασιών και πλέον ορίζεται η Δευτέρα Ιουνίου, έτσι ώστε να υπάρχει συγκεκριμένο χρόνο για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε και να υπάρξουν και οι εκταμιεύσει από το Ταμείο
0: Ανάκαμψης. Να βλέπουμε μαζί τι λεπτομέρειε. Μέχρι τι 2 Ιουνίου, είπαμε, λοιπόν, η υπογραφή των συμβάσεων με μια απορρόφηση του προγράμματο, η οποία
5: ξεπερνά το 84%, 84,1% μέχρι σήμερα. Έχουν εγκριθεί πάνω από 13.000 δάνεια, 13.461 δάνεια, αξία αρκετά πάνω από ένα δις, 1.617 εκατομμύρια και ένα μέσο ύψος δανείου 120.000 ευρώ περίπου. Να πούμε ότι και μαζί σε συνδυασμό με το σπίτι μου 1, στο οποίο εγκρίθηκαν περίπου 9.000 δάνεια, τα οποία έχουν ήδη εξοφληθεί και έχουν προχωρήσει ήδη και οι διαδικασίες, γιατί έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πάνω από 23.000 περίπου αιτήσεις δανείων έχουν ολοκληρωθεί ήδη.
1: Αληθεύει ότι κάποιες τράπεζες τώρα ενημερώνουν όσους είχαν μπει στη διαδικασία να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ότι δεν προλαβαίνουν επειδή εκπνέει προθεσμία? Υπάρχουν κάτι τέτοιες καταγγελίες?
5: Εάν οι διαδικασίες έχουν μείνει αρκετά πίσω και πράγματι δεν αρκεί αυτός ο ένας μήνας περίπου που υπολείπεται μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, να ίσως και να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα. Εάν κάποιος δεν καταφέρει μέχρι τη Δευτέρα Ιουνίου και οι τράπεζες βλέπουν ήδη και προκρίνουν ότι κάποιος δεν θα καταφέρει να φτάσει στο συγκεκριμένο χρόνο να ολοκληρώσει τις διαδικασίες του, επειδή αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι και η τελική και δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια παράταση, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τέτοια φαινόμενα ήδη.
1: Επειδή βλέπω ότι και ποσοστό υπάρχει ακόμη, αλλά και δεν έχουν αγγίξει και τον αριθμό των ενδιαφερόμενων που είχαν θέσει ως στόχο. Γι' αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση.
5: Παρά το γεγονός ότι όντως δεν έχει κλείσει ακόμα ο προϋπολογισμός στην ουσία του συγκεκριμένου προγράμματος, επειδή θα πρέπει να γίνει οι διαδικασίες από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πρέπει οι διαδικασίες αυτές όλες να φτάσουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ολοκληρωθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έτσι. Σωστά. Θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί όλα. Επομένως, αν βλέπουν οι τράπεζες ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο προϋπολογισμός, ότι κάποιος έχει τις προϋποθέσεις, ότι κάποιος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες, αλλά δεν φτάνει, δεν πρόκειται να ολοκληρώσει μέχρι τότε, σίγουρα ήδη θα έχουν ξεκινήσει οι ενημερώσεις. Βέβαια, τώρα τη συγκεκριμένη ημερομηνία την μάθαμε χθες. Ναι. Επομένως, σίγουρα τις επόμενες μέρες μπορεί και να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ναι.
0: Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Μπορεί να έκλεισε η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό για κάποιες κατηγορίες, ανοίγει για άλλες κατηγορίες και γι' αυτό, κύριε

0: ανέργους, αλλά ανοίγει για...
1: Όχι, να πούμε ότι ήταν
0: δικαιούχοι,
1: ναι, 300.000 υπευλήθησαν πάνω από 340.000 αιτήσεις.
0: Κάποιοι θα μείνουν εκτός, υπάρχει
2: πάνω από 1 εκατομμύριο ήταν οι αιτήσεις που έγιναν πέρσι, να υπενθυμίσουμε. Ναι.
0: 13 μήνο φέτος, έτσι, όχι 12 μήνες.
2: Πολύ σωστά. Από 18 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και τα βάουτσερ. Και βέβαια ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, άνοιξε δηλαδή ήδη από τις 8 η ώρα το πρωί μέσω του Gov και μέχρι 13 Μαΐου θα υποδέχεται τις δηλώσεις για τις κατηγορίες των συνταξιούχων και ελευθέρων επαγγελματιών.
0: Ναι, σωστά. Πέψατε.
2: Είναι λίγα τα βάουτσερ τα οποία θα δοθούν εδώ. Είναι περίπου 25.000 αυτοί οι οποίοι διεκδικούν τη συγκεκριμένη παροχή. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγες ημέρες για αυτό το λόγο, γιατί είναι λίγοι οι δικαιούχοι.
1: Να δούμε και τις περιοχές, νομίζω είναι, ναι, Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος, μέχρι 10 διανυκτερεύσεις και πάμε στις 12 σε πληγήσεις περιοχές, όπως ήταν η Βόρεια Εύβοια, ο Εύρος, η Θεσσαλία, όχι σποράδες.
2: Σωστά.
1: Στη Θεσσαλία πάντως.
2: Σωστά. Και ο γενικός πληθυσμός μπορεί να διεκδικήσει 6 διανυκτερεύσεις σε όποιο μέρος της Ελλάδας επιθυμεί, ανάλογα με το κατάλημα το οποίο θα επιλέξει βέβαια και θα πρέπει τα καταλήμματα και αυτά να κάνουν αιτήσεις.
1: Υπάρχουν κριτήρια βέβαια, έτσι, κυρία, ναι, Μεθενίτη.
2: Φυσικά. Μέχρι 30.000 ευρώ είναι το όριο για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία. Και εδώ θα υπάρχουν κάποιες κατηγορίες οι οποίες θα έχουν κάποια ειδική βαρύτητα, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναπηρίες, όπως είναι οι πολίτεκνοι, όπως είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Αλλά φυσικά και οι κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες έχουν χαμηλό εισόδημα, ναι, θα έχουν ένα παραπάνω μπόνους στη συγκεκριμένη διαδικασία και όσο περισσότερα από αυτά τα κριτήρια μπορεί να πληρείς.
1: Νομίζω έγκαμο συν 5.000 για κάθε παιδί.
2: Σωστά, ναι, σωστά. Και 30.000 ευρώ το γενικό οικογενειακό εισόδημα, ναι, χωρίς τα μπόνους των ανήλικων τέκνων που μπορεί να υπάρχουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Κυρία Μεθενίτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραίο
0: το μαλλί.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, είναι κουτροκό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή.
0: Ωραίο το μαλλί σήμερα, αυτό το σπαστό.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Ωραίο.
2: Να είσαστε καλά.
0: Το στιέρα. Το στιέρα.
1: Έτσι λέγεται.
0: Όχι, μωρέ, δεν ξέρω κι εσύ. Πάμε τώρα να μας πει ο κύριος Λαγουβάρδος γιατί έχουμε Μάη μήνα χειμώνα και γιατί από το χειμώνα θα πάμε σε καλοκαίρι και έχουμε μπερδευτεί και δεν μπορούμε να βλέπουμε χιόνια και αηβασίλδες Μάιο, κύριε Λαγουβάρδο. Από το 100 χρόνια και είχαμε να δούμε τέτοιες
3: δημοκρατίες.
1: Ούτε εσείς, σκεφτείτε
0: να σας
1: τώρα,
0: πω,
1: δεν
0: είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι περίεργο.
3: Έρχονται στην ώρα τους εκεί τώρα. Ναι.
0: Εκνευρίστηκε ο κύριος Λαγουβάρδος από τον καιρό.
1: Εμείς να δείτε. Εμείς να δείτε και η εκδρομή σου τριημέρου, κύριε Λαγουβάρδο, πόσο εκνευρίστηκα.
0: Καλά, εντάξει τώρα, δεν ήταν και για λύπηση η εκδρομή τώρα. Αλλά εντάξει, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Κλιματική αλλαγή είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο?
3: Όχι, όχι. Αυτό είναι ένα τυχαίο γεγονός. Ένα ακραίο γεγονός όμως, γιατί πραγματικά είχε να συμβεί τουλάχιστον 4 δεκαετίες. Το 1987, πάλι αρχές Μαΐου, είχαμε μια δύσκολη κατάσταση. Η εκτίμησή μας είναι, παρόλο που δεν είχαμε τόσα στοιχεία, όπως τώρα, τόσους σταθμούς, τόσες αναφορές όπως έχουμε 40 χρόνια μετά, η εκτίμησή μας είναι ότι ήταν χειρότερη και από αυτήν του 1987. Μιλάμε για πολλές δεκαετίες που δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο στη χώρα μας. Όταν ταυτόχρονα να το πούμε, και αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, μια πολύ έντονη θερμή εισβολή επηρέαζε την Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Δηλαδή, το Σάββατο είχαμε 24 βαθμούς στο Χόλμη και 12 βαθμούς στην Αθήνα. Στην μια ήταν 12 βαθμούς πάνω από τα 16, μέσα στο 12 κατά κορώνα.
1: Ναι,
3: ακριβώς. Ήταν πολύ ωραία. Έβλεπα κάτι φίλες φωτογραφίες στη Βαρσοβία και ήταν άνοιξη. Και εδώ ήμασταν, ας πούμε, με το καλοριφέρ και βλέπαμε τα ρεπορτάζ με τα χιόνια.
1: Και τα κασκόλ
3: και τα αγιοβασιλιάτικα καπελάκια.
1: Κανονικά.
3: Καλά ήταν και το έλεγχο.
1: Τώρα αυτό το πράγμα. Τελείωσε, πέρασε, έφυγε.
4: Τελείωσε.
1: Άρα μπορούμε να μιλάμε για έναν ανοιξιάτικο Μάιο από εδώ και στο εξής.
4: Ναι, και πιθανόν και λίγο καλοκαιρινό, θα έλεγα. Η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά τις επόμενες μέρες. Μέχρι σήμερα, να πούμε βέβαια, έχει ακόμα θερμοκρασία κάτω από τις κανονικές τιμές. Είχαμε και ισχυρό παγετό και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ελπίζω να μην δημιουργήσει προβλήματα στις καλλιέργειες, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, θα θέλετε, για μένα, στην ψυχρή εισβολή.
1: Πέρα από
4: την πλάκα που κάνουμε τα χιόνια.
0: Εγώ όμως αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έναν κανονικό Μάιο, μια κανονική άνοιξη.
4: Δεν γίνεται, ναι.
0: Γιατί πρέπει ή να έχουμε δηλαδή αυτό το σοκαριστικό με τα χιόνια, ας πούμε, και να κλείνει το τελεφερίκ στην Πάρνηθα και να υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση και από την άλλη να μας λέτε ότι τώρα πάμε σε καλοκαίρι. Δεν πάμε σε άνοιξη.
4: Πάμε σε καλοκαίρι. Αυτό βέβαια, οι θερμοκρασίες που δούμε τις επόμενες μέρες, όντως θα είναι υψηλές και μάλλον θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, είναι πιο συνηθισμένες για το Μάιο. Δηλαδή, έχουμε δει το Μάιο, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και υψηλότερες από αυτές που θα δούμε τις επόμενες μέρες, εκτός από πρώτου θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι προγνώσεις του καιρού. Αλλά για αρκετές ημέρες θα μπούμε σε έναν ανοιξιάτικο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τις κανονικές τιμές μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ίσως και ανέβουν και αρκετά πάνω σε αυτές τις επόμενες.
1: Το θέλουμε, κύριε.

0: Λαγουβάρδο, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε και τον Απρίλιο και τον Μάρτιο και με βροχές και με καταστροφικές βροχές και με χαμηλές θερμοκρασίες. Άρα το θέλουμε να σας ρωτήσουμε.
1: Το Μάρτιο και Απριλίο, όμως, να πούμε λίγο ότι οι βροχές που έπεσαν ειδικά σε κάποιες περιοχές ήταν σωτήριες, όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Βοήθησαν, βεβαίως, βοήθησαν.
2: Κάτι ακόμη θέλω να ρωτήσω. Αυτό τώρα που παρακολουθήσαμε το τρίμερο αυτό, είναι προάγγελος για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι? Είναι νωρίς να μιλήσουμε?
1: Δεν συνδέονται,
2: δεν συνδέονται καθόλου, έτσι. Ούτε μπορούμε να πούμε για το τι καλοκαίρι θα έχουμε φέτος.
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Φαίνεται ότι θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές, χωρίς όμως να σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιο μεγάλο καύσωνα. Απλά να πούμε ότι τα 4 από τα 5 τελευταία καλοκαίρια στη χώρα μας ζήσαμε μεγάλη διάρκεια καύσωνα. Και αυτό μας ανησυχεί λίγο. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί αυτό το πρότυπο, το μοτίβο, και έχουμε κάτι αντίστοιχο και φέτος. Γιατί υψηλές θερμοκρασίες σημαίνει επιβάρυνση στην υγεία και προβλήματα με τις δασικές πυρκαγιές.
0: Και επίσης πυρκαγιές, και σε αυτό θέλουμε να σταθούμε τώρα, σε αυτή τη συμμετοχή της χώρας μας, σε αυτό το πρόγραμμα με τους θερμικούς μικροδορυφόρους που έρχονται στο πλαίσιο της προστασίας των δασών μας. Γιατί λένε ότι, κύριε Διευθυντά, θα παρακολουθούν εν τη γενέση τους πυρκαγιές, αμέσως θα στέλνουν μηνύματα για την εστία, ούτως ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν κιόλας οι δυνάμεις πυροσβεστικής.
1: Και πολλές άλλες πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις της γης, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το έχουμε και είναι πραγματικά ένα πολύ καλό νέο.
0: Πώς θα λειτουργούν, για εξηγήστε μας, εμείς τα είπαμε λίγο, αλλά το είπαμε.
1: Έχουμε μια μικρή εμπλοκή σε αυτό το πρόγραμμα, κυρίως όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι δορυφόροι, χρειάζεται παραπάνω από 3 ή 4, και αυτό θέλει ώστε να έχουμε μια επαναληψιμότητα, όπως λέμε, να βλέπουμε συχνά κάποιες πυρκαγιές. Δεν θα έχουμε συνεχώς εικόνα προφανώς πάνω από τη χώρα μας, δεν υπάρχουν κενά που δεν θα υπάρχουν εικόνες και δεν συμπλώνουμε τους κλασικούς δορυφόρους που έχουμε ήδη. Αλλά πρώτα είναι σημαντικό βήμα να έχουμε αυτούς τους δορυφόρους, υπάρχει μέσα και ελληνική τεχνογνωσία. Είναι δική μας δορυφόρη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, είναι ένα χρήσιμο ακόμα όπλο για τις δασικές πυρκαγιές και οτιδήποτε άλλο παρατηρούν. Έτσι, γιατί δεν παρατηρούν μόνο τις δασικές πυρκαγιές, παρατηρούν και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Είναι πραγματικά όσο έχουμε περισσότερα στοιχεία, θα κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Δεδομένα θέλουμε για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη παρατήρηση και στη συνέχεια και πρόγνωση των φαινομένων.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ.
2: Ευχαριστούμε
1: καλά.
2: Πολύ.
1: Γεια σας,
0: κύριε Λαγουβάρδο.
2: Την επόμενη φορά που
0: εκνευρίζονται και οι δικοί με τον κύριο,
2: θα είμαστε με μαγιό εδώ πέρα.
0: Τη ζακετούλα του τη φορούσε πάντως, τον είδες, έτσι που καμισάκι και ζακετούλα από πάνω.
2: Εντάξει, πώς θα βγει τώρα ο άνθρωπος.
0: Μπορούσε να βγει μόνο με το πουκάμισο. Που σημαίνει ότι έχει κρύο ακόμη,
2: σωστά,
0: ρε παιδί μου.
2: Σωστά.
0: Αυτό εννοώ.
2: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς. Είναι η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Άντε, παιδιά, πάμε διαφημίσεις. Ελάτε.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
4: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
5: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν λες τι ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
4: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό, ναι, και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
0: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Together, like when you said you felt so happy you could die.

0: πολύ καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι.
1: Και είπες να το ακούσουμε όλο, ε.
0: Ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο? Σκέψου να ακούς αυτό το τραγούδι και να πλένεις τα ρούχα σου τώρα. Όχι στο χέρι.
1: Όχι στο χέρι, στο πλυντήριο.
0: Όχι όμως στο σπίτι σου.
1: Πού?
0: Θα μας πει η Ιωάννα Ρίζου. Ιωάννα, πού είσαι?
2: Χαίρετε, βρίσκομαι στην Fleming 4 στην Αργυρούπολη, σε ένα κατάστημα πλυντηρίων ρούχων αυτοεξυπηρέτησης. Λοιπόν, ξεκίνησε το 2010 η συγκεκριμένη αλυσίδα Easy Wash και μέχρι σήμερα μετράει 120 καταστήματα και είμαι εδώ πέρα με την κυρία Ερυφίλη Κουδουνά, η οποία θα μας πει πώς προέκυψε αυτός ο αριθμός τέτοιου είδους καταστημάτων σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που όπως ξέρουμε κάθε σπιτικό έχει και μια νοικοκυρά.
1: Κυρία Κουδουνά, συγγνώμη λίγο τώρα. Έχουμε πάρα πολλές απορίες. Εγώ ξέρω ότι βάζουμε πλυντήρια και πολλά μάλιστα μέσα στη βδομάδα στο σπίτι. Τα απλώνουμε, μετά έχουμε τα σιδερώσουμε. Τι έγινε, αλλάξαμε?
3: Αλλάξαμε γιατί αντί να βάλουμε 3 πλυντήρια με 2 ώρες το καθένα, εδώ βάζουμε ένα πλυντήριο σε 25 λεπτά με 7 ευρώ και έχουμε 3 πλυντήρια έτοιμα πλυμμένα. Και με άλλα 3 ευρώ τα στεγνώνουμε σε άλλη μισή ώρα και έτσι σε μία ώρα έχουμε πλυμμένα και στεγνωμένα ρούχα, μπορούμε να τα διπλώσουμε και εδώ. Και τα πάμε σπίτι κατευθείαν στην ντουλάπα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το στέγνωμα στο να μην τσαλακώνουν.
1: Και σκεφτείτε, έτσι όπως έχει ανέβει και το κόστος στην ενέργεια, μπορεί και να μας συμφέρει από το να βάζουμε αυτά τα 3 ώρα πλυντήρια στο σπίτι. Κάποτε έβαζα στο γρήγορο πρόγραμμα.
3: Ακριβώς.
1: Και ερχόταν η μάνα μου και τα άλλαζε.
0: Γιατί δεν καθαρίζουν.
1: Έβαζε τρία.
0: Ναι, και έλεγε ρε μάνα.
1: Και τώρα δεν βλέπει το λογαριασμό.
0: Κυρία Κουδουνά.
3: Η τώρα... αλήθεια είναι ότι ενώ ξεκίνησα. Ναι, ναι, πείτε μου.
0: Ολοκληρώστε εσείς και θα ρωτήσω μετά. Ολοκληρώστε.
3: Ενώ ξεκίνησαν για να εξυπηρετήσουν φοιτητές, γιατί το πρώτο μας κατάστημα ήταν στο Ζωγράφου.
1: Και λίγο εργένιδες.
3: Τώρα πια έχουμε επεκταθεί και οι κυρίως πελάτες είναι, να μην σας πω, οι οικογένειες.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
3: Οι εργένιδες είναι βέβαια σταθεροί.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι ενώ βλέπαμε άντρες κυρίως έτσι εργένιδες και μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ναι, περισσότερο, ναι, αγόρια, που έρχονταν σε τέτοια είδους καταστήματα, επιχειρήσεις, τώρα βλέπουμε οικογένειες. Δηλαδή, εγώ έχω δει πάρα πολλές μανούλες με τα παιδάκια να έρχονται εκεί, βάζουν τα πλυντήριά τους, ταυτόχρονα κάνουν δουλειές που έχουν δίπλα, δηλαδή μπορούν να πάνε κανένα σούπερ μάρκετ,
1: Γιώργο,
0: κανένα μανάδι.
1: Δεν προλαβαίνουμε πολύ απλά.
0: Ναι, σαφώς. Σαφώς. Ναι. Ισχύει όντως, κυρία Κουδουνά?
3: Αυτό συμβαίνει, συν επιπλέον ότι ενώ μπορούμε να τα πλύνουμε στο σπίτι, το στέγνωμα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα,
0: βεβαίως,
3: ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και γενικότερα, ειδικά
1: βαλκόνι,
3: τώρα με την αφρικάνικη σκόνη που έχουμε, με τα καυσαέρια και με τα τζάκια, ειδικά το χειμώνα, είναι η τέλεια λύση. Γιατί μπορεί κανείς επίσης να τα πλύνει σπίτι του, εάν δεν θέλει, παρότι θα σε εξηγήσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λοιμόξεων ή να μεταδοθεί κάτι, και μπορεί μόνο να τα στεγνώσει.
0: Φέρνουμε απορρυπαντικό και μαλακτικό και λοιπά.
3: Μπορεί να φέρει κανείς το δικό του.
1: Αλλά
3: βεβαίως
1: έχετε κι εσείς, έτσι εννοείτε.
3: Αλλά έχουμε και αυτόματο πολιτή εδώ.
1: Ναι.
3: Που μπορούν να αγοράσουν από εμάς. Μπορεί όμως να φέρει κανείς το δικό του.
0: Ναι. Έχω δει πολλούς που έρχονται με ένα βιβλίο και κάθονται εκεί και περιμένουν και διαβάζουν. Ακούνε την μουσική τους. Θα πάρουν το καφεδάκι τους.
3: Ακριβώς αυτό γίνεται, ή οι περισσότερες νοικοκυρίες τρέχουν να κάνουν και μια δουλειά ακόμη. Ένα μανάβι, ένα σούπερ μάρκετ, ένα φαρμακείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Κυρίως ποιες εποχές έτσι έχετε περισσότερη κίνηση?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι εξαρτώμενο περισσότερο από την τοποθεσία του μαγαζιού. Τα μαγαζιά του κέντρου και η Γλυφάδα έχουν πολύ περισσότερη κίνηση το καλοκαίρι, mm-hmm, που υπάρχει τουρισμός.
0: Ναι.
3: Όλα τα άλλα καταστήματα έχουν όλες τις υπόλοιπες περιόδους. Απλά έχουν λίγο πιο αυξημένη κίνηση.
0: Έλεγα μήπως και όταν αλλάζουν καρνταρόμπα από χειμώνα σε καλοκαίρι, ας πούμε, επιλέγουν πολλές νοικοκυρίες να έρθουν,
1: ναι,
0: να πλύνουν
1: όλα μαζί, τα χειμωνιάτικα.
3: Αυτό, ναι,
1: αφράτα.
3: Η αλήθεια είναι, ναι, ο Οκτώβριος και ο Μάιος έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
0: Ναι, ναι. Είναι βέβαιο.
1: Επαναλάβετε μας πού βρίσκεστε πάλι για άλλη μια φορά τη διεύθυνση για να προχωρήσουμε. Ελάτε.
3: Το συγκεκριμένο κατάστημα είναι στην Αργυρούπολη, αλλά έχουμε δικά μας καταστήματα, γιατί εμείς κάνουμε και το franchise σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Και είμαστε η μόνη αλυσίδα που έχει franchise, χωρίς να παίρνουμε δικαιώματα για το franchise. Εμείς είμαστε στην Αργυρούπολη, αλλά υπάρχουν περίπου 21 δικά μας καταστήματα σε όλη την Αθήνα και περίπου άλλα τόσα πελατών που έχουν κάνει franchise.
1: Κάπου θα τα βρούμε. Σας
0: τώρα,
1: ευχαριστούμε.
0: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να σου μιλήσει η Ιωάννα, διαφορετικά θα τον είχες τσιμπήσει. Εκεί έτσι να μας έλεγε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, το πώς το επιλέγει αυτό, είναι εργένης, δεν θέλει να κάνει χρόνο στο σπίτι, δεν έχει στεγνοτήριο.
1: Ή μπορεί να είναι καμία γυναίκα και να γυρίζει με τα απλημένα ρούχα και να λέει ο άντρας της, τι ωραία που βάζεις πλυντήριο, τι ωραία που βάζεις πλυντήριο.
0: Να λέει, κουράστηκα σήμερα, έβαλα 3 πλυντήρια να καθίσω λίγο στον καλαπέ και να έχει πάει εκεί στην κυρία Κουδουνά και να έχει εξυπηρετηθεί εκεί.
1: Ευχαριστούμε
0: πέρα.
1: Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε, να είστε καλά.
3: Και εμείς πολύ ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλά.
1: Τώρα πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή να δούμε λίγο αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διυπουργική συνέντευξη τύπου που είχαμε νωρίτερα και βλέπαμε.
0: Έλα Σπύρο. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ναι. Σπύρο.
4: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η διυπουργική συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσιάστηκαν τα μέτρα στήριξης για τα άτομα με αναπηρία, με ορίζοντα το 2032, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 5,3 δις, τα 1,2 δις από αυτά θα διατεθούν με προτεραιοποίηση την στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Οι δράσεις παρουσιάστηκαν κατά σειρά από τους υπουργούς Άκης Κέρτσο, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Σοφία Ζαχαράκη και Δόμνα Μιχαηλίδου και αφορούν ένα διευρυμένο πλαίσιο της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία για ζητήματα προσβασιμότητας, μεταφορών και μετακινήσεων, εκπαίδευσης αλλά και στέγασης. Τα σημεία που ξεχωρίσαμε είναι η αγορά 706 ηλεκτροκίνητων σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία. Περίπου το 70% των εθνικών αναγκών θα ξεκινήσει από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα επεκταθεί στη συνέχεια και σε πιο απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Όσον αφορά τις μετακινήσεις και την προσβασιμότητα, προβλέπεται 100% επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια και σκούτερς ατόμων με αναπηρία για 13.200 άτομα, τα πρώτα 5.300 αμαξίδια έως το 2029. Όσον αφορά τη στέγαση, προβλέπεται η ανέγερση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους πολίτες με την αξιοποίηση 4 ανενεργών στρατοπέδων και εκεί προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με αναπηρία, ενώ προβλέπεται και νέα ενίσχυση του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς, των λεωφορείων συγκεκριμένα, με προσθήκη 210 ηλεκτρικών λεωφορείων πλήρους προσβασιμότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συναντήσουμε εμείς τώρα τον συνάδελφο τον Κώστα Αλατζά. Είναι εδώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, σωστά?
5: Δεν σας ακούω και πάρα πολύ καλά. Είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως είπες Γιώργο. Έχουμε μια κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Γερμανό ομόλογό του, τον κύριο Γιώχαν Βάντεφουλ. Είναι κρίσιμη συνάντηση διότι είναι κρίσιμη χρονική συγκυρία στην οποία πραγματοποιείται. Χθες υπήρξε η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί απεγκλωβισμός των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, αλλά γίνεται και σε μια χρονική στιγμή στον απόϊχο, θα έλεγα, επίσης της αμερικανικής απόφασης για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Γερμανία. Στην ατζέντα της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 12 και 10 το μεσημέρι εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών περιλαμβάνονται οι περιφερειακές εξελίξεις, ειδικά το θέμα των στενών του Ορμούς, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ σε σχέση με αυτά που έχει δηλώσει κατά καιρούς για το μετασχηματισμό της συμμαχίας ο Αμερικανός Πρόεδρος και φυσικά οι διμερείς σχέσεις Αθήνας-Βερολίνου σε οικονομικό, εμπορικό επίπεδο αλλά και για τα θέματα που αφορούν το μεταναστευτικό ζήτημα. Αθήνα και Βερολίνο έχουν ταυτόσιμες απόψεις σε ό,τι αφορά την κρίση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ωστόσο υποστηρίζουν και οι δύο πλευρές όλες τις αμυντικές πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
0: Μέχρι στιγμής από τα όσα έχουν γίνει γνωστά, Κώστα, βάλε μία άνω τελεία Ακολουθεί ούτως ή άλλως η Ιωάννα Βάσου με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων και πληρέστατο ρεπορτάζ από τον Κώστα Λατζά σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι.
1: Τρεις η ώρα back to back ο Βασίλης Μπακόπουλος θα είναι κοντά σας με
0: την
1: παρέα του.
0: Μην ξεχνάτε ότι 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη θα έχουμε νέα μεγάλη δημοσκόπηση για όλα τα θέματα που μας αφορούν.
1: Αν μη τι άλλο, θα τα κουβεντιάσουμε και εμείς εδώ αύριο το πρωί, αλλά θα τα κουβεντιάσουν και στις 8 η ώρα στο Σεραφείμ Κοτρότσο.
0: Και ο Γιώργος Πιέρος στις 10 με την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη.
1: Θα χαλαρώσετε στις 12 με Έλενα Παπαβασιλείου και EQ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 10 παρα 10. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Αρνηθήκατε μετά... κύριε Ξανθόπουλε.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
0: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
2: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
7: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
8: Μια εμπριστική επίθεση.
9: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
10: The Rookies.
11: Will you say that again, please?
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
12: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
13: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
14: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επιχείρηση ελευθερία από τον Τραμπ για να οδηγήσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ. Οι απειλές των Ιρανών για ανελαίτες επιθέσεις και το σχέδιο των Αμερικανών για τη φυγάδευση των εμπορικών πλοίων. Προθάλαμος νέων εχθροπραξιών, συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Σκιά στη στρατηγική Ανδρουλάκη και στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ η παρέτηση του Χάρη Καστανίδη. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για Αραμπατζή και Λιβανό για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεγάλη δημοσκόπηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις Express, τα 10 βήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι τη διαταγή εισπράξης ενοικίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέο ατύχημα με πατίνι για ανήλικο στην Κυπαρισία. Υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Ανησυχία για την αύξηση κυκλοφορίας των πατινιών που δεν τηρούν τους κανόνες.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, ανακοινώνοντας την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να συνοδεύουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Οργή του Ιράν για την επιχείρηση υποστηρίζει πως οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα μπουν στα στενά του Ορμούζ θα δεχθούν επίθεση.
1: The president is calling it Project Freedom, a humanitarian gesture to help those countries that he says are not tied up with the conflict, but have ships that have vessels that are caught up in the Strait of Hormuz. The United States, starting Monday, will be guiding them out of the area.
2: Η κυβέρνηση Τραμπ θέτει σε εφαρμογή το πιο σημαντικό σχέδιο υψηλού ρίσκου για την εκτόνωση της κρίσης στα στενά του Ορμούζ.
3: Χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ.
2: Στόχος είναι τα εγκλωβισμένα πλοία υπό τον συντονισμό των Αμερικανικών δυνάμεων να οδηγηθούν εκτός του στενού, ξεπερνώντας τον ναυτικό αποκλεισμό.
3: Έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις απαγορευμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους.
2: Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα, το σπάσιμο του αποκλεισμού μπορεί να πυροδοτήσει μια ιρανική απάντηση, τεινάζοντας στον αέρα την εκεχηρία.
4: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.
5: We see this as a way to try to break that impasse, to try to create momentum, but at the same time there's always the risk of miscalculation out there, and that risk of miscalculation is very high at the present time. And I would say is that the possibility of a return to war is something that is real.
2: Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως αμερικανικές δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή θα στηρίξουν την επιχείρηση και θα συνδράμουν για να αποτρέψουν τον Ιρανικό στρατό από το να επιτεθεί. Άγνωστο παραμένει πως τα διερχόμενα πλοία θα ξεπεράσουν τους κινδύνους του ναρκοθετημένου στενού.
6: The Iranian mines are not compliant with international law. They don't deactivate after a certain period of time, so they could float around endlessly, really, until they're struck. The problem for the United States is they don't have much mine sweeping capability in their navy.
2: Έκκληση για συντονισμένες κινήσεις μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων χωρών έκανε ο Γάλλος πρόεδρος, κάνοντας λόγο για ασαφές σχέδιο.
7: Mais nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair. Mais nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis.
2: Παρά την κινητικότητα στα στενά του Ορμούζ, οι συζητήσεις σε διπλωματικό πεδίο παραμένουν ζωντανές.
0: Ο Σπύρος Μουζακίτης είναι μαζί μας για να δούμε τις αμερικανικές δυνάμεις που συμμετέχουν, Σπύρο, στην επιχείρηση Ελευθερία.
8: Σύμφωνα λοιπόν με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι και υπεύθυνη για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, για την επιχείρηση Ελευθερία, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τα ξημερώματα, έχουν διατεθεί 15.000 στρατιώτες, 100 πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία θα απογειώνονται είτε από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, είτε από αεροπλανοφόρα, καθώς και αντιτορπιλικά. Να πούμε πως, όπως είδαμε και στο βίντεο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει πως πολεμικά πλοία θα βρίσκονται στην περιοχή και θα επέμβουν σε περίπτωση που χρειαστεί.
0: Σπύρο, πόσα πλοία είναι εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ?
8: Καθώς λοιπόν η σύγκρουση Ιωάννα στη Μέση Ανατολή έχει πλέον ξεπεράσει τους 2 μήνες, η ασφυξία στα στενά του Ορμούζ παραμένει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στον Περσικό κόλπο βρίσκονται 913 πλοία όλων των κατηγοριών. 250 από αυτά, Ιωάννα, είναι δεξαμενόπλοια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιχείρηση Ελευθερία, είχαμε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο κοντά στα στενά του Ορμούζ, Εμμανουέλα Τσουδέρου.
9: Ναι, σύμφωνα λοιπόν με την οργάνωση, το πλήρωμα είναι ασφαλές. Η επίθεση έγινε 145 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ενώ να σου πω, Ιωάννα, ότι μέσα σε λίγες ώρες είχαμε και δεύτερο περιστατικό επίθεσης, αυτή τη φορά σε εμπορικό πλοίο, το οποίο έπλεε ανοιχτά του Ιράν. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό το συγκεκριμένο συγκεκριμένο πλοίο, το εμπορικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ελληνόκτητο και άλλαξε πορεία μετά την φερομενή επίθεση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και αυτό. Να πούμε λοιπόν πως μετά την ανακοίνωση λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν γνωστοποιήσει ότι έχουν δημιουργήσει μια ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας από όπου θα μπορούν, όπως υποστηρίζει, να διέρχονται τα πλοία σε συντονισμό πάντα με τις αρχές του Ομάν. Ωστόσο, ήδη στελέχη ναυτιλιακών εταιριών παραπονούνται και προειδοποιούν ότι οι οδηγίες που έχουν δεν είναι αρκετά σαφείς, είναι επικίνδυνες και χρειάζονται περισσότερες εγγυήσεις ασφαλείας για να αφήσουν τα πλοία τους να διέλθουν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Εμμανουέλα. Ανησυχία στη Γερμανία για την κόντρα Τραμπ-Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος όμως προσπαθεί να υποβαθμίσει την ένταση με τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας τη σημασία των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν κεντρικός πυλώνας του ΝΑΤΟ, παρά τις διαφωνίες που έχουν προκύψει.
3: Ισχυρούς τριγμούς προκαλεί στο Βερολίνο η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία.
10: Pentagon officials say the U.S. will withdraw 5,000 troops from Germany as Donald Trump ramps up a feud with the German chancellor. The announcement came after Friedrich Merz criticized Donald Trump's handling of the Iran war, saying the White House had no exit strategy.
3: Ο Φρίντριχ Μέρτς προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να υποβαθμίσει την ένταση με το Λευκό Οίκο.
11: Με τις unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir haben, gemeinsam ein Problem zu lösen. Und ich habe ihm bei meinem letzten Besuch auch in unseren Telefonaten immer wieder gesagt, dass dieser Krieg mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf uns hat, dass wir ihn gerne beendet sehen würden und dass wir auch Hilfe anbieten.
3: Σε συνέντευξή του στο δίκτυο ARD, ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθαρίζει πως είναι προσιλωμένος στη συνεργασία του με τον Donald Trump.
11: Insofern ist das eine schwierige Lage. Ich hoffe, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Ich halte jedenfalls an meiner Grundüberzeugung fest, dass das transatlantische Verhältnis für uns alle viel wert ist. Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis.
3: Ο Μέρτς τονίζει πως η απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρει μέρος των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία δεν έχει σχέση με τα σχόλιά του για τον πόλεμο στο Ιράν.
11: Wir haben auch von Joe Biden noch die Zusage bekommen, Tomahawk-Raketen geliefert zu bekommen. Das hat Donald Trump nie wiederholt. Die Zusage hat er uns bisher nicht gegeben. Also da ist jetzt auch nicht alles neu, was wir in den letzten Tagen da.
3: Η απόφαση του Donald Trump να βάλει στο στόχαστρό του τη Γερμανία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο εσωτερικό της χώρας.
12: Ich glaube, dass es ganz klar darum geht, mehr Druck auszuüben auf Deutschland und auch auf die Europäer. Mehr Finanzmittel tatsächlich hier frei zu machen.
3: Σε δηλώσεις του από την Αρμενία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν το μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο και τώρα διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων.
0: Περιπέτεια στον αέρα για τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Το αεροσκάφος του Πέδρο Σάντσεθ, Νίκο Νανούρη, έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος.
13: Ναι, Ιωάννα, στιγμές αγωνίας για τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και το επιτελείο του, καθώς το πρωθυπουργικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Ισπανός Πρωθυπουργός με προορισμό το Ερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας, όπου πραγματοποιείται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, εμφάνισε τεχνικό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, εμφανίστηκαν καπνοί μέσα στο πυλαιωτήριο και το αποτέλεσμα ήταν να ενεργοποιηθούν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και το αεροσκάφος, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, να προσγειωθεί ομαλά χωρίς κάποιο τραυματισμό στο αεροδρόμιο Εσεμπόγκα της Άγκυρας. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έμεινε με το επιτελείο του σε κρατικό ξενώνα. Το πρόβλημα λύθηκε σήμερα το πρωί. Αεροσκάφος από την Ισπανία, από τη Μαδρίτη, έφτασε στην Άγκυρα και έτσι ο Πέδρο Σάντσεθ συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς το Ερεβάν. Να πούμε, Ιωάννα, τέλος, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον Ισπανό Πρωθυπουργό και πέρσι το 2025 αντιμετώπισε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος παρόμοιο πρόβλημα σε σύνοδο κορυφής στο Παρίσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με επιστολή ψηλών τόνων, κάνει λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική και κομματική δραστηριότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεολογικών του αρχών. Την ίδια ώρα, σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε εξέλιξη, με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις και παρασκηνιακές συνεννοήσεις.
14: Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο δρόμο της διεύρυνσης, η παραίτηση Καστανίδη έρχεται να ταράξει και πάλι τα εσωκομματικά νερά. Με επιστολή του, ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του και αφήνει σαφείς αιχμές για στοχευμένες ενέργειες αποκλεισμού του από τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για απρέπεια που επαναλαμβάνεται, ενώ τον χαρακτηρίζει υστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό.
15: Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα.
14: Την ίδια στιγμή, οι ενστάσεις για τις νέες προσθήκες στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κάμπτονται, με τα κομματικά στελέχη να καλωσορίζουν τελικά τόσο τα νέα μέλη, όσο και αυτά που βρίσκονται στον προθάλαμο του κόμματος.
16: Κοινώνησε ο κύριος Φαραντούρης μαζί μου. Απλά αυτό. Δεν θα μπω τώρα στην ουσία, αλλά να μην. Ξέρετε, δεν θέλω να μπαίνω και ούτε να μιλάω πολιτικά με στυλ έτσι περισσότερο κουτσομπολιού. Τον κύριο Φαραντούρη τον καλωσόρισα, να το κλείσουμε εδώ πέρα.
17: Ναι,
16: τον
17: καλωσόρισα. Ναι. Δεν είναι μόνο το θέμα του κύριου Φαραντούρη, είναι καλοδεχούμενος ο κύριος Φαραντούρης. Το ΠΑΣΟΚ, άλλωστε αυτό είναι και η κουλτούρα του και το DNA του, ήταν πάντοτε ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα που καλούσε τους δημοκράτες και τους προοδευτικούς πολίτες ή στελέχη να ενταχθούν σε μια προσπάθεια διαχρονικά και ιστορικά. Αυτό κάνουμε και τώρα.
14: Παράλληλα, φουντώνει και η πολιτική κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών, με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για ψέματα, στη συνεννόηση που είχαν ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών.
18: Συμφωνία, συζήτηση, συνεννόηση υπήρξε μεταξύ του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Αν κάποιος λοιπόν λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ψεύδεται.
19: Καμία συνεννόηση που αφορά συμφωνία δεν υπήρξε.
20: Τηλεφώνημα υπήρχε.
19: Ξεκάθαρο μάλιστα ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Ο κύριος Μαρινάκης το μάζεψε. Θα της έλεγα να είναι πιο προσεκτική η ίδια, για να μην είναι εκείνη που θα εκθέσει αν επανόρθω τον κύριο Χατζηδάκη.
20: Γιατί
19: ξέρετε, τα γραπτά μένουν.
14: Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως καλά κρατεί, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία.
0: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση προανακριτικής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιάννης Μίτης μας ενημερώνει.
21: Βρέθηκε κοινός τόπος ανάμεσα στις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, Ιωάννα. Και έτσι λοιπόν έχουμε πρόταση, τη δεύτερη πρόταση. Θυμίζουμε, μετά από αυτή του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Στο κάδρο μπαίνουν ο Σπήλιος Λιβανός και η Φωτεινή Αραμπατζή, που τότε διετέλεσαν υπουργοί και υφυπουργός αντίστοιχα αγροτικής ανάπτυξης το 2020. Με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμίζουμε ότι η διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον 15 μέρες. Πρέπει πρώτα να γνωμοδοτήσει το γνωμοδοτικό συμβούλιο για την εγκυρότητα της νέας αυτής πρότασης και αργότερα να οδηγηθούμε στο κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια. Θα γίνει ψηφοφορία μυστική με κάλπη. Τέλος, να σου πω, Ιωάννα, ότι με τις τελευταίες πληροφορίες που μας έρχονται, εντός της ημέρας ή πιθανά αύριο να έχουμε και την κατάθεση της εξεταστικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, είπε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
22: Όλη την αξιολόγηση των δεδομένων των στοιχείων την κάνει η Βουλή, εν προκειμένου από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά. Δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις. Και μην κοροϊδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά, σε μια ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική του τόπου σε ένα ατελείωτο απέραντο δικαστήριο σε μια ατελείωτη συζήτηση επιποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων.
0: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ. Έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί είναι ο Κώστας Αλατζάς και θα μας ενημερώσει.
1: Από τις 12 και 10 το μεσημέρι συναντάται ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Γερμανό ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πρόκειται, Ιωάννα, για μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση, η οποία γίνεται την επομένη της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στα στενά του Ορμούς, προκειμένου να αποκλωβιστούν τα εκατοντάδες πλοία που βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό εντός των στενών, αλλά και στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ στην Γερμανία. Στο επίκεντρο της συνάντησης του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη με τον κύριο Γιώχαν Βάντεφουλ θα είναι οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ και φυσικά οι διμερείς σχέσεις Αθήνας-Βερολίνου, στις οποίες κυριαρχούν οι οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες αλλά και η συνεργασία στο μεταναστευτικό ζήτημα. Στις 2 παρα 10 αναμένονται να γίνουν κοινές δηλώσεις από τους δύο υπουργούς εξωτερικών και στη συνέχεια ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλαγή σελίδας. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον και ο τρίτος εμπλεκόμενος στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, καθώς το βράδυ της Κυριακής παραδόθηκε ο ανήλικος που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ένας 57χρονος υπάλληλος υποδοχής. Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.
4: Τρεις ημέρες μετά το αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ του Ηρακλείου Κρήτης, ο 18χρονος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Λίγες ώρες αργότερα, ενώπιον των αρχών εμφανίστηκε και ο ανήλικος, ο τρίτος της παρέας, που ενεπλάκησαν και τραυμάτισαν τον πορτιέρι έξω από το μπαρ.
20: Δεν δίνουν τέτοια χαρακτηριστικά, δεν έχουν τέτοιες εικόνες και εκδηλώσεις σαν άνθρωποι. Ήταν, κύριε Λιονάκη, εμείς προσβληθήκαμε για κάτι που έγινε και θα αναφέρουμε στην κυρία Ανακρίδα και στην κυρία Εισαγγελέα το τι συνέβη. Και θελήσαμε απλά να φοβερίσουμε. Δεν θέλαμε να χτυπήσουμε κάποιον. Πολλό δε μάλλον δεν θέλαμε να σκοτώσουμε κάποιον, γιατί έχουμε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
4: Όλα συνέβησαν ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Οι τρεις δράστες, ο 20χρονος και ο 18χρονος αδερφός του και ένας 17χρονος, επιχείρησαν αρχικά να μπουν σε μπαρ, όμως ο 57χρονος πορτιέρης δεν τους επέτρεψε την είσοδο.
23: Έγινε μια φασαρία σε μπαρ. Δεν τους άφησε να μπούμε μέσα στο μπαρ και ξεσηκωθήκανε, βγάλανε μασχέρια, βγάλανε πιστόλια, παιδιά, πού πάμε.
4: Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή που οι τρεις νεαροί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και εμφανώς εκνευρισμένοι επιστρέφουν κρατώντας στα χέρια δύο όπλα κρότου, ένα μαχαίρι και μια μαγκούρα και απειλούν τον πορτιέρι. Μέσα σε δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε. Οι δράστες έριξαν στο έδαφος τον 57χρονο και ξεκίνησαν να του επιτίθενται, τραυματίζοντας τον στα πόδια.
24: Ο τραυματίας τους καταδίωξε και εδώ πέρα ήταν γεμάτο αίματα.
0: Πρέπει να έχει μοραλία.
24: Ναι, πολύ. Αυτοί αφήσαν όμως και ένα όπλο μέσα στο αυτοκίνητο.
25: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα παιχνίδι εξουσίας εδώ. Το ποιος ουσιαστικά θα επικρατήσει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος εμένα θα μου επιτρέψει ή θα μου απαγορεύσει να εισέλθω σε ένα μαγαζί.
4: Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο για να διαφύγουν, με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν. Οι δράστες μπήκαν ανάποδα σε δρόμο, ενώ φέρονται να τράκαραν και σταθμευμένο όχημα.
23: Πηγαίνανε ανάποδα προς τα πάνω. Τους κυνηγούσε προφανώς ο πορτιέρης, από ό,τι είπαν.
26: Αντί να απευθυνθεί στις αρχές και να πει ότι θέλω να μπω μέσα, να πιω το ποτό μου και δεν με αφήνουν, γιατί κρίνει κάποιος ότι εγώ είμαι επικίνδυνος ενδεχομένως, να παίρνει το δύο όπλα, ό,τι είναι όπλα και να είναι, κρότου, λάμψης, ό,τι και να είναι, μια μαγκούρα, ένα μαχαίρι και να προσπαθεί να απειλεί τον πορτιέρι.
4: Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον 20χρονο.
27: Από το βιντεοληπτικό υλικό και εφόσον αναγνωρίζουν οι δράστες ο καθένας το πρόσωπό του, διότι όπως βλέπουμε έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, θα αποδοθούν ανάλογα οι κατηγορίες.
4: Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την Τετάρτη στις 9 το πρωί.
0: Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 11χρονος από την Κυπαρισία μετά από ατύχημα που είχε σε πλατεία όταν ένα άλλο παιδάκι έπεσε πάνω του με ένα πατίνι. Περίκλη Πατσούρη, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με πατίνι. Πριν από λίγες ημέρες, ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στα Μακρύσια Ηλίας.
2: Και ενώ πες παραμένω ακόμα οι μνήμες, Ιωάννα, από αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε 30 Απριλίου και βέβαια συνέβη αυτό απόγευμα Σαββάτου. Έπαιζαν τα παιδιά μεταξύ τους, έχασε τον έλεγχο το ένα από τα δύο με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον 11χρονο και να τον τραυματίσει αρκετό σοβαρά στο πόδι. Με αποτέλεσμα να πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας Ιωάννα να του βάλουν γύψο γιατροί, αλλά κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνιο. Σήμερα, από ό,τι γνωρίζουμε σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, υποβλήθη σε εγχείρηση και πλέον νοσηλεύεται στη μονάδα παιδών εκεί στο Καραμανδάνιο. Ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη μόλις σε λίγες ώρες και δεν είναι το μόνο, αφού γιατροί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ειδικότερα από το Καραμανδάνιο, ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά σε καθημερινή βάση από εφήβους και όχι μόνο, και μικρά παιδιά που φτάνουν στο νοσοκομείο με σοβαρά
0: από πατίνια. Πρέπει να προσέχουν. Χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή. Σε ευχαριστώ, Περικλή. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για τη φωνική συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτας. Μαρίζα Λιναρδάτου, ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός κρύβονται πίσω από τη διπλή δολοφονία.
5: Ναι, πράγματι, Ιωάννα, αυτό προκύπτει και από τις μαρτυρίες που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί, ενώ οι υπόλοιποι 9 που έχουν συλληφθεί φέρονται να εμπλέκονται ως συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη αιματηρή συμπλοκή. Τώρα να τα πάρουμε όλα από την αρχή, καθώς όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του προαυλισμού των κρατουμένων. Τι συνέβη? 4 έγκλειστοι βγήκαν από το κελί τους στο 9 και έσπασαν τα λουκέτα σε 2 άλλα κελιά. Στη συνέχεια λοιπόν όλοι μαζί με αιχμηρά αντικείμενα και 2 μαχαίρια επιτέθηκαν σε άλλους συγκρατούμενούς τους στο κελί 6 συγκεκριμένα με συγκελίτες του πειθαρχικού κελιού. Τότε λοιπόν σοφρονιστικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, καθώς 2 άνδρες, 2 αλλοδαποί τραυματίστηκαν θανάσιμα. Με αποτέλεσμα και ο ένας ο οποίος κατάφερε να διακομιστεί στο νοσοκομείο εκεί και κατάλαβαν ότι έχει χάσει εντελώς τις αισθήσεις του. Τώρα να σου πω, Ιωάννα, ότι οι 11 συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν τα 3 αδέρφια από τα Χανιά που έκαναν τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους. Μάνο Τριγώνη υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και μάλιστα στα social media πόζαραν με χαρτονομίσματα και πανάκριβα ρολόγια, προβάλλοντας τον πλούτο που αποκόμιζαν από τις απάτες τους.
6: Ακριβώς, Ιωάννα, το πρωί λίγο μετά τις 9 λοιπόν πέρασαν το κατώφλι του δικαστικού Μεγάρου Αμίλητη και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι 3 συλληφθέντες, 2 αδέλφια τα οποία είχαν επιβιβαστεί με το πλοίο για να μεταβούν στον Πειραιά, ενώ και άλλο ένα άτομο, ενώ αυτοβούλος στις αρχές παραδόθηκε και άλλο ένα άτομο που συμμετείχε στη σπήρα των υποτιθέμενων υπαλλήλων του ΔΔΕ, οι οποίοι μέσα από τις 6 επιχειρήσεις τους κατάφεραν να αποσπάσουν λία 62.000 ευρώ από ηλικιωμένα άτομα στα Χανιά. Να πούμε ότι οι αστυνομικές αρχές αναζητούν 3 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και είναι θέμα χρόνου, Ιωάννα, να συλληφθούν και να οδηγηθούν και αυτά τα 3 άτομα ενώπιον των δικαστικών αρχών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας τώρα, χρυσάφι πληρώνουν οι καταναλωτές τα πρώιμα φρούτα. Πρωταγωνιστές είναι τα κεράσια, τα βερίκοκα και τα ροδάκινα. Σε σχέση με πέρυσι, την αντίστοιχη περίοδο, τα πρώιμα φρούτα παρουσιάζουν άνοδο έως και 20%. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι αυξήσεις αποδίδονται κυρίως στην περιορισμένη παραγωγή λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά και στην εκτείναξη του κόστους παραγωγής. Οι καταναλωτές, όπως λένε, θα περιορίσουν τις ποσότητες.
7: Κεράσια, βερίκοκα και ροδάκινα έχουν ξεκινήσει ήδη να πωλούνται στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Οι τιμές όμως για τα πρώιμα φρούτα είναι τσουχτερές και αυξημένες κατά 20% σε σχέση με πέρσι.
8: Πανάκριβα. Πάρα πολύ ακριβά.
9: Και όλα πανάκριβα είναι.
10: Πάρω επιλεκτικά, θα πάρω λιγότερα, κατανάλωση και ξανά αγορά.
7: Συγκεκριμένα η τιμή για τα κεράσια ξεκινά από 8 με 10 ευρώ το κιλό. Τα βερίκοκα κοστίζουν 3,5 έως 4 ευρώ και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια από 2 ευρώ και 80 λεπτά έως και 3,5 ευρώ το κιλό.
11: Δεν μπορεί να πάρει ένας μεροκαματιάρης, ένας που παίρνει έστω και 1,000 ευρώ το μήνα, να πάρει 2 κιλά κεράσια, ας πούμε, για να δώσει 20 ευρώ.
28: Δεν τα βλέπουμε τα κεράσια.
29: Παίρνουμε μήλα και πορτοκάλια, ακόμα που είναι φτηνά.
30: Ξεκίνησε η παραγωγή στα πρώτα πρωίμα κεράσια και η τιμή ξεκινάει από 10 ευρώ το κιλό.
31: Οι βροχές πάντα προκαλούν πρόβλημα στο κεράσι, έχουμε τα λεγόμενα σκασίματα του φλοιού.
3: και περιμένουμε σήμερα να έρθουν οι πρώτες συγκομιδές για την περιοχή μας.
7: Το κόστος καλλιέργειας κερασιών έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% φέτος, με τις τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
3: Οι παραγωγές θα είναι στα κανονικά επίπεδα με βάση τα στρέμματα που καλλιεργούνται. Επομένως, αυτό είναι καλό μήνυμα για τους καταναλωτές, κακό μήνυμα για τους παραγωγούς.
9: Τις τιμές δεν τις διαμορφώνουν οι παραγωγοί, αλλά τις διαμορφώνουν οι μεσάζοντες και οι χοντρέμποροι. Από εκεί ξεκινάει το κακό και γι' αυτό πληρώνουμε πανάκριβα τα προϊόντα. Ο παραγωγός πληρώνεται χαμηλότερα την τιμή, ενώ θα έπρεπε να έχει μία κανονικότητα, και εμείς οι καταναλωτές τα αγοράζουμε πάρα πολύ ακριβά.
7: Το υψηλό κόστος παραγωγής εξαιτίας της αύξησης των καυσίμων, αλλά και το κόστος της μεταφοράς προς τις αγορές μπορεί να εκτινάξει περαιτέρω τις τιμές στα πρώιμα φρούτα.
0: Σε εφαρμογή τέθηκε το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις εξπρές, που δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να προχωρούν ταχύτερα σε διαδικασίες απομάκρυνσης ενοικιαστών, αλλά και στην έκδοση διαταγής για την ίσπραξη οφειλόμενων, ακόμη και μετά τη λήξη μιας μίσθωσης. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε τον πλήρη οδηγό για τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθείου, χρόνη, κόστος, δικαιώματα και τα 10 βήματα που ξεκλειδώνουν την επιστροφή του ακινήτου.
12: Τέλος στο μαραθώνιο των ιδιοκτητών ακινήτων και στην ίσπραξη ανεξόφλητων ενοικίων βάζει το νέο πλαίσιο για τις fast track εξώσεις που τέθηκε σε ισχύ από 1η Μαΐου.
13: Είναι μια λύση, ναι. Πρέπει να πληρώνει.
14: Άμα περιμένει από αυτά τα ενοίκια να ζήσει. Δεν είναι σωστό.
12: Πλέον οι ιδιοκτητές μπορούν να ζητήσουν τα χρωστούμενα μισθώματα χωρίς την εμπλοκή των δικαστηρίων όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
15: Σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες, δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε ό,τι αφορά την αποβολή κάποιου ο οποίος δεν πληρώνει. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η επεξεργασία του φακέλου της υπόθεσης στο δικαστήριο δεν θα γίνεται πια από επαγγελματία δικαστή, αλλά θα γίνεται από ειδικά πιστοποιημένο δικηγόρο που θα ορίζει απρόσωπα, αλφαβητικά, η γραμματεία του δικαστηρίου.
0: Ναι.
12: Στην περίπτωση απλήρωτων ενοικίων, το νέο πλαίσιο προβλέπει εξώδικη προειδοποίηση 15 ημερών προς τον ενοικιαστή. Αν δεν εξοφληθούν τα οφειλόμενα, ακολουθεί η διαδικασία της διαταγής και στη συνέχεια δίνεται προθεσμία 20 ημερών για την εκτέλεσή της. Συνολικά η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών.
15: Οι προθεσμίες αυτές όλες που έχει ο ενοικιαστής, το τρίμηνο για τη μη πληρωμή και το εξάμηνο για τη λήξη, είναι προθεσμίες που παρέχονται από τον νόμο στον ενοικιαστή, χωρίς να χρειαστεί να βάλει δικηγόρο και χωρίς να χρειαστεί να δαπανίσει έστω και ένα ευρώ.
12: Για τη λήξη του συμβολαίου μίσθωσης, το πλαίσιο προβλέπει τρίμηνη εξώδικη προθεσμία και στη συνέχεια δίμηνη προθεσμία για την εκτέλεση της διαταγής. Έτσι, ο ενοικιαστής έχει στην πράξη περιθώριο τουλάχιστον 6 μήνες για να αποχωρήσει από το ακίνητο. Η διαταγή κοινοποιείται στον ενοικιαστή με δικαστικό επιμελητή. Ο ενοικιαστής διατηρεί δικαίωμα ανακοπής μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες και μπορεί να ζητήσει επιπλέον χρόνο μέσω ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι.
16: Οι δικηγόροι, οι οποίοι θα κληθούν να εκδώσουν τις σχετικές διαταγές, είναι πιστοποιημένοι δικηγόροι. Γίνονται πιο απλά, πιο γρήγορα, αλλά πάντα με ασφάλεια δικαίου.
12: Η ρύθμιση στοχεύει σε ταχύτερες διαδικασίες, λιγότερη επιβάρυνση των δικαστηρίων και ενίσχυση της αγοράς κατοικίας, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν περισσότερα ακίνητα προς ενοικίαση, χωρίς να καταργούνται βασικές δικλείδες προστασίας για τους μισθωτές.
0: 10+2 εθνικές δράσεις για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία είναι το αντικείμενο συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο και παρουσιάστηκαν βασικές δράσεις που αφορούν την αναπηρία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Ο Σπύρος Αλεξανδρής παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και θα μας ενημερώσει.
17: Πρόκειται για 12 στοχευμένες εθνικές δράσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της στήριξης των ατόμων με αναπηρία, όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους για την αντιμετώπιση ζητημάτων προσβασιμότητας, μεταφορών και μετακινήσεων εντός της πόλης, εκπαίδευσης αλλά και στέγασης. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου με ορίζοντα το 2032. Και οι πόροι που θα διατεθούν για τους σκοπούς της ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία φτάνουν τα 1,2 δις ευρώ. Οι δράσεις αυτές παρουσιάστηκαν κατά σειρά από τους υπουργούς Άκης Κέρτσο, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Δόμνα Μιχαηλίδου και Σοφία Ζαχαράκη. Αφορούν Οι δράσεις αφορούν πάνω από 100.000 δικαιούχους. Τα σημεία που ξεχώρισαν είναι η αγορά 706 ηλεκτροκίνητων σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των μαθητών. Περίπου το 70% των εθνικών αναγκών, 11.000 μαθητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές. Την προσβασιμότητα εντός πόλης με 100% επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια και σκούτερς ατόμων με αναπηρία. Όσον αφορά τη στέγαση, προβλέπεται η ανέγερση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους συμπολίτες μας. Μάλιστα, θα αξιοποιηθούν 4 ανενεργά στρατόπεδα για αυτήν την ανέγερση των κατοικιών, με χαμηλό μίσθωμα και προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία. Όσον αφορά τις μετακινήσεις, προβλέπεται επιδότηση 29.000 ευρώ για αγορά ειδικού τύπου οχημάτων ταξί για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, αλλά και νέα ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων με προσθήκη 210 ηλεκτρικών λεωφορείων πλήρους προσβασιμότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι ένας τομέας που ήδη έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος, όπως τόνισε ο κύριος Κυρανάκης. Ήδη τα λεωφορεία είναι 100% προσβάσιμα, όλος ο στόλος της ΟΣΥ για άτομα με αναπηρία.
0: Πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπες. Σπύρος, ευχαριστώ. Και να παρακολουθήσουμε τι είπαν ο Άκης Σκέρτσος, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η Σοφία Ζαχαράκη.
1: Η στρατηγική μας για την αναπηρία αποκτά έτσι, πέραν της εθνικής χρηματοδότησης, και μια πρόσθετη κοινοτική γραμμή χρηματοδότησης που αυξάνει τους πόρους που κατευθύνονται και προς την αναπηρική κοινότητα.
18: Προχωράμε λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, στην ανέργεση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για περίπου 7.000 ευάλωτους συμπολίτες μας.
19: Ότι φέτος, το 2026, ήδη έχουμε το σύνολο του στόλου της ΟΣΥ διαθέσιμο με ράμπες αναπηρίας, με ράμπες για αμαξίδια. Οι οδηγοί μας και οι ελεγκτές και το σύνολο του προσωπικού της ΟΣΥ έχουν εκπαιδευτεί.
20: Το κράτος παραδέχεται πολλές φορές την αλληγορία ή και τις δυσκολίες εφαρμογής και έρχεται με στοχευμένες δράσεις και με πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα πλέον προστίθεται και το κοινωνικό κλιματικό ταμείο να αντιμετωπίσει ακριβώς την κοινωνία με τον τρόπο που αξίζει σε κάθε πολίτη ξεχωριστά.
0: Πάμε αμέσως στον Σπύρο Μουζακίτη για μια έκτακτη είδηση. Σπύρο, αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από 2 πυράβλους στο Ορμούζ.
21: Έτσι είναι, Ιωάννα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, 2 πύραυλοι έπληξαν σκάφος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού κοντά στην ίσο Κάσκ, αφού αυτό το σκάφος του πολεμικού ναυτικού του αμερικανικού αγνόησε τις προειδοποιήσεις για να σταματήσει. Όλα αυτά συμβαίνουν μια ανάσα από τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν ισχυρίστηκε ότι εμπόδισε πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να εισέλθουν στο Ορμούζ. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το ναυτικό του εμπόδισε αμερικανικά πολεμικά πλοία να εισέλθουν στα στενά με αυστηρή και άμεση προειδοποίηση. Όλα αυτά, Ιωάννα, συμβαίνουν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση, Σπύρο. Πάμε να δούμε τώρα ένα παιδί θαύμα της κβαντικής φυσικής. Είναι ο 15χρονος Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ο οποίος από μικρός διάβαζε βιβλία για την επιστήμη, το σύμπαν, την αστροφυσική και τον ενδιέφερε η ανακάλυψη του άγνωστου. Ο Βίκτορας μίλησε στο Action 24 για τη συνεργασία του με την NASA, παρακαλώ.
22: Ο Βίκτορας είναι μόλις 15 ετών και παιδί θαύμα της κβαντικής φυσικής. Μιλάει στο Action 24 για τη μεγάλη του αγάπη, το διάστημα και την αστροφυσική.
23: Ότι ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα.
22: Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, μαθητής τρίτης γυμνασίου, κατάφερε να ξεχωρίσει σε διεθνές επίπεδο, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο καλύτερης ομιλίας σε βαλκανικό θερινό σχολείο.

0: όπως ξέρουμε στη φυσική.
1: Από μικρός ασχολείται με σύνθετα πεδία όπως η αστροφυσική και η κβαντομηχανική και στην ηλικία των 13 ετών κατάφερε να κερδίσει με την πρόταση για την αποστολή Interstellar Probe το βραβείο καινοτομίας και επιστημονικότητας.
0: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager, βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται Διαστρικός Χώρος.
1: Πρόσφατα, ο Βίκτορας έστειλε μια επιστολή στη NASA για τα Anions Qubits, μια προηγμένη θεωρητική προσέγγιση στην κβαντική πληροφορική, η οποία υπόσχεται να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα των σημερινών κβαντικών υπολογιστών, τα σφάλματα λόγω θορύβου.
0: Και ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με τη NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035.
1: Όνειρό του, όπως λέει στο Άξιον 24, είναι να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική, ώστε να συμβάλλει στην έρευνα για το καρκίνο.
2: Να μεταφερθούμε στην Κοπακαμπάνα, εκεί όπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι πλημμύρισαν το παραλιακό μέτωπο του Ρίο Ντετζανέιρο και χόρεψαν στους ρυθμούς της κολομβιανής Star Shakira σε μια δωρεάν συναυλία που εξελίχθηκε στο απόλυτο υπαίθριο μουσικό γεγονός.

Σε μια συναυλία υπερθέαμα, η Λατίνα Σταρ Σακίρα αποθεώθηκε από 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους. Η συναυλία ήταν δωρεάν και πραγματοποιήθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές παραθαλάσσιες περιοχές του κόσμου, την παραλία Copacabana στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Η Κολομβιανή Superstar τραγούδησε όλα τα αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών που άφησαν εποχή. Όπως το Hit Don't Lie,

0: whenever. Το La Tortura.
1: Oye, negrita, mira, no te rajes. De lunes a veces tienes mi amor. Déjame el sábado, mi que es mejor. Oye, mi negra, no me castigues.
0: Αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες που βρέθηκαν στην κορυφή των μουσικών charts διεθνώς. Για άλλη μια φορά, η 49χρονη Σακίρα έδειξε τις εντυπωσιακές χορευτικές της ικανότητες. Η συναυλία εντάχθηκε στην παγκόσμια περιοδία της με τίτλο «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια», που πήρε το όνομά της από το ομώνυμο άλμπουμ. Από το πρωί τα πλήθη ήταν ήδη εκεί, ενώ λίγες ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας η παραλία έσφιζε ήδη από κόσμο στη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της. Το κοινό εκστασιασμένο. Η εμφάνιση της Σακίρα θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στην τοπική οικονομία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Μετά τη Μαντόνα και τη Lady Gaga, η βραζιλιανική πρωτεύουσα είναι πλέον η βασίλισσα των pop συναυλιών.
2: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
4: Energy, mon ami.
5: Energy.
4: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζει σε Παρί. Εσύ όμως.
6: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
7: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Λευκή ισοπαλία στο Αθηναϊκό Ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος η Πράσινη την ώρα που η ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 3-1 έφερε την ένωση στο συν 6 από τους Ερυθρόλευκους.
9: Αθηναϊκός των 10 παικτών άντεξε κόντρα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ με το τελικό 0-0 στη Λεωφόρο να τοποθετεί οριστικά τους πράσινους στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στο συν 6 από τη δεύτερη θέση. Στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στο Απόστολος Νικολαίδης, η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο μάτς με τις αριθμητικές ισορροπίες να αλλάζουν από νωρίς. Στο 17 ο Ερνάντεθ ανέτρεψε τον Ζήνη που βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ και αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες με τον Βάργα να μην μπορεί να νικήσει σε τέτα τέτ των Λαφών στο 55 και τον Μπακασέτα να αστοχεί από πλάγια θέση λίγο πριν το φινάλε με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα.
10: I am not happy with our performance in this sense.
11: Διευρύνω μάλλον το προβάδισμά μας κατά ένα βαθμό από τους διεκδικητές. Είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Αυτό είναι το ευχάριστο, το θετικό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι για περίπου 75 λεπτά είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν είμαι χαρούμενος στο γεγονός ότι η ενέργειά μας δεν ήταν στα επίπεδα που απαιτούνταν.
9: Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού και σκαρφάλωσε εκ νέου στη δεύτερη θέση. Το σκορ για τους Θεσσαλονικείς άνοιξε ο Γερεμέγεφ στο 15ο λεπτό μετά από φάση διαρκείας για να ακολουθήσει η ισοφάριση των Ερυθρόλευκων με την κεφαλιά του ΕΛΚΑΜΠΗ από την ασίστ του Τσικίνιο. Το σύνολο του Ρασβάν Λουτσέσκου πήρε ξανά το προβάδισμα με το εξαιρετικό πλασέ του Ζίβκοβιτς από την τελική πάσα του Κωνσταντέλια στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, με τον Γερεμέγεφ στο 65 να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και να υπογράφει μια μεγάλη νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά.
12: The fate has offered us. Η μοίρα αυτό που μας προσέφερε ήταν δύο πολύ δύσκολοι μήνες σε μια περίοδο την οποία πραγματικά παίζαμε καλό ποδόσφαιρο και πιστεύαμε και είχαμε την αυτοπεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι μέχρι και το τέλος. Αυτό που μένει σε ένα γκρουπ ανθρώπων, σε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών οι οποίοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ είναι να παλέψουν απέναντι σε αυτό το που τους προσέφερε η μοίρα.
9: Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ έχει ισχυρό προβάδισμα για τον τίτλο, με τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να διατηρούν τις μαθηματικές τους ελπίδες.
13: Το πλασέ Παυλένκα.
8: Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής των play-off, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Πρωτοπόρος η ΑΕΚ με 67 βαθμούς, ενώ στους 61 βαθμούς είναι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική στα play-off της Super League. Κυριακή 10 Μαΐου, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7.30, την ίδια ώρα που είναι και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η επόμενη ακόμα μια επιτυχία για τη χώρα μας έφερε ο Θεόδωρος Τσελίδης στο τζούντο. Ο Έλληνας τζουντόκα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Grand Slam τζούντο του Τατζικιστάν στην κατηγορία κάτω των 90 κιλών. Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για τον χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παρισιού μετά από 2 πέμπτες θέσεις που είχε καταλάβει τον Φλεβάρι. Στο πόλο η ομάδα ανδρών του Απόλλωνα Σμύρνης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Conference Cup. Αντίπαλος ο Πανιώνιος, τον οποίο κέρδισε με 15-13, με την ένταση να μην λείπει. Για την ακρίβεια δημιουργήθηκε σύραξη 2 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, με τους παίκτες των ομάδων να πιάνονται στα χέρια, μένοντας για αρκετή ώρα κάτω από το νερό. Ο Καβετανάκης έκανε επικίνδυνο μαρκάρισμα στο Σολανάκη, αρχηγό του Πανιωνίου, και δημιουργήθηκε σύραξη πριν επέμβουν οι ψυχρεμότεροι και ολοκληρωθεί με ένταση ο μικρός τελικός. Στο διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ, ενώ αναβολή στη στέψη της Μπαρτσελώνα έδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε τις Εσπανιόλ.
9: Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της είναι η Ίντερ, η οποία νίκησε εντός έδρας στην Πάρμα με 2-0. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Ζιελίνσκι συνδυάστηκε με τον Τουράμ και ο Γάλλος με ωραίο τελείωμα έδωσε το προβάδισμα στους Νερατζούρι. Το τρίποντο και τον τίτλο κλείδωσε ο Μικηταριάν στο 80 λεπτό με κοντινή προβολή από την πάσα πάρε βάλε του Μαρτίνες. Η λήξη του αγώνα βρήκε τους χιλιάδες οπαδούς της Ίντερ που είχαν γεμίσει τον Τζουζέπε Μεάτσα να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του τροπέου, με την οποία η Ίντερ άφησε στο μείον 2 τη Μίλαν την ώρα που η Γιουβέντους είναι πρώτη στη λίστα με 36 πρωταθλήματα. Στην Ισπανία, παράταση στην στέψη της Μπαρτσελόνα έδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης με την νίκη της με 2-0 στην έδρα της Εσπανιόλ. Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο 55 από ασίστ του Γκαρθία για να ακολουθήσει το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Βραζιλιάνου στο 66 με τρομερό σούτ από την τελική πάσα του Μπέλιγχαμ. Η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία υποδέχεται στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής.
8: Στη Φόρμουλα 1 το άστρο του Κίμι Αντωνέλη έλαψε και στο Μαϊάμι με τον 19χρονο Ιταλό πιλότο της Mercedes να κερδίζει το τρίτο του σερί Grand Prix. Έχοντας σπάσει πολλαπλά ρεκόρ, ο Αντωνέλη μπαίνει πλέον σε τροχιά τίτλου. Ασταμάτητος και στο Μαϊάμι ο Κίμι Αντωνέλη. Η δράση στη Φόρμουλα 1 επέστρεψε και ο 19χρονος Ιταλός πιλότος της Mercedes το έπιασε από εκεί που το άφησε, πετυχαίνοντας την τρίτη του σερί νίκη. Στον μακράπιο συναρπαστικό αγώνα της σεζόν ως τώρα, ο Αντωνέλη έβγαλε την οδηγική του μαεστρία και παρά το γεγονός πως το ξεκίνημα έχασε την pole position, είδε πρώτος την καρό σημαία και στο Μαϊάμι.
5: This is just the beginning. The road is still long, but we're working super hard and you know the team is doing an incredible job and without them I wouldn't be here. So mainly thanks to them, to my family. And yeah, I'm gonna enjoy this one and then get back to work.
8: Μετά την νίκη του και σε αυτό το Grand Prix, το παιδί θαύμα, όπως συχνά αποκαλείται ο Ιταλός, μπαίνει για τα καλά σε τροχιά τίτλου. Μόλις τα 19 του χρόνια και έχοντας βγάλει πρόσφατα δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, ο Αντωνέλη δικαιώνει τη Mercedes που τον πίστεψε. Δουλειά σε εξέλιξη τον είχε χαρακτηρίσει η ομάδα του, με τον Αντωνέλη να φέρνει τα αποτελέσματα γρήγορα, βλέποντας πρώτος τη μία καρό σημαία μετά την άλλη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Αντωνέλη δείχνει οδηγική ωριμότητα στην πίστα, έχοντας καταφέρει μάλιστα να σπάσει πολλαπλά ρεκόρ. Ο Ιταλός είναι ο νεότερος pole sitter στην ιστορία, ο νεότερος πρωτοπόρος της βαθμολογίας και μόλις ο τρίτος οδηγός στην ιστορία με τρεις συνεχόμενες νίκες στα τρία πρώτα Grand Prix της σεζόν. Ως πού θα φτάσει, ο ίδιος το καθορίζει. Κληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3, μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, αναμένεται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά. Μόνο στην Πίνδο και το ιστορικό της Πελοποννήσου υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές ροχές. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα φτάνουν τα 3 με 5 και μόνο στον Ανατολικό τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με τα 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 12 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 11 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Την Τρίτη θα διατηρηθεί καλοκαιρία στη χώρα με μεγάλα διασύμματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και άνεμοι στα πελάγια θα ξεπερνούν τα 4 με 5 και μόνο στον Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
5: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
1: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
6: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν είναι στή ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
1: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1929 γεννιέται η Βρετανίδα ηθοποιός με σημαντική καριέρα στο Hollywood, Audrey Hepburn. Υπήρξε από τις αδιαμφισβήτητες στάρ του μεταπολεμικού αμερικανικού κινηματογράφου, ενώ είναι από τις λιγοστές ηθοποιούς που έχουν κερδίσει και τα 4 μεγάλα αμερικανικά καλλιτεχνικά βραβεία, Oscar, Tony, Emmy και Grammy. Το 1953 γύρισε τη ρομαντική κομμωδία «Διακοπές στη Ρώμη», που την έκανε παγκοσμίως γνωστή και της απέφερε το μοναδικό βραβείο Oscar της καριέρας της. Ακολούθησαν ταινίες που τόνισαν την ξεχωριστή χάρη και φινέτσα της, όπως Σαμπρίνα, Πόλεμος και Ειρήνη και Breakfast at Tiffany's. Η Hepburn αφιέρωσε αρκετό χρόνο προσφέροντας κοινοφελές έργο μέσω της UNICEF. Έφυγε από τη ζωή στις 20 Ιανουαρίου του 1993 σε ηλικία 64 χρόνων. Σαν σήμερα το 1949, το αεροπλάνο που μεταφέρει την ποδοσφαιρική ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στον λόφο της Σουπέργα. Ήταν η πρώτη μεγάλη ποδοσφαιρική τραγωδία με το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Σκοτώνονται 31 άτομα, ανάμεσά τους και οι 18 ποδοσφαιριστές της ομάδας, 10 από τους οποίους μάλιστα ήταν και διεθνείς. Η Τορίνο, έχοντας εξασφαλίσει το 5ο της συνεχόμενο πρωτάθλημα, επέστρεφε από ένα φιλικό που είχε δώσει με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, ο λόγος της συντριβής του αεροσκάφους ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Στις 4 Μαΐου του 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Η σιδηρά κυρία, όπως την αποκαλούσαν, παρέμεινε στον πρωθυπουργικό θόκο μέχρι το 1990 και έδωσε μεγάλο βάρος στον περιορισμό του ρόλου του κράτους στην οικονομία. Μετά το τέλος της θητείας της, η βρετανική κοινή γνώμη ήταν διχασμένη ως προς την αποτίμηση του έργου της. Στις 8 Απριλίου του 2013 η Μάργαρετ Θάτσερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 χρόνων.

Σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται στην Ιταλία ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Νιγηριανός επιθετικός Ρασίντ Γιεκινή. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του αγωνίστηκε στα πρωταθλήματα της Νιγηρίας, της Ακτής Ελεφαντοστού, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας. Είχε διακριθεί ως ο καλύτερος Αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 1993, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του είχε 37 γκολ σε 58 εμφανίσεις. Το καλοκαίρι του 1994 ο Γιεκινή συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στις ανάγκες του συλλόγου και έτσι λίγους μήνες αργότερα αποτέλεσε παρελθόν για τους Ερυθρόλευκους. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

0: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.
1: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
2: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
3: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
4: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
5: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
6: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
7: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
8: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: ξεχυστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: them the easier.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
9: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
10: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
11: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
12: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
13: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν
1: τυχαίαζο, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό,
0: ναι,
1: και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
3: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
4: Δημοκρατία. Μα έλα το.
5: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
6: Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
7: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
8: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
9: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
10: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
11: Μια εμπριστική επίθεση.
12: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν τυχαίαζο,
1: ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: ξεχυλιστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Lieutenant Riker. Will you say that again, please? Yes, I have it. Right, will you hold on, please? Get me the dispatcher.
11: Attention all units on C schedule. The Women's Correctional Facility on Elm Street in the West Valley has been taken over by the inmates. Ludlow 9, handle code 3. All other units, code 2.
12: Ludlow 9, roger.

night.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll, τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.
5: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
6: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
7: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
8: Δεν καθαρίζει το βλέμμα, Γιώργη.
9: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
10: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
3: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
12: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μαρξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
3: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: Η ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
14: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
15: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
16: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
17: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
18: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
19: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
20: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
21: Κάθε
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
21: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
22: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
23: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες, μοντέλα, φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Back to back, ξεκινάμε Δευτέρα δυναμικά για μια εβδομάδα η οποία θα μας πάει πολύ μακριά. Μπορεί να χαρίζει και τίτλο στο τέλος της, σε μια ομάδα. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια μου. Γεια μας. Τι κάνω.
0: Γεια μας. Λέμε καλά.
2: Γεια μου, λέει.
0: Πιστεύεις αυτό, κύριε Γουλή, ότι μπορεί να χαρίζει και τίτλο?
2: Τεράστιο προβάδισμα πλέον. Δεν βλέπω τον τρόπο που μπορεί να χάσει ένα πρωτάθλημα. Αλλά όπως είπα του Τάσου για τον Πειράξο νωρίτερα, εντάξει, η διαφορά αυτή τη στιγμή στο πώς είναι οι δύο ομάδες είναι τεράστια. Κάποια στιγμή τα σερί, πόσο είναι, 22-23 μάτς, πόσο έχει σαν
1: 21.
2: 22, όσα είναι τελικά.
1: 22 και έγεσαι.
2: Κάπου θα σπάσει. Κάπου θα σπάσει. Κάτι θα γίνει.
1: Ήττα.
2: Μιλάμε για ήττα τώρα.
1: Ας το πάρω και μετά σκάσω. Δεν νοιάζει.
0: Κοίτα, ναι, αυτό. Ας μην γίνει τώρα, γιατί αν γίνει τώρα με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κάνει ένα διπλό η αρμάδα του Μπενίτεθ. Θα έχουμε
1: θέματα. Το θέμα είναι στο τέλος να το πάρει
2: η ΑΕΚ.
1: Το θέμα είναι στο τέλος να το πάρει η ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, να το ζήσουμε, γιατί με το κρύο που κάνει εδώ αμφιβάλλω πάρα πολύ.
0: Θα ζήσουμε.
1: Κάνει πάρα πολύ κρύο. Οπότε το ζήτημα είναι να το ζήσουμε.
0: Όπου έχει μπτυθεί βερβελέ σήμερα. Μπει στα παπούτσια του με την κρίνια που έχει.
2: Πραγματικά δεν βλέπω τον τρόπο να το χάσει η ΑΕΚ, αλλά επίση έχω τον Παναθηναϊκό ικανό για το καλύτερο και το χειρότερο.
0: Να
2: και λίγο. Κάποια στιγμή δεν κοίτα, μην βάλει και ένα γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Είσαι δακρυσμένος. Λέει ένας ο Γουλής κλαίει, λέει.
1: Όχι, δεν κλαίει.
0: Ωραίο
1: το σπίτι.
2: Σαν δακρυσμένη με κοιτάζει η Παναγία.
1: Με το πουκαμισάκι του τώρα περιμένει τα μάτς.
0: Είναι γίγαντα.
1: Να σφραγίσει με τη Βαλένθια την πρόκριση.
0: Να σου πιστεύει εδώ πραγματικά, πιστεύει κάποιο ότι μπορεί να έχουμε ανατροπή. Δηλαδή, όντως τώρα ρεαλιστικά το πιστεύει κάποιο. Εσύ είπε ότι, OK, να δούμε τα παιχνίδια. Εσύ λες ότι δεν βλέπει τον τρόπο να χάσει η ΑΕΚ. Και εγώ συντάσσομαι με τον Κώστα.
1: Πλέον είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, να είμαστε σοβαροί τώρα. Πλέον είναι πολύ δύσκολο γιατί απομένουν τρία παιχνίδια. Η διαφορά είναι στου 6 και με του 2 και η ΑΕΚ έχει 2 εντός έδρας παιχνίδια.
0: Και δεν πείθηκε όλα, ρε φίλε, κάποιο.
1: Και επίση ο ανταγωνισμό δεν σε πείθει. Δηλαδή, το χθεσινό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι. Ο ένας προσπαθεί να το δώσει στον άλλον και ο άλλος δεν μπορεί να το πάρει.
2: Κυρίως αυτό που λέει ο ανταγωνισμός είναι. Δεν είναι καλά οι άλλοι δύο.
1: Απλώς για την ΑΕΚ την Κυριακή μπαίνει ένα πολύ μεγάλο πρέπει. Πάρα πολύ μεγάλο πρέπει. Κάτι που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Για πρώτη φορά σε αυτά τα play-off η ΑΕΚ έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Δεν της κάνει τίποτα λιγότερο. Και από εκεί πέρα να δει την ίδια ώρα στο Καρεσκάκι τι γίνεται στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Αν έχουμε χ, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Αν όχι, έχουμε νικητή. Η ΑΕΚ θα θέλει μετά ένα βαθμό στα επόμενα δύο παιχνίδια. Για να πάρει το ποτάμι. Δηλαδή να πάει στην Τούμπα μεσοβδόμαδα, γιατί έχουμε μεσοβδόμαδα διαγωνιστική.
0: Εδώ.
1: Ίδια ώρα από εδώ και πέρα διαγωνιστικές.
2: Ναι.
0: 7.30 είναι.
1: 7.30,
2: άρα πάμε νωρίτερα τα υπόλοιπα δικά μας.
1: Έχουμε 10, 13 Μαΐου και 17 Αθλητικό FC, μην ξεχαστείτε το βράδυ.
0: Να σου πω, και δεν ξεκινάμε νωρίτερα από τις 9 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ενώ να ξεκινήσουμε να δούμε και το παιχνίδι στον αέρα. Έτζο, συμφωνείς? Να είμαστε αέρα στην ώρα του παιχνιδιού. Και να κάνω τον Ιωάννο εγώ, να περιγράφω τα γκολ. Σε κάθε μάτς. Να βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις γιατί έχεις, πρέπει να έχεις και αστέρα. Έχεις μάχες.
0: Ρε
1: φίλε. Έχεις το άγχος.
0: Τι ώρα ο αστέρας θα παίζει Κυριακή γι' αυτό, όχι.
2: Ο Σάββατο, τα play out είναι Σαββατιά.
1: Και Τετάρτη λέω.
0: Α, Τετάρτη. Καλά, φτάσουμε Τετάρτη, κάτσε να ζούμε μέχρι Τετάρτη όπως είπες και εσύ.
2: Περίμενε, 13 παίζουν και play out. Γιατί πρώτα τα play out τελειώνουν μετά τις 17.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν ξέρω αν παίζουν και
2: 13. Τελειώνει στις 20 νομίζω.
0: Πιθανόν να παίζουν και 13. Θα το δούμε, δεν ξέρω.
2: Τέσσερις αγωνιστικές μιλάνε.
0: Δες το Ρέτζο, σε παρακαλώ, να το ψάχνω εγώ. Αν παίζουν play-out την Κυριακή.
2: Σίγουρα παίζουν μετά, τους, μετά το 1-4. Έχουν μια αγωνιστική σίγουρα.
0: Λοιπόν, καλή ιδέα λέει εδώ ένας φίλος. Μάλλον συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Αφού το πρώτο
2: είναι κιόλας. Ότι για τάξη υπηρεσία θα είμαι εδώ, θα είμαστε.
0: Ωραία.
2: Δεν θα πάω, παπά. Όχι, συγγνώμη. All winner είναι πλέον. Δεν θα πάω.
0: Θα είσαι εδώ στην εκπομπή.
2: Δεν γίνεται, λείπω. Να είμαστε και δύο πέρα, δεν θα είναι.
0: Βερβελές λογικά θα είναι στο γήπεδο. Όχι, ποιο γήπεδο.
1: Θα είναι
0: στο γήπεδο. Ναι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παίζει.
2: Και πρόσεξε.
0: Ο Χαστάς θα είναι γήπεδο, ναι, και θα έρθουν εδώ μετά. Ή θα βγουν από εκεί.
2: Σε ένα. Λογικά, ναι, από εκεί μάλλον.
0: Ναι.
2: Σε ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το οποίο δεν είναι. Εγώ δεν το βλέπω χήπε σε αυτό το μάτς.
1: Δεν βλέπει χήπε.
2: Όχι, γιατί η παιδιά είναι. Τα κάνατε να του κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ το χ.
1: Τον βολεύει το χ.
2: Τον βολεύει στην ισοβαθμία μεταξύ
1: του. Τον βολεύει να δεν κερδίσει.
2: Ούτως ή άλλως τον έχει. Είναι μάτς δεύτερης θέσης, ξεκάθαρο αυτό.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Οπότε θα είναι μακιάμος. Οπότε εγώ δεν βλέπω χ. Συνήθως κάπου καταλήγει αυτό το πράγμα.
1: Φέτος υπάρχει ένα χ.
2: Στο 0-0 στη regular season, πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Αντί πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
1: Στο Καρεσκάκι.
2: Στο φάλι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει νίκη στον ΠΑΟΚ φέτος.
1: Ναι.
2: Τρεις ήττες.
1: Γι' αυτό δεν έχει και τη βαθμολογία πλέον, την ισοβαθμία πλέον.
2: Ισοβαθμία δεν την έχει.
1: Σε κάθε περίπτωση.
2: Όχι.
0: Για τους φίλους που ρωτάνε εδώ αν θα σταματήσουν τα live μόλις ολοκληρωθεί το
1: πρωτάθλημα.
0: Εννοείται πως όχι.
1: Α, όχι.
0: Εδώ, στο Αθλέτικο, τα live δεν σταματάνε ποτέ, όπως ξέρετε. Άλλωστε, έχουμε δεσμευτεί, θα κάνουμε και μία βραδινή εκπομπή εκεί προς το τέλος Μαΐου, από τις πέμπτες γνωστές, όσοι ξέρετε.
1: Μια ώρα μιμήσεις βουλή με τσουβέλα.
0: Ναι, και μετά κάποια άλλα πράγματα για εκεί.
2: Τι να σας πω, ρε.
0: Μην περιμένετε ρεπορτάζ εκεί. Και εννοείται πως φέτος έχουμε ένα μακρύ, μεγάλο καλοκαίρι που ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς.
1: Για κάποιους νωρίς. Έχουμε και το Μουντιάλ ταυτόχρονα. Ναι.
0: Και φαντάζομαι τα παιδιά αναφέρονται που στέλνουν τα μηνύματα στις βραδινές εκπομπές. Γιατί οι μεσημεριανές φυσικά συνεχίζουν τον back-to-back.
2: Καλά, ναι.
0: Εννοείται. Έχουμε μεταγραφές. Πώς το είπε χθες ο Αλέξης Σαββόπουλος. Ξεκινάνε και μεταγραφές τώρα σιγά-σιγά. Οπότε
1: το ψωμάκι του.
2: Μας δείτε λίγο. Ναι. Καλά, με Αλέξη έχει να γίνει αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε,
2: όνειρο.
0: Ναι.
2: Και να ξέρεις ότι γύρω στις 22 Ιουνίου, στο λέω για τις εκπομπές μας, πρώτο Θεός θα μετακομίσουμε στα ξένα.
0: Ναι.
2: Για βασικό στα προετοιμασία.
0: Ο Μάρκος θέλει μια ερώτηση. Θα την απαντήσω, φίλε. Ναι, εννοείται. Καλησπέρα, λέει, σε εμάς τους τρεις εδώ που βρισκόμαστε στο στούντιο. Αν θέλετε να μάθετε οι πληροφορίες για να κάνετε ένα ρεπορτάζ, μιλάτε με διευθυντές επικοινωνίας των ΠΑΕ και τους τρεις αφορά ερώτηση. Και με αυτούς μπορεί να μιλήσεις, αλλά φυσικά μιλάμε με άλλες 10 διαφορετικές πηγές. Γιατί όταν σου μεταφέρει κάποιος κάτι, προφανώς πρέπει να το διασταυρώσεις. Αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Οπότε το τσεκάρουμε από αρκετές πλευρές μέχρι να υποθεί κάτι στον αέρα. Για παράδειγμα, χθες υπόθηκαν αρκετά πράγματα στον αέρα. Υπόθηκαν πράγματα που αφορούσαν στο Λέτο, υπόθηκαν πράγματα που αφορούσαν στον Μπενίτεθ και σχολιάσαμε τις δικές του δηλώσεις, θα το κάνουμε και σήμερα ποικίλο τρόπος. Και φυσικά υπόθηκαν πράγματα που αφορούσαν στην επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, αναφερόμενοι στο Μέντι Λίμπαρ, στο Ρόστερ και πολλά ακόμα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και σήμερα. Το προαναγγέλλω. Σε λίγο Βερβελές θα είναι μαζί μας. Σε λίγο Μυρότσος έχει απειλήσει, θα έρθει αυτός εδώ. Και εννοείται Χαστάς από Θεσσαλονίκη και Σαββόπουλος λίγο αργότερα. Έχω μια έκπληξη για εσάς, μια ωραία σύνδεση για κάποια ομάδα η οποία είναι φέτος. Πώς να το πω, έκπληξη. Dream Team.
1: Είναι case study για αρχή.
0: Case study, ναι.
1: Case study για το πώς μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα και να παίρνει.
0: Άρα ήρθε στη σωστή εκπομπή.
1: Νομίζω ναι.
0: Αυτή η ομάδα.
1: Το case study στο case study.
0: Ναι, σωστά. Και εννοείται πως έχουμε και μπασκετικές συνδέσεις, μικρές βέβαια σε διάρκεια, γιατί οι αγώνες έρχονται αύριο, από αύριο, η Ευρωπαϊκή του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Με τον Ολυμπιακό
1: τελειώνουν
0: να, αύριο. Να είναι μεγάλο φαβόρι για τον Ολυμπιακό, ναι, συμφωνώ. Και του Παναθηναϊκού
1: ναι,
0: τελειώνουν.
1: Νομίζω τελειώνει. Τρίτη νίκη να τελειώνει.
0: Ναι. Όπως έδειξε, ναι, εντάξει, είναι καλύτερη πάλι. Ομάδα όμως. Ναι.
2: Σκυλομαχία θα είναι πάλι με μια ομάδα η οποία δεν τα παίξει.
1: Ναι.
2: Ολυμπιακός είναι.
1: Έτσι όπως είναι η Μονακό τώρα.
2: Έτσι όπως είναι η Μονακό, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει το 0-3.
1: Πάντως για να μην αποφύγουμε το ερώτημα του Μάρκου και να απαντήσει και ο Κώστας αν θέλει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ρεπορτάζ στα οποία απαιτείται και μπορεί να προσθέσεις την επικοινωνία με την ΠΑΕ όπου χρειάζεται, απαιτείται.
0: Την υπάρχει επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι, υπάρχει και το ρεπορτάζ το οποίο δεν χρειάζεται να ρωτήσεις την ΠΑΕ.
2: Ναι.
1: Και να προχωρήσει κανονικά. Είναι διαφορετικά τα.
2: Και πολλά και διαφορετικά τα ρεπορτάζ. Ναι. Είναι άλλο ρεπορτάζ γηπέδου που έχουμε εμείς τώρα και το έχει ΑΕΚ μέχρι από λίγα χρόνια. Άλλο το ρεπορτάζ.
1: Ιατρικά.
2: Μεταγραφικά.
1: Μεταγραφές. Προπονητολογία. Τα πάντα.
2: Οτιδήποτε μπορεί να βάλει το μυαλό. Προπόνηση. Τα πάντα.
0: Στο ΑΚΜΗ διδάσκουμε Τρίτη και Πέμπτη. Αυτό να προσθέσω.
1: Ωραία. Τι ώρα ξεκινάμε.
0: Οπότε αυτό.
2: Περίμενε.
0: Δώσε μου ένα γενικό να υποδεχθώ έναν καλό φίλο.
1: Ερωτικός.
0: Έλα, κύριε Μυρότσο. Βέβαια.
2: Σε πολύ κοντά μας, ο Βασίλης. Thank you, Βασίλη Μπέμι.
0: Έλα πιο εδώ, έλα πιο εδώ. Ή πήγαινε πιο εκεί, εσύ.
1: Τι θέλετε.
0: Να μην χαλάσουμε το προξενείο, παιδιά. Εγώ θέλω το
2: προξενείο να μην χαλάσουμε. Κοίταμε λίγο. Έτοιμο για Παρασκευή είναι από τώρα. Όπα. Καλό διατρέχον.
0: Αυτό θα φορέσει.
2: Όχι.
0: Άλλο. Είναι πολύ ωραίο πάντως.
2: Θα δούμε. Πολύ καλό για Παρασκευή.
0: Πιο ακριτά σο.
2: Βγαίνει και ξεκινάει, βρήκε ακαδόμενη στιγμή να με αγαπήσεις.
3: Τηρηθεί, κάνω.
2: Βγαίνεις και τραγουδάς κατευθείαν, βγήκε σαν κατάλληλη στιγμή να με αγαπήσεις. Έτοιμος είναι, το βλέπω.
3: Έχει πολλά τραγουδιά ο Σαμπάνης και ο Μακρόπουλος για να τραγουδήσουν.
0: Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αυτή η κατάσταση εδώ στην εκπομπή. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Η Ελλάμπετ είναι χορηγός εταιρείας εκπομπής, αυτής που αναφέραμε πριν από λίγο. 3-5 καθημερινά στο back to back και την ευχαριστούμε. Ξεκινάει μια ωραία εβδομάδα όπως περιγράψαμε προηγουμένως. Η GPS για να βρει τον δρόμο.
2: Νίκος Κούκος.
1: Έχω δει και έχω δει αυτόν τον γκολ. Αλλά αυτό και αυτή τη διαφήμιση που έπαιξε.
0: GPS ήταν ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με πολύ κόσμο ήδη στο chat και πολύ περισσότερο σε λίγο, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, μερικά like στα 250 είμαστε τώρα. Νομίζω ότι είναι αρκετά χαμηλά για τα επίπεδα τα δικά σας και τα δικά μας, τα οποία έχουμε θέσει εδώ και πολύ καιρό ως πύχη. Φυσικά θα μιλήσουμε και για Τερίμ, φίλε μου, που ρωτάς. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή
2: πριν
0: να μιλήσουμε
2: για Τερίμ. Θα να συζητήσουμε αργότερα, εσύ θα το ερωθετήσεις πότε.
0: Ευχαριστώ.
2: Και για διαιτησίες.
0: Είναι καλός μαζί μου σήμερα.
2: Και για διαιτησίες, εσύ σου επιτελάχισε το μέσα. Εσύ τα αφεντικό, εσύ.
3: Τι λέει,
2: γράψε γιατί κάτι έλεγα και με
3: πιέζει. I follow you.
0: Ναι, okay.
2: Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ να συζητήσουμε για τον κύριο Φωτιά.
3: Για το Φωτιά.
0: Κουβέντιαζα με τον Βαρούχα σήμερα το πρωί. Στο ραδιόφωνο. Κουβέντιαζαμε για το Φωτιά.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έλεγα, εγώ έχω βγάλει τα συμπεράσματα.
3: Τι περιποίηση είναι αυτή, τι περιποίηση.
1: Συμφωνείς, Βασίλη μου. Έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου, του λέω τον Βαρούχα για τον κύριο Φωτιά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν περιμένω να δω μια λανθασμένη ακόμα απόφαση που έχει πάρει.
3: Ναι.
1: Υπάρχει χέρι, μου λέει. Υπάρχει χέρι, αλλά υπάρχει και φάουλ νωρίτερα. Μα μου λέει δεν το σπρώχνει και πολύ, γιατί εσύ λες για δυναμόμετρα, του λέω. Του Βαρούχα.
3: Ναι. Ο Βαρούχα λέει ότι είναι πέναλτι.
1: Ναι, ότι, ότι καλώς το έδωσε. Και εγώ του λέω ότι κακώς το έδωσε.
4: Για μένα πάντως, έχω και τη δική μου άποψη για τον Μάκελ και ξέρετε ποια είναι, νομίζω πάντως ότι είναι η μεγαλύτερη, η πιο κομβική αλλίωση αποτελέσματος σε αυτό το χρονικό σημείο που παίζουν τη ζωή τους οι ομάδες.
3: Ναι.
1: Θα είχαμε κι άλλη τάση μου νωρίτερα με τον Πολυχρόνη το φίλο μας, αλλά δεν συνέβη γιατί πήρε το πέναλτι ο Παπαδόπουλος.
4: Ναι. Πολυχρόνη που δεν γίναμε ευζώνη.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Δεν γίναμε γειτόνι.
1: Ας ξεκουραστεί και κανένας άνθρωπος, ρε παιδιά. Εσύ όταν βλέπεις κανένα θολωμένο, του λες ξεκουράσου δύο μέρες, ρε Τάσου, ηρέμησε, ξέρω εγώ.
3: Του Τάσου ειδικά.
1: Δεν σου έχει ποτέ.
4: Όχι, δεν έχει παράδειγμα και εσύ.
1: Σε άλλου ρε παιδί μου που έχει αντικαταστάτε. Γιατί εδώ έχει αντικαταστάτε. Δεν μιλάμε για τον Τάσο που είναι αντικατάστατο.
3: Ε, χαλά τώρα.
1: Εντάξει.
3: Σε άλλους, ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω από το Φωτιά να θα μιλήσουμε, θα βγάλεις σε μπασκετικούς. Α, θα βγάλουμε. Ωραία.
1: Θέλεις.
3: Ναι, ναι.
1: Θα βγάλουμε. Έχω. Και όταν έχουμε και έτοιμο κιόλας.
3: Δεν είχαμε εκπομπή την Παρασκευή. Χθες ήταν βραδινή μόνο για playoffs. Δεν έχουμε σχολιάσει το μάτς της Πέμπτης, κύριε Γουλή.
4: Εντάξει, έχουμε φτάσει τώρα Δευτέρα όμως.
3: Ναι, ρε γάμο.
4: Το ξεχάσει και ο Ταμάν.
1: Ναι, αυτό που λες.
3: Στη Βαλένθια δεν το έχουν ξεχάσει.
1: Στη Βαλένθια
3: που μας το παίζανε και κύριοι.
2: Να σου πω κάτι.
3: Ναι.
2: Όλα τα λεφτά έχουν γίνει πολλά. Είναι αυτός ο Μυριγκόκος, τόσος, ένα ξυπόλυτο κεφάλι, security, ένα security της Βαλένθια που πάει στο Ρογκαβόπουλο και του κάνει το χέρι και καλά μη σηκώσει να πανηγυρίσει. Που άμα φτερνιστεί ο Ρογκαβόπουλος θα φύγει απέναντι.
4: Απέναντι είναι, από τη Βαλένθια.
2: Αν φτερνιστεί ο Ρογκαβόπουλος, τον κοίτα εντάξει ο Ρογκαβόπουλος, κανονικά ο Ρογκαβόπουλος, ξέρεις τι πρέπει να κάνει. Μίλα σε παρακαλώ.
3: Όλα τα λεφτά είναι ο τύπος που κυνηγάει τον Άν και πέφτει.
2: Και τρώει το σαλούφαρδο αυτόν.
3: Δηλαδή,
2: μπράβο στην καθαρίστρια.
3: Κάρμα.
2: Του τη Ρόι
3: Τζόι. Και τώρα στη Βαλένθια δεν θέλω να λέω και πολλά γιατί υπάρχουν μάτς μπροστά. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται.
2: Σκυλομαχία θα είναι βασικά.
3: Αλλά τώρα η Βαλένθια είναι, δηλαδή πηγαίνετε εκεί στο Μεστάγια και χάρετε με το ποδόσφαιρο που σας μάθαμε τώρα. Στον μπάσκετ δεν σας ξέρει η μάνα σας.
4: So far που λένε και στο Καλλιάνη Αρκαδίας. Συνήθως τα πρωινά που έχουμε σχολείο. Δεν έχουμε σχολείο, έχει κλείσει.
1: Είχε σχολείο το Καλλιάνη κάποτε.
4: Είχε κάποτε, γιατί είχε κάποτε παιδιά. Τώρα είναι όλοι 70 πλάς.
1: Τα παιδιά μεγάλωσαν.
4: Κλειδώστε τους να μην ψηφίζουν. Είναι μεγάλη δικαίωση το 2-0 και η σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια του αδερφού μου και φίλου μου Βασίλη Μυρότσου. Και για το Σλούκα. Και για το βάρος φανέλας της Βαλένθια και το πώς μπορεί να ανταποκριθεί
1: με τον Παναθηναϊκό.
4: Σε όλα αυτά που είπανε.
1: Ο Σπέμπυρος, μια συμβουλή.
3: Ναι,
1: βγάλε το καπάκι.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Γιατί θα γίνει.
3: Τα έχω λερώσει χέρια τώρα εδώ. Θα λερώσει.
1: Δεν κλείνει καλά. Πώς το είδα, βλέπω τα λεπορίσια γι' αυτό.
3: Μπορώ να λερωθώ.
2: Με όλους τους τρόπους.
3: Και με παξιμάδι.
4: Και με
3: τρώγοντας παξιμάδι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Γίναμε ήδη πολύ. Θέλω να ξεκινήσω. Ναι, like είπαμε. Μετά θα ξεκινήσω να μιλήσουμε λίγο για ΑΕΚ στην αρχή, γιατί είναι και πρωτοπόρος, είναι και πιθανή πρωταθλήτρια και βάζω τα πράγματα σε μία σειρά. Τι εννοώ. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα στο Καραϊσκάκης, θα παλέψουν για μία συγκεκριμένη θέση. Τη δεύτερη σίγουρα, γιατί δίνει άλλο εισιτήριο, άλλο. Και το να μείνουν κοντά στην ΑΕΚ, αν τα φέρει η ζωή έτσι.
4: Ο νικητής διατηρεί τις μαθηματικές του ελπίδες, αν
1: υπάρχει. Αν δεν υπάρξει νικητής όμως και η ΑΕΚ κάνει το καθήκον της κόντρα στον Παναθηναϊκό, που δεν είναι απίθανο σενάριο και το χ στο Καραϊσκάκης και η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό.
4: Το αντίθετο θα είναι έκπληξη.
1: Το αντίθετο θα είναι έκπληξη. Τότε θα μιλάμε για πρωταθλήτρια στην Ελλάδα, στη Super League, την ΑΕΚ. Αυτό το κομμάτι θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο. Είπε το πρέπει, ξεκίνησε με αυτό.
4: Ναι.
1: Νομίζω πως και άλλα πρέπει έχουν μπει στην ΑΕΚ πολύ νωρίς στη σεζόν. Εννοείται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και μετά, κάποια στιγμή, όταν υπήρξε μια δεδομένη πίεση, ακόμα και αν έλεγε δεν πάει για πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Για να παραμείνει ψηλά, για να παίξει το ένα ντέρμπι κλπ. Τώρα, γιατί το βάζεις ως κάτι ξεχωριστό.
4: Γιατί εδώ που έφτασε η ΑΕΚ, δεν μπορεί να κάνει πίσω και δεν της κάνει και τίποτα λιγότερο από το πρωτάθλημα. Και θα είναι και τεράστια αυτοκτονία ποδοσφαιρική, να την χρησιμοποιούμε σωστά την φράση. Το να χαθεί αυτό το πρωτάθλημα εδώ που έχει φτάσει, με τις συνθήκες που έχει φτάσει, με τα εμπόδια και τα προβλήματα που είχε η ΑΕΚ και εδώ που έχει φτάσει, και έχοντας τρεις αγωνιστικές και ιδίως στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το μεγάλο της όπλο της ΑΕΚ που την έχει φτάσει μέχρι εδώ είναι εμπολής και η Νέα Φιλαδέλφεια, ο κόσμος, ο ρυθμός που παίρνει εντός έδρας. Αν με τον Παναθηναϊκό, με αυτόν τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να κερδίσει την Κυριακή. Αν με αυτόν τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει
3: κάτι. Με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο χθεσινός Παναθηναϊκός ήταν σκληρό καρύδι.
4: Ήταν ένστικτο επιβίωσης για μένα.
3: Ναι, αλλά μπορεί να το βγάλει και την επόμενη Κυριακή.
4: Είναι άλλο παιχνίδι,
2: άλλο παιχνίδι. Να έχεις το μυαλό σου μόνο για την Κυριακή. Και το λέω τώρα
1: σοβαρά. Το λέω αγωνιστικά τώρα. Δεν το λέω
0: υποτιμητικά.
2: Όχι, πέρα από το
1: δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Θα είμαστε
2: σε καμία περίπτωση. Δεν το λέω υποτιμητικά και το ξέρω. Πέρα από τα πειράγματα που κάνουμε μεταξύ μας κτλ. Mm. Είναι τόσο. Θα μπουν τόσο. Χαλαροί. Και απενοχοποιημένοι.
3: Άμα μπουν χαλαροί. Ότι δεν έχω χαλαρή.
2: Όχι, ρε μανούλα μου. Χαλαρή εννοώ, όχι με πίεση. Έτσι όπως το κάνω, βαλάω 100 βαρύδια πάνω μου.
3: Ναι, ναι.
2: Χαλαρά, ότι οκ, okay, πάμε να παίξουμε μπάλα. Δεν θέλει πολύ να γίνει.
1: Προφανώς
2: εγώ βλέπω την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, όπως σας είπα στην εκκίνηση. Κάπου η ΑΕΚ θα έχει ένα ωραία στραβοπάτημα. Δεν ξέρω πού θα γίνει.
1: Να το πω διαφορετικά.
2: Ναι.
1: Αν υπήρχε ένα πρέπει για να πάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Και μπορούσε να διαλέξει είναι, από τις ομάδες των play-off,
2: βέβαια.
1: Θα ήταν με τον Παναθηναϊκό τώρα,
2: 100%.
1: Που είναι αδιάφορος βαθμολογικά και επίσημα,
2: σίγουρα.
1: Με όλα αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού, που πιθανόν, εγώ λέω σαν τάσος, ότι κάπου θα τον επηρεάσουν. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει χθες στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού, μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα για τα μέτρα του φέτος, το ότι έχει δημιουργηθεί με τον προπονητή.
2: Βασικά για τις συνθήκες του αγώνα.
1: Ναι.
2: Έτσι όπως πήγε το μάτς.
1: Χθες έβγαλε μπροστά στον κόσμο του αυτό που είχε μέσα στη λεωφόρο το ένστικτο, την αντίδραση. Ότι δεν θα τα χάσουμε όλα, δεν θα διαλυθούμε. Και πολύ σωστά έκανε και καλά έκανε γιατί ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γίνει, είναι φανέλα με ιστορία, είναι φανέλα με βάρος, άσχετα την αντιπαλότητα που μπορεί να υπάρχει. Και αυτές οι φανέλες στην Ελλάδα για μένα είναι τρεις: ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Αλλά την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει για την ΑΕΚ ένα πολύ μεγάλο πρέπει, υπάρχει διαφορά ποιότητας. Δηλαδή τη ΑΕΚ δεν τη κάνει οτιδήποτε λιγότερο από τη νίκη. Αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι ιδανικότερο αντίπαλο δεν θα μπορούσε να έχει η σε αυτή τη συνθήκη.
2: Η κατάστασή του είναι η μέρα με τη νύχτα. Αυτή
1: και επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και πριν: είναι ότι σε σχέση. Προσπερνάω το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, ότι μετά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αυτό που βλέπουμε από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δεν είναι τόσο πιστικό και τόσο σταθερό αγωνιστικά όσο είναι η ΑΕΚ αυτή την εποχή.
0: Από εκεί ξεκινάω, θα έλεγα, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Από το ότι δεν διαφορά... είναι πιστική η άλλη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι καθόλου πιστική η άλλη.
0: Αν έβλεπες μια ομάδα σε άνοδο τεράστιο, ΠΑΟΚ, ας πούμε, τώρα που νίκησε τον Ολυμπιακό και έλεγες μπορεί να πάρει και τα άλλα δύο παιχνίδια την ΑΕΚ, σίγουρα στην. Θα σου έλεγα ότι εντάξει, μπορεί να κάνει και κάτι λάθος η ΑΕΚ. Αλλά ναι, δεν το βλέπω.
3: Ρε, όχι, όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν τα play-off. Τα φετινά.
1: Τα φετινά.
0: Γιατί, ναι, ναι. Γιατί πώς το.
3: Δεν έχει. Ποιότητα ποδοσφαίρου είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Okay.
3: Πολύ χαμηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να τα συγκρίνω σε καμία περίπτωση ούτε με του 23 που πηγαίνανε ΑΕΚ Παναθηναϊκός να πάρουν το πρωτάθλημα. Ούτε με του 24 και πώς έγινε τελικά και το πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν έχουν το ίδιο suspense με τότε, mm-hmm. έχω την εντύπωση. Δηλαδή είναι μια ομάδα που από την αρχή έδειξε ότι έχει το προβάδισμα, το διατηρεί αυτό το προβάδισμα.
2: Το μεγαλώνει.
3: Το μεγαλώνει σίγουρα. Δεν μου αρέσουν. Δηλαδή θα ήθελα λίγο περισσότερο suspense.
2: Να φτάσουμε τελευταία Κυριακή, να είμαστε μετά τα τηλέφωνα.
3: Του Τάσου του αρέσει προφανώς.
0: Ως εκπομπή, καλά το λέει.
3: Και καλά κάνει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για πρώτη φορά η ΑΕΚ μπαίνει στα play-off πρώτη, από τότε που υπάρχουν τα play-off. Για πρώτη φορά μπαίνει και για πρώτη φορά δείχνει αυτή τη συγκομιδή. Δηλαδή η ΑΕΚ όχι μόνο μπήκε πρώτη. Θυμάστε, εγώ σας έλεγα ότι όταν μπήκε η ΑΕΚ, όταν έμπαινε η ΑΕΚ πρώτη μετά την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, έλεγα ότι δεν είναι το φαβορί η ΑΕΚ. Για μένα δεν ήταν. Και η ΑΕΚ τώρα έχει καταφέρει σε τρεις αγώνες μια συγκομιδή 7 βαθμών. 4 έχει ο ΠΑΟΚ, 3 Ολυμπιακός και 2 Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν έχει δεχθεί καν γκολ. Γι' αυτό λέμε την πιο πιστική εικόνα, την πιο σταθερή εικόνα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
0: Ναι. Ιδανικά play-off για τον Μιρότς, όπως το βλέπω, θα ήταν νίκη Ολυμπιακός στην Τούμπα προχθές, χθες και να πάει 64, να είναι 67 η ΑΕΚ με την ισοπαλία και να έχει τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα μπορεί να γίνουν τα ιδανικά για τον Μιρότς.
3: Γενικά, μωρέ.
1: Το να παιχτεί ο τίτλος στο ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Φιλαδέλφεια.
3: Ναι, να παιχτεί χίλιες. Εμένα μου αρέσει τόσο.
1: Να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Να χάσει η ΑΕΚ και στην Τούμπα.
0: Από τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, δεν γίνονται αυτά.
0: Όχι, ρε φίλε.
3: Να κάνει δύο ή τέσσερι ΑΕΚ.
0: Να σου πω τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει. Ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο. Η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό να έρθει χει να πάει 68. Ο Παναθηναϊκός να πάει 64. Η ΑΕΚ να χάσει από τον ΠΑΟΚ.
3: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός 64. Η ΑΕΚ να χάσει από τον ΠΑΟΚ.
3: Και να πάμε για τελευταία αγωνιστική μακιά μου.
0: Ναι.
3: Να πάει 68-67.
0: Ναι.
3: Δύσκολο πολύ. Παιδιά, το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Α πω ένα ακόμα. Να νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να πάει 70. Να νικήσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, να πάει 64. Να χάσει η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ μετά να μείνει 70 και ο Ολυμπιακός 67 με νίκη του απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και τελευταία αγωνιστική, γιατί έχει τις ισοβαθμίες ο Ολυμπιακός,
1: να θέλει μόνο νίκη.
0: Μόνο νίκη. Θα έχει suspense εκεί λίγο. Ναι. Όμως, να σου πω εγώ τι πιστεύω.
3: Ούμως. Τι θα γίνει.
0: Θα σηκώσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ την Κυριακή.
3: Άσος και Χ. Άσος
0: το ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Άσος ΑΕΚ. Αυτό είναι η δική μου αίσθηση.
3: Εγώ λέω ότι θα το πάρει το. Πιστεύω ότι έχει νικητή το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ στην Τούμπα.
4: Στην Τούμπα, ε.
3: Αυτή είναι η πρόβλεψη.
4: Όπως το 92.
3: Ναι, με χ με νίκη, θα θέλει χ νίκη και θα το πάρει στην Τούμπα. Έτσι θεωρώ. Θα γυρίσει, δηλαδή θα είσαι για αεροδρόμιο.
4: Αεροδρόμιο.
3: Τετάρτη 13 Μαρτίου.
0: Τετάρτη
3: 13 Μαΐου, σε βλέπω για αεροδρόμιο.
4: Και όπως λέει ένας φίλος,
3: σε βγάλουμε στο Αθλέτικο FC από το αεροδρόμιο.
4: Όπως λέει ένας φίλος, για να κάνει νούμερο το Αθλέτικο και να πάρει αύξηση ο Μυρότσος, πρέπει να πάθουμε εμείς καρδιά. Έχει δίκιο, φίλος.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Έχουμε παιδιά να μεγαλώσουμε.
2: Αν είναι να πάρει στην Τούμπα το πρωτάθλημα, δεν θα πάει στην Τούμπα.
3: Όχι, δεν θα πάει στην Τούμπα.
4: Δεν θα πάω στην Τούμπα. Γιατί μπορεί να μείνω στον πυλώνα πάνω.
3: Προχωράμε, συνεχίζουμε, επίσης, το αφήνουμε εδώ.
0: Επίσης, το λέμε,
3: δεν,
0: λέει...
3: δεν τον αφήνω ο διευθυντής του να πάει στην Τούμπα. Είμαστε...
0: Επίσης, δεν ματιάζω να ξέρεις. Δηλαδή, αυτή η πρόβλεψη που έχω κάνει μπορεί να είναι και αληθινή να βγει. Εσύ ματιάζεις γενικώς.
3: Εγώ και πώς ματιάζω.
0: Πει, όνειρο,
3: και πώς... ματιάζω.
0: Και βλέπω και
3: αλλά ξεματιάζω κιόλα. Ξέρω να ξεματιάζω.
0: Oh, και εγώ το κάνω. Αυτό για
4: να μπορεί να ξεματιάσει, λέει, πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη ημέρα.
0: Ναι.
3: Τι?
0: Ναι. Να το μάθει, να το μάθει.
4: Ναι, ναι, να το μάθει.
2: Μεγάλη Παρασκευή.
3: Για μένα η γιαγιά μου έμαθε να ξεματιάζει, δεν θυμάμαι.
0: Χυμά.
4: Μεγάλη Παρασκευή και από άντρα η γυναίκα.
2: Μια χαρά από άντρα η γυναίκα.
0: Είναι από άντρα καρδιά, φίλε μου.
4: Ναι.
2: Ή από γυναίκα.
0: Σκορτσίνου λέει ο άλλο εδώ. Όχι Καλιάνη λέει.
3: Μια χαρά ξεματιάζω, ποια είναι το ξεματιάζω.
2: Από άντρα σε γυναίκα ή από γυναίκα σε άντρα, μεγάλη Παρασκευή πρέπει να μάθει.
4: Είναι συγκεκριμένη ώρα. Θυμάσαι.
2: Όχι,
4: συγκεκριμένη. Να έχει σουρουπώσει.
3: Πιστεύετε σε αυτά, ε.
2: Σα τρελό στο μάτι.
0: Το μάτι είναι αρνητική ενέργεια, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο τώρα.
2: Και η εκκλησία. Έχει φάει το μάτι. Έχει φάει το μάτι. Επιστήμονες μας λένε, επειδή λέμε για ξεματιάσμα. Όποιος θέλει, ξεματιάζω.
0: Για τα αδέρφια μου που ρωτάνε για
4: αστέρα. Μεγάλη Πέμπτη.
0: Τα είπαμε στο ξεκίνημα, παιδιά.
4: Μεγάλη Πέμπτη λένε.
0: Μεγάλη Πέμπτη είναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Καλά το λέει ο φίλος.
4: Και το λέει και η φίλο. Η
0: κυρία
4: Μαριάννα είναι.
2: Το
4: λέει η κυρία Μαριάννα.
0: Σωστά, σωστά. Λέω για την.
3: Πόλη τη εκκλησία μου είστε εδώ πέρα.
0: Για τον Αστέρα που λέγαμε πριν, είπαμε για τον Αστέρα. Ναι. Τι να πούμε, είπαμε τα βενελίκια μας για τον Πολυχρόνη, ίσως να δω, τα άκουσες.
3: Δεν τα άκουσα.
0: Ωραία. Ο Πολυχρόνης τίποτα. Θα πρέπει η ΕΠΟ να σκεφτεί λίγο καλύτερα το ποιον βάζει διαιτητή και πού. Του κάτσε μια στραβή του ανθρώπου, δεν την είδε την φάση με τον Τσούμπερ, δεν την έδωσε. Καλά για τον Τζίλο, τι να πω, εντάξει, ό,τι και να πω είναι λίγο. Έχω βγάλει τα συμπέρασματά μου και για αυτόν, όπως και για το Φωτιά που θα μου έλεγε νωρίτερα
4: τον
0: ο
4: Τάσος. Το σκορ.
0: Ναι. Ναι, τον έσωσε το σκορ προφανώς. Ναι, δεν τον βάζεις ρε, όπως και δεν βάζεις, και το έλεγε και ο Βερβελές την άλλη φορά και συμφωνήσαμε όλοι μαζί του, τον Βεργέτη σε μάτς ΑΕΛ Πανσεραϊκός. Από Αρκαδία διαιτητή, ενώ παίζουν την ύπαρξή
2: τους. Αυτοί οι τρεις.
0: Οι τρεις μαζί.
2: Ναι.
4: Και το φαίνεστε.
0: Δεν του κάτσε η στραβή του Βεργέτη, αλλά αν σου κάτσει, τι θα πούν μετά, ότι ευνόησε τη μία την άλλη ομάδα. Και εδώ το ίδιο με τον Πολυχρόνη. Έναν διαιτητή είχε που έβγαλε ανακοίνωση ο Αστέρας. Τον βάζεις, ρε φίλε. Γιατί τι είναι
4: λέει,
0: αυτό.
4: Επίδειξη
0: δύναμη, δεν σε υπολογίζω. Όχι, θα μάθεις να με υπολογίζεις. Όχι εμένα. Γενικώς όλο τον κόσμο. Γιατί ο Λανουά τελειώνει τώρα. Όποιος πιστεύει κάτι αντίθετο, να το συζητήσουμε. Γιατί αν πιστεύει κάτι αντίθετο, να το χρεωθεί κιόλας η διοίκηση της ΕΠΟ, αν τον κρατήσει τον τύπο αυτόν. Που δεν ξέρει τι βάζει στους ορισμούς του. Ναι. Εντάξει. Όπως το έχεις πει ένα ωραίο, να φαίνεσαι. Η γυναίκα του Κέσσαρα να φαίνεται.
3: Τίμια.
0: Τίμια. Δεν όχι μόνο να είναι.
3: Ναι, σωστά.
0: Εγώ συμφωνώ ότι είναι
4: από
0: τίμια.
4: Στους ορισμούς.
0: Εγώ συμφωνώ ότι είναι τίμια. Να σου το πω κι αλλιώς. Φίλος μου Πολυχρόνης, αδερφός μου. Προστάτεψέ τον ρε λίγο. Ας αυτόν βγάλα ανακοίνωση. Του κάτσε μια στραβή. Δεν το είδε εγώ σου λέω άνθρωπος. Δεν έχει δόλο. Δεν το είδε εγώ σου λέω. Δεν το προστάτεψε και ο Τζίλος. Αλλά μην τον βάζεις αυτό το μάτς. Δηλαδή βοήθα τους λίγο. Είναι που είναι μέτριοι. Βοήθα τους λίγο.
2: Απλά για μένα είναι επίσης πέρα από τον Πολυχρόνη τεράστια ντροπή. Γενικά να έχει διεθνώσιμο ο Φωτιάς και να προωθείται ως ο επόμενος
4: ο Έλληνας ελίτ.
2: Ελίτ, ο Έλληνας ελίτ. Ελίτ είναι φρυγανιές. Ο Φωτιάς δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι.
0: Χθες έχει πει για Κοτσόπουλος, έχει πει τέτοια ρε, μας είστε καταλαβαίνει. Να σου πω.
2: Ο συγκεκριμένος.
4: Είναι, κοίτα, λοιπόν,
2: τέτοιο πιστόλι. Ήταν έτσι θελικό ότι ΑΕΛ, επειδή είσαι αδύναμος κρίκος, σε έφαγα.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
2: 100.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας μέτρος γιατί θα πλέον.
2: 100-0. Πάει τον φωνάζει ο άλλος. Του λέει ξαναδέστο.
0: Του το κάνανε κι αυτού. Έτσι είστε, θα σας το κάνω κι εγώ, λέει ο Φωτιάς.
2: Ξαναδέστο. Και πάει Νταϊλίκη και λέει. Καταρχήν, αδερφέ, χέρι ήτανε. Δεν σου είπε κάτι για το χέρι. Το επιθετικό φάουλ, αγόρι. Σε φάση, μισό λεπτό.
0: Το σπρώχνει.
2: Σε φάση, το σπρώχνει το 81 Ντεμάρκο, πώς λέγεται αυτό. Σε φάση που δεν έχει. Δεν μπορεί να τη διεκδικήσει εκεί ο Ηλιάδης. Μπάλα φεύγει πίσω, ναι. Τον έχει σπρώξει. Δεν προσπαθεί να εκμεύσει ο Ηλιάδης κάτι. Για να είναι. Τη χάνει την κεφαλιά, θα του την πάρει ο Ντεμάρκο. Ας το παίξω ένα θεατράλε. Δεν έχει να εκμεύσει κάτι. Τον σπρώχνει. Sorry.
4: Κακός διαιτητής, ένα πολύ κακό σφύριγμα.
2: Ναι. Πιστόλι FM. Και τώρα θα κλέψει. Θα κλειώσει ο κάμπος. Επειδή.
0: Προχωράμε.
2: Θα κάνει το κομμάτι.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε πιο κάτω. Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Διεθνής είναι λίγο άλλος. Τι να κάνω. Συμβαίνει αυτό. Τι να κάνουμε.
4: Συμβαίνει και σε elite.
0: Θέλω να συνεχίσουμε λίγο, αδερφέ μου, για την ΑΕΚ να μιλήσουμε λίγο ακόμα. Μάλιστα, μου ανέφερες αυτό που είπες. Το πρέπει θα γίνει πολύ πολύ πιο μεγάλο αν υπάρξει στραβοπάτημα τώρα και νίκη μιας από τις άλλες ομάδες. Αλλά σου λέω, πιστεύω ότι θα το κλειδώσει. Τώρα.
4: Επειδή λίγο... υπάρχει μια περιόριστη ατμόσφαιρα στον κόσμο ότι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και έτσι είναι και αρχίζουν και αγχώνονται και τα βλέπουν μαύρα. Νομίζω ότι σε μια βραδιά που η ΑΕΚ αφαιρεί ένα εκτός έδρας ντέρμπι και προσθέτει ακόμα ένα βαθμό στη διαφορά της με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι είναι μια καλή βραδιά για την ΑΕΚ.
3: Στη διαφορά με τη δεύτερη θέση γενικά.
4: Ναι, και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουν στην ΑΕΚ και ο κόσμος και ο οργανισμός. Ευτυχώς ο οργανισμός, το εσωτερικό δηλαδή των αποδυτηρίων και το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με το πώς επηρεάζεται ο κόσμος από όλα αυτά και είναι και λογικό. Ο κόσμος κάνει τη δουλειά του και ενθουσιάζεται και απογοητεύεται εύκολα. Ευτυχώς το ποδοσφαιρικό τμήμα λειτουργεί πολύ διαφορετικά φέτος με τον Μάρκο Νίκολης. Και το λέω αυτό γιατί είναι άδικο για μια ομάδα που έχει να ιτηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα από τις 26 Οκτωβρίου. Δηλαδή, είναι ένα ήττο το οποίο σου διαμορφώνει και χαρακτήρα. Είναι μια νοοτροπία και ένας χαρακτήρας ο οποίος χθες σε μια ομολογουμένως μέτρια βραδιά της ΑΕΚ. Για κάποιους κακή, έχει μετατρέψει σε ήρωα του αγώνα τον αντίπαλο τερματοφύλακα με τέσσερις πολύ σπουδαίες επεμβάσεις.
3: Τέσσερις ή πέντε.
4: Τέσσερις.
0: Τέσσερις σπουδαίες, αλλά είναι και άλλη μία.
4: Είναι τέσσερις για γκολ που τις βγάζει. Που τις βγάζει και είναι ακόμα δύο που είναι και κάποια άλλα. Αλλά οι τέσσερις είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή ο Λαφόν έχει κάνει, είναι καλύτερη του φέτος. Εμφάνιση.
3: 100%.
4: Ωραία. Δηλαδή έχει αναγκάσει τον Λαφόν να κάνει την καλύτερη του εμφάνιση φέτος. Στη μέτρια εικόνα της ΑΕΚ, μέσα στη λεωφόρο, κάποιες με 11 παίχτες ο Παναθηναϊκός, κάποιες έγιναν με 10. Ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερη εικόνα με 10 παίχτες όταν το έκανε τετράδα. Θα μας πει και ο Κώστας.
2: Στο δεύτερο μήχρονο.
4: Ναι, θα μας πει για τριάδα και τετράδα στον Παναθηναϊκό. Από εκεί που μπορεί να προβληματιστεί ο Νίκολιτς για ακόμα ένα παιχνίδι, θα πω εγώ. Γιατί το ίδιο αντιμετώπισε και με τη Ράγιο Βαγεκάνο όταν έπρεπε μετά το 3-1 να αντιδράσει και χθες στο δεύτερο ημίχρονο εκεί που θα πρέπει να πιέσει περισσότερο τον κουρασμένο Παναθηναϊκό που τα είχε δώσει όλα. Ήταν στις αλλαγές. Η ΑΕΚ έχει πάρει από σωστές αλλαγές, γιατί όλες οι αλλαγές του Νίκολης είναι σωστές στη φιλοσοφία τους και στα επιχειρήματα του γιατί έγινε. Γιατί μπήκε ο Γιώβιτς και ο Ζήνη βγήκε, γιατί η ΑΕΚ θα γέμιζε περισσότερο, θα φόρτωνε περισσότερο την περιοχή και εκεί είχε ανάγκη την ποιότητα, την προσωπικότητα και, και τα ποιοτικά αγγίγματα του Γιώβιτς εντός περιοχής σε σχέση με τον Ζήνη, που είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει χώρο, θέλει να τρέξει. Εκεί που η ΑΕΚ περισσότερο θα γέμιζε. Χρειαζόταν το Γιώβιτς Βάργα που είναι η καλύτερη επιθετική της και σε αποτελεσματικότητα. Άσχετα αν δεν το είδαμε χθες. Χθες ο Γιώβιτς έκανε από τις χειρότερες εμφανίσεις του. 35 λεπτά δεν υπάρχει στο παιχνίδι.
2: Εκτός ρυθμού ήταν.
4: Και έχει, ναι, έχει να παίξει ένα μήνα. Όσο λέω το αποτέλεσμα, την εικόνα. Μαζί με τον Ζωάο Μάριο έκαναν και πιο αργή την ομάδα στην ανάπτυξή της.
2: Τον αδικήσω όμως, συγγνώμη που διακόπτω. Η καλύτερη αλλαγή, ο παίκτης που έχει περισσότερες αλλαγές που έβαλε ο Νικόλιτς είναι ο Ζωάο Μάριο.
4: Όχι, δεν ολοκλήρωσα. Ο Ζωάο Μάριο μαζί με τον Γιώβιτς ταυτόχρονα μπήκανε. Έκαναν αμέσως πιο αργή την ΑΕΚ. Ο Ζωάο Μάριο, ωστόσο, παίρνει πολλές πρωτοβουλίες με την μπάλα. Έχει και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το σουτ που έβγαλε ο Λαφόν.
2: Σουτά. Γενικά να αλλάξει είναι συμμετοχικός
4: στο παιχνίδι. Ναι, δεν έχει σχέση με τον Γιώβιτς. Και μαζί με τον Πενράις είναι οι δύο αλλαγές που δώσανε κάποια λίγα πράγματα, ειδικά ο Πενράις με τον Πίλιο. Γιατί ο Πίλιος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ όταν ο Τετέι μπήκε από εκεί στο άκρο και του δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα. Ελίασον, τι μπήκε, τι δεν μπήκε, είναι το ένα και το αυτό. Για 15 λεπτά, δηλαδή, στο τέλος η ΑΕΚ που πήρε το ρίσκο να βγάλει τον Πινέδα από τον άξονα και να βάλει τον Ελίασο μισοπιθετικά για να φορτώσει την περιοχή. Εκεί που είχε βάλει σωστά Βάργα Γιώβιτς, ο Νίκολιτς δεν πήρε πράγματα. Και ίσα ίσα στο τέλος που η ΑΕΚ περισσότερο κινδύνευσε από αυτά που δημιούργησε ο Παναθηναϊκός και χρειάστηκε το 300 δύο φορές. Χρειάστηκε να είναι και τυχερή στην μπούκα που έκανε ο Μπακασέτας και βγήκε out ή στο Καλάμπρια που έκανε το τσαφ. Δεν ξέρουμε και αν θα ήταν offside ή όχι. Θα το δούμε, δεν ξέρεις. Πλέον με τα offside είναι πολύ. Πολύ δύσκολο και περίεργο.
2: Ναι, φαίνεται ότι τουλάχιστον έτσι πω τώρα ήταν μισό σώμα. Αλλά οκ, ναι, έχει δίκιο.
4: Πάντως είναι θετικό ότι η ΑΕΚ είχε τον καλό 300 όταν το χρειάστηκε. Εγώ επιμένω από αρχές του καλοκαιριού μέχρι και χθες για μένα είναι ο πιο σταθερός MVP της ΑΕΚ σε αυτά που κάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί χωρίς τερματοφύλακα δεν μπορεί να κάνει καλή χρονιά πουθενά. Και νομίζω η ΑΕΚ φέτος καρπώνεται τη μεταγραφή του 300 που έγινε το 24 και γιατί τον πληρώνει το πιο ακριβό συμβόλαιο τερματοφύλακα στην Ελλάδα, 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και νομίζω, και επειδή υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες από τον τραυματισμό του, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, δεν υπάρχει τόσο ανησυχία. Πιθανότατα την Κυριακή θα είναι έτοιμος. Το πρόβλημα τελικά ήταν μάλλον στο χέρι, Βασίλη. Γι' αυτό στο τέλος δεν μπορούσε να μπλοκάρει και την έδιωξε στο σκαστό σουτ. Είχε πρόβλημα στο χέρι, είχε χτυπήσει.
0: Ναι. Αυτό που έγινε φάση του Καλάμπρια μετά.
2: Ναι, τον Καλάμπρια που είχε γίνει λίγο πιο πριν. Καλά, με κόλλησε εσύ χθες, κυρίως στο γήπεδο. Έψαχνα, λέω, παιδιά, λέω, πού είμαι εγώ, δεν είμαι στο γήπεδο.
3: Τι έκανα.
2: Με τον Μπρινιόλι.
1: Με τον Μπρινιόλι, εγώ το είπα.
3: Εγώ αυτό με κάψατε.
2: Με κάψατε.
4: Συγγνώμη, δεν τη λέω και το λέω τάσο και λέω.
2: Κάψατε και δύο.
4: Το μάλλον το χάσατε.
1: Έδειξε το πλάνο να βγάζει τα ρούχα. Έχει
3: δίκιο. Γιατί εγώ σου έστειλα έχει μπει ο
4: Μπρινιόλι. Δώστε μου λίγο. Λοιπόν, Στέφανο Τάτσιο, για ένα λεπτάκι μόνο. Είναι έτοιμο ο Τάτσιο. Σε φλεβιά, τι έγινε. Α, να, ο Μπαρτζόκα. Ακόμα καλύτερα, παιδιά. Βλέπουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού και τα πέσαμε ακριβώ πάνω στην κέντα. Θα έχουμε και δήλωσή του. Ετοιμάζονται οι συνάδελφοι. Ο Μπαρτζόκα, ο οποίο αναχωρεί με την αποστολή του Ολυμπιακού για να κάνει το 3-0 Ολυμπιακό κόντρα στη Μονακό.
3: Χωρί Τάι και Ντιαλό η Μονακό.
4: Γίνονται όλο και περισσότερα τα προβλήματα. Μύρωτιτ είναι έξω, θυμίζω. Σημαντική απουσία. Ετοιμάζονται όλοι. Ωραία, μην είναι και full screen, παιδιά. Όταν είναι έτοιμο και full screen, το δείχνουμε.
5: Δεν είμαι.
4: Κύριο Μπαρτζόκα, στείλουμε και την κάμερά μα εδώ. Πολύ ωραία, σε καλό δρόμο είμαστε.
5: Ξεκινήστε.
4: Λοιπόν.
6: Ναι.
4: Μπαρτζόκα, ο οποίο.
5: Coach, ετοιμάζεται να ταξιδέψετε στο Μοντε Κάρλο. Έχετε τι αποσκευέ σα αυτό το 2-0. Η προσέγγιση είναι σαν να μην υπάρχει το 2-0, ή είναι κάπω διαφορετικά τα πράγματα.
7: Πώ διαφορετικά να είναι. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι του Αυριανού. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Οπότε καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, αν μπορούμε, αν είναι δυνατόν αύριο.
8: Το μάτι τη κανονική περίοδο στο Μοντε Κάρλο έπαιξε στο να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένη η ομάδα.
7: Εννοείται που.
8: Τα προηγούμενα δύο μάτς.
7: Νομίζω πως όχι. Απλώς όταν μπήκαμε στα playoff ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάλ, όχι το καλύτερο. Γιατί το καλύτερο πολλές φορές παίζει ρόλο, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Αλλά να είμαστε σοβαροί, να είμαστε στο πλάνο και νομίζω ότι όλοι είναι. Το καταλαβαίνω και ο Ευθροπονή, όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
5: Coach, μπορεί να αλλάξει κάτι Μονακό αγωνιστικά όταν παίζει εντός έδρας? Μπορεί να διαφοροποιήσει κάπως το παιχνίδι της? Τι είναι μάλλον αυτό που της δίνει η έδρα της? Ενέργεια είναι και άλλα πράγματα?
7: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Και σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Οι γκάρτες, όπως ξέρετε, είναι και δημιουργικοί και πολύ καλοί εκτελεστικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το γεγονός ότι ο Ντιαλό δεν παίζει, τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στην Ευρωλίγκα. Και από του Τάι, όπως διάβασα, αλλά παραμένουν. Αν δείτε τους 8 παίκτες που είναι πολύ ποιοτικοί και δεν πρέπει να μην γίνει ο κουραστικός του, ούτε να χρησιμοποιώ κλισέ, να μην επαναπαυθούμε καθόλου.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Κότσου.
3: Ευχαριστώ.
4: Ωραία. Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Μπαρτζόκα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Στέφανο για ένα λεπτάκι να μας δώσει και τη δική του πινελιά για να τον αφήσουμε, να τον αποδεσμεύσουμε. Και αυτός πηγαίνει στο Μονακό. Το στέλνουμε.
3: Ναι, βέβαια.
4: Μέσα μένει τελικά η νίκαια.
3: Νίκαια. Το έχουμε κλείσει μέχρι Τετάρτη. Αν χρειαστεί, θα το κλείσουμε άλλη μια βραδιά.
4: Βλέπεις και εσύ να γυρίζει,
3: Νομίζω ότι αύριο το καθαρίζει ο Ολυμπιακός. Πολύ καλύτερη ομάδα.
2: 15-20 πόντους.
3: Όχι, ρε, 15-20 πόντους. Κάτσε, εκτός έδρας μάτς είναι.
4: Είναι 8 παίκτες που λέει και ο κόουτς, καλή. Βάθος δεν έχει. Αν κρυφθεί στην ενέργεια, προφανώς θα έχει πλέον έκτημα.
2: Δεν έχει άλλο λάδι.
3: Για να τελειώνει, να είναι ξεκούραστος, να περιμένει το.
2: Δεν έχει άλλο λάδι. Είναι μεγάλη διαφορά.
4: Είναι τρομερή ποιότητα του Ολυμπιακού και το πόσο
2: είναι μεγάλη διαφορά.
4: Τρομερή ποιότητα του Ολυμπιακού.
3: Είπα ότι θα κερδίσει. Δεν κατάλαβα αυτό με το χαμηλό ταβάνι που είπε ο.
2: 15.
3: Ο coach Μπαρτζόκας. Τι 15.
2: Πόντου 16-18.
3: Το ταβάνι.
2: Όχι, ρε, πόσο θα έρθει.
3: Θέλω να μιλήσω με τον Στέφανο, γιατί δεν έχω πάει στο γήπεδο της Μονακό.
2: Αλήθεια.
3: Τι είναι χαμηλό ταβάνο. Αυτό το πρώτη φορά τα ακούω.
2: Εγώ γενικά δεν έχω πάει στο Μονακό, θα ήθελα να πάω.
3: Έχω πάει, σας έχω πει. Ένα πρωί και έφυγα βράδυ.
2: Καλά, αυτό το έπος.
3: Με Ολυμπιακό Βόλου.
2: Αυτό το έπος.
3: Μονακό Ολυμπιακός Βόλου, φιλικό.
2: Ταξία του Μπίλι.
4: Θυμάσαι Οριστιάδα στο βόλεϊ που ήταν χαμηλό ταβάνο.
2: Και
4: έβρισκε μπάλα.
2: Στι υποδοχέ του
4: Τσακυρόπουλο κλπ.
3: Στην πρώτη υποδοχή. Πού να πεις τώρα στα νέα παιδιά ότι η Οριστιάδα τότε ήταν από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και να σας πιστέψουν.
4: Και είχε τον Παιχταρά.
3: Μπορεί να τον Παιχταρά.
4: Ναι.
2: Πετσόκο με τον κόσμο. Όλο.
3: Πετσόκο με τον κόσμο.
2: Πάντα ανέβαιναν πάνω οι όλοι και έτρωγαν.
1: Τα σερβίς του δεν υπήρχε.
0: Δεν ήταν η μόνη ομάδα. Είχαμε και άλλες γύρω-γύρω που ήταν εξίσου καλές επαρχιακές ομάδες τότε. Θυμάσαι. Και δεν. Εντάξει, είχε αλλάξει πολύ το πράγμα τότε. Από τότε. Θέλω να σου πω το εξής. Σε λιγάκι θα είναι μαζί μας ο Διονύσης μαζί με το Χαστά να μιλήσουμε για το ντέρμπι της Τούμπας. Θα έχουμε και δήλωση από ό,τι ενημερώνομαι από παίκτη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ σε λίγο. Οπότε θα τον έχουμε και αυτόν. Στέλνει ένας φίλος ένα donation εδώ και λέει: αν μάθαμε πόσο κιλά είναι ο Γιώβιτς. Αδερφιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας παίκτης μπορεί να ξεφύγει σε κιλά. Τάσο, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου και Βασίλη. Το θέμα είναι ότι είναι εκτός ρυθμού ένας παίκτης. Και ίσως εκεί αποτυπώνεται ότι δεν έχει τόσο καλή εικόνα αυτό που

0: τρέλες.
1: Και, και με ένα κορμί το οποίο χρειάζεται το ρυθμό. Έχει πολύ μεγάλη δυσκολία ο Γιώβιτς όταν μένει εκτός για μεγάλο διάστημα.
0: Να επανέλθει γρήγορα.
1: Να επανέλθει.
0: Άλλοι δεν το παθαίνουν.
1: Να επανέλθει, ναι.
0: Έτσι, και ο σωματότυπος παίζει και πολλά.
1: Ο Πινέτα δηλαδή, π.χ. του πατάς ένα κουμπί, παίζει. Του πατάς ένα κουμπί, σταματάει. Είναι διαφορετικά σώματα και διαφορετικοί οργανισμοί.
0: Και να πω και αυτό, Μπιλ, δεν είναι ρε φίλε ότι πήγαν οι άνθρωποι, επειδή δεν έπαιζε, πλακώθηκε στη χασιά όπως πήγαμε εμείς καλή ώρα στα παϊδάκια και έγινε χοντρός. Είναι εκτός. Ωραία, πέρασαμε. Είναι εκτός ρυθμού, ρε φίλε. Αυτό είναι.
1: Απλώς το να λέμε τώρα, εντάξει, είναι καφενειακού επίπεδου, ότι πήρε κιλά και τέτοια είναι.
0: Μα και γίνονται μετρήσεις ομάδες. Τι σε αφήνουν να πάρεις κιλά, δηλαδή, νομίζετε.
1: Τον πληρώνει η Άκη τώρα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αφήνει να τρώει στη χασιά. Όπως ο Γουλής έβλεπε την Μπριζολά.
2: Τέλος πάντων, το στέλνουν
1: για
2: συγκεκριμένο λόγο. Εγώ θα πω ότι. Εγώ θα πω ότι γενικά ο Γιώβιτς έτσι είναι και του σκαρί του. Έτσι ήταν.
1: Δεν το θυμάμαι και ποτέ διαφορετικό.
2: Ναι. Τσουποτός. Τσουποτός. Ναι, ναι, τσουποτός. Δηλαδή ο Γιώβιτς είναι ένας άνθρωπος που όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο, πιθανότατα θα βάλει πολλά κιλά.
1: Θα γίνει η
2: Μπαρία. Θα τον Ρονάλντο το
0: Ναζάριο. Θα μπει στην παρέα μας.
2: Μπράβο, θα μπει στην παρέα μας.
3: Αδερφός μας θα είναι.
2: Θα πάμε στη χασιά.
1: Θα μπει, θα στριμωχτεί.
2: Έτσι, έτσι ήταν και στην Άιντραχτ, έτσι ήταν και στη Μίλαν και στη Ρεάλ. Έτσι ήταν το σκαρί του πάντα. Δηλαδή η γάμπα του Γιώβιτς. Δεν μπορεί να αδυνατήσει. Αυτή είναι η γάμπα του τώρα. Τι να κάνουμε. Ό,τι και να κάνει. Πρέπει να την κόψει.
1: Και επειδή λέμε για κιλά τώρα, ο Γιώβιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της πρωτοπόρου και του μεγάλου φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ποια κιλά και τι συζητάμε τώρα.
2: Όχι, παιδιά,
1: είναι είναι εντελώς καφενειακή συζήτηση για τα κιλά του Γιώβιτς.
2: Καταλαβαίνω τον Νίκολη.
0: Ας τα αφήσουμε το θέμα αυτό.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή το είδε το
1: μάτι. Μπορεί να είναι ένας άλλος παίχτης μεθαύριο. Οπότε να ξέρουμε λίγο πώς αντιμετωπίζονται και οι ομάδες τι κάνουν. Δηλαδή, δεν είναι στον μπαμβοχαϊκό ο Γιώβιτς και τον έχουν αφήσει και τρώει στο Αίγιο.
0: Αυτά είπα και εγώ.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είχε ρυθμό. Γιατί το λέω για το πώς φάνηκε στον γήπεδο την ώρα που μπήκε. Και καταλαβαίνω απόλυτα τον Νίκολιτς, γιατί δεν τον ξεκίνησε χτες και επέλεξε τον Ζήνη Βάργα πάλι σε αυτό το δίδυμο. Δεν είναι. Το παιδί δεν έχει ρυθμό. Θα τον βρει πάλι το ρυθμό του. Θα πεις, μπορεί στο τελευταίο μάτς του Ολυμπιακού να πάρει δύο παιχνίδια τώρα και
1: μετά
2: να
1: από αυτό το μισάωρο που έπαιξε στο Λεωφόρο μπορεί να είναι καλύτερα την Κυριακή και να ξεκινήσει. Και
0: λοιπόν,
2: και ρε Βασίλη Παντιώρα, το έχει γράψει 500 φορές για να το μήνυμα. Φτάνει. Γράψω, δεν το διαβάζουμε. Δηλαδή, γιατί επιμένεις. Για ποιο λόγο επιμένεις τώρα, γιατί να το κάνεις τοξικό εδώ το θέμα.
1: Δεν είμαι εξάδελφος, σίγουρα.
2: Ναι, και επίσης, γιατί να κάνεις τοξική μια εκπομπή που δεν είναι.
0: Έλα, τον έσβησα, προχωράμε.
2: Μην τον σβήνεις,
0: μωρέ. Όχι, δεν είναι τι λέει, ρε φίλε. Άμα γράψεις 100 φορές το ίδιο πράγμα, δεν τον σβήνεις.
2: Αλλά τώρα έχουμε κανόνες. 1, 2, 5, 10 το έχεις γράψει. Δηλαδή,
0: να κάνεις να σχολιάσουμε τώρα άλλο τέτοιο, άλλο site, άλλο τέτοια. Είσαι με τα καλά σου τώρα. Εδώ, άμα θέλεις. Αν θες αλλού, πατάς κουμπάκι, πας αλλού. Όποιος θέλει εδώ, παιδιά. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Εδώ περνάμε ωραία. Εδώ πηγαίνουμε στη χασιά. Θα πάρουμε και το Γιώβιτς μεθαύριο που λέει.
1: Μα θα κεράσει,
2: αυτό έλειπε, ρε Τάσο, να πληρώσουμε εμείς.
0: Πάντως γελάω, ρε φίλε.
2: Δεν του λες την Παρασκευή, έχουμε μια έξοδο.
1: Την Κυριακή παίζουμε, ρε.
0: Ότι είμαστε, έχει δουλειά.
2: Επίσης, έχω μια φίλη που θέλει να γνωρίσει πάρα πολύ το Γιώβιτς. Της εξήγησα ότι έχει μια πολύ ωραία κοπέλα ο Γιώβιτς, αλλά επιμένει.
0: Επιμένει, φίλη σου,
2: Επιμένει.
0: Επιθετικό μάρκετινγκ λέγεται αυτό, να ξέρεις.
2: Να γνωρίσει το Γιώβιτς.
1: Τουλάχιστον χρονικά όμως ίσως έχει το περιθώριο αν ανανεώσει ο.
2: Θα την ξεμαλιάσει άλλη πάντα.
1: Να έχει κοστά τη χρόνο.
2: Δεν υπάρχει. Θα την ξεμαλιάσει.
1: Με σέρβα τώρα δεν παίζεις.
2: Δεν παίζεις και θα φας νυχές. Άστο.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι.
2: Σέρβες έχω ψηφίσει πιο ωραίες γυναίκες μετά τις Ελληνίδες.
0: Έχεις πάει Βελιγράδι, έτσι.
2: Πολλές φορές. Εκεί είσαι.
0: Κάντε κάτι, ρε, να πάμε και σε
2: γι' αυτό είσαι ο Μιλιώτσος και είσαι φίλος μου.
0: Δεν έχουμε πάει. Τάσο, θέλω να μου πεις λίγο.
1: Πόσα κιλά είναι ο Γιώβιτς.
2: Φτάνει, ρε, με τον Γιώβιτς, ρε, σταματήστε τώρα.
0: Ποιος ζυγίζει το Γιώβιτς, πλάκα, ρε. Θέλω να μου πεις, ποιος θα παίξει στον επόμενο αγώνα, στον τελευταίο πριν το πρωτάθλημα, πήγα να πω.
1: Στην επίθεση.
0: Ναι. Εγώ βλέπω ο Γιώβιτς, ας πούμε, τώρα πλέον, να είναι βασικός με τον Βάργα. Διαφωνείς.
1: Να πούμε τι έγινε χθες. Χθες ο Γιώβιτς είναι 35 λεπτά. Άφαντος. Mm-hmm. Ο Βάργα έχει παίξει όλο το παιχνίδι και είναι εκτός αγώνα και νομίζω ότι αυτό τον επηρεάζει και στη φάση του τετ-α-τετ, στην οποία είναι και η μόνη φάση που εμφανίζεται στο γήπεδο. Δεν είχε καθαρό μυαλό να εκτελέσει όπως συνήθως εκτελεί ο Γιώβιτς, τον ψάρωσε και ο Λαφόν και έχασε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Δηλαδή,
1: από όλες τις ευκαιρίες που
2: λάθος, κάνει. Σουτάρει λάθος. Του Βάργα, λέτε τώρα.
1: Ναι. Από όλες τις ευκαιρίες που κάνει η ΑΕΚ είναι μεγαλύτερη.
2: Ναι, ναι, όντως, ευκαιρία μεγάλη.
0: Δεν σουτάρει λάθος. Μην με προσβάλλει τώρα. Ο Βάργα.
2: Ναι,
0: με προσβάλλει τώρα. Μητάκι κάνει.
2: Εσύ μητάκι, αλλά το βάζεις, φιλέ. Πρέπει να γυρίσει λίγο το κορμί του και να το κάνει.
0: Από την συμμετάσχουν και ο Βεμπελές με το χαστά. Παρακαλώ, δώσουμε.
2: Το πάρσιμο τη μπάλα. Το πάρσιμο είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Το γύρισμα είναι καταπληκτικό.
1: Το σώμα που κάνει.
2: Το σώμα του Πάλμερ Μπράουν τον μπερδεύει. Γιατί θεωρεί ότι αν γυρίσει λίγο το κορμί του για να πλασάρει. Θα τον και τάκλει, ναι, θα τον προλάβει
1: πάλι. Αυτό είπαμε πριν.
0: Βερβελέ, χαστά γύρε, ζήτησα. Αν τον έχουμε, αν του έχουμε. Πού δεν ξέρω παιδιά. Αν με ακούσατε, δεν με προσέχετε πάρα πολύ.
2: Καλώς τα φιλαράκια.
0: Το κατάλαβα, δεν προσέχανε. Βλέπεις. Πώς λέει και ο

0: Δεν είσαι στο μάθημα εκείνο, δεν είχες πάρει αποσία.
1: Βιοπτροφόροι. Είσαι σατανάς.
0: Υποφέρεις τώρα, περίμενε. Ναι,
1: εντάξει, είμαι προετοιμασμένος.
2: Φιλόσοφοι, εδώ με τα
0: Θοδωρή, γυαλάκια. Θοδωρή, γεια! Πώς είσαι?
2: Τα γυαλάκια τους.
1: Ναι, ναι, και οι δύο είναι καθηγητές.
3: Ένα το κρατούμενο.
0: Καλά. Ένα το κρατούμενο.
2: Έχει μείνει τίποτα να κρατούμε από χθες.
0: Τελειώσαν
1: πολλά
0: οι τιμελιές.
1: Κρατούμενα, φιλαράκι. Πολλά κρατούμενα.
0: Πλέον κρατούμενα. Περβελές, πώς είναι τα κρατούμενα, ρε?
1: Έχω πολλά κρατούμενα για πολλούς.
4: Διονύση μου, όλα καλά?
5: Δεν έχω ακόμα εικόνα. Περιμένω.
1: Άντε, ντε.
0: Λοιπόν, απαρτία, λέει ο άλλος. Ναι, σωστά. Ακούστε λίγο το συλλογισμό του Τάσου και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Έλα.
2: Ο Βάργα είναι εκτός αγώνα και νομίζω ότι εκτός ρυθμού αγώνα και αυτό τον επηρεάζει και στη φάση του τετατέτ. Γιατί συνήθως κάνει καλύτερα τελειώματα και ξέρει που να στείλει την μπάλα. Συνήθως εκεί που δεν μπορεί ο τερματοφύλακας. Αλλά για τα επίπεδα του Γιώβιτς, στην εκτελεστική δυνότητά του δεν είναι ένα καλό τελείωμα.
1: Και ο Ζήνη.
2: Ορίστε.
1: Του Βάργα, όχι
2: ναι, ναι, ναι, για το Βάργα. Και για τον Ζήνη είναι ο μόνος που ταλαιπωρεί πάρα πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού. Χαμηλώνει πολύ και στο κέντρο, στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η ΑΕΚ το έχει ανάγκη για να δημιουργήσει ρήγματα. Μπορεί να μην είναι σε φάση, αλλά έχει πάρει το πιο ουσιαστικό πράγμα που έχει πάρει η επίθεση τη ΑΕΚ, την αποβολή του Ερνάντεφ.
0: Άλεκ Πίτερς κάνει τώρα δηλώσεις, να τον ακούσουμε.
2: Πάμε, Άλεκ.
1: Time out, λοιπόν.
0: Για να δούμε. Εμάς περίμενε, λέτε.
6: One more game against Monaco, 2-0 in your languages. Tell us about your things for the third game.
7: Yeah, I think last week was a good week for us. The margin of victory, I think everybody was super happy to see. But I think for us, we know that, you know, moving forward, that can't be on our minds. I think we've had some good days of practice and a little bit of a reset over the weekend. So that, you know, coming into this week, it's almost like you treat it like game one. You know, we're on the road. We haven't had much luck winning in Monaco, so. Yeah, I think we got to find those little things that are going to help motivate us to come out and approach it like we did game one and game two.
6: If we try to find the most important things that you did in the first two games and to do again in a third game, what is this?
7: I just think we're moving well as a team. And what I mean by that is like the speed in which we're running up and down the court, you know, our offense and defense. Everybody seems like they have a little bit more, you know, juice in their step. And that's what you need come, you know, playoffs. Playoffs, more is required, you know, more than the regular season, more than any other game. It's, you know, everybody has to take a huge step up. And I just feel like everybody's got a little bit more speed to them. And that's what's been, I think, a key for us.
6: Thank you very much.
8: Thank you.
0: Αυτό ήταν και ο παίκτη του Alec. Ολυμπιακού.
1: Εκεί πέρα πενταχτεί λοιπόν ο Μυρό του και να πει: αδερφέ, μα πλήρωσε προ
0: τα πάντα. Κάτσε ρε, να μεταφράσω λίγο και μετά το κάνει αυτό. Τι τηλεοπτικό που είναι ο Γουλή. Όλο και καλύτερο γίνεται στη τηλεοπτική. Πώ θα παρουσιάσει εκπομπή, ρε, να ξεκουραστούμε λίγο.
1: Δεν έχω τέτοιε βλέψει.
0: Κακώ. Άμυνα και επίθεση λέει και η μετάβαση και η ένταση είναι πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε στο μέγιστο βαθμό και να τα εκτελούμε. Όλα αυτά λέει με μεγάλη ταχύτητα. Αυτά είναι τα playoff, λέει ο Alec Peters. Και αυτή είναι η διαφορά με τη regular season. Αυτό χαρακτήρισε ότι κάνει καλύτερο Ολυμπιακό και αυτό πρέπει να έχει και στο επόμενο παιχνίδι. Όπως επίσης ότι πρέπει να είμαστε όπως στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Βγάλαμε κάποιες καλές προπονήσεις στη διάρκεια της εβδομάδας και νομίζω πως είμαστε πανέτοιμοι για να κάνουμε το 3-0. Αυτά είπε ο Άλεκ Πίτερς. Λέγε τώρα.
1: Λέω για πρέπει να πεταχτεί εδώ την ώρα που κάνει δηλώσει ο Πίτερς και να πει ο Βασίλης Μηρώτης, αδερφέ, μας πλήρωσε.
0: Το τριποντάκι. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Ναι, εννοείται. Το βάλε την κατάλληλη στιγμή.
1: Το πρωταγωνιστή.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Θέλουμε να δούμε. Μηρώτης, τι γίνεται αύριο μεθαύριο.
2: Θα πω.
0: Έχεις.
1: Όλο και κάτι θα
0: βρούμε. Προς το τέλος.
1: Όλο και κάτι θα βρούμε.
0: Προχθές είπες προς το τέλος, αλλά δεν έδωσες τίποτα.
1: Είπα. Καταρχάς έχω πει Άσο Αστέρα, με τον Ανδρόμητο.
0: Το έχεις πει, ναι.
2: Έδωσε και χθες.
1: Χθες, βέβαια, αυτό χάσαν το ματσάκι, το over 1,5 στο δεύτερο ημίχρονο έγινε.
2: Έγινε.
1: 2-0 έγινε.
0: Ο Στέφανος δεν το έκανε ποτέ αυτό, λέει μια ταινία. Θυμάστε. Πολύ ωραία ταινία. Ρε Βασίλη, μια ταινία, ρε φίλε. Μια ταινία. Καλά, τον Βερολίνο δεν ασχολούμαι.
9: Ταινιάρα.
0: Ο Χαστάς τα ξέρει αυτά όλα.
1: Αυτή, ρε φίλε.
0: Ο Στέφανος δεν έκανε ποτέ αυτό.
9: Ταινιάρα.
0: Πού είναι η γυναίκα
9: της
0: του Κωνσταντάρα. Ναι, και του λέει συνέχεια δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ο Στέφανος, ένας φίλος της κάποτε πριν από 30 χρόνια. Και συναντά τον Στέφανο και έχει χωρίσει τρεις φορές ο άλλος γιατί έχει ξεχάσει τα ημερομηνία γάμου, πετίου, αυτά τέτοια. Και κάθε φορά πετάει για τον Κωνσταντάρα. Ο Στέφανος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Έτσι, Στέφανε. Έχει πάει και έχει στήσει στο ίδιο.
2: Καλησπέρα, μα κοντά.
9: Έχει φτάσει. Είναι σαν να έχει θάλασσα πίσω του.
1: Έλατε.
0: Φοβερό.
1: Τι κάνει εκεί πέρα.
0: Τι κάνει, κύριε.
2: Ωραίο είναι το πλάνο.
0: Αεροδρόμιο.
1: Εντάξει.
0: Έμοιαζε πάρα πολύ με τη. Ναι, σαν να στο Μονακό, ξέρω. Και πίσω να είναι η θάλασσα.
9: Θα φέρουμε θάλασσα και σε αεροδρόμιο, ρε.
2: Αύριο αυτά.
0: Άμα χρειαστεί, Θοδωρή, ναι, ό,τι χρειαστεί. Στεφανάρα, για πες μου τώρα, λίγο για τις απουσίες.
3: Θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι σας ακούω τόση ώρα που μιλάτε ότι ο Βασίλης Μυρότζος πρέπει να ξανακάνει ραδιόφωνο οπωσδήποτε. Η φωνή του είναι καταπληκτική χωρίς να τον βλέπεις. Στο δίνω,
2: Βασίλη. Έχω δει και εγώ δει γλύψιμο. Νέα, αλλά τέτοιο όχι.
0: Τέτοιο πράγμα το ξανά δεν είναι.
4: Στέφανε μου, θα μπουν κάτι έξτρα λεφτάκια τώρα μόλις κλείσουμε. Να ξέρεις από πού είναι.
1: Σαλιάρι.
0: Ο Σάλιας.gr. Δεν τα άμαθες. Δεν τα άμαθες. Ανέλαβε ο Γουλής.
1: Σαλιάρι μου. Πού.
0: Βερβελέ, τι έγραφες εκεί, ρε.
3: Φίλε, αυτό που είπα μόλις τώρα θα με κυνηγάει ο Καπετανάκος πολύ καιρό. Πολύ καιρό.
4: Πού να ξέρει τώρα ο Καπετανάκος από ραδιόφωνο. Εδώ πέρα είχαμε κάνει 15 χρόνια ραδιόφωνο. Καλά τα λες.
2: Είσαι καλός στο ραδιόφωνο, αλλά να σου πει τώρα ο άλλος, η φωνή σου είναι καταπληκτική. Σου έχει πει αρσενικό ποτέ, η φωνή σου είναι καταπληκτική.
1: Ο γιος μου. Όταν τραγουδάς
0: στο αυτοκίνητο. Ο γιος είναι γιος σου, ρε φίλε. Αυτός τώρα ό,τι σχέση
1: έχει. Μου λέει συνέχεια, μπαμπά, έχεις πολύ ωραία φωνή.
2: Βγαίνει ένας τύπος εδώ τώρα. Ο γιος σου δικαιώται να λέει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνο στα αγγλικά και του είπε θα ξανάρθω φέτος.
1: Αυτό
2: δεν υπάρχει.
1: Πρέπει να σας πω και τη χθεσινή ιστορία, αλλά να τα πούμε μετά.
0: Βγαίνει τώρα όμως άλλο γιο σου. Εδώ βγαίνει ένας τύπος με ένα μαλλί σαν μπέργολα και σου μιλάει και σου λέει αυτό που σου
4: πει. Είναι τα κοπλιμέντα. Είναι ευπρόσδεκτα από όπου και αν προέρχονται.
2: Ακόμα και από απεσταλμένους του Αλ Τζαζίρα. Έτσι.
0: Λοιπόν,
2: αδερφέ μου, Στέφανε.
1: Φέραμε τον Τζοκανάκια να κάνει παρέα με τον Τάτσιο.
0: Αυτό που είπες για το ραδιόφωνο, το μεταφέρουμε στη διοίκηση και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία ιδέα, έτσι. Σωστά, σωστά. Το μεταφέρουμε στη διοίκηση.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Κύριε Βερβελέ, μη γελάς. Προχωράμε. Πάμε τα δικά σου. Τι άλλο θέλεις να πεις, θες να πεις κάτι για μένα που είμαι παρουσιαστής?
3: Όχι, Βασίλη, μόνο για τον κύριο Μυρότσο είχα να πω αυτό. Επειδή...
0: Κάμε στο λάκκο σου μόνο σου. Εντάξει.
2: Δεν έχω άλλη δουλειά.
1: Σε αυτό
2: το site.
1: Τελειώσατε.
3: Αυτή ήταν η αποστολή. Αυτή ήταν η αποστολή.
2: Το δεν στηρίζω να τρώμε, να πηγαίνει φωτί σου.
0: Εγώ πάντω στη Νίκαια δεν θα σε έστελνα. Με στο Μονάκο θα σε είχα.
1: Στον Κορυδαλό.
2: Με στη Λαμπράκη.
1: Και τώρα πετάγεται και με φωνή τέτοιο κάκαλο ο Μυρότσο και λέει χλαπάτσα, παιδί μου.
0: Το γράφω λίγο τώρα με ρε χλαπάτσα και τέτοια. Συνέχισε, αγαπητέ μου φίλε.
3: Λοιπόν, πετάει ο Ολυμπιακός σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά πετάει ένα χορί για την Νίκαια. Για το τρίτο παιχνίδι των play-offs απέναντι στη Μονακό. Μοναδικό πρόβλημα είναι ο Tyson Ward που τελικά δεν κατάφερε μέσω των θεραπείων να ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση που αποκόμισε από τον πρώτο αγώνα της σειράς. Είναι η μοναδική απουσία του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι η Μονακό δεν θα έχει τον Αλφα Ντιαλό στο αυριανό παιχνίδι και πιθανότητα και τον Ντάνιελ Τάις, οπότε μειώνεται ακόμα περισσότερο το rotation. Τη πάει στου 7-8 παίχτες. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη ευκαιρία αύριο να τελειώσει τη σειρά. Να πάει για πρώτη φορά με 3-0 νίκη σε playoffs στο Final Four. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ από όταν το 8-9 που ξεκίνησε, θεσπίστηκε το Game 5 στα playoffs τη Euroleague. Είναι μια καλή ευκαιρία να τελειώσει σειρά γρήγορα και να γυρίσει για να ετοιμαστεί για το Final Four του ΟΑΚΑ.
0: Καλό ταξίδι και πολύ μίλησες. Γεια.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Καθαρά. Πετσόκομα.
0: Λοιπόν, καλό ταξίδι, Στεφάνε. Ευχαριστούμε. Τα λέμε και αύριο, εννοείται. Και με αυτόν και με τον Ηλία έχουμε να πούμε πολλά. Θέλω να πάμε, αφήνω λίγο την ΑΕΚ στην άκρη που ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτή. Δεν ολοκληρώσαμε. Θέλω όμως να πάμε λίγο με Βερβελέ και Χαστά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος πάλι σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό πολύ περισσότερο γιατί έχει θέματα εκεί. Μας έβαλες φωτιές από
8: να χθες. Ρωτήσω κάτι πριν πάμε.
0: Φυσικά, σε σένα θα έρθω.
8: Ναι, όχι. Τι έχασα και μου λένε όλοι να απαντήσω στον Τάσο. Τι είπε ο Τάσος, είπε κάτι νωρίτερα.
1: Ναι, θα σου πω.
0: Πες το.
1: Θα σου πω, ξέχασα να σου στείλω μήνυμα. Κλασικά πράγματα θα πεις. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για αυτό που με ρώτησες. Ξέχασα να σου στείλω, μου το έστειλε ο φίλος του προηγούμενος. Και πάμε στα σημαντικά.
8: Εντάξει,
1: τώρα.
8: Εντάξει, φίλε, τι.
1: Ναι. Φίλε, από 11 ώρα το πρωί του λέω θα σου στείλω και δεν του έχω στείλει.
0: Εντάξει, δεν σε παρεξηγούμε. Ναι,
1: λοιπόν,
8: συνηθισμένοι μας.
1: Είπε ο κύριος Καπετανάκος ότι οι πιο βαριές φανέλες στην Ελλάδα είναι Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Τώρα, μονομάχη. Βάλτε τους δίπλα-δίπλα. Ξεκινήστε.
8: Δεν είμαι σε τέτοιο mood, φίλε.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
8: Δεν είμαι σε τέτοιο mood. Ό,τι πιστεύει ο καθένας δεν.
0: Τι, τζούφιο πολύ.
1: Τίποτα.
0: Δεν έκανε.
2: Τσάμπατοπα, ρε.
0: Τσάμπατοπα.
8: Του ξεφεύγουν ενώ προσπαθεί να είναι ήρεμος, να μην προκαλεί ο Τάσος. Του ξεφεύγουν από μόνο. Φεύγουν από.
2: Μα δεν
8: από
2: έχει μόνος, να κάνει να προκαλέσει ο Γιώργος. Είναι άποψη αυτό. Δεν είναι.
8: Έτσι κατάλαβα ότι υπόθηκε.
2: Όχι, δεν είπε. Ούτε για σένα ήθελα να πω κάτι.
0: Εννοείται.
8: Για μένα δεν μπορείς να πεις.
2: Ισχύει, δεν μπορώ.
8: Γιατί θα έρθω τώρα. Γιατί θα έρθω τώρα, σε τρεις μέρες θα έρθω.
4: Α, απειλητικό
8: ακούγεται. Θα
2: έρθεις, αγόρι μου. Έλα, παιχταρά μου.
4: Θα έρθω από εκεί.
8: Πάμε παρακάτω.
0: Προηγουμένως κάναμε τρία σενάρια και συζητούσαμε, Θοδωρή, για αυτά που μπορούν να συμβούν στο Καραϊσκάκης.
8: Έλα.
0: Εκεί βλέπω μία μάχη η οποία μπορεί και να μην αναδείξει νικητή. Και αν δεν αναδείξει νικητή, μάλλον η
8: Άκη. Το κάρφωσε στο χ, εσύ.
0: Ναι, ρε φίλε, το βλέπω πάρα πολύ.
8: Το κάρφωσε.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, έτσι μου φαίνεται. Ο ΠΑΟΚ, αν περιμέναμε να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, θα ήταν τώρα. Ο ΠΑΟΚ τώρα ξέφυγε από αυτή την κατάσταση, από ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν έδειχνε ότι μπορεί να νικήσει και μάλιστα σχετικά άνετα στο τέλος. Και περιμέναμε από Ολυμπιακό κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν συνέβη αυτό τώρα. Οπότε δεν βλέπω να συμβαίνει και στο άλλο μάτς. Λέω τώρα εγώ έτσι. Η δική σου αίσθηση ποια είναι, Θοδωρή, και μετά πάω στον Διονύση.
8: Αν μας ξενέρωσε ο Χαστάς, λέει ο άλλος. Τι θέλει να κάνω, μαλώσουμε τον Καπανάκο.
0: Κάνε και εσύ μια προσπάθεια.
8: Λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός γενικώς φέτος είναι καλύτερος εκτός παρά εντός. Ένα το κρατούμενο.
0: Που λέει και να έχει μια ψυχή.
4: Κρατούμενε.
0: Ανοίγεις δρόμους, Γουλή.
8: Ναι, ναι. Κοίταξε, για να σοβαρευτούμε. Είπα και χθες ότι εγώ δεν ενθουσιάστηκα με την απόδοση την αγωνιστική του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, όπως είπα και χθες, ότι το πρώτο και το πλέον βασικό για την ομάδα του Λουτσέσκου ήταν η νίκη. Αυτή ήρθε. Δεν μας νοιάζει πώς ήρθε, με ποιο τρόπο, με πόσες ευκαιρίες, πόσες τελικές, τι απόδοση αγωνιστική. Πιάνει τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση, τον καβαλάει λόγω της υπερτερής στην ισοβαθμία και πάει στο Καραϊσκάκης, θεωρώ, για να κυνηγήσει τη νίκη ως βασικό στόχο και δεύτερον να μην χάσει, για να παραμείνει το φαβορί για την δεύτερη θέση του που οδηγεί στο Champions League. Οποιοδήποτε άλλο όνειρο μπορεί να σκέφτονται κάποιοι ή να φοβούνται κάποιοι άλλοι, το θεωρώ πολύ μακρινό. Και για αυτό που είπατε, ότι ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός έχουν πείσει ότι μπορούν να κάνουν μια τέτοια ανατροπή, ασχέτως τι θα κάνει η ΑΕΚ, αν θα κάνει γκέλες ή όχι, αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν έχουν δείξει πιστική για να κάνουν αυτό το ντεμαράζ στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Βεβαίως, όση ώρα τα λέγατε και πριν και παρακολουθούσα, σκέφτηκα ποια ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι με την... πες τον... την ισοπαλία το 1-1 πριν με τη Λαμία.
4: Με τον γκολ του
8: Άθλιος. Ο ΠΑΟΚ ήταν...
4: του, ναι, Αυστριακού στο 99.
8: Στο τέρμα, ναι. Άθλιος ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι. Και μεταμορφώθηκε σε τέσσερα παιχνίδια μαζεμένα. Θέλω να πω, μπορεί και πραγματικά και εμένα να μην τρελάθηκα με τα όσα είδα χθες από τον ΠΑΟΚ, αλλά ξέρω εγώ τι να πω. Μπορεί να κάνει το. Χωρίς να σημαίνει ότι άμα κάνει το 3 στα 3 θα πιάσει την πρώτη θέση, έτσι. Η ΑΕΚ μπορεί να το πάρει και από μόνη της. Αλλά δεν αποκλείω, βλέποντας ότι ποδοσφαιριστές που ήταν τραυματίες και επανέρχονται σιγά σιγά και βρίσκουν πατήματα, γιατί σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάρει πράγματα από τους μεσοεπιθετικούς του, δεν μπορεί να ελπίζει σε τίποτα. Βλέποντας ότι σιγά σιγά λοιπόν ο Ζίφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας πατάνε καλύτερα, δείχνουν να ανεβαίνουν, αν ανεβεί και ο Τάισον που δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα, και έχει και το Κερμέγεφ σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να κάνει κάτι το απόλυτο ο ΠΑΟΚ στο υπόλοιπο. Χωρίς αυτό, ξαναλέω, να σημαίνει τίποτα. Η δεύτερη θέση είναι το ζητούμενο, το πρώτο ζητούμενο, και δεν είναι καθόλου αμεληταίο, γιατί με έβαλε και ο Μυρώτης να κάνει ένα τέτοιο θέμα.
4: Και θα σε ρώταγα κιόλας πάνω σε αυτό που, ναι, πάνω, ναι, σε αυτό που σου είπα να κάνεις για το site, θα σε ρώταγα και εδώ.
8: Το ετοίμασα, Βασίλη μου, είναι έτοιμο το κείμενο.
4: Ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Ευχαριστώ.
8: Σε χρόνο τετέ.
0: Δεν το πες καλά, Βασίλη μου. Όμορφε, πολυχρονεμένε, με την ωραία φωνή.
4: Με την ωραία φωνή.
0: Έτσι. Που λέει και μια ψυχή.
4: Ναι. Παραστατώνεις τα ραδιόφωνα.
8: Εγώ...
4: θα ψαχτώ σήμερα.
8: Εγώ λέω ωραίος γενικότερα.
0: Γιονίση, έλα, κλείσε. Πάτα το μιούτ.
8: Να τα λέμε.
4: Τι λέει, κάτι πρέπει να λέει το ζώδιό μου σήμερα.
0: Αν τελειώσετε με τα μέλια, πείτε μου πάνω να παίξω λίγο μπάλα. Εντάξει, δεν σε πειράζει.
4: Σε αλλιάρι είμαι.
0: Θα με παίξει σήμερα.
4: Ευχαριστώ, παιδιά. Τι ρεπόρτερ έχω φέρει στο site. Θα ρωτήσω
0: αυτά που λένε. Αυτά που λέει ο Τάτσης και ο Χαστάς, η εκπομπή δεν τα υιοθετεί. Μπράβο. Μπράβο.
4: Γιατί δεν.
0: Θα την πέτα καλή χρονιά που πάρει να κόψει.
4: Δηλαδή, τι υιοθετεί. Η εκπομπή τι υιοθετεί, ότι είμαι άσχημο. Δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, είσαι πάρα πολύ ωραίο, ρε φίλε.
4: Τι, ίσα ίσα είναι.
0: Κι άλλοι είμαστε όμορφοι, αλλά δεν λέμε τίποτα.
4: Να πέσει πόλη. Να πέσει πόλη. Δεν αισθάνομαι όμορφο. Το μόνο που σου έλεγα, αν είμαστε καπαλού, θα σου έλεγα. Είσαι πολύ ωραία, ματάκι. Και να σου αποτέλεσαι.
0: Έχετε κάνει και προετοιμασίες εσείς.
4: Λοιπόν, ναι.
0: Καλή νύχτα και καλή τύχη.
4: Και ταξίδι μαζί, ίδιο δωμάτιο στο μάτς με τη Βιγιαρεάλ.
0: Έχει μπειρίξει ο δωμάτιο το γουλί.
4: Ναι, βέβαια. Έχει
0: μπειρίξει το δωμάτιο να ξυπνάει.
4: Τον έχω δει το πρωί να ξυπνάει το γουλί και να γράφει με. Τι είχε βάλει εκείνη τη μέρα, Ρία Ελληνίδου. Όχι, είχε βάλει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τι πια είναι η μελαχρινή.
1: Ζευγαρά.
4: Λέει ένα ζευγαρά. Ναι. Το τραγούδι το 7. Κάτι έχει ένα τραγούδι με 7.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε, εσύ τα ξέρετε αυτά. Έχετε σπουδάσει. Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
2: Ένα το
1: τραγούδι. Μπαλκόνι ξενοδοχείου.
4: Όχι αυτό, ρε. Άλλο.
1: Σε αυτό το ένα είναι το γάλι των Καστελιών.
4: 7 μέρες που κρατάει ο χωρισμός, 7 μέρες. Κάτι τέτοια λέει το τραγούδι.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη αυτό.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη. Αυτή.
1: Όχι, ζευγαρά σου έχω βάλει.
0: Η Ιουλία είναι άλλο επίπεδο.
1: Ζευγαρά σου έχω βάλει σε άλλο.
0: Ζευγαρά σου έχω βάλει. Λοιπόν, stop, περιμένετε. Διακόπτω την ώρα κουβέντα. Κάτι πήγε να πει.
4: Τρομερό με το γουλί. Τι πήγα να πω.
0: Είπε κάτι και απαντούσε ότι έχει γράψει. Να πω ότι είμαστε γεγονό.
4: Το τρομερό με το γουλί είναι.
8: Κάτσε να πει το σημαντικό.
4: Ότι μπορεί να παίζει Van Buren και να πάει σε Μαζονάκι. Και από Μαζονάκι να πάει ξανά σε. Ξέρω εγώ.
0: Φαν Τίχελεν.
8: Έτσι πρέπει.
4: Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν.
1: Σα λέω και λοιπόν και το κλειδώνω εδώ για να πάμε σε σοβαρά θέματα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είναι όνειρο και
8: αυτά
1: θα το κάνω.
8: Σαβορά, ρε, Κώστα.
1: Όνειρο ζωής και θα το κάνω.
4: Το 7 στα 7, μπράβο. Η Ιουλία Καλυμάνη, 7 στα 7. Αυτό έβαζε εκείνο αυτό. Το πρωί. Εκείνο το πρωί, εκείνο έβαζες.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να πέσε. Όνειρο ζωής, όνειρο ζωής, με μυρότσο του Μόρολαντ. Τίποτα άλλο.
4: Λοιπόν, Θοδωρή.
0: Περίμενε, τώρα από εγώ. Έχει μπει το Πολ, φίλος είναι ο admin.
1: Γιατί?
0: Έχει βάλει γνώμη για μυρότσο. Πρώτη απάντηση. Ναι. Δεύτερη απάντηση. Κάνει μόνο για ραδιόφωνο. Δεν το ανέδειξε πολύ το θέμα ο admin. Δεν πειράζει.
4: Ξέφυγε λίγο το κεντρικό ερώτημα.
0: Ναι, άλλο λέγαμε. Ναι.
8: Από μένα είναι ναι.
0: Από μένα
4: ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι.
4: Ευχαριστώ.
0: Συνέχισε.
4: Αν θα είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη η σεζόν του ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που βγει δεύτερος.
8: Ναι. Και απαντώ. Δεν μπορεί να μη θεωρείται επιτυχία ή στόχος ή τέλος πάντων επίτευγμα για τον ΠΑΟΚ κάτι για το οποίο δεν έχει κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα στην ιστορία του. Δεν θα βρεθεί στη League Phase με τη δεύτερη θέση, αλλά θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι το οποίο δεν το έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία του. Δεν μπορεί να είναι μικρό πράγμα αυτό και δεν μπορεί να είναι αμεληταίο και δεν μπορεί να φεύγει από τη σκέψη κανενός. Δεν είναι ένα τρόπαιο που το αγγίζεις, το πιάνεις, το σηκώνεις, αλλά είναι ένας στόχος ιστορικός.
4: Ο μεγάλος ανεκπλήρωτος στόχος του ΠΑΟΚ.
8: Τον... Ακριβώς, ο ανεκπλήρωτος στόχος
4: το
8: του ΠΑΟΚ. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για, ούτε για αποτυχία, ούτε για παρηγοριά στον άρρωστο,
0: όχι.
8: Ούτε τίποτα.
0: Πολύ ουσιαστικό.
1: Κανονάκια. Ευρωπαϊκά κανονάκια, αν γίνει καμία στραβή.
8: Ναι, στο πιο,
1: καλή βαθμολογία
8: στο πιο ρεαλιστικό ΠΑΟΚ, και πεζό του πράγματος, ναι. Και
1: καλή αυτό. Βαθμολογία ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα μπει 50ος, 2ος, 3ος, κάτι τέτοιο. Μπαίνει ψηλά.
8: Εντάξει, ο δρόμος δεν είναι εύκολος
1: τώρα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά το β το τον περάσεις. Ναι. Το γ, ναι, σωριακά στους ισχυρούς. Στα play-off δεν θα είσαι, αλλά δεν πειράζει. Ναι.
2: 15 χρόνια πάντως που ο ΠΑΟΚ έχει διαφορετικό επίπεδο και έχει μπει διαφορετικά στην κουβέντα στην Ελλάδα. Είναι το μόνο που δεν έχει πετύχει.
1: Τα αποθήμενα του, ναι.
0: Σωστά. Δώστε μου λίγο χρόνο να εκμεταλλευτώ λίγο βερβέλε για ένα δεκαλεπτάκι για να τον αποχαιρετήσω. Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν συμφωνεί.
8: Πού πάρε,
2: ησυχάρε.
0: Ο Γουλής, ρε.
1: Εγώ τον καραγγέλα.
2: Πάλι τον καπετανάκο τα βάλεις,
1: ρε. Φίλε, εσένα είδα. Πρωτάζει
2: να πάρω. Σε ένα είδα, ρε
1: φίλε. Σε ένα είδα.
2: Τέσσερις βαθμούς θέλω.
1: Σόδι, ρε παιδιά.
2: Εσένα είδα, λέει.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι άλλη μία. Μην πειράξει το τραπέζι. Πάμε στο βερβέλε. Διονύση, θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν βλέπεις κάτι διαφορετικό από αυτό που κουβεντιάζουμε ότι η ΑΕΚ και βασικό ένα στον άλλον είναι πολύ δύσκολο να χάσει το πρωτάθλημα. Και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι για τον προβληματισμό που υπάρχει στον Ολυμπιακό για ένα match must win, το οποίο ήρθε ακόμα μια ήττα.
5: Εντάξει, ο προβληματισμός που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι, όπως αναλύσαμε και χθες, η ομάδα στο πρώτο μέρος έδειξε αρκετά από τα περσινά της στάνταρ. Δηλαδή, υπήρχαν δύο-τρεις περιπτώσεις. Εντάξει, δεν ξέρετε αν κάνει το λάθος ο ΜΕΙΤΕ. Κάποιοι το πίεσαν για να το κάνει. Δηλαδή, πράγματα που δεν είχαμε δει από τον Ολυμπιακό, το γεγονός ότι βρέθηκε από το πρώτο κόρνερ του ΠΑΟΚ στο μάτς να χάνει και μετά από ένα τέταρτο να έχει φέρει το μάτς στα ίσια και να δείχνει να ελέγχει και το ρυθμό. Εντάξει, δεν είχα μια τρελή διαφορά στην κατοχή. Αλλά αν έλεγε ότι θα πάω στην Τούμπα Ολυμπιακός να πάρει ένα μάτς και θα έχει στο ημίχρονο 10 τελικές και οι 4 στην εστία και με καλό τον Παυλένκα, εγώ νομίζω ότι χθες. Δεν υποτιμώ τον Τζιφτσί, θεωρώ ότι είναι ένα καλό
10: τρελή. Μιλήσαμε καθόλου για τον Παυλένκα χθες.
5: Ναι, σωστά. Νομίζω ότι το τρίποντο του ΠΑΟΚ οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Παυλένκα. Γιατί, για παράδειγμα, όταν γίνεται 2-1, έχει πολύ μεγάλη απόκριση στο
0: Τσικίνιο
5: μετά, έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, που είναι και ουσιαστικά και μοναδική ευκαιρία του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά ήρθε η κατάρρευση. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι από τη στιγμή που έγινε το 2-1, ήταν σαν να μην πίστευαν ήδη οι παίχτες που έκαναν το 1-0-1-1. Θες γιατί στο μυαλό του δεν υπήρχε χρόνο, αν και γίνει το καλημέρα δεύτερο ημίχρονο. Γιατί βλέπουν κάτι εσωτερικά ότι δεν μπορούν να το γυρίσουν, να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι και από τον πάγκο δεν ήρθε κάτι που να πεις ότι μπορούσε να αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο η κατάσταση. Και ο Ποντένσε και ο Αντρέ Λουίς μπήκαν αργά. Δηλαδή, οι αλλαγές δεν είχε Ολυμπιακός βοήθεια από τον πάγκο. Πήγε με το σχήμα αυτό που έκανε το διπλό στη Λεωφόρο. Θα θυμάστε ότι είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν ο Ολυμπιακός πάει με την ίδια εικόνα που είχε στη Λεωφόρο παρότι κέρδισε, δεν θα έχει τύχει στην Τούμπα. Πολύ απλά γιατί ο ΠΑΟΚ είναι άλλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ ξέρει να κάνει ευκαιρίες. Έχει μια ποιότητα ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, αν έχει στην ευθεία που λέει λόγω στον Τάισον, τον Κωνσταντέλια και τον Ζίφκοβιτς, μπορεί να σου δημιουργήσει ανά πάσα στιγμή πρόβλημα. Εντάξει, τώρα όταν δίνεις, πουλάς εύκολα την μπάλα και δίνεις τη δυνατότητα του ΠΑΟΚ στο transition να σου κάνει ζημιά, ξέρει να σε τιμώρησει και αυτό έκανε. Τώρα, αν βλέπεις τα γκολ, δεν θα πω ότι είναι για μπλούπερ η φάση, αλλά αν κάτσεις στο Reddit και βάλεις στο βίντεο τα γκολ που έχει πετύχει χθες ο ΠΑΟΚ. Είναι και πολύ μεγάλη ανάλυση και μαστίγιο εκ των έσω. Δηλαδή, όταν σε μια ομάδα που παίζει κομπίνα τα κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει ένα άλμα εκεί και η μπάλα φεύγει σε δύο χαμένες μονομαχίες μέσα στην περιοχή για να έρθει. Ανεξάρτητα που έχει δίκιο για μένα, ο Ολυμπιακός φωνάζει για τον κόλλο, δεν έπρεπε να μετρήσει. Όλο για την συμπεριφορά στην άμυνα, γιατί ο Μπάμπα είναι μπροστά από τον Τζολάκη. Όταν στο δεύτερο γκολ ο Κωνσταντέλια τραβάει πάνω τρεις και τέσσερις παίχτες. Με αποτέλεσμα να ανοίγει το πιάτο για να σερβίρει τον Ζίφκοβιτς και αυτός να κάνει ένα πολύ καλό και έμπειρο τελείωμα για να βάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ. Και το 3-1 είναι γκολ που είναι γκολ να το δεχθεί στο 20 λεπτό όταν έχει βγει όλος μπροστά. Δεν είναι γκολ δηλαδή να γίνει λίγα λεπτά μετά το 2-1 στο δικό μου μυαλό. Έτσι. Οπότε είναι πολύ λογικό να υπάρχει προβληματισμός. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, επισημάμε ότι χθες το βράδυ δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή, κάτι δραστικό. Έτσι κι αλλιώς, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, σε μία εβδομάδα θα κρυθούν όλα. Δηλαδή, δεν θα πάρουμε ανάσα. Από την Κυριακή το βράδυ μέχρι την άλλη Κυριακή είναι τρία παιχνίδια για όλα τα πλάνα, για το πότε μπορεί η ΑΕΚ με το φαβόρι να σηκώσει το πρωτάθλημα, για το ποιος ουσιαστικά την Κυριακή το βράδυ σίγουρα ένας βγαίνει εκτός πρωταθλήματος. Δηλαδή, μπορεί να έρθει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός ισοπαλία. Αν έρθει ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, μόνο που διατηρεί μετά ελπίδα να πάρει πρωτάθλημα, να το πάω.
10: Το σενάριο, sorry, Διονύση, το ένα σενάριο διάβασα χθες στο Facebook. Το σενάριο με δύο ισοπαλίες τώρα που παραμένει η διαφορά στους 6 πόντους.
5: Μόνο δύο πάω. Άσοι,
10: όχι, περίμενε. Δύο άσοι την πρώτη τελευταία αγωνιστική, πάω ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και είναι διαφορά στους 3 μπροστά. Και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μείον 3 από την ΑΚ τελευταία αγωνιστική.
11: Ναι.
10: Σωστά. Πώς το βλέπεις, τριπλή ισοβαθμία.
5: Εντάξει.
11: Στους 70. Ναι.
10: Εκεί πήρες είναι από κάπου το διάβασα.
0: Ο ΠΑΟΚ.
10: Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι τριπλή.
11: Δηλαδή, στις επόμενες 3 αγωνιστικές η ΑΚ να πάρει ένα βαθμό.
0: Μόνο με τον Παναθηναϊκό.
11: Μόνο με τον Παναθηναϊκό.
5: Ναι. Ελάτε. Εντάξει, κοίτα. Σου λέω, νομίζω ότι αν ο Καπετανάκος ζήσει αυτό το έργο.
10: Ένα σενάριο.
5: Εντάξει, πρέπει να πάει μετά για stress echo.
11: Θα είναι το τελευταίο έργο που έζησε.
0: Τα ξέρω, παίξαμε
5: αυτό. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εντάξει, δεν νομίζω.
11: Θα σου πω εγώ το κόλπο να
5: ζήσεις. Είναι μια ομάδα η οποία.
0: Έχω πάει εκεί, θα.
5: Είναι μια ομάδα η οποία κερδίζει τον ΠΑΟΚ, κερδίζει τον Ολυμπιακό, δεν κερδίζει χθες τη Λεωφόρο. Δεν έχει φάει γκολ. Δεν βλέπω το λόγο πώς η ΑΕΚ θα χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Ειλικρινά, γιατί. Σας ξαναλέω ότι νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ που δεν μου δείχνουν αυτή τη στιγμή Δηλαδή, η μόνη περίπτωση να το χάσει. Δηλαδή, αυτό που θα πω τώρα μπορεί να ακουστεί βαρύ στους φίλους του Ολυμπιακού. Πιο πιθανό θα βάζω τον Πάκο να πάρει το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ παρά τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μου έλεγε που θα βάζα 5 φράγκα ότι η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα, θα βάζω τον Πάκο. Δεν θα βάζω τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν με πείθει Ολυμπιακό. Δηλαδή, με πείθει ότι θα κερδίσει πρώτο βαθμό την Ελληνική στο Καραϊσκάκι.
2: Η ΑΕΚ παρότι είναι μπροστά 6 βαθμούς και από Πάκο και Ολυμπιακό. Το ότι δεν νιώθει ακόμα τη σιγουριά που θα έπρεπε, γιατί για μένα η ομάδα που έχει και η εικόνα που έχει ανταγωνισμός θα έπρεπε να βγάζει μεγαλύτερη σιγουριά ο κόσμος της.
10: Αυτό νομίζω μου κάνει εντύπωση και εμένα,
2: νομίζω, νομίζω έχει να κάνει με όσα έζησε το 24
1: είναι το θέμα,
2: και με το περσινό φινάλε.
5: Ναι, εγώ...
2: Δηλαδή είναι καθαρά ψυχολογικό στον κόσμο αυτό που έζησε, γιατί ξέρω ότι στο 80 λεπτό που έβαλε τον γκολ ο Βίντα στην Τούμπα και ήταν στο συν 10. Τότε η διαφορά όμως, Θοδωρή, ήταν ότι είχε 4 μάτς ο ΠΑΟΚ ακόμα. Δεν είχε 3. Τώρα είναι λιγότερα τα παιχνίδια. Μα η κυριότερη διαφορά για μένα είναι ο Νίκολης και η ομάδα. Είναι πολύ διαφορετικό το πώς ήταν πέρσι στο φινάλε της και το πώς αντιμετώπισε και εκείνα τα τελευταία μάτς των play-off.
0: Άρα δεν μπορεί να τους επηρεάζει το περσινό φινάλε. Το πρώτο το καταλαβαίνω.
2: Δεν λέω για τους παίχτες, λέω για
0: τον κόσμο. Γιατί να τον επηρεάζει.
1: Αφού το βλέπουν. Γιατί να τους επηρεάζει.
0: Αφού το βλέπουν. Ότι πάει καλά η ομάδα, ότι έχει τον Νίκολη.
2: Τα play-off. Δεν νιώθουν τη σιγουριά που θα έπρεπε.
0: Τι κατάρρευση, μωρέ. Σε τρεις αγωνιστικές τώρα ξαφνικά να δούμε την Άγια να καταραίει. Δεν γίνεται
1: αυτό. Όχι, ρε
2: παιδί.
0: Ενώ πέρσι είχε μια.
1: Ο παδό το 24 το φοβάται.
2: Το έχει στο μυαλό του.
0: Όχι, το περσινό λέω. Το περσινό, την κατάρρευση. Το περσινό, συγγνώμη, Διονύση, θα σα δώσω το λόγο αμέσως. Το περσινό όμως είχε και μία. Είχε προειδοποιητικά σημάδια. Μόλις έγινε το 6-0, άρχισε σταδιακά να καταραίει η ΑΕΚ.
2: Εγώ άλλο λέω. Ότι οι βασικοί στόχοι της ΑΕΚ στο φινάλε και των δύο τελευταίων play-off χάθηκαν. Κατέρευσε η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, συνέβη, ναι. Σωστό. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται πάλι τώρα.
2: Αυτό πιστεύω. Ότι γι' αυτό ο κόσμος, προσπαθώ να το δικαιολογήσω, ότι ο κόσμος κουβαλάει κυρίως το 24 και δευτερευόντως το περσινό. Αυτό που.
0: Για το 24 συμφωνώ.
1: Χαστά.
5: Εγώ
0: περίμενε λίγο τον Βερβελένα.
10: Κυρίως ο κόσμος. Ναι. Γιατί ο κόσμος ήταν αυτός που τόνισε στο πετσί του, έτσι. Ούτε.
0: Σωστό.
10: Δεν θέλω να πω, δεν είναι και όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήταν το 24 για να πούνε, α, το 24 έγινε αυτό, κάτσε μην την ξαναπάθουμε. Ό,τι πίκρα υπήρχε, ο κόσμος.
0: Για τον κόσμο μίλησε ο Τάσος.
2: Και ευτυχώς το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι πολύ έξω από αυτή την ατμόσφαιρα και από αυτή την ψυχολογία. Δηλαδή, βλέπω μια ομάδα, έναν προπονητή κυρίως, που προσπαθεί να περάσει πράγματα, πότε τα καταφέρνει, πότε όχι. Γιατί χθες η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλη χαλάρωση και από το σκορ, από το αποτέλεσμα στην Τούμπα και από την αποβολή του Ερνάντεθ. Σαν να σκέφτονται ότι κάποια στιγμή θα γίνει η φάση για τον γκολ και θα πάρουμε αυτό που θέλουμε και θα φύγουμε. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να μοχθήσεις σε όλα τα παιχνίδια.
0: Σωστό.
2: Και σε αυτό το παιχνίδι.
0: Σε διέκοψα, Διονύση, τι ήθελες.
5: Όχι, εγώ αυτό που είπα, που στάθηκα πριν στο ημερολογιακό, ότι είναι μια εβδομάδα. Εννοώ ότι θα έχει πολύ χρόνο να σηκώσει κεφάλι αν γίνει στραβή.
0: Δηλαδή,
5: αν για παράδειγμα η ΑΕΚ την Κυριακή κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Εγώ παίρνω ένα σενάριο που λέει ένα νορμάλ. Και ο Ολυμπιακός χάσει από τον ΠΑΟΚ. Ξαναχάσει και το από τον ΠΑΟΚ για την ακρίβεια. Η διαφορά είναι στους 6 βαθμούς. Έτσι. Ναι. Μετά έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο ισχυρό να πάει, ξέρει ότι αν το πάρει. Και δεν είναι και παράλογο να το πάρει μεταξύ μας. Έτσι, αν έχει ένα κίνητρο μπροστά, ότι έχει μαθηματικές ελπίδες και να κλειδώσει και ουσιαστικά τη δεύτερη θέση, γιατί μετά την κλειδώνει τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, πάει το πρωτάθλημα στους 3 βαθμούς. Αυτό είναι. Και μιλάμε
1: θέλει
5: για
1: ένα σώρο πράγματα όμως, Διονύση. Θέλει
5: μετά φίλε,
1: και
5: θέλει, άλλο σου λέω.
1: Και δώρο του Ολυμπιακού θέλουμε στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
5: Συμφωνούμε. Άλλο, εγώ άλλο θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι θα μπει Τετάρτη βράδυ στο αεροπλάνο να επιστρέψεις και θα ξέρεις ότι την Κυριακή παίζεις ένα μάτσο που λες και αν μου γίνει στραβή. Αυτό εννοώ. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν έχεις μπροστά 10 μέρες να το χτίσεις. Να πας. Δηλαδή μετά θα έχεις άλλες αποφάσεις. Θα πεις την Κυριακή, το Σάββατο θα βάλω στην προπόνηση πάλι 12.000 κόσμο. Να πάμε να το κάνουμε, πάμε να πάρουμε το μάτς.
2: Πάντως, Διονύση, από το να σέρνονται οι μέρες και να το κουβαλάς πολύ καλύτερα γρήγορα.
0: Καλύτερα,
2: και
0: εγώ συμφωνώ
1: με τον Τάσο.
0: Είναι μια πτυχή αυτή. Σωστό, δεν έχει άδικο.
1: Και να ξέρεις για τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή, αν μιλήσεις με ποδοσφαιριστές, θα σου πούνε ότι όταν χάνουν ένα μάτς,
0: θέλουν
1: το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή, αν τους δίνονταν ευκαιρία να παίξουν την επόμενη μέρα, θα έπαιζαν την επόμενη μέρα. Και πόσο μάλλον να αφήσουν να σέρνονται μια εβδομάδα και 10 μέρες.
0: Απ' την άλλη, λέει,
1: γιατί
0: η περιγραφή...
1: εσωστρέφεια μεγαλώνει μέσα στον οργανισμό, μεγαλώνει η εσωστρέφεια πολύ.
0: Σωστά. Απλώς περιμένει, λέει ο Διονύσης, περιγράφει μια κατηφόρα που μπορεί να πιάσει μια ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εγώ πιστεύω και πάλι
1: δύσκολο
0: το λέω αυτό.
1: Δύσκολο σε τέτοια συνθήκη, ρε Μπίλη.
0: Μπράβο, και πιστεύω και ότι η ΑΕΚ έχει τους ανθρώπους για να το κρατήσουν αυτό. Αν συμβεί η στραβή. Μπας ρε, θα το δούμε αυτό. Μια τελευταία ερώτηση.
5: Στην ΑΕΚ αυτό θα μπει για τα καλά, αν δεν κερδίσει την Κυριακή, ρε φίλε. Ναι. Αν δεν κερδίσει την Κυριακή, ναι, πάει ένα Παναθηναϊκός, δηλαδή πιάνει ο Λαφών, ναι, 3-4 και δεν κερδίσει, θα μπει να, με ένα άγχος.
10: Αν κερδίσει, αν κερδίσει την Κυριακή, δεν νομίζω ότι, ότι τίθεται θέμα μετά.
4: Ναι, ρε, δεν γίνεται να μην βρει ένα βαθμό μετά.
2: Και ανάλογα και το αποτέλεσμα στο Καρεσκάκι, παιδιά. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του ΑΕΚ.
10: Όχι, σου λέω και να κερδίσει λίγο στο Καραϊσκάκι.
2: Και με χ, και με χ στη Λεωφόρο, να, στη Φιλαδέλφια. Αν είναι χ και στο Καραϊσκάκι.
4: Πάλι είναι.
2: Πάλι το ίδιο αυτό λέω. Είναι συνδυασμό.
5: Δεν θα είναι χ στο Καραϊσκάκι.
10: Χ και χ είναι άλλο στο Καραϊσκάκι.
0: Αν το σενάριο. Αν το σενάριο περιγράφει. Αν το σενάριο περιγράφει ο Διονύσης υπάρξει, τι. Θα έχουμε κουβέντα, φαντάζομαι, για πολλά θέματα. Και άμεσα. Ή όχι.
5: Όχι, εγώ λέω απλά. Για να, επειδή ορισμένοι πάντα το καταλάβουν, εμένα με ρωτάτε, νομίζω ότι η ΑΕΚ αν τελευταία αγωνιστική θέλει την νίκη με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν έρθει ένα χ
2: μόνο
5: και χάσει την Τούμπα. Ναι, μόνο νίκη να θέλει, πιστεύω. Πιστεύω θα την πάρει. Δεν, δηλαδή, δεν ξέρω. Νομίζω δηλαδή, ότι είναι το ραντεβού
10: σου. Με αδιάφορο Ολυμπιακό θα την πάρει.
5: Και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή,
10: με αδιάφορο Ολυμπιακό θα την πάρει. Ναι.
0: Και καταλήγω, ήθελα να πω άλλο τρίτη θέση, άλλο δεύτερη για τον Ολυμπιακό. Διονύση.
4: Προφανώς.
5: Σχετική κουβέντα.
4: Τι δηλαδή, σχετική, ρε φίλε.
0: Πάντα είναι, έχει μια έκπληξη ο Βερβελές. Στο τέλος ειδικά. Για λέγε.
5: Δεν ξέρω. Ίσως καμιά φορά πρέπει το σοκ να είναι ισχυρό για να καταλάβεις κάποια πράγματα. Όταν έχεις πάρει το κόμφερες και πας και παίζεις Champions League μετά από τόσα χρόνια και το απολαμβάνεις και στέκεις στο ύψος των περιστάσεων και περνάς και στην επόμενη φάση, το να βρεθείς τρίτος και να ξαναπαίζεις με άγχος να είσαι ξανά στο κόμφερες, ίσως να δείξει και ότι κάποια πράγματα δεν έγιναν σωστά σε αυτή τη διαδρομή και να πάρθουν αποφάσεις. Γιατί εγώ ξαναλέω ότι πιστεύω ότι και ο προπονητής είναι κανονικός. Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη ποιότητας στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν με ρωτήσει κάποιος τέλος χρονιάς τι έφταξε ο Ολυμπιακός, δεν έφτασε στην κορυφή, δεν θα πω ούτε την αποτελεσματικότητα, γιατί ο ΕΛΚΑΒΗ δεν πήγε καλά μετά το Κόπα Αφρικά, το κύπελλο της Αφρικής του Ελευθερίου Μογουλής. Θα πω ότι είδα να αστερείται ποιότητα η ομάδα. Εγώ αυτό κρατάω. Εγώ εκεί εστιάζω, λέει, το Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν γίνεται. Άμα δεν σου βάζουν γκολ τα εξτρέμ, δεν έχει τα εύκολα γκολ από τα εξτρέμ. Όταν έχει ένα τσικίνιο ντεφορμέ, πόσο καιρό. Να συζητάμε τώρα πάλι τα ίδια, αν θα παίξω ότι είναι εξτρέμ να κάνουμε τη σύγχρονη. Εγώ το εκεί κατασταλάζω και όλο αυτό προφανώ δεν θα θέλει μία-δύο αποφάσει το καλοκαίρι. Δηλαδή να πάρουμε ένα αμυντικό χάφ και ένα εξτρέμ για να είμαστε OK.
0: Κουβέντα για σχεδιασμό Ολυμπιακού και αύριο και μεθαύριο. Θα είμαστε χάπι. Για να είμαστε χάπι. Ευχαριστώ, Διονύση.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
4: Γεια σου, γεια σου,
10: bye, bye.
0: Κάτσε, περίμενε, Χαστάς, περίμενε.
4: Φοδωρά. Τι πλασετάρα.
0: Το bye bye αφορούσε το Διονύση μόνο, μη φύγει ο Χαστάς.
4: Τι πλασετάρα, έκανα.
0: Ποιος, ρε.
4: Έλα, ρε φίλε. Μια καψούρα έχω σε αυτό το πρωτάθλημα.
10: Το που λέμε.
0: Το ζυφτό που
4: λέμε. Ναι, ρε.
0: Ναι, ρε, εντάξει,
4: μα θα έδινα πραγματικά πολλά λεφτά να μπορούσε να τον πάρει πάντα από αυτόν τον
10: πρωτάθλημα. Θυμηθήκαμε ξανά ότι υπάρχει.
4: Για όλους τους λόγους. Αν σας κούρασε ή τέλος πάντων το βαρεθήκατε εδώ.
0: Δεν νομίζω.
10: Όχι, όχι, απλά θέλουμε τον παλιό. Γιατί ο.
4: Να φύγει ο παλιό. Είχε τραυματισμού το παιδί, τον ταλαιπωρήσατε.
0: Ο καινούριο βγάζει ζημιά, λέει.
4: Δεν του δώσατε. Λίγο ρωτέισον εκεί, δεν τον προσέξατε. Έλα τώρα.
0: Η Elabet είναι χορηγός εταιρεία. Την βλέπουμε και εδώ. Προς επίρρωση, όσων λέω. Η Elabet 3 με 5 καθημερινά στο back to back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στο χαστά για μια τελευταία ερώτηση. Η συζήτηση που ξεκίνησε όλη την εβδομάδα ήταν αν μπορεί να αντιδράσει ο οργανισμός. Εγώ, φίλε, το είδα στο μέγιστο βαθμό, να ξέρεις. Με εντυπωσιάζει ο ΠΑΟΚ πώς αντιδράσει σε δυσκολίες. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Θοδωρή.
10: Ναι, το έχει ξαναδείξει, γι' αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Και ξαναλέω ότι είχε και τον, ίσως τον πιο ιδανικό αντίπαλο για να το καταφέρει. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το καταφέρει είτε με την ΑΕΚ είτε με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, ο Ολυμπιακός. Και γιατί ο Λουτσέσκου έχει πάρει τέλος πάντων τον αέρα του Μεντιλίμπαρ, ξέρει τα κουμπιά του, ξέρει πώς να τον χειριστεί. Και γιατί ο Ολυμπιακός φέτος πραγματικά δεν είναι η χρονιά του, είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις στο Champions League, συγκεκριμένα παιχνίδια που θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω ότι τρόμαξα με την απόδοση του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι η Eindhoven ήταν, ποιο ήταν.
0: Σωστό.
10: Μιλάμε για αποδόσεις τώρα μέσα στο γήπεδο εκπληκτικές. Επιπέδου οκτάδας Champions League, όχι ομίλων. Τέλος πάντων, γενικώς στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός φέτος ήταν πολύ μέτριος και αυτό συνεχίστηκε και χθες στην Τούμπα. Δεν είχε τη συγκέντρωση. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε τις λιγότερες από τον Ολυμπιακό. Αν και από ό,τι είδα τα εξ γκολ ήταν, δεν ήταν πολύ μακριά. Δηλαδή ήταν 1,90 κάτι του ΠΑΟΚ και 2,20 κάτι του Ολυμπιακού. Δεν ήταν πολύ
0: μακριά. Όχι, κάποιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού δεν ήταν τόσο κριτικές. Έχεις δίκιο.
10: Ναι. Ήταν πιο αποφασιστικό στην τελική προσπάθεια και πήρε μια νίκη που σε πρώτη φάση αυτό που θέλει είναι να καβατζώσει τη δεύτερη θέση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή μέσω του ντέρμπι της Κυριακής που έρχεται στο Καραϊσκάκη. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και με Χ, ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα τι λέμε, τι μπορεί να έρθει και σε σχέση με την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, με ένα Χ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ γίνεται το φαβορί για να πάρει την
2: δεύτερη θέση. Μακάρι θα
10: το ξέρω, γι' αυτό το είπα.
2: Μαζί σου είμαι στα δύσκολα, το θυμάσαι αυτό.
1: Φαντάσου, Βασίλη Μυρότσο. Ένα
10: παιχνίδι. Μη φέρεις και εσύ, είχε και εκείνη το άλλο σενάριο όμως.
2: Τώρα γιατί μου τα χαλάς, ρε. Μια καλή κουβέντα δεν μπορεί να πεις.
1: Μιλάμε. Βλέπετε σφυροκόπημα Παναθηναϊκός, έχει βγάλει όλα τα πάντα και φεύγει ο Πελίστε που έχει να βάλει γκολ 16 μήνες.
4: 16 χρόνια εγώ νομίζω ότι έχει να βάλει γκολ.
1: Στην κόντρα.
4: Για την Κυριακή.
1: Και είναι ο Τάσος έτσι.
2: Πάλι θα τα βγάλει ο Λαφών.
4: Άμα φύγει ο Πελίστρι, θα είναι ο Τάσος έτσι. Θα πει εντάξει, το χάσει.
0: Χθες πήγε να φύγει κάποια στιγμή, το είδες.
2: Άμα φύγει ο Πελίστρι,
0: θα λέει πού να πηγαίνει.
2: Τον προλάβανε τρεις.
0: Και θα το χάσω, θα το χάσω.
2: Το τρομερό είναι τον προλάβανε τρεις εκεί.
4: Εντάξει.
2: Είχε ξοδέψει ιδιαίτερη.
4: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι γρήγορο.
2: Όχι, τον προλάβανε τρεις εκεί.
0: Γρήγορο
1: είχε κάνει ήδη ένα σπριντ 30 μέρε.
2: Ναι, είχε ξοδέψει ενέργεια. Αν γίνει πάντω και φύγει στο ξέφατο μόνο στο Πελίστρι.
4: Το αγοράζω πε για τον
2: Πελίστρι. Για κάνε λίγο τον Ισούρο από την Ναζαρέτ, τον ήχο.
0: Μάλιστα.
2: Ζαλίζω κύριε Χαστά,
0: σας ευχαριστώ.
1: Αλλά είναι πολύ περίεργη. Δεν ξέρεις
10: δώσε, μου, δώσε μου δύο γρήγορα πινελάκια.
0: Πάμε, ναι.
10: Ένα είναι χθες το βράδυ, χθες μάλλον στο γήπεδο που βρέθηκαν και στη Σουήτα και στα ποδητήρα μετά οι δύο γη του Ιβάν Σαββίδη, ο Γιωργής και ο Νίκος, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα διακριτικά μεν χωρίς να φαίνονται, αλλά στηρίζουν συνέχεια τους το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και μέσα από αυτό βγήκε και ένα, χθες στη Σουήτα την Προεδρική, πέραν των δύο Ιών Σαββίδη της Γκοντζάροβα και του κυρίου Παπαμιμίκου, υπήρχε και μια φιγούρα που, την οποία δεν την ήξερε κανένας. Και σήμερα μάθαμε, μετά το μεσημέρι, αφού ψάξαμε.
2: Αυτός ο κύριος.
10: Πώς.
2: Αυτός ο κύριος είναι.
10: Είναι αυτός ο κύριος. Είναι ο Γευγένη Κοσέλεφ, 46χρονος Ουκρανός, ήταν στη Μαρσέη Head of Football Operations από το 22 μέχρι το 24, δηλαδή δύο χρόνια γεμάτα. Εγώ δεν τον ήξερα προσωπικά, άλλα 12 χρόνια στη Zenit πριν από την Μαρσέη. Από τον ΠΑΟΚ η απάντηση είναι ουδέν σχόλιον. Πάντως καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά που προανήγγειλε ο κύριος Παπαμιμίκος πριν λίγες μέρες συνέντευξη τύπου για αλλαγές εκβάθρων και τομές, ναι, δουλεύονται ήδη.
4: Αυτό το σούπερ όπως το βλέπω σούπερ δεν λέγεται.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό το σούπερ το βλέπεις το δωρεάν αυτό το σούπερ. Όπως είναι ακριβώς αυτό το σούπερ, URL στο site. Όπως είναι ακριβώς.
2: Σε κάνατε ταρτάκι στο άλλο.
4: Όπως είναι ακριβώς αυτό, τα μάμινε.
2: Με την ίδια φωτό.
10: Αυτό το σούπερ.
4: Ναι. Με την ίδια φωτό.
0: Είναι δικό του. Το έχει βάλει ήδη.
10: Το έβαλε ο συντάκτης σου τίτλο.
4: Μπράβο. Τα συγχαρητήριά μου. Και όχι μόνο εδώ και στο site. Πάμε.
0: Θοδωρή, όλα λειτουργούν ρολόι εδώ, φίλε. Όλα λειτουργούν ρολόι.
4: Πόσο λεπτό είπε. Και με την ίδια φωτό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Τα φιλιά μου. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
10: Γεια σου, μορφάντρα μου.
0: Σε μένα.
1: Όχι, για τον Κόσελεφ λέει.
0: Στο Μυρότσο, φαντάζομαι.
1: Για τον Κόσελεφ.
4: Αυτό το χέρι χαίρεται.
10: Όπως το δέχεται.
1: Τρασβά τρετσετέρε.
0: Είσαι αλυτάμπουρα.
4: Μιλάει ο Κόσελεφ.
1: Τρασβά τρετσετέρε. Ζούσιο στα γκάζα πάουκ.
0: Λουλί.
2: Μέγα πάουκ.
0: Άσε μα, ρε φίλε.
2: Τι είχαμε πει στελεχειακά.
0: Μαριάννα, έλα.
1: Τι είχαμε πει.
2: Πριν λίγο καιρό.
4: Θέλω να μιλήσω.
2: Τι είχαμε πει στελεχειακά. Ότι θα φέρει κόσμο.
4: Ότι θα φέρει κόσμο, ναι. Θέλω να μιλήσεις ουκρανικά στη Μαριάννα.
0: Μέσα από την καρδιά σου όμως.
12: Ναι. Τα ελληνικά, πιάσε.
4: Πάμε. Σήμερα που είναι και εντυμένη ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι, όχι.
12: Τι είμαι εντυμένη.
4: ΠΑΟΚ.
12: Όχι, δεν.
0: Πες αυτό, με το... Πες αυτό με το ποτό, μια φίλη σου.
2: Δεν μπορείς να σεβαστείς την πρωτοπόρο να βάλεις λίγο κιτρινάκι.
12: Και το πατιέται κουμπί, μπαίνω μέσα και δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Ξεκινάς και γελάς.
0: Ξέρεις τι, γιατί ήρθες. Τι έχουμε.
13: Τι θα κάνει. Να μπήκω.
0: Όχι,
1: τι θα δώσει στο λαό.
0: Σε είδα απέναντι, δεν θα θέλει να μπει μέσα.
1: Κυρία Μαριάννα.
13: Έχουμε να ενημερώσουμε πρώτον ότι έχει ανέβει καινούριο giveaway για eFood Pro. Πάλι 10 νικητές για όλο το Μάιο.
0: Δείξτε το, δείξτε το. Δείξτε το. Φέρτο.
13: Και περιμένω, δεν κάνω τίποτα.
0: Φέρτο. Εδώ.
13: Μπορούμε να κάνουμε follow eFood.gr, athletico.gr.
1: Και τα δύο. Για να είναι εγγύηση με το χείρι.
13: Έχουμε γι' αυτό. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη μας στα σχόλια μέχρι τις 28 του μήνα. Πού θα ξαναείμαι τώρα εγώ. Γελάς, γιατί γελάς.
1: Κατσίκο.
13: Με το που παίζει. Ρε τι έχω πάρει. Τα inbox μου έχουν γίνει πάρα πολύ περίεργα. Αλλά πάρα πολύ περίεργα.
11: Είσαι θεός. Άμα δεν του δώσετε ένα...
1: Κάτι πρέπει να πάρει αυτό
11: και άρθρο, ένα κατσίκο.
1: Ο Κατσίκοφ κάτι θέλει.
13: Έχουμε να δώσουμε και κουπόνια. Έχουμε την καταστασούλα, ξέρεις, τη γνωστή. Ένα λεπτό, κουπόνις και τα λοιπά.
0: Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε πράγματα και θάματα ακόμα, ναι.
13: Λοιπόν, υποτονικά είμαστε σήμερα, μπαμπούσκα.
0: Όχι, εσύ είσαι.
13: Εγώ είμαι, εγώ είμαι. Λοιπόν, θα πούμε μακαρόνια που τα έχω άχτη αυτά.
0: Μακαρόνια, σήμερα, ωραία μακαρόνια, ναι. Από πότε, σε ένα λεπτάκι, για ένα λεπτάκι μάλλον.
13: Δύο, ένα.
1: Μακαρόνια.
0: Μακαρόνια γράφετε, παιδιά. Μακαρόνια, όχι κατσίκι.
1: Πάμε μακαρόνια.
13: Και να πούμε ότι σήμερα δίνουμε 30 ευρώ.
0: 30 ευρώ σε έναν τυχερό. 30, πάρα πολύ ωραία.
13: Δεν έτσι. Έχει εμφανιστεί ο ποιητής ακόμα, θα αρχίσω να κρατήσω.
1: Πού είναι ο...
13: Δεν ξέρω.
0: Και το μυαλό μου είναι θολό.
1: Όχι, πώς το λέγανε.
11: Έχει κλειστεί στην Ιθάκη, σε ένα συγχαστήριο.
1: Όχι, ρε, εσύ, πώς το... ποιον ποιητή είχαμε
11: βάλει. Ρίτσος.
1: Ο Ρίτσος. Πού είναι ο Ρίτσος.
13: Δεν ξέρω. Ιάκωβος Ρίτσος. Τον έχω εκεί σημειωμένο στο εξελάκι μου, δεν έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή
0: τώρα
13: του.
0: Τώρα θα λέγα πάλι τα κακοσαντάρια για Ιάκωβα, αλλά δεν θα το ξέρω.
1: Τα μακαρόνια είναι με κοιμά ή σκέτα.
0: Τι τράβο.
13: Μακαρόνια σκέτα θέλω αυτή τη στιγμή να γράφουνε. Αν θέλω να φάω, μακαρόνια με κοιμά.
1: Πένες.
13: Όχι.
0: Μακαρόνια, καλά το πάμε, εντάξει.
1: Σφαρφαλές. Σπαγκέτι.
0: Όλο έγραψε Καμπάκοφ. Μακαρόνια. Μελομακάρονα.
13: Έχει δει κανεί το χρόνο, γιατί εγώ σήμερα είμαι ντεκόρ. Δεν ξέρω.
0: Δεχόμαστε και τα μελομακάρονα που γράψε ένα φίλο. Δεν κακό. Έλα, ρε, έλα.
11: Μακαρόνια με μέλι.
13: Πρέπει κάποιο να είναι αυστηρό σε αυτή τη ζωή.
0: Εντάξει, θα είμαι εγώ. Μακαρόνια με.
13: Βέβαια, την ξέρω εγώ την τύχη μου, γιατί πάλι στο Παύλα που είχε πει, μόνο Παύλα δεν είχε γράψει.
0: Να σου πω τα λαζάνια. Μην το κουβεντιάσουμε τώρα. Τα λαζάνια μετράνε.
13: Α είναι.
1: Είναι ζυμαρικό.
13: Α είναι.
1: Στο Παύλα τι είχε γράψει.
0: Με κοιμά.
13: Ο admin δεν έχει εμφανιστεί 2 εβδομάδες τώρα, θυμήθηκε να βάλει πόλ.
1: Στο Παύλα τι είχε.
0: Ολοκληρώ. Δεν παίζει νούμερο κάμα το
13: μαθή. Πρέπει να μου πει stop.
0: Ολοκληρώθηκε τώρα η διαδικασία, αυτό πήγα να πω.
11: Ποτέ.
0: Stop.
13: Σταμάτησα. Και πάμε. Ναι. Βλέπετε εδώ πέρα.
0: Και πάμε νωρίτερα. Και λέει ο Βασίλης το ναι. Πάμε. Γύρνα.
13: Ξεκινά. Μην πάρει πάρα πολύ πάμε. Χρόνο. Κοίτα.
0: Πέστε.
1: Stop.
13: Τίποτα. Απλά και ωραία τίμια. Κώστας 87 τέλεια. Και έχει γράψει μακαρόνια.
1: Τέλεια.
0: Κώστας 87.
11: Μακαρόνια έγραψε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάτω από την screen.
13: Βεβαίως. Και να θυμίσω εγώ ότι πρέπει να μας στείλει στο Instagram ένα screenshot που να φαίνεται σαν εγγεγραμμένος χρήστης. Αυτά είχα να πω. Πολύ απλά νιώθω ότι βγήκε σήμερα αβίαστο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο
1: τώρα.
0: Με αυτό
1: το χέρι χαίρεται.
0: Αυτό το χέρι χαίρεται που λέει ο Βαγγελάς. Θέλω να ρωτήσω αν θα κάνουμε τώρα σύνδεση με Λαλιώτη. Ή θα πάμε σε λίγο με τον Ηλία. Όχι ακόμα, έτσι, ωραία. Να πάω λίγο σαν του Παναθηναϊκού, μου επιτρέπεις. Ωραία, νομίζω είναι καλή στιγμή αυτή. Αδερφέ μου, ξεκίνησα και σου έκανα μια ερώτηση θέσεις από μακριά. Θέλω να την επαναλάβω και να την απαντήσεις ή με τον ίδιο τρόπο ή με διαφορετικό, ό,τι θέλεις εσύ. Ακούσαμε για το Λέτο. Έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Άφησε το όνομα Λέτο, μην κολλάμε εκεί. Ένα προφίλ Λέτο με λιγότερες εμπειρίες. Ένας φιλόδοξος άνθρωπος που είναι γνώστης ποδοσφαίρου, αλλά θα πω και κάτι άλλο.
1: Πάντα στα υπόψη, δεν θα βγει.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι όπως το Μαρτίνης και τον τέτοιο που σας είπα, δεν υπάρχει και Αλμέιδα.
0: Και βάζω και κάτι άλλο, Κώστα, μέσα. Προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακόμα προπονητής φτασμένος, αλλά είναι προσωπικότητα. Και βάζω μια δεύτερη περίπτωση, επίσης προσωπικότητα, αλλά με άλλα πράγματα, ο Ρεμπρόφ που είχα θέσει. Ποιο είναι το προφίλ πιο κοντινό σε αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως στα δύο ονόματα μου βάζει, είναι ο Ρεμπρόφ πιο κοντά σε αυτό που ψάχνει και έχει οριοθετηθεί ως πλάνο από τον Οκτώβρη και έπειτα.
0: Θες να βάλεις εσύ άλλο όνομα, αν θες Κώστα μου,
1: όχι,
0: που ακόμα πιο κοντά βάλε.
1: Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που τα χειρίζονται στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Μπαλντίνη, ο οποίος φτιάχνει μια λίστα υποψηφίων. Θα έχει συζήτηση και με τον Κοτσόλη πάνω σε αυτό. Μπαλντίνη, κατά μία πληροφορία, θα έρθει πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό παίζει 13.
11: Τετάρτη.
1: Ναι, το μεσοβδόμαδο είναι, στο Φάληρο. Μπορεί να έρθει Τρίτη. Τέλος πάντων, εκεί οριοθετείται η άφηξή του. Και προφανώς θα έρθει και με ονόματα. Όπου ονόματα είναι είτε δικά του ραντεβού ή ραντεβού που θα γίνουν εδώ ή μέσω Zoom, τέλος πάντων με τηλεδιασκέψεις για με υποψήφιους. Άρα, ξαναλέω αυτό που είπαμε χτες, ναι, ο Ρεμπρόφ με βάση αυτό που έχουν στο μυαλό τους για το προφίλ του προπονητή που θα εκτελέσει το πλάνο που υιοθετήθηκε τον Οκτώβρη, ταιριάζει, αλλά είναι άλλη αγορά τον Οκτώβρη και άλλη το καλοκαίρι. Μπορεί να έχει γεννήσει και άλλες ευκαιρίες και αντίστοιχες περιπτώσεις συμβατές σε αυτό που ψάχνει στον Παναθηναϊκό η αγορά. Οπότε, ας έχουμε πιο ανοιχτούς ορίζοντες στο τι και ποιος μπορεί να έρθει.
4: Πότε θα ξεκαθαρίσει? Κοίτα, δηλαδή, πότε θα είμαστε σίγουροι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον επόμενο προπονητή του?
1: Βασίλη, μέχρι το τέλος αυτού μήνα, μετά θα πιέζει πολύ ο χρόνος.
4: Ναι, πότε ξεκινάει η προετοιμασία?
1: 15 θα πάνε για εργομετρικά. Θα φάνει μια εβδομάδα κοροπή και 22, αμίγος Παρασκέμπρε. Βουνά Αυστρίας ή παιδιάδες Ολλανδίας.
4: Άρα 1η Ιουνίου πρέπει εδώ να, τουλάχιστον.
1: Και μιλάμε και βαριά.
4: Και
1: επίσης.
11: Οι δύο εβδομάδες μετά το τέλος του πρωταθλήματος, εκεί θα κάτσει η μπήλια.
1: Και επίσης, εγώ εξακολουθώ να είμαι πάρα πολύ αγχωμένος και σε κάτι άλλο. Όπως λειτουργούσε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Γιατί έχω στο μυαλό μου αυτό. Μακάρι να διαψευστούμε όλοι. Όταν θα φύγουμε για Ολλανδία-Αυστρία, όπου πάμε για βασικό στάδιο, πρέπει να έχει το βασικό τερματοφύλακα. Όποιος και είναι αυτός. Το βασικό τερματοφύλακα.
11: Γιατί το εστιάζει έτσι?
1: Τασό, δεν έχει τερματοφύλακα. Φεύγει ο Λαφών, φεύγει ο Τσάρης.
11: Καλά λέει, φιλέ. Όχι, να μου το εξηγήσει δηλαδή. Δεν, θέλα,
1: δεν, έχει, δεν θα έχει βασικό τέρμα.
0: Ο Κότσαρης.
1: Συγγνώμη, θα είναι ο Κωνσταντίνος ο Κότσαρης. Πρέπει να βρει το βασικό τέρμα. Να κάνει Παναγία μου τρυπητή να είναι ο Οδυσσέας. Δεν το συζητάω.
11: Η τρυπητή.
1: Το έλεγα γιατί βαφτίστηκα στην τρυπητή, γι' αυτό στο Αίγιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
11: και κανάλα στην Κίθνο.
1: Και σου εκατοταπηλιανή, σου μελά, εγώ ζωβιώτησα.
11: Είναι πολλές
1: ώρες.
0: Εσένα βλέπω να έχει άγχη. Για δείξτε μου λίγο τον Μπαλντίνη πάλι. Δεν βλέπω να έχει πολλά άγχη. Ο Κώστας, ας πούμε, φέτος δεν κάνει μπάνια πάλι. Ο Μπαλντίνη έχει κάνει, βλέπει. Θα ξανακάνει.
1: Αυτέ είναι παλιέ.
0: Όχι, το λέω εγώ τώρα. Εντάξει, εδώ βλέπω.
11: Υπάρχει με τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει μπιφ ο Κρι Μπαγκόμπιο με Μπαλντίνη.
0: Ρε φίλε, έχω μπιφ μόλι όταν έρχονται.
11: Το εστιάζει όμω κάπου, φίλε. Δεν είναι ότι δεν το εστιάζει.
0: Έλατε εδώ να μαζευτούμε να δουλέψουμε, λέει ο Μυρότσος. Και θα του πω, πάρε με στην Τρίπολη, θα με.
11: Όταν του είπα να δουλέψω τηλεργασία, μου λέει τι, αγόρι μου, εδώ έχουμε γραφεία. Πρέπει να σε κάθε μέρα από πάνω.
4: Έτσι.
0: Πρόσεξε, ίσως είναι και αυτό που κάνω εγώ, ίσως είναι και λίγο λαϊκίστικο. Το καταλαβαίνω αυτό. Λαϊκισμός. Δεν είναι έτσι. Αλλά ρε φίλε, θέλω να είναι εδώ και να κρίνεται κιόλας ο άνθρωπος. Θες ερώτηση και δεύτερη ερώτηση.
1: Έχει οριοθέτηση.
0: Ευθύνεται αυτός ο κύριος εδώ που ο Μπενίτεθ δεν είναι αυτό που θέλαμε τελικά?
1: Όχι, μισό-μισό. Για τον Μπενίτεθ το είπαμε και χτες. Στον Μπενίτεθ όταν πήγανε στο ραντεβού το περίφημο του Λονδίνου, τα είπαμε και χτες. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι βέβαια οι φίλοι μας εδώ να τα έχουν δει την εκπομπή χτες. Όταν πήγαν, ο Μπαλντίνη είχε ενδιασμούς γενικά για την πορεία του τα τελευταία χρόνια, τι έκανε, τι δεν έκανε, πόσο συμβατό είναι τέλος πάντων αυτό. Κλασικά Γιάννης Αλαφούζος εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ με τα PDF, την ανάλυση του Μπενίτεθ.
4: Όχι PDF, PowerPoint.
1: PowerPoint ήταν αυτά τα.
4: PowerPoint είναι, δεν ήταν. Τι, είναι, τι να το έβγαλε. PDF, το PowerPoint θα έβγαλε. Ο άνθρωπος να εξηγήσει.
0: Αναπτύξει τέτοιο, ναι.
1: Σωστό. Ναι. Όχι PDF.
0: Και μου έλεγε η μάνα μου, μάθε PowerPoint.
4: Και
0: δεν
4: μένα.
0: Την άκουα. Δεν την άκουα.
4: Ούτε εγώ.
0: Ποιος τώρα.
1: Και τι δεν πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά στον Παναθηναϊκό τα τελευταία δύο χρόνια, τι λάθη έχετε κάνει. Θα σου πω μια πολύ ωραία ανάλυση που του έκανε εκεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Εντυπωσιάστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος και λέει εδώ είμαστε. Είχε τους ενδιασμούς του. Το ότι τα έχει πάρει κρανίο ο Μπαλντίνη που σου είπα κάποια στιγμή χτες στην κουβέντα που κάναμε, έχει να κάνει κυρίως με τη μεταστροφή του Μπενίτεθ πάνω στην αρχική συζήτηση. Γιατί όταν του είπαν ότι αδερφέ, εμείς έχουμε αυτό το πλάνο και αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε. Πρώτο διάστημα φτιάχνουμε ένα πυρήνα με τους μικρούς, να ρίξουμε αυτό το μέσο όρο ηλικίας, γιατί μισή από αυτούς σε λίγο θα είναι, θα πρέπει να φτάσουν 40. Και δεν έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες. Και το καλοκαίρι να βάλουμε τις έξτρα πινελιές μεταγραφικές. Τα έχουμε πει, έχουμε κουράσει. Ναι. Όπως λέει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που είπε νωρίτερα, κατά να γίνω κουραστικός να λέω τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Και εκνευρίστηκε. Γιατί όλες οι μεταγραφές έχουν και τη δική του, όχι, έχουν απόλυτα τη δική του έγκριση.
4: Κιανού.
1: Του
4: Μπενίτεθ.
1: Το Γιάνγκουσιτς δεν είναι παιδιά, δεν λέμε κάτι. Δηλαδή, άντε οι γουλίδες είναι κακή τη υπόθεση. Οι Κροάτες που έγραψαν ότι πήρε τηλέφωνο ο Ράφα Μπενίτεθ τον Γιάνγκουσιτς για να τον πείσει και να μην πάει στην Δυνάμο, και ήταν καθοριστικό που τον πήρε. Τη μαμά Αντίνο, την οικογένεια Αντίνο που έπαιρνε τηλέφωνο, το παιδί, γράφαμε. Τότε έλεγε τόσα αυτά. Το είχαμε κάνει και λίγο σαπούνο πέρα.
0: Ξέρουμε και διαλόγους.
1: Είχαμε και διαλόγους και όλα αυτά τα σκηνικά. Επίσης έχουν υποθεί πάρα πολλά. Δεν θα πω τη λέξη κάποια βαρύ, θα πω αστοχά και μη αληθινά στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Η οποία στη χθεσινή συνέντευξη τύπου κράτησε 35 λεπτά από ό,τι μου είπαν, δεν ήμουν, γιατί είμαστε στον αέρα και την ώρα εμείς. Έβγαλε μια διάθεση, τέλος πάντων ο Μπενίτεθ, σαν να θέλει να προετοιμάσει την επόμενη μέρα του, την ιστροφημία του, την επόμενη δουλειά του. Ότι εγώ τα έχω κάνει καλά, ότι έχουμε εδώ μια χαρά είμαστε και ότι τα έχω κάνει σωστά, αλλά αν το τελικά χωρίσουμε, όταν θα έρθει η ώρα να πάω να μιλήσω στο Μιρότσο τον Ισπανό στην ΑΣ, θα του πω ότι έκανα καλά στο Παναθηναϊκό, αφού να δω το πλάνο και τα...
0: Αυτοί είχαν χάσει την μπάλα.
1: Αυτοί, ναι, αυτοί δεν τον λένε και τα...
0: Διαβάζω δύο super chat μηνυματάκια. Όσοι στηρίζουν τον Μπενίτεθ μικραίνουν το Παναθηναϊκό, λέει ο Πάο Λότζικ. Βλέπουμε μια φοβική ομάδα που δεν μπορεί να δημιουργήσει και να σκοράρει με τίποτα και ακούμε ντροπιαστικές δηλώσεις προσβάλλουν το σύλλογο. Αυτή είναι η άποψη του φίλου για τον Μπενίτεθ για το χθεσινό.
1: Είναι άλλο κομμάτι το, είναι άλλο κομμάτι το αγωνιστικό και αυτό συγκεντρώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Και από το χθεσινό.
0: Γκολ δεν έχει βάλει ακόμα στα play-off, αυτό δεν λέγαμε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε Βασίλη. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Και ο τρόπος.
1: Επί των ημερών του, που είναι 37 ή 38, νομίζω 38 τώρα με το χθεσινό, έχει μέσο όρο 6 goals, λίγο πάνω από ένα. Ναι, βελτιώθηκαν οι αριθμοί του στην άμυνα, η ανασταλτική παρουσία, ναι. Το θέμα είναι ότι μόνο αυτό δουλεύεται. Mm-hmm. Από τη μέση και μπροστά είμαστε ότι βγάλει ατομική ποιότητα και το ταλέντο του Τετέι που μπορεί να. Κάνει το Σούπερμαν να πλακωθεί με τρεις μπροστά. Δεν γίνεται όμως έτσι.
0: Διαβάζω το δεύτερο. Ο Μάρκος λέει: ελπίζω ο Μπαλντίνι να φέρει σοβαρά ονόματα, διότι αρχίζω να αμφιβάλλω και δεν θα πρέπει να αναμένω. Δεν θα έπρεπε να αναμένω. Μακάρι να φέρει καλό προπονητή και να νοιάζεται για το καλό του συλλόγου. Εντάξει, για το καλό του συλλόγου, για το βιογραφικό του αυτό να νοιάζεται και για τον εαυτό του, για να μπορέσει να πάει και το μάθημα.
1: Να ταιριάξει βασικά με αυτό που θέλουν ρε παιδιά να κάνουν. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Ναι. Και το περίγραμμα το είχαμε γράψει τότε με το.
4: Γελάω με ένα φίλο που γράφει, δεν χρειάζεται τον γκολ.
1: Σωστό. Το είχαμε γράψει τότε, θυμάμαι ο Τάσος νομίζω είχε βάρδια. Γράφοντας τέλος πάντων το προφίλ του προπονητή που θέλουν και τέλος πάντων τι θέλουν. Ναι, θα ήταν ιδανικό να είναι. Να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Καλή ώρα που είχε κάνει ο Νίκολιτς και ας είναι σε πρωταθλήματα που δεν είναι La Liga και η. Ξέρω εγώ η Σερία. Ας είναι σε πιο μικρά πρωταθλήματα. Ουγγαρίες, Σερβίες, οπουδήποτε.
11: Έτσι μπορεί να δει και το. Την ευκαιρία στο ελληνικό πρωτάθλημα με καλύτερο μάτι, ότι εδώ πρέπει να πετύχω για να πάω παραπάνω.
1: Ακριβώς. Προπονητή ο οποίος δεν θα είναι 35-36, ήταν υπογιάτος και ήρθα να κάνω τώρα ξαφνικά το μάγο, το μαθητευόμενο. Αλλά θα έχει μπροστά του χρόνια και την ευκαιρία, αυτό που λέει ο Τάσος, και τη δίψα ότι μέσα το Παναθηναϊκό θέλω ρε παιδί μου να πετύχω, θέλω να εξελιχθώ, θέλω να κάνω πράγματα και κυρίως να υπηρετήσει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Καλό ή κακό να κρυφθεί στο τέλος. Και σας είπα και κάτι άλλο χτες. Και το λέω σε πλήρη γνώση. Είναι πολύ unpopular, γιατί τώρα θα σκάσω τα μηνύματα από κάτω, έτσι θα φύγω. Όπως και διάφορα που έχω δεχτεί αυτές τις μέρες. Είναι η πρώτη φορά στα 14 αποτυχημένα χρόνια Λαφούζου, αποτυχημένος προς το πρωτάθλημα, έτσι, που εκφύλλονται και ο μεγαλύτερος στόχος. Τρία κύπελα έχει, κάποιες φορείς στην Ευρώπη κτλ. Μια χρεοκοπία και διάφορα άλλα. Που έχει αλλάξει 15 project, τα έχω μετρήσει ένα προς ένα. 15. Έχει αλλάξει 19 προπονητές. 5 υπηρεσιακούς.
0: Δεν έχει γράψει αυτά.
11: 15 project, 15 προπονητές.
1: 19 προπονητές.
11: 15 project, 19 προπονητές.
1: Ναι. Υπήρξε σε ζώο που άλλαξε 3 project σε κινήσει. Τι συζητάμε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που το ξαναλέω και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ότι αυτό καλό ή κακό θα κρυθεί. Αν θα πετύχει ή θα αποτύχει πλήρως. Αυτό το σχέδιο λοιπόν που έβαλαν κάτω και είπαν τον Οκτώβρη στο βιβλίο των δομών. Του κύριου Μπαλντίνη, που και γι' αυτό θα κρυθεί ο Μπαλντίνη, γιατί το βιβλίο το δω μόνο Μπαλντίνη το έχει γράψει.
0: Ωραία, το λες.
11: Το γράψε και φύγε.
1: Εντάξει, αυτή ήταν η δουλειά του όμως, ο ιστορικός σύμβουλος.
4: Καλά λέει.
1: Εξ αρχής. Ήταν μετρημένα αυτά που θα έκανε.
0: Ο Μπαλντίνη καλά κάνει.
11: Μα δεν είπα κάτι για τον Μπαλντίνη.
0: Ο Μπαλντίνη καλά κάνει.
1: Ναι, συγκεκριμένα.
11: Δεν είπα κάτι για τον Μπαλντίνη εγώ.
1: Ναι, παιδιά, δεν είναι ότι η ομάδα λειτουργεί χωρίς τεχνικό διευθυντή, δεν έχει κανέναν. Έχει τον τεχνικό διευθυντή, ο οποίος είναι σε άμεση επαφή και με το συγκεκριμένο κύριο. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν, για να το ολοκληρώσω που σας κουράζω, που επειδή ακριβώς ο προπονητής δεν έχει τη διάθεση, δεν έχει το mood να υπηρετήσει αυτό το σχέδιο, αλλάζει ο προπονητής. Έφευγε ο Σταματσόνη, άλλαζε το project. Έφευγε ο Μαρίνος, του τραβούσαμε την πρίζα. Ερχόταν μάλλον ο Μαρίνος. Πήγαινε ο Δόνης, άλλα μπερδέματα εκεί πέρα. Σταθερότητα δεν υπήρχε ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που αυτοί οι τύποι λοιπόν εκεί πέρα είπαν να υποστηρίξουμε το πλάνο που βάλαμε κάτω τον Οκτώβριο και να μην το ξαναξυλώσουμε πάλι από την αρχή. Να το δούμε.
0: PDF, η επιλογή είναι πάρα πολύ. Λέει ο Γιώργος ότι και να ήταν 7 εκατομμύρια, ακριβό ήταν, λέει.
1: Ναι, καλά είσαι.
11: Επειδή. 7 εκατομμύρια. Γιατί έχει περάσει και η ΑΕΚ με πολλές αλλαγές προπονητών. Νομίζω και όλοι το έχουν περάσει. Απλώς πιο πρόσφατα ήταν τη ΑΕΚ. Μου λέει ένας παίχτης τη ΑΕΚ και πολλοί μου το έχουν πει, αλλά μου το λέει συγκεκριμένα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι όταν αλλάζει ο προπονητής. Ότι έχω δεύτερο και τρίτο με τη σεζόν. Είναι το προπονητικό team. Να πρέπει να δουλέψεις καθημερινά με άλλον γυμναστή π.χ. Να έχεις με τη σεζόν τρεις διαφορετικούς γυμναστές.
1: Αυτό που έγινε φέτος, Τάσο.
11: Ναι, το έχει κάνει και η ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό που έγινε.
11: Ότι η μεγαλύτερη δυσκολία του ήταν να πρέπει να προσαρμοστείς π.χ. με το γυμναστή. Με τρίτο διαφορετικό γυμναστή σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
11: Με άλλο κάνω προετοιμασία. Θέλει άλλο πλάνο αυτός ο γυμναστής. Τον Οκτώβριο θα έρθει ένας άλλος και θα έρθει ένας άλλος να τελειώσει η σεζόν που ζητάει κάτι άλλο.
1: Και του το δίνω αυτό, γιατί σε μια σεζόν που έχει αλλάξει δύο προπονητές και δύο γυμναστές και γενικά δύο φορές άλλο.

0: κάνει τρομερή δουλειά σε μια ομάδα η οποία ήταν έτσι στη σεζόν της. Έτσι. Και ξεκίνησε διαφορετικά, μετά δεν μπορούσε να βγάλει ημίχρονο. Στο 60 έσκαγε. Και χτες είδες μέχρι το 90 κάτι με 10 παίχτες έδινε.
1: Εκεί ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι. Γέλασε για αυτό που θα σου πω τώρα. Έχει αλλάξει επίσης 11 παρουσιαστές πρωινής ζώνης και 76 παίκτες survivor.
1: Ναι,
3: ισχύει.
1: Φοβερό, φοβερό. Με αυτό γέλασε.
2: Γιγάντες.
0: Επίσης, πολύ offside, πολύ μεγάλα offside χθες. Προσπαθεί να παρουσιάσει μια πολύ πιο εξειδανικευμένη κατάσταση. Ξαναλέω για την επόμενη, για την στροφημία του, για το τι θα πει έξω στον κόσμο και για την επόμενη δουλειά του. Πολύ άστοχο το ότι εγώ δεν έχω ευθύνη, μου φέραν τις μεταγραφές και εγώ απλά συνεννούσα. Το Σισοκό ίδιος τον έφερε. Και ας λέω ότι εγώ δεν έφερα το Σισοκό. Αυτός επέμεινε το Σισοκό και όχι μόνο επέμεινε, ήθελε και να παραμείνει και του χρόνου. Τον Ερνάντεθ, αφού κάνανε ένα κύκλο σε όλη την Ισπανία, ήρθανε 3-4 προτάσεις για κάτι back 22χρονους, οι οποίοι κοστολογεί το καθένας 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέμε τώρα. Μπακ αριστερό, την Ισπανία, 22χρονο, 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε το τέλειο Ερνάντεθ, Παναγία μου βόηθα. Αυτός τον έφερε. Και αυτός επέμενε, Μπενίτεθ επέμενε να παραμείνει και αυτός μετά το καλοκαίρι. Είπε επίσης και μεγάλο unfair και άδειασμα για τον κορώνα. Ότι εγώ δεν τον έφερα εγώ τον κορώνα. Με δικές του ολόθερμη εισήγηση και ευλογίες.
1: Είπε για τον κορονά.
0: Βεβαίως, προς το τέλος, ένταξη τύπου. Ότι δεν τον έχω φέρει εγώ.
2: Δεν έχω φέρει εδώ.
1: Έχει κάνει κάτι. Παραδείχθηκε ότι έχει κάνει κάτι.
0: Ναι. Δεν τον έφερα, παιδιά, με δικές του ευλογίες ήρθε ο κορονά.
2: Καταλαβαίνω, φίλε.
0: Και είναι πολύ άσχημο και ο κορονά μπορεί να φύγει το καλοκαίρι. Αλλά είναι άσχημο τον κορονά σαν αδειάζει, σαν εσακή, μόνο τη ομάδα.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι η Μπενίτεθ κορώνα πλέον. Εκτός όλων των άλλων. Δηλαδή, ακόμα
0: σαν και αν λέγαμε ότι δεν μου κάνει.
1: Γίνεται ανατροπή με τον Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σταθεί.
0: Είναι άσχημο τον άνθρωπο που έφερες εσύ.
1: Σωστά.
0: Να γυρνάς και να λες ότι εγώ μην το φορτώνετε εμένα το Μυρότσο. Καμία σχέση. Εγώ δεν πήρα ποτέ να έρθει ο Μυρότσος. Τον βρήκα. Κάτσε ρε μεγάλε. Όπα λίγο. Κάποια στιγμή. Πες μου ποιος ολοκληρώσει μετά.
2: Μπίλη που στέλνεις. Το είπαμε νωρίτερα για το στέλεχος. Αυτόν τον τύπο που ήταν 46χρονο στη σουίτα του ΠΑΟΚ. Το είπε ο Χαστάς. Γίνα λίγο πίσω να το δεις.
1: Θα το διαβάσεις και σε λίγο στο αθλητικό.
2: Το διαβάσεις και σε λίγο στο αθλητικό. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό που λες. Για λίγο σε διακόπτω για να μην γίνεται μονόλογος, το κουβεντιάζουμε.
0: Δεν πειράζει.
2: Ξέρεις τι βλέπω τώρα. Χθες είπε ο Βερβελές με το που ακούει τις πρώτες δηλώσεις και μετέφερε ο Κώστας του Μπενίτεθ. Λέει χρήματα. Να ολοκληρωθεί, να πάρει τα χρήματα. Και λέει ο Κώστας, θα τα πάρει τα χρήματα όλα. Αφού τα πάρει τα χρήματα όλα, δεν χρειάζεται τώρα άλλη κουβέντα. Εδώ τώρα υπάρχει ρήξη, φίλε. Εδώ βγάζει σέντρα ανθρώπου τη ομάδα. Εδώ βγάζει ανθρώπου του project, που λέει ο Κώστας. Για τον κορώνα μιλάω, για όλα τα υπόλοιπα. Περίμενε να το ολοκληρώσω. Μου φέραν παίκτες για μεταγραφές και εσύ δεν είχες καμία γνώμη και δεν σου φόρτωσαν δηλαδή αυτό.
0: Δεν ισχύει αυτό πράγμα.
2: Δεν ισχύει, συμφωνώ. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός. Εγώ παίρνω τη θέση του
0: Παναθηναϊκού. Δεν τηλέφωνα ο ίδιος παίκτες.
2: Κώστα μου, είναι ο λόγος του Παναθηναϊκού όμως και ο λόγος του Μπενίτεθ.
1: Να το δούμε βέβαια παίκτη. Τετέ η Παντελίδη τους διάλεξε, όχι.
2: Όχι.
0: Είναι μοναδική που είχαν κλείσει πριν έρθει. Καρακλή, σας
2: πεθυμίζω.
0: Όχι. Κοντούρης, το κοντούρι του τον πρώτη είναι τον πήγε ο Κοτσόλη, γιατί είναι επιλογή του Κοτσόλη.
1: Άλλο.
0: Και τον δέχτηκε.
1: Ωραία. Άλλο το ένα,
0: αλλά
1: άλλο το
0: άλλο. Είναι στη λογική. Ο Τετέ η Παντελίδη πέσει την κίνηση που κάνει ο Αλαφούζος, έτσι. Ο Κοντούρης συγκεκριμένα, γιατί ξέρω τι λέω για τον Κοντούρη.
1: Άκου. Το διάλεξα παίκτες, είμαι ο προπονητής, πήγα στον τεχνικό διευθυντή και του είπα εγώ θέλω τον Μπακόπουλο. Πάρ' τον μου. Αυτό είναι το διάλεξη παίκτη ο προπονητή. Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Το Γιάνγκουσιτς. Να δούμε λίγο τις μεταγραφές. Ο Αντίνο είναι του Μπενίτεθ.
0: Απόλυτα θετικός.
1: Ρε το φίλε.
2: Το αν τον διάλεξε όμως αυτό είναι άλλο πράγμα που λέει.
0: Παρουσιάστηκε μια λίστα με εξτρέμ, νεαρής ηλικίας ανά τον κόσμο, άλλους δύο ήταν. Και είπε αυτό.
1: Για
0: και
1: να μην ρίχνουμε όλο το ανάθεμα του.
0: Όχι, μα δεν κάνω τώρα.
2: Όμως εδώ έρχεται η κουβέντα. Δεν κάνω τον τζάμπι. Μεταξύ μας την άλλη φορά, αδερφιά όμως, και λέει τι η κουβέντα αυτή. Διαλέγει πρόσωπα προπονητής ή χαρακτηριστικά περιγράφει. Γιατί αν περιγράφει χαρακτηριστικά, ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Του φέραμε χαρακτηριστικά που ήθελε, διάλεξε ή εν πάση περιπτώσει συνένεσε και πήραμε.
1: Και ο Γιάννης δεν νομίζω ότι είναι Μπενίτεθ. Προϊόν σκάουτινγκ είναι. Άρα ο Μπενίτεθ έχει φέρει τον Ερνάντεθ και το Σισοκό.
0: Ο Γιάνγκουσιτς, ο ατζέντης του, έγινε και. Στην πορεία ο ατζέντης του ήταν. Εξελίχθη μάλλον στην πορεία ο ατζέντης του Μπενίτεθ. Πήγε στην υπόθεση του Γιάνγκουσιτς και έγινε και ατζέντης του Γιάνγκουσιτς.
2: Και εγώ θα απαντούσα και κάτι άλλο στο Παναθηναϊκός.
0: Και έτσι κατάφερε και τον πήρε και ο Παναθηναϊκός. Μέσα σε όλα πέρα από την κουβέντα που κάνει και
2: θα διότι. Έλεγα, είσαι ο Μπενίτεθ, τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Αν εμείς τους φορέσαμε τους παίκτες επί της ουσίας, εσύ γιατί δεν έφυγες.
0: Παιδιά, δεν φόρεσε κανένας τίποτα.
2: Βρε, εγώ συμφωνώ. Η απάντηση του Παναθηναϊκού πια πρέπει να είναι εδώ όμως.
0: Είναι. Πρόσεξε να δεις. Φτάνουμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι. Γιατί αυτή είναι μια πλευρά.

0: Ράφα Μπενίτεθ, Στάσου, επόθηκε αν θες. Επειδή εν τω μεταξύ, όποιος θέλει, ας είχε τα αυτιά του ανοιχτά γενικά. Γιατί έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα, με βρίζουν από χτες, κάνετε πόλεμο. Έχει...
1: Τι έκανες από χτες και σε βρίζουν. Ότι...
0: Γιατί κάνουμε πόλεμο. Λέει στον Μπενίτεθ και τρώμε τον Μπενίτεθ.
2: Α, στον Μπενίτεθ.
0: Όχι με εμάς,
2: δεν. Φέραμε και Σαββόπουλο να βλέπει και να ακούει αυτό που λέμε.
1: Όσοι θέλουν να ξαναβγεί εύκολα ο Παναθηναϊκός 24 του χρόνου μπορούν να πιστεύουν ότι.
0: Επίσης, κάτι άλλο, μια και έθιξε κάτι ο Βασίλης.
2: Καλό στον αρκούδο μου.
0: Τι τι πάρα είσαι. Τι τι πάρα είσαι, αγόρι μου. Επίσης, για να το λίγο να το βάλουμε και με νούμερα. Ανέλαβε. 21 νομίζω παρουσιάστηκε. 24 προπονήσεις. 26 έκανε τεμπούτο με τον Αστέρα Τρίβακτορ. Σωστά. Συλλοφόρο.
2: Το εντός έδρας, ναι.
0: Το εντός έδρας. Παναθηναϊκός πριν παίξει με τον Αστέρα, είτε είχε παίξει 7 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός 6 μάτς, κροστούσε τον Όφη, ήταν τέταρτος ο Βόλος με 12, ο Παναθηναϊκός είχε 9. Το μάτς με τον Όφη στο βάζο ενδυνάμει θα το παίρνε 12, άρα ήταν εντός τετράδας. Ήταν από πάνω το Λεβαδιακός και ο Άρης στους 11 εκείνη την περίοδο και ο ΠΑΟΚ, πρωτοπόρος σε εκείνη τη χρονική συγκυρία, ήταν στο 17, δηλαδή 17-12 επί της ουσίας διαφορά από την κορυφή. Και όχι στο μείον 9, όπως μας το παρουσίασε ως επίτευγμα, γιατί το μείον 9, με μάτς λιγότερο, από τον Λεβαδιακό και τον Ντεμαράζ που είναι στο φινάλε, επί των ημερών του δημιουργήθηκε το περίφημο μείον 9 και πόσο μεγάλο επίτευγμα ήταν που κάναμε και φτάσαμε και περάσαμε και ξεπεράσαμε. Για να τα βάζουμε λίγο και συγκεκριμένα με ημερομηνίες και αριθμούς. Γιατί okay, είναι ωραίο να φτιασιδιώνεις κάτι και να το παρουσιάζεις με μια ωραία κορδέλα. Αλλά να είμαστε λίγο και ακριβείς και να υπάρχει σεβασμός και προς τον κόσμο και προς το κλαμπ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, γιατί υπάρχει άλλη πλευρά του νομίσματος. Αν υπήρχαν όλα αυτά, είχαν υποθεί από τον αντίστοιχο προπονητή Ράφα Μπενίτεθ, τέτοιου Πελουνεκούς, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ το Μελισανίδη που ήταν πιο σκληρός γενικά με τους ανθρώπους του, δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει να είναι, και δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο μαλθακός, πιο μαλθακός είναι ο Αλαφούζος σε αυτά τα ζητήματα, γιατί με τους προπονητές καμιά φορά γίνεται killer.
2: Έχει επιλέξει.
0: Έχει επιλέξει να πάει σε ένα βελούδινο διαζύγιο, όχι για την αποζημίωση, αυτό που συζητάμε χθες με τον Διονύση. Το κασέρι θα το πάρει.
2: Ναι.
0: Μα θα το πάρει σε 5 δόσεις.
2: Για να μην μιλάει και λέει περί για τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι. Έχει
2: να μην
0: κάνει.
2: Το δυσφημεί δηλαδή.
0: Έχει να κάνει. Θέλει να έχουν μια ομαλό φινάλε, ένα ομαλό διαζύγιο, γιατί δεν θέλει η αγορά να έχει τον Παναθηναϊκό.
2: Το ίδιο λέμε. Βασίλη
0: ότι
2: μου,
0: έφυγε κακή κακό.
2: Με αυτέ τι δηλώσει γίνεται.
0: Πράσινο κτλ.
2: Κόστα μου μπορούσε... πάει αυτό. Τελείωσε. Το τρένο αυτό το χάσαμε πολύ.
1: Από την άλλη, μπορεί να δείξει στην αγορά ότι εδώ πέρα υπάρχουν απαιτήσει και είναι ο Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκό επέλεξε, ξαναλέω, δεν αποφασίζω εγώ. Επέλεξε να
2: κάνει
0: τη στρατηγική γιατί δεν θέλει να χωρίσει. Επειδή πρόσεξε, δεν είναι ο χύψη προπονητή, είναι ο Ράφα Μπενίτεθ, λέει στην τελική. Δεν θα ακουστεί ώρα στην αγορά να φανεί ότι έχει πλακωθεί ο Μπακόμπλος.
2: Μα βγήκε και έκανε δηλώσεις τώρα όμως, σε συνέντευξη τύπου.
0: Τις οποίες παρουσίασε
2: εξειδικευμένο.
0: Τώρα το σωστά είναι το μεταξύ.
1: Το αστείο θα είναι να φύγει ο Μπενίτεθ, να έρθει ο νέος προπονητής και να γίνουν τελικά αυτές τις αλλαγές, τις πολλές που ήθελε ο Μπενίτεθ.
0: Όπα, μισό. Time για το διευκρινίσουμε. Time για το διευκρινίσουμε. Κράτα το αυτό.
2: Ναι, τυρκουάζ.
1: Γαλάζιο δεν φαίνεται εκεί.
2: Ναι. Το πράσινο κάτω. Γιατί.
1: Ναι, κάνουν πουλάκι και τα μάτια. Όχι, γαλάζιο δεν φαίνεται.
0: Τα φίλτρα είναι βασικά.
1: Ναι. Τα φίλτρα
0: τη τηλεόραση. Αυτό που το άσουσαν πάρα πολύ ωραία αφορμή για να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
2: Επιστήμονα.
0: Και υπόθηκε κιόλα ένα τεξίμο. Το οποίο το επιβεβαίωσε ο ίδιο όταν του είπαν ότι ξέρετε, έχει βγει προ τα έξω, έχει πει μια τάκα ότι θέλω 10-11 δεκαδά του. Και το έχει επιβεβαίωσει. Και λέει, αντιστρέφει το ερώτημα και λέει, αν κάνω ένα γκάλο μπλε εδώ μέσα. Όλοι θα μου πείτε ότι η ομάδα του χρόνου χρειάζεται τόσες μεταγραφές. Αυτό τον αριθμό μεταγραφών. Όπα, μεγάλο δικαίωμα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά να γυρίσεις να πεις ότι παιδιά, τι τε κουντούρις τώρα αυτό. Θέλω 11 δάτους. Και βλέπουμε οι άλλοι τώρα συμπλήρωμα. Πασάλιμα. Όπα. Στα σκουπίδια τα 5-6 project για τα οποία έχει φάει ξύλο αγωνιστικό για να τα εδραιώσεις.
2: Αυτό φέτος το καταλαβαίνω. Ο Παναθηναϊκός
0: το έφαγε το ξύλο του. Μισό.
2: Δεν λέω ότι έχει δίκιο ο Μπενίτεθ. Το καταλαβαίνω. Το άλλο δεν καταλαβαίνω.
0: Άσο και το κόστος. Άσο και το κόστος.
2: Μάλλον αύριο το κουβεντιάσουμε. Δεν θα με ακούσει σήμερα. Δεν το κουβεντιάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε δηλαδή βασικά.
0: Και μπορεί να το συζητήσουμε και αύριο στην πύλη.
2: Δεν αύριο δεν θα έχουμε
0: ένα το κρατούμενο. Για το συγκεκριμένο λοιπόν, κομμάτι και για του παίχτε. Και νέο Παναθηναϊκός. Εδώ απόψε σα το λέω. Σήμερα σα το λέω. 10 μεταγραφές θα κάνει. 5-6 11 του και 3-4 για το βάθος του ρόστερ. Ναι. Μεγάλη διαφορά σε σχέση με
3: επίσης,
0: το 10-11
3: δεκαδάτους. Επίσης, κακώς ρωτάει ο Μπενίτεθς δημοσιογράφος. Άμα ήταν, θα ήταν στη θέση του δημοσιογράφου. Δεν ξέρουμε ούτε το 1-10 του...
0: Οπότε μπορεί να έρθει ο Ρεμπρόφ,
3: του ποδοσφαίρου ενός που
0: ξέρει.
1: Και δεν είναι πεδίο συζήτησης με ρεπόρτερ.
0: Ναι, σωστό
1: και
0: αυτό. Πολύ σωστό και αυτό. Έρχεται ο Μιρότσοφ, ρε παιδί μου, στον Παναθηναϊκό προπονητή. 10 μεταγραφές πιστεύω θα κάνει το καλοκαίρι. Αλλά θα είναι 5-6 επίπεδου υψηλότερου. Γιώβιτς καταστάσεις δηλαδή. Τέτοιους παίκτες θα καταλάβουμε. Παίκτες θα κάνουν διαφορά. Θεωρητικά, στο γήπεδο θα φάνουν όλοι. Ό,τι και να λέμε απ' έξω, καλά είμαστε. Και 3-4 για να μεγαλώσει το βάθος του. Μαζί με τον κορμό.
2: Μάστε. Μια αναφορά παρακαλώ τελευταία για την Elabet. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Elabet είναι η χορηγό μας εταιρεία. Χορηγός εταιρεία και σήμερα. 3-5 αυτή την καινούργια εβδομάδα που είπαμε ότι έχει πολλά πράγματα να μας δείξει και μπασκετικά αλλά και ποδοσφαιρικά προς το τέλος της. Λοιπόν, πάμε στον Αλέξη για δύο πινελιές δικές σου. Να πάμε για Ηρακλή λίγο θελής.
0: Τι έγινε, δεν τα βρήκανε.
1: Το είχε πει. Το είχε πει ο Αλέξης.
0: Το είπε, 50-50 είχε πει ο Αλέξης.
2: Εμένα μου το στέλνανε και πολύ σε
1: μένα. Επιφυλακτικός πολύ. Που έχουν παίξει και Ιταλία.
4: Ναι. Δεν νομίζω ότι, ότι εύκολα προπονητής θα συμφωνήσει με τον Ηρακλή. και ειδικά Έλληνας. Ο προπονητής πιθανότατα θα είναι από το εξωτερικό. Από εκεί αναζητείται. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι λεφτά δίνει ο Ηρακλής. Δηλαδή το ποσό που δίνει για προπονητή δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
3: Έχει πολύ πλάκα αυτό που διαβάζω τώρα. Αλέξη Σαββόπουλος, ρεπόρτερ Άρη, τι γίνεται με το θέμα προπονητή στον Ηρακλή.
0: Αφού είναι εργαλιάρα είναι.
3: Πάμε να βγάλουμε Τζορτζίνα έναν ρεπόρτερ Ηρακλή και να γράψουμε από κάτω τι γίνεται στον Άρη.
1: Στον Άρη.
4: Πάντως σύντομα θα μας απασχολήσει, Βασίλη μου, για το θέμα προπονητή. Αν γίνεται να μην ακούω τη φωνή μου, γιατί είναι λίγο ενοχλητικό.
2: Την επιστροφή λίγο, αδέρφια, φτιάξτε.
4: Την επιστροφή. Θα μας απασχολήσει ο Σονούπο θέμα προπονητή και στον Άρη. Πλέον είμαστε σκάρτες δύο εβδομάδες πριν από το φινάλε και θέλοντας η μη, ο Άρης θα πρέπει να κλείσει το θέμα του προπονητή. Εγώ θα το πω για μια ακόμη φορά ότι ο Νίκος Σαββόπουλος είναι η βασική επιλογή, η επιθυμία του κλαμπ, αλλά δεν συμμερίζουμε την αισιοδοξία του Βασίλη Μιρότση ότι είναι τελειωμένο το ζήτημα και ότι θα είναι προπονητής του Άρη. Υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν και τα οποία αυτή τη στιγμή παραμένουν εκκρεμότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω όπως τον προπονητή του Ηρακλή πρόβλεψη για 50-50, 60-40, 70-30. Θα πω όμως ότι δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Ηρακλή. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι πράγματα που αφορούν και τα ενδοοικογενειακά του Άρη. Δεν αφορούν δηλαδή μόνο το οικονομικό, θα πάρεις τόσα, σου δίνω τόσα. Είναι πολλά άλλα πράγματα που θα μετρήσουν στην τελική απόφαση των δύο πλευρών και γι' αυτό το λόγο έχω την αίσθηση ότι ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης, γιατί αυτός είναι αυτή τη στιγμή που τρέχει το project για την επόμενη σεζόν, έχει αρχίσει ήδη να εξετάζει και τις εναλλακτικές του στο θέμα του προπονητή. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο για πρόταση που έχει κατατεθεί και σε έναν δεύτερο προπονητή με γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Ενώ όλο αυτό που εμφανίζει ο Άρης στο χορτάρι το τελευταίο διάστημα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος πιστώνεται τη σοβαρότητα που βγάζει, δηλαδή ακόμη και χθες ο Άρης, παρότι μπορεί θα θεωρούσαν ότι μπορεί να ρίξει λευκή πετσέτα και να είναι ένα καφενείο, ας μην επιτραπεί η έκφραση. Καθώς το μάτς. Ναι, ήταν αξιοπρεπέστατος. Και όπως είναι αξιοπρεπής γενικά από την πρώτη αγωνιστική το πλεύσκη, γενικότερα έχει συμμαζευτεί πάρα πολύ η κατάσταση και αυτό το πιστώνεται ο Έλληνας τεχνικός. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό να τον κρατήσει στον πάγκο του Άρη, αλλά τουλάχιστον αυτός από την μεριά του, ακόμη και αν φύγει, θα φύγει με ψηλά το κεφάλι και έχοντας κάνει τη δουλειά για την οποία ήρθε έστω και για λίγα παιχνίδια.
1: Ο δεύτερος προπονητής που είπες, Άλεξ, δούλεψε φέτος στην Ελλάδα.
4: Μην βιάζεσαι, ρε Τάσο. Κάτσε εδώ.
1: Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Την είδηση τώρα. Εδώ πέρα έχεις πετάξει.
0: Να σου πω κάτι. Μην με δίνεις όμως. Εγώ είμαι φιλαράκι σου πάντα. Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί όντως με το Λέτο.
1: Έλληνα είπε.
4: Why not?
1: Έλληνα δεν είπες πριν. Η δεύτερη πρόταση.
0: Ο, για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν μπορεί.
4: Γιατί
3: όχι. Why not είπε.
1: Why not.
0: Το Έλληνα το είπε για τον Ηρακλή.
4: Βέβαια από το Λέτο έχει. Έχει θλιβερές αναμνήσεις, άσχημες αναμνήσεις ο Άρης, από εκείνο τον γκολ στο
0: τελικό του 2010. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μπάλα, ρε φίλε.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Αλλά το λέω σε ερώτησή σου τώρα, απαντώ, Κώστα, ότι αν ήταν να αποφασίσει να διαλέξει.
0: Ψάχνει το επόμενο βήμα διαλέξει... και είναι πολύ πιθανό να κοιτάξει.
1: Έχει φύγει καιρό από την Κηφισιά.
5: Έχει φύγει από την Κηφισιά.
0: Η Κηφισιά έχει. Έχει φύγει ο κύκλος, ρε παιδί μου, έκλεισε.
4: Είναι τελειωμένο.
5: Έκλεισε ο κύκλος τώρα, έγιναν άλλα.
1: Έκλεισε.
5: Ας τα αφήσουμε τώρα γιατί φεύγει από την Κηφισιά.
4: Πολλά έγιναν, Βασίλη.
5: Πολλά έγιναν. Ειδικά σε ένα match των play-outs έγιναν πολλά.
1: After games.
4: Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον Άρη πάντως.
5: Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και εγώ αυτό λέω.
4: Γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος αφενός γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, είναι προσωπικότητα. Έχει αυτό το ισπανικό, το Λάτιν, το οποίο είναι κάτι που λατρεύει ο Άρης. Χρόνια τώρα. Έχει και αρκετούς ποδοσφαιριστές Ισπανούς. Είναι προπονητής που ταιριάζει. Είναι project. Πολύ ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Παίζουν καλά, οι ομάδες παίζουν καλά. Δηλαδή, νομίζω ότι εάν αποφασίσει ο Άρης να κοιτάξει και λίγο παραπέρα, και αναφέρομαι λίγο παραπέρα από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ίσως ο Λέτο θα μπορούσε να είναι μια ενδυνάμει επιλογή, εφόσον φυσικά δεν την καταλήξει τον Παναθηναϊκό. Γιατί φαντάζομαι ότι και προτεραιότητα του Λέτο σε μια τέτοια περίπτωση θα να πάει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλεξ. Ένας κακεντρεχής θα έλεγε θα ήταν ευκαιρία για τον Λέτο να ψηθεί κιόλας ενός Παναθηναϊκού. Δεν το γράφει κάποιος. Το χρόνο μου εγώ.
0: Καλά, λοιπόν. Είναι ένα βήμα επόμενο σημαντικό. Αν θα πήρε στον Άρη, για παράδειγμα.
2: Σωστά. Σωστά. Ο Άρης δεν ψάχνει προπονητή για να ψήσει για Παναθηναϊκό. Ψάχνει προπονητή για να φτιάξει.
0: Για να κάνετε τα κουμάντα.
5: Εγώ πάντως θέλω να πω για το θέμα του Λέτο ότι αν ο Λέτο μείνει στην Ελλάδα, θα συνεχίζει πάντα να βρίσκεται στο μυαλό όλων στον Παναθηναϊκό. Αν ο Λέτο φύγει από την Ελλάδα, πιστεύω ότι μπορεί να ξεχαστεί πολύ γρήγορα.
2: Χάρης και Χάρης. Case study. Μπαμ FC. Σας απειλήσαμε χθες. Θα τους έχουμε εδώ. Τι έγινε, ρε μάγκες, τι κάνετε.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έτσι κυκλοφορείτε και έξω.
1: Γεια σας, πρόεδρε.
7: Τι κάνετε. Εγώ πρώτα ξεκινήσουμε, θέλω να πω ότι είμαι φαν της εκπομπής.
8: Γουστάρω δηλαδή πολύ.
2: Αδερφέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που λες και σας περιμένουμε και κάποια στιγμή εδώ. Καταλαβαίνω είστε λίγο μακριά, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας έχουμε και από κοντά, ειδικά βραδάκι που κάνουμε άλλα περίεργα τα θέματα. Ναι. Θα είχαμε ωραία θέματα.
5: Εγώ πάλι θέλω να πω ότι τον κύριο Χάρη Μιλιώνη,
2: ναι,
5: τον έχω δει ως καρπούζι, τα λέω καλά.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Σε βίντεο που έβλεπαν τα παιδιά μου που είχες κάνει με σκάμερς. Έτσι δεν τους λένε.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Σε ένα τέτοιο βίντεο σε έχω δει και σε έχω απολαύσει. Από εκεί σε γνώρισα, ναι, μετά σε έμαθα, ναι, ναι, στην Μπάμψη.
2: Σε θεωρούσα καλό πατέρα που επιτρέπει να βλέπουν τα διαβίδια παιδιά σου, αλλά πας ρητώσει, οκ. Λοιπόν, παιδιά, δύο πράγματα τώρα. Γιατί σας λέμε case study, γιατί σας λέμε μια κατάσταση που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Μιλάμε για YouTubers, μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν κατακτήσει το διαδίκτυο, αλλά θέλουν να κατακτήσουν και τους αγωνιστικούς χώρους. Και αυτό, αδερφέ, δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά το κάνετε από ό,τι φαίνεται τώρα. Είστε τρεις ανόδους συνεχόμενες και πάτε για γάμα εθνική τώρα. Αυτό είναι, ναι, όντως, ναι, εντυπωσιακό, ναι, στα δικά μου μάτια. Τι λες?
6: Εντάξει, η αλήθεια είναι και εμάς πλέον, νομίζω, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή μας φαίνεται λίγο. Δεν το περιμέναμε, να το πω έτσι, ότι θα φτάσει τόσο γρήγορα εδώ. Έχει γίνει πολύ πιο σοβαρό από ότι όταν ξεκίνησε. Αλλά ναι, όχι, είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω. Είναι φανταστικό όλο αυτό που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ναι, το έχει φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή, τώρα συζητάμε για να μπει στη γάμα εθνική μπαμ. Είναι λίγο φοβερό για μας, νομίζω.
1: Τι χρειάστηκε να γίνει για να φτάσει εκεί?
6: Εντάξει, έπρεπε κάθε χρόνο, νομίζω, να ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνει η οργάνωση, ανεβαίνει κάθε φορά η σοβαρότητα. Αυτό. Και το budget κάνουμε κάθε χρόνο, νομίζω, σωστά.
7: Το budget, βασικά.
1: Μα κατάλαβα. Ο Ξανθός Χάρης πληρώνει, για να μην τα λέει ο άλλος.
7: Η αλήθεια είναι ότι όντως εδώ κάνουν τις πληρωμές.
1: Βλέπω μπροστά.
0: Αλλά
6: τα βλέπουμε και οι δύο να φεύγουν. Είναι τα δύσκολα πράγματα το budget. Στο ποδόσφαιρο, σίγουρα.
5: Το οποίο αντέχει η BAM FC και στη ΓΑΜΑ Εθνική να έχει ένα budget που θα την έχει...
0: Πρωταγωνίστρια.
5: Όχι πρωταγωνίστρια, να μην είναι στην μια δυναμική.
2: Μα για να παραμείνει, θε χρήματα, ναι, πολλά τώρα. Τα παιδιά το ξέρουν καλά, το έχουν ψάξει τώρα αυτό.
6: Ναι,
2: δεν,
6: ναι,
2: είναι.
6: Ναι.
2: Ή πρωταγωνιστή.
7: Βάλτε το τίτλο.
6: Ναι.
7: Τίτλο από κάτω. Η BAM FC αντέχει τη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Η ΓΑΜΑ Εθνική δεν αντέχει την BAM FC.
6: Εντάξει, όχι, ναι. Εφόσον πάμε, θα κανονίσουμε να πάμε. Δηλαδή, θα πάμε να παίξουμε.
2: Ή το κάνει ή δεν το κάνει.
6: Αυτό κάνουμε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, θα προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
2: Ξέρεις τι βλέπω όμως, ρε φίλε, ότι εσείς με λίγη εμπειρία στο ποδόσφαιρο προσαρμόζεστε πραγματικά σε δεδομένα υγιή. Και μιλάω για τις ακαδημίες. Αυτό με είχε εντυπωσιάσει από χθες που το κουβεντιάζαμε λίγο με τον Μυρότσο. Αυτό το πράγμα, πώς το κάνετε, πώς το αποφασίζετε να το κάνετε, τι θα αποφέρει σε εσάς, είναι σημαντικό τελικά. Μπας και ακούστηκε κανένας μεγάλος δηλαδή και το υιοθετήσει. Αυτό το λέω τώρα.
7: Βασικά αυτό που θέλουμε εμείς είναι η ακαδημία μας να είναι η άμεση πηγή παικτών για την πρώτη ομάδα. Αυτό θέλουμε. Να καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να βγάζουμε παίκτες από τις ακαδημίες μας, να μεγαλώσουμε και να πάμε και σε άλλες πόλεις μέσα στην Ελλάδα, την ακαδημία της ΜΠΑΜ. Και στην ουσία να φτιάξουμε ένα υγιές σωματείο, το οποίο να παράγει ποδοσφαιριστές, να έχει τους δικούς του πόρους για να μπορεί να επιβιώνει όλο αυτό σαν εγχείρημα και να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε στην ουσία. Δηλαδή, αν αύριο μπορεί να είναι η γάμα εθνική, μπορεί σε 2-3 χρόνια να είναι και η β' εθνική.
2: Ναι. Νιώθετε λίγο σε Ρέξαμ. Το γράφει και εδώ και ο...
7: 100%. Η Ρέξαμ νιώθει.
8: Εγώ θα δει ένα άλλο που λέγει, εντάξει, 4 ανόδους σερία έκανε η Ρέξαμ. Τέσσερις δεν έκανε.
0: Τρεις και τώρα πάει να μπει στα play-off για τον Παράζ.
8: Εντάξει, ναι. Άμα το κάνουμε, απλά η Ρέξαμ να διαβάσει.
7: Να ρωτήσω. Δεν είμαστε τόσο ψηλά ακόμα.
5: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ισχύει ότι ο προπονητής σας είναι ένας κλασικός cool τύπος που έπαιζε football manager και έχει πάρει την ομάδα από την αρχή και είναι 31 ετών.
2: Τι θα πάρει.
7: Είναι 31 ετών, ισχύει. Ναι. Για το football manager δεν μπορώ να επιβεβαιώσω.
8: Όχι, νομίζω δεν ισχύει.
7: Ναι. Σίγουρα θα το έχει ακουμπήσει. Τώρα δεν υπάρχει.
8: Αλλά φέρεται σαν. Απλά νομίζω κάνει αναλύσεις πολύ. Οπότε φαίνεται σαν να έπαιζε football manager κάπως.
5: Οκ.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τον πρώτο καιρό, γιατί φαντάζομαι ότι χρειάζεται σταδιακά να αναβαθμίζετε το ρόστερ, να βελτιώνεστε, να παίρνετε ακόμα καλύτερους παίκτες όσο ανεβαίνετε. Το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Τι λέγατε στους παίκτες, ποιοι είστε εσείς, ξέρω εγώ, πώς τους προσεγγίζατε?
7: Κοίταξε, εμείς άμεσα δεν προσεγγίζουμε ποδοσφαιριστές. Έχουμε το τεχνικό μας επιτελείο που τους προσεγγίζει.
2: Τι τους λέει?
7: Εμείς στην ουσία πηγαίνουμε απλά και δίνουμε τα χέρια για το οικονομικό κομμάτι.
2: Okay.
8: Ναι. Και δηλαδή και το σκάουτινγκ αυτά δεν γίνεται από εμάς. Δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε τους παίκτες μέχρι να τους δούμε. Δηλαδή το έχουμε αφήσει επειδή ποδοσφαιρικά. Εντάξει, ο Χάρης έχει εμπειρία, ας πούμε, εγώ καθόλου. Αλλά δεν είμαστε ικανοί να κρίνουμε άμα ένας παίκτης κάνει, άμα κολλάει στο πλάνο κτλ. Οπότε ναι. Αφήνουμε όλα αυτά στο προπονητικό.
7: Το αντίθετο ακριβώς από το μέσο ελληνικό κλαμπ.
2: Αυτό πήγα να σου πω ότι αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποιος. Το κουβεντιάζαμε και εδώ στο υψηλότερο επίπεδο. Ότι όλοι οι πρόεδροι, όταν παίζεις τώρα με αυτό και δίνεις τα λεφτά σου, λες να παίξω κι εγώ λιγάκι με το παιχνίδι, ρε παιδιά. Να πάρω κανένα παίχτη, να διαλέξω κανένα μου.
1: Απλώς η διαφορά εδώ πέρα είναι η ποσοστία. Τα λεφτά που δίνουν πρέπει να είναι πολλά περισσότερα για τα παιδιά σε σχέση με τους πρόεδρους τους κανονικούς. Εδώ πέρα παίζουν πολλά περισσότερα.
0: Είναι μάτωμα.
1: Δεν είναι για να παίζεις εδώ πέρα.
2: Ναι, σωστά. Το σέβονται. Μάλιστα. Και τώρα, εντάξει, είπες για στόχους ότι και επαγγελματική κατηγορία, εντάξει. Κάτι άλλο όμως που θέλεις στο τέλος μιας διαδρομής, δεν ξέρω παιδί μου θα φτάσει αυτή, μπορεί να πάει η Champions League, το εύχομαι τώρα, έτσι. Αλλά λέω ότι στο τέλος μιας διαδρομής, όταν έρθει αυτή με το καλό, πώς θέλετε να θυμάται ο κόσμος αυτή την κατάσταση που έχετε δημιουργήσει?
7: Ουφ, το βάρημες τώρα.
8: Τώρα ναι,
7: το
8: βάρημα, αυτό είναι πράγματι.
2: Θα ξαναγίνει,
8: sorry, μπορούμε να το δούμε αυτό ακριβώς.
7: Εντάξει, κοίταξε. Θέλω να... Αυτό που σκέφτομαι εγώ και είναι το πρώτο που μου έρχεται από το μυαλό είναι ότι είναι δύο νεαρά παιδιά που είχαν ένα όραμα, που ο κάθε μέσος Έλληνας και όχι μόνο Έλληνας, ο μέσος ποδοσφαιρόφιλος θα ήθελε να δημιουργήσει κάτι τέτοιο κάποια στιγμή, ναι. Ένα τέτοιο εγχείρημα. Να κάνει μια ομάδα στην πραγματική ζωή.
5: Πόσο χρονών είστε?
8: 27, εγώ και 25, Χάρης.
2: Δεν σας φαίνεται που έλεγε
5: είστε μετά, πάρα πολύ νέοι.
0: Χάριδες, τεχνικό διευθυντή το Μυρότσο τα πέναδε.
8: Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα μέλη της ομάδας μας.
5: Τα γελάκια δεν τα κατάλαβα, τα γελάκια. Τα γελάκια δεν τα κατάλαβα.
0: Τελείωσες.
1: Τα γέλασε.
0: Τα γέλασε.
1: Έτσι προσπαθήθησες.
0: Τελείωσες.
5: Θα σας πετύχω με τον Αστέρα όταν θα γίνω στον Αστέρα.
1: Ελάτε.
5: Κάτσε, μην τους χωρίζουν μια κατηγορία του χρόνου. Στον Αστέρα με την πάμε.
0: Σταμάτα, μωρέ.
2: Μαγκές.
0: Θες να πας τίποτα.
2: Κλείνουμε κάπου εδώ. Σας περιμένουμε εδώ. Εννοείται. Δεν το λέμε τώρα τυπικά και αυτά.
0: Βράδυ όμως.
2: Προγραμματίστε και ελάτε.
7: Περιμένουμε εδώ.
0: Βράδυ.
7: Εδώ.
5: Καλό και αυτό.
2: Μ' αρέσει.
0: Θα γίνει.
7: Να έρθετε να δείτε έναν αγώνα.
8: Δύο σημαντικά μάτσα έχουμε τώρα. Άμα βολέψει.
2: Είστε τρεις πόντους μπροστά, σωστά.
1: Πότε είναι, Κυριακές?
8: Είμαστε τρεις μπροστά, ναι.
7: Τρεις μπροστά. Ναι.
1: Δύο επόμενες Κυριακές είναι τα μάτσα.
7: Δύο επόμενες Κυριακές και υπάρχει πιθανότητα.
1: Έχω φιέστα, θα ερχόμουν.
7: Αυτή είναι.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Κύριε, ευχαριστώ. Χάρη και χάρη.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Καλά, παιδιά. Καλή τυχαία. Τα λέμε πάλι.
0: Γεια, γεια.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24 για να προλάβω να το ολοκληρώσουμε και να επιστρέψουμε στο τέλος με μία ακόμα συνδεσούλα έκπληξη.
0: Οπα.
9: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Σενάρια σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κράστες των πολεμικών δυνάμεων. Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ εναντίον Τουρκίας. Η επιχειρησιακή ανατομία πιθανής σύγκρουσης. Τα πλεονεκτήματα και τα αδύνατα σημεία. Η βαλιστική απειλή της Άγκυρας. Τα δεδομένα, οι προκλήσεις και οι επιλογές της ελληνικής άμυνας. OH-58D Kiowa Warrior. Ο βετεράνος πολεμιστής στην εποχή των drones. Συστήματα προειδοποίησης για υπερχόμενα βλήματα. Τα πολλά μαθήματα από τον πόλεμο του Ιράν. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά, σταυρόλεξα και σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και λύσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι έλεγες?
1: Έλεγα ότι ο Μάντνη, ο Ξανθός ο Χάρης, έχει βάλει και γκολ με ένα από το ψαλίδι πέρυσι πριν αποσυρθεί στην περσινή σεζόν της BAM FC, και την οποία την ξέρω επειδή παρακολουθεί φανατικά ο γιος μου κάθε αγωνιστική τα αποτελέσματά της και περιμένει γι' αυτό στην άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που γίνεται με αυτήν την ομάδα. Είναι όντως
0: φοβερή. Ηλίας Δαναγιώτης, ρεπόρτερ BAM FC.
1: Ξεκίνησε από το YouTube.
0: Θα τον έχουμε, ναι, θα αναλάβει όταν χρειαστεί. Πες μου λίγο για τον Παναθηναϊκό τώρα. Καταλαβαίνω, σε λοιπόν, βάζω πιο χαμηλά τώρα, αλλά θα πρέπει να πεις και αυτό το ρεπορτάζ. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία για το τρίτο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, με στόχο προφανή να κάνει το 3-0, να ξεμπερδεύει και να πάρει την πρόκριση στο τρίτο σερί του Final Four. Προπόνηση σήμερα με όλους διαθέσιμους, εκτός φυσικά από τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά το πρόβλημα που είχε στο γόνατο, ώστε να προλάβει, αν μπορέσει, το Final Four της Αθήνας και να είναι εκεί σε αυτό το μεγάλο ραντεβού. Όλοι οι άλλοι είναι καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Έργιν Άταμαν. Τους έχει όλους διαθέσιμους για να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3-0. Δεν θα έχει βέβαια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά από αυτή την υπερβολική, άδικη τιμωρία. Δεν ξέρω πώς θέλετε να τη χαρακτηρίσω. Όλα ισχύουν. Είδαμε γενικά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπάρχουν και δηλώσεις όπως ο Έρικ Μακόλουμ έχει κάνει κάποιες δηλώσεις χθες, ο παίκτης της Γαλατασαράι που πήρε πέρυσι την Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπαξε, που χαρακτήρισε ότι ουσιαστικά σκόπιμη την απόφαση της EuroLeague για να μην είναι με τρεις αγωνιστικές, για να μην είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Final Four, και είναι κάτι που δεν άρεσε σε κανέναν, καθώς είναι και ο δημιουργός αυτής της ομάδας, ο δημιουργός αυτού του γηπέδου που θα γίνει το Final Four, και όλοι σίγουρα θα ήταν πιο ωραίο να είναι σε αυτή τη γιορτή. Από τη στιγμή που δεν έκανε και τίποτα, διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ. Έχουμε δει πολλά χειρότερα να γίνονται.
0: Καλά, σε αυτό δεν έχει άδικο.
1: Και από τον ίδιο και από άλλους παράγοντες, προπονητές.
0: Λοιπόν, ωραία. Δεν θέλω κάτι άλλο γιατί ξεσπίαζομαι, καταλαβαίνεις τώρα. Μας πήρε λίγο παραπάνω σήμερα με τις πολλές.
1: Αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Θα έχουμε και τη Media Day του Παναθηναϊκού με δηλώσεις από Έργιν Άταμαν και κάποιον παίχτη της ομάδας.
0: Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Μάγκες, αυτά ήταν για σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Περάσατε καλά.
2: Καταπληκτικά. Πάντα περνάμε ωραία.
0: Κορυφαίο μέρος εδώ για να διασκεδάσεις.
2: Πάντα περνάμε ωραία.
0: Ωραία. Και αύριο εδώ θα είμαστε λοιπόν, αφού περάνε καλά εδώ οι συνεργάτες πρώτα απ' όλα. Οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες επίσης, από ό,τι μου λένε. Δεν ξέρω αν το λένε για κάποιο λόγο.
2: Σου έχουν πει κάτι και.
0: Όχι, ρε, πλάκα.
2: Κρατίζεσαι.
0: Όντως το φαίνεται έτσι. Όχι, είπα να επιλέξω ένα διαφορετικό επίλογο.
2: Εντάξει, έτσι, οκ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα σε σταματάω σήμερα. Φιλιά, τα λέμε, να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Βόμβα. Don't step the game up.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.

0: πείτε.
1: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
1: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
3: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
1: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Πρωινό καφεδάκι στο μπάνορ μου. Εδώ στον όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό πανάκι.
1: Πρωινό πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα,
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος, Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου, βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας, μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς, είμαι και βουνίσιος.
0: Πώς μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά είμαι και βουνίσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79. Πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80, αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω, γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε.
1: Γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι
1: να κάθονται.
0: Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος. Έχεις όρεξη να φας. Έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου, όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της.
0: Ηθικό δίδαγμα. Αν θέλει να αντέξετε, παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

ανέρθει στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοκλήσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις, να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μία φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Τίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνου. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: Τι ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Και σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους, λέω αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
2: Τι φαινόμαστε τα λεπορημένια,
1: ε. Φαινόσασταν η αλήθεια.
2: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
2: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
3: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν άκουγα. Δεν είχα ακούσει.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν
3: είναι
2: το ήθελα.
3: Λατομεία.
2: Λατομεία.
1: Εντάξει, αν είναι Ορυχεία όμως βρήκες τίποτα, βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά, με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει και παράρτημα της Σχολής Καλλιτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη τη μαρμάρου.
2: Γενέτειρα του Χαλεπά.
1: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
2: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
1: ακριβώς
2: πάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε και από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Περνάνε είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
2: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία.
1: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
2: Ωραία, Βάγκο, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: Κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες. Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να μπούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία. Έλα, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε να βγάλω το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο?
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε.
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Λοιπόν, θα σου πω την αλήθεια. Μποστάνι, εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί. Έχουμε μαζέψει ντοματίνι, δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Για σε εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, την κόβουμε γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
1: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το Τιτίνος έχει φοβερό φαγητό. Έχει να κάνει με αυτό, με αυτό εδώ το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη, παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: Βέβαια, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ, πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται να φανταστώ...
1: Τα μαγαζιά, όλα, σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Ωραία, στουλιά.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Πάρε άλλο ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση. Σαν
0: σύνορα,
1: ναι. Χωράφι με χωράφι
0: καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μποστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει μελιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει.
0: Σωστό. Πόσο θέλει ακόμα η μελιτζανούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Και έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες οι τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Τίνου, πιο γνωστό
0: λαχανικό,
1: βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε η παραγωγή ψάχνανε ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε να πάμε μια Κολυμπήθρα.
1: Να πάτε, είναι ωραία παραλία, τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες. Από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο. Ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε έπιασα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά δοκιμάζω.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, κάτσε να αφήσεις το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνος σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, ρε. Σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με έμαθε και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βάλει και εσένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον άγκονα σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Θα τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλουμε να το κάνουμε ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, ε. Σιγά, σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Στο καράκι.
2: Οικοκυριμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν
2: μπράβο.
3: Έκανε τίποτα.
2: Κάνουμε καλή
3: δουλειά. Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Και πώς ήρθε στην Τινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρημένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, μένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέει χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, ναι.
2: Τότε εκείνη την εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φνιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι φτιάνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φνιώτες κυρίως.
3: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω. 87 χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην καπνίζουν και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά
2: καλή
3: και εσείς.
2: Καλή συνέχεια, να είσαι γερός δυνατός
3: και, εσείς να είστε
2: και
3: καλά.
2: Να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλει. Είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόλιθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος, καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll, τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.

0: έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν
1: τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι, είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό,
0: ναι,
1: και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

0: ολόλευκη, με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου, με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπετανέων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι.

θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και η αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, τρία πηγάδια ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχει τη γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να είσαι καλά. Καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Τα λέμε.
2: Να πας το καλό. Γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

Η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου.

0: ο αέρας.
1: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
0: Από έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
1: Ναυτικός?
0: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
1: Για βγάλε τα γυαλάκια να σε δούμε. Ωραία γυαλί.
0: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν, προσέχτε.
1: Βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
0: Ναι, πολλά.
1: Πολλά.
0: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, μπορικά και έτσι.
1: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
0: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε εμείς.
1: Το μπλε του ουρανού.
0: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
1: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
0: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
1: Έτσι
0: και
1: πρέπει.
0: Ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα, με τα καράβια που δούλευα εδώ.
1: Χωρίς χάρτη αλλά με στίγμα.
0: Τίποτα, ούτε στίγμα, τίποτα.

λίγο πριν από την άνω μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελ. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Φυσάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα εξαιτίας του νοτιά είναι απάνελη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

Στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού. Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού, οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.

0: Ελευθερία.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μια ημέρα σαν και αυτή το 1929 γεννιέται η Βρετανίδα ηθοποιός με σημαντική καριέρα στο Hollywood, Audrey Hepburn. Υπήρξε από τις αδιαμφισβήτητες στάρ του μεταπολεμικού αμερικανικού κινηματογράφου, ενώ είναι από τις λιγοστές ηθοποιούς που έχουν κερδίσει και τα 4 μεγάλα αμερικανικά καλλιτεχνικά βραβεία, Oscar, Tony, Emmy και Grammy. Το 1953 γύρισε τη ρομαντική κομμωδία «Διακοπές στη Ρώμη», που την έκανε παγκοσμίως γνωστή και της απέφερε το μοναδικό βραβείο Oscar της καριέρας της. Ακολούθησαν ταινίες που τόνισαν την ξεχωριστή χάρη και φινέτσα της, όπως Σαμπρίνα, Πόλεμος και Ειρήνη και Breakfast at Tiffany's. Η Hepburn αφιέρωσε αρκετό χρόνο προσφέροντας κοινοφελές έργο μέσω της UNICEF. Έφυγε από τη ζωή στις 20 Ιανουαρίου του 1993 σε ηλικία 64 χρόνων. Σαν σήμερα το 1949, το αεροπλάνο που μεταφέρει την ποδοσφαιρική ομάδα της Τωρίνο συντρίβεται στον λόφο της Σουπέργα. Ήταν η πρώτη μεγάλη ποδοσφαιρική τραγωδία με το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Σκοτώνονται 31 άτομα, ανάμεσά τους και οι 18 ποδοσφαιριστές της ομάδας, 10 από τους οποίους μάλιστα ήταν και διεθνείς. Η Τωρίνο, έχοντας εξασφαλίσει το 5ο της συνεχόμενο πρωτάθλημα, επέστρεφε από ένα φιλικό που είχε δώσει με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, ο λόγος της συντριβής του αεροσκάφους ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Στις 4 Μαΐου του 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των Συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Η σιδηρά κυρία, όπως την αποκαλούσαν, παρέμεινε στον πρωθυπουργικό θόκο μέχρι το 1990 και έδωσε μεγάλο βάρος στον περιορισμό του ρόλου του κράτους στην οικονομία. Μετά το τέλος της θητείας της, η βρετανική κοινή γνώμη ήταν διχασμένη ως προς την αποτίμηση του έργου της. Στις 8 Απριλίου του 2013 η Μάργαρετ Θάτσερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 χρόνων.

Σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται στην Ιταλία ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Νιγηριανός επιθετικός Ρασίντ Γιεκινή. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του αγωνίστηκε στα πρωταθλήματα της Νιγηρίας, της Ακτής Ελεφαντοστού, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας. Είχε διακριθεί ως ο καλύτερος Αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 1993, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του είχε 37 γκολ σε 58 εμφανίσεις. Το καλοκαίρι του 1994 ο Γιεκινή συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στις ανάγκες του συλλόγου και έτσι λίγους μήνες αργότερα αποτέλεσε παρελθόν για τους Ερυθρόλευκους. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Αθλητικό FC.
9: Και ο αέρα δεν γίνεται.
8: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
0: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
10: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
11: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
12: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
13: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
14: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
15: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
16: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Ερε κόσμε! Κέφι, χρώμα, ιδιαίτερα εδέσματα, παιδικές αναμνήσεις από το ένα και μοναδικό καρουζέλ.
1: Είναι καρουζέλ, είναι καρουζέλ.
0: Χορός, μαριάτσι και ατελείωτο πάρτι. Για όσους δεν κατάλαβαν, μιλάμε για το Μεξικό. Viva Mexico!
2: Ερε κόσμε!
3: Ερε κόσμε νούμερο 1 εν Μέχικο!
4: Yo soy Cristo Anthopoulos, εν στόι εν Μέχικο.
5: Καλώς.
0: Ένα ταξίδι ζωής ξεκινούσε. Η προσμονή ήταν μεγάλη και το μόνο που μας χώριζε ήταν μόνο 11.000 χιλιόμετράκια. Για να βρεθεί κάποιος στο Μεξικό, χρειάζεται να ταξιδέψει από Ελλάδα σε κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο και στη συνέχεια να πάρει μια απευθείας πτήση για την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τι κάνει τώρα κάποιος 11 ώρες μέσα σε μια υπερατλαντική πτήση και κυρίως όταν ταξιδεύει κατάστρωμα? Ό,τι μπορεί! Για να είμαι σίγουρος για θέματα ασφαλείας, επέλεξα να ταξιδέψω με γκρουπ και άφησα ένα αξιόπιστο ταξιδιωτικό γραφείο να τα οργανώσει όλα για μένα. Έτσι είχα και παρέα στο ταξίδι, αλλά και έναν ξεναγό να μου λύνει κάθε απορία.
6: Έχουμε γνωριστεί με τους περισσότερους από εσάς. Bienvenidos, λοιπόν, που λένε εδώ στο Μεξικό. Εύχομαι το ταξίδι αυτό να σας μείνει αξέχαστο και θα σας μείνει, γιατί το Μεξικό είναι ένας μοναδικός προορισμός, ακόμα και για εσάς που ξέρω ότι έχει ταξιδέψει πάρα πολύ.
7: Μόλις φτάσαμε εδώ στο ξενοδοχείο στο Μεξικό, καταπληκτικό ξενοδοχείο, έχει και ένα ωραίο γυμναστήριο εκεί απέναντι, άσχετο, όχι να πάμε δηλαδή. Και εδώ είναι 9.30 ώρα το βράδυ. Στην Ελλάδα είναι 5.30 το πρωί. Ένα σημαντικό tip που μας είπαν τώρα και σας το λέω, είναι ότι πρέπει αν φτάσετε τέτοια ώρα να ξενυχτήσετε μέχρι τις 12, ώστε να μην πάτε jet lag και να είστε ok την άλλη μέρα. Οπότε τι θα κάνουμε εμείς, οι ψαγμένοι και οι τρελοί, θα πάμε σε ένα ελληνικό εστιατόριο φίλων, να κάτσουμε να φάμε, να τα πούμε, να πιούμε έτσι λίγο χαλαρά και να έρθουμε να κοιμηθούμε. Αυτοί είμαστε.
0: Η Εύα και ο Νεκτάριος ήρθαν στο Μεξικό για διακοπές και αποφάσισαν να μείνουν και να ανοίξουν εδώ το πρώτο ελληνικό εστιατόριο της χώρας. Σήμερα έχουν φτάσει τα 4. Μεγάλη επιτυχία σου, λέει η ελληνική κουζίνα στους Μεξικάνους.
8: Στους Μεξικάνους αρέσει πολύ η ελληνική μουσική, αρέσει το ελληνικό γλέντι, αρέσει το όπα. Όλοι έρχονται εδώ και μας ζητάνε να σπάσουν πιάτα.
9: Είναι η λέξη φιλοπυρηνική.
8: Βεβαίως.
9: Ξέρουμε τα πιάτα.
8: Βεβαίως.
10: Με το που έρχονται στην Ελλάδα, ρωτάνε αν μπορούν να σπάσουν πιάτα.
9: Σοβαρά.
8: Ναι, και αν το πει όχι, παρεξηγούνται. Τι ελληνικό εστιατόριο είσαι όταν δεν μπορεί να σπάσει πιάτα. Είναι απίστευτο.
9: Μπράβο, ρε. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι πολύ παράξενο μου φαίνεται τώρα. Και αυτό που το έχουν μάθει, δηλαδή. Το έχω δει που στο YouTube, α πούμε, που τη πάνε πιάτα ή που το μάθανε.
10: Έχουν ταξιδέψει οι Μεξικάνοι στην Ελλάδα.
8: Έχουν πάει στα μπουζούκια, έχουν ταξιδέψει. Γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα.
9: Α, ναι.
8: Και είναι αυτό που του έλειπε αυτό.
9: Οπότε είναι ένα προορισμό η Ελλάδα που πάνε οι Μεξικανοί ουσιαστικά.
8: Ακριβώς.
9: Εγώ δεν έχω δει ποτέ Μεξικανό στην Ελλάδα.
8: Καλά, είναι μόνο στο Μύκονο. Το μόνο που ξέρουν στην Ελλάδα είναι η Μύκονος.
9: Α, όπως και οι Κινέζοι δηλαδή.
8: Ακριβώς.
9: Να ρωτήσω κάτι που όλοι πιστεύω έχουν απορία. Είναι γενικά επικίνδυνα στο Μεξικό?
8: Ακούς πολλά στην Ελλάδα. Και όταν εγώ ήρθα πρώτη φορά στο Μεξικό, φοβήθηκα πάρα πολύ να έρθω. Η αλήθεια είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως τα ακούς, δεν έχει καμία σχέση, θα τα δεις και
10: είναι
8: εσύ. Θα είσαι εδώ και τις επόμενες μέρες. Είναι φυσιολογικό σε μια πολύ μεγάλη πόλη να υπάρχει κάποια εγκληματικότητα, αλλά
10: ανάλογη.
8: Δεν έχουμε ζήσει κάτι επικίνδυνο.
9: Η ελληνική κοινότητα είναι μεγάλη, να δώσουμε εξηγώ. Εύα.
10: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται με την ελληνική κοινότητα. Γενικά, το Μεξικό έχει γύρω στους 3.000 Έλληνες.
8: Είμαστε παντού. Η Ελλάδα είναι παντού.
9: Ωραία! Εδώ τι έχουμε φέρει τώρα να δείξουμε. Βλέπω χταποδάκι, χταπόδι παιδιά στο Μεξικό.
10: Δοκίμασέ το.
9: Δηλαδή τώρα σοβαρά, χταπόδι στο Μεξικό. Δες εδώ.
0: Λίγο η τεκίλα, λίγο το jet lag, πήγε περίπατο η σοβαρή συνέντευξη.
9: Τι ζώδια είστε? Λάγκα κάνω, ρε.
8: Τι νερό.
9: Έλα!
8: Bienvenido, cabrón.
9: Bienvenido, bienvenido, carbo.
7: Carbo.
8: Cabrón,
7: cabrón.
10: Θέλω να μας δείξει τώρα, μπορεί. Είναι εκεί.
0: Όσο έπινα, συγγνώμη, έτρωγα χταπόδι, τόσο ξυπνούσε το ελληνικό στοιχείο μέσα μου. Και θυμήθηκα ότι ήθελα να κάνω στο μεξικανό σεφ μια μικρή παρατήρηση.
5: Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo?
11: Tzatziki. Un mexicano está haciendo tzatziki. Ahorita voy a llamar a mi abuela para verificar si lo estás haciendo bien.
9: Γιαγιά!
12: Ναι.
9: Σε πήρα να με βοηθήσεις σε κάτι. Είμαι στο Μεξικό, ξέρεις.
12: Ξέρω, ξέρω. Με έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, θα με πάει και στο Μεξικό τώρα. Άιντε να δούμε. Άιντε να δούμε.
9: Λοιπόν, είμαι με το σεφ, το Χαβιέ.
12: Ναι. Γεια σου.
9: Είναι μεξικανό σεφ εδώ και κάνει ελληνικά φαγητά. Και κάνει τζατζίκι. Και νομίζω ότι δεν το κάνει σωστά.
12: Λοιπόν, Χρήστο, θέλει λίγο αλατάκι και λίγο λάδι εγώ βάζω μέσα.
9: Α.
12: Κόβω το αγκουράκι ψηλό-ψηλό. Βάζω το λάδι εδώ μέσα, το λίγο σκοτέτιο. Το σκορδάκι, αν θέλει το πάντα είναι... μηχάνημα αυτό για να φέρει εγώ το ψιλοκόβο κιόλας, μ' αρέσει.
9: Μπράβο.
12: Ναι. Λοιπόν, και βάζεις και τον άνηθο και το γιαούρτι από πάνω, το ανακατώνεις και είναι μια χαρά. Αυτό είναι.
9: Τέλεια, να σου βγάλουμε ποσοστά από εδώ, από τη συνταγή που έδωσες, γιατί θα τους φτιάξεις εδώ πέρα τώρα όλους. Γεια σου, γιαγιά Όλγα.
12: Ναι, πασά μου, γεια σου. Άντε, καλή αντάμωση και καλή επιτυχία να μου έχεις αγόρι μου.
9: Φιλιά πολλά.
12: Έγινε, φιλάκια.
9: Γεια, γεια. Να, όλοι εδώ είμαστε, δες.
12: Γεια σας, γεια σας.
9: Όλοι, όπα.
13: Γεια σου, γιαγιά.
7: Γεια σας, γιαγιά.
10: Γεια σας.
7: Γεια σας.
0: Φεύγοντας για το ξενοδοχείο, έπεσα πάνω σε μια θρησκευτική πορεία. Κάτι σαν ένα είδος λιτανίας, μου είπαν. Ακόμα και αυτό, ρε παιδιά Μεξικανοί, το μετατρέπουν σε πάρτι. Καλά θα πάει αυτό το ταξίδι.
9: Yeah!

0: Η πλατεία Σόκαλο που είμαστε τώρα είναι σαν να λέμε η πλατεία Συντάγματος. Η περίγηση του κάθε τουρίστα ξεκινάει ακριβώς από εδώ.
1: Εμείς ξεκινήσαμε χθες με τζατζίκι και τεκίλα. Τι ωραία.
0: Εντάξει ρε φιλάλο εμείς.

παιδιά, προχωράμε, προχωράμε και δεν τελειώνει ποτέ αυτή η πλατεία. Είναι τεράστια. Λένε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία μετά την κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Επίσης εδώ, πριν 15 χρόνια, έκανε συναυλία και μάζεψε 200.000 άτομα η Σακίρα, Σακίρα. Η αρχαία πόλη των Αζδέκων ήταν αρχικά ένα νησί μέσα σε μια λίμνη. Όταν ήρθαν οι Ισπανοί κατακτητές, αποξήραναν σταδιακά τη λίμνη και δημιούργησαν μια τεράστια κοιλάδα από άμμο και πυλό, πάνω στην οποία πατά γερά σήμερα το Mexico City. Για την ακρίβεια, όχι και τόσο γερά, έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Κάθε χρόνο η πόλη βυθίζεται από 5 εκατοστά μέχρι μισό μέτρο. Τι φλανάχη Βενετία! Βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν βρίσκονται και λίγοι άνθρωποι εδώ πάνω. 22 εκατομμύρια μένουν στο Mexico City, σε μια πόλη υπερμεγαθύριο που είναι πιο μεγάλη ακόμα και από τη Νέα Υόρκη.

Εδώ πίσω μου είναι ο Άγγελος της Ανεξαρτησίας. Αυτό το μνημείο δημιουργήθηκε το 1910 για τα 100 χρόνια ανεξαρτησίας του Μεξικού. Επίσης, στο κάτω μέρος είναι και μαυσολείο. Έχουν θαυτεί εδώ πέρα πάρα πολλοί ήρωες του Μεξικού.

0: Αν σου αρέσει τα μουσεία, εδώ έγινες. Έχει πάνω από 150 μουσεία η πόλη. Το καλύτερο από όλα όμως είναι το Μουσείο Ανθρωπολογίας.
1: Την περίοδο που εμείς στα μέρη μας χτίζαμε τις Μυκήνες, εδώ, στην άλλη άκρη του κόσμου, θριάμβευαν οι Ολμέκοι, ένας από τους σημαντικότερους πολιτισμούς της αρχαιότητας, εισάξιος με τον Αιγυπτιακό και τον Κινέζικο. Αυτό το μουσείο είναι σαν να λέμε το Μεξικανικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Παρουσιάζει εκθέματα από όλους τους πολιτισμούς που κατοίκησαν στην Κεντρική Αμερική και φτάνει μέχρι τους Αζδέκους, δηλαδή τους τελευταίους Ιθαγενείς που ζούσαν στο Μεξικό πριν φτάσουν οι Ισπανοί. Όλοι οι ταξιδιώτες περνάνε σίγουρα από εδώ. Χρειάζεται να στηθείς στην ουρά για ώρες αν θες να βρεις ένα εισιτήριο. Εκτός αν έχεις, όπως και εμείς, ένα έμπιστο ταξιδιωτικό γραφείο που στα κανονίζει όλα από πριν. Αυτή η πόλη είναι τόσο ποικιλόμορφη, έχει τόσα σημεία αναφοράς, που είναι πραγματικά μια αποκάλυψη. Σε μια από τις πιο όμορφες γειτονίες του Μεξικό City, σχηματίζονται ουρές από τουρίστες καθημερινά έξω από ένα πολύχρωμο σπίτι. Ανήκει στη Φρίντα Κάλο, τη Μεξικανή ζωγράφο που έγινε διάσημη σε όλον τον κόσμο για τα πορτρέτα που ζωγράφιζε, τη φεμινιστική και πολιτική δράση που είχε, αλλά και την τραγική της ιστορία. Έγινε ζωγράφος μετά από ένα ατύχημα που είχε όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαινε τράκαρε με ένα τραμ. Καθυλώθηκε στο νοσοκομείο για ένα χρόνο και εκεί άρχισε να ζωγραφίζει πορτρέτα του εαυτού της, κοιτώντας το είδωλό της σε ένα καθρέφτη.
0: Μέχρι να πεθάνει ήταν γνωστή ως η γυναίκα του ζωγράφου Diego Rivera. Πέρασαν πολλά χρόνια ακόμα για να αναγνωριστεί όλη η δουλειά της και πλέον είναι από τις πιο διάσημες γυναίκες όλων των κόσμων. Ψάξε την, έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της και έχει βγει και ταινία.

0: Η μέρα έφυγε, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε σε αυτή την πόλη.
1: Πριν βγούμε για να ανακαλύψουμε το Mexico by Night, ο φίλος μου Νεκτάρης με πήγε σε κάτι που του είχα ζητήσει από χθες. Μια αυθεντική μεξικάνικη τακερία. Το τάκος, το εθνικό φαγητό του Μεξικού, είναι μαλακές τορτίγες καλαμποκιού που τις γεμίζουν με κρέας, κοριάνδρο, πολύ κρεμμύδι και από πάνω βάζουν διάφορες σάλτσες, κυρίως καυτερές. Οι Μεξικανοί μετανάστες έφεραν τα τάκος στη Νέα Υόρκη και από εκεί έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο. Αλλά όπως κάθε εθνικό φαγητό, όταν το τρως στον τόπο του, έχει άλλη γεύση. Ήταν σαν να δοκιμάζω πρώτη φορά.

0: λοιπόν ήρθαν τα τάκος μας. Βεβαίως. 1, 2, 3. Βάζουμε σάλτσες από αυτές εδώ πέρα, διαλέγουμε και τις βάζουμε εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, και έχει καυτερές.
1: Έχει καυτερές και πολύ καυτερές. Αλλά θα αφήσω να διαλέξεις.
0: Να διαλέξω την τύχη.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, διαλέγω αυτή.
1: Okay.
0: Αυτή τι είναι,
1: για να δούμε. Δεν ξέρω, θα την δοκιμάσω κι εγώ.
2: Φάγαμε.
0: Μ' άρεσε πολύ.
2: Και εμένα μ' άρεσε. Έσβησες.
0: Μου θύμισε ελληνικές γεύσεις. Δηλαδή δεν μου ήταν πολύ ξενικό.
2: Τι σου θύμισε ελληνικές γεύσεις?
0: Ας πούμε το μεξικάνικο που τρως στην Ελλάδα. Mm. Δεν σου θυμίζει τόσο πολύ ελληνική γεύση. Αυτό μου θύμισε ελληνική γεύση.
2: Ναι, ξέρω. Έχει λίγο ίσως να το, ο γύρος που είναι σαν το γύρο, το κρέας.
0: Ναι, το κρέας είναι φανταστικό.
2: Η πίτα όμως και αυτό. Και αυτό, ναι, ίσως. Φάγαμε και πάμε να χορέψουμε.
0: Να τα κάψουμε.
2: Πάμε στο σαλό Σαλουίς.
0: Ναι.
2: Και θα χορέψουμε σάλτσα, είσαι έτοιμος?
0: Πανέτοιμος ρε φίλε, εγώ είμαι γι' αυτά.
2: Θα ρίξουμε πολλά γέλια τότε.
0: Εδώ. Λίγο πίσω πάλι, θα κουρθώ.
2: Τακ, τακ, τακ, τακ. Κάπως έτσι πηγαίνει, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά με τη μουσική το χορεύουμε καλύτερα. Τακ, τακ,
0: τακ.
2: Κάνεις και στροφή, και σε στροφή. Ωραίος.

Η επίσκεψη σε ένα σαλόν στο Mexico City είναι μια πολύ local εμπειρία. Μπαίνοντας μέσα, ένιωσα σαν να βρίσκομαι σε ένα καμπαρέ στη δεκαετία του 50. Η ορχήστρα έπαιζε σάλσα, όλοι έπιναν λικέρ και τεκίλα και ακόμα κι αν ήθελες, δεν μπορούσες να μην χορέψεις. Η σκηνή έπιανε το μεγαλύτερο μέρος του χώρου. Μας είπαν επίσης ότι οι γυναίκες απαγορεύονται να μπουν ασυνόδευτες. Τρελό!

0: Αγόρι,
1: σήμερα αργήσαμε πάλι να ξυπνήσουμε και χάσαμε για άλλη μια φορά το πρωινό του ξενοδοχείου. Αυτή τη φορά θα κάναμε τα πάντα για να μην μείνουμε νηστικοί. Με πολύ δισταγμό δοκιμάσαμε να φάμε όπως οι ντόπιοι, από τις καντίνες του δρόμου.
2: Hello.
3: Hello.
2: What is this?

0: Είναι μεγάλο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν τρία τάκος αυτό. Αυτό το τυρί που έβαλε,
1: ε. Θες να βάλει και ένα αυγουλάκι.
0: Τι κάνουμε κρέπα, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνεις. Και you put in this.
2: Very good. Γευστικά δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι από τα καλύτερα junk που έφαγα. Δύο έφαγα φυσικά τα τεράστια που είδατε και κάναν μόνο 1,5 ευρώ το ένα. Απίστευτο. Τώρα αυτό είναι και καλό και κακό. Κάτσα μισή ώρα. Να δω πας και με πιάσει λίγο κρύος ο δρόμος σας. Αλλά είμαι ok. Νομίζω θα πάμε μια χαρά. Thank you very much.
3: Thank you.
0: Παραγωγάρα, είστε.
4: Όταν ήμουν μικρός και περνούσα τα μεσημέρια στο σπίτι της γιαγιάς μου στη Φλόρινα, ταξίδευα στο Μεξικό κάθε μέρα, παρακολουθώντας την καθημερινότητα της δασκάλας ημένας και των μαθητών της. Για όλους εμάς που μεγαλώσαμε στη δεκαετία του 90, η μεξικάνικη σειρά Καρουζέλ είναι μία από τις καλύτερες αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων. Η Μαρία Χωακίνα ήταν ένα κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο, ο Σύριλο ένα παιδί μάλαμα από φτωχική οικογένεια που έπεφτε συνέχεια θύμα ρατσιστικών σχολείων και γούσαρε τρελά την ψιλομύτα Μαρία Χωακίνα. Η Λάουρα έλεγε συνέχεια «Τι ρομαντικό», ο Χάι με παλίγιο μαστόρευε συνέχεια και έλεγε «Με καίει το κεφάλι μου», ενώ ο Ντέιβιντ τα είχε με τη Βαλέρια, μια μικρούλα με γυαλιά που ήταν το πειραχτήρι της τάξης.
0: Καλά έχω να τριχιάσει, ε. Είμαι στο σχολείο που γυρίστηκε το Καρουζέλ. Για να καταλάβετε την περίπτωσή μου και πολλών από εσάς που θα με καταλάβετε, είναι ότι 3 η ώρα το μεσημέρι, κάθε μεσημέρι, στηνόμουν στην τηλεόραση και έβλεπα το Καρουζέλ. Το πρωί κλαίγαμε για να πάμε στο σχολείο και μετά βλέπαμε το Καρουζέλ. Ήταν φοβερό, δεν υπάρχει. Είναι οι αυλές εδώ πέρα που βλέπουμε οι ίδιες. Έχουν αλλάξει μερικά πράγματα, δηλαδή το χρώμα είναι διαφορετικό. Επίσης έχει αλλάξει και το όνομα του σχολείου. Η καμπάνα είναι η ίδια. Είναι μαγικό. Έχω πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω, έχω τρελαθεί. Στο Καρουζέλ ο επιστάτης λεγόταν Θερμίν και ήταν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες τότε. Εδώ πέρα ο φίλος μας είναι ο επιστάτης τώρα εδώ στο σχολείο. Hello my friend. Hola. Your name?
5: Sí.
0: Your name?
5: Victor.
0: Victor. Ο Θερμίν τότε, ο Victor τώρα.
5: Sí.
0: Nice to meet you.
6: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10. Ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών? Ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις? Πώς κρίνουν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και ακόμα, πώς διάβασε η κοινή γνώμη την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα και τα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν? Στο πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll τα τελευταία στοιχεία για τα υποίδρυση κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές και φυσικά η καταγραφή της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.
7: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
8: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
9: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Ήθελα να ζητήσω από τον αντικαταστάτη του Φερμίνου να μας αφήσει να μπούμε μέσα στο σχολείο. Αλλά είχαμε ένα θέμα τάξη στη συνεννόηση.
11: Έλα, καρουσέλ. En grandes, otra vuelta la querían firmar. Pero les estaban pidiendo un documento.
12: One momento. Θα βάλουμε μετάφραση, ρε παιδιά. Μπορούμε να χτυπήσουμε την καμπάνα.
13: Podemos tocar el timbre.
12: Podemos tocar el timbre.
11: La campana?
12: Yes.
11: Déjeme decirle a la directora. Voy a avisarle.
12: Ah.
11: Vengo.
12: Okay. Agora.

0: Κύριε, κύριε, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Πες μου, παιδί μου Χρήστο. Έκανα τόσο χιλιόμετρα από την Ελλάδα, ήρθα, βρήκα το σχολείο του Καρουζέλ της αγαπημένης μου παιδικής σειράς. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μας βρείτε το Σιρήλο, τη Βαλέρια, κάποιον να το δω από κοντά?
1: Βεβαίως, Χρήστο, αγόρι μου, επειδή είσαι πολύ καλό παιδί και είσαι πάρα πολύ καλός μαθητής, θα στα κανονίσω και τα δύο. Θα βρεις τη Βαλέρια σε ένα πάρκο, το κεντρικό πάρκο του Μεξικού, και την άλλη μέρα θα βρεις τον Σιρήλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Και να διαβάζεις.
2: Τελικά, όσο καλός μαθητής κι αν ήμουν, δεν μπόρεσα να μου κανονίσει ραντεβού με τον Σιρήλο. Αλλά είχα ακόμη την αγαπημένη μου Βαλέρια και πραγματικά ανυπομονούσα να τη συναντήσω.
0: Γεια, είμαστε εδώ πέρα με την Κριστέλη, η οποία ήταν η Βαλέρια στο Καρουζέλ. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, δεν ξέρω αν το ζείτε εσείς, αλλά εμείς το ζούμε πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω ένα πράγμα μόνο. Είσαι πάρα πολύ όμορφη.
3: Είσαι
0: ok. Ναι,
3: ναι. Είσαι muy guapa.
4: Α, gracias.
0: Και πραγματικά, δεν θέλω να το γιώσω συνέντευξη, αυτό θέλω μόνο να της πω. Nice to meet you.
4: Ah, very nice to meet you too.
0: Bye bye.
4: Okay. And I'm like, well, bye.
2: Η Κριστέλ γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Mexico City. Όταν ήταν 5 χρονών, η θεία της που ήταν ηθοποιός, την πήγε σε μια οντισιόν, γιατί ήθελε από μικρή να παίξει στο θέατρο. Και αυτό ήταν! Έτσι βρέθηκε στο Καρουζέλ. Από τότε μέχρι σήμερα, δεν σταμάτησε να δουλεύει ως ηθοποιός, στο θέατρο, αλλά και την τηλεόραση.
0: Όταν κάνατε τα γυρίσματα στο Καρουζέλ, παράλληλα πήγαινες και σχολείο, δηλαδή το απόγευμα προφανώς γινόταν τα γυρίσματα και το πρωί πήγαινες σχολείο?
4: No, las leyes laborales para los niños que actuaban en ese entonces no eran tan precisas como ahora. Y no íbamos a la escuela. Teníamos tutor y yo honestamente ni estudiaba. Yo hacía los exámenes y pasaba porque tengo muy buena memoria. Y fin, o sea, 2 años enteros no fui a la escuela. Así que, no hombre, si estábamos a veces desde las 6 de la mañana y salíamos a las 8 o 9 de la noche. O sea, no nos daba tiempo de hacer nada más.
0: Η σειρά έχει κάνει τρομερή επιτυχία σε πάρα πολλές χώρες. Εσύ, που ήσουν μικρή τότε, πώς το διαχειριζόσουν όλο αυτό? Σε σταματούσαν, ας πούμε, στον δρόμο να σε χαιρετήσουν άλλα παιδάκια ή γενικά και γονείς που σε βλέπανε από τη σειρά?
4: Para mí, es que estaba muy chica, entonces como que no dimensionaba realmente lo que implicó Carrusel. O sea, no. Sí entendía que se veía en muchos países, sí entendía que me conocían en muchas partes, pero no dimensionaba, o sea, como que ahora si eres así de famoso tienes una idea muy clara de lo que eso implica. Y mis papás era como, no, a ver, es parte, o sea, es como viene con el paquete, ¿no? O sea, no nada más es que trabajes en una novela, te hagas famoso y fin, o sea, es como... Esa parte implica que tienes también que lidiar como pues con la gente que se acerca, que te quieren conocer, que te quieren tocar, que quieren saber algo de ti. Y ya, lo llevaba mal. Pero procuraba llevarlo bien.
0: ¿Ton David, ton ex Perasi?
4: No sé ni quién es.
0: Opo,
4: no sé de qué me hablas.
0: Τον μηδένισε τον David, πάει. Δεν υπάρχει, δεν τον βλέπουν καν, δεν τον βλέπει. Με τα άλλα παιδιά, έχεις επαφές από το Καρουζέλ?
4: No.
0: Με κανέναν?
4: No.
0: Γιατί, why?
4: Pues porque nos conocí. A ver, ¿tú tienes contacto con tus amigos de la primaria?
0: Λοιπόν, θα πρέπει να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι μαζί.
4: Οκ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
4: Οκ.
0: Ξεκινάω. Οκ.
4: Yeah, but I follow you because I don't know.
0: Οκ. In Carousel.
4: Not gonna happen!
0: Delinos. In Carousel.
4: De amor.
0: De amor. In Carousel.
4: De ternura.
0: In Carousel.
4: De ilusión.
0: De ilusión. Thank you, bye!
2: Αντιστάθηκα στην παρόρμηση να μείνω περισσότερο στο πάρκο με τη Βαλέρια, γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πηγαίναμε σε μια παράσταση παραδοσιακής μεξικάνικης πάλης που δεν έπρεπε να χάσουμε τίποτα. Πού να ξέρα τι με περίμενε.
5: Do you like lucha libre?
6: Yeah.
5: Yeah.
6: Yes.
5: I'm a fighter from Greece.
6: Yeah.
5: Yeah. And today I fight with lucha libres. Your fighters here.
7: Chris Anthopoulos. I give you an autograph.
6: Okay.
5: To.
6: Okay, Genaro G.
5: Naro.
6: Naro. Genaro Cruz.
5: Okay. With love.
6: In the arena, in the Coliseo Arena de México?
5: Yes, Coliseo
6: yeah.
5: Arena.
6: Oh,
5: yes,
6: sí.
5: Yes. Traditional arena.
6: Yeah, it's very traditional.
5: Τρελαίνομαι με.
6: Fight.
5: Για traditional. Είμαι άρρωστος με το traditional.
6: Sí.
5: Μόνο να είμαι σε traditional θέλω να πηγαίνω να παλεύω. Δεν μπορώ αυτά τα καινούργια.
2: Στην παραδοσιακή αρένα Κολοσσέο στο Mexico City συγκεντρώνονται οι τόπιοι τα βράδια της Παρασκευής για να παρακολουθήσουν ένα είδος πάλης που λέγεται Lucha Libres. Είναι σου λέει το αγαπημένο του σπορ, περισσότερο ακόμα και από το ποδόσφαιρο. Ήμουν πάρα πολύ περίεργος να δω τι συμβαίνει εκεί μέσα. Κάθε αγώνας Lucha Libre έχει συμβολική σημασία. Γι' αυτό ονομάζεται παράσταση. Απ' τη μία είναι οι καλοί που ακολουθούν τους κανόνες και απ' την άλλη οι κακοί που κάνουν ό,τι γουστάρουν αρκεί να κερδίσουν. Οι κινήσεις των παλαιστών είναι σχεδιασμένες από πριν και μοιάζουν με μια ακροβατική χορογραφία. Οι παλαιστές φοράνε πάντα μάσκα και ο καθένας έχει το δικό του σχέδιο ως σήμα κατά τεθέν. Κανονικά είναι υποχρεωμένοι να τη φορούν κάθε φορά που εμφανίζονται δημόσια. Παλιότερα, οι πολύ διάσημοι λουτσαδόροι δεν την έβγαζαν ποτέ. Ακόμα και όταν πέθαιναν, θάβονταν με τη μάσκα τους. Κάθε παράσταση διαρκεί περίπου 2 ώρες. Αλλά τόσο ξύλο δεν αντέχεται, ρε παιδιά, ακόμα και αν ξέρεις ότι είναι στημένο. Μιας που αρχίσαμε τη βραδιά με τόση τεστοστερόνη, συνεχίσαμε με άλλη μια παραδοσιακά αντρική μεξικάνικη έξοδο. Οι καντίνες στο Μεξικό είναι σαν να λέμε τα δικά μας καφενεία. Συνήθως βλέπεις μέσα μόνο άντρες που πίνουν τεκίλες και άλλα παραδοσιακά ποτά σε ένα χώρο που θυμίζει σκηνικό ταινίας.

0: cosme número uno en México, ¿eh? Venga para acá, fíjense.
1: Το επόμενο πρωί πήραμε τους δρόμους για να δοκιμάσουμε τα πιο φημισμένα τάκος της πόλης. Όπου βλέπεις ουρά, κάτι σίγουρα κάνουν καλά.
2: Εκτός από τα κλασικά τάκος, υπάρχουν και τα παραδοσιακά τάκος. Και εμείς, επειδή είμαστε παραγωγάρα, βρήκαμε το καλύτερο μαγαζί με παραδοσιακά τάκος. Και γιατί είναι καλύτερο, δείτε λίγο ουρά. Τα παραδοσιακά τάκος μ' άρεσαν πιο πολύ από τα κανονικά, τα κλασικά. Αλλά όχι ακριβώς, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι καλύτερα τα παραδοσιακά, κατά τη γνώμη μου, να τα τρως πρωί, γιατί είναι και για πρωινό ή απόγευμα. Και τα κλασικά τάκος να τα τρως μεσημέρι, βράδυ. Αλλά ήταν εκπληκτικά. Ξέρετε εδώ τι λένε οι Μεξικανοί, πάμε για τάκος, όπως λέω εμείς, πάμε για καφέ. Και αυτό συνεπάγεται με έξοδο γενικά. Και πόσο κάνανε? 5 τάκος, τόσα όπως τα είδατε. 2,5 ευρώ.
3: 1,5
2: ευρώ.
3: Κουβαρντά.
2: Αφήσαμε και μπρουμπουάρ.
3: Ναι.

0: Μόλις ήρθαμε στην αγορά Mercado de San Juan.
1: Juan.
0: Mercado
1: de San Juan.
0: Τόπε. Εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει. Έχει περίεργα και ωραία πράγματα μας είπαν.
2: Δεν θα μπορούσα να φύγω από το Mexico City χωρίς να επισκεφτώ ένα Mercado, δηλαδή μια από τις πολλές κλειστές αγορές που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Κάθε Mercado έχει μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς, από βότανα και σκούπες μέχρι τσαπουλίνες. Είναι τηγανιτές ακρίδες, αγαπημένο μεζεδάκι των Μεξικανών, που και να θες να τις αποφύγεις είναι αδύνατον. Τις τρώνε παντού.
0: Ήρθε η μεγάλη στιγμή, η στιγμή που δεν περίμενα να έρθει. Ήλπιζα η αρχισυντάκτριά μας, η Άννη Ποδάρα, να την ξεχάσει. Αλλά ήρθαμε σε αυτό το ωραίο μάρκετ εδώ και με το που μπήκαμε, βρήκαμε τις ακρίδες, τον σκορπιό που πρέπει να τα δοκιμάσω. Η αλήθεια είναι ότι έξω παντού αυτές τις μέρες που είμαστε όλοι τρώνε τέτοια, οπότε έχω πάρει λίγο θάρρος. Τώρα ελπίζω να μου βγει σε κακό. Θα το φάω.
3: Πάτω. Πάτω. Πάτω.
4: Άννα, πάμε.
0: Δεν λέω και το χρωτάτε. Έλα, κάτω.
5: Go ahead. Chop, chop, chop, chop, chop, chop.
4: Μπράβο.
5: Not so good.
0: Στην αρχή ήταν χάλια. Όσο το μασάζ, μια χαρά είναι.
3: Τι είναι αυτό ρε εσύ.
0: Οι άλλοι μου λένε μας αυτός σκορπιός. Σκορπιός.
4: Άλλη, vamos, vamos. Go, go, go, go, go. No, try everything. Go, go, go.
3: Κάτι να θέλω.
0: It's okay.
5: It's okay.
4: Yeah, it's actually really nice.
5: Ρεγόμε!
0: Αυτοί είστε!
4: Παραγωγάνα!
2: Γυρνώντας στο ξενοδοχείο, ξεκίνησα να αφηγούμε στους νέους φίλους από το group την εμπειρία μου με τους σκορπιούς και τις ακρίδες. Να κάτι που θα μοιράζουμε με πολύ κόσμο ακόμα για πολύ καιρό. Τελευταίο βράδυ στο Mexico City είχαμε προγραμματίσει να παρτάρουμε. Με τον μεξικάνικο τρόπο φυσικά.
0: Τελευταία μέρα εδώ στο Mexico City και είπαμε να έρθουμε σε κάτι πάρα πολύ παραδοσιακό. Στην πλατεία Garibaldi, η οποία είναι γεμάτη από μαριάτσι. Τι είναι μαριάτσι? Είναι μουσική με τρομπέτες, κιθάρες, βιολιά. Φοράνε παραδοσιακές μεξικάνικες στολές, είναι θεότρελοι και κάνουν τρελό κέφι. Θα τους δούμε τώρα παντού σε κάθε γωνιά. Μπορείτε εμείς να τους δείτε και σε φεστιβάλ και σε γιορτές, ακόμα και σε κηδείες. Λοιπόν, θα πάμε στο πιο ιστορικό μαγαζί εδώ στην πλατεία Garibaldi, το οποίο λέγεται The Number.

0: με ένα παιχνίδι που παίζουν εδώ πέρα στο μαγαζί. Το οποίο είναι ένας τύπος εδώ πέρα, κυκλοφορεί με κάτι ρεύματα και πρέπει να πιάσω εγώ τα ρεύματα, να ανεβάζει αυτό στη τάση και όσο περισσότερο αντέξω. Φυσικά θα παίξω εδώ με τον Νεκτάριο το φίλο μου.
1: Σε υψηλή τάση, να δούμε πώς αντέξει περισσότερο.
0: Και όποιος αντέξει περισσότερο, θα κεράσει τραπέζι.

χώρες που έχω ταξιδέψει, στο Μεξικό μέχρι στιγμής συνάντησα τους πιο χαρούμενους ανθρώπους. Ο κόσμος εδώ έχει μια καταπληκτική ικανότητα να είναι πάντα χαρούμενος και με πειρακτική διάθεση, ό,τι και να του συμβαίνει. Και αυτό είναι κολλητικό. Ρε κόσμε!

0: Ρεκόρσμε!
1: Αυτοί είμαστε!
2: Είσαι μέλη σε ένα νέ, τι που μάρ' εγώ.
3: Καλά σε λέει.

0: Πώς είναι, πώς είναι όλοι αυτοί που είναι?
1: Where are they?
0: Θα βάλουμε μετάφραση, ρε παιδιά. So, speak.
2: Okay.
0: Ναι, όταν ήρθες άλλον ένα γύρο, αλλά ήθελες να υπογράψεις από νόπερα καρουζέλα, αλλά σε μεγάλους αριθμούς και έπρεπε να φέρω ένα γράμμα από το ΣΕΠ για να κάνω ξανά τη δήλωση.
2: Μεταξύ μας τώρα, σε γουστάρει ο καμερμάν, ο
3: Φίλιππος. El niño de 3 años.
2: Ναι.
3: No.
0: Παίζει να χωρίσεις για τον Φίλιππο. No.
2: Γιατί όχι, ρε.
1: Τι είναι τον.
3: Tiene 10 años, mi amor, bebé.
0: Bebé. Bebé.
2: Add me on Instagram, Facebook, subscribe to YouTube and καμπανάκι, καμπανάκι, dun, dun, dun.
3: Okay.
2: Put the καμπανάκι.
0: Φασούλη, φασούλη, γεμίζουν οι followers.
1: Okay.

0: αυτή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
9: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
10: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
11: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
12: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
13: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
14: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
7: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
15: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
7: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
16: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τα νέα δεδομένα από τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή στο πολιτικό βαρόμετρο του Action 24. Απόπειρα επιστροφής ψηφοφόρων στη Νέα Δημοκρατία στη σκιά των αποκαλύψεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό πυροδοτούν και τα υποίδρυση κόμματα. Η εκτίμηση ψήφου και πότε πραγματικά θέλουν οι Έλληνες να στηθούν οι κάλπες. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο εμπορικά πλοία πέρασαν ανεμπόδιστα, λένε οι Αμερικάνοι. Η επιχείρηση ελευθερία του Τραμπ και οι ισορροπίες τρόμου. Με καθημερινές ανατιμήσεις αντιμέτωποι οι καταναλωτές, άγγιξε τα 2,10 ευρώ η βενζίνη και στην Αττική. Σε απόγνωση οδηγεί αυξήσεις και στις τιμές των σούπερ μάρκετ παρά την κερδοφορία των εταιριών. Ανεβαίνουν οι τιμές, μειώνονται οι ποσότητες στα προϊόντα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Και στο διάστημα η πρώτη ελληνική θερμική δορυφόρη για παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα στην Αθήνα συνάντησε με Μητσοτάκη και Παπαστεργίου.

0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 και της Opinion Poll, ενώ κορυφώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με τεράστιες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες στην καθημερινότητά μας. Θα δούμε τι λέει η κοινωνία για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που στοχεύουν και στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πώς βλέπει την αντιπολίτευση και τα υποίδρυση κόμματα. Φυσικά την πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, αλλά και πότε επιθυμούν να γίνουν εκλογές. Στο στούντιο βρίσκονται ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης. Καλησπέρα, Ζαχαρία.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Γιάννης Σαραντάκος. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Σωτήρια.
0: Με τους οποίους θα παρουσιάσουμε σε λίγη ώρα τη δημοσκόπηση. Να ξεκινήσουμε όμως από τις δραματικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι κυριαρχίας είναι σε εξέλιξη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ενεργοποιεί την επιχείρηση Ελευθερία και το Ιράν να απαντά με απειλές και έλεγχο της διέλευσης. Την ίδια ώρα, ισχυρισμοί για ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία που διαψεύδονται, στρατιωτική κινητοποίηση και άλμα στις τιμές πετρελαίου εντείνουν τον κίνδυνο μιας γενικευμένης ανάφλεξης.

0: Ένα αμήλικτο κυνηγητό κυριαρχίας εκτυλίσσεται στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει σε εφαρμογή την επιχείρηση Ελευθερία. Ένα σχέδιο υψηλού ρίσκου για να μπει τέλος στην ομηρία του θαλάσσιου περάσματος από το Ιράν.
1: Χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ.
0: Το Ιράν ξεκαθάρισε πως το ναυτικό καθεστώς στη στενοπό δεν έχει αλλάξει και δημοσίευσε χάρτη ελέγχου που δείχνει το ισχύον μπλόκο.
2: Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες θα ακινητοποιούνται δια της βίας.
0: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ.
3: Iranian state media claims that it's hit a US warship with two missiles after it reportedly ignored warnings about entering the Strait of Hormuz.
0: Το Ιρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι έπληξε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο κοντά στο λιμάνι Τζάσκ, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλώ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, γεγονός που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Ο ισχυρισμός και μόνο της Τεχεράνης περί πλήγματος έφερε απότομη άνοδο στις τιμές πετρελαίου. Από τα 107,5 δολάρια το βαρέλι στις 10 το πρωί έφτασε τα 113,8 δολάρια το βαρέλι λίγη ώρα αργότερα στις 12 ακριβώς. Οι δείκτες κοκκίνησαν και στο αμερικανικό πετρέλαιο με 101,2 δολάρια το βαρέλι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι 2 ώρες αργότερα. Για την επιχείρηση Ελευθερία κινητοποιούνται ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις. Επιποδός βρίσκονται 15.000 στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, 100 πολεμικά αεροσκάφη τα οποία θα απογειώνονται είτε από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή είτε από αεροπλανοφόρα, ενώ στη διάθεση των αρχών είναι και τα αντιτορπιλικά. Άγνωστο πάντως παραμένει πώς τα διερχόμενα πλοία θα ξεπεράσουν τους κινδύνους του ναρκοθετημένου στενού. Η εκτόνωση του ναυτικού μπλόκου αποτελεί δίκοπο μαχαίρι, καθώς ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι ορατός, τεινάζοντας στον αέρα την εκεχηρία.
4: Για τις τελευταίες εξελίξεις στη φλεγόμενη περιοχή θα μας πει τώρα η Εμμανουέλα Τσούδερου.
5: Εδώ και αρκετή ώρα, Σωτήρη, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος διαψεύσεων. Οι φρουροί της Τεχεράνης πριν από λίγη ώρα διέψευσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό στον Περσικό και πως δύο αμερικανικά πλοία πέρασαν από το στενό του Ορμούζ. Είπαν πως αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, ενώ πριν από λίγη ώρα σήμανε συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χιλιάδες πολίτες έλαβαν επίγουσες ειδοποιήσεις για πιθανή πυραυλική επίθεση, ενώ η χώρα πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε πως δέχθηκε επίθεση από 4 ιρανικά drones. Αυτό στο Ντουμπάι, ωστόσο κανένα από τα 4 drones δεν βρήκε εν τέλει στόχο και φαίνεται πως στόχο αποτελούν τα Εμμυράτα και δια της θαλάσσης. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν επίσης πως δέχθηκαν επίθεση από drones σε πετρελαιοφόρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου των Εμμυράτων, γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο έκανε λόγο για πειρατεία.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στις επιπτώσεις της κρίσης τώρα, τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο άγγιξε στην Αττική η τιμή της βενζίνης, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο στους οδηγούς. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιανακάκης, ήταν καθησυχαστικός, τονίζοντας πως στα ενεργειακά δεν βρισκόμαστε ακόμα στα επίπεδα της κρίσης της δεκαετίας του 70. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ωστόσο, χαρακτήρισε υπαρκτή και δικαιολογημένη την ανησυχία για ύφεση στην Ευρωζώνη.
6: Άγγιξε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά η βενζίνη και στην Αττική. Οι δυσίωνες εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν, ενώ οι οδηγοί αγκομαχούν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς.
7: Έχει αυξηθεί πολύ, πολύ. Προς τα πάνω πάει μόνο, κάτω ποτέ. Τη μετακίνηση δεν μπορώ να τη μειώσω γιατί πάω στη δουλειά μου με το αυτοκίνητο. Αλλά τα υπόλοιπα τα μειώνουμε από παντού.
8: Έχει αυξηθεί πολύ. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα.
9: Είναι απαραίτητο πλέον το αυτοκίνητο, είναι η προέκταση του ανθρώπου. Πρέπει να κινείται με το αυτοκίνητό του, πώς θα γίνει.
6: Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, δεν πρόκειται να δούμε πτώση, τουλάχιστον άμεσα, και έτσι οι αυξημένες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης θα καθιστούν απαγορευτικό το γέμισμα των ρεζερβουάρ.
10: Εγώ το έβαζα με 75, σήμερα το έχω βάλει με 110.
8: Βέβαια έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί κι άλλο. Πόσο θα πάει τελικά? Πάρα πολύ.
11: Όσο έξω ακούμε αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν από την Αμερική και δεν ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
6: Η ακρίβεια στα καύσιμα σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για το οποίο πάντως ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg.
12: Looking at projections of inflation are upwards looking, so in this regard the tendency is deflationary. But I will agree with Christine Lagarde that we're not yet in the 1970s perimeter.
6: Την ίδια ώρα πάντως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας κρούει τον κόνδωνα του κινδύνου.
13: Η ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεση στην Ευρωζώνη είναι υπαρκτή και δικαιολογημένη, δεδομένη της νέας αρνητικής διαταραχής από την πλευρά της προσφοράς που προκαλεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η εντυνόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεδομένη της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωζώνης.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων στην επόμενη συνεδρία του Ιουνίου, εφόσον η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και οι τιμές ενέργειας παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.
4: Πάμε τώρα σε μια σειρά κορυφαίων συναντήσεων στην Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να συναντούν τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας. Το πλέγμα των συζητήσεων περιλάμβανε τη Μέση Ανατολή και την ανάγκη αποκλιμάκωσης με διασφάλιση της ελεύθερης ναυπηγίας στα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο επίσης η Ευρωπαϊκή Άμυνα, το άρθρο 42 για τη βοήθεια σε απειλούμενη χώρα και το ζήτημα των εξοπλισμών προς την Τουρκία.
14: Παρά συναντήσεων που ενισχύουν το ευρωπαϊκό γεωπολιτικό αποτύπωμα της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είχε σήμερα πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, στάθηκε ιδιαίτερα στα διεθνή προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα σταθεί αρρωγός στις συντονισμένες ενέργειες που γίνονται, προκειμένου να επιληθεί γρήγορα το αδιέξοδο με διπλωματικά μέσα και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ.
15: Is peacefully resolved as quickly as possible, especially when it comes to preservation of the freedom of navigation in the Straits of Hormuz.
16: Looking forward to your presidency in the next year in the European Union, we should strengthen our efforts to make the European Union to be capable to tackle all the threats we are facing and the challenges we are facing.
14: Είχε προηγηθεί συνάντηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα ομόλογό του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα για τις εξοπλιστικές συναλλαγές του Βερολίνου με την Άγκυρα, τονίζοντας πως οι γερμανικοί εξοπλισμοί δεν μπορούν να στρέφονται κατά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατ' ελάχιστον είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά, για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες, δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας.
14: Συνέχεια στο pressing προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για σαφείς δεσμεύσεις και εργαλεία άμεσης αντίδρασης τόσο για την επιχειρησιακή ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 όσο και τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την άμυνα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Επίτροπο Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον απόϊχο της επίθεσης που είχε δεχθεί παλαιότερα η Κύπρος από ντρόουν στη Χεζμπολάχ.
18: We are very much looking forward towards operationalizing this article in terms of stronger defense commitment by European member states should another need arise to support a member state under attack.
19: Next point is I agree with you absolutely, you know, and I was speaking also that Article 42.7 is very important for us as some kind of what they call the first step in what they try to structurally look into institutional defense readiness.
14: Η Αθήνα τάσεται υπέρ της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και συντονίζει διπλωματικό βηματισμό με όσους επιζητούν επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Προτάσει σταθερά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα σε όσους το επιβουλεύονται.
4: Τώρα ανησυχία υπάρχει στη Γερμανία για τη σφοδρή σύγκρουση Τραμπ-Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος πάντως επιχείρησε να υποβαθμίσει την ένταση με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας πως οι ΗΠΑ παραμένουν κεντρικός πυλώνας του ΝΑΤΟ παρά τις διαφωνίες που έχουν προκύψει. Την ίδια ώρα η Τζόρτζια Μελόνι δεν συμφωνεί με την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία.
1: Ισχυρούς τριγμούς προκαλεί στο Βερολίνο η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία.
20: Pentagon officials say the US will withdraw 5,000 troops from Germany as Donald Trump ramps up a feud with the German Chancellor. The announcement came after Friedrich Merz criticized Donald Trump's handling of the Iran war, saying the White House had no exit strategy.
1: Ο Φρίντριχ Μέρτς προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να υποβαθμίσει την ένταση με το Λευκό Οίκο. Σε συνέντευξή του στο δίκτυο ARD, ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθαρίζει πως είναι προσιλωμένος στη συνεργασία του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis.
1: Ο Μέρτς τονίζει πως η απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρει μέρος των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία δεν έχει σχέση με τα σχόλιά του για τον πόλεμο στο Ιράν.
2: Wir haben auch von Joe Biden noch die Zusage bekommen, Tomahawk Raketen geliefert zu bekommen. Das hat Donald Trump nie wiederholt. Die Zusage hat uns bisher nicht gegeben. Also da ist jetzt auch nicht alles neu, was wir in den letzten Tagen da.
1: Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απόσυρση Αμερικανών στρατιωτών από Ισπανία και Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι εκφράζει για πρώτη φορά την αντίθεσή της.
21: Dopodiché, chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei.
1: Σε δηλώσεις του από την Αρμενία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν το μήνυμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο και τώρα διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων.
4: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ανεβάζει διαρκώς τους τόνους της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση του Πασόκ εν ώψη και των ανακοινώσεων Τσίπρα για νέο κόμμα, προκειμένου να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του. Μετά την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα κατέθεσε πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν επίσης με κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: σε ρυθμούς σκληρού ροκ η στρατηγική του Πασόκ απέναντι στην κυβέρνηση, την ώρα που το βλέμμα των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη είναι στραμμένο στα υποίδρυση κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, αλλά και στη δημοσκοπική βελόνα. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με κύρια ερωτήματα προς διερεύνηση, αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και αν ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του Πρωθυπουργικού Περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Είναι η απολύτως αναγκαία θεσμική συνέχεια του αγώνα του Πασόκ και όλων μας για πλήρη διαλεύκανση ενός πολύ σκοτεινού σκανδάλου που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας.
2: Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση.
0: Με ένα σαφές όχι, απάντησε η κυβέρνηση στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπάτζη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σήμερα κοινό αίτημα κατατέθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα και την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά ότι η κυβέρνηση δεν σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του Πασόκ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
3: Αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του Πασόκ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και να εμποδίσει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να χτίσουν ατζέντα επάνω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς πραγματικά δεδομένα.
4: Και ενώ το Πασόκ επιχειρεί μια συντονισμένη επίθεση στην κυβέρνηση, τα εσωκομματικά του προβλήματα φαίνεται πως δεν έχουν τέλος. Θεοδώρα Ζαγανάκου, είχαμε σήμερα μια ηχηρή αποχώρηση.
5: Και σε μια στιγμή, Σωτήρη, που το Πασόκ είναι σε μια προσπάθεια διεύρυνσης, θα λέγαμε. Ο πρώην υπουργός, λοιπόν, Χάρης Καστανίδης, προέβη στη δήλωση παραίτησής του με ευθείες βολές εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο κατηγορεί για στοχευμένες ενέργειες απομάκρυνσής του από το κόμμα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ανιστόρητο, υστερόβουλο και προσβλητικό. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, αναφέρει στην επιστολή του: ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ, του ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου. Δεν παραιτούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτούμε από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα.
4: Μάλιστα. Θεοδόρα, να σε ευχαριστήσουμε και να πω στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Καστανίδης θα είναι απόψε μετά το Δελτίο Ειδήσεων εδώ, στο Σεραφείμ Κοτρότσο, και νομίζω πως θα έχουν να πούνε πολλά και ενδιαφέροντα. Και ήρθε η στιγμή να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη. Ξεκινώντας, Ζαχαρία, όπως κάνουμε κάθε φορά, με την ταυτότητα της έρευνας.
6: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 27 μέχρι και τις 30 Απριλίου. Είναι σε δείγμα 1005 νοικοκυριά. Έχουν γίνει όλες σταθμίσεις και μάλιστα, βέβαια, εξετάζουμε όλα τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος.
4: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν, όπως κάνουμε επίσης κάθε φορά, με την ενάρξη των προβλημάτων του κόσμου. Ακρίβεια πληθωρισμός, 52,2% στην κορυφή. Οικονομία ανάπτυξη, 30,7%. Η διαφθορά, 18,1%. Απονομή δικαιοσύνης κράτος δικαίου, 15,6%. Τιμές κόστος ενέργειας, δηλαδή καύσιμα, αέριο, ρεύμα, 14,7. Ο πόλεμος στο Ιράν στο 11,7. Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο 9,4. Και η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας στο 9%. Σας ανησυχεί η προοπτική ενός κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων? Εντυπωσιακή απάντηση, 92,3%, πολύ ή αρκετά. Λίγο έως καθόλου, μόλις το 6,8%. Και τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι θετικά, θα βοηθήσουν, απαντάει το 9,1%. 26,7% είναι θετικά, αλλά δεν επαρκούν. Είναι πίσω από τις ανάγκες, το 27%, και δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία, το 35,8%. Γιάννη Σαραντάκο, ένα πρώτο σχόλιο από σένα.
7: Καταρχήν, δεν υπάρχει είδηση σε ό,τι αφορά την
4: αξιολόγηση την ενέργεια των προβλημάτων των πολιτών. Η ακρίβεια πια είναι μόνιμη. Πρωτιά Ζαχαρία, δεν θυμάμαι καν πόσες δημοσκοπήσεις έχεις κάνει που σταθερά η ακρίβεια είναι πρώτη και με διαφορά στα προβλήματα των πολιτών.
6: Πάνω από 4,5 χρόνια.
4: Ναι. Σταθερά φαίνεται ότι δεν έχει αποδώσει τουλάχιστον η κυβέρνηση έστω να μειώσει αυτό το ποσοστό, το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ψηλό για 4,5 χρόνια. Δεύτερον, προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις και ότι φοβάται ο πολίτης ότι θα έρθει νέο κύμα ακρίβειας με αφορμή τα καύσιμα. Το 92,3 δεν νομίζω ότι υπάρχει. Θα ήθελα να γνωρίσω τους 6,8 που πιστεύουν που ανησυχούν για λίγο. Και το βασικό είναι το θέμα των μέτρων. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 35% περίπου, αν προσθέσουμε αυτοί που αξιολογούν ως θετικά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ακρίβεια με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Βεβαίως υπάρχει το 26,7% που λέει ότι είναι καλά αλλά λίγα τα μέτρα αυτά. Άρα κατά συνέπεια φαίνεται ότι οι πολίτες έχουν προσδοκίες από την κυβέρνηση και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, αν μπορέσει δηλαδή να αντιμετωπίσει τις έκτακτες συνθήκες που έχουν προκύψει από τον πόλεμο στο Ιράν με αποτελεσματικό τρόπο, Σωτήρη. Κύριε Ζαχαρία.
7: Να προχωρήσουμε. Πόσο θετικά αντιμετωπίζετε την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης? Λοιπόν, εδώ η απάντηση είναι 52,9% λίγο έως καθόλου, πολύ έως αρκετά είναι 44,7%. Και οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν πολιτική σταθερότητα, ερωτάται ο κόσμος και απαντάει 78,2% ναι ή μάλλον ναι και 14,3% συγγνώμη, μάλλον όχι ή όχι. Ζαχαρία.
6: Καταρχάς αποτελεί ισχυρό χαρτί αναμφίβολα με υψηλή επίδοση η αξιολόγηση της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής. Το είδαμε να ενισχύεται με τις πρωτοβουλίες για την προστασία της Κύπρου κτλ. Και αυξήθηκε παραπέρα και με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια εικόνα. Τώρα, σε σχέση με τη σταθερότητα δημιουργείται μια πάρα πολύ ισχυρή τάση, της τάξης του 80% περίπου. Αρχίσαμε να τη βλέπουμε να ενισχύεται τον Ιανουάριο και πριν το πόλεμο λόγω των γεωστρατηγικών αναταράξεων. Τονώθηκε με το πόλεμο για τις παρενέργειές του και νομίζω ότι είναι σταθερή πια μέγεθος, σταθερή τάση που τη συναντάμε παντού και επηρεάζει και ό,τι θα βρίσκουμε και επηρεάζει και τους πολιτικούς σχετισμούς και τις επιλογές.
7: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και να προχωρήσουμε στα σκάνδαλα, σκανδαλολογία και όχι μόνο, θα τα δείτε στη συνέχεια. Οι νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται ότι είναι εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά, απαντάει το 42,8%. Δείχνουν ότι επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτη, είναι το 42,2%, είναι σχεδόν τα ίδια ποσοστά. Και 11,4% απαντάει δεν πρόσθεσαν κάτι νέο. Θεωρείτε ότι τα αντανακλαστικά του Πρωθυπουργού, άρση της ασυλίας βουλευτών, παρέτηση υπουργών ήταν σωστά και άμεσα? Ναι, απαντάει το 43%, ναι και μάλλον ναι. Όχι και μάλλον όχι, απαντάει το 50,5%. Πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Πιστεύετε ότι είναι σωστό μέτρο η καθιέρωση του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή? Ναι, απαντάει το 47,4%. Όχι και μάλλον όχι, απαντάει το 35,8%. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό, Ζαχαρία.
6: Ας σταθούμε στη κάρτα με τις νέες δικογραφίες που απασχόλησαν. Καταρχάς να πούμε κάτι το αναμφίβολα που το έχουμε δει σε μετρήσεις. Ο ΠΚΠ πληγώνει για τις νέες δικογραφίες, αναμφίβολα την κυβέρνηση. Και από πέρυσι και φέτος σε όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται. Για το ρουσφέτη βλέπουμε πρακτικά, τη συζήτηση δηλαδή αυτή που γινότανε, μία Ελλάδα στα δύο. Δηλαδή, σου λέει γίνεται ρουσφέτη, η διαφορά είναι αυξήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας παραπέρα ή έτσι κι αλλιώς είναι μία εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά επί όλων των κυβερνήσεων. Αυτό είναι, έχουμε μία ισοπαλία σε αυτό.
7: Μάλιστα.
6: Έχουμε μία ισοπαλία.
7: Είναι ακριβώς σχεδόν τα ίδια ποσοστά.
6: Βέβαια. Και το άθροισμα είναι 95% που σου λέει γίνεται ρουσφέτη ανεξάρτητα αν αυξήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας ή το κάναν όλοι, να το πω απλά.
7: Εσένα, Γιάννη Σαρατάκο, ποια είναι η εκτίμηση?
8: Και τα ποσοστά πάντως που μας είπε ο Ζαχαρίας τώρα υπερβαίνουν τα ποσοστά των κομμάτων. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η υπόθεση πληγώνει, πολύ σωστά το είπε ο Ζαχαρίας, έχει πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται αυτό. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει και κομματική επιλογή. Δηλαδή, είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, είτε Πασόκ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Το αντιμετωπίζεις πια συνολικά το θέμα, έτσι, με ποσοστά πάνω από 42%. Ενδιαφέρον επίσης είχε η θετική αποτύπωση που υπερβαίνει πάλι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Μητσοτάκης λειτουργήσε με τις παραιτήσεις των υπουργών, με την άρση ασυλίας. Δύο επιλογές που επικρίθηκαν, θυμίζω, Σωτήρια και Ζαχαρία και μέσα από το ίδιο του το κόμμα. Δεν συμφώνησαν όλοι με τις επιλογές αυτές. Ακριβώς. Για τις άρσεις ασυλίας, θυμίζω, κορυφαία στελέχη να λέγανε ότι είναι λάθος. Γεωργιάδης, Βοήδης, Πλεύρης και άλλοι. Φαίνεται το 43% που υπερβαίνει, ξαναλέω, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, επικροτεί ως σωστές και άμεσες τις επιλογές αυτές. Και το τελευταίο, εμένα μου κάνει εντύπωση προσωπικά, με να δούμε αν θα παραμείνει αυτό. Ένα 47,4 κοντά Ζαχαρία, ένα στους δύο, θεωρείται είναι σωστή επιλογή του ασυμβιβάστου υπουργού και βουλευτή. Με να δούμε αν αυτό το ποσοστό θα μείνει και όταν εξειδικευτεί αυτή η επιλογή. Ακριβώς. Να δούμε δηλαδή αν αυτό το rotation που θα γίνεται, θα είσαι υπουργός, θα φεύγεις από βουλευτής, θα έρθουμε εγώ. Αν θα αρέσει, δεν θα αρέσει στους πολίτες.
7: Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα κόμματα για τα οποία συζητάμε εδώ και μήνες. Δεν τα έχουμε δει ακόμα, αλλά ετοιμάζονται και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα? Λοιπόν, πολύ είναι 7,7%. Αρκετά είναι 11,4%. Λίγο είναι 11,5%. Το 65,9% απαντάει καθόλου. Μένουμε στο κόμμα Τσίπρα για να δούμε το συσχετισμό με τον προηγούμενο μήνα, με τον Μάρτιο δηλαδή που είχαμε την προηγούμενη δημοσκόπηση. Το πολύ ήταν 7 και έγινε 7,7%, το αρκετά ήταν 7,8 και έγινε 11,4%. Νομίζω ότι υπάρχει μια αύξηση στο αρκετά. Λοιπόν, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καρεστιανού? 9% πολύ, 12,1% αρκετά, πάνω από 20 είναι αυτό. Λίγο είναι 15% και 57,8% απαντάνε καθόλου πιθανό. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, 9% λέει τώρα πολύ, ήταν 9,2 το ίδιο, και είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό στο αρκετά. Στα ίδια κινούνται και το λίγο έως καθόλου για το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Και πάμε και στο κόμμα Σαμαρά. Το πολύ είναι στο 3,3%, το αρκετά στο 5,8%, το λίγο 10,2%, το καθόλου είναι 76,4%. Σε σχέση με τον Μάρτιο, την προηγούμενη δημοσκόπηση της Σιδεστέριας, έχει γίνει 3,3 το 3, το πολύ δηλαδή, και έχει μειωθεί στο 5,8 από το 7, το αρκετά, τα ίδια είναι στα υπόλοιπα, λίγο καθόλου και δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, Ζαχαρία, να ξεκινήσουμε από εσένα το σχολιάζουμε.
6: Ας σταθώ σε αυτό που λέμε νέο κόμμα Τσίπρα. Η μέτρηση έγινε σε μια φάση που έχει επιταχύνει ο κύριος Τσίπρας. Καθημερινά παρεμβαίνει με δηλώσεις, είναι σε μια κινητικότητα, διαρρέονται ονόματα, βγήκε η διακήρυξη, δόθηκε στη δημοσιότητα. Αυτό φέρνει ένα τσίμπημα προς τα πάνω του πολύ και αρκετά. Πιθανό να ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα, πάει στο 19,1%. Βέβαια, το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης δεν είναι τόσο στο πολύ, εκεί είναι περίπου πολύ μικρή διακύμανση. Είναι από το αρκετά. Θα δούμε ανάλογα με τη συνέχεια της προσπάθειας που θα φτάσει και όταν θα μετρηθεί πια
7: πολύ και στις ψήφου. Αυτά για το κόμμα Τσίπρα.
8: Έχει λοιπόν ανοίξει και μέτωπα ο κ. Τσίπρας. Δεν ξέρω αν η σύγκρουση που κάνει, βλέπω ότι συγκρούεται με τηλεοπτικούς σταθμούς, με πρόσωπα της διοίκησης, με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Ναι. Δεν ξέρω αν του βγαίνει και πάει σε μια συσπήρωση εκεί. Είναι ένα θέμα αυτό.
7: Ενδεχομένως.
8: Θα δείξει.
7: Το άλλο πολύ συζητημένο κόμμα είναι το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού και αυτό έχει προαναγγελθεί ουσιαστικά από την κυρία Καρεστιανού.
8: Και μάλιστα εντός Μαΐου. Δηλαδή, οι εξελίξεις αυτές θα είναι μέσα στο Μάιο. Γι' αυτό έχει σημασία η έρευνα της Opinion Poll αυτή την περίοδο. Η κυρία Καρεστιανού δεν έχει πάρει το rebound μετά τις δηλώσεις που έκανε, ενώ ξεκίνησε πολύ δυναμικά, δυναμικότερα του κυρίου Τσίπρα. Μετά τις άστοχες, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, δηλώσεις περί αμβλώσεων και άλλα, έπεσε σημαντικά, Ζαχαρία, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. 10 μονάδες και έμεινε εκεί. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρει το rebound η κυρία Καρεστιανού, έμεινε εκεί στο 9. Και φαίνεται να μην ξεκολλάει, γιατί βλέπω ότι και το αρκετά, ενώ με τον κύριο Τσίπρα ανεβαίνει το αρκετά, με την κυρία Καρεστιανού μένει ακριβώς στο ίδιο, στα λεφτά της δηλαδή. 12,1 ήταν το Μάρτιο, 12,1 παραμένει, έτσι. Ναι. Έχει και αυτό τη σημασία του. Και για τον κύριο Σαμαρά, νομίζω ότι πιο στάσιμο δεν έχω ξαναδεί. και στο πολύ και στο αρκετά και στο λίγο. Δεν κινείται καθόλου, μένει σταθερός στο όριο μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή εάν ο πρώην Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει το βήμα.
9: Λοιπόν, αυτή είναι πάνω κάτω η εικόνα η οποία δεν έχει αλλάξει δραματικά, θέλω να πω, σε αυτό το οποίο.
8: Μόνο για τον κύριο Τσίπρα, ίσως.
9: Ίσως για τον κύριο Τσίπρα, ίσως για τον κύριο Τσίπρα, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Καταλληλότερα για Πρωθυπουργία. Με αυθόρμητη απάντηση πρέπει να πω. 28,9% Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κανένας είναι στο 23,4% και εδώ ξεπροβάλλει για πρώτη φορά το όνομα του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα στην πρώτη θέση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με 9,9%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6%. 5,8% η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. 5,8% το ίδιο ποσοστό και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και 5,1% η κυρία Μαρία Καριστιανού. Τώρα, για να δούμε διαχρονικά, μάλλον σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, υπάρχει μια μικρή πτώση του κ. Μητσοτάκη. Το Μάιο είναι στο 28,9% από 31,4%. Ο κ. Τσίπρας μετριέται πρώτη φορά στο 9,9%. Πάει αμέσως στη δεύτερη θέση και αρκετά μακριά από τον τρίτο Νίκο Ανδρουλάκη στο 5,8%, από αυτό που βλέπετε εσείς τρίτο. 5,9% από το 6,6% κ. Κωνσταντοπούλου έχει μια πτώση. Και 6% μια μικρή πτώση και ο κ. Βελόπουλος. Λοιπόν, Γιάννη. Από σένα, στήσω ένα σχόλιο.
8: Είναι προφανές ότι σε μια δύσκολη φάση για τον Πρωθυπουργό, θυμίζω υπόθεση Λαζαρίδη που καλό δεν του έκανε. Νέα δικογραφία, ο ΠΚΕΠΕ, με συνομιλίες στον αέρα που καλό δεν του έκανε. Επιστροφή στη συζήτηση για τις υποκλοπές. Μια δύσκολη περίοδος για τον Πρωθυπουργό και για τη Νέα Δημοκρατία. Παραμένει κυρίαρχος σε ό,τι αφορά την εικόνα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, η διαφορά είναι 28,9 με 9,9 ο δεύτερος. Δηλαδή 18 και βάλε 18 πόντους περίπου πίσω.
9: Ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας, βέβαια.
8: Ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε, για τον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, σε δύσκολη φάση παραμένει κυρίαρχος αμπρόσωπο. Ένα είναι αυτό. Ο κύριος Τσίπρας όμως ότι εμφανίζεται χωρίς να έχει φτιάξει κόμμα, χωρίς να έχει πει προγραμματικά κάτι συνολικό για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, τίποτα. Είναι στο 9,9. Είναι ένας αριθμός που δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Και εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στους υπόλοιπους. Στο Ζαχαρία, αν μου επιτρέπει, Σωτήρη.
9: Ναι, ναι.
8: Αυτό το 9,9 από πού το παίρνει ο κύριος? Έχετε μετρήσει από πού το παίρνει?
6: Το βασικό του τμήμα είναι από ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά και από αξιοσημείωτο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ.
9: Γι' αυτό και δεν εμφανίζεται ο κύριος Φάμιλος στον πίνακα αυτόν. Αν προσέξατε, φαντάζομαι ότι προσέξατε έτσι.
8: Και έχει πέσει και ο κανένας επίσης.
9: Ναι, έχει πέσει, ήταν κοντά.
6: Γιατί
9: κοντά
6: παίρνουν ποσοστά, είναι οι παίκτες, ας πούμε.
8: Ναι.
9: Όλα έχουν την εξήγηση τους, λοιπόν.
8: Κλείνοντας να πω ότι για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν είναι μια καλή επίδοση. Το 5,8 είναι έκτος. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλει να διαδεχθεί τον Μητσοτάκη στο Μεγάλο Μαξίμου. Θέλει να φέρει την πολιτική αλλαγή. Με 5,8 σε επίπεδο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα αυτό
9: είναι
8: να
9: δώσει τον
8: αέρα που θέλει.
9: Είναι ένα πρόβλημα, όντως. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ερώτημα. Πιστεύετε ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν τώρα, άμεσα, το φθινόπωρο ή την άνοιξη του 2027? Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απαντήσεις. Τώρα, άμεσα, το 28,4%. Ένα στους τρεις και λιγότερο. Λοιπόν, το φθινόπωρο λέει το 24,6%. Την άνοιξη του 2027 απαντάει το 39,3%. Ζαχαρία, ξεκινάω από σένα. Εγώ λίγο εντυπωσιάστηκα, πρέπει να πω.
6: Ναι, βλέπουμε τρία τμήματα της κοινωνίας, τρία ποσοστά. Καταρχάς να πούμε ότι το 28,4 που λέει τώρα άμεσα, που συμβαδίζει με το αίτημα
9: της αντιπολίτευσης.
6: Της αντιπολίτευσης, συγκεντρώνει 28,4. Είναι σημαντικό επίσης ότι περίπου το 40% λέει προς την άνοιξη, προς το τέλος της θητείας. Και το υπόλοιπο ποσοστό που λέει ας γίνει φθινόπωρο μέχρι το τέλος του χρόνου, τέλος πάντων, να τελειώνουμε. Δεν φαίνεται να περνάει στη κοινή γνώμη, για πολλούς λόγους, πάντως το αίτημα της αντιπολίτευσης, που είναι όλων των κομμάτων, αν δεν απατώμε.
9: Μάλιστα.
8: Ναι, βέβαια, αν προσθέσουμε το 28, ίσως είναι λίγο με ένα άλμα αυτό, αλλά αν προσθέσουμε το 28,4 που λέει τώρα, και το 24,6 που λέει το φθινόπωρο.
9: Κοντά κοντά.
8: Αν τα προσθέσουμε αυτά τα δύο, είναι ο ένας στους δύο θέλει πιο νωρίς εκλογές πάντως.
9: Ναι, ναι.
8: Δηλαδή
9: ναι.
8: Δεν θέλει εξάρτηση τετραετίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας αριθμός που έχει ενδιαφέρον.
9: Ναι. Και ο οποίος επιτρέπει εγώ να προσθέσω στον Πρωθυπουργό, αν θέλει να προκηρύξετε πρόωρα τις εκλογές.
8: Καλά,
9: λέω τώρα εγώ.
8: Ναι, ναι, σωστά.
9: Λοιπόν, προχωράμε. Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και αυτές. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία?
7: Σταθερότητα απαντάει ένας στους δύο, το 50,7%. Διαμαρτυρία απαντάει το 34,9%. Και παράσταση νίκης, και αυτή έχει ενδιαφέρον νομίζω. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 54,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,6%, 5,6% το ΠΑΣΟΚ, 1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 4,3% η Ελληνική Λύση, 3% η Πλεύση Ελευθερίας. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε. Λοιπόν, Γιάννη, παράσταση νίκης.
8: Και όχι μόνο, και ο προηγούμενος πίνακας, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικός. Ο ένας στους δύο θα πάει στην κάλπη για να ψηφίσει για σταθερότητα. Το χαρτί Μητσοτάκη, ότι χρειάζεται σταθερότητα στη χώρα, φαίνεται ότι περνάει σε πολίτες που δεν ψηφίζουν απαραίτητα Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι η λεγόμενη, να πω μια λέξη από το παρελθόν, όλοι παλιοί είμαστε, οι νοικοκυρέοι, που σου λέει ότι πάμε ηρεμά να δούμε τι κάνουμε. Πάντως το 50,7 είναι ένα πολύ ισχυρό ποσοστό που θα πάει στην κάλπη για σταθερότητα, που είναι, θυμίζω, σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Έναν αυτό, δεύτερον, στην παράσταση νίκης προφανώς, δεν έχει πείσει ακόμα τουλάχιστον η αντιπολίτευση ότι θα κερδίσει εκλογές και ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει και η Νέα Δημοκρατία. Το 54,4% προφανώς δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι ό,τι και να γίνει στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και αυτές τις εκλογές.
7: Λοιπόν, πάμε τώρα στο φιλέτο της δημοσκόπησης, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αλήθεια είναι όμως αυτό. Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,7%, 6,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 7,7% η Ελληνική Λύση, 6,7% η Πλεύση Ελευθερίας, 1,4% η Νίκη. Το Μέρα 25 στο 2,3%, η Νέα Αριστερά μόλις στο 0,8%, η Φωνή Λογική στο 3,5%, οι Σπαρτιάτες 0,9%, και οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη στο 0,9%. Και να δούμε και την εκτίμηση, έτσι, με βάση την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση συγκεντρώνει 31,2%, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 14,4% το ΠΑΣΟΚ, 7,8% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 9,4% η Ελληνική Λύση, 8,2% η Πλεύση Ελευθερίας, 1,7% η Νίκη, 2,8% το Μέρα 25, η Νέα Αριστερά 1%, 4,3% η Φωνή Λογικής, κυρίας Λατινοπούλου, στο 1,1% οι Σπαρτιάτες και 1,1% οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Ζαχαρία, υπάρχει μια κάμψη δημοσκοπική της κυβέρνησης, έτσι να μην ξεχάσουμε ότι έχουν περάσει υποθέσεις όπως ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, Λαζαρίδης, ταυτόχρονα όμως έχουμε και Μακρόν, έχουμε οικονομικά μέτρα. Υπάρχει αυτή η κάμψη, μήπως τα θετικά μέτρα κάπως βοήθησαν να μειωθεί αυτή που θα ήταν μεγαλύτερη?
6: Καταρχάς υπάρχει μία κάμψη από το Μαρτίο, μία μισή μονάδα. Δεν ήταν η ίδια εικόνα πριν τα οικονομικά μέτρα και πριν το Μακρόν. Υπήρχαν και μεγαλύτερες απώλειες. Φάνηκε να ρεφάρει η κυβέρνηση με αυτές τις δύο κεντρικές της πρωτοβουλίες. Με αυτά τα δύο θέματα. Να ανακάμπτει κάπως και να καλύπτει τμήματα των απολειών της. Στη κάρτα αυτή ενισχυμένο βγαίνει το ΠΑΣΟΚ με 1,2% σχέση με το αυτό και βλέπουμε μια πτώση όλων των κομμάτων. Εντοπίζω εδώ, επιτρέψτε μου να το τονίσω, ότι το άλλο φτάνει το 12,6%, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Στο άλλο στεγάζονται κυρίως άνθρωποι που απαντούν Τσίπρα και Καριστιανού.
7: Μάλιστα.
8: Και που είναι μάλλον σε στάση αναμονής, να υποθέσω.
6: Έχουν πάρει στάση ήδη και έχουν πάει ήδη.
7: Η οποία, όπως είπαμε, είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου πια.
8: Σωστό.
7: Γιάννη.
8: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στο ψυχολογικό και ουσιαστικό, σε ένα βαθμό θα πω, ποσοστό πάνω από 30%. Το 31,2% σε μια δύσκολη φάση για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα ποσοστό ανεκτό, θα πω εγώ. Το θέλουν στο Μεγάλο Μαξίμου το 3 μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτό το ρεύμα, παρότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάει στο συνέδριο, έχει συσπυρώσει, έχει ανεβάσει, σήμερα έκανε προανακριτική, θα κάνει εξεταστική, ήδη πιέζει πάρα πολύ την κυβέρνηση, βρήκε μια άκρη, μια συνεννόηση για τις υποκλοπές με τους υπόλοιπους στην αντιπολίτευση, δεν έχει δημιουργήσει αυτό το ρεύμα νίκης. Αξιοσημείωτο, η απόλυτη σταθερότητα για τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ό,τι και να συμβεί, στα δεξιά του, στα αριστερά του, στο κέντρο, ο κύριος Βελόπουλος μένει στο όριο του διψήφιου. Και αυτό είναι από τα αξιοσημείωτα πιθανόν η Βόρειος Ελλάδα να είναι για τον ίδιο μια πολύ καλή βάση κίνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε δημοσκόπηση, Ζαχάρια, διόρθωσε αν κάνω λάθος, και πιο κάτω. 0,4, 0,5, 0,3. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας αφαιρεί σε κάθε δημοσκόπηση από το πρώην κόμμα, να το πω έτσι, ποσοστά. Τη λαιλασία της νίκης πρέπει να σημειώσουμε. Απομακρύνεται πάρα πολύ από το όριο του 3%. Προφανώς η κυρία Καριστιανού εκεί υπάρχει κάποια επαφή με το εκλογικό σώμα που έχει στηρίξει τη νίκη. Και επίσης ότι η Νέα Αριστερά είναι πια στο όριο της πολιτικής επιβίωσης με ένα 100. Νομίζω ότι όλα αυτά θα φέρουν πιο κοντά τον κύριο Σακελαρίδη, στον κύριο Φάμελο και ενδεχομένως στον κύριο Τσίπρα, ίσως σε δεύτερη φάση.
7: Πάμε να δούμε και τη διαχρονικότητα της εκτίμησης ψήφου. Δηλαδή, τι έδειξαν στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Μαρτίου σε σχέση με αυτήν του Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32,7 και τώρα είναι 31,2. Το είπε νωρίτερα ο Ζαχαρίας. Μια μισή μονάδα είναι η απώλειά της. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει ανέβει μια μονάδα. 13,2 ήταν, πήγε στο 14,4. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,7 στο 4,3. Το ΚΟΚΟΕ με τον Αρμέ 7,8. Η Ελληνική Λύση, όπως είπε πριν ο Γιάννης Σαραντάκος, 9,2 ήταν 9,4, πάρα πολύ κοντά και εκείνος φαίνεται πάει, έχει μια μεγάλη σταθερότητα. Μια πτώση αξιοσημείωτη για τα ποσοστά της έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που από το 9,6 πάει στο 8,2%. Ένα τελευταίο έτσι γενικότερο σχόλιο, Ζαχαρία, να ξεκινήσουμε από σένα.
6: Εάν δούμε τη συνολική εικόνα, όπως φαίνεται ειδικά πολύ χαρακτηριστικά εδώ, δεν έχει αλλάξει η εικόνα των σχετισμών ριζικά. Δηλαδή έχει ένα κόμμα μεγάλο, με τα προβλήματά του και τα προβλήματα που έχει να λύσει, με πάνω από 30%, και από εκεί και πέρα, από 14 που έχει το ΠΑΣΟΚ και κάτω, με κάποια κόμματα να πιέζονται πια σφιχτικά. Είδατε πόσα ήταν στο 1 ακόμα κάτι. Φθορές εν ολίγης βλέπουμε της κυβέρνησης, σε δύσκολες. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για την κυβέρνηση. Δεν βλέπουμε όμως τάση για ανατροπή. Δηλαδή, ενώ υπάρχει διαμαρτυρία των πολιτών με εστία στα οικονομικά ή και το φόβο να έρθουν και χειρότερες καταστάσεις στα οικονομικά, δεν βλέπουμε κανένα ρεύμα ανατροπής ή αλλαγής. Νομίζω ότι πολλά στοιχεία που είδαμε στην έρευνα δείχνουν όμως ότι υπάρχει ρευστότητα και θα έχουν πολύ ενδιαφέρον να δούμε όταν θα ιδρυθούν τα δύο νέα κόμματα. Τι μεταβολές, περιμένω σημαντικές, θα δούμε στην αντίστοιχη κάρτα.
7: Γιάννη, εσύ τι λες?
8: Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει καν η τάση για μια πολιτική ανατροπή αυτή τη στιγμή. Αυτή η δημοσκόπηση δεν δείχνει ότι κάποιος φεύγει ή κάποιος έρχεται. Ναι. Θυμίζω ότι και κατά το παρελθόν, είτε ήταν το 2004, όταν δείχνανε ότι έρχεται ο Καραμαλής και φεύγει ο Σιμίτης. Πιο παλιά, όταν έβλεπες την κυριαρχία του Ανδρέα Παπανδρέου, και μετά, όταν έβλεπες ακόμα και τον Καραμαλή το 9 να φεύγει και να έρχεται ο Παπανδρέου.
7: Είναι πολύ του δικοματισμού, βέβαια.
8: Ακριβώς, ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ αυτή τη στιγμή ο δικοματισμός πάει να επιστρέψει συγκρούσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ πια επιστρέφει. Δεν βλέπεις ότι φεύγει η Νέα Δημοκρατία και έρχεται καλπάζοντας το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δεν φαίνεται αυτό.
7: Η Βελόνα.
8: Η Βελόνα δεν, μπορεί να κινήθηκε σε αυτή τη δημοσκόπηση και δίκιο ο Ζαχαρίας, αλλά δεν έχει εκτιναχθεί να πεις ότι κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα αναμένει να κάτσει σκόνη από τα δύο κόμματα, Καριστιανού και Τσίπρα. Θυμίζω ότι μέσα στο Μάιο θα τα έχουμε τα δύο κόμματα αυτά. Θυμίζω ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να δούμε αν ο Μητσοτάκης θα μπορέσει να συσπυρώσει τη δική του κομματική βάση. Και θα δώσουμε το ραντεβού μας με τον Ζαχαρία. Νομίζω τέλη Μαΐου αυτή η έρευνα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Κύριε, μου πήρες αυτό που ήθελα να πω. Ήθελα να πω στον Ζαχαρία ότι μάλλον στην επόμενη έρευνα, με το καλό να είμαστε καλά, θα μετρήσεις ένα ή δύο ακόμα κόμματα.
6: Όποια είναι η ιδρυμένη θα τα μετρήσω.
8: Ναι, προφανώς.
7: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
8: Να είσαι καλά.
7: Και να πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας με πρωταθλητές στα σούπερ μάρκετ. Όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, στα ράφια οι τιμές ακόμα και στα βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης βρίσκονται στα ύψη, ενώ τα τρίκ με τις μειωμένες ποσότητες συσκευασίες συνεχίζονται απροκάλυπτα. Την ίδια ώρα τα κέρδη των σούπερ μάρκετ παραμένουν μεγάλα, δείχνοντας πως οι επιχειρήσεις κάθε άλλο παρά βάζουν πλάτη για να διευκολύνουν τον κόσμο που δεν τα βγάζει πέρα.

0: οι συσκευασίες στα ράφια μικραίνουν, το προϊόν λιγοστεύει, η τιμή όμως παραμένει ακριβή.
1: Αλλά κάποιοι που έχω παρακολουθήσει είναι πάντα μικρότερες οι ποσότητες τώρα.
2: Είναι μικρότερες οι ποσότητες, πολύ καιρό τώρα, όχι τώρα. Από ό,τι ήταν παλιότερα.
0: Το φαινόμενο εντοπίζεται σε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης. Μέσα σε ένα χρόνο, η συσκευασία των 8 ρολών χαρτί υγείας τριών φύλων από 768 γραμμάρια συρρυκνώθηκε στα 704, ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια στα 3 ευρώ και 99 λεπτά. Από 40 κάψουλες που περιείχε πέρσι η συσκευασία στο απορρυπαντικό ρούχων, σήμερα είναι 39, με το κόστος να παραμένει ίδιο στα 9 ευρώ και 66 λεπτά.
3: Πρέπει να κάνουμε έρευνα αγοράς για να πάμε να ψωνίσουμε.
4: Όλο και ακριβένει αυτό γενικώς. Τα έχω δει όλα τα προϊόντα, όλο και ακριβένει.
0: Η συσκευασία της μαργαρίνης από 250 γραμμάρια έφτασε στα 200 και στοιχίζει 1 ευρώ και 68 λεπτά. Αλλά και το γιαούρτι από 220 γραμμάρια ζυγίζει πλέον 200, με την τιμή να παραμένει στο 1 ευρώ και τα 30 λεπτά. Το κόλπο με τη μείωση της ποσότητας έχει μπει για τα καλά στις πρακτικές των μεγάλων σούπερ μάρκετ, που κερδοφορούν την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές ανάγκες.
5: Όταν το 1 κιλό ή το 1.300 γίνεται 1.100, καταλαβαίνετε και εσείς ότι αγοράζουμε αέρα και πληρώνουμε αέρα λοιπόν. Στα πανιά μας.
0: Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταγράφουν υψηλά κέρδη, μάλιστα το 2025 κατέγραψαν τζίρο ρεκόρ που έφτασε στα 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την μερίδα του Λέοντος κατέχουν οι 4 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στα 6 δισεκατομμύρια έφτασε ο τζίρος του Σκλαβενίτη, σημειώνοντας αύξηση 8%. Κατά 2% αύξησε τα κέρδη της και η εταιρεία ΑΒ, με το τζίρο της αλυσίδας να φτάνει το 2025 στα 1,97 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν ο τζίρος της εταιρείας Μασούτη, αυξημένος κατά περίπου 6%. Επίσης, κατά 6% αύξησε τα κέρδη και το My Market, με τζίρο που ανήλθε στα 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ενώ τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, οι πολίτες καλούνται να λύσουν το σταυρόλεξο με τις καλύτερες τιμές κάθε φορά που θέλουν να γεμίσουν το καλάθι του νοικοκυριού τους.
6: Εντυπωσιακές εικόνες θα δούμε τώρα από τις τεράστιες δυνατότητες των 4 νέων ελληνικών επιχειρησιακών δορυφόρων που θα συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών. Είναι ενδεικτικό ότι σε σχεδόν πραγματικό χρόνο έναρξη της πυρκαγιάς θα δίνουν εικόνα της εστίας της. Το θέμα συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο.

0: Ένα ακόμη άλμα στο διάστημα πραγματοποίησε η Ελλάδα. Τέσσερις θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν με επιτυχία με έναν κρίσιμο στόχο, να εντοπίζουν έγκαιρα τις πυρκαγιές.
1: Υπάρχει μέσα και ελληνική τεχνογνωσία, είναι δική μας δορυφόρη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, είναι ένα χρήσιμο κομμάτι.

0: θα παρέχουν τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού των πυρκαγιών, συνεχή εικόνα της εξέλιξής τους και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων. Συνάντηση υψηλού συμβολισμού και με σαφέ στρατηγικό αποτύπωμα για το μέλλον της Ελλάδας στον τομέα του διαστήματος πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος.
1: We have taken our first steps. We had a launch a couple of days ago for micro 2 nano satellites launched. We are beginning to also establish our own footprint. When it comes to space, and of course for areas such as civil protection, this is an imperative priority.
2: Greece is a really very inspiring example in development of your space capabilities. You know, and congratulations with the recent launch and with your participation in a very important European project.
0: Ο Ευρωπαίος Επίτροπος συναντήθηκε και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως τεχνολογικού κόμβου.
3: Το διάστημα πλέον δεν είναι πολυτέλεια. Το διάστημα είναι αναγκαιότητα και είναι το μέσο από το οποίο πλέον μπορούμε να πάρουμε λύσεις σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι η ασφάλεια, η πολιτική προστασία αλλά και δεκάλες άλλες χρήσεις.
0: Ο ελληνικός διαστημικός στόλος μετρά πλέον 17 δορυφόρους σε τροχιά που έχουν στόχο την πρόληψη φυσικών καταστροφών, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία.
4: Σε μια είδηση της τελευταίας ώρας, πάμε στη Χρυσάνθη Μπουρούτη, καθώς στη Λειψία της Γερμανίας ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς και φαίνεται πως έχουμε νεκρούς και τραυματίες.
5: Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα SUV έπεσε πάνω στο πλήθος σε έναν πολύ εμπορικό δρόμο της Λειψίας. Δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 22 άτομα έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. 10 στενοφόρα, 40 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινίσει τα κίνητρά του για αυτή την πράξη που έκανε.
4: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Στα δικά μας, πάλι στην εκδήλωση του Κολεγίου Αθηνών για την επέτειο 100 ετών από την ίδρυσή του. Μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Ο Κώστας Αλαζάς βρίσκεται εκεί. Κώστα.
6: Έχει ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εκδήλωση της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του Κολεγίου Αθηνών. Από το Κολέγιο Αθηνών αποφύτησε ως αριστούχος ο Πρωθυπουργός το 1986, οπότε συμπληρώνονται σήμερα 40 χρόνια από την αποφύτιση του ιδίου, όντας μαθητής στο Κολέγιο Αθηνών.
4: Σωτήρη. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα την ομιλία του. Είναι, είπαμε, ζωντανή τώρα, μιλάει αυτή τη στιγμή.
7: Καταφέραμε σχετικά καλά στη ζωή μας και σε έναν βαθμό αυτό το οφείλουμε και στο κολέγιο, αλλά να μην ξεχνούμε ότι υπήρχαν και κάποιοι οποίοι αποφύτησαν από το κολέγιο με δυσάρεστες εμπειρίες, με δύσκολες εμπειρίες, οι οποίες είχαν να κάνουν με πρακτικές που τη δικιά μας την εποχή μπορεί να ήταν αποδεκτές, σήμερα όμως δεν μπορούν πια να είναι αποδεκτές. Άρα η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας, με όλα τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να τους δώσουμε, έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι και δημιουργικοί πολίτες, νομίζω ότι πρέπει να είναι μια προτεραιότητα του σχολείου για τα επόμενα 100 χρόνια ή ας πούμε για τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί δεν θα είμαστε εδώ στα 200 χρόνια του κολεγίου, αλλά το κολέγιο θα είναι σίγουρα εδώ. Και θέλω πραγματικά από καρδιάς να ευχηθώ στο σχολείο το οποίο τόσο αγαπούμε να συνεχίσει αυτόν τον καινοτόμο δρόμο και κυρίως να μην φοβάται να αλλάξει. Όπως αλλάζουν οι καιροί, πρέπει να αλλάξουν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον governance του σχολείου και μέσα από ένα πνεύμα υγιούς συνεργασίας πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αλλάζει φθήνη.
4: Να δούμε τώρα ένα παιδί θαύμα της κβαντικής φυσικής. Είναι ο 15χρονος Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ο οποίος από μικρός διάβαζε βιβλία για την επιστήμη, το σύμπαν, την αστροφυσική και τον ενδιέφερε η ανακάλυψη του άγνωστου. Ο Βίκτορας μίλησε στο Action 24 για τη συνεργασία του με την NASA.
8: Ο Βίκτορας είναι μόλις 15 ετών και παιδί θαύμα της κβαντικής φυσικής. Μιλάει στο Action 24 για τη μεγάλη του αγάπη, το διάστημα και την αστροφυσική.
9: Ότι ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
8: Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, μαθητής τρίτης γυμνασίου, κατάφερε να ξεχωρίσει σε διεθνές επίπεδο, κερδίζοντας το πρώτο

0: βραβείο καλύτερης ομιλίας στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Από μικρός ασχολείται με σύνθετα πεδία όπως η αστροφυσική και η κβαντομηχανική και στην ηλικία των 13 ετών κατάφερε να κερδίσει με την πρόταση για την αποστολή Interstellar Probe το βραβείο καινοτομίας και επιστημονικότητας.
1: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager, βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70.
0: Πρόσφατα, ο Βίκτορας έστειλε μια επιστολή στη NASA για τα Anions Qubits, μια προηγμένη θεωρητική προσέγγιση στην κβαντική πληροφορική, η οποία υπόσχεται να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα των σημερινών κβαντικών υπολογιστών, τα σφάλματα λόγω θορύβου.
1: Και ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε.
0: Όνειρό του, όπως λέει στο Άξιον 24, είναι να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική, ώστε να συμβάλλει στην έρευνα για το καρκίνο.
2: 12 εθνικές δράσεις για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία παρουσιάστηκαν σε διεπιουργική συνέντευξη τύπου. Στόχοι η ισότητα, η προσβασιμότητα και η κοινωνική ένταξη με παρεμβάσεις σε μεταφορές, στέγαση, κινητικότητα, αυτονομία και την εκπαίδευση.
0: Προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, αυτονομία και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. 12 στοχευμένες δράσεις σε 4 άξονες ενισχύουν τα άτομα με αναπηρία.
3: Υπηρετεί το όραμα και τον στόχο μιας Ελλάδας με όλους για όλους. Η στρατηγική μας για την αναπηρία αποκτά έτσι, πέραν της εθνικής χρηματοδότησης, και μια πρόσθετη κοινωτική γραμμή χρηματοδότησης που αυξάνει τους πόρους που κατευθύνονται και προς την αναπηρική κοινότητα.
0: Στην εκπαίδευση ο στόχος είναι σαφής. Κανένα παιδί να μην μένει πίσω. Με παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές και την υποστηρικτική μάθηση, το σχολείο γίνεται προσβάσιμο για όλους.
4: Η στήριξη να πηγαίνει στο παιδί. Όχι το παιδί να αναζητά συνήθως και να αποζητά τη στήριξη. Μόνο στα τελευταία χρόνια, το τελευταίο έτος μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία και στα γενικά σχολεία που ανακαινίστηκαν, οι δράσεις στόχευσαν στην προσβασιμότητα.
0: Με στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, προωθούνται προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και ενισχύεται η ανεξάρτητη διαβίωσή τους.
5: Προχωράμε λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, στην ανέργευση 2.350 κοινωνικών κατοικιών, γιατί το ζήτημα δεν είναι απλώς να υπάρχει ένα σπίτι, είναι το σπίτι αυτό να είναι και προσβάσιμο, αλλά και οικονομικά προσιτό.
0: Στις μεταφορές η αλλαγή γίνεται πράξη. Προσβάσιμα μέσα, σύγχρονες λύσεις κινητικότητας και παρεμβάσεις που μειώνουν τα εμπόδια εξασφαλίζοντας ισότιμη μετακίνηση.
6: Αυξήθηκε ο στόλος των ειδικών οχημάτων τα οποία διατίθεται δωρεάν. Ήδη έχουμε το σύνολο του στόλου της ΟΣΥ διαθέσιμο με ράμπες αναπηρίας, με ράμπες για αμαξίδια.
0: Με χρηματοδότηση που αγγίζει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό και Κλιματικό Ταμείο, που αφορούν περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, η χώρα επενδύει σε ισότητα, προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη.
2: Παράθυρο στον κόσμο ξανά, σε μια πιο χαλαρή εμφάνιση, ο Γάλλος πρόεδρος φόρεσε τα αθλητικά του και έκανε τζόκινγκ στους δρόμους του Ερεβάν της Αρμενίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε για λίγο τις πολιτικές του υποχρεώσεις και έκλεψε τις εντυπώσεις παίζοντας μουσική σε γάμο. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κρεμλίνο με τα μέτρα ασφαλείας του Ρώσου Προέδρου να έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά.
7: Σε κατάσταση συναγερμού το Κρεμλίνο για την ασφάλεια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μετά τις δολοφονίες υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και τους φόβους για πραξικόπημα, η ασφάλεια του Ρώσου Προέδρου έχει αυξηθεί σημαντικά.
8: The top-ranking Russian general linked to the Salisbury poisonings back in 2018 has been shot several times and wounded in Moscow.
9: Investigators in Moscow say a car bomb killed one of Russia's top commanders in its war on Ukraine.
7: Η έκθεση που επικαλείται το CNN κάνει λόγο και για κίνδυνο πραξικοπήματος, με ειδική αναφορά στον πρώην στενό συνεργάτη του Πούτιν, Σεργέη Σοϊγκού, και νυν γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, λόγω της σημαντικής επιρροής που διατηρεί στο ρωσικό στρατό. Οι επισκέπτες στο Κρεμλίνο πρέπει να ελέγχονται 2 φορές και όσοι εργάζονται κοντά στο Ρώσο πρόεδρο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.
10: I'm going to show you this vision as well. The Secretary of State, Marco Rubio, he tried his hand at DJing at the weekend. I'm keen to get your views. This is what he did.
7: Μάρκο Ρούμπιο άφησε για λίγο την πολιτική και έκλεψε τις εντυπώσεις, ξεσηκώνοντας το κοινό με τις μουσικές του επιλογές.
11: He already basically has 9 or 10 jobs within the federal government at this point. He might as well do a DJ gig on the weekends.
7: Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι λάτρης της γυμναστικής και το αποδεικνύει ξανά. Κατά την επίσκεψή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, φόρεσε τα αθλητικά του και βγήκε για το πρωινό του τζόκινγκ. Συνοδεία των ανδρών ασφαλείας του, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πρωτεύουσα της Αρμενίας από μια άλλη πλευρά, κάνοντας νέους φίλους.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές δεν σε χάλασε.
1: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
2: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
5: Energy, mon ami.
6: Energy?
5: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
7: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
8: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
9: Καλησπέρα σας. Η μάχη τίτλου στη Super League συνεχίζεται με την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ να θέτουν σε ρόλο φαβορή την Ένωση με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των play-offs.
10: Το απόλυτο φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος παραμένει η ΑΕΚ μετά από την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ύστερα από την ήττα του Ολυμπιακού με 3-1 από τον ΠΑΟΚ και τη λευκή ισοπαλία των κυτρινόμαυρων απέναντι στον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 6 βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Με το δικέφαλο του Βορρά να υπερτερεί σε ισοβαθμία με τους Ερυθρόλευκους. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει το πάνω χέρι με 2 παιχνίδια στην έδρα της, αυτά κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ενώ παραμένει αίτητη στο πρωτάθλημα από τα τέλη Οκτωβρίου. Οι κυτρινόμαυροι μπορούν από αυτή την Κυριακή να κατακτήσουν τον τίτλο εάν κερδίσουν τον Παναθηναϊκό και συνάμα δεν υπάρχει νικητής ο Καραϊσκάκης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, κατακτά το πρωτάθλημα η ΑΕΚ εάν πάρει 4 βαθμούς στα υπόλοιπα 3 μάτς με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ή ακόμη αν δεν χάσει από το δικέφαλο του Βορρά και τους Ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ μετά από τη νίκη του επί του Ολυμπιακού πήγε ξανά στη διεκδίκηση του τίτλου, όμως θα χρειαστεί αρκετές προϋποθέσεις για να τον κατακτήσει. Πρώτα απ' όλα να κερδίσει και τα 3 μάτς κοντά σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και συνάμα η ΑΕΚ να χάσει ένα από τα άλλα 2 της παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ, εφόσον κερδίσει την ΑΕΚ, υπερτερεί σε τυχόν ισοβαθμία με τους κυτρινόμαυρους. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός έχασε σημαντικό έδαφος μετά από την ήττα του στην Τούμπα, όμως έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες. Για να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, θα πρέπει να κερδίσει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην έδρα του και την ΑΕΚ εκτός, με την οποία σε αυτή την περίπτωση θα υπερτερεί σε ισοβαθμία, αλλά για να ελπίζει σε τίτλο, θα πρέπει η ΑΕΚ να κάνει και δεύτερη ήττα από Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα σίγουρα έχει αρχίσει να βάφεται στα κυτρινόμαυρα και κάθε τι άλλο θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη.
9: Στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το τρίτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι ταξίδεψαν στο Πριγκιπάτο για να τελειώσουν τη σειρά με τη Μονακό, ενώ οι Πράσινοι φιλοδοξούν για το ίδιο υποδεχόμενη τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Ώρα πρόκρισης για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα προηγείται με 2-0 της Μονακό στη σειρά των play-offs της EuroLeague μετά από 2 κυριαρχικές εμφανίσεις και το βράδυ της Τρίτης θα επιδιώξει να τσεκάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Οι Ερυθρόλευκοι ταξίδεψαν στο Πριγκιπάτο με μοναδική απουσία αυτή του Tyson Ward που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Αντίθετα, τα προβλήματα δεν έχουν σταματημό για τους αποδεκατισμένους Μονεγάσκους, αφού μετά τον Νίκολα Μύρωτιτς αλλά και τον Αλφα Διαλό, ακόμη ένας κομβικός παίκτης δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Μαρκοϊσβίλη, με τον Γερμανό σέντερ Ντάνιελ Τάις να μένει εκτός με πρόβλημα στο δάχτυλο. Πλέον η Μονακό θα έχει στη διάθεσή της 8 παίκτες για το τρίτο μάτς με τον Ολυμπιακό.
11: Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το Οριανό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναβαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο εκεί.
9: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε το χρέος του στην Ισπανία με 2 σπουδαία διπλά και πλέον περιμένει τη Βαλένθια στην έδρα του, θέλοντας να την σκουπίσει και να εξασφαλίσει την παρουσία του στην τελική φάση της διοργάνωσης στην έδρα του. Οι Πράσινοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Κώστα Σλούκα που την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Χωρίς απουσίες οι Ισπανοί που ταξιδεύουν στην Αθήνα μετά από τις εντάσεις στη Ροτζαρένα, στη μοναδική σειρά που ανέβηκαν μέχρι στιγμής οι Τόνοι. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Αμέσως μετά η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ανοιξιάτικες συνθήκες, ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας θα χυλήσει Τρίτη. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά υπηρετικά, αλλά μόνο σε αυτά της κεντρικής Πελοποννήσου και της Τράκης θα σημειωθούν λίγες τοπικές ζοχές. Το πρωί και το βράδυ θα σχηματιστούν ομίχλες στα υπηρετικά. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά στους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: αμέσως μετά. Η επόμενη μέρα.
1: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
0: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
2: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπροξτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν λες τι ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
0: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Η ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
8: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
9: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: 100 χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
2: Πού πάτε?
3: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου και εδώ και μερικές ώρες ζούμε άλλη μία επιδείνωση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά έχουμε κατάρρευση της εκεχηρίας με τις επιθέσεις των Ιρανών με drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ενώ από το πρωί σήμερα έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτή η επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Κάτι το οποίο είναι πρακτικώς ανέφικτο μέχρι στιγμής. Θα το δείτε αναλυτικά στον χάρτη που έχουμε ετοιμάσει και τον οποίο θα σας παρουσιάσω σε λίγο, καθώς αφενός υπάρχει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός και αφετέρου οι Ιρανοί, με αυτόν ακριβώς το χάρτη που θα σας δείξω σε λίγο, ουσιαστικά εγκλωβίζουν την ναυσιπλοεία στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πρακτικά να κινηθεί τίποτε. Βεβαίως, οι Αμερικανοί είπαν ότι δύο εμπορικά πλοία, κατόρθωσαν να περάσουν από τα στενά, ενώ οι Ιρανοί νωρίτερα είχαν πει ότι επιτέθηκαν και χτύπησαν αμερικανικό πλοίο, κάτι που οι Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το διαψεύδουν. Καθημάς τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά απόψε την μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 που παρουσιάστηκε πριν από λίγο εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Θα δείτε πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που εφόσον όντως αποτυπώνουν μία τάση σε σχετικό βάθος χρόνου μπορεί να δημιουργήσουν και μια σχετική ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό σε ό,τι έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση παραμένει με ένα άνετο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος που είναι το ΠΑΣΟΚ, ενώ προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία τα οποία δρομολογούν εξελίξεις. Θα τα δούμε και όλα αυτά αναλυτικά στην παρουσίαση και στον σχολιασμό που θα έχουμε λίγο αργότερα. Μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως είναι η παραίτηση του Χάρη Καστανίδη.

0: το ιστορικό στέλεχος εκ των ιδρυτικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ και επί πάνω από 20 χρόνια βουλευτής, ήταν ο νεότερος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ την περίοδο που πρωτοεξελέγει, παραιτήθηκε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ με βολές εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι υστερόβουλος, προσβλητικός και αυτή την κίνηση να διακόψει ουσιαστικά τις σχέσεις του με το σημερινό ΠΑΣΟΚ.
1: Χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ.
2: Έχει αυξηθεί πολύ, πολύ. Προς τα πάνω πάει μόνο, κάτω ποτέ. Τη μετακίνηση δεν μπορώ να τη μειώσω γιατί πάω στη δουλειά μου με το αυτοκίνητο. Αλλά τα υπόλοιπα τα αφήνουμε, τα μειώνουμε από παντού.

0: είναι η απολύτως αναγκαία θεσμική συνέχεια του αγώνα του ΠΑΣΟΚ και όλων μας για πλήρη διαλεύκανση ενός πολύ σκοτεινού σκανδάλου που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας.
1: Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση.
2: Πάμε να δούμε το χάρτη των στενών του Ορμούζ που έδωσε νωρίτερα σήμερα η Ιρανική πλευρά. Οι Ιρανοί παρουσιάζουν αυτόν εδώ το χάρτη που βλέπετε. Θα τον δείτε και αναλυτικά στο βίντεο το οποίο θα ακολουθήσει. Εδώ είναι τα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί θεωρούν, σκεφτείτε, δύο νοητές γραμμές, μία εδώ και μία εδώ, και θεωρούν ότι ελέγχουν όλη αυτή την περιοχή. Ότι μέσα σε αυτή την περιοχή δεν μπορεί να περάσει κανένα πλοίο χωρίς την δική τους έγκριση, την δική τους άδεια. Από την έξω πλευρά προφανώς, τον κόλπο του Ομάν και προς τον Ινδικό ωκεανό, υπάρχει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Αυτό το σχέδιο, το σχέδιο Ελευθερία, Project Freedom, όπως το ονομάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμβάνει ουσιαστικά μία προσπάθεια να διευκολύνεται η διέλευση των εμπορικών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων από τα στενά του Ορμούζ, όχι προφανώς με συνοδεία Αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Κάτι τέτοιο θα εξέθεται σε τρομακτικό κίνδυνο οποιοδήποτε αμερικανικό ή άλλο συμμαχικό πλοίο θα βρισκόταν στην περιοχή, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι Ιρανοί από όλη αυτήν την περιοχή του Ιράν, αλλά και από τα νησιά που υπάρχουν μέσα στα στενά του Ορμούζ και στον Περσικό κόλπο, θα μπορούσαν να βάλουν εύκολα εναντίον των πλοίων αυτών. Τι λένε οι Αμερικανοί? Λένε ότι με την αεροναυτική δύναμη που έχουν στην περιοχή, με τα ραντάρ, με τα εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας και με τα αεροσκάφη ουσιαστικά που πετούν, είναι περίπου 100 μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή, μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες για τα σημεία εκείνα από τα οποία, τις διαδρομές δηλαδή που πρέπει να ακολουθήσουν εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια για να περάσουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ. Κάτι τέτοιο είπα ότι είναι πρακτικώς ανέφικτο, γιατί καμία ναυτιλιακή εταιρεία, κανένας καπετάνιος δεν θα διακινδυνεύσει ουσιαστικά να περάσει από μία περιοχή φοβούμενος ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βληθεί από ένα ιρανικό ντρόουν ή έναν ιρανικό πύραυλο. Σε κάθε περίπτωση οι Αμερικανοί κατέθεσαν αυτό το σχέδιο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε.
3: Χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ.
4: Το Ιράν ξεκαθάρισε πως το ναυτικό καθεστώς στη στενοπό δεν έχει αλλάξει και δημοσίευσε χάρτη ελέγχου που δείχνει το ισχύον μπλόκο.
5: Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες τα ακινητοποιούνται δια της βίας.
6: The Iranian state media claims that it's hit a US warship with two missiles after it reportedly ignored warnings about entering the Strait of Hormuz.
4: Το Ιρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι έπληξε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο κοντά στο

0: το λιμάνι Τζάσκ, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλώ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Γεγονός που διέψευσε η Ουάσιγκτον.
1: Αυτό είναι ένα κακό μήνυμα, ένα αρνητικό μήνυμα για το Πασόκ και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεύτερη παρατήρηση. Ο Τσίπρας, όπως είπαμε, έχει αρκετά σημαντική διαφορά, περίπου 4 μονάδων, από όλους τους υπόλοιπους. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, άρα εκ των πραγμάτων έχει αυτό το πλεονέκτημα. Δεν έχει όμως ακόμα κόμμα. Και αυθορμήτως οι πολίτες τον επιλέγουν ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό κατά 10%. Άρα, παρά το γεγονός ότι η διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι 18 μονάδες, φαίνεται, και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα, να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι τάσεις προϊόντος του χρόνου και μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Αλλά φαίνεται ότι δημιουργείται ένα δίπολο ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Επαναλαμβάνω, μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι μακράν και του Αλέξη Τσίπρα. Επόμενες κάρτες. Η διαχρονική εξέλιξη λοιπόν εδώ είναι Κυριάκος Μητσοτάκης 31,4 το Μάρτιο, 28,9 το Μάιο. Χάνει περίπου 2,5 μονάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα σε ένα μήνα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των υποθέσεων, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, το κλίμα με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών. Όλο αυτό του στοιχίζει περίπου 2,5 μονάδες στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας από το πουθενά δεν είχε μετρηθεί στην προηγούμενη μέτρηση, δεν υπήρχαν καν αυθόρμητες απαντήσεις. Εύνης εκτινάσεται στο 10%, Νίκος Ανδρουλάκης είχε 5,8, έχει 5,8, Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε 6,6, πάει στο 5,9. Κυριάκος Βελόπουλος είχε 6,3, πάει στο 6. Και ο κανένας, κρατήστε το και αυτό, χάνει 6 μονάδες, 29,5 με 23,4%. Μπορεί να εικάσει κανείς ότι αυτοί που μετακινήθηκαν από τον κανένα, κατά κύριο λόγο πήγαν στον Αλέξη Τσίπρα και στην Μαρία Καριστιανού. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα? 65,9% καθόλου. Πολύ. 7,7, αρκετά 11,4. Δυνητική δεξαμενή περίπου 19% για το κόμμα Τσίπρα. Ενισχύεται περισσότερο το αρκετά, παραμένει σταθερό το πολύ. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται, το βλέπετε και εδώ, το πολύ ήταν 7, πήγε 7,7%, 0,7 επάνω. Το αρκετά όμως από 7,8 πήγε στο 11,4. Επόμενη κάρτα. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καριστιανού? 57,8% καθόλου. 9% το πολύ, 12,1 το αρκετά. Δυνητική δεξαμενή και εδώ 21%, λίγο μεγαλύτερη από την δυνητική δεξαμενή του κόμματος Τσίπρα. Το λίγο εδώ είναι 15% και αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο από το κόμμα Τσίπρα. Πάμε και στο κόμμα Καριστιανού. Το κόμμα Καριστιανού ήταν 9,2% το Μάρτιο, πήγε 9% το Μάιο, το πολύ. Το αρκετά από 12,1 παρέμεινε ίδιο. Το λίγο από 14,4 πήγε 15, το καθόλου 59,5 πήγε στο 57,8. Επόμενη κάρτα. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Σαμαρά? 76,4% λένε καθόλου. Το πολύ για τον Αντώνη Σαμαρά είναι 3,3%, το αρκετά είναι 5,8%, άρα αθροίζοντας δυνητική δεξαμενή 9,1%. Σαφώς πολύ μικρότερη από αυτή για την κυρία Καριστιανού και για τον Αλέξη Τσίπρα. Υπό κανονικές συνθήκες θα πάλευε για να μπει στη Βουλή. Βλέπουμε, ήταν 3% το Μάρτιο, πήγε 3,3% το πολύ. Ήταν 7% το αρκετά, έπεσε 5,8% το λίγο, το καθόλου. Επίσης τα βλέπετε. Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης, την οποία μείνετε εδώ, θα την αναλύσουμε περαιτέρω με τη Φόφη Γιωτάκη. Θα έχουμε το Χάρη Καστανίδη μαζί μας σε μια μέρα που είναι δική του υπό

0: την έννοια ότι παρήγαγε επικαιρότητα δια της παραιτήσεως και αποχώρησης από το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως αμέσως μετά στο πολιτικό μας τραπέζι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολλούς από εσάς και αναφέρομαι στις νέες ρυθμίσεις για τις εξώσεις εξπρές πλέον σε σχέση με τη νέα διαδικασία διαταγής ίσπραξης ενοικίου. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Αριάδνη Νούκα, την πολύ γνωστή δικηγόρο, εργατολόγο που ασχολείται πολύ με τα θέματα αυτά. Κυρία Νούκα, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Κοτρώση, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου αυτό που μοίρασε η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών, η Πομιδά, που λέει ότι τα 10 βήματα για τη νέα διαδικασία διαταγής ίσπραξης ενοικίου. Και τώρα θέλω να ακούσω εσάς. Τι σημαίνει εξώσεις εξπρές, πού αυτό είναι καλό, εάν είναι καλό κάπου για τους ενοικιαστές, πού ενδεχομένως θεωρείτε ότι υπάρχουν προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, αν ξεκινήσουμε από τους ενοικιαστές, δεν χάνουν κάποια δικαιώματα οι ενοικιαστές. Δηλαδή, αν ένας ενοικιαστής κληθεί να εξωθεί και έχει κάποιους λόγους για τους οποίους δεν πλήρωσε το ενοίκιο, π.χ. βρίσκεται σε μια κατάσταση ανωτέρας βίας ή μια επίγουσας κατάστασης, οτιδήποτε, και γι' αυτό δεν πλήρωσε κάποια από τα ενοίκια, π.χ. μια βαριά ασθένεια, τα δικαιώματά του δεν μειώνονται, ούτε περιορίζονται. Ό,τι δικαιώματα είχε πριν, έχει και τώρα. Δηλαδή, να κάνει μια ανακοπή, να κάνει ασφαλιστικά κτλ. Αυτό που αλλάζει είναι η προστασία στην πραγματικότητα των ιδιοκτητών, που ήταν και αναγκαία κατά την άποψή μου, γιατί δεν μπορεί να ανέχεσαι έναν κακοπληρωτή μισθωτή που είναι υπότροπος, που είναι δίστροπος και δεν πληρώνει τα μισθώματα και εκμεταλλευόταν μέχρι τώρα μια κατάσταση αργοπορίας σχετικής που υπήρχε στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να εκδοθεί μια απόφαση για να εξωθεί. Αυτή είναι η διαφορά. Ο ενοικιαστής δεν επιβαρύνεται και ειδικά ο καλοπληρωτής και καλόπιστος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα έχουν οι κακόπιστοι και ορθώς το έχουν, αν με ρωτάτε. Γιατί δεν μπορεί να έχεις ένα σπίτι εγκλωβισμένο χωρίς να πληρώνεις εκμεταλλευόμενες τις καθυστερήσεις που υπήρχαν μέχρι τώρα στη δικαιοσύνη. Αλλάζει λοιπόν η διαδικασία και πλέον οι διαταγές πληρωμής για τα μισθώματα και οι διαταγές απόδοσης του μισθού, δηλαδή η απόδοση το να πάρει ο ιδιοκτήτης στο σπίτι, αυτό εννοώ, γίνονται πολύ πιο γρήγορες. Πλέον εκδίδονται από δικηγόρους και όχι από δικαστές. Ο δικηγόρος από τη στιγμή που θα πάρει το φάκελο στα χέρια του υποχρεούται μέσα 20 μέρες να έχει εκδώσει την απόφαση. Αποστέλλεται η απόφαση στον μισθωτή και σε 20 μέρες πλέον το ακίνητο θα βρίσκεται στα χέρια του ιδιοκτήτη. Βεβαίως,
0: άρα ουσιαστικά, να το διευκρινίσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να γίνουμε και χρήσιμοι. Εάν λοιπόν εγώ έχω έναν ενοικιαστή που για μεγάλο χρονικό διάστημα μου καθυστερεί, δεν μου πληρώνει, δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, έρχομαι σε εσάς με τον φάκελο τον σχετικό όπως λέτε και εσείς μέσα σε 20 μέρες πρέπει να πιστοποιήσετε ουσιαστικά ότι καλώς πρέπει να εξωθεί ο συγκεκριμένος ενοικιαστής και του κοινοποιείτε του ενοικιαστή αυτή η απόφαση δική σας και εντός 20 ημερών πρέπει να έχει απελευθερώσει το ακίνητο. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν. Θα σας πω. Πρέπει να πάει το φάκελό του στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να πάει σε ένα δικηγορικό γραφείο της επιλογής του. Θα πάει στο ένα δικηγόρο να του
0: ετοιμάσει. Και εκεί θα υπάρχουν οι πιστοποιημένοι δικηγόροι.
1: Μετά, έτσι λοιπόν. Θα πάει στα δικαστήρια, θα καταθέσει το φάκελο δικηγόρος του και το δικαστήριο, η γραμματεία θα του ορίσει έναν δικηγόρο μέσα από τον κατάλογο των πιστοποιημένων συναδέλφων που γίνεται με αλφαβητική σειρά και δεν υπάρχει επιλογή ακριβώς για να προστατευτεί η διαφάνεια. Και ο δικηγόρος αυτός, ο συνάδελφος, ο πιστοποιημένος, θα εκδώσει μέσα σε 20 μέρες το έγγραφο της απόδοσης του μισθού και αυτό το έγγραφο θα το πάρει πάλι ο ιδιοκτήτης, θα το επιδώσει με δικαστικό επιμελητή, θα περάσουν 20 μέρες εφόσον είναι απλήρωτα ενοίκια ή 2 μήνες εάν έχουμε έξωση από ολοκλήρωση της μίσθωσης και μετά θα έχει το ακίνητο στα χέρια του. Βέβαια, να πούμε

0: για κάτι άλλο, ότι όταν υπάρχουν απλήρωτα μισθώματα, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης είναι να στείλει ένα εξώδικο για να πληρωθούν αυτά τα μισθώματα, γιατί μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα μισθώμα ή δύο μισθώματα και να έγινε για πρώτη φορά. Και αν δεν πληρωθούν μέσα σε 30 μέρες, τότε γίνεται η διαδικασία έτσι όπως την αναλύσαμε, κύριε Κοτρότσιο.
1: Κύριε Νούκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά χρήσιμα όλα αυτά. Και βεβαίως είναι ένα επιπλέον εργαλείο εκεί που όντως υπάρχει κακοπληρωτής. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ρεπορτάζ και παρασκήνιο από τη Φόφη Γιωτάκη να δούμε τα της δημοσκόπησης πιο αναλυτικά και σε περίπου 12 λεπτά από τώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Καστανίδης.
2: Επιθυμία για γλυκό έχεις και έμπνευση έχεις. Αλλά τορτίγες Παπαδοπούλου έχεις. Νόστιμες και αφράτες τορτίγες Παπαδοπούλου. Τορτίγες αλλά Παπαδοπούλου έχεις.
3: Τράστορ, η κορυφαία εταιρεία επενδύσεων εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα, συνεχίζει σταθερά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Διαμορφώνουμε τον επενδυτικό χάρτη του ελληνικού real estate. Επενδύουμε στην ποιότητα και στη βιωσιμότητα. Με όραμα και συνέπεια, διαμορφώνουμε το αύριο. Τράστορ, Property Investments, μέλος του Ομίλου Πειραιός.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy & Metals.
2: Σοκολάτα και διατροφή πάνε μαζί. Με τα μπισκότα Digestive Παπαδοπούλου, ολική άλεση και σοκολάτα συνδυάζονται και κάνουν το καλό ακόμα πιο απολαυστικό. Digestive Παπαδοπούλου. Απόλαυσε το καλό κάθε μέρα.
3: Κολλιό τραγιστό 5%. Κολλιό τραγιστό 2%. Κολλιό τραγιστό High Protein. Κολλιό τραγιστό lactose free. Τώρα και κολλιό τραγιστό 0%. Κολλιό. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: μια εμπριστική επίθεση.
1: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Φόφη Γιωτάκη, Φόφη καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Εκτάκτως δεν έχουμε απόψε μαζί μας τον Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Θα έχουμε όμως σε λίγο από τη Θεσσαλονίκη τον πρώην υπουργό, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το Χάρη Καστανίδη. Τώρα, πριν πάμε στα της δημοσκόπησης, mm-hmm. που την έχεις δει και εσύ και θα ζητήσω ένα σχόλιο σου, mm-hmm. Έχουμε εξελίξεις. Πρώτον, το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή.
4: Που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ,
3: ναι,
4: ακριβώς.
3: Την εξεταστική που προωθεί το ΠΑΣΟΚ.
4: Που προωθεί το ΠΑΣΟΚ
3: για τις υποκλοπές.
4: Κατέθεσε σήμερα την πρόταση.
3: Ωραία.
4: Αλλά από ό,τι φαίνεται και εκεί η κυβερνητική πλειοψηφία θα στραφεί προς την απόφαση να χρειαστούν 151 βουλευτές, γιατί είναι θέμα εθνικής ασφαλείας. Άρα, αν ισχύσει κάτι τέτοιο, αντιλαμβανόμαστε ότι ούτε αυτή η πρόταση πρόκειται να προχωρήσει. Έχουμε σήμερα την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα Ανδρουλάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καστανίδης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια κόντρα που ξεκινάει από το 2023. Συνεχίστηκε, είχε σκαλοπάτια, δηλαδή το πρώτο ήταν ότι το 2023 ο υποψήφιος και στην Α Θεσσαλονίκης, αρχηγός του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, στη γενέτειρά του,
3: κράτησε την έδρα,
4: κράτησε την έδρα στην Α Θεσσαλονίκης, όπου το ΠΑΣΟΚ έχει εκλέγει ένα βουλευτή.
3: Αδιαλείπτος και με πολύ ισχυρό αποτύπωμα.
4: Κυβερνητικό και κομματικό
3: από
4: πολιτικό. Από το 1981 είναι στη Βουλή. Μπράβο. Ο κύριος Καστανίδης. Ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου μέχρι το συνέδριο. Σε αυτό το Πολιτικό Συμβούλιο που είχε να συνεδριάσει από τις ευρωεκλογές του 2024, να σου θυμίσω, Σεραφείμ, μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση, όταν το ΠΑΣΟΚ δεν εμφάνισε στις κάλπες το αποτέλεσμα που θα ήθελε. Θυμόμαστε, μετά συνέχισαν οι κόντρες, όπως κατήγγειλε ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης, να μην συμμετάσχει σε πάνελ στην Βόρεια Ελλάδα, σε κομματική εκδήλωση της Βόρειας Ελλάδας.
3: Στις Θεσσαλονίκης.
4: Στη δήλωσή του δεν αναφέρει όνομα, αλλά στην πραγματικότητα αναφέρεται στον Ηρακλή Ιδρούλια, που είναι ο γραμματέας του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Και πρόσφατα στο συνέδριο, αλλά και μετά στο συνέδριο, ελήφθη η απόφαση να μπει πλαφόν, όριο θητιών, 5 θητείες,
3: 20 χρόνια
4: στη Βουλή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι.
3: Πιάνει τον Καστανίδη. Δηλαδή,
4: πιάνει τον Καστανίδη.
3: Δεν μπορεί να εκτεθεί πάλι.
4: Υπήρξε
3: εκλογικά
4: και μία εξαίρεση, γιατί αυτό το μέτρο πιάνει και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος, αν θελήσει να επανέλθει στη Βουλή, δεν θα μπορούσε, εκτός αν υπήρξε, που υπήρξε αυτή η εξαίρεση. Ο κύριος Καστανίδης,
3: δηλαδή,
4: θεωρεί
3: ο
4: ότι η απόφαση.
3: Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
4: Εξαιρέθηκαν οι δύο πρώην προέδροι, μπορούν να είναι κανονικά υποψήφιοι.
3: Βενιζέλος Παπανδρέου μπορεί να είναι.
4: Ακριβώς.
3: Ο Καστανίδης,
4: αν δεν υπήρχε εξαίρεση, δεν θα μπορούσε.
3: Πριν τον Βενιζέλο και πριν τον Γιώργο Παπανδρέου, που είναι ανδρεϊκός και σημητικός, δηλαδή έχει διαγράψει όλη την πορεία, την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, από τα πιο παλιά αλλά ενεργά και δρόντα στελέχη, τον άφησε απ' έξω. Μάλιστα.
4: Και μάλιστα πριν από λίγο, ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Α, αναφέρθηκε σε αυτά που λες, αλλά αναφέρθηκε για να στείλει τα δικά του δηλητηριώδη σχόλια προς τον κύριο Χάρη Καστανίδη, στον οποίο χρέωσε μάλιστα ότι διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου πρόσφατα. Θύμισε ότι τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ότι παραιτήθηκε επί Κώστα Σιμίτη, ότι είναι τέλος πάντων συνεπή σε μια αυτή την ασταθή σχέση με το κόμμα, με το ΠΑΣΟΚ. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε ότι θα μπορούσε να διαφωνήσει για την απόφαση που ελήφθη στο συνέδριο και αφορά στο όριο θητιών, ο κύριος Καστανίδης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν προσήλθε στο συνέδριο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το ρωτήσουμε, γιατί δεν προσήλθε,
3: σε λίγα λεπτά θα τον έχουμε μαζί μας. Τώρα, θες να μου κάνεις ένα γενικό σχόλιο για τη δημοσκόπηση? Δεν είναι αρκετά εντυπωσιακό, νομίζω, mm-hmm.

0: το έβριμα ότι σε αυθόρμητες απαντήσεις μπαίνει σφήνα και πάνω από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς ο Αλέξης Τσίπρας, μακριά από το Μητσοτάκη. Έτσι ο Μητσοτάκης διατηρεί την πολιτική
1: του. Και ο κανένας.
0: Ναι, ο κανένας είναι συνήθις ύποπτος.
1: Είναι συνήθις ύποπτος. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πράγματι, γιατί στην αυθόρμητη απάντηση βλέπουμε να σημειώνει, να καταγράφει ο κύριος Τσίπρας 9,9% δηλαδή. Ποσοστό μεγαλύτερο από τον κύριο Ανδρουλάκη, το σημερινό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που καταγράφει 5,8, όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και λίγο παραπάνω είναι ο κύριος Βελόπουλος με 6%. Αυτό το ποσοστό δείχνει ότι υπάρχει μία δυνάμικη, δεν υπάρχει ρεύμα υπέρ του κύριου Τσίπρα, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει παρελθόν, έχει κυβερνητικό παρελθόν. Αυτό ίσως είναι σταθετικά και γι' αυτό βρίσκεται στο 9,9%. Αλλά νομίζω ότι θα είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι να αρχίσει ο σκληρός ανταγωνισμός των κομμάτων, με την εμφάνιση δηλαδή των δύο νέων παικτών ή των τριών νέων παικτών στο πολιτικό σκηνικό, και αναφέρομαι βεβαίως στο κόμμα Τσίπρα, στο κόμμα Καριστιανού ή και στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Εφόσον
1: νέοι παίκτες από το παρελθόν οι δύο, και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή έχουν μια πολύ σαφή διαδρομή και πρωθυπουργική διαδρομή, και η κυρία Καριστιανού είναι το μόνο νέο πρόσωπο που βλέπουμε καλά στον Γκάλοπ, αν δεν κάνω λάθος, ότι από το Μάρτιο-Απρίλιο διαγράφει μια σταθερή πορεία. Δεν έχει καθοδική πορεία, αρχίζει να σημειώνει καθοδική πορεία, ούτε ανωδική.
0: Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση από το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Και όταν έχουμε τον κύριο Καστανίδη να με... Α, τον έχουμε. Ωραία. Ρωτάω το εξής, Φόφη. Mm-hmm. Τελικά υπήρξε συνεννόηση Ανδρουλάκη, Κωστή Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, όπως επιμένει η κυβέρνηση, ή όχι, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ? Γιατί εδώ η κυβέρνηση από την πλευρά της αποκάλυψε τα πρόσωπα που συνεννοήθηκαν, τις επαφές που είχαν γίνει, το χρονικό διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι... Τι λέει ψέματα η κυβέρνηση?
1: Για παράδειγμα, υπάρχουν αναφορές στον Παναγιώτη Δουδωνή. Έχω την αίσθηση ότι κάποια συνομιλία, κάποια συζήτηση έχει γίνει σε κάθε περίπτωση.
0: Και γιατί δεν την παραδέχεται το ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση και μάλιστα στρέφεται προς την κυβέρνηση με το εξής ερώτημα. Αφού συμφωνήσαμε στο πρόσωπο, στο ένα από τα δύο πρόσωπα, γιατί δεν προχωρήσατε στο να αποκτήσει ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων ηγεσία? Νομίζω ότι έχει αρχίσει να εξελίσσεται ένα σκληρό μπραντεφέρ μεταξύ της κυβερνητικής παράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Σε πολύ υψηλούς τόνους θα γίνεται η αντιπαράθεση εφ' εξής. Και πολλές φορές εμείς που καλούμεθα να παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, θα παραμένουμε με πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το αν πράγματι έχουν γίνει κάποιες συνομιλίες ή όχι.
0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον πρώην Υπουργό, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας και στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές σας. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Τώρα, εγώ θα κάνω μία ερώτηση έτσι περισσότερο για να δρομολογήσω, να μας περιγράψετε γιατί φτάσατε στην απόφαση. Λέτε, παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ, παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ. Ποια διαφορά έχουν αυτά?
2: Τώρα, πήρατε ένα τμήμα της μεγάλης μου δήλωσης, της ανακοίνωσης, όπου λέω ότι δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη. Γιατί έτσι όπως ακριβώς μετεξελίσσεται, το λέω με βαθιά θλίψη, δεν έχει καμία σχέση ο σημερινός μηχανισμός που διοικεί το ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Πριν από λίγο λέγατε, συνομιλώντας οι δυο σας για πιθανές συνεννοήσεις, δεν το ξέρω, με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν βλέπω να υπάρχουν αναφορές στον ιδεολογικό πυρήνα της κρατίας που πάντοτε προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής. Λοιπόν,

0: μπορούσα να κάνω πολλές τέτοιες παρατηρήσεις. Μένω εδώ για να διατυπώσω για άλλη μια φορά το συμπέρασμά μου ότι η ηγετική ομάδα που σήμερα κυβερνά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίσαμε και αγαπήσαμε ως ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά με τι έχει σχέση?
0: Δεν θέλω να κάνω μία ανάλυση στη βάση επιθετικών προσδιορισμών. Δηλαδή, κύριε Κοτρότσο, για να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Είσαστε αρχηγός ενός κόμματος σοσιαλιστής. Κατά δήλωσή σας. Θα επιτρέπατε στενούς σας συνεργάτες από δήμους και περιφέρειες μέχρι επιμελητήρια ανά την χώρα να συνεργάζονται με τη δεξιά?
2: Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
0: Εσείς τι λέτε, κυρία Γιωτάκη? θα ήθελατε να αναφέρω ονόματα, δεν θα το έκανα. Αλλά στενοί συνεργάτες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, σε δήμους, μερικοί από αυτούς είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
2: Συνεργάζονται
0: με τη δεξιά.
2: Νεοκλεγέντα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Ακριβώς. Θα ήσασταν εσείς περήφανος σοσιαλιστής ο οποίος θέλει να διεκδικήσει μια διαφορετική μέρα και θα επιτρέπατε συνεργάτες σας να συνεργάσουν?
1: Ναι, αλλά έχει πει θα σας.
2: Ήταν και απόφαση συνεδρίου.
0: Σύμφωνοι. Τώρα λοιπόν γίνεται χειρότερο το ερώτημα. Όλοι αυτοί που συνεργάζονται σε επιμελητήρια δήμους και περιφέρειες θα είναι κατά το ένα σκέλος που αφορά την αυτοδιοίκηση του επιμελητήρια υποστηρίζοντες τη συνεργασία με τη δεξιά και μετά θα μιλούν στο όνομα του σοσιαλισμού? Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προηγουμένως βγήκε και μίλησε στον κύριο Σρόιτερ
1: στον
0: ΑΛΦΑ και είπε το εξής. Και είπε το εξής. Άλλοι ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση στον Πρωθυπουργό τότε, διότι ενώ η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει να υπάρξουν κανόνες διαφάνειας στη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων με την σύσταση ανεξάρτητης αρχής, σας το λέω μάλιστα και σας το αποκαλύπτω, η πρόταση ήταν να αναλάβει επικεφαλής και μετά από διακομματική συμφωνία η μεγάλη φυσιογνωμία που λεγόταν Αριστόβουλος Μάνεσης, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάναν πίσω και υπέβαλα την παρέτησή μου. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. Στις αρχές του 2012 υπήρξε έγγραφο εσωτερικό του Τόμψεν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λέει λοιπόν ο Τόμψεν ότι αν πάμε σε αυτό το μνημόνιο το δεύτερο που προτείνουμε, η χώρα θα έχει μετά από έναν χρόνο πρόσθετη χρονιά 7,5% ύφεση, σορευτικά 15%, που σημαίνει ότι θα είναι μια χώρα που η οικονομία της θα φαίνεται βομβαρδισμένη σαν να βγήκε από πόλεμο. Και όταν τα λέει αυτά, επικοινωνούμε με τον πρόεδρο τότε του ΠΑΣΟΚ και του λέμε, τον κύριο Παπανδρέου, είναι τρικομματική η κυβέρνηση, Παπαδήμου. Δεν υπάρχει ενιαίο όργανο. Θα πρέπει προπάσης υπογραφής του Δευτέρου Μνημονίου να γίνει συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον. Υπάρχει δέσμευση του τότε πρόεδρου. Και ενώ υπάρχει δέσμευση 9 Φεβρουαρίου, 12 τα μεσάνυχτα υπογράφουν χωρίς καμία εσωτερική συμφωνία, χωρίς καμία εσωτερική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, υπογράφουν το δεύτερο μνημόνιο για το οποίο έλεγε αυτά που σας είπα ο Τόμψεν. Τότε δήλωσε ότι εγώ θα είμαι με τη συνείδησή μου. 31 βουλευτές διαγράφηκαν από το ΠΑΣΟΚ.
2: Το θυμόμαστε.
0: Ποιοι διέσπασαν? Ποιοι διέσπασαν και ποιοι οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο 4,5% με τη συνεργασία τους με τη δεξιά? Την οποία συνεργασία με τη δεξιά, σας υπενθυμίζω ότι η γραμματέας του κόμματος ήταν ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα να καταλάβω κάτι, κύριε Καστανίδη, γιατί είστε

0: καταιγιστικός πραγματικά. Εσείς υπονοείτε ή αφήνω το υπονοείτε. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό παρά τα αντιθέτως λεγόμενα και συνεδριακώς αποφασιστέντα περί μη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει κρυφό σχέδιο, δεύτερη σκέψη, πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Θέλετε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Κοτρότσο, να μείνουμε στη διατύπωση που χρησιμοποιώ στη δήλωσή μου. Ότι θα ήθελε να έχει ελεύθερο το πεδίο στις αποφάσεις του και κυρίως στις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές. Σας παρακαλώ, μείνετε στη διατύπωση. Ο χρόνος είναι αυτός που θα αποδείξει πολλά.
0: Να ρωτήσω. Είναι σαν να το λέτε, αλλά δικό μου το σχόλιο. Σέβομαι απολύτως αυτό που λέτε.
2: Θέλω δύο πράγματα να σας ρωτήσω. Το πρώτο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, πριν από λίγο που αναφερθήκατε κι εσείς στη συνέντευξή του, δήλωσε, υποστήριξε ότι δεν προσήλθατε στο πρόσφατο συνέδριο, όπου και θα μπορούσατε να διαφωνήσετε για το όριο θητείων. Τι συνέβη και δεν ήσασταν στο συνέδριο? Ήσασταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
1: Μάλιστα. Κυρία Γιωτάκη, να προσέλθω σε ένα συνέδριο στο οποίο φάνηκε ότι όλα ήταν προαποφασισμένα μεταξύ διαφόρων ομάδων και μηχανισμών. Φάνηκε αυτό. Δεύτερον, να προσέλθω σε ένα συνέδριο όταν έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες απρεπείς κινήσεις απέναντί μου. Και δεν εννοώ μόνο την απόφαση του 2023 να κρατήσει ο κύριος Ανδρουλάκης την έδρα της Θεσσαλονίκης. Υποθέτω ότι ήταν πολύ καλύτεροι αυτούς που επέτρεψε να παρευρίσκονται μέσα στη Βουλή. Δεν θα μιλήσω για αυτό. Αλλά για το γεγονός ότι γινόταν συνεχώς απρέπειες. Έπαιρναν τηλέφωνο οργανώσεις και έλεγαν μην αποφασίστε να φέρετε τον Καστανίδη ομιλητή. Έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Πήραν δεξιό δήμαρχο και του ζήτησαν να κλείσουν την αίθουσα για να μην την πάρει η τοπική οργάνωση Αμπελοκήπων Μενεμένης. Να προσέλθω στο συνέδριο για ποιο λόγο? Είχα λοιπόν μια συνειδητή επιλογή να αποστώ από κάτι που ήταν μια συνάντηση διευθετήσεων και όταν είχαν προηγηθεί τόσα.
2: Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Κύριε Καστανίδη, δεν εμφανιστήκατε στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την Ιθάκη στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι λένε όμως ότι μπορεί να εμφανιστείτε στα ψηφοδέλτια του κυρίου Τσίπρα. Ότι υπάρχουν κάποιες ανοιχτές γέφυρες μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του Χάρη Καστανίδη. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ξέρετε, αυτό το ακούω περίπου κανέναν χρόνο και περισσότερο που ο κύριος Τσίπρας αναγγέλει με διάφορους τρόπους ότι κάποια στιγμή θα έχει μια πολιτική πρωτοβουλία. Ένα χρόνο το ακούω αυτό. Θα ήθελα λοιπόν, να παρά το γεγονός ότι θα σας έλεγα, κυρία Γιωτάκη, ότι είναι προτιμότερο για λόγους δεοντολογίας να μείνουμε στη δήλωσή μου που είναι μια δήλωση παρέτησης και μάλιστα συναισθηματικά και πολιτικά φορτισμένη. Θα σας έλεγα μην κάνετε σενάρια.
2: Αντιληπτό αυτό. Θέλω δεν κάνω εγώ σαφής. Σενάρια. Απλώς σας...
1: Θέλω να είμαι σαφής. Πίσω από την παρέτησή μου δεν κρύβεται καμία απολύτως κίνηση, επαφή ή συνεννόηση με κόμματα ή πρόσωπα.
0: Ωραία.
1: Τέλος. Κατανοητό. Είναι σαφές αυτό που λέω?
0: Είναι απολύτως σαφές. Εγώ θα κάνω επιπροσθέτως...
1: Δεν υποκρύπτεται δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά επαφή και καμιά επικοινωνία ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να μείνουμε σε αυτό, σας παρακαλώ.
0: Βεβαίως, μένουμε σε αυτό. Ρωτώ απλώς, εάν η σημερινή λοιπόν επιστολή, ανακοίνωση, παρέτηση, αποχώρηση από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως το λέτε, σημαίνει και ότι αποσύρεστε οριστικά από την δρόσα, την ενεργό κοινοβουλευτική πολιτική, ή αν ο Χάρης Καστανίδης με τον Α ή με τον Β τρόπο έχει σκοπό να επιστρέψει στη Βουλή, στις επόμενες εκλογές παραδείγματος χάρη.
1: Κύριε Κοτρότσο, καταρχήν να συμφωνήσουμε ένα πράγμα.
0: Επειδή είναι και κοντά το Άγιον Όρος, λέω κύριε Καστανίδη, γνωριζόμαστε χρόνια, επειδή είναι και κοντά το Άγιον Όρος, μη σας δούμε σε κανένα μοναστήρι ή όχι?
1: Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να...
3: Να πράγματα.
1: Δεν έχουμε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Από το 1981, όταν έκανε την τιμή ο Ανδρέας Παπανδρέου να με προτείνει 25 χρονών παιδί, εκλέγομαι συνέχεια. Δεν με έχει διορίσει ποτέ κανείς. Εκλέγομαι.

0: Είναι η εμπιστοσύνη που μου δείχνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και οι Έλληνες πολίτες και τους ευγνωμονώ, γι' αυτό δεν οφείλω σε κανέναν άλλο τίποτα. Και σε αυτή τη διάρκεια των θητιών μου μέσα στη Βουλή υπήρξαν πολλές φορές που παραιτήθηκα από αξιώματα. Είτε όντας υπουργός υπέβαλα την παραίτησή μου, είτε διαγράφηκα, όπως έλεγα για το 2012, ενώ θα μπορούσα να είμαι ένας συμβιβασμένος βουλευτής που θα έλεγε «Δεν πειράζει, μωρέ, ψηφίστηκε ένα ακόμη μνημόνιο». Λοιπόν, άρα λοιπόν η επιδίωξή μου δεν είναι οπωσδήποτε να είμαι βουλευτής, αλλά έχω πει πριν από λίγες μέρες σε μια συνέντευξή μου ότι δεν θα καθορίσει ο κύριος Ανδρουλάκης την παρουσία μου στην πολιτική ζωή. Θα εξακολουθήσω να είμαι ένα δρόν πολιτικό πρόσωπο. Προφανώς όταν υπάρχουν θέματα για τα οποία νομίζω ότι πρέπει να παρεμβαίνω, θα παρεμβαίνω δημόσια. Θα λέω την άποψή μου, θα προσπαθώ να βοηθώ και τη χώρα μου και την ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Και θα συνεχίσω να δίνω μάχη εδώ που καιρό δίνω, μα πάρα πολύ καιρό δίνω, ότι θα ήθελα μια συνάντηση του συνόλου των προοδευτικών δυνάμεων σε μια συνεννόηση, συνάντηση, επαναλαμβάνω, που μπορεί να δώσει μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα.
1: Τελευταία ερώτηση, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή σήμερα παρουσιάσαμε πριν από λίγο εδώ στο Άξον 24 τη νέα δημοσκόπηση για αυτόν το μήνα, το πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll. Θα σας ζητήσω ένα σχόλιο μόνο για ένα από τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, με αυθόρμητες απαντήσεις, όχι με πρόσωπα που υποδεικνύονται στους συνεντευξιαζόμενους, είναι πρώτος ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με περίπου 29%, ακολουθεί ο κανένας με 23,4% και αυθορμήτως για πρώτη φορά, χωρίς να έχει ιδρύσει κόμμα, είναι με 9,9% ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθούν Βελόπουλος με 6, 5,8 Κωνσταντοπούλου και 5,8 Ανδρουλάκης και 5,1 η κυρία Καριστιανού. Γιατί το λέω αυτό? Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι έκτος στην κατάταξη με δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σας λέει κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη, για το ΠΑΣΟΚ, για οτιδήποτε?
0: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
1: Κύριε Καστανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι είπατε αυτά που έπρεπε να πείτε την ημέρα κιόλας που έπρεπε να τα πείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, Φόφη, νομίζω,
2: είχε πάρα πολλές ειδήσεις,
1: νομίζω ότι είχε πολλές ειδήσεις και είχε και μία συνολική απάντηση σε όσα είπε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Α και στον Αντώνη Σρόιτερ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όσα μας είπε.
2: Και είναι όλα αυτά συμβαίνουν στη φάση της επιχείρησης του ΠΑΣΟΚ να διευρύνει το ακροατήριό του. Με την Επιτροπή Διεύρυνσης, με τις νέες μεταγραφές, τις επιστροφές.
1: Τώρα το ειρωνικό σχόλιο ήταν για τον Νικόλα Φαραντούρη και για άλλους που λέγεται ότι θα μπουν στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με δυνατό πολιτικό τραπέζι για να δούμε μετά της δημοσκόπησης και όλη την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.
3: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
4: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
5: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Πραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
4: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
6: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
7: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
8: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
9: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
10: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
11: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
12: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
13: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν
1: τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: I'm taking down High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: I have a gun. Don't turn around.
10: Come on!
11: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
12: Thank you.
13: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
14: Damages.
15: Goodbye, Patty.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
1: Είμαστε αέρα.
16: Αθλητικό FC.
17: Πιο αέρα δεν γίνεται.
16: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ στο πολιτικό τραπέζι με την δημοσκόπηση την μεγάλη της Opinion Poll σήμερα για το Action 24. Θα ξεκινήσουμε. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Κύριε Κερίδη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
18: Εγώ.
1: Που είστε εδώ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε μια διπλά ενδιαφέρουσα μέρα. Και γιατί έχουμε πολλές πολιτικές εξελίξεις που περιστρέφονται γύρω από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την δημοσκόπηση. Ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
20: Καλησπέρα.
1: Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Τέλειος Φωτόπουλος. Κύριε Φωτόπουλε, καλησπέρα, ευχαριστώ
19: σας
1: και εσάς.
19: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε και να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο. Θα σας παρακαλέσω πολύ για την δημοσκόπηση της Opinion Poll. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί. Παρόλα αυτά, ρωτώ έτσι πιο εστιασμένα, κύριε Κερίδη, ξεκινώντας από εσάς. Υπάρχει μία μεγάλη διαφορά, 17 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου είναι περίπου 14 μονάδες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή η διαφορά. Από την άλλη όμως, θέλω να σας ρωτήσω πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι τα μεγάλα

0: προβλήματα, η ακρίβεια και η οικονομία κατά κύριο λόγο απασχολούν πάρα πολύ δυναμικά και φαίνεται ότι θα είναι καθοριστικά για την ψήφο των εκλογέων. Και το τρίτο, και εδώ στέκομαι τώρα, ότι η πλειοψηφία των πολιτών ζητά εκλογές ή τώρα άμεσα ή το φθινόπωρο. Είναι μειοψηφικό, το βλέπουμε τώρα, είναι μόνο το 39% που λέει εξάντληση της τετραετίας και αθρηστικά είναι πάνω από το 55% που θέλουν ή τώρα άμεσα εκλογές ή το αργότερο το φθινόπωρο.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταστάσεις...
0: Δεν είναι καλό αυτό για μια κυβέρνηση, το λέω, που ποντάρει στην πολιτική σταθερότητα που είναι κεντρικό δίλημά της.
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το πρώτο βασικό σχόλιο, ότι οι δημοσκοπήσεις λίγο πολύ κινούνται στα ίδια δεδομένα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω χρόνια. Δεν αμφισβητείται πουδενή η πολιτική κυριαρχία, πρωτοκαθεδρία θα έλεγα, της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ξεκάθαρη. Και υπό μίαν έννοια οι εκλογές θα γίνουν περισσότερο για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση, δεύτερη τρίτη, παρά για το ποιος θα είναι πρώτος, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και με όλο τον έτσι, ταπεινότητα και σεβασμό, γιατί στο τέλος ο λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει και όχι οι δημοσκοπήσεις, στις εκλογές δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα σε νεκρό πολιτικό χρόνο, χωρίς να έχουν τεθεί ακόμα τα πιεστικά διλήμματα κυβερνησιμότητας, ο κόσμος, να ξέρετε, δεν ασχολείται με τις εκλογές. Δεν τις έχει ακόμα
0: όταν ερωτάτε όμως...
1: Ερωτάτε, αλλά πάλι είναι σε έναν χρόνο...
0: Αν θέλουν να γίνουν τώρα άμεσα ή το φθινόπωρο...
1: Θα έρθω σε αυτό, αλλά θέλω να πω ότι αυτό το 31 είναι μια καλή βάση που μπορεί, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, είναι εφικτό να μας πάει και στην αυτοδυναμία, που είναι η βέλτιστη λύση για το πολιτικό πρόβλημα της πατρίδας μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς η ακρίβεια, και θα σας έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ, διότι βλέπω την ακρίβεια να φουντώνει, όχι να τίθεται σε ύφεση, εξαιτίας των εξελίξεων στον κόλπο. Ήδη τα δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου το Σαββατοκύριακο μιλά για το βαρέλι πετρέλαιο στα 150, ενδεχομένως ακόμα και στα 200 δολάρια, που σημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπει σε ύφεση, με ό,τι αυτό σημαίνει άμεσα στις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας, των τροφίμων, των λιπασμάτων, έτσι δεν είναι, αλλά βέβαια θα έχει επίπτωση και στον τουρισμό και γενικά θα σας έλεγα ότι ακόμα ως πολιτικό σύστημα, και αναφέρομαι κυρίως στην αντιπολίτευση, δεν έχουμε πλήρως αντιληφθεί τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Εγώ ανησυχώ. Πραγματικά σας το λέω ότι ανησυχώ για αυτό που έρχεται από τις διεθνείς εξελίξεις απ' έξω. Ένα πρώτο προειδηπτικό ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος
0: 4,6.
1: Πήγε εύνης, τσίμπησε μια μισή μονάδα σχεδόν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα, προώρες δεν θα τις έλεγα τις εκλογές στο φθινόπωρο, με την έννοια ότι είναι μετά από 7,5 χρόνια, δηλαδή μετά από 3,5 χρόνια του δεύτερου κύκλου, είναι σχεδόν κοντά στην εξάντληση της τετραετίας, αν και ο στόχος, η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης είναι στο την άνοιξη του 27. Δεν μπορούν να γίνουν ακριβώς στο τέλος, διότι έχουμε την ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 27, αλλά νομίζω εκεί κοντά στο Πάσχα.
0: Το προσδιόρισε.
1: Ναι, εκεί κοντά στο Πάσχα. Και όχι μόνο το προσδιόρισε, είναι και αυτός που θα το καθορίσει και θα το αποφασίσει. Είναι ένα προνόμιο που έχει.
0: Λοιπόν, τώρα, κύριε Τσουκαλά, το δικό σας σχόλιο είναι πολύ μακριά, πολύ πίσω το Πασόκ ακόμα, παρά το γεγονός, να λέμε τα πράγματα ολοκληρωμένα, ότι σε σύγκριση με τον Μάρτιο φαίνεται ότι τσιμπάει κάτι πάνω από μία μονάδα στην μέτρηση της Opinion Poll, 1,2 αν θυμάμαι καλά για την ακρίβεια, αυτό το κρατώ, αλλά κρατώ και κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητικό σήμα για σας και αναφέρομαι στο γεγονός ότι στις αυθόρμητες απαντήσεις, επαναλαμβάνω, δεν υποδεικνύονται στους ερωτώμενους πολιτικά πρόσωπα, στις αυθόρμητες απαντήσεις, πολύ μακριά από τον Πρωθυπουργό που είναι στο 29% στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός, είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 10% περίπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι έκτος στη σειρά, βάζω και τον Κανένα μέσα, μετά από Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου και μετά είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Και έκτο ενώ είναι ισοψηφία με τον πέμπτο. Κάποια μεροληψία.
1: Λοιπόν,
0: πέμπτος, κύριε Τσουκαλάτο, αποσύρω
3: και
0: ζητώ ταπεινά συγγνώμη.

0: Λοιπόν. Είναι πέμπτο στη σειρά μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να το πω ολοκληρωμένα. Μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Λοιπόν, και λαμβάνοντας υπόψη και τον κανένα.
2: Πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Πασόκ είναι σε μία άνοδο. Και η Νέα Δημοκρατία είναι σε πτώση. Παράλληλα, δείχνουν το εξής, ότι είναι πια τόσο συγκεκριμένα τα ποιοτικά στοιχεία τους. Ο κόσμος βιάζεται να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το θέλει πια απλά. Βιάζεται. Όπου νομίζω είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένη πια η εκτίμηση ψήφου. Τι εννοώ. Το να παίρνει και να αναγάγει τους αναποφάσεις τους, οι οποίοι έχουν δει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Την να δούμε και την πρόθεση
2: όσον αφορά τα πεπραγμένα της.
0: Μιλάει ο
2: και έρχονται και λένε δεν τη θέλουμε άλλο. Άρα νομίζω είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο.
0: Κοιτάξτε τώρα και στην πρόθεση όμως.
2: Και να βάζουμε.
0: 14 μονάδες.
2: Εγώ δεν είμαι λίγο. Φορά. Προσέξτε, έχουμε δει διάφορα γκάλωπ τελευταίες εβδομάδες.
3: Ναι.
2: Είδαμε την GPO που έδειχνε άλλη. Την GPO δεν έδειχνε. Έδειχνε
3: διαφορά. Πολύ ίδια είναι η εικόνα.
2: Έδειχνε διαφορά 27-15,5.
3: 13 μονάδες.
2: 10,5 μονάδες στην εκτίμηση. Λιγότερο στην πρόθεση.
3: Μα πότε στο παρελθόν υπήρχε double score. Ποτέ σε δημοσκοπήσεις.
2: Αυτό δεν θα το πείτε σε εμένα. Το ότι ξεκινάει μια κεκτημένη ταχύτητα.
3: Από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έχουμε
2: αυτό
3: ποτέ το πρώτο με το δεύτερο κόμμα σε αυτή
2: τη διαφορά. Πώς κατέρευσε η αντιπολίτευση το 23. Υπάρχουν ευθύνες. Συμφωνώ μαζί σας. Mm. Ωραία, στο κομμάτι αυτό.
3: Από τις οποίες όμως εσείς δεν.
2: Εδώ όμως προσέξτε.
3: Τσιμπήσατε.
2: Είπατε κάτι πριν. Είναι η ώρα που θα μπουν τα διλήμματα. Εκείνη η οποία θα κρίνει τα διλήμματα.
3: Και θα γίνει η ανατροπή.
2: Δεν σας αρέσει.
3: Είναι
2: η Νέα Δημοκρατία και αυτή η πολιτική. Ένας πρωθυπουργός γαντζωμένος στην εξουσία που προχωράει από εκτροπή σε εκτροπή. Αυτό που συμβαίνουμε, αυτή που βλέπουμε αυτήν την εικόνα παρακμής. Πρωθυπουργός, εμπόδια στην προακριτική, εμπόδια στην εξεταστική, ντύλια να τον εκβιάζει, να τρώει τον εκβιασμό σε δημόσια θέα. Αυτή η εικόνα παρακμής και ένας πρωθυπουργός που λέει ψέματα συνέχεια. Χθες είπε ψέματα για τα επιτόκια. Και σήμερα τον άδειασε ο κ. Θοδωρικάκος. Αυτή η εικόνα πρωθυπουργού σε αποδρομή που φοβάται, είναι μια εικόνα η οποία στο τέλος θα εκτοξεύσει τον άλλο πόλο. Γιατί ο άλλος πόλος είναι το Πασόκ. Εδώ έχουμε. Ή ένα πρόγραμμα το οποίο λέει. Γιατί δεν έχει θέσεις, προσέξτε να σου πω. Γιατί λένε ο Τσίπρας. Από πού προκύπτει, από ποια δημοσκόπηση.
3: Από
0: τη δημοσκόπηση.
2: Αυτή δείχνει 7,7%.
3: 9,9%.
0: Επιτρέψτε μου λιγάκι.
2: Πιθανότητα ψήφου.
0: Εγώ μιλώ γιατί σας ρώτησα, κύριε
2: Τσίπρα. Όσο και να θέλετε, κύριε Κερίδη.
0: Για την καταλληλότητα.
2: Έχει πιάσει μια αγάπη για τον πρώην Πρωθυπουργό και εσάς και τον κύριο Γεωργιάδη. Εδώ και στον κύριο Μαρινάκη που παλιά έλεγε αδιανόητα πράγματα.
3: Είναι αλήθεια.
2: Και τα δικαστέα για τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Είναι ένα εύκολο αντίπαλο ειδημένο πολλάκι.
2: Συμφωνώ μαζί γι' αυτόν τον λόγο δείχνεται και αυτή τη φοβερή σπουδή.
0: Εσείς δεν
3: φοβόμαστε τον Νίκο
0: Ανδρουλάκη. Μισό λεπτό. Δεν κρύβεστε από τις ερωτήσεις.
2: Ναι, θα
0: ρώτησα
2: απαντήσω.
0: Και θέλω μια απάντηση.
2: Μα θα απαντήσω.
0: Στην καταλληλότητα είναι. Τι μου είπατε, πέμπτος ή έκτος.
2: Αλίμονο.
0: Πέμπτος.
2: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι πέμπτος.
2: Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός. Και 9% μόνο λέει που τον έχει αξιολογήσει σαν πρωθυπουργό. Δηλαδή όταν 91% που τον έχει δει. 92% που τον έχει αξιολογήσει. Λέει ακόμα και σήμερα, αφού έχω δει Μητσοτάκη, έχω δει και τον Τσίπρα. Το 90 λέει όχι Τσίπρας, νομίζω είναι αντιληπτό.
3: Δεν πρέπει λίγο να φύγουμε από αυτόν τον κομματικό.
2: Μπορώ να μιλήσω λιγάκι.
3: Πατριωτισμό. Ο κόσμος δεν μας ακούει όταν λέμε.
2: Να μιλήσω λίγο. Να μιλήσω λίγο.
3: Ναι.
0: Άρα το 5,8 εμείς είμαστε το κόμμα.
2: Είδαμε στην GPO μεγαλύτερο ποσοστό. Προφανώς οι μεθοδολογίες ποικίλουν. Και κάποιες φορές. Γίνονται ενδεχομένως και λάθη. Μπορεί να έχει λάθος η μία, μπορεί να έχει λάθος η άλλη. Στο τέλος θα δούμε. Θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Μην έχουμε βιασύνη. Σε πολύ λίγο καιρό
3: θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι
2: αφήστε
3: το
2: με λίγο να
3: λέμε το αυτονόητο
2: κάτι.
3: Τώρα.
2: Εδώ ο κόσμος τι θα έρθει να αξιολογήσει. Οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, θα έρθουν να πούνε. Ποιο θέλει 50 ώρα, 13 ώρα, 6 ημέρες, ό,τι δεν γίνεται στην Ευρώπη.
3: Ποιο
2: θέλει να γίνουμε Ευρώπη. Αφήστε με, θα απαντήσετε μετά. Ναι. Κρατήστε, σημειώστε τα. Είστε ανυπόμονος, θα τα δείτε. Ποιος θέλει πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και κοροδεύει τους δανειολήπτες, ποιος προτείνει περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Ποιος θέλει μειωμένες συντάξεις, ποιος θέλει νέο ΕΚΑΣ. Ποιος θέλει στο στεγαστικό σπίτι μου δύο που αποτυγχάνει και κοροϊδία, και άκουσε τιμών, ποιος μιλάει για προσφορά νέων κατοικιών. Ο κόσμος θα αξιολογήσει με την τσέπη του. Και βέβαια με το ποιος μπορεί να αποκαταστήσει τους θεσμούς. Εδώ έχουμε μια μάχη. Καλώς ακούς, το βλέπουμε στη Βουλή. Το βλέπουμε προγραμματικά στην αντιπαράθεση. Για όλα τα θέματα συγκρούνται δύο πολιτικές. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αυτές θα συγκρουθούν και στο τέλος. Και ο κόσμος θα επιλέξει ποια από τις δύο θα ακολουθήσει.
0: Ωραία.
2: Αν θέλει πολιτική αλλαγή, Μόνο η ψήφο στον Πασόκ
3: για την Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να κάνω μία παρατήρηση.
2: Να την κάνουμε και να
0: την κάνουμε. Ένα πρώτο
2: να κάνει μία παρατήρηση. Για να, λοιπόν, για να, θέλω να φανεί.
3: Είναι θεσμική συμπεριφορά αυτή του Πασόκ.
0: Άλλο
3: το οποίο
0: άλλο ερώτημα.
3: Από πίσω συμφωνεί στι ανεξάρτητε αρχέ.
2: Πότε συμφώνησε.
3: Μα γι' αυτό ήρθε η
0: συζήτηση. Θα ρωτήσω πολύ.
2: Όχι, αυτό και θα κλείσουμε.
0: Μην απαντάτε, κύριε Τσουκαλά.
2: Δεν μπορεί να μην απαντάτε.
0: Μα θα ρωτήσω εγώ μετά. Το έχω. Να το ρωτήσω. Θέλω ξεχωριστά να το ρωτήσω. Ωραία. Ζήτησε ένα πρώτο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Σεβαστείτε το, σας παρακαλώ.
2: Βαθιά αντιθεσμικό.
0: Κύριε Τσουκαλά.
2: Είναι ενώ μπορεί να πληρωθεί μια θέση, ο πρόεδρος της Βουλής να φεύγει.
0: Κύριε Τσουκαλά,
2: ακούστε, τα γραπτά μένουνε. Μην παλεύετε να έκθεσετε τον κύριο Χατζηδάκη. Μην είστε εκείνος που θα τον κάνουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα.
3: Εντάξει. Θα τα πούμε μετά.
0: Θα σας ρωτήσω πολύ εξειδικευμένα μετά, γιατί κάτι ξεκινήσατε να λέτε. Κύριε Θεογαρόπουλε. Θέλω να μου σχολιάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ,
4: κοιτάξτε,
0: τα ευρήματα και θέλω να μου σχολιάσετε πολύ εξειδικευμένα, σας παρακαλώ πολύ, το γεγονός ότι στις αυθόρμητες απαντήσεις ο Τσίπρας, χωρίς να έχει ιδρύσει ακόμα κόμμα, είναι δεύτερος στην καταλληλότητα μακριά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά με διαφορά από τα υπόλοιπα.
4: Ξεκινάω από το τελευταίο, για να έρθω σε όλη τη δημοσκόπηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και αυτή η μέτρηση δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό που λέμε ενότητα και ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Έρχομαι τώρα στα στοιχεία των μετρήσεων και τα άλλα. Για να πω το εξής. Πρώτον, και εγώ θεωρώ, που δεν τα υποτιμώ καθόλου αυτά που θα πω, είναι στα επίπεδα της πρόθεσης ψήφου. Δηλαδή, ένα κόμμα που κυβερνά το θέμα της αναγωγής.
0: Το 25,5.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Θεωρώ, αυτό θεωρώ σε όλες τις μετρήσεις είναι ότι δεν το υποτιμώ καθόλου και αυτό. Θέλω να είμαι ειλικρινής και θα σας πω συνέχεια. Αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, όλοι οι αντιπαλίστοι που υπάρχουν, τι πάνε
4: σε άλλα κόμματα. Δεν το ξέρω που θα πάνε. Πάντως, θα σας πω ότι κατά κύριο λόγο δεν θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Κατά κύριο λόγο δεν θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές. Αυτό το οποίο λέω επίσης είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτό το ποσοστό, το οποίο είναι χαμηλό για κυβερνητικό κόμμα, αλλά υψηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Αντικειμενικά, ποιο είναι το στοιχείο αυτό, ότι λειτουργεί με όρους παράταξης, ενώ στον χώρο τον προοδευτικό υπάρχει ζήτημα, υπάρχει κατακερματισμός, δεν υπάρχει η απαιτούμενη ενότητα, δεν υπάρχει λειτουργία με όρους παραταξιακούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή την εικόνα. Αυτή την εικόνα που δείχνουν οι μετρήσεις. Λέω πολύ συχνά και θα σας το πω και σε εσάς ότι ο προοδευτικός χώρος δεν πρέπει να πάει με αυτή τη σύνθεση στις εκλογές. Πρέπει να υπάρξει αναδιάταξη, ισχυρή αναδιάταξη, για να μπορέσει να υπάρξει μια νέα αποτύπωση στην εκλογική αναμέτρηση. Όσα λέει το Πασόκ ότι θα κερδίσει, για παράδειγμα, τη Νέα Δημοκρατία μόνο του, αυτό που σεβαστό αποφάσισε στο συνέδριό του. Δεν πρόκειται να συμβεί και αυτό
0: το
4: νομίζω.
0: Το μανιφέστο του Ινστιτούτου.
4: Εκτίμησή μου.
2: Λέει χωρίς εσάς.
4: Εκτίμησή μου, σας λέω. Δεν έχει δημιουργηθεί κόμμα Τσίπρα.
0: Εγώ σας
4: μιλάω.
0: Πολύ ζωηρό σας λέω.
4: Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ζωηρό. Με διορθώνετε για την κατάταξη στην καταλήλωση. Τώρα κάνετε ερωτήσεις στους συνομιλητές.
2: Δεν είχα ερωτήσει τον κύριο Κερίδη εγώ.
4: Επειδή το Πασόκ.
2: Δεν είπατε ότι είναι ζωηρό ο κύριο Κερίδη. Που είναι πάντα ζωηρό.
0: Ο κύριο Κερίδη. Το είπατε μόλις.
4: Θα μου επιτρέψετε. Επειδή το Πασόκ λοιπόν έκανε συνέδριο, θεωρώ ότι είναι ιστορικό λάθος αυτή τη στιγμή η λογική ότι ένας μπορεί να κερδίσει μόνος του. Και η λογική ενός παλιού δικοματισμού και μια εξάλλου σωστά υπόθηκε από τον κύριο Τσουκαλά. Το 2023 κατέρευσαν τα ποσοστά του προοδευτικού χώρου και από αυτό δεν καρπόθηκε το Πασόκ. Ωραία. Το επόμενο χρονικό διάστημα. Σωστά υπόθηκε το μεν, δεν υπόθηκε το δε όμως. Και εγώ λέω γιατί να πει ο πολίτης θα καρπωθεί αυτή τη στιγμή. Άρα χρειάζεται ανασύνθεση. Εγώ δεν θα σας πω μαγικά. Εγώ σας λέω ότι χρειάζεται ανασύνθεση. Ότι αυτή η εικόνα. Αυτή η εικόνα, δυστυχώς, ενώ η Νέα Δημοκρατία.
0: Από ζωηρό σε πολύ ζωηρό.
4: Η Νέα Δημοκρατία. Να έρθω λίγο στα στοιχεία της μέτρησης και αυτής. Ναι. Ο κόσμος τι θέλει, θέλει σταθερότητα. Πάντα θέλει σταθερότητα ο κόσμος. Ταυτόχρονα που θέλει σταθερότητα όμως στις μετρήσεις, άλλες που μετρούν πολιτική αλλαγή θέλει πολιτική αλλαγή. Άλλοι που μετρούν εκλογές θέλει εκλογές. Άρα ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή, εκλογές. Και μέσα από αυτό το γεγονός βλέπει μια νέα σταθερότητα που δεν θα είναι σταθερότητα των σκανδάλων. Δεν θα είναι σταθερότητα της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας. Δεν θα είναι σταθερότητα.
0: Βεβαίως.
4: Βεβαίως. Θεωρώ ότι αυτή η εσχροκέρδεια και η ακρίβεια θα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στις εκλογές. Και πάντοτε οι εκλογές ήταν οικονομικά ακριβή.
0: Πολύ σύντομη απάντηση. Είπατε ότι δεν πρέπει να φτάσουμε με αυτή την εικόνα στις εκλογές. Αυτό είναι μια ευχή που την ακούω.
4: Όχι μόνο ευχή. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για να γίνει πράξη.
0: Ακούστε με, κύριε Θεοχαρόπουλε. Ναι. Ακούστε. Ναι. Είναι μία ευχή καλά. Και επιμένω, δεδομένη στη συνεδριακή απόφαση του Πασόκ, ότι θα πάει αυτόνομο.
4: Δεν είναι μόνο το Πασόκ.
0: Μισό λεπτό. Πάμε λοιπόν στα του χώρου σας. Ρωτώ, ο Τσίπρας εντός του Μαΐου, κατά πάσα πιθανότητα, για να μην πω βεβαιότητα, ανακοινώνει κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα θα φτάσει στις εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο στόχο.

0: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του, ναι, είναι ξεκάθαρος ότι θα πρέπει να γίνει όσο δυνατόν προσπάθεια όχι για αυτόνομες απομονωμένες πορείες, αλλά για όσο δυνατόν μεγαλύτερη σύνθεση. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, όσοι περισσότεροι άλλοι μπορούμε και θέλουμε, πρέπει να εμφανιστούμε.
1: Είπε για όσο το δυνατόν.
0: Αυτό σας λέω, αυτό σας λέω.
1: Δεν είπε για εκλογική συμμαχία.
0: Δεν μίλησα εγώ αυτή τη στιγμή για πολυκομματικές καταστάσεις και
1: όλα αυτά.
0: Μίλησα ότι πρέπει να
1: ούτε μίλησα για να
0: ούτε μίλησα για αναστολές, ούτε μίλησα για τέτοιες κινήσεις.
1: Δεν θα είστε και δεν θα είστε.
0: Προωθητικά γίνονται σε όλο τον κόσμο οι κινήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένας μεγάλος ισχυρός φορέας, προοδευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας επίσης δεν έχει κάνει σήμερα που μιλάμε το κόμμα. Ας αφήσουμε να ξετυλίξει. Επισήμως. Δεν το λέω ότι θα γίνει.
1: Όχι.
0: Δεν είπα ότι θα γίνει. Αλλά ας αφήσουμε να ξετυλίξει. Για μην μιλάμε πριν από ό,τι ξετυλίξει τις δικές του κινήσεις. Εγώ λέω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ως...
1: Κουβαρίστρες Λουξ, τη θυμάστε την παλιά ταινία. Ναι.
0: Κοιτάξτε. Εδώ καθένας δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και αυτή τη στιγμή το θέμα είναι πώς θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός φορέας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, θα μας προσπεράσουν ή απολύτικες ή αντιπολιτικές λογικές.
1: Κύριε Θεοχαρόπουλε, το καταλαβαίνω αυτό ως στόχος. Τον ακούω δύο χρόνια τώρα από το χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Τσίπρας προφανώς έχει ανοίξει το βηματισμό του και πάει μόνος του.
0: Ναι, σας το είπα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Δεν
1: λοιπόν,
0: υπάρχει καμία εμβολία.
1: Άρα θέλω να πω ότι. Εσείς περιμένετε τον Τσίπρα όπως περιμέναν τον Κοντό.
0: Όχι, κανείς δεν πάει μόνος του με αυτή τη λογική που το αναφέρετε. Όλοι νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι η ενότητα και η ανασύνθεση είναι ο στόχος που μπορεί να πετύχει.
2: Το έκανα και εγώ
0: τη λύση, την επίλυση.
1: Όχι, καλά το είπα, αλλά δεν ξέρω πώς ακούστηκε γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Φωτόπουλε, 9,2 η ελληνική λύση. Υψηλό ποσοστό. Υψηλό ποσοστό και φαίνεται να δούμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την εκτίμηση ψήφου. Ξανά, για να δω την διαφορά, ναι, 8,4 η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πλεύση ελευθερίας.
3: 8,2 αν βλέπω καλά.
1: 8,2 έχετε δίκιο. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά είναι τρίτο κόμμα η ελληνική λύση σε αυτό, χωρίς τον Τσίπρα, στην εξίσωση ακόμα. Και την Καριστιανού, έτσι. Φοβάστε ότι το κόμμα Καριστιανού θα απομειώσει το ποσοστό σας, θα σας πάρει ψήφους.
3: Θα ξεκινήσω από το τέλος. Δεν φοβόμαστε κανέναν.
1: Δεν φοβόμαστε κανέναν. Κάτω φοβάστε ως αγωγικό.
3: Ναι, προφανώς δεν είναι προσωπικό. Δεν μπορούμε να φοβηθούμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να φοβηθούμε κάτι το οποίο δεν έχει σχηματοποιηθεί. Δεν μπορούμε να φοβηθούμε κάτι το οποίο δεν έχει αποδείξει καν ότι είναι πολιτικός φορέας. Έτσι. Λέμε για την κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας αναμφισβήτητα είναι ένα μέγεθος μετρήσιμο, αλλά και αυτός έχει τις ουλές του.
1: Τις, και τι οποίες... είναι μετρήσιμο μέγεθος. Το κόμμα Καριστιανού δεν
3: Όχι,
1: θα είναι.
3: Υπάρχει.
1: Μα ούτε
3: ένα κόμμα, για να αρχίσουμε να το σχηματοποιούμε, ένα κόμμα απαρτίζεται από πρόγραμμα, ταυτότητα ναι. και πρόσωπα. Τι από τα τρία έχουμε δει για να πούμε ότι υπάρχει κόμμα Καριστιανού.
1: Πρώτον, το κεντρικό πρόσωπο, που είναι ένα πρόσωπο μεγάλης δημοφιλίας. Δεύτερον, έχουμε δει κάποιες πρώτες θέσεις. Κάποια κεντρικά πρώτα πρόσωπα, αλλά είναι θέμα χρόνου.
3: Κύριε Κατώτσο, η δημοφιλία...
1: Είμαι βέβαιος ότι στην ελληνική λύση και στα άλλα κόμματα έχετε κάνει το σχεδιασμό σας πριν περιμένετε την επίσημη
3: την
1: ιδρυτική διακήρυξη
3: είσαστε,
1: του κόμματος.
3: Είσαστε πολύ εμπειρός, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά Κακώς, ότι η δημοφιλία... Καλώς ή κακώς τώρα
1: δυστυχώς,
3: τα κουβαλάμε.
1: Η εμπειρία
3: η δημοφιλία δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω και στο θέμα της δημοσκόπησης. Εγώ, ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το 25 γίνεται 32. Και το 32 σε μια κυβέρνηση η οποία καλώς ή κακώς κυβερνά 7 χρόνια, με τη φυσιολογική της τώρα και σε μια φάση στην οποία έχει τον ΟΠΕΚΙΠΕ σε συνέχειες. Το πρόβλημα της ακρίβειας με τον πληθωρισμό στο 4,6 και το οποίο και η ίδια η δημοσκόπηση ναι. το αναδεικνύει ως το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να αμφισβητεί ότι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι
1: το
3: η ακρίβεια σε όλες τις μορφές. Έτσι.
1: Ναι, όλες,
3: ενέργεια, όλες. Στέγαση.
1: Συμφωνούμε.
3: Σούπερ μάρκετ,
1: τι σας προκαλεί απορία.
3: Η προκαλία μου απορεί και γι' αυτό δεν μου είχε δοθεί ποτέ καμία σοβαρή απάντηση η οποία να με πείσει το πώς το 25% αν θέλετε σαν μετρήσιμο στοιχείο γίνεται 32. Πώς δηλαδή το 56% των αναποφάσεων ψηφοφόρων κατανέμεται από τη, γιατί πρέπει να διαβάζει λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κατανέμεται, λέει, με βάση την πολιτική συγγένεια. Πού προκύπτει η πολιτική συγγένεια. Εγώ δεν έχω μάθει ακόμα πώς μέτρησαν τα στοιχεία αυτά για να

0: αποάζουνε.
1: Καλά, ας μην μπούμε στη μεθοδολογία. Εγώ,
0: μα η μεθοδολογία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία μετράει στις επιστήμες.
1: Όχι ότι σημαίνει κάτι, επειδή εγώ εξαντλητικά για πολλά χρόνια παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις και συνομιλώ με δημοσκόπους, μου έχουν πει πώς γίνεται. Δεν σημαίνει ότι είναι θέσφατο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευθυσφάλεια. Αλλά μην πούμε στο μεθοδολογικό.
0: Επιτρέψτε μου λοιπόν και μια παρατήρηση και ένα σχόλιο ακόμα. Είναι μια πάρα πολύ βολική δημοσκόπηση. Γιατί? Είναι καταρχήν βολική για την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης είναι βολική για τις δημοσκοπικές. Γιατί ξέρετε, στην κύριε καλύτερη περίπτωση έχουμε ένα σχόλιο.
1: Θα προτιμούσα να μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα σας πω. Γιατί ξεπερνάει λίγο το όριο. Αλλά θα προτιμούσα να μην την κάνουμε. Έχετε κάποιο σχόλιο?
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Καλοπροαίρετα. Εσείς σε μένα.
0: Όχι, όχι. Οι εκλογές θα είναι από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα οι όποιες δημοσκοπικές έχουν το περιθώριο να διορθώσουν σε εισαγωγικά τις προβλέψεις.
1: Πάντοτε να κάνουν έτσι δεν γίνεται, από καταβολής κόσμου και δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, και πάντα διορθώνουν. Θέλω να πω ότι και ο χρόνος είναι λίγο άκερος.
1: Μα, λέτε γιατί τα αυτονόητα, κύριε Φωτόπουλε, τώρα.
0: Καμιά φορά τα αυτονόητα πρέπει να τα λέμε όμως.
1: Συγγνώμη, σας ξεφεύγει κάτι βασικό.
0: Παρακαλώ.
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής. Αποτυπώνουν τις τάσεις της συγκυρίας. Εάν αύριο το πρωί. Γίνει κοσμογονία και ο κόσμος όλος από 850 ευρώ 900 παίρνει 1900, προφανώς θα πάρει 70%.
0: Να απαντήσω όμως και εγώ σε αυτό πάνω. Και κοσμογονία να μην γίνει, περνώντας ο χρόνος.
1: Το κλείσατε το σχόλιο.
0: Το κλείνω τώρα.
1: Εγώ σας ρώτησα για την ελληνική λύση και για την Καριστιανού και με πήγατε στη μεθοδολογία των
0: δημοσκοπήσεων. Όχι, για τις δημοσκοπήσεις νομίζω ότι μιλάγαμε. Για την ελληνική λύση νομίζω
1: αυτό
0: ότι η πορεία μας... Αυτό κατάλαβα.
1: Κύριε Φωτόπουλε, δεν κάναμε μια δημοσκόπηση στο Άξιον, όπως και σε κανένα άλλο κανάλι, για να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
0: Αυτό μιλάμε. Αυτό λογικό.
1: Έχετε να μου πείτε κάτι άλλο για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης?
0: Ότι τις δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε καθημερινά και θα τις δούμε στο τέλος στην κάλπη.
1: Ωραία. Το κρατώ. Λοιπόν. Κύριε...
2: Δεν χρειάζεται να κάνουμε εκπομπή πάντως.
0: Ή να μην κάνουμε δημοσκόπηση.
2: Δεν χρειάζεται εκπομπή για να το πούμε.
1: Κύριε
2: αυτό.
1: Κύριε Φωτόπουλε, γιατί το συνεχίζετε?
2: Ότι οι εκλογές...
1: Είστε ευγενείς εσείς.
0: Νομίζω ξέφυγα, προσέβαλα κανέναν.
1: Μήπως δεν πρέπει να κάνουμε δημοσκοπήσεις, να σας ρωτάμε πρώτα.
0: Όχι, απάντησα σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Σχερίδης, ότι μάλλον δεν θα πρέπει να κάνουμε εκπομπή.
1: Έχετε μια δημοσκόπηση που σας δίνει 9,5% και δεν σας αρέσει. Γιατί?
0: Δεν είπα, κύριε Κωτσούτσο, ότι δεν μας
1: λοιπόν,
0: αρέσει.
1: Εντάξει, ωραία. Εντάξει, το προσπερνώ, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σχόλιο, ναι, επί όσων σας... Να καταλάβω το εξής. Λέει το Πασόκ ότι ουδεμία συνεννόηση ποτέ έγινε για τις ανεξάρτητες αρχές. Ουδεμία, λέει.
3: Τι σημαίνει συνεννόηση? Θέλω να καταλάβω, κύριε Κοντρότσο.
1: Λοιπόν,
3: δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι υπήρξε και μάλιστα φωτογράφησε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
3: Το Σάββατο έλεγε υπήρξε συμφωνία. Σήμερα τι είπε? Συνεννόηση αλλά και συμφωνία. Μόνος του σήμερα ο κύριος Μαρινάκης διέψευσε το Μαρινάκη του Σαββάτου. Αυτό από μόνο του νομίζω τα απαντάει όλα.
1: Λοιπόν, τι λέτε τώρα εδώ?
3: Θέλετε να
1: έκανε πίσω το Πασόκ? Γιατί είπα ότι έκανε πίσω τον λόγο Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, είναι προφανές. Διότι ακριβώς το πλαίσιο αυτής της συνεννόησης άρχισε να το εξηγεί ο κύριος Δοντονής στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και μόλις εξτόμησε τον συμβιβασμό ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα της Βουλής, που είναι απαραίτητος προκειμένου να αποκτήσουν ηγεσία οι ανεξάρτητες αρχές. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος Δοδουνής ότι εμείς είμαστε το Πασόκ, δηλαδή θεσμικό κόμμα, και θέλουμε να έχουν ηγεσία οι ανεξάρτητες αρχές. Ο μόνος τρόπος για να έχουν ηγεσία είναι να συνενέσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετικά χωρίς τις ψήφους των 155. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτό δεν είναι?
1: Ναι,
2: λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν στη διάσκεψη των Προέδρων να ξετυλίγεται το κουβάρι μια συζήτηση που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Εδώ και 5 χρόνια δεν έχουμε νέο πρόεδρο στον συνήγορο του πολίτη, για παράδειγμα. Είναι ο κύριος Ποτάκης με διαρκείς παρατάσεις της θητείας του. Καθόλου άξιος. Αλλά πρέπει να ανανεωθεί ή πρέπει να εκλεγεί καινούριος. Κάτι πρέπει να γίνει, λοιπόν. Και ήρθε το Πασόκ να προτείνει αυτή τη λύση. Με το που τόλμησε να εξτομίσει, άλλωστε γι' αυτό έγινε συνεδρίαση. Δεν υπήρχε αλλιώς λόγος να συνεδριάσει, ούτε να πάρει τον λόγο ο κύριος Δοδουνής και να εξηγήσει. Υπήρξε μια σφοδρότατη αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έγινε το σύστριγγλο, τα είδατε όλα, παραλίγο να χειροδικήσει, αν δεν ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Και εδώ εμφανίζεται η της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσωπεί, δεν εκπροσωπεί 5 βουλευτές μέσα στην Βουλή, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό δεν δείχνει ούτε θεσμικότητα, ούτε σοβαρότητα, ούτε υπευθυνότητα.

0: συμφωνήσει.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Δαδουνής ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Αλλά δεν έχει. Προφανώς αυτά δεν είναι γραπτά, ούτε υπογεγραμμένα. Ούτε μπορούμε να τα.
2: Είστε σίγουρος.
1: Δεν θα υπήρχε νόημα να υπάρχει αυτή η συζήτηση σίγουρος. Διαφορετικά. Διαφορετικά.
0: Τώρα,
1: όταν έρχεται ο Δαδουνής και λέει ότι προτείναμε
2: ότι
1: μια διαδικασία.
2: Δεν διαμηνηθεί με βιογραφικά. Στον κύριο Χατζηδάκη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει παζάρια. Λοιπόν, αν είστε σίγουροι, θα μου το πείτε.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης άρχισε τα παζάρια με την καλή έννοια. Αν είστε σίγουροι. Θα σας το πω 100%. Όταν είπε ο Δαδουνής ότι εμείς είχαμε 60-70 βιογραφικά.
2: Είστε σίγουροι που λέτε.
1: Και καταλήξαμε με ανοιχτή διαδικασία που εμείς προτείναμε σε αυτά τα δύο ονόματα. Ένα για τη μία επιτροπή, ένα για την άλλη. Και έγινε.
0: Τώρα, για να το ρωτάτε, κύριε Τσουκαλά, κάτι άλλο έχετε υπόψη σας. Θα μας το πείτε.
2: Να απαντήσω.
1: Για να τελειώσω. Αυτό είναι το ένα αυτογκολ όπου αποκαλύπτεται η αναξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε ένα πρόβλημα απλό που είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου δεν εκπροσωπεί τίποτα, 5 βουλευτές. Θέλω να πω ότι αν δεν μπορείς να κρατήσεις το λόγο σου και να δώσεις λύση στο υπαρκτό πρόβλημα της δημοκρατίας μας, που δεν έχει ηγεσίες σε ανεξάρτητες αρχές, πιεζόμενος από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, πώς θα κυβερνήσεις και θες και να κυβερνήσεις και να κάνεις τις μεγάλες τομές. Δεύτερο αυτογκολ. Έχουμε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να καταγγέλει την όποια διεύρυνση ως γυρολόγη της πολιτικής. Αναφέρομαι στην κυρία
0: Νάντια Γιαννακοπούλου.
1: Έτσι, Νάντια Γιαννακοπούλου, για τις γνωστές υποθέσεις, παλαιότερα Πελεγρίνη, τώρα Φαραντούρη, αύριο δεν ξέρω ποιος ακόμα. Ακούγονται πολλά, η κυρία Τζάκρη, η κυρία Κασιμάτη. Και αυτό νομίζω ότι δεν βοηθάει στην αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ. Και τρίτον, ο κύριος Καστανίδης, ο οποίος με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, ο οποίος έχει διαγράψει, εγώ ως Θεσσαλονικιός, οφείλω να το πω, έχει διαγράψει μια ιστορία στο ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης, πρώτος βουλευτής επί χρόνια και στις τελευταίες εκλογές, αλλά δεν εκλέχθηκε λόγω του ότι.
2: Πολλά θέματα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε κυρίως το ένα, δεν είναι
1: πολλά θέματα.
0: Το τρίτο θα το ρωτούσα εγώ. Θέλω ένα σχόλιο για την παρέτηση Καστανίδη. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Το πρώτο που είναι σημαντικό.
0: Να ξεκινήσουμε. Γιατί δεν είναι σημαντικό.
2: Όχι, ιδιαίτερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το ΠΑΣΟΚ είχε πει από την αρχή ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ότι πρέπει να γίνει με βιογραφικά αυτή η διαδικασία. Συμφωνούμε με αυτό. Έγινε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, κύριε Κερί, η διαδικασία των βιογραφικών.
1: Άρα μπήκαμε σε μια διαδικασία.
2: Ρωτάω. Έγινε αυτό.
1: Μα έγινε, διότι πάμε, το... λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να λύσει το
2: ξέρετε
1: πρόβλημα.
2: Κάτι, σας ρωτάω.
1: Δεν θέλει
2: το
1: να
2: γίνει διαδικασία με ανοιχτά βιογραφικά είναι παζάρι.
1: Εγώ δεν χρησιμοποίησα την λέξη. Μόνοι σας τη βάζετε στο στόμα σας.
2: Πάμε τώρα. Ερχόμαστε.
1: Και να σας πω και κάτι. Αφήστε. Η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, έχει συμφέρον να είναι ακέφαλες οι αρχές.
2: Συμφωνούμε.
1: Τι αυτοί να ελέγχουν.
2: Μα το απέδειξε.
1: Το να τη στέλνουμε εμείς
2: το απέδειξε.
1: Και να προσπαθούμε.
2: Για την κυρία Σιγκούλ να υπήρχαν 3/5, ακούστε, είναι η πρώτη φορά και πήρε την απόφαση επειδή
1: μαζί
2: δεν πέρναγε. Ποιο το λέει, τι είναι.
1: Τσουκαλά.
2: Αυτό είναι παζάρι,
1: κύριε
0: Κερίδη. Κύριε Κερίδη, μισό λεπτό. Γιατί ξεκίνησε με τον τρόπο που σας ρώτησε.
2: Πάμε.
0: Είναι σαν να έχει άσωστο μανίκι ο κ. Τσουκαλάς.
2: Προσέξτε.
0: Και θα αποδείξει ότι δεν έγινε καμία συμφωνία.
2: Σας ξαναλέω.
1: Και του γιατί είναι η συζήτηση.
2: Σας ξαναλέω.
0: Δεν ξέρω αυτό.
2: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε τον κύριο Κακλαμάνη.
1: Τι, ο κύριος Κακλαμάνης μόνος του ξεκινάει τη συζήτηση.
2: Ρωτήστε τον κύριο Κακλαμάνη.
1: Ο Δονής δεν πήρε το λόγο. Και είπε, εγώ δεν συζητάω.
2: Για ποιο λόγο έγινε την Πέμπτη.
1: Ο εκπρόσωπός σας γιατί πήρε το λόγο. Αφήστε. Και ανέπτυξε όλο το επιχείρημα.
0: Να το ολοκληρώσει λίγο.
2: Θέλω το χρόνο μου, καταλάβατε. Δηλαδή, μην μου πείτε μετά άργησε. Δεν έχω μιλήσει, δεν έχω πάει στα βρω κουβέντα.
0: Κάνετε το γρήγορα όμως.
2: Όχι, δεν το κάνω γρήγορα, θα το κάνω όπως θέλω. Ο κύριος Κερίδης μιλάει 7 λεπτά
0: τώρα,
2: και έχει μιλήσει και δεν τα πάνω.
0: Έχει πιάσει όλους απόψεις.
3: Είναι και το 100%.
0: Να το κάνετε όπως θέλετε, αλλά όχι όσο θέλετε, γιατί είναι.

0: Βάζετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο ότι δεν υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία. Δοδουνή Χατζηδάκη.
1: Βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο.
0: Ότι ο Δοδουνής δεν μίλησε με κανένα.
1: Ότι είχε διαμηνηθεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα παζάρι.
0: Όχι, όχι, μίλησαν.
1: Και σας το λέω.
0: Μίλησαν για ονόματα.
1: Όχι, για ονόματα δεν μίλησαν. Ενημερώθηκαν, ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση. Η Ελληνική Λίζα ενημερώθηκε. Ο Σίζα ενημερώθηκε.
2: Ε? Θα γίνει συζήτηση, βέβαια.
1: Αυτή η ενημέρωση υπήρξε.
0: Ωραία.
1: Και διαμηνήθηκε.
0: Τηλεφώνημα Κωνσταντοπούλου Δοδονή υπήρξε.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Σας λέω. Γιατί όλα τα ξέρετε.
1: Μα δεν, δεν έχω μπορέσει να μιλήσω. Με ανακρίνει ο κύριος Κερίδης. Κάνετε με πει ο κύριος Κερίδης, κύριε Κοντρώσο. Μισό λεπτό. Έχετε μια ευθύνη εδώ όμως.
3: Κύριε Τσουκαλά.
1: Ναι, μπορώ να μιλήσω.
3: Έχω ευθύνη και εσείς έχετε ευθύνη όταν σας ρωτώ να απαντάτε.
1: Μα πάω να
3: τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα μεταθέτετε τις ευθύνες. Συνεχίστε. Συνεχίστε.
1: Ωραία,
3: και εσείς τον ρωτήσατε πριν, κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, γιατί σας βλέπω όλους, όλους έτσι εύκολα να
1: πει.
3: Πριν δεν τον ρωτήσατε 3-4 φορές.
1: Υπήρχε συμφωνία 3/5 στο πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα. Θα μπορούσε να έχει ψηφιστεί, κύριε Κοτρώτσο. Θα μπορούσε να έχει ψηφιστεί. Δεν λέει πουθενά ο κανονισμός ότι πρέπει να ψηφιστούν όλες μαζί. Είναι βουλευτής ο κ. Φωτόπουλος. Λέει πουθενά ότι πρέπει όλες μαζί να ψηφιστούν ο κανονισμός.
3: Εσείς λέτε ότι δεν υπήρξε.
1: Το λέει.
3: Okay.
1: Για τον Καρόπουλο θα κάνει βουλευτής. Το λέει.
2: Δεν το λέει.
1: Άρα θα μπορούσε λοιπόν
2: θα
1: για την θέση για να... όπου υπήρχε πλειοψηφία να ψηφιστεί. Ποιο το απέσυρε, ο κ. Κακλαμάνη. Τι είχε διαμηνηθεί στον κ. Κακλαμάνη και σε οποιοδήποτε άλλο, ότι δεν θα μπούμε σε κανένα παζάρι και ότι ο καθένας θα προτείνει αυτούς που θέλει. Αν υπάρχει συμφωνία, άγχος έχετε εσείς. Λοιπόν, προσέξτε. Θα σας έλεγα και κάτι ακόμα. Προσέξτε,
0: εσείς δεν έχετε
1: εκθέτετε,
0: άγχος να βρεθούν επικεφαλής.
3: Εκθέτετε, αφήστε το.
1: Μα εσείς δεν είχατε,
3: καλό.
1: Ενώ μπορούσε να βρεθεί η κυρία Συγκούνα, εσείς τελικά ενώ συμφωνούσατε,
3: και
1: δεν την ψηφίσατε. Σε μένα λέτε και άγχος.
2: Λοιπόν, να μιλήσουμε. Προσέξτε.
3: Ναι, κύριε Θεοχαρόπουλε, βλέπετε ότι προσπαθώ να κάνω.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία πήρε την ευθύνη, ενώ υπάρχει πλειοψηφία, να μην πληρωθεί μια θέση. Τι είχε από το Πασόκ διαμηνηθεί.
3: Και ότι δεν κάνετε παζάρια, το είπατε.
1: Πλήρη, ότι δεν κάνουμε παζάρια.
0: Ωραία. Μα πρέπει να γίνει παζάρι για να βγει κάτι.
1: Αυτό λέει ο κύριος Κερίδης, είναι θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι θέλει να γίνει
0: πρέπει
1: παζάρι.
0: Να υπάρξει διαπραγμάτευση μεταξύ των
1: πολιτών. Ότι δεν είναι θέμα παζαριού,
3: ωραία.
1: Ούτε θέμα διαπραγμάτευση.
0: Είναι
1: θέμα
0: συμφωνία. Αν δεν συμφωνήσουν τα κόμματα, δεν μπορεί να υπάρξει.
3: Γιατί θα με διευκολύνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ διευκολύνομαι. Δεν μπορώ μόνο να διευκολύνω.
3: Έχω 10 λεπτά και πρέπει να τα διαχειριστώ.
0: Δηλαδή οι 40 βουλευτές του Πασόκ
3: έχετε διακόψει 5 φορές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε ρωτήσει τον
1: ποιον διέκοψα.
3: Εσείς, ποιον εσείς διέκοψα. Το κάνατε.
1: Ποιον.
3: Στον κύριο Κερίδη βάζετε ερωτήσεις.
1: Τον διέκοψα.
3: Πάμε να το ολοκληρώσουμε. Ολοκληρώστε το. Είστε τόσο δεινός στο λόγο.
1: Το ζήτημα της διεύρυνσης. Έχω κουραστεί. Όποιος πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται ως Τσόρτσιλ, ενώ όποιος πηγαίνει στο Πασόκ να υπάρχει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρων.
3: Ωραία,
1: είναι πολύ καθαρό.
3: Απάντηση.
1: Εμείς θα κάνουμε διεύρυνση με σοβαρούς ανθρώπους. Και θα προχωρήσουμε σε αυτό, όσο και να σε ενοχλεί, κύριε Κερίδη, θα το ξέρετε.
0: Ωραία. Δεν είναι σοβαρό.
1: Ναι. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και το έχει κρίνει
3: ήδη. Δώστε μου μια ολοκληρωμένη απάντηση για την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου
1: Ανδρουλάκη. Δεν πρόκειται να μπω σε καμία αντιδικία με τον κύριο Καστανίδη. Είναι προφανώς μια προσωπική του απόφαση με προσωπικά κριτήρια και όχι πολιτικά. Αυτό φαίνεται και από τη συγκυρία που επιλέγει και από αυτά που λέει. Δεν πρόκειται να αντιδικήσω. Σέβομαι απόλυτα τη διαδρομή του.
3: Αυτή είναι η απάντησή σας. Ωραία. Κύριε Θεοχαρόπουλε.
2: Κοιτάξτε, σχέση με τις ανεξάρτητες αρχές θέλω να πω το εξής ως θέση αρχής. Εγώ δεν
0: πολιτικά
2: ξέρω.
0: Πολιτικά επιχείρηματα. Εγώ
2: δεν ξέρω. Κύριε Κερίδη, επιτρέψτε μου. Εγώ δεν ξέρω και δεν μπαίνω σε καμία ούτε δίκη προθέσεων ούτε τι έγινε. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζω να συνοήθηκαν με οποιονδήποτε οτιδήποτε. Εγώ μπαίνω στο θέμα επί της αρχής. Και έχω μία άποψη σε αυτό. Το Πασόκ, κατά την άποψή μου, έκανε λάθος για το γεγονός ότι πήγε να συνεννοηθεί, ενώ επισήμως, δεν εννοώ ανεπισήμως, με τη Νέα Δημοκρατία στον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε αρχές που σχετίζονται ακριβώς με το κράτος δικαίου, το οποίο το καταγγέλουμε και εμείς και το Πασόκ από το πρωί ως το βράδυ, από τις υποκλοπές μέχρι σε οτιδήποτε για την υπονόμευσή του για θέματα δημοκρατίας αυτή τη στιγμή στη χώρα, και ότι πήγε να μπει σε μια διαδικασία συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία σε δύο αρχές.
0: Και εσείς προτιμάτε
2: και μάλιστα, ξαναλέω, στον τελευταίο χρόνο. Στον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησής σας.
0: Στον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησής σας.
2: ελευθερία σας. Εγώ θέλω να γίνουν εκλογές και με ενωπή τη λαϊκή εντολή να καθοριστούν και ανεξάρτητες αρχές με βάση τα 3/5. Αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και αφού η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά τα οποία πράττει. Ξέρω, είναι μια διαφορετική θέση. Το είπα εξ αρχής. Είναι μια διαφορετική θέση.
0: Πάντως και τον πρώτο χρόνο μετά τις εκλογές του 23 δεν συνεννούσατε.
2: Από εκεί και μετά.
0: Ούτε το 23 συνεννούσατε, ούτε το 24 ή το 25. Άρα είναι προσχηματικό αυτό που λέτε για τον τελευταίο χρόνο.
2: Αφήστε, κάθε φορά εξαρτάται με το τι έρχεται τότε. Δεν ήταν έτσι. Τον πρώτο και το δεύτερο.

0: Χρόνο εξαρτάται με το τι φέρνατε. Δεν έχει σχέση. Τώρα λέω ακόμα και την πρόταση του Πασόκ να φέρνατε. Δεν ξέρω αν το κάνατε ή όχι, τι φέρατε.
1: Το
0: λέω, δεν έπρεπε στον τελευταίο χρόνο τη διακυβέρνηση να συνενέσει. Πήγε το Πασόκ και έκανε το εξής λάθος. Να συνενέσει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το 28.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω.
2: Τότε, κύριε, πήγε
0: να συνενέσει με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πώς θα
0: έκανε ένα κομβικό λάθος σε θέμα. Δεν μπορεί να καταγγέλει. Δεν μπορεί να καταγγέλει. Για το κράτος δικαίου. Να καταγγέλει ότι υπονομεύουν τους ανεξάρτητους.
1: Στο τέλος της
0: ιστορίας. Κύριε Κερίδη, εγώ δεν σας διάκοψα καθόλου.
1: Το 18.
0: Να υπονομεύουν τις ανεξάρτητες αρχές. Τους κατηγορούμε όλη μέρα. Και εμείς και το Πασόκ. Υπονομεύουν τις ανεξάρτητες αρχές. Τους υπονομεύουν τις ανεξάρτητες αρχές.
2: Λέτε...
0: Και μετά εξέθεσε μάλιστα η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ, γιατί πράγματι θα μπορούσε να εκλεγεί λοιπόν. Ο ένας από τους δύο και σταμάτησε τη διαδικασία.
2: Λοιπόν, κύριε Κερίδη, κύριε Θεοχαρόπουλε, ρωτώ το εξής και τελειώνουμε. Πάω στον κύριο Φωτόπουλο.
3: Πώς προκύπτει συνεννόηση Πασόκ με Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Επειδή το υιοθετείτε.
0: Όχι, δεν υιοθετείτε. Εγώ δεν ξέρω κάτω από το τραπέζι, δεν λέω τίποτα. Λέω ότι συμφωνήσατε. Όχι συνεννόηση. Συμφωνήσατε στη διαδικασία για το ένα πρόσωπο. Δεν λέω ότι υπήρχε. Δεν γνωρίζω. Είπα δεν μπαίνω σε καμία δίκη.
4: Για ποιο λόγο με πέφτει λόγο.
0: Κύριε Τσουκαλά. Λέω ότι δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αν συνεννοηθήκατε ή δεν συνεννοηθήκατε. Δεν μπαίνω καθόλου.
2: Κύριε Φωτόπουλε, η ελληνική λύση τι λέει. Για το θέμα αυτό, δηλαδή πρέπει να μην υπάρξει καμία συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι και το θέμα των υποκλοπών που εκκρεμεί και όλα αυτά, τα θέματα του κράτους δικαίου στις ανεξάρτητες αρχές.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας δώσω μια είδηση.
2: Και το λέω, θα μου δώσω την... Ψοφάω για ειδήσεις. Λοιπόν, θα σας πω, προσθέτω το εξής. Θυμίζω ότι παλαιότερα... Και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ
1: μας
2: έχει κατηγορήσει εσάς ότι παρασκηνιακά στο θέμα της ΑΔΕ τότε τα είχατε βρει με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Πώς προκύπτει το παρασκηνιακά, δηλαδή.
2: Έτσι σας έχουν κατηγορήσει.
0: Ψηφίσατε μαζί. Να πούμε το αντικειμενικό. Ότι... Να μην ασχολούμαστε.
2: Άλλο το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά το λέω ότι ψηφίσαν μαζί αυτό.
2: Ναι, ότι είχε προηγηθεί και καταλήξατε.
5: Μας κατηγόρησε η αντιπολίτευση.
2: Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι λέτε τώρα εσείς.
5: Για αυτό το οποίο πήγε να γίνει τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, εμείς δεν μιλήσαμε με κανέναν.
2: Ωραίο ήταν αυτό.
5: Έτσι. Με κανέναν 100% σας διαβεβαιώνω. Δεν έχουμε αποδείξεις να πούμε έτσι. Ό,τι και να συζητάμε τώρα, ο κύριος. Τσουκαλάς προφανώς έχει την άποψή του.
2: Και λέει ότι ο άλλος λέει ψέματα.
5: Προφανώς και εμείς είμαστε στη μέση και ακούμε και τους δύο. Εδώ τίθεται δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι προφανώς χωρίς συμφωνίες δεν πας πουθενά. Αλλά αυτές τις συμφωνίες δεν τις έκανε η Νέα Δημοκρατία ούτε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι η ψήφιση των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών προφανώς θα πρέπει να έχει τα 3/5 για να προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες θα εκδίδουν αποφάσεις και πιθανόν στο μέλλον να βγουν άκυρες. Αυτό θα πρέπει να το δει γενικά το πολιτικό σύστημα. Αν ρωτάτε εμάς, το γεγονός ότι από 5 ανεξάρτητες αρχές που έχει το Σύνταγμα έχουμε φτάσει να έχουμε 35-37, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε καταγγείλει και. Δεν έχουμε πάρει μια σοβαρή απάντηση. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να έχουμε 35-37 ανεξάρτητες αρχές, δεν μας έχει απαντήσει κανένας μέχρι στιγμής. Είναι μια ευκολία, αν θέλετε.
1: Στην ολόκληρη βιβλιογραφία υπάρχει 100 τόμοι για το ρόλο των ανεξάρτητων αρχών. Τα διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο. Εσείς δεν τα έχετε διαβάσει.
5: Δεν τα έχουμε διαβάσει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όμως και εσείς ότι οι ανεξάρτητες αρχές είναι μια πάρα πολύ βολική λύση στους υπουργούς. Να μεταφέρουν ευθύνες τις οποίες έχουν. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος να βάζεις ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου. Με μισθούς τους οποίους δεν θα τους έβλεπε ποτέ κάποιος δημόσιος υπάλληλος στις ανεξάρτητες αρχές. Γι' αυτό δεν νομίζω
1: αυτό
5: ότι.
1: Είναι,
5: γι' αυτό δεν νομίζω. Ούτε γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί βάζετε λέξεις στο στόμα μου τις οποίες δεν τις είπα ποτέ.
1: Τι εννοείται, να παίρνουν μισθούς. Αυτό δεν λέτε.
5: Να παίρνουν μισθούς πολύ μεγαλύτερους. Εγώ δεν μίλησα για πολιτισμό.
1: Ωραία, να παίρνουν. Κοιτάξτε, όταν θα λαϊκίζετε κανονικά.
5: Όχι, εσείς λαϊκίζετε.
1: Δεν θα κρύβεστε
5: εσείς
1: μετά.
5: Λαϊκίζετε,
1: θα πετάτε τη σπόντα και μετά θα λέτε δεν το είπα. Αυτά είναι του Βελόπουλου.
5: Εσείς γιατί αρπαχτήκατε.
1: Γιατί δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο γίνονται οι ανεξάρτητες αρχές.
5: Το γεγονός δηλαδή
1: ότι ένας Φιλανδία.
5: Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος παίρνει 6 και 7 και 8.000 δηλαδή είναι normal. Είναι normal στην Ελλάδα.
1: Δεν σας είπα εγώ. Πλουτίζει.
5: Είναι normal στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι normal να το κατηγορείτε και μετά να το παίρνετε πίσω. Αυτή η ασυνέπεια και η διγλωσία, εμένα προσωπικά,
5: όταν πανηγυρίζουμε,
1: με τρελαίνει. Πείτε το,
5: όταν πανηγυρίζουμε για τα 920 ευρώ, είναι ντροπή να δίνουμε εμείς τους 6.
1: Ακριβώς. Πάντως
0: το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι...
1: Κύριε
0: Κερίδη.
5: Κύριε Κερίδη.
1: Γιατί λέτε κάτι και μετά το παίρνετε πίσω.
5: Εγώ είμαι πάρα πολύ σαφής αυτό το οποίο είπα.
1: Τι.
5: Είπα ότι είναι ντροπή. Σε μια κοινωνία η οποία έχει περάσει μια 15ετή κρίση, να δίνεις μισθούς 6 και 7 και 8.000.
1: Αυτό που παίρνετε εσείς.
5: Φυσικά.
1: Άμπρα.
5: Φυσικά.
1: Καταγγέλλετε τον εαυτό σας.
5: Φυσικά.
1: Άμπρα. Πρώτα από εσάς να ξεκινήσει.
5: Βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Να μειώσουμε τους μισθούς των βουλευτών, αν θέλετε.
1: Ωραία.
5: Αύριο το πρωί.
1: Για να γίνει. Αυτό είναι ο λαϊκισμός.
5: Αυτό είναι λαϊκισμός.
1: Ορισμός
5: εγώ το δέχομαι
1: για να
5: εγώ το δέχομαι για τον εαυτό μου.
1: Όχι, στο μισθωτό των 900
5: ευρώ. Κάνετε λάθος.
1: Αφού το δέχεστε, γιατί πάτε να τα δώσετε.
5: Γιατί αυτό είναι λαϊκισμός που λέτε.
1: Όχι, αφού θέλετε εσείς από μόνο σας, ελάτε και δώστε τα. Όχι να έρχεστε στην τηλεόραση να μας καταγγέλλετε, να τα κρατάτε.
5: Όχι.
1: Και λαϊκιστής και υποκριτής.
5: Και το τι κάνω εγώ με το μισθό του βουλευτή, αφήστε να το ξέρω εγώ καλύτερα από εσάς.
1: Γιατί εγώ θέλω να μάθω τι το κάνετε. Αν το γλεντάτε.
5: Αυτό δεν μου είπατε τώρα.
1: Όχι. Σας είπα ότι ξεκινήσετε από τον εαυτό σας.
5: Έχω ξεκινήσει από τον εαυτό μου.
0: Το πρόβλημα της ανεξάρτητης αρχής είναι η υπονόμευση των εξάρτητων αρχών και όχι.
1: Έτσι υπονομεύονται. Και αντί να καταλάβει.
0: Και από εσάς υπονομεύεται. Υπονομεύονται αποφάσεις ανεξάρτητων αρμών.
1: Δικαστές. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Οι δικαστές παίρνουν μισθούς πολύ υψηλούς. Οι ανεξάρτητες αρχές επίσης για τα δεδομένα των 900 ευρώ.
0: Το θέμα είναι χαμηλή μισθή σε άλλες άλλες.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι το πρόβλημα.
1: Το θέμα αυτό είναι, με τις ανεξάρτητες αρχές.
5: Ξεκινάμε από πάνω.
0: Όχι, όχι.
1: Ξεκινάμε
0: σας λέω το πρόβλημα ότι υπονομεύει η κυβέρνηση με τη λειτουργία της. Να σας δώσω παράδειγμα. Αυτό
1: τώρα
0: το πρόβλημα.
1: Μιλάμε για τον κύριο Φωτόν.
0: Δεν συμφωνώ εγώ. Σας λέω το πρόβλημα είναι η υπονόμευση των λειτουργίας. Μισή
3: ώρα και οι υπόλοιποι από 5 λεπτά.
1: Έτσι είναι η κυβέρνηση, τώρα, κύριε Τσουκαρά. Τι να κάνουμε.
2: Μιλάτε
1: οι 155 βουλευτές
2: λοιπόν,
1: απέναντι
2: επειδή,
1: στους 40 και στους 5.
2: Παρόντος του κυρίου Τσουκαλά, σας παρακαλώ πάρα πολύ,
1: αυτό.
2: Κύριε Αργυρέ.
1: Φτάσαμε η ζωή Κωνσταντοπούλου να μιλάει περισσότερο.
2: Έχουμε φτάσει. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Κερίδης και οι άλλοι.
1: Έχουμε
2: ο Θεοχαρόπουλος και ο Φωτόπουλος, ο κύριος Θεοχαρόπουλος και ο κύριος Φωτόπουλος είναι αδικημένοι. Ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Κερίδης δεν είναι. Και εγώ λέω καλώς. Είναι κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν.
3: Εγώ μπει την είδαν όλοι.
1: Είναι 8 κόμματα στη Βουλή.
3: Δεν ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Κοντρότσο. Το ξέρετε.
1: Και η κυβέρνηση μιλάει
3: έχει
1: το 1-8.
3: Ο κύριος Κερίδης τρεις φορές παραπάνω από εμένα.
0: Να μην αλλάξουμε τις ώρες του debate φέτος.
2: Θα το δούμε.
0: Τα κόμματα έχουν ίσο χρόνο.
2: Και εσείς μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον.
3: Εγώ...
2: Κύριε Τσουκαλά, δέχομαι μετά από 20 χρόνια που γνωριζόμαστε και όσες φορές έχετε έρθει στην εκπομπή, δέχομαι τη μομφή. Ότι ήμουν μεροληπτικός απέναντί σας. Αυτό υπονοείται. Αυτό υπονοείται. Αυτό υπονοείται.
3: Μπορεί να μην είχατε πρόθεση, αλλά συνέβη αυτό.
2: Το δέχομαι. Το δέχομαι. Σας τιμώ και σας σέβομαι και γνωριζόμαστε
3: χρόνια.
2: Το ακούσαμε και αυτό. Το ακούσαμε και αυτό.
3: Εγώ νομίζω ότι όποιος
2: το ακούσαμε και αυτό. Δεν πειράζει.
3: Μας διέκοπτε
2: όλους. Το ακούσαμε και αυτό. Και εσείς πολλές φορές το κάνατε. Θέλετε ένα λεπτό για να κλείσετε.
3: Τι, να πω τι. Πείτε μου, τι θέλετε να σας πω.
2: Τι να σας πω τώρα
3: εγώ. Στον αέρα έκθεση ιδεών, να έρθω να πω.
2: Μα εδώ υπόθηκαν διάφορα.
3: Ερώτηση,
2: ωραία, πρόκειο, το σχόλιο.
1: Επειδή
2: άλλες φορές δεν θέλετε ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις μου δεν τις απαντάτε και λέτε αυτό που θέλετε.
0: Να πάρω εγώ ένα λεπτό. Να πάρω το ένα λεπτό. Και μια που είμαι αδικημένος, όπως είπατε. Να πάρω το ένα λεπτό.
2: Δεν θέλω βοήθεια κοινού. Τα καταφέρνω και μόνος.
0: Δεν είναι για το κοινό.
2: Πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Είναι για να πάρω το λεπτό που δικαιούμε.
2: Ρωτώ, δεν έχουμε.
3: Σας το παραγωγώ, κύριε Θεοχαρόπουλε.
2: Το φάγατε, το φάγατε.
0: Με αυτού
2: του είδους τους διαπληκτισμούς.
3: Λοιπόν, θα σας πω το κάτι.
2: Λοιπόν, αλλά δεν θα δέχομαι και τις μομφές, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πείτε
3: έχετε
2: μου,
3: δικαίωμα να διαφωνήσετε με τη μομφή. Δεν ήταν μομφή για μεροληψία, ήταν μομφή ότι έτσι
2: πείτε μου, κύριε Τσουκαλά, πείτε μου, κύριε Τσουκαλά, πείτε μου. Είπατε ότι κάτι θέλετε να πείτε.
3: Τα σημαντικά ζητήματα αυτή τη στιγμή που συγκρούονται τα δύο κόμματα είναι τα ζητήματα της εργασίας του ιδιωτικού χρέους. Είδαμε χθες έναν πρωθυπουργό ο οποίος βγήκε και είπε ότι φέρνει λύση και μετά το παρουσίασε σαν δική του πρωτοβουλία για το θέμα των επιτοκίων και του ανωτάτου ορίου επιβολής πλαφών. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος και τι λέει, δεν θα έχει αναδρομική ίσχυ, θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα ότι κανένας ενεργός δανειολήπτης ο οποίος έχει καταναλωτικό δάνειο και έχει φάει πανωτόκια, δεν θα αλλάξει κάτι για αυτόν. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι δεν είναι πρωτοβουλία κυβερνητική, αλλά ότι είναι πράγματι η ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας που έπρεπε να έχει ενσωματωθεί από τον προηγούμενο Νοέμβρη, δεν την εφάρμοσε και αν δεν την εφάρμοσε έως τον Νοέμβριο του 26, θα είχαμε και ποινή.
4: αυτή η κυβέρνηση, η οποία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
2: Κρίμα που,
4: και προσπαθεί να μην πει την
2: αλήθεια. Κρίμα που χάσατε τόσο χρόνο πριν σε πράγματα. Αλλά
4: δεν
2: θα μπορούσε να το βάλετε αυτό.
4: Αν αλλά δεν ήταν ο κ. Κερίδης να με
2: 30 δευτερόλεπτα.
0: 30.
2: Αχ, κύριε Τσουκαλά.
0: Ο κόσμος έχει τεράστια προβλήματα που μας βλέπει στην καθημερινότητά του. Το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του κόσμου είναι η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια. Είτε πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, είτε πηγαίνει στο βενζινάδικο, είτε πηγαίνει ούτε το ενίκιο του, είτε τη σχέση του με τις τράπεζες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή και τα νοικοκυριά. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διωγγωθεί τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των διεθνών εξελίξεων. Ήταν έντονο το θέμα. Ήμασταν στις δύο χειρότερες χώρες στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Έρχεται ο πόλεμος να καθίσει και να κουμπώσει πάνω σε μια χώρα που έχει τα χειρότερα νούμερα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και με την καθημερινότητα. Μάλιστα. Και αντί η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες που θα λύσουν τα προβλήματα αυτά, όπως για παράδειγμα η μείωση των έμεσων φόρων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και στα βασικά είδη διατροφής για να ανασάνει η οικονομία, λέω δύο παραδείγματα πολύ βασικά, δεν παίρνει μέτρα και δεν αντιμετωπίζει στην πηγή το πρόβλημα.
1: Ούτε
0: τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Λέω, λοιπόν,
0: τι σχέση έχει με την τιμή του πετρελαίου?
1: Είναι απολύτως απαραίτητο να κρατήσουμε το επιτόκιο δανεισμού χαμηλό. Να μην αρχίσουμε τα ίδια που κάναμε στο παρελθόν. Μάλιστα. Για να εξυπηρετούμε και το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό χρέος πιο άνετα. Γιατί αυτή η πολιτική θα οδηγήσει σε επιτόκια 7, 8, 9, 10% αντί για το 2 και το 3 που έχουμε σήμερα, με αποτέλεσμα το πληρώσει ο φτωχός Έλληνας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δίνει ό,τι έχει και θα τα δώσει όλα. Και δεν είναι αυτοκτονική η κυβέρνηση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και για το δικό
2: της
1: το συμφέρον θα το κάνει.
2: Ευχαριστώ
1: και για το συμφέρον της ελληνικής
2: κοινωνίας. Ευχαριστώ τον κύριο Θεοχαρόπουλο.
1: Στη Γερμανία κάνουν περικοπές. Περικοπές στον προϋπολογισμό.
2: Συνεχίζω, κύριος
1: Κερίδης. Στη Φιλανδία κάνουν περικοπές.
2: Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης αμέσως μετά.
1: Σας εκνεύρισε πάντως ο κύριος Τσουκαλάς.
3: Στα λόγια μου έρχεστε.
2: Όχι καθόλου.
3: Πάντως για το ιδιωτικό χρέος δεν είπαμε τίποτα και δεν σας έβγαλε
2: πέρα. Τον συμπαθώ και τον εκτιμώ τόσο πολύ που δεν μπορεί. Απλώς φοράει το κοστούμι του εκπροσώπου τύπου.
1: Δεν είναι λίγο και αυτά ξεπερασμένα?
2: Δεν είναι ο Τσουκαλάς. Δεν είναι ο Τσουκαλάς πριν τον εκπρόσωπο τύπου. Λοιπόν, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
6: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
7: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
6: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
8: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμίδου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
0: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
7: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
8: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
9: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
10: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
1: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
11: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
12: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
13: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: είναι η απολύτως αναγκαία θεσμική συνέχεια του αγώνα του ΠΑΣΟΚ και όλων μας για πλήρη διαλεύκανση ενός πολύ σκοτεινού σκανδάλου που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας.
1: Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου.
3: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική επικαιρότητα που στο επίκεντρο της σήμερα έχει το βαρόμετρο της Opinion Poll, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 και έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία αφορούν τα ποιοτικά στοιχεία, αφορούν τις δυναμικές των κομμάτων, τι κουκιά μαζεύει κάθε κόμμα σε αυτή τη φάση και βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τη δυνητική ψήφο για τα νέα κόμματα τα οποία συζητάμε και που αυτή τη φορά έχει σοβαρά μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί είμαστε πολύ κοντά στην επίσημη ίδρυσή τους, άρα κοντά και στις δημοσκοπήσεις που θα ξεπεράσουμε αυτό που λέμε δυνητική ψήφο και θα μετράμε πλέον κανονικά τον Τσίπρα, την Καρισιανού, ενδεχομένως και τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, και παράλληλα βρέχει εξεταστικές, προανακριτικές και με τοπικές συγκρούσεις στη Βουλή σε ένα κλίμα προεκλογικό, σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι στο κλείσιμο της τετραετίας θα στηθούν οι κάλπες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ πιέζει για να διατηρήσει το δίπολο ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, καθώς όπως θα δούμε στις δημοσκοπήσεις αυξάνεται και ο ανταγωνισμός. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά με την Ελένη και τον Δημήτρη όπως κάθε βράδυ, καλησπέρα και στους δύο. Και βέβαια με τον Ζαχαρία Ζούπη, όποτε έχουμε δημοσκόπηση, πάντα μαζί μας, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα και σε σένα, Ζαχαρία.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, καλή
6: καλησπέρα,
5: εβδομάδα.
6: Καλησπέρα σε όλους.
3: Πάμε κατευθείαν να μπούμε στο ψητό και θα σερβίρουμε το κυρίως πιάτο τώρα. Έχει παρουσιαστεί άλλωστε αναλυτικά η δημοσκόπηση με τον Ζαχαρία, τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Γιάννη Σαραντάκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα να μπούμε κατευθείαν στο ψητό και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως από την εκτίμηση ψήφου που δείχνει κατευθείαν τις δυναμικές των κομμάτων και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είμαστε σε μια τεταμένη πολιτικά περίοδο με πολλές συγκρούσεις και εξελίξεις. 31,2% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% με 3 μπροστά. 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει πτώσει στη δημοσκόπηση, θα μας τα πει αναλυτικά ο Ζαχαρίας. 14,4% το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει άνοδο στη μέτρηση. 7,8% το Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο και η Νέα Δημοκρατία. 9,4% η Ελληνική Λύση, 8,2% η Πλεύση Ελευθερίας και 1,7% η Νίκη στην πρώτη αυτή κάρτα. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα στην εκτίμηση ψήφου με το Μέρα 25 στο 2,8%, τη Νέα Αριστερά στο 1%, τη Φωνή Λογική στο 4,3%, τους Σπαρτιάτες στο 1,1%, τους Δημοκράτες στο 1,1% και το άλλο κόμμα στο 12,6%. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, καθώς από αυτό το άλλο κόμμα κάποιοι ήδη τοποθετούνται για τα νέα κόμματα που θα έρθουν. Για πάμε να δούμε και την διαχρονική εξέλιξη. Νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον της για να δούμε τις διακυμάνσεις, την πτώση που προανέφερε για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε το Μάρτιο 32,7% και σήμερα έχει 31,2. Μια μισή μονάδα κάτω, Ζαχαρία, έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία. 13,2 είχε το ΠΑΣΟΚ, 14,4 σήμερα, 1,2 άνοδο για το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν. Περαιτέρω πτώση για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε 4,7 και έχει 4,3 σήμερα. Το ΚΚΕ σταθερό στο 7,8, 9,2, 9,4 σταθερή η Ελληνική Λύση, κοντά στο διψήφιο. 9,6 είχε η Πλεύση Ελευθερίας και πέφτει στο 8,2, 1,9 και 1,7 για τη Νίκη που επηρεάζεται, 1% για τη Νέα Αριστερά, 4,9 είχε η Φωνή Λογικής, 4,3 έχει σήμερα, 1,7% είχαν οι Δημοκράτες, αν βλέπω καλά τόσο μακριά, το βλέπω και εδώ, ναι σωστά, και 1,1 έχουν σήμερα και 2,9% είχε το Μέρα 25 το Μάρτιο και έχει σήμερα 2,8%. Είναι η διαχρονική εξέλιξη της ψήφου, αυτή που μόλις είδαμε. Πάμε να περάσουμε και στην πρόθεση, χωρίς την αναγωγή, να δούμε τα κουκιά που μαζεύουν τα κόμματα εκεί, όπου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 3,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,7%, στο 6,3% το ΚΚΕ, στο 7,7% η Ελληνική Λύση, στο 6,7% η Πλεύση Ελευθερία, στο 1,4% η Νίκη. Και συνεχίζουμε με το Μέρα 25, 2,3%, 0,8% η Νέα Αριστερά, 3,5% η Φωνή Λογικής, 0,9% οι Σπαρτιάτες, 0,9% οι Δημοκράτες, 10,3% άλλο κόμμα, 18,4% οι αναποφάσιστοι. Και πάμε να μείνουμε στο πολιτικό τοπίο το σημερινό, θα δούμε το επικείμενο με τα νέα κόμματα σε λίγο, να δούμε και στις επόμενες εκλογές με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες. Το ερώτημα λέει, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία? Για σταθερότητα θα ψηφίσει το 50,7% όπως αποτυπώνεται, για διαμαρτυρία το 34,9%, και έχουμε και ένα 14,4% το οποίο δεν τοποθετείται. Και αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών, και αυτό το ερώτημα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στο ερώτημα πιστεύετε ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν τώρα, άμεσα, το φθινόπωρο ή την άνοιξη του 2027, εδώ έχουμε το 24,6% να λέει το φθινόπωρο, το 28,4% να λέει τώρα άμεσα, το 39,3% να λέει να γίνει την άνοιξη του 2027 και το 7,6% να μην τοποθετείτε. Και πάμε να δούμε και την καταλληλότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού, για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι που αφορά το παρόν πολιτικό σκηνικό. 28,9% σταθερά πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Κανένας με 23,4%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας στα αξιοσημείωτα της έρευνας, με την έννοια ότι ακόμα δεν έχει ιδρυθεί το κόμμα του, αλλά ήδη υπάρχει σε απαντήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, με 9,9%. Πίσω του ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6%, πίσω επίσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,8%, ακόμα πιο πίσω ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,8%, μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου στην ίδια θέση, και 5,1% για τη Μαρία Καριστιανού, που επίσης βρίσκεται στις απαντήσεις των πολιτών στην έρευνα. Μπορούμε να δούμε και εκεί, και στο σημείο αυτό στην καταλληλότητα, τη διαχρονική εξέλιξη, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με την φθορά των τελευταίων εξελίξεων που είχε και η κυβέρνηση, το είδαμε στη δημοσκόπηση, είναι 31,4% το Μάρτιο, 28,9% σήμερα. Ο Τσίπρας δεν υπήρχε στις απαντήσεις, υπάρχει σήμερα και είναι στο 9,9%. Σταθερός ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 5,8%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από 6,6% έχει πάει στο 5,9%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από το 6,3% έχει πάει στο 6%. Και ο Κανένας από το 29,5% έχει πάει στο 23,4%, καθώς έχουν προσθεθεί και άλλες επιλογές για τη θέση του Πρωθυπουργού. Στο σημείο αυτό λοιπόν, και αφού έχουμε δει την εικόνα που αφορά το παρόν πολιτικό σκηνικό και θα δούμε μετά το επικείμενο, ενώ που θα έχει και Τσίπρα, Καριστιανού και νέα κόμματα, θέλω το πρώτο σχόλιο του Ζαχαρία με μια συμπίκνωση των βασικών χαρακτηριστικών της έρευνας, κυρίως στην εκτίμηση ψήφου δηλαδή, που βλέπουμε και τις δυναμικές των κομμάτων.
4: Καταρχάς να πούμε το εξής. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για την εκτίμηση ψήφου και στο προηγούμενο πάνελ από ό,τι παρακολούθησε, αλλά πώς τους μοιράζεται?
5: Ναι.
4: Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω ότι όσο περνάει ο καιρός αυξάνονται πολύ σημαντικά οι αναποφάσιστοι που απαντάνε σε ερωτήσεις που πάντα τους κάναμε. Σε αυτή την εκτίμηση ψήφου δηλαδή κατανείμαμε το 18% των αναποφάσιστων, με δεδομένο ότι για πρώτη φορά το 38% μας δήλωνε πιο κοντά σε ποιο κόμμα είναι, και υπήρχε κι άλλο ένα 18% το οποίο φαίνεται να προκρίνει ή να πηγαίνει προς αποχή. Άρα περίπου τους μισούς, περίπου τους μισούς τους μοιράσαμε, να το πούμε έτσι, με βάση αυτό που δηλώνω.
5: Η πλειοψηφία αυτής της δεξαμενής των ψηφοφόρων, από πού προέρχονται? Είναι δεξιοί, είναι αριστεροί?
3: Των αναποφάσιστων.
5: Των αναποφάσιστων.
4: Έχει σημαντικό μερτικό η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει και σημαντικό ποσοστό αριστερών και κεντροαριστερών ανθρώπων που αναζητούν μια λύση.
3: Ωραία.
4: Αυτές είναι οι δύο μεγάλες
3: ομάδες. Πάμε λίγο και στις δυναμικές των κομμάτων τώρα, Ζαχαρία, στην εκτίμηση ψήφου, με τα νέα δεδομένα, τώρα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, Πασόκ.
4: Κοιτάξτε, αν δούμε κάπως το τοπίο, η αρχιτεκτονική δεν έχει αλλάξει.
3: Όχι.
4: Οπωσδήποτε υπάρχουν φθορές για την κυβέρνηση.
3: Δεν βλέπουμε δηλαδή κάποιον να πέφτει και κάποιον να έρχεται. Όχι.
4: Ναι,
3: αυτό ισχύει.
4: Με αυτή την έννοια. Δεν υπάρχει δηλαδή, να πούμε, ένα ρεύμα ανατροπής, αλλαγής που κάποιος το εκφράζει, μια ομάδα κομμάτων. Έχει φθορές η Νέα Δημοκρατία, 1,5%. Επειδή, από ό,τι καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να μετράμε τη στάση και όταν δεν δημοσιεύουμε, ήταν και μεγαλύτερη, με ο ΠΚΠ, που αποτελεί, θα έλεγα, ένα παράγοντα πληγής.
6: Άρα μειώθηκε η φθορά από τα μέτρα και την επίσκεψη Μακρόν.
4: Μειώθηκε μετά τα μέτρα και την επίσκεψη Μακρόν. Το οποίο το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να περνάει ένα κόμμα.
3: Να προσθέσω και κάτι, Ζαχαρία, που πάω στο ΠΑΣΟΚ. Και από που είδα στην δημοσκόπηση, όπως την αναλύσατε με τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Γιάννη Σαραντάκο, η πολιτική σταθερότητα εν μέσω κρίσης πρέπει να βοηθά τη Νέα Δημοκρατία. Ότι οι πολίτες λένε.
4: Τη βοηθάει.
3: Εντάξει, ναι, κριτική, αλλά θέλουμε και πολιτική σταθερότητα τώρα, γιατί έχουμε κρίση.
4: Κοιτάξτε.
3: Και ανησυχούμε και για τα καύσιμα, μπράβο, και για τις τιμές και για όλα αυτά.
4: Τη βοηθάει πάρα πολύ, γιατί οι γεωστρατηγικές αναταράξεις έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή τάση υπέρ της σταθερότητας. Και γι' αυτό βλέπουμε και σε αυτή τη σύγκριση.
3: Ναι.
4: Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε, είναι 50,7 ένα 34,9. Αυτό δεν μπορεί να κρύψει ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, έντονη δυσαρέσκεια, η οποία εστιάζεται στα οικονομικά κυρίως.
3: Ναι.
4: Γιατί υπάρχει ταυτόχρονα και ο φόβος. Σχολιάζαμε και στο κεντρικό δελτίο ότι είναι περίπου 4,5 χρόνια, ωραία, που πρώτο θέμα μακράν είναι η ακρίβεια. Συν ότι ο κόσμος ανησυχεί μήπως λόγω του, ωραία, πολέμου.
3: Πάμε τώρα στο τσουνάμι. ΠΑΣΟΚ και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να εισπράττει 1,2%. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα κάνει. Είναι πάντως 1,2 πάνω από τον Μάρτιο. Έχει μια σταθερότητα το ΚΚΕ και ο κύριος Βελόπουλος, και από εκεί, από ΣΥΡΙΖΑ και μετά, έχουμε σημαντικές πτώσεις. Δηλαδή,
3: χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, χάνει η Πλεύση Ελευθερίας. Η νίκη μειώνεται κι άλλο. Mm. Βλέπουμε κόμματα πια, τρία κόμματα που είναι στο 1,1. Σπαρτιάτες, οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη.
3: Είναι αριστερά.
4: Είναι αριστερά. Δηλαδή αρχίζει και δημιουργείται ένα σφικτικό.
3: Για τους μικρούς.
4: Για τους μικρούς. Τώρα, πρέπει να τονιστεί, και αυτό δίνει και μία εικόνα μεταβατικότητας, το οποίο αφορά κυρίως το χώρο της αντιπολίτευσης, κατά τη γνώμη μου, όταν βλέπουμε το άλλο κόμμα να είναι, το βρίσκαμε 8,5 περίπου και πήγε στο 12,5. Να έχουμε υπόψη, ότι, επειδή εμείς ρωτάμε ποιο άλλο κόμμα, εννοείται. Εκεί είναι το 90% του άλλου κόμματος, είναι Τσίπρας και κόμμα Καρισιανού.
3: Ναι. Θα πάμε σε αυτά.
4: Λοιπόν, και υπάρχει και μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστο.
5: Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει, αλλά κρατάει δυνάμεις από την άλλη, αν σκεφτεί κάποιος ότι
4: έχει δεχτεί
5: πλέον
4: πλήγματα μεγάλα.
5: Αρχίζει και μετριέται και ο κύριος Τσίπρας.
4: Δεν τον έχουμε βάλει ούτε αυτόν το κόμμα της κυρίας.

0: Ναι, αλλά στη συνείδηση του κόσμου, ναι, δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού του ψηφοφόρου, προφανώς υπάρχει ότι θα έρθει ο Τσίπρας, ναι, άρα...
1: υπάρχει, αλλά είναι άλλο εκεί που τον Ιούνιο ξαφνικά θα πούμε, κοιτάξτε, υπάρχουν για αυτά τα δύο κόμματα, ναι, και είναι εκεί.
2: Εκεί λογικά δεν θα...
1: Εκεί εμένα η γνώμη μου...
2: Έτσι κι αλλιώς το κρατάει, η γνώμη... λέει, λένε ισχύει, αλλά ναι, έχει μια σχετικότητα με την 4,3 στην
1: εκτίμηση. Εμένα μου λένε ότι θα υπάρχει μια πίεση ασφικτική σε όλα τα κόμματα, σε όλα, από Πασόκ μέχρι και μικρότερα κόμματα.
2: Στον ανταγωνισμό.
1: Στον ανταγωνισμό.
2: Ωραία.
1: Και θα δούμε το ρόλο
2: πάμε λίγο
1: των δύο
2: και
1: κομμάτων.
2: Θα δώσω και τα σχόλια της Ελένης και του Δημήτρη. Να περάσουμε λοιπόν, σας είπα για την παρούσα εικόνα και πάμε και στην επικείμενη που αφορά τα νέα κόμματα. Να μπούμε λοιπόν στο ψητό και αυτό. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα? Το 65,9% και πάμε λίγο να τη φέρουμε κοντά την κάρτα, απαντά καθόλου. Πάω στις αρνητικές απαντήσεις για αρχή. Το λίγο 11,5% και 3,5% δεν τοποθετείται. Και πάμε τώρα στη δυνητική ψήφο που αφορά τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, το πολύ, που είναι το σκληρό του κοινό, είναι το 7,7%. Λοιπόν, επιστρέψει στην προηγούμενη κάρτα, δεν ζήτησα να πάμε σε αυτή. 7,7% είναι το πολύ για τον κύριο Τσίπρα, το σκληρό κοινό. Και το αρκετά του κυρίου Τσίπρα είναι 11,4%. Και πάμε τώρα να περάσουμε στη διαχρονική εξέλιξη που αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή στην κάρτα που δείξατε πριν. Εκεί ο κύριος Τσίπρας έχει περάσει από το Μάρτιο στο Μάιο, το πολύ έχει αυξηθεί για τον κύριο Τσίπρα από 7 στο 7,7%. Και το αρκετά για τον κύριο Τσίπρα στη δυνητική ψήφο έχει επίσης αυξηθεί από 7,8% και εδώ είναι η μεγαλύτερη του αύξηση, στο 11,4%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η δυνητική ψήφο του κύριου Τσίπρα έχει αυξηθεί. Ακολουθεί το 10,5-11,5 που είναι το λίγο, 71,4-65,9 το
0: ακόμα
2: καθόλου.
0: Ακόμα και στο λίγο έχει και πάρει το... μια μονάδα.
2: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, εγώ πάω στα μεγάλα πάνω και εντάξει, το έντονο στοιχείο είναι το αρκετά, θα μας το πει και ο Ζαχαρίας στη συνέχεια. Και πάμε να δούμε και για την κυρία Καριστιανού, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καριστιανού. Το 57,8% απαντά καθόλου, λίγο απαντά το 15%. Αρκετά το 12,1% και το σκληρό της κυρίας Καριστιανού είναι στο 9% με 6% να μην τοποθετείται. Μπορούμε να δούμε και για την κυρία Καριστιανού τη διαχρονική εξέλιξη. Το πολύ ήταν 9,2-9, σταθερή δηλαδή, από Μάρτιο σε Μάιο. Και το 12,1% που είναι το αρκετά της, είναι σταθερό και αυτό από Μάρτιο σε Μάιο. Και βλέπουμε το λίγο 14,4% έχει γίνει 15%, το καθόλου από 59,5% έχει γίνει 57,8%. Και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, από 4,7 έχει πάει στο 6. Υπάρχει όμως και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο συζητάμε εδώ και καιρό επίσης. Μπορούμε και αυτό να το δούμε. Για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το 76,4 απαντά καθόλου πιθανό να το ψηφίσει. 10,2 απαντά λίγο. Αρκετά απαντά το 5,8. Και το σκληρό κοινό του κυρίου Σαμαρά είναι στο 3,3% με 4,2% να μην τοποθετείται. Και για τον κύριο Σαμαρά και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά μπορούμε να δούμε διαχρονική εξέλιξη. Το πολύ έγινε από 3, έγινε 3,3. Από Μάρτιο σε Μάιο. Το αρκετά έγινε από 7,5,8, μειώθηκε από Μάρτιο σε Μάιο. Το λίγο έγινε 11,8 και έγινε 10,2. Το καθόλου ήταν 75,2 και έγινε 76,4. Και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, έγινε από το 3,4,2. Στο σημείο αυτό να πάρω ένα σχόλιο από τον Ζαχαρία και για τα νέα κόμματα και αμέσως μετά να ακούσω την Ελένη και τον Δημήτρη.
1: Λοιπόν, κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται ότι η κινητικότητα, γιατί έχει μπει, έχει αυξήσει ρυθμούς. Να το πω σχηματικά, εγώ σας είχα πει τη γνώμη για το βιβλίο. Όταν μπήκε σε πολιτική δράση, φαίνεται να διορθώνει λίγο το πολύ, σημαντικά το αρκετά, το άθροισμα αυτό, γιατί η δυτική ψήφος είναι το άθροισμα, είναι συν 4 μονάδες από το Μάρτιο. Εν τω μεταξύ, κάτι που αξίζει να σημειώσω είναι ότι βλέπω και μία υποχώρηση, δηλαδή έχει μεγάλη αντισπήρωση, αλλά την έχει μειώσει κατά 4-5 μονάδες. Επειδή αυξήθηκε λίγο και το λίγο, συν κάποιοι που πήγαν στο αρκετά. Θα δούμε τι θα κάνει. Ασχολιάσω εδώ, επειδή έκανες μία ερώτηση για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός πριν που την αφήσαμε. Έχει μία αξία ότι εμφανίζεται με 9,9.
2: Ο Τσίπρας.
1: Προσέξτε, θέλω να είναι αυτοί που μας ακούνε και
0: δεν
1: εμείς.
0: Το ρωτάτε, το ρωτάτε.
1: Προσέξτε, η διατύπωση, η αυστηρή ποια ήταν. Όπως πάντα, ποιος από τους ηγέτες των κομμάτων είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός?
0: Και λένε
1: είναι αυτή κατά κάποιο τρόπο ήταν περιοριστική και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας φτάνει στο 9,9 και η κυρία Καριστιανού στο 5,1.
3: Είναι για όλους αυθόρμητα.
1: Είναι αυθόρμητα, ναι. Δεν διαβάζουμε ονόματα.
3: Ναι, ναι.

0: Όχι, ρωτώ.
1: Και μάλιστα,
0: άρα είναι για όλους αυτό.
1: Για όλους. Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση πάνω.
0: Άρα λέμε, και το 29% του κ. Μητσοτάκη είναι αυθόρμητο.
1: Βεβαίως. Όπως και πάνω, ρωτάμε για από τους ηγέτες των κομμάτων. Λοιπόν, άρα μένει πώς θα εξελιχθεί. Αυτή είναι η εικόνα του κυρίου Τσίπρα. Κάτι φαίνεται να εισπράττει. Θα δούμε. Όλα θα μετρηθούν όταν θα έρθει η ώρα της πρώτης ψήφου. Γιατί κυρία Καριστιανού...
2: Έχουν όλοι και τα παλιά κόμματα και αυτό που υπάρχουν.
1: Δυνητικοί έχουν, ναι. Η κυρία Καριστιανού είχε μία πτώση από τον Ιανουάριο στον Μάρτιο. 10 μονάδων. Το άθροισμα πολύ και αρκετά. Ναι. Από το 30 πήγε στο 21. Αυτό το 21 το διατηρεί. Και διατηρεί και αυτούς που απαντούν πολύ και αυτούς που απαντούν αρκετά. Δείχνει δηλαδή ένα κοινωνικό γκέλ. Θα δούμε πώς θα το χειριστεί. Είναι νέο πρόσωπο, έχει τις απειρίες της, θα εξαρτηθεί. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι γνώμη από αυτά που μετράω, που βλέπω, βιάζονται όσοι αναλυτές γράφουν ότι αυτό ξεμπερδέψαμε. Μπορεί όντως η πορεία της από την πρώτη εγγραφή της...
2: Ξεφούσκωση Καριστιανού πριν έρθει δηλαδή.
1: Όχι, πήγε 30 αυτό στο... Που, ναι,
2: ότι λέει, ξεφουσκώνει. Λένε κάποιοι. Αυτά μας έλεγε ο κ. Δημιώτη για παράδειγμα.
1: Ναι, για παράδειγμα οι αριθμοί...
2: Ότι είναι νωρίς λες ακόμα να το πούμε αυτό.
1: Είναι νωρίς, θα τη μετρήσουμε.
2: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Και μετά θα δούμε γιατί...
2: Αλλά λογικό είναι, ακόμα δεν έχει...
1: Κοίταξε, είναι απλό. Οι μετρήσεις του Ιουνίου για μένα θα είναι ένα νέο τοπίο και για εμάς σαν δημοσκόπους. Θα είναι η αρχή να ξαναμετρήσουμε και θα δούμε,
2: ναι, γιατί τότε θα
1: και στη συνέχεια μεταβολές.
2: Χωρίς δυνητικές, θα μετράς τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις σε μια ολοκληρωμένη πολιτική.
1: Γιατί εκεί
2: καγέρα
1: θα παιχτούν άμυνες, ένα κόμμα θα εισπράττει από κάπου, αυτό θα οργανώνει.
2: Θα βγαίνουν και θα εκπροσωπούνται πίσω.
1: Ή θα προσπαθεί να καλύψει και από άλλο κόμμα τις απώλειες. Θα ζήσουμε μια τέτοια κατάσταση.
2: Σωστά. Λοιπόν,
1: και ο κύριος Σαμαράς είναι μία ή άλλη και λίγο προς τα κάτω. Πάντως λοιπόν, το πολύ είναι στο 3,3.
2: Πριν δώσω σχόλιο στην Ελένη και στον Δημήτρη, θέλω να δούμε ακόμα δύο νέα στοιχεία, τα οποία θα τα βλέπετε εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή. Είναι Plus από την ίδια προφανώς έρευνα της Opinion Poll. Τα έχει κάνει ο Ζαχαρίας με την Opinion Poll για μας εδώ και το Action 24, αλλά τα συγκεκριμένα τα βλέπετε εδώ στην εκπομπή μας. Εξηγούν πράγματα τα οποία βλέπετε και αφορούν την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζετε, πώς αξιολογείτε συνολικά την έως τώρα θητεία της κυβέρνησης, το 66,2% απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 2,3% δεν τοποθετείται και το 31,5% απαντά θετικά. Ζαχαρία, από ό,τι βλέπω, δηλαδή το ποσοστό που απαντά θετικά είναι πάνω κάτω το ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, έτσι δεν είναι? Μπορούσα να το πούμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Μπορούμε να δούμε λίγο και για το ΠΑΣΟΚ. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την αντιπολιτευτική
1: τακτική του ΠΑΣΟΚ? Επίτρεψε μου. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, η ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο φτάνει το 74%.
2: Προφανώς. Λοιπόν, τώρα, για το ΠΑΣΟΚ, στο πόσο ικανοποιημένοι είστε από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ, το 87,6% απαντά όχι. Πολύ και αρπατά απαντά το 10,6%. Επίσης κοντά σε μια πρόθεση ψήφου του ΠΑΣΟΚ.
1: Έχει παρακάτω, μια απόσταση, έτσι, γιατί είναι 3-4 μονάδες περίπου διαφορά.
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό, τώρα που είδαμε και πώς βλέπουμε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, να ακούσω την Ελένη για τον Δημήτρη, να ξεκινήσω.
1: Να διευκρινίσω όπως και στη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ.
3: Από ποιον?
1: Έχει ενδιαφέρον το 10,6 που είναι. Γιατί προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο έχει αναπτύξει μια έντονη δράση κοινοβουλευτικά.
2: Έχει καταρχά κάνει μια.
1: Αυτό φαίνεται να
2: έχει
1: απήγηση 10,6.
2: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα το μεσημέρι κατέθεσε εξεταστική για τις υποκλοπές. Έχει βγάλει δύο γερά χαρτιά για να πιέσει την κυβέρνηση.
1: Αλλά ωστόσο αυτό έχει απήγηση, δηλαδή θετική, 10,6. Είναι ένα θέμα προς αναζήτηση.
2: Θα έπρεπε δηλαδή να παίρνει παραπάνω.
1: Ναι, εάν πάμε δε στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ερχόμαστε μπροστά στην εξής εικόνα. Περίπου το 40% εκφράζεται θετικά και ένα 60% αρνητικά.
2: Λοιπόν, για να ακούσουμε την Ελένη και τον Δημήτρη. Έλα.
3: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την... εγώ θα προσπαθήσω να δω τα μηνύματα που στέλνει αυτή η δημοσκόπηση και στους αρχηγούς των κομμάτων. Εδώ έχουμε μία Νέα Δημοκρατία η οποία έχει χάσει ένα 1,5% παρά το γεγονός ότι υπήρξε το εντυπωσιακό γεγονός με τον κύριο Μακρόν, δόθηκαν τα μέτρα και λέω το εντυπωσιακό γιατί πολλές φορές, ξέρετε, η εικόνα παίζει και το ρόλο της επικοινωνιακά, δηλαδή αξιοποιήθηκε στο έπακρο από την κυβέρνηση. Δόθηκαν παράλληλα και τα μέτρα, στα οποία ευελπιστούσε ότι θα αλλάξει ιδιαίτερα το κλίμα η κυβέρνηση, ωστόσο Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πλέον στους πολίτες έχει αρχίσει και υπάρχει μία άποψη ότι έχουν τα προβλήματα της, της ακρίβειας, έχουν τα προβλήματα γενικά στην οικονομία, αλλά πλέον παίζει ρόλο και η περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις υποκλοπές. Δηλαδή,
1: κύριε,
3: επειδή...
1: με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές ακριβώς πολύ λίγο.
3: Και είδα, αν μου επιτρέπεις, Ζαχαρία μου, και την, το ερώτημα για τα ρουσφέτια, που λέει ότι επί Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκαν οι...
2: Ένα ποσοστό. Ένα ποσοστό λέει ότι αυξήθηκαν.
3: Ένα ποσοστό, μεγάλο, μεγάλο ποσοστό.
2: Ένα άλλο λέει ότι είναι διαχρονικό.
3: Η πλειοψηφία, λέει, είναι ίσα. Είναι ναι, 42 ναι, και τα δύο, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι είναι διαχρονικό, και το άλλο λέει ότι επί Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκαν τα ρουσφέτια. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι έχει πλέον ο κόσμος αρχίσει και δεν μετράει μόνο την τσέπη του, βλέπει και αντιλαμβάνεται και μια σειρά από άλλα πράγματα και ενοχλείται, θα έλεγα, από αυτά που συμβαίνουν γενικότερα στην πολιτική ζωή. Το δεύτερο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού προφανώς θα πρέπει να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να ανακοινώσουν τα κόμματά τους. Γιατί μας είπε και ο Ζαχαρίας ότι από τη στιγμή που θα βγουν αυτά τα δύο κόμματα θα γίνει αλλιώς ο χάρτης της αντιπολίτευσης. Άρα αυτά τα δύο κόμματα, επειδή μόνο με την εμφάνισή τους δεν θα κάνουν το wow, προφανώς θα έχουν κάποια ποσοστά, θα πρέπει να κάνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή να δούνε προς τα που πρέπει να απευθυνθούν, πώς πρέπει να κινηθούν, αν πρέπει να αλλάξουν το αφήγημά τους. Λοιπόν, το τρίτο συμπέρασμα που βγάζω
2: αυτό, Ελένη,
3: είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει και αυτός να κάνει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν είμαι πολιτικός, είμαι δημοσιογράφος, αλλά αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέει ο Ζαχαρίας, ότι από τη στιγμή που θα προκύψουν τα άλλα δύο κόμματα και θα αρχίσουν, θα αναμορφωθεί το σκηνικό στην αντιπολίτευση, θα αφορά καταρχήν
2: το Πασό,
3: τον κύριο Ανδρουλάκη και το Πασό.
2: Λοιπόν, να ακούσω και το Δημήτρη Ελλάδα.
0: Λοιπόν. Εγώ θα πάρω την κουβέντα από εκεί που την άφησε η Ελένη όσον αφορά το κόστος και τη μείωση. Κρατάω αυτό που είπε ο Ζαχαρίας, ότι η δημοσκόπηση τις προηγούμενες μέρες ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού της. Έχει πάντα ένα ποσοστό 37-38% που μπορεί να της δώσει την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές ή ενδεχομένως στις τρίτες. Βλέπω ότι σε διάφορα ποιοτικά στοιχεία αυτό το ποσοστό πιάνεται, σε άλλα στοιχεία περισσότερα, σε άλλα περίπου ή σε άλλα λιγότερο. Παραδείγματος χάρη, στο σταθερότητα φτάνει στο 50,7%. Στο οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λέει και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είναι στο 39,3%. Αυτοί που λένε ότι πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Στην αξιολόγηση της κυβέρνησης, 31,5% είναι τα θετικά στοιχεία. Και επίσης βλέπω ότι στο θέμα της καταλληλότητας για Πρωθυπουργό ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο στην πραγματικότητα. Είμαι μόνο τον κανένα. Όλοι οι άλλοι είναι μονοψήφοι, είτε είναι υπάρχοντα πρόσωπα, είτε πρόσωπα που θα έρθουν στο μέλλον. Κατά αυτή την έννοια, η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι περνά τη δυσκολότερη στιγμή της ίσως, της επταετίας, και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη και με την υπόθεση των υποκλοπών και με όλο αυτό το κλίμα και την περιραίουσα ατμόσφαιρα, φαίνεται πως αντέχει, πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο κόμμα που να την απειλεί ως πραγματική εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, και από τα υπόλοιπα κόμματα βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας τσιμπάει κάτι, κάτι στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, κάτι στους σίγουρους που είναι από 7 στο 7,7%, Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όταν θα ανακοινωθούν πώς θα αναδιαμορφώσουν το χάρτη στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βλέπω ότι θα έχουμε μια άγρια, πολύ άγρια αντιπαράθεση στην αντιπολίτευση για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη

0: την τρίτη ή την τέταρτη θέση στους επόμενους μήνες.
1: Λοιπόν, Ζαχαρία, κλείνουμε και κάνε μας ένα κλείσιμο μονολέπτου, έτσι κι αλλιώς μας έχεις πει όλα τα στοιχεία. Για να κλείσουμε με τον
2: Ποιο δώσω... στοιχείο σου έκανε περισσότερο εντύπωση σε αυτή τη μέτρηση, Ζαχαρία?
3: Μου έκανε εντύπωση η αντίφαση του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ το 14-4 με τη χαμηλή ικανοποίηση.
1: Αυτή είναι η αντιπολίτευση του που κάνει το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, ναι, το 10,5 από το 14,4 που έχει πολύ. Μου έκανε εντύπωση ότι ιδιαίτερα ο κύριος Τσίπρας αλλά και η κυρία Καρισιανού ξεπέρασαν το απαγορευτικό της ερώτησης κατά κάποιο τρόπο. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στη δεύτερη θέση και η διόγκωση του άλλου. Για να κλείσω, εγώ νομίζω ότι ίσως βλέπουμε τη τελευταία εικόνα μιας περίοδου. Εάν το Μάιο επαληθευτεί ότι ιδρύονται τα δύο κόμματα, νομίζω ότι αρχές Ιουνίου θα συζητάμε άλλη έρευνα, άλλο πίνακα.
1: Και λογικό είναι και πολύ ενδιαφέρον.
2: Και
1: είναι.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και το περιμένουμε και αυτό όπως όλες τις έρευνες της οποίου είναι πολύ. Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Και που ήσουν μαζί μας σήμερα και που μας απάντησες όλα τα ερωτήματα. Συνεχίζεις αύριο το πρωί, εννοείται. Πάλι με νέα δεδομένα και με την.
3: Νόμιζα ότι έμαθα ότι ξαναρχίζω.
1: Όχι. Καλά, έρευνα θεωρώ δεδομένο ότι ξαναρχίζεις. Γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ, Ζαχαρία. Εμείς θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρουσιάσαμε και εμείς με την σειρά μας την έρευνα της Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 και θα γυρίσουμε αμέσως μετά με την Ελένη και τον Δημήτρη για να σας δώσουμε τα ρεπορτάζ μας. Έχουμε εξεταστική του Πασόκ, τον Καστανίδη εκτός Πασόκ, τον Αδουλάκη να του απαντά, τον Καστανίδη να του απαντά ξανά μέσω του Action 24. Έχουμε το εσωτερικό της κυβέρνησης στην αντίστροφη μέτρηση για την κοινοβουλευτική ομάδα και έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους που λένε να γίνει η επικοινωνία Φάμελου Τσίπρα που έχει γίνει. Μας το έχει πει η Ελένη, αλλά τώρα λένε να γίνει. Και το
2: και
1: βιβλίο.
2: Το βιβλίο.
1: Το βιβλίο για το οποίο αντέδρασε, λες, ο ναι. Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, για πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε.
4: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
5: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
6: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
7: Δημοκρατία. Μα έλα το!
8: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
9: Αρνηθήκατε μετά... κύριε Ξανθόπουλε.
10: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
11: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
12: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
13: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
14: Μια εμπριστική επίθεση.
15: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
16: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
2: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
3: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο...
4: I'm afraid I can't do that.
5: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
8: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful.

0: for your courage.
1: Thank you. I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
2: Damages.
3: Goodbye, Patty.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να πούμε στο πίσω από τις γραμμές. Ρεπορτάζ τώρα. Πήγαμε στις δημοσκοπήσεις. Θα τις συζητήσουμε εννοείται με το πάνελ μας. Έχουμε ένα εκλεκτό πάνελ για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση και να δούμε πώς βλέπουν τα κόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση στα δεδομένα που φέρνει στο φως η έρευνα της Opinion Poll. Πάμε όμως να πούμε στο ψητό των μετοπικών συγκρούσεων. Το Πασόκ, όπως σας είχα πει, Ελένη, από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει μία συνταγή που ακολουθεί ο κύριος Σαντουλάκης στις δημιουργίες πολιτικών γεγονότων. Τι λέει αυτή η συνταγή? Ότι εγώ θα δημιουργώ κάθε εβδομάδα μέσα στο Μάιο πολιτικά γεγονότα για να είμαι στο δίπολο με το Μητσοτάκη και παράλληλα να περιορίζω το χώρο στον Τσίπρα και στον ανταγωνισμό που είδαμε να αποτυπώνεται και στη δημοσκόπηση και μας είπε και πριν ο Ζαχαρίας. Γι' αυτό λοιπόν στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας, όπως είχαμε πει, το Πασόκ κατέθεσε την πρότασή του για προανακριτική που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στοχεύει τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Και σήμερα το μεσημέρι κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική που αφορά τις υποκλοπές. Πράγμα το οποίο βέβαια σημαίνει ότι έχουμε τις 114 ψήφους των βουλευτών της αντιπολίτευσης, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση, Νίκη, Νέα Αριστερά και 6 ανεξάρτητοι που χρειάζονται, έχουν βρεθεί για να έχει έτοιμη λοιπόν προς κατάθεση, κατατεθειμένη για να είμαι ακριβή, στην πρότασή του Πασόκ για εξεταστική που αφορά τις υποκλοπές. Και από εδώ ξεκινά το πανηγύρι των μετοπικών συγκρούσεων. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση έχει διαφορετική άποψη. Για πάμε λοιπόν να δούμε τις τελευταίες δηλώσεις.
4: Είναι η απολύτως αναγκαία θεσμική συνέχεια του αγώνα του Πασόκ και όλων μας για πλήρη διαλεύκανση ενός πολύ σκοτεινού σκανδάλου που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας.
5: Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση. Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του Πασόκ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
6: Αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του Πασόκ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και να εμποδίσει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
3: Λοιπόν, την τακτική του Πασόκ την είδαμε, την εξήγησα, την βλέπουμε να επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ μας ο κύριος Σαντουλάκης, γιατί κάθε εβδομάδα προσπαθεί να δημιουργεί τα πολιτικά δεδομένα. Να προσθέσω ότι το τελευταίο χαρτί, το μεγάλο που μένει στον κύριο Σαντουλάκη, είναι η πρόταση της πιστείας. Αυτή θα έρθει, κρατήστε το και αυτό, γιατί δεν πέφτουμε έξω στο ρεπορτάζ μας, όταν έρθουν νέα στοιχεία για τις υποκλοπές. Ποια μπορεί να είναι αυτά? Αν για παράδειγμα ο κύριος Ντίλιαν δεν κληθεί στην εξεταστική επιτροπή, αναφέρομαι στον Ντάλι Ντίλιαν, το πρόσωπο το οποίο διέθετε το λογισμικό Predator για τις παρακολουθήσεις, αν δεν κληθεί ή αν προκύψουν νέα στοιχεία ή κάποια ευνοϊκή ρύθμιση προκειμένου να μειωθούν ποινές κατά την εκτίμηση του Πασόκ, τότε μπορεί να δούμε τον Πασόκ να σηκώνει και το επόμενο χαρτί που του έχει μείνει, που είναι η πρόταση δυσπιστίας. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε προανακριτική εξεταστική. Θέλω να πάμε στο Δημήτρη για την απάντηση της κυβέρνησης.
7: Να πούμε τώρα ότι όσον αφορά την πρόταση του Πασόκ για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
3: Ο ΠΚΠ αυτό είναι.
7: Ναι, πολλά κυβερνητικά στελέχη λένε ότι αυτή την προανακριτική το Πασόκ την έκανε γιατί έπρεπε να την κάνει, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Και γι' αυτό η κυβέρνηση

0: λέει καθαρά, δεν πρόκειται να ψηφίσω και δεν πρόκειται να κάνω και εξεταστική οτιδήποτε άλλο. Γιατί? Γιατί την δικογραφία αυτή την έχουν ερευνήσει και νομικοί στην κυβέρνηση και έχουν δει ότι δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Μάλιστα για την κυρία Ραπατζή αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καν ούτε ένα ευρώ που να λέγεται και στο διαβιβαστικό και στην δικογραφία ότι ζημιώθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, διότι αυτός για τον οποίο ρώτησε η κυρία Ραπατζή δεν έχει ακόμα πληρωθεί μέχρι και σήμερα. Το δεύτερο δε τηλεφώνημα που αφορά για τους ελέγχους αναφέρεται μέσα ότι οι έλεγχοι έγιναν στην πορεία και δεν βρέθηκε τίποτα επιλείψιμο. Για τον κύριο Λιβανό, η απόφαση έχει να κάνει πάλι με μια ιεραρχική προσφυγή που έκαναν κτηνοτρόφοι που είχαν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας από το 2017. Πληρώνονταν κανονικά και το 18 και το 19. Το 20, επειδή ο σύμβουλός τους είχε πρόβλημα ασθένειας, είχαν μία καθυστέρηση και ο κύριος Λιβανός, με βάση την ιεραρχική προσφυγή που έκαναν και που ήδη είχαν δικαίωμα, με υπουργική απόφαση, όπως ο ίδιος είχε δικαίωμα, έκανε δεκτή αυτή την ιεραρχική προσφυγή.
1: Άρα λένε
0: ότι δεν υπάρχει καμία ζημιά και κανένα νομικό θέμα που να δικαιολογεί την αποδοχή της πρότασης.
1: Να υπενθυμίσω για την ακρίβεια. Ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραπατζή μπαίνουν στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, διότι οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εξορισμού από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γίνεται διάρκεια ασυλίας τους.
0: Σωστά.
1: Την οποία προκρίνει και ο Πρωθυπουργός. Για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή γίνεται ειδική στόχευση με τη συγκεκριμένη προανακριτική, επειδή είναι με το 86 το νόμο περιφύνησης υπουργών, γιατί όταν τελούσαν τα καθήκοντά τους είχαν υπουργικές θέσεις. Απλά το υπενθυμίζω τώρα. Ελένη, θέλω να δούμε και κάτι ακόμα το οποίο ξεπερνά την προανακριτική και την εξεταστική.
2: Τι λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Αριστερά.
1: Τώρα υπογράφουν έτσι κι αλλιώς, στηρίζουν τις κινήσεις της, και την εξεταστική του Πασού και την προανακριτική.
0: Μα κατέθεσαν δική τους ξεχωριστή.
1: Συμφωνούν την εξεταστική και τη στηρίζουν με υπογραφές.
2: Κατέθεσαν ξεχωριστή πρόταση, καθώς είχαν προτείνει στο ΠΑΣΟΚ να κατεβάσουν μία κοινή πρόταση προανακριτική.
1: Α, εκεί δεν χρειαζόταν, γιατί είχαν τις υπογραφές στο ΠΑΣΟΚ.
2: Και άλλη μια φορά αποφάσισε να πήγε με τις δικές του υπογραφές. Και έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά αποφάσισαν να καταθέσουν τη δική τους πρόταση. Τώρα, τα στελέχη των δύο κομμάτων εκφράζουν ωστόσο την εξής απορία. Πώς γίνεται η κυβέρνηση να ζητάει την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το ίδιο θέμα δηλαδή, και όταν φτάνει στους υπουργούς να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Εδώ, στην πραγματικότητα, καταγράφεται μία αντίφαση. Γιατί καταγράφεται η αντίφαση? Γιατί την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς λένε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε μια λογικά πιο ταραχώδη συνεδρίαση θα δούμε τώρα. Δεν νομίζω να είναι τόσο ήπια όσο άλλες φορές.
2: Προφανώς λοιπόν λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός δεν θέλει τη συγκεκριμένη στιγμή να ανεβάσει και πάλι τους τόνους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ταραχώδης συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής
1: προβλέπω,
2: ομάδας...
1: Προβλέπω, εγώ δεν ξέρω.
2: Ναι, που λέμε ότι θα γίνει.
1: Αν
2: με τι άλλο, υπάρχει μια επιστολή από 5 βουλευτές. Υπήρξαν αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα, υπήρξαν δηλώσεις. Έχουμε δει ότι για πρώτη φορά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια έντονη κινητικότητα και αμφισβητούν τις αποφάσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς λένε στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον ότι ο Πρωθυπουργός και προφανώς το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να πυροδοτήσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση και γι' αυτό δεν λέει μάλλον όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Από την άλλη, και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς λένε το εξής, ότι αυτή η απόφαση προφανώς θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση στην κοινή γνώμη, αν μάλιστα κανείς δει και την δημοσκόπηση που είχαμε πριν από λίγο εμείς της Opinion, που δείχνει ότι το ποσοστό του ότι τα ρουσφέτια είναι διαχρονικά, μαζί με το αυξήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά είναι τα ίδια, που δείχνει ότι πλέον οι πολίτες θεωρούν

0: ότι επί Νέας Δημοκρατίας γίνεται το μεγάλο πλιάτσικο.
1: Πόσο είναι τις 100 που λένε επί Νέας Δημοκρατίας?
0: 42,1
1: και 42,2.
2: Άρα, έχει κοίταξε,
1: σου λέει είναι άθροισμα. Στο 42 που λένε αυξήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας είναι τα ποσοστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το 42, μισό λεπτό λένε.
2: Δεν είναι παράλογο αυτό που λέει τώρα.
1: Το 42,
0: κάθε φορά όμως καθόμαστε και λέμε...
1: Το 42 που λέει είναι διαχρονικά, είναι πάνω από το ποσοστό.
0: Έχει 42 η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό σου λέει ότι... Πολύ με αφήνεις να απαντήσω.
0: Το 42
1: που λέει είναι διαχρονικά, είναι πάνω από το ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν ότι ανάμεσα στο 42 που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει ρουσφέτια, είναι ένα μεγάλο ποσοστό αγροτών, οι οποίοι έχουν δει το διπλανό τους, τον μπατζανάκι τους, το ένα τον άλλο να παίρνουν χρήματα, να τους κάνουν ρουσφέτια, ενώ αυτοί δεν έχουν καταφέρει...
1: Βεβαίως.
0: Να πάρουν τίποτα.
1: Συμφωνώ σε όλα αυτά που λες. Υπάρχει ένα 42%
2: ακούστε
1: που λέει
2: για
1: διαχρονικό.
2: Τσακώνεστε. Αδίκως.
0: Υπήρχε, ήταν αδίκως. Μεγαλύτερο.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Ήτανε μεγαλύτερο.
1: Ωραία. Αυτό το 42%. Μισό λεπτό.
0: Το ότι σχεδόν...
1: Αυτό το 42% είναι πάνω από το 30%. Είναι πάνω από το 31 που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση, το 42.
0: Αυτό
1: είναι
0: τι πάνω. Σημαίνει, βρε.
1: Κάτι θα σημαίνει.
2: Να σας το πω λίγο απλά, αν με αφήσετε
0: να πω κάτι. Το 42 που πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία αυξήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, δεν σημαίνει τίποτα.
1: Με ενδιαφέρει, αλλά αυτό είναι άθροισμα
2: του. Αφήστε με λίγο όπως σας σέβομαι.
0: Δεν είναι. Για μέτρησέ τα, λοιπόν.
2: Με τις φωνές, δεν μπορώ. Μισό λεπτό. Με τις φωνές, εγώ τις αφήνω για εσάς. Λέω κάτι, αν μου αφήσετε. Λέω κάτι απλό. Λέω ότι αδίκως τσακώνεστε, γιατί πολύ απλά. Κάποιοι περισσότεροι από το ποσοστό της κυβέρνησης λένε ότι το ρουσφέτη δεν το ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία. Είναι διαχρονικό. Και κάποιοι περισσότεροι από το ποσοστό της αντιπολίτευσης χρεώνουν στη Νέα Δημοκρατία ότι το έχει αυξήσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει.
0: Εγώ τι είπα. Ο Δημήτρης θέλει πάντα
2: να ακούστε με λίγο, ότι ισχύουν και τα δύο. Ένα μεγάλο όντως κοινό θεωρεί ότι αυτό έχει μια διαχρονικότητα.
1: Ακριβώς. Και αυτό το κοινό είναι περισσότερο από το ποσοστό που παίρνει η
2: αριθμοί είναι το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να τσακωνόμαστε.
1: Αυτό λέω. Ότι το δέχονται και άλλοι ψηφοφόροι.
0: Και άλλοι ψηφοφόροι δέχονται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μέσα στο ρουσφέτι.
1: Ωραία. Και άλλοι δέχονται ότι είναι διαχρονικό.
2: Ο καθένας σας σηκώνει.
1: Και είναι ισοπαλία.
0: Αυτό τόση ώρα αυτό δεν λέω.
1: Ναι, μόνο που σου λέω
0: ισχύουν και τα δύο. Γιατί δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Να είναι.
1: Λέω ότι το ποσοστό
0: τη διαχρονικότητα
1: είναι πάνω από το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία.
2: Λοιπόν, μπορούμε να ξεκολλήσουμε λίγο. Ξεκολλάμε. Άλλο επεισόδιο, νέο έργο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο Χάρη Καστανίδη. Σήμερα ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Πασόκ. Μία παραίτηση η οποία, εντάξει, έκπληξη δεν είναι, γιατί έχουμε πει πολλές φορές για τη σχέση του κ. Καστανίδη με τον κ. Ανδουλάκη. Η οποία έγινε με τοπική σύγκρουση από τότε που ο πρόεδρος του Πασόκ επέλεξε να πάρει για δική του έδρα την έδρα της Α Θεσσαλονίκης, άρα την έδρα που είχε ο κύριος Καστανίδης και να τον αφήσει εκτός Βουλής, και από τότε ξεκίνησε το μεγάλο πανηγύρι των συγκρούσεων. Δεν είναι μία, ούτε δύο, ούτε δέκα. Είναι παραπάνω μεταξύ του κυρίου Καστανίδη και του κυρίου Ανδρουλάκη, μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή παραίτηση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Έβγαλε μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση, την οποία την είδαμε στην αρχή της εκπομπής μας, με την παραίτησή του και με πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Χάρης Καστανίδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε για την παραίτηση Καστανίδη σήμερα στη συνέντευξή του στον Α, μπορούμε να το δούμε. Και λίγο μετά ο Χάρης Καστανίδης εδώ από το Άξιον 24 απάντησε με νέα πειρά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Κ. Καστανίδης ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά του χαρακτηρισμού. Τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπείς.
4: Να προσέλθω σε ένα συνέδριο στο οποίο φάνηκε ότι όλα ήταν προαποφασισμένα μεταξύ διαφόρων ομάδων και μηχανισμών. Φάνηκε αυτό. Δεύτερον, να προσέλθω σε ένα συνέδριο όταν έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες απρεπείς κινήσεις απέναντί μου. Και δεν εννοώ μόνο την απόφαση του 2023 να κρατήσει ο κύριος Ανδρουλάκης την έδρα της Θεσσαλονίκης. Υποθέτω ότι ήταν πολύ καλύτεροι αυτούς που επέτρεψε να παρευρίσκονται μέσα στη Βουλή. Δεν θα μιλήσω.

0: για αυτό, αλλά για το γεγονός ότι γινόταν συνεχώς απρέπειες. Έπαιρναν τηλέφωνο οργανώσεις και έλεγαν μην αποφασίστε να φέρετε τον Καστανίδη ομιλητή. Έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Πήραν δεξιό δήμαρχο και του ζήτησαν να κλείσουν την αίθουσα για να μην την πάρει η τοπική οργάνωση Αμπελοκήπων Μενεμένης. Να προσέλθω στο συνέδριο για ποιο λόγο. Είχα λοιπόν μια συνειδητή επιλογή να αποστώ από κάτι που ήταν μια συνάντηση διευθετήσεων και όταν είχαν προηγηθεί τόσα.
1: Λοιπόν, για να μπούμε στη βάση. Το Πασόκ στο συνέδριό του έβαλε και με αυτό αφήνει και εντελώς και τυπικά εκτός υποψηφιότητας όριο θητείων στα 20 χρόνια. Κάτι το οποίο ο κύριος Καστανής που εκλέγεται από 25 χρονών, όπως είπε και ο ίδιος από τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος του Πασόκ. Θεώρησε ο κύριος Καστανής ότι αυτή η επιλογή είναι φωτογραφική για να μην είναι ο ίδιος. Τα βαριά πειρά του στη συνέντευξη που έδωσε στο Σεραφείμ Κοτρότσο ήταν κυρίως αφήνοντας καθαρά να εννοηθεί ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, παρά την απόφαση του συνεδρίου, σκοπεύει μετεκλογικά να αφήσει ανοιχτό το παράθυρο της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και είπε ότι ένας λόγος που τον βγάζει στην άκρη είναι για να καθαρίσει το τοπίο για τις μετεκλογικές του κινήσεις. Και το άλλο που είπε ο κύριος Καστανίδης στη συνέντευξή του εδώ στο 624 και στο Σεραφείμ Κοτρότσο είναι ότι υπάρχουν στελέχη της ηγετικής ομάδας που σε επιμελητήρια, δήμους και άλλες και περιφέρειες συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία και λέει πώς τα ίδια πρόσωπα θα είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, στην αυτοδιοίκηση ή σε περιφέρειες θα συνεργάζονται μαζί της. Και το άλλο το οποίο είπα απαντώντας, όσο είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν ήρθε στο συνέδριο να ασκήσει κριτική, είναι αυτό που ακούσαμε πριν από λίγη ώρα, ότι εμένα στο συνέδριο γιατί να πάω, ήταν αποφασισμένα, και το τελευταίο ότι στις προσυνεδριακές διαδικασίες από τη Θεσσαλονίκη με απέκλειαν από ομιλητή. Αυτό είναι το ντεσού και κάπως έτσι και τυπικά Εντάξει. χωρίζουν οι δρόμοι Ανδρουλάκη Καστανίδη, οι οποίοι ήταν χωριστοί εδώ και πολύ καιρό, τώρα πάνω από 2 χρόνια.
2: Σωστά.
1: Έτσι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα ήρθε και το τυπικό διαζύγιο.
2: Το ερώτημα είναι άλλο και αυτό μπορεί να μας το απαντήσει η Ελένη. Θα πάει στον κύριο Τσίπρα ο κύριος Καστανίδης?
3: Δεν μπορεί να σου το απαντήσει η Ελένη.
2: Δεν το ξέρεις.
1: Προς ώρας. Κάποια στιγμή, ναι. εννοώ ή το όχι ή το ναι, θα μπορεί να το μάθει. Αν υπάρξει.
3: Αν
2: υπάρξει η παρέτηση.
1: Είπε στη συνέντευξή του εδώ στο Σεραφείμ, ναι. πάντως ότι μέχρι στιγμή.
2: Καλά,
1: πίσω από την παρέτηση
2: έλεγε,
1: δεν υπάρχει εννοείται. Κανένα άλλο κόμμα, καμία επικοινωνία,
3: εγώ δεν
1: καμία
3: το ξέρω.
2: Τώρα, ή θα, μείνει, θα πάει σπίτι του, είναι μια επιλογή, ή θα πάει με κάποιο άλλο κόμμα.
3: Το ότι τον εκτιμάει τον κύριο Καστανίδη ο κύριος Τσίπρας, το γνωρίζουμε. Και στο παρελθόν είχαν συναντηθεί. Δεν γνωρίζω όμως. Από εκεί και ύστερα, αν έχουν γίνει κάποιες διεργασίες και
2: πάντως
3: αν
2: μου κάνει εντύπωση
3: το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μια σημείωση, επίτρεψέ μου, Δημήτρη μου, συγγνώμη για τη διακοπή. Ποιο είναι το ρίσκι του Τσίπρα, το οποίο κοινικά κανείς θα το έπαιρνε. Εγώ, ας πούμε, του έλεγα πάρτο. Με ποια λογική? Τι έχει γίνει τώρα? Το Πασόκ έχει χάσει 2. Καστανίδη, Σαουλίδη. Ποιοι είναι αυτοί οι 2? Ο πρώτος και ο δεύτερος του ψηφοδελτίου του Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές στη Θεσσαλονίκη. Ο Καστανίδης είχε έρθει πρώτος και ο Σαουλίδης δεύτερος. Ο Τσίπρας, αν έπαιρνε 2, δεν θα ήταν 2 τυχαίοι, θα ήταν οι 2 πρώτοι του ψηφοδελτίου του Πασόκ, τους οποίους τώρα θα αντικαταστήσουν για πρώτη φορά υποψήφιοι με τον Πασόκ η Θρασκιά και ο Παπάς. Η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παπάς. Και οι 2 είχαν εκλεχθεί στις προηγούμενες εκλογές με το ψηφοδελτίο του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ναι. Ναι.
2: Ωραία. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση στην ανακοίνωση παραίτησης του κυρίου Καστανίδη από το Πασόκ, πέρα από τα όσα λέει για τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ότι χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι είπε ο κύριος Καστανίδης?
1: Ότι στενοί του συνεργάτες
2: ακριβώς.
1: Του κύριου
2: Ανδρουλάκη. Λέει, μη μιλάτε, διότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δικοί σας στενοί συνεργάτες που πιάστηκαν στα πράσα και μάλιστα ένας είναι και στη φυλακή, προφυλακισμένος. Αυτό είναι επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας κατά του Πασόκ. Και του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Καλά,
2: και το επικαλείται.
3: Είναι, καταρχήν είναι γεγονός.
2: Και το επικαλείται. Ξέρω τι λέει η Γιάννη, μου το έχω δει. Και το επικαλείται.
1: Αναφέρεσαι τώρα παντά στον αρχιτέκτονα που ναι. μιλάει στο ακουστικό. Ναι.
2: Και το επικαλείται ο κύριος Καστανίδης στην ανακοίνωσή του. Είναι εντυπωσιακό.
1: Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε την επιλογή και συνέντευξή του στον Α. Να επιτεθεί στον κύριο Καστανίδη, δηλαδή να πει για τον Παπανδρέου, για τον Σιμίτη, ότι έχει μια διαχρονικά αιχμηρή στάση που τον οδηγεί εκτός Πασόκ. Απ' την άλλη όμως, κράτησε χαμηλούς τόνους τηρουμένων των αναλογιών, αν δει κανείς την επίθεση Καστανίδη, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης σκοπεύει πρώτον στη συνέχιση της διεύρυνσης, μετά το Φαραντούρι να έρθουν και άλλοι όπως είναι η Νίνα Κασιμάτη για παράδειγμα. Και δεύτερον, να διατηρηθεί το ήπιο κλίμα. Δεν θέλει να δώσει σειρά σε νέα ένταση.
2: Κοίταξε, αφού τώρα είχαν χωρίσει τα τσανάκια τους εδώ και πάρα πολύ καιρό.
3: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν...

0: τυπικά έμενε ο κ. Κασθανίδης.
1: Αν ο κ. Κασθανίδης πάει στον κ. Τσίπρα. Αν πάει,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Για μένα, με δεδομένο ότι έχει πάει ο Σαουλίδης ήδη, έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, αυτό γιατί είναι το λέω θέμα. Αυτό, αν θα πάει στον κ.
1: Γιατί είναι ο πρώτος και ο δεύτερος σε ψήφους του ψηφοδελτίου του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, μιας και λέμε για τον Τσίπρα, να πω. Δεν είναι άσχετο. Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει βγει και βέβαια πολύ υπέρ του κ. Τσίπρα, ο κ. Καραμέρος, έκανε μια καταγγελία για ένα μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες και αφορά, Ελένη, τις ανεξάρτητες αρχές και την αντιπαράθεση που υπάρχει για το αν υπήρξε ή όχι συνεννόηση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση. Ο κ. Καραμέρος, που θα δούμε εδώ την ανάρτησή του, λέει ότι απεδείχθη πως είναι βολική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ, επειδή λέει είχε κάνει διαπραγμάτευση με τη Νέα Δημοκρατία για τις ανεξάρτητες αρχές και λέει ότι ο προοδευτικός κόσμος δεν θέλει βολική αντιπολίτευση, συνένεση με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, πολλό δε μάλλον συγκυβέρνηση Νουδού ΠΑΣΟΚ με τη δική του ψήφο. Και αναφέρεται στις ανεξάρτητες αρχές τη μεγάλη ιστορία που είχε ανοίξει με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Κοίταξε,
1: και τον κύριο
2: εδώ
1: Δουδονή.
2: Αντικειμενικά υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, μάθαμε από την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί εγώ δεν το ήξερα, ομολογώ, στη Βουλή, ότι υπήρχε μία συμφωνία ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία για τις ανεξάρτητες αρχές, για το ποιοι θα αναλάβουν τις ανεξάρτητες αρχές. Τι λέει και ο κύριος Καραμέρος, αλλά και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σου πω, ότι πάντα παίζει ρόλο και η συγκυρία. Δηλαδή, τη στιγμή που γίνεται ένας χαμός, τη στιγμή που μπαίνει στο αρχείο το θέμα των υποκλοπών, τη στιγμή που γίνεται εξεταστικές και όλες αυτές οι διαδικασίες, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να κάνει συζητήσεις. Και δεν φτάνει που κάνει συζητήσεις. Βγαίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, αναδεικνύει το θέμα και μετά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα για το φόνο.
1: Άκουσε.
2: Ενώ τουλάχιστον από αυτά που έχει πει ο Δημήτρης, υπάρχουν και ντοκουμέντα για τις συνομιλίες.
1: Αμέσως θα δώσω το λόγο στον Δημήτρη.
2: Είχαν τα δύο κόμματα για αυτή την ιστορία.
1: Ο αντίλογος του ΠΑΣΟΚ τι λέει? Πρώτον, ότι εμείς έχουμε προτείνει μια συγκεκριμένη διαδικασία με κατάθεση βιογραφικών, ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν γίνεται να μείνουν ακέφαλες. Και το άλλο το οποίο το λέω και έχει να κάνει και με τη στάση του ΠΑΣΟΚ γενικότερα. Εφόσον έχει μια καθαρή διαδικασία και λες με βιογραφικό, γιατί αυτό και προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης και αυτό πήγαν να κάνουν. Χωρίς τη συνένεση του μεγαλύτερου κόμματος, δηλαδή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για τις ανεξάρτητες αρχές. Άρα, δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω κάτι μεμπτό μέχρι τώρα.
2: Μα αφού είχαν συμφωνήσει άλλα πρόσωπα και τελικά πήγε το ΠΑΣΟΚ και κατέθεσε άλλη πρόταση.
0: Επειδή ο κόσμος ενδεχομένως να μην τα ξέρει όλα αυτά, να τα υπενθυμίσουμε.
1: Γιατί αλλιώς οι ανεξάρτητες αρχές θα μείνουν ακέφαλες και θα διορίσει όλη η κυβέρνηση.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλούς μήνες είχε κάνει μια πρόταση που απεδέχθη ο πρόεδρος της Βουλής να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία, να κατατεθούν βιογραφικά και μέσα από αυτά τα βιογραφικά να γίνει επιλογή. Πράγματι αυτό έγινε. Σωστά. Αυτό έγινε, κατατέθηκαν πολλά βιογραφικά και τους τελευταίους μήνες υπήρχε μια επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, για να καταλήξουν στα πρόσωπα. Η Νέα Δημοκρατία λέει λοιπόν ότι από αυτή την επικοινωνία είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα, στην κυρία Συγκούνα και στον κύριο Μακρυδημήτρη. Και αυτή ήταν η πρόταση που έφερε ο κύριος Κακλαμάνης για ψήφο. Μετά την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, λένε από τη Νέα Δημοκρατία ότι το ΠΑΣΟΚ υποχώρησε στην πρόταση Μακρυδημήτρη, που ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία είχε αποδεχθεί και το ΠΑΣΟΚ, όπως η πρόταση της κυρίας Συγκούνα ήταν του ΠΑΣΟΚ, που είχε αποδεχθεί και η Νέα Δημοκρατία. Λένε μάλιστα στη Νέα Δημοκρατία ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε τόσο αφελείς να ψηφίζαμε μόνο τον υποψήφιο που υποδεικνύει το ΠΑΣΟΚ και να μην περνούσαμε και εμείς το δικό μας. Εξού και ήρθε η πρόταση από τον κύριο Κακλαμάνη που αφορούσε τους δύο. Στη συνεδρίαση λοιπόν αυτή, ο κύριος Δουδονής, που ήταν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, είπε ναι στην κυρία Συγκούνα και πρότεινε ένα άλλο πρόσωπο στη θέση του κυρίου Μακρυδημήτρη. Με ποια λογική, σου λέει, θα ψηφίσουμε τη Συγκούνα να περάσει τώρα, που είναι η δική μας πρόταση, να κερδίσουμε. Δεν θα περάσει ο Μακρυδημήτρης, που ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας με την οποία εμείς είχαμε αρχικά συμφωνήσει. Θα πούμε το δικό μας υποψήφιο, δεν θα τον δεχθεί η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε κερδίσει ένα στα δύο και μετά ή θα επιμείνουμε στο δικό μας και θα τον δεχθεί η Νέα Δημοκρατία ή δεν θα το δεχθεί.

0: Λοιπόν, ο κ. Κακλαμάνης το κατάλαβε.
1: Το αρνούνται αυτό βέβαια στον Πασόκ.
0: Δεν πειράζει. Το κατάλαβε.
1: Μιλώ για ρεπορτάζ, δεν λέω την άποψή μου.
0: Ναι, προφανώς το καταλαβαίνω, αλίμονο. Εγώ σου είπα, η λογική, εσύ που είμαστε όλοι λογικοί άνθρωποι, υπήρχε περίπτωση ένα κόμμα να ψηφίσει μόνο τον υποψήφιο που πρότεινε το άλλο κόμμα και να μην έχει εξασφαλίσει και το δικό του.
1: Επειδή δεν με ενδιαφέρουν οι γραμμές των κομμάτων και δεν βγαίνει και ρεπορτάζ. Ναι. Ότι η λογική και οι αριθμοί είναι τα καλύτερα δεδομένα. Χωρίς συνένεση
0: προφανώς.
1: Με το πρώτο κόμμα.
0: Ακριβώς. Και φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω τις διεργασίες, δεν αφισβητώ αυτά που λένε στον Πασόκ.
0: Και φαντάζομαι ότι για να δεχθεί το πρώτο κόμμα την επιλογή του δεύτερου, κάτι θα περνούσε και αυτό, έτσι. Δεν είναι, δεν είναι θύμα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Κακλαμάνης, λοιπόν, αυτά λένε από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μην κάψει τον κύριο Μακρύ Δημήτρη, ανέβαλε την ψηφοφορία, θα γίνουν διαβουλεύσεις το επόμενο διάστημα και θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Πάντως αυτό που λένε από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ στον κύριο Μακρυδημήτρη πιστοχώρησε μετά την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να μην βγάλει από το αρχείο το
1: και
0: θέμα.
1: Πριν πάμε στο πάνελ μας, το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα συζητήσουμε για τη δημοσκόπηση και όχι μόνο, να μας πεις, Ελένη, για αυτό το ρεπορτάζ σου ένα refresh. Υπήρξε έντονη αντίδραση στο ρεπορτάζ σου. Κακώς υπήρξε, γιατί μάλλον επιβεβαιώνεται. Γιατί βλέπω ότι όλο και περισσότεροι, και σήμερα το έκανε ο κ. Ζαχαριάδης αυτό, λένε ότι πρέπει να υπάρξει μία επικοινωνία του κ. Φάμελου με τον κ. Τσίπρα. Στη λογική βέβαια δεν έχει υπάρξει, εντάξει, εδώ μιλάνε επισήμως. Αλλά...
2: Όντως δεν έχει υπάρξει. Και εγώ όταν έγραψα το ρεπορτάζ, έγραψα. Μίλησα για το τηλεφώνημα που έκανε ο κύριος Φάμελος και για το οποίο εγώ επιμένω στον κύριο Τσίπρα.
1: Ωραία, ωραία. Εδώ βλέπουμε...
2: Λέχει, εμείς πάμε στον κύριο Τσίπρα, χωρίς ο κύριος Τσίπρας να έχει ανακοινώσει ότι κάνει αυτό το κόμμα, αυτό το κομματικό φορέα, λοιπόν, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτές τις θέσεις κτλ. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό εγώ λέω ότι... Λέγεται μεν στην πλευρά του κυρίου Φάμελου, αλλά στην πραγματικότητα το καμπανάκι χτυπάει για τον κύριο Τσίπρα, γιατί και ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή θα πρέπει να πει τι θα κάνει προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στα δύο κόμματα, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, στα στελέχη τα οποία θέλουν να φύγουν και να πάνε μαζί
1: του,
2: για να δούνε τι θα γίνει.
1: Μπορούμε να δούμε λίγο τι είπε ο κ. Ζαχαριάδης σήμερα στα παραπολιτικά. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και κάτι πρακτικό. Όντως, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει κάποια συνεννόηση. Για πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα ανέφερε έτσι το Zoom. Είναι αναγκαίο, λέει, να υπάρξει. Όχι μόνο Φάμελου Τσίπρα, αλλά όλες οι πλευρές. Με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, σε σημερινή του συνέντευξη στα παραπολιτικά 90,1, λοιπόν. Και κάπως έτσι πρέπει να πάει η ιστορία. Επίσης, ένας εκ των επόμενων καλεσμένων μας, ο κ. Καλπάκης, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει και εκείνος πει ότι είναι η ώρα των αποφάσεων.
2: Ο κ. Καλπάκης, μιλώντας την Κυριακή σε συνέντευξη, απευθύνθηκε και αυτός, είπε για το. Για τις θέσεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Τσίπρα, ότι αποτελούν προφανώς μια καλή βάση συζήτησης, αν και δεν πρόκειται για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος Τσίπρα. Και από εκεί και ύστερα προέτρεψε τον κύριο Φάμελο να πάρει μια πρωτοβουλία για να δει το τι θα γίνει.
1: Η διακήρυξη είναι η βάση διαλόγου, μπορεί να πει κάποιος.
2: Πραγματικότητα
1: η διακήρυξη του Τσίπρα είναι μια βάση
2: είναι
1: διαλόγου.
2: Να γίνει κάποια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα.
1: Πρέπει να γίνει.
2: Να συζητηθούν κάποια πράγματα,

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό ναι. και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει. It's a cops. 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
5: Πιο αέρα δεν γίνεται.
3: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
7: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
8: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
9: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
10: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
11: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
12: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
13: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη τους καλεσμένους μας, τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πέτσα.
15: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
16: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
14: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χριστίδη. Για να δούμε λίγο την απώλεια που έχετε, αλλά και το ψυχολογικό όριο το οποίο ξεπερνάτε. Είστε στο 31,2%. Βέβαια, φαίνεται. Πάμε να δείξετε μου λίγο και τη διαχρονική εξέλιξη. Για να δούμε με βάση και την προηγούμενη μέτρηση την απώλεια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, προφανώς σας έχει το double score και παραπάνω, μπορούμε να δούμε τη διαχρονική εξέλιξη, είναι εφικτό αυτό να το κάνουμε, μπράβο. Ωραία, ήσασταν στο 32,7 λοιπόν και πάτε από Μάρτιο σε Μάιο στο 31,2. Προφανώς κάτι πλήγωσε και σας έκοψε δυναμική.
17: Και να προσθέσουμε, κύριε Πέτσα, ότι ο Ζαχαρία Ζούπης μας είπε ότι η πτώση ήταν μεγαλύτερη και μετά τα μέτρα και την επίσκεψη Μακρόν μειώθηκε.
16: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Μας πλήγωσε οπωσδήποτε η υπόθεση ο ΠΚΠ και ο χειρισμός της υπόθεσης του Μακάριου του Λαζαρίδη και μας ανέβασε στο επόμενο διάστημα η επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν με χειροπιαστές αναφορές για μια ισχυρή συμμαχία που προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα και αναδεικνύει τον ρόλο της Ευρώπης, αλλά και τα οικονομικά μέτρα, που είναι ακόμα ένα πακέτο στήριξη στην οικονομία και στην κοινωνία, που προφανώς δεν είναι αρκετό, αλλά είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Άρα είχαμε πληγές ανοιχτές, προσπαθήσαμε να τις κλείσουμε, μαζέψαμε τη διαφορά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μας ικανοποιεί αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω στην αυτοδυναμία, εργάζομαι για αυτή και πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να ανέβουμε και να ξεπεράσουμε τα προηγούμενα ποσοστά μας. Για δύο λόγους, βασικά, πιστεύω εγώ. Ότι ακόμα και βλέποντας τις ποιοτικές κάρτες αυτής της μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση σε ένα μέρος του πληθυσμού και του εκλογικού σώματος. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό σταθερά πάνω από 30% που πιστεύω ότι η πορεία της χώρας είναι στη σωστή κατεύθυνση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για τον ίδιο. Υπάρχει χαόδης απόσταση στην παράσταση νίκης. Και υπάρχει και πολιτική σταθερότητα στην οποία σωστά στα προβλήματα που τους αφορούν. Και πάρουμε και πολιτικές πρωτοβουλίες που πιστεύω πρόβλημα των πολιτών, μπορούμε να κινηθούμε.
14: Θέλω, Ελένη, μια διακοπή. Θα το ρωτήσω αμέσως, δεν θέλω να τον ρωτήσω. Θέλω να πω κάτι. Πέσαμε γι' αυτό και το μαζέψαμε γι' αυτό. Δηλαδή, πέσαμε για τον Λαζαρίδη και τον ΟΠΕ και ανεβήκαμε με τον Μακρόν.
16: Μα δεν ξέρουμε
14: θέλω να πω ότι έχουμε μια καθαρή απάντηση.
16: Την επόμενη μέρα.
14: Δεν είναι δεδομένο.

0: να σας ρωτήσω ωστόσο κάτι. Εσείς έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα γιατί πέσατε. Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μια μεγάλη αναταραχή. Έχουμε δει στελέχη να κάνουν δηλώσεις, έχουμε δει την επιστολή των Μπέντε, λέγονται πολλά για την κοινοβουλευτική, για τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και αυτό το κλίμα δεν είναι επιβαρυντικό για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι ευεργετικό. Γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση. Θα σας το πω εγώ γιατί. Τι με ρωτάτε, εγώ σας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, επειδή αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους δημοσκοπικά είχαμε μια κοιλιά, αν μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, και παίρνουμε πρωτοβουλίες όλοι μας, εκφράζοντας αγωνίες μας αλλά και των συμπολιτών μας, γιατί είμαστε κοντά στην κοινωνία και δεν έχουμε κλειστά τα αυτιά μας, το τι πρέπει να κάνουμε για να κινηθούμε σε αυτό που σας είπα πριν, ότι είναι ο στόχος, ο κοινός και εφικτός, κατά την άποψή μου, στόχος της αυτοδυναμίας. Άρα το να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις σε ένα δημοκρατικό κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία, να μπορούν να εκφραστούν με ένα ωραίο μεθοδικό τρόπο.
0: Μα εδώ αμφισβητήθηκε το βασικό αφήγημα. Το επιτελικό κράτος.
1: Δεν χρειάζομαι πολύ. Όταν αυτές εκφράζονται, επαναλαμβάνω, με έναν τρόπο οργανωμένο, που προτείνουν και διεξόδους, όταν έχουμε μπροστά μας κοινοβουλευτική ομάδα που μπορούν να ακουστούν πράγματα τα οποία να απολέσουν μια μαγιά για περαιτέρω πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως είπα. Όταν στο συνέδριο γίνεται μια ιδεολογική συζήτηση, όπως γίνονται σε όλα τα συνέδρια όλων των κομμάτων. Αυτά είναι.
2: Στον νότιο τομέα, στον Παύλο Χριστίδη, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και να ρωτήσω, κύριε Χριστίδη, πώς βλέπετε το δικό σας ποσοστό, το οποίο είναι ανεβασμένο, ναι, αλλά είναι ένα ποσοστό το οποίο έχει έναν ανταγωνισμό, μάλλον θα έχει έναν ανταγωνισμό, κυρίως από την δημιουργία νέων κομμάτων που διεκδικούν και εκείνα το να είναι στο δίπολο με την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι ανεβασμένο στην δημοσκόπηση Opinion Poll, είναι στο 14,4%. Μπορούμε να δούμε το ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου και να δούμε και τη διαχρονική εξέλιξη, να δούμε πόσο ακριβώς έχει ανέβει. Είναι 14,4% όπως προανέφερε, και πάμε να δούμε και τη διαχρονική από Μάρτιο σε Μάιο. Ήταν στο 13,2% και πήγε στο 14,4% η Βελόνα, για να πω και έναν όρο του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το σχολείο σας, κύριε Χριστίδη, σας ακούμε.
3: Κοιτάξτε, κύριε Πιέρο, ευχάριστο είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ανωδική τροχιά. Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβανόμαστε και κάθε μέρα στην κοινωνία, συζητώντας έξω με τους πολίτες και αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε να κάνουμε πράξη και νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά σε αυτό. Προσωπικά θέλω να σας πω ότι δεν νιώθω κανένα ανταγωνισμό με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο και αν θα το ήθελε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λούμπα την οποία θέλει να μας βάλει η κυβέρνηση να παίξουμε, ξέρετε, ένα παιχνίδι στην αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κριθεί πολύ αυστηρά για τις πολιτικές της, για τον τρόπο με τον οποίο, αν θέλετε, προπαγανδίζει μία σειρά από ψέματα στη δημόσια σφαίρα. Και οφείλω να πω, με την ευκαιρία την οποία μου δίνει πάντοτε αυτή η πολύ φιλόξενη εκπομπή, ότι εγώ προσωπικά ως τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ νιώθω πάρα πολύ άσχημα που δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο και θα πρέπει μέσα, ας πούμε, σε μία σφήνα να πρέπει να πω κάποια πράγματα τα οποία αφορούν τα ψευδέστατα στοιχεία τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία για τετραήμερη εργασία γύρω από πανευρωπαϊκές προτάσεις. Και είμαστε εδώ να ακούμε την κυρία Κεραμέο σε μονολόγους που διαψεύδει τον εαυτό της, τον κύριο Γεωργιάδη να ειρωνεύεται πρακτικές που έχουν εφαρμόσει κεντρώα και κεντροδεξιά ακόμα κόμματα. Δεν ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης τι έχει ψηφίσει, κυρία Κεραμέο. Για τη διευθέτηση. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο μπάχαλο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας γύρω από το θέμα της τετραήμερης. Ο ένας βουλευτής σου λέει: μα έχουμε ψηφίσει εμείς την τετραήμερη. Άκουγα τον κύριο Οικονόμου προηγουμένως, έλεγε ο κύριος Οικονόμου. Και απέναντι υπάρχει μια παράταξη η οποία καταθέτει το δικό της σχέδιο.
2: Σας έδειξα από το θετικό μέρος της μέτρησης που αφορά το κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή με την άνοδο των ποσοστών. Θέλω να δούμε και κάτι άλλο που αφορά, και λέω στους συναδέλφους στο κοντρόλ, την καταλληλότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Για να μου το απαντήσετε με την εμπειρία και την μακρά πορεία που έχετε στο κόμμα παρά το νέο της ηλικίας σας. Το λέω αυτό γιατί έχετε μια συνέπεια, δεν έχετε φύγει από τα δύσκολα στον ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει. Έχουμε όμως τον κύριο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του δεύτερου δηλαδή κόμματος και στη Βουλή και στις δημοσκοπήσεις, να είναι πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πίσω από τον Κανένα, πίσω από τον Τσίπρα, πίσω από τον Βελόπουλο, πίσω από την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, αυτό σας προβληματίζει, δηλαδή ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός, έχει μια καταλληλότητα. Εδώ βλέπουμε και το διαχρονικό. Ενώ το κόμμα σας είναι δεύτερο. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα με το προφίλ του κύριου Ανδρουλάκη?
3: Κοιτάξτε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας έντιμος πολιτικός, ο οποίος κάνει μια διαρκή προσπάθεια στο προσκήνιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει πια να αρχίσουμε να το λέμε με πολύ καθαρούς όρους. Έχει δεχθεί πλήγματα στο προσωπικό του προφίλ. Πώς να πω, του έλεγαν από τη Νέα Δημοκρατία τα διέρεαν οργανωμένα ότι είναι πράκτορας του ενός, ότι συνομιλούν.

0: οφείλουμε όλοι μας να αντιληφθούμε ότι μπροστά μας, όταν ένας πρωθυπουργός ήθελε να γίνει.
1: Εγώ δεν θέλω να σας βάλω στη σύγκριση με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί σωστά το λέτε αυτό. Εγώ όμως θα σας μεταφέρω ένα στοιχείο που μας έδωσε ο Ζαχαρίας Ζούπης όσον αφορά τη δημοτικότητα του κυρίου Τσίπρα. Οι ερωτήσεις είναι αυθόρμητες και ο κύριος Τσίπρας είναι στο 9,9% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Mm-hmm. Όταν ρωτήσαμε και το ρώτησε ο Γιάννης Σαραντάκος, από πού παίρνει κοινό ο κύριος Τσίπρας για να φτάσει στο 9,9, ο Ζαχαρίας Ζούπης είπε από τον ΣΥΡΙΖΑ και από ένα σημαντικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δηλαδή, ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ επιλέγει τον κύριο Τσίπρα καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Αυτό σας προβληματίζει?
0: Κοιτάξτε. Πάντοτε με τις δημοσκοπήσεις έχει πολλές όψεις με τις οποίες μπορούμε να αναλύσουμε τα ζητήματα. Είμαι βέβαιος, και αυτό προκύπτει από το αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ στην ίδια μελέτη, στην ίδια έρευνα την οποία δείχνεται, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια κατοχυρωμένη θέση αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, άλλο ρώτησα εγώ.
0: Μεγάλη πρόκληση.
1: Εγώ ρώτησα λοιπόν, άλλο.
0: Δεν είναι, δεν με ανησυχεί.
1: Α,
0: δεν
1: αυτό σας ρώτησα. Αν σας ανησυχεί,
0: και δεν με ανησυχεί, κύριε Τάκη, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, ο κόσμος μας αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία.
0: Και η κοινωνία την οποία εμείς συναντούμε όλη την ημέρα, κάθε μέρα, είναι ένας κόσμος ο οποίος αναζητά αυτή την πολιτική αλλαγή. Άρα,
2: λοιπόν,
0: εγώ θέλω, και θέλω να κλείσω, θα κλείσω και
2: δεν καταλαβαίνω τον κύριο Καλπάκη.
1: Μήπως την αναζητήσεις τον κύριο Τσίπρα,
2: δεν θα έχουμε κι άλλο κύριο Καλπάκη. Άσε να ολοκληρώσω λίγο ο κύριος Χριστίδης, να πάω στον κύριο Καλπάκη, σε παρακαλώ.
0: Θέλω να πω ότι όσο η συζήτηση είναι μια συζήτηση που αφορά παράλληλους μονολόγους, θα είναι αδιέξοδη. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, για την τετραήμερη εργασία, πολύ μακριά από τη σπέκουλα και την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, και σας δεσμεύομαι και εγώ προσωπικά ότι τις επόμενες ημέρες θα βρούμε τα κανάλια ενώ τις διόδους για να την αναδείξουμε, είναι μια πρόταση η οποία αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Και θα σας φέρω, κύριε Τάκη, και παραδείγματα στην πορεία.
1: Θα την κάνετε υποχρεωτική την τετραήμερη?
2: Δημήτρη, δεν έχουμε χρόνο. Θα πάω στον κύριο Καλπάκη. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ λοιπόν.
0: Απλά θα ήθελα, κύριε Πιέρο, στη συνέχεια τη κουβέντα. Θα ήθελα να μου δώσετε το δικαίωμα να κάνω και εγώ ένα σχόλιο.
2: Και να ξέρετε ότι τη συζήτηση αυτή εμείς την έχουμε στο πάνελ εδώ. Πολλές φορές κάνει και κεντρική
3: την αντιπάραση.
2: Απλώς σήμερα, επειδή είμαστε στη δημοσκόπηση, αφήστε με λίγο να πάω στον κύριο Καλπάκη.
3: Είναι στοιχείο της δημοσκόπησης όμως εδώ πάνω στο ερώτημα του κύριου Τάκη. Είναι πεντακάθαρο. Παίρνει 9,9 ο κύριος Τσίπρας στην καταλληλότητα και ανεβαίνει και το άλλο κόμμα. Είναι σαφές το συγκοινωνόν δοχείο εδώ πέρα.
2: Εντάξει, κατανοητό είναι αυτό. Λοιπόν, στο γραμματέα του.
0: Ανεβαίνει και το ΠΑΣΟΚ.
2: Ανεβαίνει.
0: Εσείς χάνετε.
2: Λοιπόν,
0: όχι εμείς.
2: Όλα λίγα. Πάμε λίγο στον κύριο Καλπάκη. Πάμε στον κύριο Καλπάκη. Να δούμε λίγο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ με το γραμματέα του κόμματος. Το ποσοστό του κόμματος γραμματέα είναι στο 4,3%. Είναι δύσκολη αυτή η μακρά περίοδος για το κόμμα σας και μπορούμε να δούμε, αν έχουμε και το διαχρονικό του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε πού ήσασταν και πού είστε τώρα. Το Μάρτιο ήσασταν στο 4,7 και πάτε το Μάιο με μια περαιτέρω έτσι πτώση στο 4,3. Και θα ήθελα να μου πείτε πού οδηγεί και πού πρέπει να οδηγήσει αυτή η πορεία των ΣΥΡΙΖΑ και το σχόλιο για το ποσοστό σας. Σας ακούω, κύριε Καλπάκη.
4: Ακούστε, κύριε Πιέρο, καταρχάς αυτή η δημοσκόπηση είναι μία ακόμα δημοσκόπηση που κατά την άποψή μου δείχνει τη μεγάλη κρίση στην οποία βρίσκεται το πολιτικό σύστημα. Τη μεγάλη κρίση εκπροσώπησης. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που από το 41% στην πρόθεση ψήφου είναι στο 25%. Και υπάρχουν και άλλες μετρήσεις που τη δείχνουν λίγο πάνω από το 20%. Άρα έχει χάσει πολύ μεγάλο μέρος της εκλογικής της δύναμης όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πολύ μεγάλη φθορά η Νέα Δημοκρατία. Και την ίδια ώρα από την αριστερή, προοδευτική, κεντροαριστερή πλευρά αντιπολίτευση δεν φαίνεται να υπάρχει ισχυρή δύναμη εναλλακτικής διακυβέρνησης. Εγώ δεν παραγνωρίζω την όποια άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Έχει υπάρξει μια συσπήρωση και μετά το συνεδριό του. Αυτά τα πράγματα βοηθούν τα κόμματα, αλλά δεν φαίνεται να δημιουργείται μια δυναμική προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Την πρόθεση θα μετράμε ή την εκτίμηση, για να ξέρω τι να συγκρίνω.
4: Εγώ το λέω και
2: εκτίμηση,
4: για την
2: πρόθεση.
4: Εγώ το λέω, κύριε Τάκη, και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
4: Και για τους δύο το λέω.
1: Εγώ λέω, θέλετε να πούμε για την πρόθεση ή για την εκτίμηση.
4: Το λέω και για τους δύο, είτε θέλετε να πούμε για την πρόθεση είτε θέλετε να πούμε για την εκτίμηση.
1: Γιατί αν πούμε για την πρόθεση, είστε στο 3,5 και το ΠΑΣΟΚ στο 11.
4: Ναι, το 11 όμως δεν φέρνει πολιτική αλλαγή.
1: Μα αυτό
4: είναι. Εγώ δεν ισχυρίστηκα όμως
1: φέρνει.
4: Το 3,5
2: να δούμε λίγο και το ποσοστό
4: αλλαγή,
2: του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καλπάκη.
4: Εγώ θέλω να σας πω το εξής όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερός στην opinion poll εδώ και πολλούς μήνες. Παρακολουθώ και όλους τους προηγούμενους μήνες. Και σε άλλες δημοσκοπήσεις σταθερός είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και κατά την άποψή μου, κύριε Πιέρο, το έχω πει και εδώ σε εσάς πολλές φορές, ότι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει σε αυτό το ρημαγδό εξελίξεων και σε αυτή την πρωτοφανή συνθήκη να συγκρατήσει τις δυνάμεις του, οφείλεται

0: στην γραμμή την οποία έχει ακολουθήσει. Η οποία είναι μια γραμμή η οποία είναι πλειοψηφική σε αυτήν την βάση του κόμματος. Αυτό όμως δεν αρκεί.
1: Κύριε Καλπάκη,
2: με ανοιχτές
1: κόρτες,
2: αυτό δεν αρκεί.
1: Στις ευρωεκλογές είχατε 16 και είστε στο 3,5. Ποιες δυνάμεις συγκροτείτε?
0: Όχι,
1: είχατε 16 και πήγατε στο 3,5.
2: Έχουν περάσει και τα
1: δυνάμεις που συγκρατείτε.
0: Για αυτό το οποίο έχει συμβεί από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά. Που λέγατε
1: εγώ δεν σας λέω για τον Αλέξη
0: Τσίπρα.
1: Σας λέω για τις ευρωεκλογές, κύριε Καλπάκη. Λέω για τις ευρωεκλογές. Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα.
0: Θα συζητήσουμε τι έγινε μετά τις ευρωεκλογές.
1: Όχι, λέω ότι στις ευρωεκλογές είχατε.
0: Διασπαστήκαμε, έγιναν όλα αυτά τα έξω που γίνανε με τον.
1: Λέω ότι στις ευρωεκλογές είχατε 16% και τώρα έχετε
0: 3,9% είχαμε σε ευρωεκλογές.
1: 15% είχατε και τώρα έχετε 3,5%.
0: Είχαμε 17,8%.
1: Αφήστε τις εκλογές για τις ευρωεκλογές.
0: Ναι, όμως είμαστε σε μια φάση ανασύνθεσης του χώρου μας. Έτσι, και το τι θα πάρει ο χώρος μας στις εκλογές θα είμαστε εδώ και
1: μα
0: το συζητήσουμε.
1: Μα για τώρα λέμε, προφανώς, το βράδυ των εκλογών το συζητήσουμε για όλο.
2: Απαντάς στα παρόντα. Τελευταία εξέλιξη, έχουμε στο Λευκό οίκο πυραβολισμού στην περιοχή. Και έχει τεθεί σε lockdown το συγκρότημα. Ό,τι νεότερο σας ενημερώνουμε. Συνεχίστε.
0: Ωραία, εγώ όμως για να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, για να βοηθήσω και τον κύριο Τάκη. Θέλω να πω το εξής.
2: Ότι
0: αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μια κρίση, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική από τον προοδευτικό χώρο. Επίσης δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, και το λέω ξανά και από εδώ και γενικά το λέω δημόσια, με τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, που φαίνεται να παραμένουν σταθερά παρά τα όλα όσα λέγονται στο 9 και στο 12 στη δυνητική ψήφο, από ό,τι έχω δει. Έτσι, άρα υπάρχει στην κοινωνία ένα έδαφος αντιπολιτικής και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει ως προοδευτικό χώρο. Και έρχομαι τώρα στο διατάφτα που λέτε για τον ΣΥΡΙΖΑ και σας λέω για τον χώρο μας. Η πολιτική γεωγραφία στις επόμενες εκλογές, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να είναι αυτή που είναι σήμερα. Και εκ των πραγμάτων ο χώρος, ο ευρύτερος ο προοδευτικός, έχει μπει σε μια διαδικασία ανασύνθεσης. Και από τις πρωτοβουλίες προφανώς που έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Και από τις θέσεις που έχει διατυπώσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να υπάρξει. Να υπάρξει ενότητα, να υπάρξει ένα σύνδεσμο. Δυστυχώς το Πασόκ επέλεξε μια αυτόνομη πορεία. Καλύτερα να ήμασταν όλοι μαζί απέναντι.
2: Πάμε να
0: αλλά από τη στιγμή που το Πασόκ έχει κάνει την επιλογή του, όσοι θέλουν και όσοι μπορούν να διαμορφώσουν μια πλειοψηφική δύναμη.
2: Πάμε.
0: Το 40% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τάκη.
2: Η πλειοψηφία. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Ολοκληρώνει ο κύριο Καλπάκη. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Ολοκληρώνει ο κύριο Καλπάκη.
0: Το 40-50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 2023 αυτή τη στιγμή είναι στην κρίζα ζώνη. Και αυτό ο κόσμο περιμένει μια διαδικασία ενότητα και ανασύνθεση για να έχει κάτι να ψηφίσει στις εκλογές.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα πιο σύντομο σχόλιο, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά θα γυρίσουμε το διάλογο για να τα πούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, από τους πολιτικούς σας αντιπάλους, κύριε Πέτσα, έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε ποιον ζυγίζετε και πώς τον ζυγίζετε. Ένας νέος επικείμενος είναι σίγουρα ο κύριος Τσίπρας, επειδή είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι και η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι υποζητήτης, γιατί είναι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, προφανώς και είναι αντίπαλός σας. Ένα κομμάτι είναι αυτό και το υποερώτημά μου έχει να κάνει επίσης και με το ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το προανέφερε η Ελένη, με δεδομένο ότι έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Εσείς θα έχετε συνοχή ή μπορεί να δούμε και εσάς τριβές στο εσωτερικό σας, όπως αυτές που είχαμε δει στο παρελθόν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο πρόσφατο παρελθόν?
3: Το βασικό που εγώ βλέπω είναι ότι ο κ. Τσίπρας, κάνοντας ένα κόμμα, θα πάρει σχεδόν το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ εκτιμώ, και πολλούς ψήφους από άλλα κόμματα που σήμερα εμφανίζονται δημοσκοπικά ψηλότερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εγώ για να είμαι συνεπής με την εκτίμησή μου που την έχω διατυπώσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να αναδειχθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Υπό την έννοια αυτό, από την έννοια αυτή, μάλλον καλό κάνει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε να συγκριθούμε με κάποιον ο οποίος έχει κυβερνήσει σχετικά πρόσφατα με καταστροφικά αποτελέσματα και τα οποία τα θυμούνται πάρα πολύ καλά οι Έλληνες. Άρα, αυτό είναι μάλλον θετικό στοιχείο για μας.
4: Σκεφτείτε για εσάς τι θυμούνται.
3: Το άλλο... Θα φτάσω σε αυτό. Τι θυμούνται?
4: Λέτε για τον Τσίπρα. Τι θυμούνται?
3: Για τον κύριο Τσίπρα ξέρω πολύ καλά. Εγώ να σας επιχειρηματολογήσω.
4: Τι θέλετε να θυμηθώ?
3: Για το τι θα κάνουν οι Έλληνες όταν θα πάνε στην Κάλπη.
4: Τι θέλετε, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πείτε μου, εμένα τι άλλο.
3: Την ακρίβεια.
4: Την ακρίβεια.
3: Κύριος Ανδρουλάκης στην ατζέντα.
4: Τι άλλο θέλετε?
3: Την ατζέντα των υποκλοπών πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης στις εκλογές το 2023. Ακριβώς την ίδια, πήρε 617.000 ψήφους. Θα δούμε πώς θα πάρει στις επόμενες εκλογές. Θα είστε εδώ πέρα να το συζητάμε. Η ίδια ατζέντα είχε το 22 και το
4: 23. Λέτε ότι ο κόσμος θυμάται
2: για
3: την ίδια ατζέντα,
2: ίδια
3: το έκανε. Με τα ίδια πρόσωπα πήγε. Δεν λες καινούριο τον κύριο Γερουλάνο, δεν λες καινούρια την κυρία Διαμαντοπούλου, δεν λες καινούριους όλους αυτούς που διεκδίκησαν την ηγεσία, ούτε τον κύριο Βαρδακαστάνη που είναι γενικός γραμματέας. Άρα με τα ίδια πρόσωπα και με τις ίδιες πολιτικές, εγώ λέω θα φέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό λέω.
2: Μάλιστα.
3: Για μας, το πρόβλημά μας είναι αυτό που λέει ο κύριος Πιέρος. Το πρόβλημά μας είναι αν θα υπάρξει και σε εμάς κάποια κίνηση η οποία θα μπορούσε να δώσει τη διέξοδο σε ένα νέο κομματικό σχηματισμό, ενδεχομένως υπό την αιγίδα του ή υπό την ηγεσία του κ. Σαμαρά. Αυτό θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα άξιζε να το συζητήσουμε.
4: Ότι είναι κοντά.
3: Εγώ θεωρώ ότι εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε την ενότητα. Και αυτό με φέρνει στο πρώτο μου σχόλιο. Είναι καλό ότι εκφράζονται ανησυχίες σε κοινωνικές.

0: κοινοβουλευτική ομάδα, σε συνέδριο, ακόμα και δημόσια όπως εκφράστηκαν από συναδέλφους, προκειμένου να φτάσουμε στη σύνθεση που θα μας φέρει.
1: Εσείς με την εμπειρία σας.
0: Σε εκείνη τη σφυριλά της ενότητας. Αυτό
1: και προφανώς.
0: Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, πιστεύω εγώ. Ναι. Ο Μάιος για μένα και ο Ιούνιος είναι καθοριστικοί μήνες για να σφυριλατίσουμε αυτή την ενότητα.
2: Λοιπόν, να έρθω σε εσάς, κύριε Χριστίδη, για να ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι με τη διεύρυνση θα βγείτε ισχυροποιημένοι και θα καλύψετε και το φάσμα του προοδευτικού χώρου και στην έκφρασή του, γιατί φαίνεται πως επίκειται ανταγωνισμός, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω με τη συνέπεια που σας διακρίνει στο χώρο σας, είναι αν ασπάζεστε, λέω, μια πρώτερη έτσι, τοποθέτηση όπως αυτή της κυρίας Γιαννακοπούλου, περί γυρολόγων, αν δηλαδή υπάρχουν κάποια πρόσωπα που δεν πρέπει να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ.
3: Κύριε Πιέρο, πιστεύω ότι η πολιτική είναι ζήτημα και ιδεών και αξιών. Πρέπει να έχεις ένα αξιακό κώδικα μέσα στον οποίο να κινείσαι όταν είσαι στη δημόσια σφαίρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο πολιτεύεται ο καθένας από εμάς. Άρα, θέλω να ισχυριστώ ότι ο πρώτος στόχος που πρέπει να έχει η δικιά μας παράταξη είναι η διεύρυνσή της με κοινωνικές δυνάμεις, δηλαδή με τους πολίτες τους οποίους συναντάμε κάθε μέρα έξω. Αυτό είναι το οποίο μας ζητάνε κιόλας. Δηλαδή, όταν τους κουβεντιάζουμε, δεν μας λένε, ξέρετε, με ποιον θα πάτε την επόμενη μέρα των εκλογών, τι θα κάνουμε για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να κληθούμε να το απαντήσουμε πολύ σύντομα. Το πρόγραμμα μέσα στο οποίο κινούμαστε. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις για τις τράπεζες, για το δημογραφικό, για το στεγαστικό, για το κυκλοφοριακό, για τα ζητήματα της εργασίας, απέναντι σε ό,τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, όποιος ασπάζεται το πολιτικό και ιδεολογικό μας πλαίσιο, αλλά και το αξιακό μας πλαίσιο, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο ένας απέναντι στον άλλον, τους χαρακτηρισμούς τους οποίους απευθύνει ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά και έξω από τη δικιά μας παράταξη, γιατί εδώ πρέπει να δημιουργήσουμε και την αναγέννηση του πολιτικού συστήματος. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ο καθένας από εμάς έχει μια ηθική στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Μπορεί να έρθει και να συμμετέχει στη δικιά μας παράταξη.
4: Κύριε Αυτό
3: λοιπόν
4: Χριστίδη,
3: είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι κομβικής σημασίας, κυρίως για τη νέα γενιά, η οποία αντιλαμβάνεται ότι τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε συμπεριφορές οι οποίες ήταν και προσβλητικές στο πολιτικό σκηνικό.
4: Λέτε ότι σας ρωτάνε ποιο είναι το πρόγραμμά σας και όχι με ποιους θα πάτε, και είναι λογικό γιατί θέλετε να είστε ένα κόμμα εξουσίας και να κυβερνήσετε τη χώρα. Αλλά επειδή είναι πολύ δύσκολο να την κυβερνήσετε αυτοδύναμα, προφανώς για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας πρέπει με κάποιον να πάτε για να κάνετε κυβέρνηση. Και φαντάζομαι ότι αυτός που θα έρθει μαζί σας δεν θα έρθει για να υλοποιήσετε μόνο το δικό σας πρόγραμμα, θα έρθει για να υλοποιήσει και ένα κομμάτι του δικού του. Ναι. Εκτός αν θεωρείτε τους άλλους θύμα.
3: Πολύ σωστό. Κανένα δεν θεωρώ θύμα εκ των προτέρων, κύριε Τάκη.
4: Άρα, πρώτον πρέπει να δείτε ποιοι δέχονται το πρόγραμμά σας και ποιον πρόγραμμα θα δεχτείτε κι εσείς για να συγκυβερνήσετε.
3: Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν, κύριε Τάκη, με βάση τις συνταγματικές προβλέψεις που έχει το δικό μας σύνταγμα αυτή τη στιγμή, ότι οι πολιτικές οικογένειες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος είναι συγκεκριμένες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι φωτογραφήθηκε και με τον τρόπο τον οποίο ο Νίκος Ανδουλάκης κάλεσε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις αντιλήψεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι με σαφήνεια διατυπωμένο και αποτυπωμένο. Και θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε το γεγονός ότι μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι οι ιδεολογικές γραμμές έχουν περιοριστεί, έχουν υποκύψει, αλλά τα αιτήματα για περισσότερη δικαιοσύνη
4: και
3: περισσότερη ευημερία είναι παρόντα αιτήματα.
4: Σωστά. Επειδή είπατε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κυκλοφορεί μια πληροφορία, η Ελένη τα ξέρει καλύτερα, ότι η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί με τον κύριο Βαρουφάκη. Θα εξακολουθεί να είναι η πολιτική οικογένεια που θα συνεργαστείτε μετεκλογικά, εάν κατεβεί με τον κύριο Βαρουφάκη.
3: Εγώ θέλω να δίνω απαντήσεις που δεν είναι καθαρές απαντήσεις. Η Νέα Αριστερά, στον τρόπο με τον οποίο έχει πορευτεί στη Βουλή όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχει ένα λόγο, ο οποίος έχει συγκεκριμένα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Έχει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται γύρω από τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το οποίο μας οδήγησε να κάνουμε την πρόσκληση. Εάν ασπάζετε άλλες απόψεις και αντιλήψεις με τις οποίες διαφωνούμε, με το 31% της Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση.
5: Αλλά όχι με τον Βαρουφάκη.
4: Λοιπόν,
3: κυβέρνηση στον τόπο δεν υπάρχει.
4: Όχι.
3: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν την ρωτάτε με ποιον θα συγκυβερνήσει.
4: Φυσικά τη ρωτάμε.
3: Με ποιον θα
4: συγκυβερνήσει. Το μόνο κόμμα στο οποίο μπορούσε να συγκυβερνήσει είναι το ΠΑΣΟΚ.
5: Άρα η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Τσίπρα.
3: Άρα η Νέα Δημοκρατία θα στέλνει τη χώρα σε εκλογές. Θα στέλνει τη χώρα σε εκλογές η Νέα Δημοκρατία μέχρι να
5: πάρει. Πάμε λίγο την κάμερα στον κύριο Καλπάκη.
6: Πάμε
5: λίγο στον κύριο Καλπάκη, κύριε. Πάμε στον κύριο Καλπάκη.
3: Ο κόσμος μας άκουσαν, εγώ ανέφερα.
5: Κρατήστε μου λίγο την κάμερα.
3: Είπατε και με τη Νέα Αριστερά.

0: Εγώ μίλησα.
1: Πάμε, Λένη.
2: Είμαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
0: Πάμε, Λένη. Αλλά Νέα Αριστερά μόνο άμα δεν είναι ο Βαρουφάκη. Με τον Τσίπρα, ναι.
2: Δεν θα μα βοηθήσει ο Βαρουφάκη. Πώ θα ταυτιστούμε, κύριε Πέτσα.
3: Κύριε Καλπάκη,
2: τι είμαστε εμεί. Σαν εσά που τα βρίσκετε με τον κύριο Φλόρο όποτε θέλετε. Με
1: του
2: Σπαρτιάτε όποτε θέλετε.
1: Και
2: με τον κύριο Βελάτο.
1: Πρέπει να πάρω διάλειμμα. Πάμε στον κύριο Καλπάκη. Πάμε στον κύριο Καλπάκη. Έλα, Ελένη.
3: Πάμε. Είστε από τα στελέχη που κατ' επανάληψη έχετε ζητήσει από τον κύριο Φάμελο να πάρετε πρωτοβουλίες προκειμένου να δείτε αν θα μπορέσετε να συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα. Το ακούω αυτό που λέτε, ωστόσο εδώ υπάρχει ένα βασικό εμπόδιο, ότι ο κύριος Τσίπρας ακόμα δεν έχει εξαγγείλει το κόμμα του. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο κύριος Φάμελος?
4: Κύριε Καλογεροπούλου, εγώ καταρχάς έχω πει ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη και δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Και το συνδέω και με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος του Τσίπρα. Είναι καθαρό αυτό. Θεωρώ ότι θα είναι μια αρνητική εξέλιξη αυτό και θα χάσουν όλοι από αυτή την εξέλιξη. Πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό το πράγμα. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Άρα πρέπει να πάμε σε έναν μεγάλο, ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς φορέα προοδευτικό. Αυτά είπε ακριβώς ο Άλεξης Τσίπρας στο Ηράκλειο. Έτσι. Ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη Νέα Δημοκρατία. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Επί της αρχής λέω αυτό. Τώρα, από τη μία, η συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα στον. Είχαμε στις 21 Μαρτίου συνεδρία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιβεβαίωσε με μεγάλη πλειοψηφία την απόφαση ότι εμείς θέλουμε έναν ισχυρό φορέα με καθοριστικό ρόλο του Άλεξη Τσίπρα. Σωστά, σωστά.
3: Ναι.
4: Έρχεται μετά κάποια δεδομένα. Είναι η συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου απέρριψε αυτά τα οποία συζητιόταν περί αυτοδιάλυσης των κομμάτων και μίλησε για σεβασμό στις συλλογικότητες. Έρχεται μετά η ομιλία
3: αυτό
4: του Αλέξη Τσίπρα.
3: Αυτό δεν σημαίνει όμως.
4: Όχι, όχι. Εγώ
3: και συνεργασία
4: των κομμάτων. Δεν λέω τι σημαίνει και τι σημαίνει. Εγώ θέλω να βάλω λίγο στη σειρά κάποια πράγματα. Περιμένετε λίγο. Δεν βγάζω συμπεράσματα τελικά. Αυτά θα φανούν στο τέλος. Έρχεται μετά η ομιλία στο Ηράκλειο και λέει αυτά που λέει. Χωρίς αποκλεισμούς, κάτι μεγάλο, ευρύχωρο, ανοιχτό. Αυτά που λέγαμε εμείς επί 5 μήνες. Ναι. Και έρχεται στη συνέχεια και το μανιφέστο. Το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι ένα κείμενο σε πολύ θετική κατεύθυνση που περιγράφει αυτό το οποίο πρέπει να είναι μια μεγάλη προοδευτική παράταξη με σύγκληση όλων των ρευμάτων. Άρα, θεωρώ ότι μετά τα όργανά μας έχουν γίνει κάποια νέα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ και ως ηγεσία, οφείλουμε να τα εκτιμήσουμε, να τα αποτιμήσουμε. Είναι σε θετική κατεύθυνση, είναι προωθητικά. Αυτό είναι το δεδομένο. Και για να κλείσω στο ερώτημά σας, εγώ δεν θα μπω σε διαδικασία δημόσια. Σε συζήτηση, το τηλέφωνο και η συνάντηση και το ραντεβού. Αυτά που εγώ δημόσια δεν μπαίνω σε διασυζήτηση. Αυτό όμως το οποίο θα πω, και αυτό αφορά όλους, είναι ότι πρέπει οι διαδικασίες της συνεννόησης, της σύγκλησης, του διαλόγου, και υπάρχει ύλη διαλόγου αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές ότι υπάρχει, να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Λοιπόν.
4: Διότι μπορεί να τρέξουν οι πολιτικές εξελίξεις και πρέπει ο χώρος μας να είναι ενωμένος, να είναι ισχυρός, να είναι ανανεωμένος. Να είναι ανανεωμένος, το τονίζω αυτό, και να έχει. Να έχει να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες μια πραγματική εναλλακτική λύση.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε για το τελευταίο μας γύρο.

0: και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
2: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
3: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Πραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν λες τι ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
2: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε σε έναν τελευταίο γύρο. Ξεκινώ τώρα με τον κύριο Πέτσα και θα ήθελα, κύριε Πέτσα, να μου πείτε για αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει. Και εγώ το πάω πολιτικά, δεν πάω στο τεχνικό μέρος και το θεσμικό. Για τις ανεξάρτητες αρχές. Μια ολόκληρη συζήτηση για το αν συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με την αντιπολίτευση και ειδικά με το ΠΑΣΟΚ. Μπορείτε να μας πείτε με την εμπειρία που έχετε, γιατί έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση.
4: Εντάξει, βλέπω ένα πρωτοφανές θεσμικό αδιέξοδο. Δείχνει υποτίμηση της ίδιας της πρόνοιας του Συντάγματος για ευρύτερες συνενέσεις προκειμένου να τοποθετηθούν γνωσμένο κύριο πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές. Ιδίως για παράδειγμα στο συνήγορο του πολίτη, που βλέπουμε μια κατάσταση συνεχών παρατάσεων, έχουν λήξει θητείες, δεν γίνεται τίποτα, άλλες αρχές ακέφαλες. Αυτό είναι το πρώτο βασικό στοιχείο, δεν τιμά κανέναν. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη συνεδρίαση που είχαμε αυτή την εμπλοκή, καταλαβαίνω ότι, όπως φάνηκε και από την κόντρα της κ. Κωνσταντοπούλου με τον κ. Δοδονή, ότι υπήρχε μια συνεννόηση από τη μία πλευρά του κ. Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση και προκειμένου με τον αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, και από την άλλη υπήρξαν και κάποιες συζητήσεις με το κόμμα της Βλέψης Ελευθερίας. Αυτό έφερε μια αναστάτωση τη μέρα της ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα αυτή, εγώ όπως εικάζω, να μετατεθεί για λίγες μέρες. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν οι συνενέσεις για τα δύο πρόσωπα τα οποία φαίνεται να υπήρχε αρχικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχουν συνεχώς επαναχωρήσεις. Να τοποθετήσουμε επικεφαλής και να πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω ότι είναι απλό. Και κανείς δεν πρέπει να υποκύπτει σε κραυγές και τέτοιου είδους εκβιασμούς μικροπολιτικούς μπροστά στην κάμερα. Θυμίζω ότι ενώ οι συνεδριάσεις της διάσκεψης των Προέδρων συνήθως είναι κλειστές, η συγκεκριμένη συνεδρία ήταν ανοιχτή στην τηλεόραση. Το σόου κάποια στιγμή πρέπει να έχει και λίγα όρια. Αυτό πιστεύω εγώ. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση να υπάρχουν τοποθετήσεις στους επικεφαλής.
3: Κατά τη Νέα Δημοκρατία και κατά την προσωπική σας άποψη, εσείς τα είχατε βρει με το ΠΑΣΟΚ και μετά θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ για κάποιο λόγο έδειξε ότι δεν τα έχετε βρει τελικά?
4: Εγώ πιστεύω ότι παναχώρησε τελευταία στιγμή και γιατί? Ο πρόεδρος της Βουλής, νομίζω με δική του πρωτοβουλία, αποφάσισε να αναβάλει τη διαδικασία της τοποθέτησης για λίγες μέρες. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χρυστίδης, έχει ένα ενδιαφέρον να μας το απαντήσει αυτό. Αλλά θα δείτε πώς θα το συνδέσω, κύριε Χρυστίδη, και νομίζω θα καταλήξουμε εκεί. Πριν από λίγη ώρα, για αυτό που κατηγορήσετε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι τα είχαμε βρει και μετά μας το άλλαξαν, βγήκε ο κ. Καστανής, για να μου το απαντήσετε και αυτό, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα, και είπε εδώ στο Σεραφείμ Κοτρότσο ότι εγώ διαγράφηκα, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης είχε κάποια σχέδια μετεκλογικά στα οποία θα τον εμπόδιζα. Ρωτήθηκε γι' αυτό και λέει: δείτε, ποιος σοσιαλιστής πρόεδρος επιτρέπει σε στενούς του συνεργάτες να συνεργάζονται με τη δεξιά στα επιμελητήρια, στους δήμους και στις περιφέρειες. Και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για αυτά που λέει ο κ. Καστανίδης και για την παραίτησή του, και μετά να μας απαντήσετε και στον κύριο Πέτσα.
5: Κύριε Πιέρο, γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια ο καθένας από εμάς έχει πάρει θέση στη δημόσια σφαίρα. Η άποψη δικιά μου είναι μία και ξεκάθαρη. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή στον τόπο και αυτό σημαίνει ότι δεν χωρά κανένα μήνυμα το οποίο να είναι θολό όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο.
6: Άρα αυτό που έγινε είναι θολό το μήνυμα.
5: Αν αναφέρει στις ανεξάρτητες αρχές, θα σας απαντήσω συνέχεια. Αυτό το λέω για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία κουβεντιάζουμε στη δημόσια σφαίρα. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι έχουμε δημοκρατία, έχουμε τρόπο εκλογής των θεσμών, των ανεξάρτητων αρχών, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα επιμελητήρια, τα συνδικάτα κλπ. Με την αυτονομία που έχει ο καθένας. Και η άποψή μου λοιπόν.

0: είναι ότι τα μηνύματα που πρέπει να εκπέμπει το Πασόκ πρέπει να είναι απόλυτα κάστα και ξεκάθαρα.
1: Ένα λεπτό. Στα πειρά του κύριου Κασανίδη. Ένα λεπτό, κύριε Πέτσα. Ένα λεπτό. Για τον κύριο Ανδρουλάκη έλεγε. Εντάξει, αυτό μας ένα λεπτό. Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς στα πειρά του κυρίου Κασανίδη πώς απαντάτε? Και πληγώνει το Πασόκ η αποχώρησή του ή όχι?
0: Ακούστε. Εγώ σέβομαι πολύ την πορεία του Χάρη Καστανίδη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ξεχωριστή πορεία στην μεταπολίτευση. Και θέλω να πω ότι πήραμε μια απόφαση στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν είναι προσωπική απόφαση. Δεν στρέφεται κανένας απέναντι σε κάποιο πρόσωπο. Είναι μια λογική την οποία την έχει το ΠΑΣΟΚ και αφορά, αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να πολιτεύεται και να στείλει ένα μήνυμα προς τους πολίτες. Άρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει προσωπικά χαρακτηριστικά στον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τα πράγματα. Και είναι κάτι που να είναι ξεκάθαρο, δεν θέλω δηλαδή.
1: Στα πειρά του ότι θα πάτε ρίξω με τη Νέα Δημοκρατία, τι απαντάτε?
0: Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι ακριβώς το αντίθετο αποφασίσαμε στο πρόσφατο συνεδριό μας. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο είδους ζήτημα ασύμπλευσης με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ο Χάρης Καστανής το γνωρίζει αυτό πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους πλαίσιο στην κουβέντα.
2: Πάντως θολώνει το μήνυμα
0: και θέλω να πω ότι για τις ανεξάρτητες αρχές.
2: Για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι, κυρία Καλογεροπούλου. Πολλοί κόσμος δεν έχει ασχοληθεί. Υπήρχε η συζήτηση αυτή μέχρι να κάνει επιστολή ο Νίκος Ανδρουλάκης προς όλα τα κόμματα και τον πρόεδρο της Βούλης? Όχι, είναι η απάντηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκείνος ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να ανοίξει συζήτηση με τα βιογραφικά.
3: Και δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία.
0: Αυτή η διαδικασία, λοιπόν. Κύριε Πέτσα, ένα λεπτό
3: να προχωράμε για να την καταλήξουμε.
0: Να πω λίγο την άποψή μου.
3: Μα το δέχτηκε ο πρωθυπουργός αυτό πριν από 8-9 μήνες.
0: Εξετάστηκαν 60 βιογραφικά. Η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία καθυστερούσε να φέρει τη συζήτηση στην συζήτηση των Προέδρων, στη διάσκεψη των Προέδρων. Και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να σταματήσουν τα fake news και η προπαγάνδα απέναντι στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Είναι fake news ότι μιλούσε με τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη?
0: Όχι, είναι fake news ότι συμφώνησε. Είναι fake news ότι συμφώνησε.
3: Ωραία, την επόμενη συνεδρία, φαντάζομαι, άρα, αφού καθυστερεί λόγο στον καθυστερεί.
0: Τα είπε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγο συνέντευξή του στον κύριο Στρόιτερ. Ότι εύχομαι και ελπίζω, είπε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Να ρωτήσω κάτι.
0: Σύντομα, ο κύριος Κακλαμάνης να δημιουργήσει την επιτροπή.
1: Το ξεπεπάμε παρακαλώ.
0: Μέχρι την ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι την Μακρύ Δημήτρη.
4: Όχι, εγώ δεν σα έχω πει ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ σα είπε ο Γιώργο.
0: Τι άλλο?
4: Καταρχά σα είπα καθηγητή, δεν είναι κακό.
2: Λοιπόν,
4: κύριε Χριστίδη, εκτιμάτε δηλαδή ότι εσείς θα περάσετε την κυρία Σιγκούνα και η κυβέρνηση δεν θα περάσει
0: κανένα?
4: Κύριε Χριστίδη, θέλετε να μιλήσουμε τώρα ειλικρινά? Ήταν επιλογή σας η κυρία Σιγκούνα? Ήταν.
0: Είναι πρόταση.
4: Πρότασή σας. Μάλιστα. Θέλετε λοιπόν να περάσει μόνο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και να μην περάσει πρόταση της κυβέρνησης
0: στις
4: ανεξάρτητες αρχές? Φυσικά πως σας εξαρτάται. Άμα δεν στηρίξετε την πρόταση της κυβέρνησης.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν της αρέσει η κυρία Σιγκούνα.
4: Μα η Νέα Δημοκρατία συμφώνησε στην κυρία Σιγκούνα.
0: Να μπούσε ένα παζάρι, δηλαδή.
4: Διότι είχατε συμφωνήσει και εσείς τον κύριο Μακρυδημήτρη.
0: Αυτή είναι η δικιά σας εκτίμηση, κύριε Τάκη. Εγώ λοιπόν λέω ένα μήνυμα για να φύγουμε από τα γέλια. Να φύγουμε από τα γέλια. Ακούστε, να σου πω γιατί δεν το λέει λογική. Γιατί με την ίδια λογική που το λέτε εσείς, κάπου δεν κολλάει η έκρηξη. Κάπου δεν κολλάει η έκρηξη που χρεώνεται στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ λοιπόν τι λέω σήμερα εδώ? Επειδή έχω ακούσει πολλά τις τελευταίες τρεις μέρες γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, εγώ λέω κάτι. Επειδή τα ντοκουμέντα τα έχουμε, τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι τα έχουμε δει και τα γνωρίζουμε πολύ καλά, καλό είναι στη συζήτηση αυτή να τη βάλουμε τη συζήτηση εκεί που της αξίζει.
4: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όποιος θεωρεί ότι η συζήτηση αφορά τα βιογραφικά, να ψηφίσει με βάση τα βιογραφικά.
4: Πολύ ωραία.
0: Όποιος θεωρεί ότι η συζήτηση είναι ένα παζάρι, στο οποίο εγώ θα πάρω.
3: Εσείς δεν κάνατε διαδικασία να έρθουν εγνωσμένου κύρου άνθρωποι να μπουν σε αυτή τη βάσανο?
0: Ότι σε συγκεκριμένοι
3: άνθρωποι με αυτό το κύρος, με αυτή τη διαδρομή. Τι είναι παζάρι?
0: Επειδή το θέλετε εσείς να το ψηφίσουμε εμείς. Επειδή το θέλετε εσείς να το ψηφίσουμε
3: εμείς. Άρα, όποιον θέλετε εσείς να το ψηφίσει κανένα άλλο.
0: Μην το ψηφίσετε.
3: Αφού δεν υπάρχει πλειοψηφία,
0: είναι δικαίωμά
3: σου. Μην
0: το ψηφίσετε.
3: Μα ευρύτερε συνενέσει ξέρετε τι σημαίνουν.
0: Μα μην το ψηφίσετε. Μα με του τανιού να το ψηφίσετε. Ένα πράγμα που αξίζουν.
1: Ένα λεπτό να ακούσετε και τον κύριο Καλπάκη.
0: Το 13ωρο. Το 13ωρο. Το εξαήμερο.
1: Είδα τον καταγγελτικό. Ένα λεπτό κάθε φορά που πάω να δώσω το λόγο στον κύριο Καλπάκη. Δημήτρη μου, θα δώσω το λόγο ό,τι και να κάνει στον κύριο Καλπάκη. Λοιπόν, τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, πάμε να κρατήσουμε λίγο τον χρόνο. Κύριε Καλπάκη, θέλω να μου πείτε, είδα τον καταγγελτικό λόγο του κυρίου Καραμέρου. Ο κύριος Καραμέρος κατήγγειλε, και δεν τον παρερμηνεύω, διεργασίες μεταξύ Πασό και Νέας Δημοκρατίας. Και απ' την άλλη, επικαλούμενος αυτό που λέει ο κύριος Πέτσας, την άρνηση του κυρίου Χριστίδη, ότι δεν υπάρχει ζήτημα να συνεργαστούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, πού είναι το μεμπτό σε μια πρώτη εικόνα
5: για να προταθούν με βάση το βιογραφικό τους για τις ανεξάρτητες αρχές πρόσωπα στα οποία να έχει λόγο και η αντιπολίτευση και τι είναι αυτό που καταγγέλλεται ως ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φαντάζομαι ότι ο κ. Καραμέλος δεν είναι εκτός γραμμής. Εκφράζει τη λογική που έχει το κόμμα.
6: Ναι, κύριε Πιέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχει εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση και έχει εμπλακεί το ΠΑΣΟΚ.
5: Δεν ξέρω, πείτε μου.
6: Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Λέτε ότι και η συγκυρία θέλω παίζει πω... το ρόλο.
6: Εγώ δεν θα μπω σε καμία
5: συζήτηση. Άρα να του διορίσει όλη η Νέα Δημοκρατία.
6: Εγώ δεν θα μπω τώρα στη συζήτηση. Έγινε, δεν έγινε σε όλο αυτό το μπράντεφερ που γίνεται μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα πω το εξή. Για να σα πω και το δικό μα σκεπτικό σε όλη αυτή τη συζήτηση. Ότι σε μια τέτοια συγκυρία με αυτά τα οποία συμβαίνουν με το κράτο δικαίου. Και πολύ περισσότερο με αυτά τα οποία συμβαίνουν στις υποκλοπές. Mm. Και ειδικά στον τελευταίο χρόνο μιας κυβέρνησης. Είναι λάθος να στέλνεις το οποιοδήποτε σήμα συνένεσης ως προοδευτική αντιπολίτευση απέναντι στην
5: αντεπιχείρημα.
6: Δημοκρατία.
5: Γιατί να μην έχεις κι εσύ άποψη για τις ανεξάρτητες αρχές και να τις έχει όλες και μάλιστα με τη δική της άποψη στελεχωμένες η κυβέρνηση.
6: Δεν είναι το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιώ. Δεν αφορά την ουσία της συζήτησης. Δηλαδή, δεν αφορά αυτό καθ' αυτό το ζήτημα. Αφορά τα ευρύτερα πολιτικά μηνύματα που στέλνει κάθε κίνηση.
5: Ναι, γιατί είμαστε ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
6: Και για κάτι άλλο, κύριε
5: Πιέρο. Και γιατί ένα χρόνο πριν τις εκλογές να είναι στενισμένες αρχές μόνο πρόσωπα.
6: Και για κάτι άλλο, κύριε Πιέρο. Γιατί δεν είμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα. Ήταν η πρώτη μου τοποθέτηση. Mm-hmm. Το οποίο έχει δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, στη λογική μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου ο δίθεν αντισυστημισμός ανεβαίνει, η ακροδεξιά ανεβαίνει, η κεντροαριστερά και η προοδευτική παράταξη τα έχει πληρώσει αυτά.
4: Και άρα πρέπει και στην Ελλάδα, αρχές να είναι ακέφαλες.
6: Και στην Ελλάδα, όχι, εγώ λέω ότι κύριε Τάκη, πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να κάνουν το παν ώστε στις επόμενες εκλογές να υπάρχει πολιτική αλλαγή.
4: Ναι, πάντως τώρα θα αυτό είναι ακέφαλες
6: λέω, Αυτό λέω. Να γίνει
5: και
6: πολιτική
5: να
6: αλλαγή.
5: Η Νέα Δημοκρατία,
6: και θα έχουν επικεφαλής. Και θα έχουν επικεφαλής οι ανεξάρτητες αρχές. Αυτό λέω. Δεν πειράζει, θα γίνουν εκλογές. Αυτό θα είναι όμως κάτι το οποίο θα το καθορίσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο. Και για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Ναι. Δεν έχουμε πει και εμείς και το ΠΑΣΟΚ ορθώς ότι δεν θα δώσουμε σε κανένα άρθρο 180.
4: Ναι, άλλο αυτό γιατί. Λέτε,
6: δεν έχουμε πει.
4: Ξέρετε γιατί λέτε δεν θα δώσετε σε ένα άρθρο 180.
6: Γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον Μητσοτάκη.
4: Ακριβώς. Γιατί λέτε ότι ο Μητσοτάκης θα είναι ξανά αυτός που θα τρέξει τη συνταγματική αναθεώρηση και μετά τις
6: εκλογές. Εμείς θα καθορίσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού.
4: Εμείς
6: όμως στέλνουμε ένα σήμα και ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό και του λέμε ότι ορίστε για ποιο λόγο να ψηφίσεις κεντροαριστερά, για ποιο λόγο να ψηφίσεις αριστερά, για ποιο λόγο να ψηφίσεις προοδευτική παράταξη.
4: Δεν είναι
6: τα πράγματα, κύριε Τάκη. Στατικά.
4: Μισό λεπτό. Οι ανεξάρτητες αρχές με βάση το Σύνταγμα απαιτούν πάνω από ένα κόμμα. Είτε αυτό είναι στην κυβέρνηση, είτε αυτό είναι στην αντιπολίτευση.
6: Επιμένω,
4: όπως εσείς λέτε τώρα όχι, θα πούνε και οι άλλοι αύριο όχι και δεν θα γίνουν ποτέ οι ανεξάρτητες.
6: Επιμένω σε αυτό το οποίο λέω, ότι δεν πρέπει, ειδικά σε μια τέτοια κυβέρνηση, να δίνεις το παραμικρό σήμα.
4: Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν ήρθε σε,
6: σε
4: συνεννόηση με εσάς και ήρθε σε συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει, αυτό επισημαίνω.
4: Αυτό είναι προφανές.
2: Ότι είναι
4: εξού
2: λίγο παράδοξο.
4: Και συμφώνησε γιατί, στην κυρία Σιγκούνα.
2: Γιατί και η συγκυρία, η συγκεκριμένη στιγμή έχει να κάνει.
5: Τώρα στελεχώνονται, ενώ και άργησαν κιόλας.
2: Ναι, βρε παιδί μου. Πάει στο αρχείο οι υποκλοπές.
5: Γίνεται όλο αυτό με το. Με
2: συγχωρείτε,
5: δεν
2: ξέρω.
5: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελος. Πάντως, κάπως πρέπει να στελεχωθούν οι ανεξάρτητες αρχές. Αυτό είναι το overall, τέλος πάντων. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Πέτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ. Έχω να πω ότι ανησυχώ λίγο πάρα πολύ με αυτά που είδα και πριν την έκτακτη είδηση που δείξατε για
4: ξανά για προβολισμού
3: στο Λευκό Οίκο.
5: Για τον Λευκό Οίκο, λέγαμε, στους προβολισμούς και το lockdown. Εντάξει,
3: αυτό έχει.
5: Και εμείς περιμένουμε να μάθουμε γιατί πραγματικά έχει ξεφύγει, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι έρχονται τέτοιες ειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Πέτσα.
3: Ευχαριστώ.
5: Να ευχαριστήσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χριστίδη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Χριστίδη. Και τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καλπάκη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, γραμματέα. Λοιπόν, εμείς θέλω να πάμε να περάσουμε έτσι και κλείνοντας αυτή τη νύχτα που είχε και την δημοσκόπηση σε ένα πραγματικά ξεχωριστό παιδί και μια ξεχωριστή συνέντευξη που είχαμε εδώ το πρωί σήμερα στο Action 24 με την Ντόρα Κουτλοκόη και τον Γιώργο Γρηγοριάτη. Για πάμε να δούμε. Δεν υπάρχει να το βρούμε να υπάρχει. Κάντε το να υπάρξει. Βάλτε τα δυνατά σας. Λοιπόν, μπορούμε να δώσουμε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε λίγο να βρούμε το βίντεο για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε και τους καλεσμένους μας. Βάλτε λίγο τα δυνατά σας. Προσπαθήστε. Δεν μπορώ να έρθω μέσα να το δω.
7: Ο Βίκτορας είναι μόλις 15 ετών και παιδί θαύμα της κβαντικής φυσικής. μιλάει στο Action 24 για τη μεγάλη του αγάπη, το διάστημα και την αστροφυσική.
8: Ότι ο λόγος που

0: αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα.
1: Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, μαθητής τρίτης γυμνασίου, κατάφερε να ξεχωρίσει σε διεθνές επίπεδο, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο καλύτερης ομιλίας σε Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Αστρονομίας και Αστροφυσικής.
0: Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα τομέα φυσική είναι η κβαντική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική.
1: Από μικρός ασχολείται με σύνθετα πεδία όπως η αστροφυσική και η κβαντομηχανική και στην ηλικία των 13 ετών κατάφερε να κερδίσει με την πρόταση για την αποστολή Interstellar Probe το βραβείο καινοτομίας και επιστημονικότητας.
0: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager, βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος.
1: Πρόσφατα, ο Βίκτορας έστειλε μια επιστολή στη NASA για τα Anion Qubits, μια προηγμένη θεωρητική προσέγγιση στην κβαντική πληροφορική, η οποία υπόσχεται να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα των σημερινών κβαντικών υπολογιστών, τα σφάλματα λόγω θορύβου.
0: Και ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με τη NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε.
1: Όνειρό του, όπως λέει στο Άξιον 24, είναι να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική, ώστε να συμβάλλει στην έρευνα για το καρκίνο.
2: Λοιπόν, αυτός είναι ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
3: Μπράβο στο παιδί, μπράβο.
4: Απλά χειροκροτούμε, αστέρι, δεν έχουν στην να πούμε.
2: Και στην τώρα που και Γιώργο Γρηγοριάδη και νομίζω ότι να πούμε και ένα μπράβο στους συναδέλφους μας για την συνέντευξη.
4: Ναι,
3: γιατί αυτά είναι πολύ ωραία θέματα.
2: Γιατί ο Βίκτορας είναι το επίκεντρο και δικαίως είναι και εννοείται. Θα συνεχίσει να είναι και τα επόμενα χρόνια να είναι γερό το παιδί, γιατί είναι πραγματικά ξεχωριστή και η δική του προσπάθεια. Και η αντίληψή του και όσα βάζει και βέβαια και σίγουρα και το σχολείο, έτσι να το πούμε γι' αυτό, το οποίο νομίζω ότι του έχει ανοίξει κάποιου.
4: Πολλούς ορίζοντα, αλλά είπε και κάτι άλλο. Ο Βίκτορας, όταν τον ρώτησαν αν όταν τελειώσει τις σπουδές του, τις γυμνασιακές και τις ηλικιακές, θα μείνει στην Ελλάδα, θα φύγει για το εξωτερικό.
2: Δυστυχώς απαντά με τα σημερινά δεδομένα ότι λογικά θα πάει έξω.
4: Ότι δεν μπορώ, δεν έχει η Ελλάδα τέτοιες δυνατότητες για τις σπουδές που θέλω να κάνω εγώ. Μόνο η Αμερική και κάποιες χώρες της Ευρώπης τις έχουν και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Πάντως σήμερα, και ας ελπίσουμε μέχρι να μεγαλώσει κι άλλο ο Βίκτορας, να έχουμε συνθήκες και στο ερευνητικό και το ακαδημαϊκό κομμάτι που θα του επιτρέπουν. Να γυρίσει σύντομα στην Ελλάδα.
4: Είναι
2: γιατί
4: τόσο εξειδικευμένα αυτά που
2: μιλά για την
4: ο
2: κβαντική
4: ο
2: φυσική συνδυαστικά με την ιατρική.
3: Το είδα στο διαδίκτυο, στο TikTok, δεν θυμάμαι.
2: Παντού είναι. Είναι η viral
3: συνέντευξη. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε το παιδί.
2: Λοιπόν, πάντως να πούμε ότι, και το είπε και ο ίδιος, ότι μια βασική ευκαιρία ανάδειξης αυτών των ταλέντων που έχει σε όλα τα επίπεδα ήρθε από το Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη.
4: Και από τους γονείς του.
2: Και βέβαια.
3: Είπε από το παιδί γονείς. Για τους γονείς. Ότι του διαβάζανε βιβλία που μιλάγανε για αστέρια. Και
4: έχεις το ταλέντο, έχεις την ευφία, αλλά λοιπόν, και οι γονείς έκαναν αυτό που έπρεπε. Που
2: και από τα ευχάριστα και τα όμορφα και τα ξεχωριστά, να πάμε στα δυσάρεστα, στο συναγερμό στην τελευταία εξέλιξη για αυτό που σας είπαμε για το Λευκό Οίκο και τους πυροβολισμούς, ότι οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών πυροβόλησαν ένοπλο κοντά στο μνημείο του George Washington. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα. Πυροβολισμοί πριν, lockdown στο Λευκό Οίκο και τώρα πυροβολισμός ενόπλου κοντά στο μνημείο του George Washington. Το lockdown, όπως με πληροφορεί ο αρχισυντάκτης μας ο Γιάννης Αργυρός, κράτησε περίπου 20 λεπτά στο Λευκό Οίκο. Τώρα, είχαμε μία πριν από λίγα 24 ώρα, ουσιαστικά δεν έχει κλείσει μέρες πολλές, την επίθεση που είδαμε με τον Τραμπ.
4: Ναι.
2: Δεν συζητάω για τον πυροβολισμό στο προεκλογικό, λέω την τελευταία. Και τώρα βλέπουμε αυτό. Στο Λευκό Οίκο. Έχουν αρχίσει και κλιμακώνονται και γίνονται πάρα πολύ περίεργα τα πράγματα.
3: Ναι.
2: Και το γεγονός ότι φαίνεται ότι κάθε φορά σε μέρη τα οποία θεωρούμε απροσέγγιστα, όπως εκεί που βρίσκεται ο Τραμπ ή ο Λευκός Οίκος, δημιουργούνται
4: και
2: απειλές.
4: Και πέραν αυτού, το κακό είναι ότι φουντώνει ξανά η όλη ιστορία στο Ιράν και με, με το
2: αυτό
4: πλήγμα
2: δεν είναι
4: από ιρανικές πλευρές στα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

0: και με τις απειλές του Τραμπ πάλι ξανά ότι μπορεί σε 24 ώρες να εξαφανίσει το Ιράν.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τη σκητάλη τώρα στο EQ και την Έλληνα Παπαβασιλείου.
0: Θα βάλει το χέρι του.
1: Που έχει καλεσμένο της τον γλύπτη και καθηγητή Κώστα Βαρότσο. Νομίζω θα είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10 σταθερά εδώ στο Action 24. Καληνύχτα σας, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Αμέσως μετά. EQ.
5: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
6: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
7: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
8: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
9: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
10: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
11: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
12: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
13: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό ναι. και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.
2: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κύριε Βαρότσο, υπάρχει κάτι που φοβάστε να πείτε δυνατά για τον εαυτό σας?
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και εγώ φοβάμαι.
1: Ο Κώστας Βαρότσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και μεγάλωσε με την ένταση ενός ανήσυχου πνεύματος που αρνιόταν να χωρέσει σε καλούπι. Στη Λιβαδιά έστησε παράνομο μουσικό κλαμπ, αποβλήθηκε από γυμνάσια της Βιωτίας, αλλά τελικά βρέθηκε εκεί που έπρεπε, στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Ρώμη, που διαμόρφωσε αμετάκλητα την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Μολονότι ξεκίνησε από τη ζωγραφική, βγήκε γρήγορα από το τελάρο για να κατακτήσει τον χώρο. Το γυαλί, σκληρό και εύθραυστο, διαφανές και αιχμηρό, έγινε το υλικό που μίλησε τη γλώσσα του. Αρμονία ανάμεσα στο ορατό και το άειλο, ανάμεσα στον χώρο και τον χρόνο. Το 1988, ένας γερανός έκλεισε λίγες ώρες την Πανεπιστημίου και ο δρομέας στήθηκε στην Ομόνοια σχεδόν παράνομα. Οι Αθηναίοι αγκάλιασαν αμέσως το έργο. Ο ίδιος, τρομαγμένος από τη δημοσιότητα, τράπηκε σε φυγή, ταξιδεύοντας ως νομάδα στην Ιταλία για χρόνια, δημιουργώντας εκεί που βρισκόταν. Σήμερα, με πάνω από 80 δημόσια έργα σε όλο τον κόσμο, ζει στην αγαπημένη του Αίγινα, παιδί της θάλασσας, όπως αποκαλεί τον εαυτό του.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Σήμερα υποδέχομαι έναν καλλιτέχνη, έναν σπουδαίο Έλληνα γλύπτη. Περίπου 80 έργα που έχει φιλοτεχνήσει βρίσκονται σε δημόσιους χώρους ανά τον κόσμο. Έχει μια γοητευτική προσωπικότητα και εύχομαι να προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε κομμάτια της προσωπικότητας του ανθρώπου πίσω από τον καλλιτέχνη. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαίρομαι πραγματικά πολύ που είστε εδώ κοντά μας.
1: Κι εγώ χαίρομαι.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω, αν σας ρωτούσα, όχι τι κάνετε, αλλά ποιος είστε, τι θα μου απαντούσατε?
1: Είμαι ένας τύπος που στη ζωή του κατά καιρούς είχε πολλά κέφια.
0: Τις στιγμές που δεν είχε κέφια, τι συνέβαινε?
1: Άστα, καλύτερα να μην μιλήσουμε για τότε. Είπα κατά καιρούς, είχε πολλά κέφια. Ναι. Είχα πολλά κέφια.
0: Πάντως, σήμερα σας βλέπω κεφάτο.
1: Είμαι.
0: Είστε.
1: Είμαι.
0: Θα μου επιτρέψετε να πάρω την ιστορία σας από την αρχή?
1: Ναι.
0: Πώς ήσασταν σαν παιδί, ήσασταν ανήσυχο πνεύμα?
1: Ήμουνα ένα παιδί που δεν θα ήθελα να είχα εγώ, ας πούμε.
0: Άρα δύσκολο.
1: Δύσκολο παιδί, ναι. Δύσκολο παιδί εκ των πραγμάτων, γιατί έτυχε η εφηβεία μου να είναι μέσα στη Χούντα. Mm. Και έτυχε ο χαρακτήρας μου και έτσι πως ήμουνα σαν παιδί να μην ταιριάζει πολύ με τη Χούντα. Ναι, ναι, δηλαδή ήταν...
0: Δεν αντέχατε τους περιορισμούς.
1: Υπήρχε μια περίοδος που ακατανόητη τότε για μένα, που δεν, δεν ταιριάζαμε καθόλου. Δεν ταιριάζαμε καθόλου. Και υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση σε όλο αυτό το σύστημα, το οποίο κόστισε πολλά προβλήματα στους γονείς μου.
0: Οι γονείς τα τραβάνε.
1: Δεν την πληρώσαν αυτοί.
0: Είναι αλήθεια αυτό που είχα διαβάσει σε συνέντευξή σας, ότι σας είχαν αποβάλει και από όλα τα σχολεία της βιωτείας?
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι.
0: Αυτό είναι κομμάτι αυτής της
1: κατάστασης. Αλήθεια είναι, νομίζω ότι είμαι από τους αλάβους. Δεν νομίζω να έχουν αποβάλει ποτέ ένα παιδί από τον νομό.
0: Εσάς σας πλήγωσε αυτό ή όχι?
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν με πλήγωσε. Mm. Βέβαια, είχα μια τεράστια υποστήριξη από τους γονείς μου.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Ναι. Τη στιγμή εκείνη, δηλαδή, μου σταθήκανε.
0: Για ποιο λόγο σας απέβαλαν?
1: Τότε εγώ ήμουν αντιδρώντας στο σύστημα. Ακολουθούσα αυτές τις επιθυμίες που είχα. Ζωγράφιζα πολύ. Είχαμε φτιάξει ένα παράνομο κλαμπ. Έπαιζα κιθάρα. Είχαμε φτιάξει ένα παράνομο συγκρότημα. Ροκ τότε. Μας κυνήγαγε η αστυνομία. Είμαστε παράνομοι σε όλα. Δηλαδή, στην επαρχία τότε απαγορευόταν να κυκλοφορήσεις μετά τις 7. Εμείς είμαστε, βγαίναμε στις 7.
0: Και έβραζε το αίμα και σε αυτήν
1: μια μόνιμη παρανομία, η οποία με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή, βέβαια. Δηλαδή, και τα μετέπειτα πράγματα που κάνω και αυτά που κάνω, ας πούμε, έχουν την έννοια της παρανομίας μέσα. Δεν είναι όλα

0: ρούμπα. Αυτά που κάνω, ναι.
1: Θυμάμαι και μια ιστορία. Δηλαδή και σήμερα υπάρχουν παράνομα κομμάτια.
0: Βεβαίως. Μα κοιτάξτε, όταν κάνεις πρωτογενή πράγματα, έχουν ένα περιθώριο εκτός πλαισίου. Όταν κάνεις ένα πράγμα εκτός πλαισίου, που δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς σε αυτό που έκανες, έτσι, είναι άγνωστο. Είναι εντελώς καινούριο. Οπότε, εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο να το αντιμετωπίσει, αλλά είναι παράνομο. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι αν κάποιος δεν είναι επαναστάτης, δεν μπορεί να είναι πραγματικός καλλιτέχνης?
0: Δεν πιστεύω στους κανόνες του τι ορίζει ένα καλλιτέχνη. Mm. Υπήρχαν καλλιτέχνες οι οποίοι ξυπνούσαν το πρωί, βάζανε τη γραβάτα τους, το κουστούμι τους, πηγαίνανε στο ατέλειο και ζωγραφίζανε με το κουστούμι και τη γραβάτα. Λέω τώρα. Mm. Υπήρχαν και άλλοι που ήταν τελείως διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν κανόνες στη συμπεριφορά του καλλιτέχνη και το τι είναι τέχνη. Είναι δύσκολα αυτά να τα προσδιορίσεις. Έτσι. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι έτσι όπως θέλει. Δηλαδή όπως...
1: Είχατε καταλάβει από εκείνη την ηλικία ότι η ζωή σας θα είναι η τέχνη και ότι δεν θα ζήσετε μια συμβατική ζωή?
0: Η τέχνη άρχισε σαν μια δικαιολογία για να ξεφεύγω από την πραγματικότητα τότε. Να γλιτώνω από το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο της καθημερινότητας. Οπότε κλεινόμουν στο δωμάτιο και ζωγράφιζα. Όλοι λέγανε δεν διαβάζει αυτό το παιδί, αλλά τουλάχιστον έχει ένα ταλέντο, κάτι κάνει, ας πούμε, αυτές οι ζωγραφιές κτλ. Οπότε ήταν ένας τρόπος να γλιτώνω. Μετά, εκ των πραγμάτων, οδηγήθηκα, γιατί δεν με ευχαριστήσω τίποτα άλλο, να κάνω τέχνη. Ήτανε φυσιολογική εξέλιξη, δηλαδή. Ήταν και το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω. Όμως, όταν κατάλαβα τι σημαίνει να κάνεις τον καλλιτέχνη, ξέρεις, άλλο να είσαι ζωγράφος, μπορείς να είσαι ζωγράφος, είναι ωραίο να βγαίνεις με το καβαλέτο σου και να ζωγραφίζεις τη φύση. Το να κάνεις τέχνη, το να αντιμετωπίσεις δηλαδή τον μηχανισμό, τον πραγματικά δημιουργικό, δηλαδή να ταυτιστείς με τον πραγματικό χρόνο, να μπορέσεις να εκφράσεις μια ιστορική στιγμή, να μπορέσεις να μπεις μέσα σε μια διαδικασία του να κυνηγήσεις το αριστούργημα, το να κυνηγήσεις την αλήθεια, να κυνηγήσεις όλα αυτά τα πράγματα, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι το κόστος ήταν τεράστιο. Και προσπαθούσα, ήταν σκοπός μου μετά, να την κοπανίσω, που λένε, να φύγω.
1: Σοβαρά. Απίστευτο να το ακούω αυτά χείλη σας.
0: Γιατί κοστίζει.
1: Τι είναι αυτό που σας κόστισε περισσότερο,
0: πιστεύετε? Τελικά, γράφτηκε αρχιτεκτονική, άρχισα να κάνω την αρχιτεκτονική.
1: Στην Ιταλία, πήγατε Ιταλία.
0: Στην Ιταλία ήμουν, ναι.
1: Και εκεί γραφτήκατε αρχιτεκτονική.
0: Μετά την καλλιτεχνών που έκανα, ναι, γράφτηκε αρχιτεκτονική. Άρχισα να κάνω την αρχιτεκτονική. Όσο έκανα αρχιτεκτονική, όμως έκανα συγχρόνως τέχνη. Δηλαδή δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό το πράγμα.
1: Είναι σαν δύο δυνάμεις να σας τραβούσαν. Απ' τη μία ήταν η λογική, θα πάω να ζήσω. Και απ' την άλλη, δεν μπορώ, η τέχνη, θέλω να εκφραστώ.
0: Ναι, δηλαδή ήταν μια διπολικότητα μεταξύ λογικής και συναισθήματος. Όμως, συνειδητοποιείς κάποια στιγμή ότι την έχεις πατήσει. Η τέχνη σε αρπάζει εδώ από το σβέρκο, από πίσω έτσι. Σε πιάνει και σου λέει προχώρα. Άσε τα κόλπα. Και είσαι... και καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή ότι είσαι τελειωμένος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκεί. Προσπάθησα να κάνω τα πάντα. Και μέχρι και καθηγητής πανεπιστημίου έγινα.
1: Για 22 χρόνια. Θα πει κανείς ότι ήταν, ναι, μεγάλη πορεία και εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απολαμβάνατε έτσι να μοιράζετε την ενέργειά σας και να διδάσκετε τα νέα ταλέντα.
0: Ναι, κοίτα, το πανεπιστήμιο είναι μια δύσκολη υπόθεση, έτσι, για μένα. Ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή το πλαίσιο το πανεπιστημιακό.
1: Είχε πολλά πρέπει.
0: Εγώ είχε πολλά πρωτόκολλα και πρέπει και τέτοια, και με τα οποία συγκρούστηκα, εννοείται δηλαδή. Και κάποια στιγμή έκλεισε την πόρτα του αμφιθεάτρου και βρέθηκα μόνος μου με τους φοιτητές.

0: είχα πει σε όλους ότι κοιτάξτε να δείτε, μην με μπλέκετε με το πανεπιστήμιο σας παρακαλώ. Και κλεινόμουν, έκλεινα την πόρτα και ήταν το μόνο που με ενδιέφερε. Διότι κατάφερα μαζί με τους φοιτητές μου να καταφέρουμε, κατάφερα να έχουμε κάποιες στιγμές όλα αυτά τα 20 χρόνια, αρκετές στιγμές που τους έπαιρνα αγκαλιά και πετάγαμε μαζί.
1: Πραγματικά, τι ωραίο. Αναρωτιέμαι, το υλικό που εσείς έχετε επιλέξει είναι το γυαλί. Και αναρωτιέμαι τι σημαίνει και πόσο χαρακτηρίζει έναν καλλιτέχνη η ύλη που επιλέγει.
0: Α, δεν έχει σημασία η ύλη.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Το υλικό είναι ένα υλικό σαν το πυλό. Υπάρχουν πολλά υλικά. Τα υλικά είναι πάρα πολλά. Το υλικό είναι ένα μέσο το οποίο πρέπει να ξεπεράσεις. Παραδείγματος χάρη, ο Ερμής του Πραξιτέλη, έτσι, έχει φτιαχτεί από μάρμαρο. Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Πραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, καταρχήν ανατριχιάζεις με την τελειότητα, την αρμονία, την ομορφιά. Ε? Δεν λες τι ωραίο μάρμαρο.
1: Όχι. Αυτό που σου περνάει από το μυαλό.
0: Τι μαρμαράκι ωραίο είναι αυτό.
1: Αυτή είναι,
0: ναι, έτσι δεν το λες αυτό. Το μάρμαρο, το υλικό, το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Όταν κοιτάς το δρομέα, δεν λες, α, τη γυαλιά.
1: Όχι.
0: Παθαίνει σοκ.
1: Ναι.
0: Ναι, στο γυαλί έφτασα ψάχνοντας άλλα πράγματα. Προσπαθούσα να ξαναβρω την ισορροπία του χώρου και του χρόνου. Και έπαιρνα διαφανή υλικά, προσπαθούσα να κάνω και έψαχνα να βρω τρόπους να χρησιμοποιήσω το κενό, το χώρο ως υλικό. Το κενό. Και έλεγα πώς θα πάρω το κενό. Οπότε χρησιμοποιούσα ζελατίνες, χρησιμοποιούσα διαφανή υλικά, πολυεστέρα. Είχα κάνει τα φυσίματα τότε. Με τους πολυεστέρες το 1976-77, τότε που ήμουν πολύ νέος. Και προσπαθούσα να βρω αυτή την ισορροπία. Και βέβαια ήταν λογικό, διότι έφτασα στο σημείο, όταν έπρεπε να κάνω το πορτρέτο του ποιητή, να φτιάξω έναν ποιητή, άρχισα να λέω, τι είναι ο ποιητής. Ο ποιητής είναι εύθραυστος, ο ποιητής είναι επιθετικός, ο ποιητής είναι κοφτερός, ο ποιητής είναι κρυκτικός. Έκανα ένα κατάλογο και τα έγραφα τι είναι ο ποιητής. Και κάποια στιγμή λέω ποιο υλικό είναι αυτό που ταιριάζει. Το γυαλί. Έτσι ανακάλυψα το γυαλί. Το οποίο γυαλί το πήρα, μόλις πήρα το γυαλί στο χέρι μου, έβαλε ένα γυαλί, μετά έβαλε ένα άλλο γυαλί, μετά έβαλε ένα άλλο γυαλί και συνειδητοποιώντας ότι το γυαλί είναι ένα κενό χώρου, ένα κοντέινερ χώρου. Μόλις το βάλεις το ένα πάνω στο άλλο, είναι ο χρόνος. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έφτιαχνα δηλαδή με τον χώρο χρόνο. Τότε υπήρχε πολύ αφηρημένη ζωγραφική, τότε την εποχή εκείνη έπρεπε να είσαι...
1: Δεχτήκατε πάρα πολύ κριτική. Και, για τον, και για τον δρομέα έχει γίνει λογικό. Χαμός.
0: Είναι λογικό. Είναι λογικό, διότι όταν δεν μπορείς να αποκωδικοποιήσεις ένα φαινόμενο, το φοβάσαι. Οπότε αισθηκτοδός το επιτίθεσαι. Και επιτίθεσαι και στον καλλιτέχνη.
1: Εν τω μεταξύ, ο κόσμος όμως το αγκάλιασε. Νομίζω
0: ναι,
1: η ειδική ναι, ήταν
0: λέω,
1: αυτή
0: για
1: που...
0: τους ειδικούς, λέω για τους ειδικούς. Οι ειδικοί είναι συνηθισμένοι να λειτουργούν με αναφορές. Όταν βλέπεις ένα έργο, κοιτάει στο μυαλό του με τι μοιάζει.
1: Και γιατί φοβάται για κανείς τόσο το καινούριο.
0: Για να ησυχάσει. Δηλαδή.
1: Και θέλει το παλιό. Γιατί φοβάται κανείς το καινούριο.
0: Ο άνθρωπος πάντα φοβόταν το καινούριο. Είναι ένα ίδιο του ανθρώπου.
1: Η το ασφάλεια μυστήριο, είναι το ίδιο.
0: Το μη ένα πράγμα που δεν έχει αναφορές υπαρξιακές. Βλέπουμε ένα δέντρο, διότι έχει κι άλλα δέντρα γύρω-γύρω. Είναι διαφορετικό, αλλά έχει κι άλλα δέντρα. Όταν βλέπεις ένα UFO, το οποίο δεν μπορεί να το αποκωδικοποιήσεις, δεν είχαν γίνει αγάλματα 10 μέτρα από γυαλί το 1983, ας πούμε, έτσι.
1: Ήταν στον κόσμο. Παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Ναι, στον κόσμο. Οπότε, η ιστορική τέχνης, η κριτική τέχνης, οι οποίοι δουλεύουν με αναφορές συνεχώς, δεν μπορούσαν να το αποκωδικοποιήσουν, δεν μπορούσε να το εντάξει σε μία ιστορική στιγμή. Ήτανε μη ιστορικό.
1: Αυτό εσάς όμως δεν σας συγκλώνησε εκείνη τη στιγμή μέσα σας, όταν υπήρξε κάποια μορφή επίθεσης?
0: Ναι, δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Περίμενα να μου πούνε μπράβο. Εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Ζούσα την εφορία ότι έβρικα, ας πούμε, ναι, ότι έκανα μια ανακάλυψη. Ήμουν συγκλονισμένος με την ανακάλυψη αυτή, η οποία έγινε κιόλας στην Κύπρο, μέσα στην πύλη της Αμοχώστου, τη χρονιά που γινόταν το κράτος του Ντεκτάς. Και μου είχαν φέρει φαντάρους και με φυλάγανε. Ήμουν πάνω στην πράσινη γραμμή. Και άκουγα τα πολυβόλα το βράδυ των Τούρκων που χτυπάγανε και γιορτάζανε το καινούριο κράτος του Ντεκτάς τότε. Και τότε εγώ ήμουν μέσα στην πύλη της Αμοχώστου και έχτιζα τον ποιητή. Η ατμόσφαιρα που χτίστηκε ο ποιητής ήταν αυτή.
1: Πω, πω.
0: Ο οποίος έγινε μετά διάφορα πράγματα. Έγινε φρουρός, έγινε πολεμιστής, έγινε εκτός από ποιητής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απέκτησε άλλα νοήματα.
1: Πολλά, που
0: πολλά νοήματα.
1: Οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής.
0: Ναι, εκείνη την εποχή έπαιξε ένα ρόλο αντίστασης ο ποιητής. Και η ατμόσφαιρα που φτιάχτηκε ο ποιητής ήταν συγχρόνως. Η ανακάλυψη δικιά μου, η σχέση μου με το γυαλί, η σχέση μου με το χώρο και το χρόνο, ότι είχα βρει μια άκρη να μπορέσω να λειτουργήσω, να μεταφέρω δηλαδή την ενέργεια από το έργο, να τη μεταφέρω στο χώρο. Να κάνω αυτό που καταφέρνανε οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε. Δηλαδή ότι η ενέργεια του έργου δεν είναι στο έργο, αλλά είναι γύρω στο χώρο.
1: Και επηρεάζει την καθημερινότητά μας αυτό που βλέπουμε, αυτό που συναντάμε και τι μας κάνει να σκεφτούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, διότι τα έργα αυτά, λόγω του μεγέθους και λόγω του ότι είναι μέσα σε πολυδομικό ιστό, τα βλέπεις πάντα με την άκρη του ματιού σου.
1: Mm.
0: Γιατί οδηγείς εκείνη τη στιγμή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή περπατάς κάπου. Τα βλέπεις με την περιφερειακή ζώνη των ματιών. Οπότε τον νιώθεις ουσιαστικά το δρομέα ή τα γλυπτά αυτά. Νιώθεις και νιώθεις και σου κάνουν παρέα. Σου δίνουν μια σιγουριά. Γιατί η ενέργεια τους βρίσκεται στην περιοχή. Το νιώθεις απάνω σου. Είναι η μεταφορά της ενέργειας στο χώρο, δηλαδή σκορπίζεται η ενέργεια.
1: Πώς σας φαίνεται η πόλη της Αθήνας και πώς εμπνέεστε, ώρες-ώρες θα το πω πολύ απλά, από μια τσιμεντούπολη και φτιάχνετε και δημιουργείτε τόσο φως?
0: Κοιτάξτε, η Αθήνα είναι λίγο παρεξηγημένη. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι όταν κοιτάμε την Αθήνα. Ξέρετε, εγώ που έχω ζήσει σε πολλές πόλεις, κάνουμε ένα βασικό λάθος με την Αθήνα. Ποιο είναι το λάθος? Το έχω πει και άλλες φορές. Ότι την Αθήνα τη συγκρίνουμε με το ιστορικό κέντρο της Ρώμης.
1: Mm.
0: Και λέμε, ναι, η Αθήνα χάλια είναι. Τη συγκρίνουμε με το Παρίσι και τη συγκρίνουμε με το κέντρο του Παρισιού. Τη συγκρίνουμε με το Λονδίνο, που είναι το κέντρο του Λονδίνου. Θα πρέπει να τη συγκρίνουμε με πόλεις που έγιναν την ίδια περίοδο. Ιστορικά. Δηλαδή με τα περίχωρα της Ρώμης. Όχι με τη Ρώμη. Με τα περίχωρα του Παρισιού. Με τα περίχωρα του Λονδίνου.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι λογικό
0: τότε
1: να θέλουμε να συγκρίνουμε με το πιο ωραίο, αλλά έχετε δίκιο, το ιστορικά δεν γίνεται.
0: Δεν μπορείς να το συγκρίνεις.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς
1: να
0: πεις, εγώ προτιμώ την μπριζόλα από το καρπούζι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι όμοια τα πράγματα που συγκρίνουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Αθήνα πρέπει να τη συγκρίνουμε με πόλεις που γίνανε την ίδια περίοδο.
1: Εσείς τι θεωρείτε όμορφη πόλη?
0: Αν τη συγκρίνεις λοιπόν την Αθήνα με τα περίχωρα της Ρώμης, τότε θα καταλάβεις ότι θα σοκαριστείς, διότι θα καταλάβεις την ομορφιά της Αθήνας. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία έχει γειτονιές, έτσι, πράγμα που δεν έχουν αυτές οι πόλεις, οι περιφερειακές. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και τις έχετε δει αυτές τις πόλεις, γύρω από το Παρίσι.
1: Αυτό θα πω. Η αλήθεια είναι ότι πάμε συνήθως πάντα στα πιο γνωστά σημεία.
0: Στα κεντρικά. Ναι. Πρέπει να βρεις τις πόλεις που έχουν γίνει εκείνη την εποχή. Ναι. Θα καταλάβεις το πρόβλημα που είχαν αυτές οι πόλεις γύρω-γύρω από τη Ρώμη. Αν δεις το Τορντικουίν, το Τσέντοτσέλε στη Ρώμη, τις περιοχές που έχω ζήσει εγώ, είναι περιοχές προβληματικές. Αν δεις Παζολίνη, Φελίνη, είναι γυρισμένα όλα τα φιλμ του νεορεαλισμού, είναι γυρισμένα σε αυτές τις πόλεις. Με τους κλέφτες, με τα αυτά, με τα προβλήματα, με τα κοινωνικά προβλήματα τεράστια. Η Αθήνα ήταν μια πόλη που έγινε με την αντιπαροχή, την οποία όλοι την κατηγορούν. Αλλά η αντιπαροχή μας έδωσε αυτή την πολυκατοικιούλα, που συνήθως έχουν ή κάθετες ρίγες ή οριζόντιες, δεν έχει τίποτα. Και βέβαια, μόλις κατεβαίνεις από την πολυκατοικία, έχεις δίπλα το Μανάβι, τον ηλεκτρολόγο, τον Χασάπι, το αυτό. Και έχεις μια γειτονιά που σε χαιρετάνε. Γεια σου, Κώστα.
1: Η γειτονιά δηλαδή, είναι το ωραίο.
0: Είναι μια χαρά. Έχεις δηλαδή μια ανθρώπινη διάσταση. Εκεί μένεις στο διαμέρισμα 2158. Σκάλα 302, όροφος 52.
1: Θα πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: οικία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Αρνηθήκατε μετά... κύριε Ξανθόπουλα.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
0: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
2: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
7: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
8: Μια εμπριστική επίθεση.
9: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
10: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα bi-fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
6: Good luck.

0: Θέλω να σας πάω για λίγο. Θέλω να πάμε στον Δρομέα. Ο Δρομέας ήταν για να κοσμήσει την Ομόνοια για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Ήτανε...
1: Ναι, δεν ήταν για πάντα, δεν ήταν μόνιμο έργο. Δεν ήταν μόνιμο έργο, ήταν στα πλαίσια των δρόμενων που έκαναν τότε, τα είχε φτιάξει τότε ο Ξαρχάκος, μαζί με τον Εύερτ, τον Μιλτιάδη Εύερτ ως δήμαρχο της Αθήνας. Και τότε ήταν μια μεγάλη επανάσταση στην πόλη της Αθήνας. Ο Εύερτ ήταν ένας καταπληκτικός δήμαρχος.
0: Υποστήριζε τις τέχνες. Υποστήριζε τις τέχνες.
1: Υποστήριξε τις τέχνες και είχε ένα μεγάλο όραμα. Ήτανε και μπορούσε να το εφαρμόσει. Ήξερε να διαλέγει συνεργάτες. Ήταν ένας ταλαντούχος άνθρωπος στην υπόθεση αυτή. Και κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα, έχοντας τον Ξαρχάκο κιόλας δίπλα του.
0: Που είστε και πολύ φίλοι.
1: Που μετά γίναμε από τότε πολύ φίλοι.
0: Από τότε γίνετε φίλοι. Ναι. Αλλά... ισχύει ότι η Μελίνα Μερκούρη ενθουσιάστηκε με το έργο και επέμενε πολύ να μείνει.
1: όταν το κάναμε, αυτό ήταν εφήμερο έργο. Πήρε τηλέφωνο τον Εύερτ και του είπε, ξέρεις, μπορεί να διαφωνούμε, ξέρεις, πολιτικά, αλλά αυτό που έκανες μ' αρέσει και θέλω να μείνει στην Αθήνα. Οπότε άρχισε η διαδικασία πώς θα κρατήσουμε το Δρομέα μόνιμο στην Αθήνα. Και κάναμε ενισχύσεις, κάναμε πράγματα. Βέβαια μετά ήταν άτυχο γιατί ήρθε το μετρό
0: και έπρεπε να γκρεμιστεί. Και έπρεπε να γκρεμιστεί.
1: Έπρεπε να γκρεμιστεί.
0: Πω πω.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ είχα μείνει με την ιδέα τότε. Εγώ νόμιζα ότι απλά μεταφέρθηκε ο Δρομέας. Ενώ είναι ξαναφτιάχτηκε και είναι και μεγαλύτερος.
1: Ναι, είναι και μεγαλύτερος. Είναι και μεγαλύτερος. Είναι. Ο Δρομέας έπαιξε. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Ταυτίστηκε πολιτισμικά με το υποσυνείδητο του Έλληνα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας. Είναι ένα ζεμπέκικο ο Δρομέας, να το πω έτσι. Είναι μια κίνηση προς τα μπροστά. Είναι αυτό που σε κάνει να σηκωθείς.
0: Αναρωτιέμαι αν όλη αυτή η δημοσιότητα και η αναγνώριση νωρίς την καριέρα σας, πέρα από τα πολλά θετικά, αν είχε και μεγάλες δυσκολίες, αν σας πίεσε, αν ήταν ίσως και ένας λόγος που μπορεί να ταξιδεύατε παραπάνω, πέρα από την διάθεση να ανακαλύψετε άλλα μέρη.
1: Ναι, ο Δρομέας και η αρνητικότητα που δέχτηκα κιόλας κάποια στιγμή με έκανε να φύγω και να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Με βοήθησε αυτό η δύναμη, το σπρώξιμο προς τα έξω που μου κάνανε. Με βοήθησε να φύγω στο εξωτερικό. Όσον αφορά τη διασημότητα, είναι ένα θέμα το οποίο... Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο... Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ, θέλει προσοχή. διότι κινδυνεύεις να χάσεις τον εαυτό σου και να νομίζεις ότι είσαι αυτό που νομίζουνε.
0: Άρα τον αυθεντικό σας εαυτό, εσείς ναι. Κινδυνεύσετε να τον χάσετε.
1: Όχι, γιατί εγώ αντιστεκόμενος κατέρευσα. Και πέρασα μια καθαρτική περίοδο, καθαρτική να το πω έτσι, που με ξανά έκανε πάλι νορμάλ. Είμαι πάλι ο Κώστας. Δηλαδή, αλλά αυτό θέλει μια προσοχή για τους νέους, το λέω. Το λέω για τους νέους. Θέλει μια προσοχή αυτή η υπόθεση της αναγνωρισιμότητας.
0: Έχει κόστος και
1: το
0: αυτό.
1: Το παθαίνουν και οι ηθοποιοί πολύ αυτό. που είναι πιο...
0: Τι σας βοήθησε να κρατήσετε σε αυτές τις στιγμές τις αξίες σας και να καταλάβετε όταν βυθιστήκατε, όπως μας περιγράφετε, το τι τελικά έχει σημασία και να γυρίσετε στον Κώστα.
1: Πολλά πράγματα. Όταν κατάλαβα ότι τα πράγματα που με στηρίζουν, που μπορούν να με στηρίξουν στη ζωή, δεν είναι αυτό. Είναι άλλα πράγματα. Έτσι. Οπότε ξεκόπηκα. Από αυτή τη φιγούρα που όλοι θέλανε να με κάνουν. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος θέλει να σε τοποθετήσει κάπου.
0: Ναι.
1: Και σε φτιάχνει κάπως στο μυαλό του. Οπότε σε προκαλεί να παίξεις αυτό το ρόλο.
0: Αυτό που έχουν ανάγκη το προβάλλουν πάνω σε δημόσια προπευμένα πρόσωπα.
1: Θέλουν έτσι. Εμένα πολλές φορές, ας πούμε, συναντάω κόσμο, επειδή εγώ δεν βγαίνω και πολύ στις τηλεοράσεις, συναντάω κόσμο που δεν με ξέρουν και λένε, συστήνομαι και με κοιτάνε έτσι με μια απογοήτευση και λέει, εσύ είστε ο Βαρόντσος.
0: Σοβαρά το.
1: Ναι, γιατί είχαν μια άλλη ιδέα για το πώς μπορεί να είναι ο Βαρόντσος.
0: Ναι.
1: Εσύ είστε ο Βαρόντσος. Με μεγάλη απογοήτευση. Λέω, εγώ είμαι, λέω, λυπάμαι πολύ. Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Το αντιμετωπίζετε με τέτοια ευγένεια όμως,
1: Εντάξει. Τώρα πια
0: έχει
1: και λίγο ρουτίνα. Ξέρετε, η πραγματικότητα, όταν την κοιτάς με zoom in,
0: ναι,
1: είναι μια τραγωδία. Όταν την κοιτάς με zoom out, είναι κωμωδία. Αυτό ισχύει για τον εαυτό μας. Όταν κάνω zoom out στον εαυτό μου, πολλές φορές τον βλέπω, είναι αστείος.
0: Άρα μπορείτε να γελάτε
1: με τον εαυτό μου.
0: Και με τις δυσκολίες,
1: Έχω γελάσει πολλές φορές με τον εαυτό μου. Και μάλιστα έχω ξεκαρδιστεί και στα γέλια μια φορά με τον εαυτό μου. Είχαμε κάνει ένα θεατρικό στην Επίδαυρο με τον Τζακίρη. Είχαμε κάνει Προμηθέα, μια καταπληκτική παράσταση. Την είχα διασκεδάσει τόσο πολύ. Και ήμουν στην Επίδαυρο, οπότε ήταν μεγάλη ένταση. Έβαζες έργο, δούλευε στην Επίδαυρο. Ήτανε, για μένα ήταν μεγάλη, μεγάλη σημασία. Και κάποια στιγμή μου λένε, πρέπει να σηκωθείς να κάνεις υπόκληση. Και εγώ ήμουν τόσο χαρούμενος που σηκώθηκα και ήμουν σαν ένα παιδάκι, δηλαδή ήμουν ενθουσιασμένος. Και μόλις είδα το βίντεο μετά,
0: ναι,
1: που μου είχαν τραβήξει φίλοι και τα λοιπά, και τρελάθηκα στα γέλια, δηλαδή. Ήμουν πολύ αστείος. Ναι. Έως γελίος, θα έλεγα, λιγάκι. Ντράπηκα λίγο κιόλας. Ήμουνα τόσο χαρούμενος που είχα φύγει.
0: Εκστασιαστήκατε και δεν... Δεν κρατήσατε τη σοβαρότητα που καμιά φορά είναι συνηθισμένη.
1: Ναι, είχα χάσει τον έλεγχο.
0: Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Έχω διαβάσει κιόλας ότι έχετε πει ότι όταν δημιουργείται ένα έργο, γίνεστε το έργο. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει μεγάλη απομόνωση, γιατί αναρωτιέμαι πώς είναι και η ζωή ενός ανθρώπου δίπλα στον Κώστα Βαρότσου.
1: Δίπλα στον... Πώς είναι η ζωή δίπλα μου. Ναι, είναι... Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι που έρχονται δίπλα μου, μαζί μου, στην αρχή ενθουσιάζονται. Γιατί είναι μια ζωή με μεγάλες αναλλαγές, μεγάλα ταξίδια, μεγάλα γεγονότα, με δυσκολίες μεγάλες, αλλά ωραίες, ναι. Έχει το θετικό. Και μετά από λίγο αρχίζουν να φοβόνται, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει μια κούραση. Αυτό είναι κουραστικό όλο. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που δεν είναι μέρος αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Είναι απλώς δίπλα στον Κώστα. Είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει να το πιστέψεις. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να γίνεις μέρος κι εσύ. Είναι δύσκολο αυτό.
0: Όταν είστε σε μια δημιουργική κίνηση και αυτό έχει και μεγάλη ένταση και ενέργεια, σίγουρα είναι δύσκολο για έναν άλλον άνθρωπο.
1: Βέβαια.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Και το καταλαβαίνω. Και είναι πώς να το πω, και άδικο.
0: Άδικο, Άρα είστε δίκαιος για να βλέπετε και το άδικο.
1: Ναι. Γιατί είναι τόσο δυνατό.

0: είδος, είναι μάχη. Οπότε, αλλά είναι μια δικιά μου μάχη. Έτσι, είναι, ο άλλος είναι, μπορεί να συνθλιβεί δίπλα μου. Κινδυνεύει να συνθλιβεί, ας πούμε, καταλάβατε. Και αυτό είναι άδικο. Το καταλαβαίνω εγώ όμως.
1: Το καταλαβαίνετε.
0: Ε, βέβαια.
1: Η τέχνη σας στέρισε στιγμές και μακριά από την οικογένεια που ίσως θα θέλατε να είχατε περισσότερο.
0: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι η τέχνη με οδήγησε, ο τρόπος που δούλευα, ήταν συνδεδεμένο με το ταξίδι. Οπότε έλειπα πολλές φορές μεγάλες περιόδους. Mm. Και η υπόθεση αυτή υπέφερε, η υπόθεση της οικογένειας. Ήταν δύσκολα. Ήταν αλήθεια, ήταν δύσκολα. Γιατί ήμουν συνεχώς σε ένα αεροπλάνο. Οπότε θυμάμαι την προσδοκία της κόρης μου ή την τραγωδία της κόρης μου όταν έφευγα. Και η προσδοκία όταν γύριζα να της φέρω τα δώρα της. Ας πούμε, γιατί είχα βρει αυτό το παιχνίδι που θα φεύγω, θα σου φέρω δώρα. Ξέρεις. Πάντα κάτι της έφερνα. Αυτή η σχέση ζωή και τέχνη είναι δύο πράγματα που εγώ λατρεύω. Και τη ζωή.
1: Και τη ζωή.
0: Και προσπάθησα πάντα να χαρώ και τη ζωή.
1: Εσείς έχετε κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα.
0: Είχα κι εγώ όνειρα. Αλλά τελικά τα όνειρά μου ήταν πολύ, πολύ μέτρια.
1: Τι είναι?
0: Μέτρια. Δηλαδή δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα βρισκόμουν στα μέρη που βρέθηκα και ότι θα έκανα όλα αυτά τα πράγματα που έκανα.
1: Άρα ξεπεράσατε και τα όνειρά σας.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή. Έχω ξεπεράσει τα όνειρά μου κατά πολύ δηλαδή. Είμαι ένας άνθρωπος ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων για αυτά όλα που έτυχε να ζήσω, ας πούμε.
1: Άρα νιώθετε πολύ γεμάτος.
0: Έχει ακόμα χώρο.
1: Έχει
0: ακόμα χώρο. Ναι.
1: Υπάρχει κάποιο έργο που θα θέλατε πολύ να κάνετε ή δεν το σκέφτεστε έτσι? Πώς συλλαμβάνετε μία ιδέα και σας βγαίνει για να δημιουργήσετε?
0: Η ιδέα είναι... Συνήθως βγαίνει γρήγορα. Δηλαδή, όταν μου λένε, έλα να δεις ένα χώρο, μήπως κάνουμε κάτι και τα λοιπά. Στα πρώτα λεπτά, αν δεν μου έρθει η ιδέα, είναι τραγωδία.
1: Α, ναι.
0: Συνήθως μου έρχεται αμέσως. Το yes, παραδείγματος χάρη, γυρίζοντας, τους είπα, θα το σκεφτώ. Είπα, εκεί. Η αλήθεια, εκεί δεν μου είχε έρθει καμία ιδέα. Αλλά γυρίζοντας με το αυτοκίνητο, οδηγώντας, είδα το έργο μπροστά μου. Δηλαδή, πολύ γρήγορα δηλαδή, μου ήρθε η ιδέα.
1: Το έργο στο Υπουργείο Αμήνης είναι το πιο πρόσφατο.
0: Το πιο πρόσφατο, ναι.
1: Και έχει και έναν μεγάλο συμβολισμό, γιατί έχετε γράψει τα ονόματα.
0: 122.000 ονόματα.
1: 122.000 ονόματα.
0: Είναι 122.000 ονόματα που είναι οι νεκροί των πολέμων από το 1830 μέχρι το 1974. Είναι δηλαδή σε όλους τους πολέμους. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν Επανάσταση, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Συγκλονιστικό.
0: Μέχρι την Κύπρο. Μέχρι και την Κύπρο. Και είναι συγκλονιστικό, γιατί πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δώσαν την ψυχή τους για να υπάρχει η Ελλάδα. Mm. Για να υπάρχουμε, έτσι. Δηλαδή, ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά, μάλλον ήταν από τα έργα που με συγκλονίσανε πιο πολύ. Διότι είχαν ένα στοιχείο μέσα πολύ έντονο που είναι η εθνική συνείδηση.
1: Mm.
0: Που την έχουμε παρεξηγημένη. Ε? Ότι είχα στα χέρια μου τους νεκρούς που πέσανε στους πολέμους.
1: Άρα νιώσατε ευθύνη μεγάλη, ε.
0: Βέβαια. Ήτανε μεγάλη ευθύνη, διότι δεν ήταν ένα αστείο. ήταν

0: ήταν σοβαρό και έπρεπε μέσα εκεί να περάσω, να περάσω όλο αυτό μέσα στη δουλειά μου. Και δεν έπρεπε να φανώ εγώ, έπρεπε να φανούν αυτοί. Οπότε αποφάσισα το υλικό της δουλειάς μου δεν θα είναι το γυαλί, το γυαλί θα είναι απλώς ένα στατικό πράγμα.
1: Ήταν ο καμβάς αυτή τη φορά.
0: Είναι τα ονόματα.
1: Που είναι ο πρωταγωνιστής.
0: Ναι, είναι τα ονόματα που είναι οι πρωταγωνιστές. Οπότε έφτιαξα αυτό το λαβύρινθο που μπορείς να μπαίνεις μέσα και να έχεις γύρω σου όλα τα ονόματα των πεσόντων. Αυτό όμως είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται μια, δημιουργείται μια εμπειρία. Μια εμπειρία μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Περπατάς, έχεις την ιστορία, αλλά έχεις και το παρόν, εσένα που περνάς μέσα σε αυτούς τους αιώνες, σε αυτούς τους δύο αιώνες. Ο στόχος όμως ήτανε, βγαίνοντας από αυτό το λαβύρινθο, να καταλαβαίνεις τη σημασία της ειρήνης και όχι του πολέμου.
2: Ο πατέρας μου είχε μάθει από μικρή να είμαι έξω από τα κουτάκια. Μου είχε μάθει να φαντάζομαι, μου έλεγε ιστορίες οι οποίες είχαν να κάνουν με φεγγάρια, με δράκους. Μου έλεγε ότι όταν μεγαλώσεις και γίνεις 18 θα πάρουμε μια σκάλα για να πάμε στο φεγγάρι. Και θεωρούσε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Το μόνο που μου φαινόταν διαφορετικό ήταν η αντιμετώπιση του στα πράγματα. Σε πράγματα που άλλοι μπαμπάδες μπορεί να θεωρούσαν σημαντικά και υποχρεωτικά, όπως το σχολείο, τα εξωσχολικά μαθήματα, ο μπαμπάς μου έλεγε «Δεν πειράζει να κάνουμε και μια κοπάνα, δεν θα πας σήμερα σχολείο». Κάτι διαφορετικό για τον μπαμπά μου που ίσως δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι παρόλο που φαίνεται ένας πολύ κοινωνικός και ανοιχτός και είναι ένας πολύ καλός ανοιχτός και κοινωνικός άνθρωπος, έχει επίσης και μια μοναχικότητα, το οποίο είναι πολύ ρομαντικό, ειδικά όταν έχει στο μυαλό του κάτι το οποίο θέλει να δημιουργήσει, έχει ένα έργο μεγάλο που πρέπει να κάνει. Του αρέσει πάρα πολύ να κλείνεται στον εαυτό του και να σκέφτεται πολύ. Θα μπορεί να κλείνεται στο σπίτι για 3 μέρες και είναι σαν να κάνει επανεκκίνηση σε όλο το πρόγραμμα. Και σαν να δημιουργεί σε μία σιγή μέσα. Το οποίο μου το έχει μάθει και εμένα να το κάνω. Με έχει μάθει σε στιγμές κρίσης, σε στιγμές που θέλει πολύ συγκέντρωση μια απόφαση, ίσως κάτι που περνάμε στη ζωή, να κλείνομαι λίγο, να παίρνω λίγο τις δυνάμεις μου και τις σκέψεις μου σε μια σειρά και μετά να ξαναβγαίνω στον κόσμο και να δίνω όλη την ενέργεια που χρειάζεται η δουλειά και ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε.
1: Σκέφτομαι την έννοια της φιλίας και πιστεύω ότι καμιά φορά οι φίλοι είναι και η οικογένεια που επιλέγουμε. Και ξέρω ότι σας συνδέει μια μεγάλη φιλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Ναι. Έχουμε περάσει πολλά με τον Σταύρο. Καταρχήν με τον Σταύρο μαζί κάναμε το Δρομέα. Ήταν τότε αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο της Αθήνας και με τον Σταύρο είχε φτάσει, ήταν τόσο ενθουσιασμένος τότε ο Σταύρος με το έργο που κάθε βράδυ έστελνε τους υπαλλήλους του Πνευματικού Κέντρου του Δήμα Αθηναίων να δουλεύουν μαζί μου, γιατί δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν εργάτες. Και ερχόντουσαν οι υπάλληλοι και ερχόταν και ο Σταύρος μαζί και κολλάγαμε τζάμια στο δρομέα της Ομόνιας τότε, το 1988. Έχω φωτογραφίες που είμαστε εκεί και κολλάγαμε τζάμια. Ήτανε αυτή η εμπειρία και αυτή η περιπέτεια, ας πούμε, εκείνης της περίοδου, ας πούμε.
1: Αυτό σας ένδεσε.
0: Μας έφερε πολύ κοντά και στην πορεία γίναμε πολύ φίλοι και περάσαμε τα επόμενα χρόνια πολύ κοντά.
1: Τι ξεχωρίζεται σε εκείνον?
0: Ο Σταύρος ήταν μεγαλύτερος από μένα και είχε μεγαλύτερη πείρα από μένα. Και την περίοδο τη δύσκολη με στήριξε και με προστάτευσε από κάποια πράγματα. Μπορώ να πω ότι του χρωστάω. Του Σταύρου του Ξαρχάκου. Έτσι, δηλαδή, γιατί είχε περάσει κάποια πράγματα που παίρναγα εγώ εκείνη τη στιγμή ήδη. Γιατί ήταν και αυτός προώρο. Ήταν και αυτός, είχε ξεκινήσει και αυτός πολύ νωρίς όπως και εγώ. Οπότε αντιμετωπίζαμε όμοια προβλήματα.

0: Ωραία. Τι μεγάλο έργο μπορεί να ετοιμάζετε?
1: Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε το πεντάγωνο, κάνουμε και το πίσω μέρος, γιατί κάνουμε πώς το λένε, βάζουμε θερμομόνωση σε όλο το κτίριο, γίνεται και μια προστασία του κτιρίου με πάνελς θερμομόνωση και φτιάχνουμε και το υπόλοιπο κτίριο με την ίδια τεχνική. Κάνουμε και ένα άλλο κτιριάκι πίσω. Ολοκληρώνουμε το πεντάγωνο.
0: Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Ο στόχος είναι να είναι έτοιμο 25 Μαρτίου, τον επόμενο χρόνο. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι το πίσω. Αλλά παράλληλα κάνουν διάφορα άλλα πράγματα. Ετοιμάζω μια μεγάλη έκθεση στη Ρώμη. Έχω κάποιες άλλες προτάσεις στην Αμερική για μια έκθεση. Είμαι πάντα σε μια εγρήγορση.
0: Δημιουργικός και σε
1: Σε
0: εγρήγορση.
1: εγρήγορση πάντα, ναι. Όσο αντέχω.
0: Τι συμβουλή θα δίνατε έτσι στα νέα παιδιά που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους?
1: Τη συμβολή που θα τους έδινα είναι να μην φοβόνται. Πρέπει οι νέοι να καταλάβουν γρήγορα τη σημασία της έννοιας της εξελικτικότητας, της προσωπικής εξελικτικότητας. Πρέπει να μάθουν να καίνε τις γέφυρες πίσω τους. Πρέπει να μάθουν να πηγαίνουν μπροστά. Πρέπει να σπρώχνουν τον εαυτό τους σε μια εξελικτική πορεία. Η έννοια της εξέλιξης είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο για την Ελλάδα, για μας, γιατί είμαστε Βυζαντινοί. Τις. Η μεταβυζαντινή περίοδος είναι αυτοαναφορική και στατική. Δεν έχει επέλθει η αναγέννηση. Οπότε, μη έχοντας αυτή την κουλτούρα και αυτή στο παρελθόν μας, η έννοια της εξελικτικότητας είναι πάντα προβληματική. Γι' αυτό λέω για εξελικτικότητα. Η έννοια της εξέλιξης είναι συνδεδεμένη στην κεντρική Ευρώπη και γενικότερα στον δυτικό κόσμο μέσω της αναγέννησης.
0: Ναι, ισχύει και εμείς δεν έχουμε.
1: Ουσιαστικά η αναγέννηση είναι μια στροφή προς τον άνθρωπο και προς την αρχαία ελληνική γραμματεία, που είναι και η βάση του πολιτισμού μας. Έτσι. Άρα πρέπει κάποιος, οι νέοι, να αντιληφθούν αυτή τη σημασία της εξελικτικότητας και να καταλάβουν και να μπορέσουν να κάνουν καλή διαχείριση του φόβου. Δηλαδή, ο φόβος δεν είναι για μας. Δεν μπορεί να είναι ένα κράτημα. Έτσι. Αυτό θα έλεγα στους νέους. Και να είναι και διαθέσιμοι. Έτσι. Θα μπορούσα να πω πολλά για τους νέους. Έχω κατά καιρούς στο Πανεπιστήμιο μιλούσα. Ήμουνα και παρλαπίπας και ανέβαινα πάνω και δεν σταμάταγα. Ναι.
0: Πέρα από την τέχνη, σας ζητούσαν και συμβουλές για τη ζωή?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό ναι. Συνέβαινε καμιά φορά. Προσπαθούσα να τους κρατήσω σε απόσταση. Γιατί δεν ήθελα να εμπλακώ στη ζωή τους. Τα παιδιά είναι πεινασμένα και βλέπουν σε σένα ένα σωσίβιο. Ενώ δεν είσαι σωσίβιο. Δηλαδή.
0: Θέλετε να βρουν το δικό τους δρόμο.
1: Ναι, πολλές φορές ερχόταν, θυμάμαι ένας φοιτητής μου ήρθα. Μου λέει, κύριε καθηγητά, με παράτησε.
0: Και τι του είπατε που είχε ερωτική απογοήτευση?
1: Του λέω ότι γλίτωσες. Για να φύγει, είπα να πει ότι γλίτωσες. Σκέψου να μένε. Τι είχες πατήσει.
0: Άρα πιστεύετε ότι ό,τι αξίζει είναι για να μείνει, ενώ
1: Ναι.
0: ό,τι έχει κλείσει, καλώς έκλεισε.
1: Ναι. Μπορεί να πονάει ή να έχει, αλλά είναι νομοτελειακό. Δηλαδή, η ζωή είναι κύκλη.
0: Κύκλινη.
1: Και είναι πολύ δύσκολο να κάψεις γέφυρες πίσω σου, πολλές φορές. Ε? Είναι δύσκολο.
0: Εσείς την αγάπη πώς την ορίζετε?
1: Πώς ορίζω την αγάπη?
0: Ναι.
1: Η αγάπη είναι μια υπόθεση πολύ σοβαρή. Ε?
0: Είναι.
1: Δεν έχει... έχει μια τοταλιτά, θα έλεγα, μια ολότητα. Έτσι, η αγάπη. Η αγάπη είναι... έχει μια ολότητα. Δηλαδή, εμπεριέχει μέσα τα πάντα η αγάπη. Είναι σαν να δίνεις την ψυχή σου, είναι σαν να δίνεις το όλον. Αλλά όταν συναντήσεις την αγάπη, είναι πολύ σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο. Μπορεί να τη συναντήσεις μεταξύ πατέρα και γιου ή μάνας και παιδιού. Ας πούμε, αυτή η χωρίς όρους αγάπη, ανεφόρων αγάπη, ας πούμε, δεν υπάρχει. Αν το ξανασυναντήσεις με κάποιον άλλον άνθρωπο, είναι συγκλονιστικό. Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Όμως πρέπει να είναι πάντα ένας στόχος. Εγώ πάντα ελπίζω. Η κόρη μου το δίνει αυτό.
0: Εκεί νιώθετε ολοκληρωτική αγάπη.
1: Ναι, ναι. Είμαι ανεφόρον παραδομένος στην κόρη μου. Δεν μπορώ να της πω όχι σε τίποτα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Απόλαυσα πολύ την συζήτησή μας.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Να ευχηθώ όλα τα όνειρά σας και στη συνέχεια να τα κάνετε πραγματικότητα και ανυπομονώ να δω και πώς θα ολοκληρωθεί το έργο στο Υπουργείο Μνήμης.
1: Μπράβο, θα σας καλέσουμε να το δείτε.
0: Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μεγάλη χαρά. Και σας εύχομαι και εσάς, που είσαστε νέα γυναίκα, να αντιμετωπίσετε το φόβο και να είστε διαθέσιμοι. Απέναντι στη ζωή εννοώ.
0: Το κατάλαβα.
1: Σας εύχομαι.
0: Και φυσικά, να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εύχομαι έτσι να σας δώσαμε έμπνευση να αντιμετωπίσετε τη ζωή εξελικτικά και με λιγότερο φόβο, όπως μας είπε και ο κύριος Βαρότσος και πολύ μου άρεσε. Mm. Να περνάτε όμορφα. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
5: Αμέσως μετά. Damages.
7: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
8: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
9: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
7: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
10: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.
11: Hurricane's ready!
12: So how do you get to be a hurricane?
11: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
12: What posters?
11: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
13: Well, show me what you got!
14: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο. Στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
4: Crystal, you girl. He's got this back on you. Come here.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take down High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Damages.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
9: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: of cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
5: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Back to back, ξεκινάμε Δευτέρα δυναμικά για μια εβδομάδα η οποία θα μας πάει πολύ μακριά. Μπορεί να χαρίζει και τίτλο στο τέλος της σε μια ομάδα. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια μου. Γεια μας. Τι κάνω.
0: Γεια μας. Λέμε καλά.
2: Γεια μου, λέει.
0: Πιστεύεις αυτό, κύριε Γουλή, ότι μπορεί να χαρίζει και τίτλο?
2: Τεράστιο προβάδισμα πλέον. Δεν βλέπω τον τρόπο που μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Αλλά όπως είπα του Τάσου για τον Πειράξο νωρίτερα, εντάξει, η διαφορά αυτή τη στιγμή στο πώς είναι οι δύο ομάδες είναι τεράστια. Κάποια στιγμή τα σερί, πόσο είναι, 22-23 μάτς, πόσο έχει σαν
1: 21.
2: 22, όσα είναι τελικά.
1: 22 καίγεσαι.
2: Κάπου θα σπάσει. Κάπου θα σπάσει. Κάτι θα γίνει.
1: Ήττα.
2: Μιλάμε για ήττα τώρα.
1: Ας το πάρω και μετά σκάσω. Δεν νοιάζει.
0: Κοίτα, ναι, αυτό. Ας μην γίνει τώρα, γιατί αν γίνει τώρα με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κάνει ένα διπλό η αρμάδα του Μπενίτεθ. Θα έχουμε θέματα.
1: Το θέμα είναι στο τέλος να το πάρει η ΑΕΚ.
2: Ικανό.
1: Το θέμα είναι στο τέλος να το πάρει η ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, να το ζήσουμε. Γιατί με το κρύο που κάνει εδώ, αμφιβάλλω πάρα πολύ.
0: Θα ζήσουμε.
1: Κάνει πάρα πολύ κρύο. Οπότε το ζήτημα είναι να το ζήσουμε.
0: Όπου έχει μπτηθεί βερβελέ σήμερα. Μπει στα παπούτσια του με την κρίνια που έχει.
2: Πραγματικά δεν βλέπω τον τρόπο να το χάσει η ΑΕΚ. Αλλά επίσης έχω τον Παναθηναϊκό ικανό για το καλύτερο και το χειρότερο. Και κάποια στιγμή δεν κοίτα, μην βάλει και ένα γκολ Παναθηναϊκό.
0: Είσαι δακρυσμένο. Λέει ένα ο Γουλής κλαίει, λέει.
1: Όχι, δεν κλαίει.
0: Ωραίο,
1: τα
2: σου σαν δακρυσμένη με κοιτάζει η Παναγία.
1: Με το πουκαμισάκι του τώρα περιμένει τα μάτς.
0: Είναι γίγαντα.
1: Να σφραγίσει με τη Βαλένθια την πρόκριση.
0: Να σου πω, πιστεύει εδώ πραγματικά. Πιστεύει κάποιο ότι μπορεί να έχουμε ανατροπή. Δηλαδή, όντω τώρα ρεαλιστικά το πιστεύει κάποιο. Εσύ είπε ότι, οκ, να δούμε τα παιχνίδια. Εσύ λε ότι δεν βλέπει τον τρόπο να χάσει. Και εγώ συντάσσομαι με τον Κώστα.
1: Πλέον είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, να είμαστε σοβαροί τώρα. Πλέον είναι πολύ δύσκολο γιατί απομένουν τρία παιχνίδια. Η διαφορά είναι στου 6 και με του 2 και η Άκη έχει 2 εντό έδρα παιχνίδια.
0: Και δεν πείθει κιόλα, ρε φίλε, κάποιο.
1: Και επίση ο ανταγωνισμό δεν σε πείθει. Δηλαδή, το χθεσινό ΠΑΟΚ Ολυμπιακό είναι. Ο ένα προσπαθεί να το δώσει στον άλλον και ο άλλο δεν μπορεί να το πάρει.
2: Κυρίω αυτό που λέει ο ανταγωνισμό είναι. Δεν είναι καλά για άλλοι δύο.
1: Ναι. Απλώς για την ΑΕΚ, την Κυριακή μπαίνει ένα πολύ μεγάλο πρέπει. Πάρα πολύ μεγάλο πρέπει. Κάτι που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Για πρώτη φορά σε αυτά τα play-off η ΑΕΚ έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Δεν της κάνει τίποτα λιγότερο. Και από εκεί πέρα να δει την ίδια ώρα στο Καρεσκάκι τι γίνεται στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Αν έχουμε χ, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Αν όχι, έχουμε νικητή. Η ΑΕΚ θα θέλει μετά ένα βαθμό στα επόμενα δύο παιχνίδια. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή να πάει στην Τούμπα μεσοβδόμαδα, γιατί έχουμε μεσοβδόμαδα διαγωνιστική.
0: Εδώ.
1: Ίδια ώρα από εδώ και πέρα διαγωνιστικές.
2: Ναι.
0: 7.30 είναι.
1: 7.30,
2: άρα πάμε νωρίτερα τα υπόλοιπα δικά μας.
1: Έχουμε 10, 13 Μαΐου και 17 Αθλητικό FC, μην ξεχαστείτε το βράδυ.
0: Να σου πω, και δεν ξεκινάμε νωρίτερα από τις 9 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ενώ να ξεκινήσουμε να δούμε και το παιχνίδι στον αέρα. Έτζο, συμφωνείς? Να είμαστε αέρα στην ώρα του παιχνιδιού. Και να κάνω τον Ιωάννο εγώ, να περιγράφω τα γκολ. Σε κάθε μάτς. Θα βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις γιατί πρέπει να έχεις και αστέρα. Έχεις μάχες.
0: Ρε φίλε.
1: Έχεις το άγχος.
0: Τι ώρα, ο αστέρας θα παίζει Κυριακή γι' αυτός, όχι, νομίζω
2: Σάββατο. Όχι, Σάββατο, τα play out είναι Σαββατιά.
1: Και Τετάρτη λέω.
0: Α, Τετάρτη. Καλά, φτάσουμε Τετάρτη, κάτσε να ζούμε μέχρι Τετάρτη, όπως είπες και εσύ. Για πολλούς
2: λόγους. Περίμενε, 13 παίζουν και play out. Γιατί πρώτα τα play out τελειώνουν μετά τις 17.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν ξέρω αν παίζουν και
2: 13. Τελειώνει στις 20 νομίζω.
0: Πιθανόν να παίζουν και 13. Θα το δούμε, δεν ξέρω.
2: Τέσσερις αγωνιστικές μήνανε.
0: Δες το Ρέτζο, σε παρακαλώ, να το ψάχνω εγώ. Αν παίζουν play out την Κυριακή.
2: Σίγουρα παίζουν μετά, τους, μετά το 1-4. Έχουν μια αγωνιστική σίγουρα.
0: Λοιπόν, καλή ιδέα λέει εδώ ένας φίλος. Μάλλον συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Αφού το πρώτο
2: είναι κιόλας. Ότι για τα εξυπηρεσία θα είμαι εδώ, θα είμαστε.
0: Ωραία.
2: Δεν θα πάω, παπά. Όχι, συγγνώμη. All winner είναι πλέον. Δεν θα πάω.
0: Θα είσαι εδώ στην εκπομπή.
2: Δεν γίνεται, λοιπόν. Να είμαστε και δύο πέρα δεν θα είναι.
0: Βερβελές λογικά θα είναι στο γήπεδο. Όχι, ποιο γήπεδο.
1: Θα είναι
0: στο γήπεδο. Ναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παίζει.
2: Και πρόσεξε.
0: Ο Χαστάς θα είναι γήπεδο, ναι, και θα έρθουν εδώ μετά. Ή θα βγουν από εκεί.
2: Σε ένα. Λογικά, ναι, από εκεί μάλλον.
0: Ναι.
2: Σε ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το οποίο δεν είναι. Εγώ δεν το βλέπω χήπε σε αυτό το μάτς.
1: Δεν βλέπει χήπε.
2: Όχι, γιατί ρε παιδιά είναι. Τα χάρατε να του κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ το χήπε.
1: Τον βολεύει το χήπε.
2: Τον βολεύει στην ισοβαθμία μεταξύ
1: του. Τον βολεύει να δεν κερδίσει.
2: Ούτω ή άλλω τον έχει. Είναι μάτς δεύτερης θέσης, ξεκάθαρο αυτό.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Οπότε θα είναι μακιάμος. Οπότε εγώ δεν βλέπω χ. Συνήθως κάπου καταλήγει αυτό το πράγμα.
1: Φέτος υπάρχει ένα χ.
2: Στο 0-0 στη regular season, πρωτελευταία αγωνιστική. Αντί πρωτελευταία αγωνιστική.
1: Στο Καρεσκάκι.
2: Στο Φάλι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει στον ΠΑΟΚ φέτος.
1: Ναι.
2: Τρεις ήττες.
1: Γι' αυτό δεν έχει και τη βαθμολογία πλέον. Την ισοβαθμία πλέον.
2: Ισοβαθμία δεν την έχει.
1: Σε κάθε περίπτωση.
2: Όχι.
0: Για τους φίλους που ρωτάνε εδώ αν θα σταματήσουν τα live μόλις ολοκληρωθεί το
1: πρωτάθλημα.
0: Εννοείται πως όχι.
1: Όχι.
0: Εδώ στο Αθλέτικο τα live δεν σταματάνε ποτέ, όπως ξέρετε. Άλλωστε έχουμε δεσμευτεί, θα κάνουμε και μια βραδινή εκπομπή εκεί προς το τέλος Μαΐου, από τις Πέμπτες γνωστές, όσοι ξέρετε.
1: Μία ώρα μιμήσεις Βουλή με τσουβέλα.
0: Ναι, και μετά κάποια άλλα πράγματα για εκεί.
2: Τι να σας πω, ρε.
0: Μην περιμένετε ρεπορτάζ εκεί. Και εννοείται πως φέτος έχουμε ένα μακρύ, μεγάλο καλοκαίρι που ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς.
1: Για κάποιους νωρίς. Έχουμε και το Μουντιάλ ταυτόχρονα. Ναι.
0: Και φαντάζομαι τα παιδιά αναφέρονται που στέλνουν τα μηνύματα στις βραδινές εκπομπές. Γιατί οι μεσημεριανές φυσικά συνεχίζουν τον back-to-back.
2: Καλά, ναι.
0: Εννοείται. Έχουμε μεταγραφές. Πώς το είπε χθες ο Αλέξης Σαββόπουλος. Ξεκινάνε και μεταγραφές τώρα σιγά-σιγά. Οπότε,
1: το ψωμάκι του.
2: Μπαστείτε λίγο. Ναι. Καλά, με Αλέξη έχει να γίνει αυτό το καλοκαίρι. Oh,
0: ναι, ρε,
2: όνειρο.
0: Εννοείται.
2: Και να ξέρεις ότι γύρω στις 22 Ιουνίου, στο λέω για τις εκπομπές μας, πρώτο Θεός θα μετακομίσουμε στα ξένα.
0: Ναι.
2: Για βασικό στα προετοιμασία.
0: Ο Μάρκος θέλει μια ερώτηση. Θα την απαντήσω, φίλε. Ναι, εννοείται. Καλησπέρα, λέει, σε εμάς τους τρεις εδώ που βρισκόμαστε στο στούντιο. Αν θέλετε να μάθετε οι πληροφορίες για να κάνετε ένα ρεπορτάζ, μιλάτε με διευθυντές επικοινωνίας των ΠΑΕ και τους τρεις αφορά ερώτηση. Και με αυτούς μπορεί να μιλήσεις, αλλά φυσικά μιλάμε με άλλες 10 διαφορετικές πηγές. Γιατί όταν σου μεταφέρει κάποιος κάτι, προφανώς πρέπει να το διασταυρώσεις. Αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Οπότε το τσεκάρουμε από αρκετές πλευρές μέχρι να υποθεί κάτι στον αέρα. Για παράδειγμα, χθες υπόθηκαν αρκετά πράγματα στον αέρα. Υπόθηκαν πράγματα που αφορούσαν στο Λέτο, υπόθηκαν πράγματα που αφορούσαν στον Μπενίτεθ και σχολιάσαμε τις δικές του δηλώσεις, θα το κάνουμε και σήμερα ποικίλο τρόπος. Και φυσικά υπόθηκαν πράγματα που αφορούσαν στην επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, αναφερόμενοι στο Μέντι Λίμπαρ, στο Ρόστερ και πολλά ακόμα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και σήμερα, το προαναγγέλλω. Σε λίγο Βερβελές θα είναι μαζί μας. Σε λίγο Μυρότσος έχει απειλήσει, θα έρθει και αυτός εδώ. Και εννοείται Χαστάς από Θεσσαλονίκη και Σαββόπουλος λίγο αργότερα. Έχω μια έκπληξη για εσάς, μια ωραία σύνδεση για κάποια ομάδα η οποία είναι φέτος. Πώς να το πω, έκπληξη. Dream Team.
1: Είναι case study για αρχή.
0: Case study, ναι.
1: Case study για το πώς μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα και να παίρνει.
0: Άρα ήρθε σωστή εκπομπή.
1: Νομίζω
0: αυτή,
1: ναι.
0: Η ομάδα.
1: Το case study στο case study.
0: Ναι, σωστά. Και εννοείται πως έχουμε και μπασκετικές συνδέσεις, μικρές βέβαια σε διάρκεια, γιατί οι αγώνες έρχονται αύριο, από αύριο, η Ευρωπαϊκή του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Με τον Ολυμπιακό
1: τελειώνουν αύριο.
0: Να είναι μεγάλο φαβόρι για τον Ολυμπιακό, ναι, συμφωνώ. Και του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: τελειώνουν.
1: Ναι, νομίζω τελειώνουν. Τρίτη νίκη να τελειώνει.
0: Ναι. Όπως έδειξε, ναι, έδειξε πάλι, θα είναι καλύτερη πάλι. Ομάδα όμως. Ναι.
2: Σκυλομαχία θα είναι πάλι με μια πάλι ομάδα η οποία δεν τα παίξει.
1: Ναι.
2: Ολυμπιακός είναι.
1: Έτσι όπως είναι η Μονακό τώρα.
2: Έτσι όπως είναι η Μονακό, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει το 0-3.
1: Πάντως για να μην αποφύγουμε το ερώτημα του Μάρκου και να απαντήσει και ο Κώστας αν θέλει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ρεπορτάζ στα οποία απαιτείται και μπορεί να προσθέσει την επικοινωνία με την ΠΑΕ όπου χρειάζεται, απαιτείται.
0: Την υπάρχει επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι, υπάρχει και το ρεπορτάζ το οποίο δεν χρειάζεται να ρωτήσει την ΠΑΕ.
2: Ναι.
1: Και να προχωρήσει κανονικά. Είναι διαφορετικά τα.
2: Και, πολύ και, διαφορετικά και πολλά θέματα. Και διαφορετικά τα ρεπορτάζ. Ναι. Είναι άλλο ρεπορτάζ γηπέδου που έχουμε εμείς τώρα και το έχει έρθει πριν από λίγα χρόνια. Άλλο το ρεπορτάζ.
1: Ιατρικά.
2: Μεταγραφικά. Μεταγραφές.
1: Προπονητολογία.
2: Οτιδήποτε μπορεί να βάλει το μυαλό. Προπόνηση. Τα πάντα.
0: Στο ΑΚΜΗ διδάσκουμε Τρίτη και Πέμπτη. Αυτό να προσθέσω.
1: Ωραία. Τι ώρα ξεκινάμε.
0: Οπότε αυτό.
2: Περίμενε.
0: Δώσε μου ένα γενικό να υποδεχθώ έναν καλό φίλο.
1: Ερωτικός.
0: Έλα, κύριε Μυρότσο. Βέβαια.
1: Σε πολύ κοντά μας.
2: Σε πολύ κοντά μας. Ο Βασίλης. Thank you, Βασίλη Μπέλη.
0: Έλα πιο εδώ, έλα πιο εδώ. Ή πήγαινε πιο εκεί, εσύ.
1: Τι θέλετε.
0: Να μην χαλάσουμε το προξενιό, παιδιά. Εγώ θέλω το
2: Βασίλη να μην χαλάσουμε. Κοίταμε λίγο. Έτοιμο για Παρασκευή είναι από τώρα. Όπα. Καλό διαδρόμο.
0: Αυτό θα φορέσει.
2: Όχι. Άλλο.
0: Είναι πολύ ωραίο πάντω.
2: Θα δούμε. Πολύ καλό για Παρασκευή.
0: Πιο ακριτά σο.
2: Βγαίνει και ξεκινάει, βρήκε ακαδόμενη στιγμή
0: τόσο.
2: Να με αγαπήσεις.
1: Τηρηθεί, κάνω.
2: Βγαίνει και τραγουδάς κατευθείαν, βγήκε σαν κατάλληλη στιγμή να με αγαπήσεις. Έτοιμος είναι, το βλέπω.
3: Έχει πολλά τραγουδιά ο Σαμπάνης και ο Μακρόπουλος για να τραγουδήσει.
0: Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αυτή η κατάσταση εδώ στην εκπομπή. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Η Ελλάμπετ είναι χορηγός εταιρείας εκπομπής, αυτής που αναφέραμε πριν από λίγο. 3 με 5 καθημερινά στο back to back και την ευχαριστούμε. Ξεκινάει μια ωραία εβδομάδα όπως περιγράψαμε προηγουμένως. Το GPS για να δω στον δρόμο.
2: Νίκος Κούκος.
1: Έχω δει και έχω δει αυτόν τον γκολ. Αλλά αυτό και αυτή τη διαφήμιση που έπαιξε.
0: GPS ήταν, ρε. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με πολύ κόσμο ήδη στο chat και πολύ περισσότερο σε λίγο, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, μερικά likes. 250 είμαστε τώρα. Νομίζω ότι είναι αρκετά χαμηλά για τα επίπεδα τα δικά σας και τα δικά μας, τα οποία έχουμε θέσει εδώ και πολύ καιρό ως πύχη. Φυσικά θα μιλήσουμε και για τερίμ, φίλε μου, που ρωτάς. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή
2: πριν
0: να μιλήσουμε.
2: Πριν τον Παναθηναϊκό, θα ήθελα να συζητήσουμε αργότερα. Εσύ θα το ερωθετήσεις πότε.
0: Ευχαριστώ.
2: Και για διαιτησίες.
0: Είναι καλός μαζί μου σήμερα.
2: Και για διαιτησίες, εσύ σου επιτελέχτε το μέσα. Εσύ τα αφεντικό, εσύ.
3: Τι λέει,
2: εντάξει, γιατί κάτι έλεγα και με πιέζει.
3: I follow you.
0: Ναι, okay.
2: Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ να συζητήσουμε για τον κύριο Φωτιά.
3: Για το Φωτιά.
0: Κουβέντιαζαμε τον Βαρούχα σήμερα το πρωί. Στο ραδιόφωνο. Κουβέντιαζαμε για το Φωτιά.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έλεγα, εγώ έχω βγάλει τα συμπεράσματα.
2: Τι περιποίηση είναι αυτή, τι περιποίηση.
1: Συμφωνείς, Βασίλη μου. Έχω βγάλει τα συμπεράσματα μου, δηλαδή, τον Βαρούχα για τον κύριο Φωτιά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν περιμένω να δω μια λανθασμένη ακόμα απόφαση που έχει πάρει.
2: Ναι.
1: Υπάρχει χέρι, μου λέει. Υπάρχει χέρι, αλλά υπάρχει κεφάλι νωρίτερα. Μα μου λέει δεν το σπρώχνει και πολύ, γιατί εσύ λες για δυναμόμετρα, του λέω. Του Βαρούχα.
2: Ναι. Ο Βαρούχας λέει ότι είναι πέναλτι.
1: Ναι, ότι, ότι καλώς το έδωσε. Και εγώ του λέω ότι κακώς το έδωσε.
4: Για μένα πάντως, έχοντας, έχω και τη δική μου άποψη για το Μάκελ και ξέρετε ποια είναι, νομίζω πάντως ότι είναι η μεγαλύτερη, η πιο κομβική αλλίωση αποτελέσματος σε αυτό το χρονικό σημείο που παίζουν τη ζωή τους οι ομάδες.
2: Ναι.
1: Θα είχαμε κι άλλη τάση νωρίτερα με τον πολυχρόνιο το φίλο μας, αλλά δεν συνέβη γιατί πήγε στο πέναλτι ο Παπαδόπουλος.
4: Ναι. Πολυχρόνιο που δεν γίναμε ευζώνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
2: Δεν γίναμε γειτόνι.
1: Ας ξεκουραστεί και κανένας άνθρωπος, ρε παιδιά. Εσύ όταν βλέπεις κανένα θολωμένο, του λες ξεκουράσου δύο μέρες, ρε Τάσο. Ηρέμησε, ξέρω εγώ.
2: Τάσο ειδικά.
1: Δεν σου έχει ποτέ.
4: Όχι, έχει παράδειγμα και εσύ.
1: Σε άλλου ρε παιδί μου που έχει αντικαταστάτε. Γιατί εδώ έχει αντικαταστάτε. Δεν μιλάμε για τον Τάσο που είναι αντικατάστατο.
2: Ε, χαλά τώρα.
1: Εντάξει.
2: Σε άλλους, ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω από το Φωτιά να θα μιλήσουμε, θα βγάλεις σε μπασκετικούς. Α, θα βγάλουμε. Ωραία.
1: Θέλεις.
2: Ναι, ναι.
1: Θα βγάλουμε. Έχω... Και όταν έχουμε και έτοιμο κιόλας.
2: Δεν είχαμε κομπή την Παρασκευή. Χθες ήταν βραδινή μόνο για play-offs. Δεν έχουμε σχολιάσει το μάτι της Πέμπτης, κύριε Γουλή.
4: Εντάξει, έχουμε φτάσει τώρα Δευτέρα όμως.
2: Ναι, ρε γάμο.
4: Το έχει ξεχάσει και ο Ταμάν.
1: Ναι, αυτό που λες.
2: Στη Βαλένθια δεν το έχουν ξεχάσει.
1: Στη Βαλένθια
2: που μας το παίζανε και κύριοι.
5: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
5: Όλα τα λεφτά έχουν γίνει πολλά. Είναι αυτός ο Μυριγκόκος, τόσος. Ένα ξυπόλυτο κεφάλι, security, ένα security της Βαλένθια που πάει στο Ρογκαβόπουλο και του κάνει το χέρι και καλά μη σηκώσει να πανηγυρίσει. Που άμα φτερνιστεί ο Ρογκαβόπουλος θα φύγει απέναντι.
4: Απέναντι είναι, από τη Βαλένθια.
5: Αν φτερνιστεί ο Ρογκαβόπουλος, τον κοίταξε ο Ρογκαβόπουλος. Κανονικά ο Ρογκαβόπουλος, ξέρεις τι πρέπει να κάνει. Έλα, σε παρακαλώ.
2: Όλα τα λεφτά είναι ο τύπος που κυνηγάει τον Αν και πέφτει.
5: Και τρώει το σαλούφαρδο αυτόν.
2: Δηλαδή,
5: μπράβο στην καθαρίστρια.
2: Κάρμα.
5: Του, κάρμα. Της Roy
2: και τώρα στη Βαλένθια, τώρα, δεν θέλω να λέω και πολλά γιατί υπάρχουν μάτς μπροστά. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται.
5: Σκυλομαχία θα είναι βασικά.
2: Αλλά τώρα η Βαλένθια είναι, δηλαδή πηγαίνετε εκεί στο Μεστάγια και χάρητε με το ποδόσφαιρο που σας μάθαμε τώρα. Στον μπάσκετ δεν σας ξέρει η μάνα σας.
4: So far, που λένε και στο Καλλιάνη Αρκαδίας, συνήθως τα πρωινά που έχουμε σχολείο. Δεν έχουμε σχολείο, έχει κλείσει.
1: Είχε σχολείο το Καλλιάνη κάποτε.
4: Είχε κάποτε, γιατί είχε κάποτε παιδιά. Τώρα είναι όλοι 70 πλάς.
1: Τα παιδιά μεγάλωσαν.
4: Κλειδώστε τους να μην ψηφίζουν. Είναι μεγάλη δικαίωση το 2-0 και η σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια του αδερφού μου και φίλου μου Βασίλη Μυρότσου.
2: Ευχαριστώ, φίλε.
4: Και για το Σλούκα. Ευχαριστώ. Και για το βάρος φανέλας της Βαλένθια και το πώς μπορεί να ανταποκριθεί
1: απέναντι στον Παναθηναϊκό.
4: Σε όλα αυτά που είπανε.
1: Μια συμβουλή. Βγάλει το καπάκι.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Γιατί θα γίνει.
2: Τα έχω λερώσει χέρια τώρα εδώ. Θα λερώσει.
1: Δεν κλείνει καλά. Πώς το είδα, βλέπω τα λεπορίσει γι' αυτό.
2: Μπορώ να λερωθώ.
5: Με όλους τους τρόπους.
2: Και με παξιμάδι.
4: Και με
2: τρώγοντας παξιμάδι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Γίναμε ήδη πολύ. Θέλω να ξεκινήσω. Ναι, like, πάμε. Μετά σου θα ξεκινήσω να μιλήσουμε λίγο για ΑΕΚ στην αρχή, γιατί είναι και πρωτοπόρος, είναι και πιθανή πρωταθλήτρια και βάζω τα πράγματα σε μία σειρά. Τι εννοώ. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα, στο Καραϊσκάκης, θα παλέψουν για μία συγκεκριμένη θέση. Τη δεύτερη σίγουρα, γιατί δίνει άλλο εισιτήριο, άλλο. Και το να μείνουν κοντά στην ΑΕΚ, αν τα φέρει η ζωή έτσι.
4: Ο νικητής διατηρεί τις μαθηματικές του ελπίδες, αν
1: σωστά.
4: Υπάρχει.
1: Αν δεν υπάρξει νικητής όμως και η ΑΕΚ κάνει το καθήκον της κόντρα στον Παναθηναϊκό, που δεν είναι απίθανο σενάριο και το χ στο Καραϊσκάκης και η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό.
4: Το αντίθετο θα είναι έκπληξη.
1: Το αντίθετο θα είναι έκπληξη. Τότε θα μιλάμε για πρωταθλήτρια στην Ελλάδα, στη Super League, την ΑΕΚ. Αυτό το κομμάτι θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο. Είπε το πρέπει, ξεκίνησε με αυτό.
4: Ναι.
1: Νομίζω πως κι άλλα πρέπει έχουν μπει στην ΑΕΚ πολύ νωρίς στη σεζόν. Εννοείται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και μετά, κάποια στιγμή, όταν υπήρξε μια δεδομένη πίεση, ακόμα και αν έλεγε δεν πάει για πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Για να παραμείνει ψηλά, για να παίξει το ένα ντέρμπι κλπ. Τώρα, γιατί το βάζεις ως κάτι ξεχωριστό.
4: Γιατί εδώ που έφτασε η ΑΕΚ, δεν μπορεί να κάνει πίσω και δεν της κάνει και τίποτα λιγότερο από το πρωτάθλημα. Και θα είναι και τεράστια αυτοκτονία ποδοσφαιρική, να την χρησιμοποιούμε σωστά την φράση. Το να χαθεί αυτό το πρωτάθλημα εδώ που έχει φτάσει, με τις συνθήκες που έχει φτάσει, με τα εμπόδια και τα προβλήματα που είχε η ΑΕΚ και εδώ που έχει φτάσει, και έχοντας τρεις αγωνιστικές και ιδίως στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το μεγάλο της όπλο της ΑΕΚ που την έχει φτάσει μέχρι εδώ είναι εμπολής και η Νέα Φιλαδέλφεια, ο κόσμος, ο ρυθμός που παίρνει εντός έδρας. Αν με τον Παναθηναϊκό, με αυτόν τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να κερδίσει την Κυριακή. Αν με αυτόν τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει
2: κάτι. Με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο χθεσινός Παναθηναϊκός ήταν σκληρό καρύδι.
4: Ήταν ένστικτο επιβίωσης για μένα.
2: Ναι, αλλά μπορεί να το βγάλει και την επόμενη Κυριακή.
4: Είναι άλλο παιχνίδι.
5: Ένα πράγμα έχεις να έχεις στο μυαλό σου μόνο για την Κυριακή. Και το λέω τώρα
1: σοβαρά. Το λέω αγωνιστικά τώρα.
0: Θα είμαστε τέτοια τιμητικά.
5: Όχι, πέρα από το.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Θα είμαστε τέτοια.
5: Σε καμία περίπτωση δεν το λέω υποτιμητικά και το ξέρω. Πέρα τα πειράγματα που κάνουμε μεταξύ μας κτλ. Είναι τόσο. Θα μπουν τόσο. Χαλαρή. Και απενοχοποιημένοι.
3: Άμα μπουν χαλαρή. Ότι δεν έχω χαλαρή. 4-0 πάλι.
5: Όχι, ρε μαλούλα μου. Χαλαρή εννοώ, όχι με πίεση ότι κουβαλάω 100 βαρύδια πάνω μου.
3: Ναι, ναι.
5: Χαλαρά ότι οκ, παπά, παίξουμε μπάλα. Δεν θέλει πολύ να γίνει. Εγώ βλέπω την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, όπως σας είπα στην εκκίνηση. Κάπου η ΑΕΚ θα έχει ένα στραβοπάτημα. Δεν ξέρω πού θα γίνει.
1: Να σου πω διαφορετικά. Αν υπήρχε ένα πρέπει για να πάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα, και μπορούσε να διαλέξει από τις ομάδες των play-off,
5: βέβαια.
1: Θα ήταν με τον Παναθηναϊκό τώρα.
5: 100%.
1: Που είναι αδιάφορος βαθμολογικά και επίσημα.
5: Σίγουρα.
1: Με όλα αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού, που πιθανόν εγώ λέω, σαν τάσος, ότι κάπου θα τον επηρεάσουν. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει χθες στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού, μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα για τα μέτρα του φέτος, το ότι έχει δημιουργηθεί με τον προπονητή.
5: Βασικά για τις συνθήκες του αγώνα.
1: Ναι.
5: Έτσι όπως πήγε το μάτς.
1: Χθες έβγαλε μπροστά στον κόσμο του αυτόν που είχε μέσα στη λεωφόρο το ένστικτο, την αντίδραση. Ότι δεν θα τα χάσουμε όλα, δεν θα διαλυθούμε. Και πολύ σωστά έκανε και καλά έκανε γιατί ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γίνει, είναι φανέλα. Είναι φανέλα με ιστορία, είναι φανέλα με βάρος, άσχετα την αντιπαλότητα που μπορεί να υπάρχει. Και αυτές οι φανέλες στην Ελλάδα για μένα είναι τρεις. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Αλλά την Κυριακή στην Φιλαδέλφεια υπάρχει για την ΑΕΚ ένα πολύ μεγάλο πρέπει. Υπάρχει διαφορά ποιότητας. Δηλαδή τη ΑΕΚ δεν τη κάνει οτιδήποτε λιγότερο από την νίκη. Αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι ιδανικότερο αντίπαλο δεν θα μπορούσε να έχει σε αυτή τη συνθήκη.
5: Η κατάστασή του είναι η μέρα με τη νύχτα. Αυτή
1: και επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και πριν, είναι ότι σε σχέση. Προσπερνάω το μάτς με τον Παναθηναϊκό, ότι μετά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αυτό που βλέπουμε από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δεν είναι τόσο πιστικό και τόσο σταθερό αγωνιστικά όσο είναι η ΑΕΚ αυτή την εποχή.
0: Από εκεί ξεκινάω, θα έλεγα, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Από το ότι δεν είναι πιστική η άλλη.
3: Ναι. Δεν είναι καθόλου πιστική.
0: Αν έβλεπες μια ομάδα σε άνοδο τεράστιο, ΠΑΟΚ, ας πούμε, τώρα που νίκησε τον Ολυμπιακό και έλεγες μπορεί να πάρει και τα άλλα δύο παιχνίδια, την ΑΕΚ σίγουρα στην. Θα σου έλεγα ότι εντάξει, μπορεί να κάνει και κάτι λάθος η ΑΕΚ. Αλλά ναι. Δεν το βλέπω.
3: Όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν τα play-off. Τα φετινά.
1: Τα φετινά.
0: Γιατί πώς το.
3: Δεν έχει. Ποιότητα ποδοσφαίρου είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Okay.
3: Πολύ χαμηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να τα συγκρίνω σε καμία περίπτωση ούτε με του 23 που πηγαίνανε ΑΕΚ Παναθηναϊκός να πάρουν το πρωτάθλημα. Ούτε με του 24 και πώς έγινε τελικά και το πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν έχουν το ίδιο suspense με τότε, έχω την εντύπωση. Δηλαδή είναι μια ομάδα που από την αρχή έδειξε ότι έχει το προβάδισμα, το διατηρεί αυτό το προβάδισμα.
5: Το μεγαλώνει.
3: Το μεγαλώνει σίγουρα. Δε μου αρέσουν. Δηλαδή θα ήθελα λίγο περισσότερο suspense.
5: Να φτάσουμε τελευταία Κυριακή, να είμαστε μετά τα τηλέφωνα.
3: Του Τάσου του αρέσει προφανώς.
0: Ως εκπομπή, καλά το λέει.
3: Και καλά κάνει. Εντάξει,
1: να σου πω κάτι. Για πρώτη φορά η ΑΕΚ μπαίνει στα play-off πρώτη, από τότε που υπάρχουν τα play-off. Για πρώτη φορά μπαίνει και για πρώτη φορά δείχνει αυτή τη συγκομιδή. Δηλαδή η ΑΕΚ όχι μόνο μπήκε πρώτη. Θυμάστε, εγώ σας έλεγα ότι όταν μπήκε η ΑΕΚ, όταν έμπαινε η ΑΕΚ πρώτη μετά την τελευταία αγωνιστική τη κανονική περίοδου, έλεγα ότι δεν είναι το φαβορί ΑΕΚ. Για μένα δεν ήταν. Και η ΑΕΚ τώρα έχει καταφέρει σε τρεις αγώνες μια συγκομιδή 7 βαθμών. 4 έχει ο ΠΑΟΚ, 3 Ολυμπιακός και 2 Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν έχει δεχθεί καν γκολ. Γι' αυτό λέμε την πιο πιστική εικόνα, την πιο σταθερή εικόνα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
0: Ναι. Ιδανικά play-off για τον Μιρότς, όπως το βλέπω, θα ήταν νίκη Ολυμπιακός στην Τούμπα προχθές, χθες, και να πάει 64, να είναι 67 η ΑΕΚ με την ισοπαλία. Και να έχει τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα μπορεί να γίνουν τα ιδανικά για τον Μιρότς.
3: Γενικά, μωρέ.
1: Το να παιχτεί ο τίτλος στο ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Φιλαδέλφεια.
3: Ναι, να παιχτεί χίλες. Εμένα μου αρέσει τόσο.
1: Να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Να χάσει η ΑΕΚ και στην Τούμπα.
0: Από τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, δεν γίνονται αυτά.
0: Όχι, ρε φίλε.
3: Να κάνει δύο ή τέσσερι ΑΕΚ.
0: Να σου πω τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει. Ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο. Η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό να αρχίσει να πάει 68. Ο Παναθηναϊκός να πάει 64. Η ΑΕΚ να χάσει από τον ΠΑΟΚ.
3: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός 64. Η ΑΕΚ να χάσει από τον ΠΑΟΚ.
3: Και να πάμε για τελευταία αγωνιστική μακιά μου.
0: Ναι.
3: Να πάει 68-67.
0: Ναι.
3: Δύσκολο πολύ. Παιδιά, το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Α πω ένα ακόμα. Να νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να πάει 70. Να νικήσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, να πάει 64. Να χάσει η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ μετά να μείνει 70 και ο Ολυμπιακός 67 με νίκη του απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και τελευταία αγωνιστική, γιατί έχει τις ισοβαθμίες ο Ολυμπιακός,
1: να θέλει μόνο νίκη.
0: Μόνο νίκη. Θα έχει suspense εκεί λίγο. Ναι. Όμως, να σου πω εγώ τι πιστεύω.
3: Ούμως. Τι θα γίνει.
0: Θα σηκώσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ την Κυριακή.
3: Άσος και χι. Άσος
0: το πάω, Ολυμπιακός πάω και άσος η ΑΕΚ. Αυτό είναι η δική μου αίσθηση.
3: Εγώ
0: τώρα,
3: λέω έτσι. Ότι θα το πάρει το. Πιστεύω ότι έχει νικητή το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ στην Τούμπα.
4: Στην Τούμπα, ε.
3: Αυτή είναι η πρόβλεψη.
4: Όπως το 92.
3: Ναι, με χ, με νίκη, θα θέλει χ νίκη και θα το πάρει στην Τούμπα. Έτσι, έτσι θεωρώ. Θα γυρίσει, δηλαδή θα είσαι για αεροδρόμιο.
4: Αεροδρόμιο.
3: Τετάρτη 13 Μαρτίου.
0: Τετάρτη
3: 13 Μαΐου, σε βλέπω για αεροδρόμιο.
4: Και όπως λέει ένας φίλος,
3: θα βγάλουμε στο Αθλέτικο FC από το αεροδρόμιο.
4: Όπως λέει ένας φίλος, για να κάνει νούμερο το Αθλέτικο και να πάρει αύξηση ο Μυρότσος, πρέπει να πάθουμε εμείς καρδιά. Έχει δίκιο, φίλος.
5: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Έχουμε παιδιά να μεγαλώσουμε.
5: Αν είναι να πάρει στην Τούμπα το πρωτάθλημα, δεν θα πάει στην Τούμπα.
3: Όχι, δεν θα πάει στην Τούμπα.
4: Δεν θα πάω στην Τούμπα. Γιατί μπορεί να μείνω στον πυλώνα πάνω.
3: Προχωράμε, συνεχίζουμε να το αφήνουμε εδώ.
0: Επίσης, λέμε, το
3: δεν,
0: λέει...
3: δεν τον αφήνω ο διευθυντής του να πάει στην Τούμπα.
0: Επίσης, δεν ματιάζω να ξέρεις. Δηλαδή, αυτή η πρόβλεψη που έχω κάνει μπορεί να είναι και αληθινή να βγει. Εσύ ματιάζεις γενικώς.
3: Εγώ και ματιάζω.
0: Πει, όνειρο,
3: και ματιάζω.
0: Και βλέπω και
3: αλλά ξεματιάζω κιόλας. Ξέρω να ξεματιάζω.
0: Ω, και εγώ το κάνω.
4: Αυτό για να μπορείς να ξεματιάσεις, λέει, πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη μέρα.
0: Ναι.
3: Τι?
0: Ναι. Να το μάθει, να το μάθει.
4: Ναι, ναι, να το μάθει.
5: Μεγάλη Παρασκευή.
3: Για μένα η γιαγιά μου έμαθε να ξεματιάζω. Δεν θυμάμαι.
0: Χυμά.
4: Μεγάλη Χίμα, Παρασκευή ναι. Και από άντρα σε γυναίκα.
5: Μια χαρά ξεκινάει. Από άντρα σε
0: γυναίκα. Από άντρα σε γυναίκα, φίλε μου.
4: Ναι.
5: Ή από γυναίκα.
0: Σκορτσίνου λέει ο άλλο εδώ. Όχι Καλιάνη λέει.
3: Μια χαρά ξεματιάζω. Ποια είναι το ξεματιασμό.
5: Από άντρα σε γυναίκα ή από γυναίκα σε άντρα. Μεγάλη Παρασκευή πρέπει να μάθει.
4: Είναι συγκεκριμένη ώρα. Θυμάσαι.
5: Όχι.
4: Να έχει σουρουπώσει.
3: Πιστεύετε σε αυτά, ε.
5: Σα τρελό στο μάτι.
0: Το μάτι είναι αρνητική ενέργεια, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι, ναι, δεν είναι, ναι, κάτι, ναι, άλλο τώρα.
5: Και
3: με έχει φάει το μάτι.
5: Έχει φάει το μάτι. Επιστήμονες μας λένε, επειδή λέμε για ξεματιάσμα. Όποιος έχει ξεματιάζω.
0: Για τα αδέρφια μου που ρωτάνε για αστέρα.
4: Μεγάλη Πέμπτη.
0: Τα είπαμε στο ξεκίνημα, παιδιά.
4: Μεγάλη Πέμπτη λένε.
0: Μεγάλη Πέμπτη, ναι, σωστό είναι αυτό. Καλά το λέει ο φίλος.
4: Και το λέει και η φίλη μου, η κυρία Μαριάννα. Το λέει και η κυρία Μαριάννα.
0: Σωστά, σωστά. Λέω για την.
3: Μόνη τη εκκλησία μου είστε εδώ πέρα.
0: Για τον αστέρα που λέγαμε πριν, είπαμε για τον αστέρα. Ναι. Τι να πούμε, είπαμε τα βενελίκια μας για τον Πολυχρόνη, ίσως να δω, τα άκουσες.
3: Δεν τα άκουσα.
0: Ωραία. Ο Πολυχρόνης τίποτα. Θα πρέπει η ΕΠΟ να σκεφτεί λίγο καλύτερα το ποιον βάζει διαιτητή και πού. Του κάτσε μια στραβή του ανθρώπου, δεν την είδε την φάση με τον Τσούμπερ, δεν την έδωσε. Καλά για τον Τζίλο, τι να πω, εντάξει, ό,τι και να πω είναι λίγο. Έχω βγάλει τα συμπέρασματά μου και για αυτόν, όπως και για το Φωτιά που θα μου έλεγε νωρίτερα
4: τον
0: ο
4: Τάσος. Τον έσωσε το σκορ.
0: Ναι. Ναι, τον έσωσε το σκορ προφανώς. Ναι, δεν τον βάζεις ρε, όπως και δεν βάζεις, και το έλεγε και ο Βερβελές την άλλη φορά και συμφωνήσαμε όλοι μαζί του, τον Βεργέτη σε μάτς ΑΕΛ Πανσεραϊκός. Από Αρκαδία διαιτητή, ενώ παίζουν την ύπαρξή
5: του. Οι τρεις.
0: Οι τρεις μαζί.
5: Ναι.
4: Και το φαίνεστε.
0: Δεν του κάτσε η στραβή του Βεργέτη, αλλά αν σου κάτσει, τι θα πούν μετά, ότι ευνόησε τη μία την άλλη ομάδα. Και εδώ το ίδιο με τον Πολυχρόνη. Έναν διαιτητή είχε που έβγαλε ανακοίνωση ο Αστέρας. Τον βάζεις, ρε φίλε. Γιατί τι είναι
4: λέει,
0: αυτό.
4: Επίδειξη
0: δυνάμεις, δεν σε υπολογίζω. Όχι, θα μάθεις να με υπολογίζεις. Όχι εμένα. Γενικώς όλο τον κόσμο. Γιατί ο Λανουά τελειώνει τώρα. Όποιος πιστεύει κάτι αντίθετο, να το συζητήσουμε. Γιατί αν πιστεύει κάτι αντίθετο, να το χρεωθεί κιόλας η διοίκηση της ΕΠΟ, αν τον κρατήσει τον τύπο αυτόν. Που δεν ξέρει τι βάζει στους ορισμούς του. Ναι. Εντάξει. Όπως το έχεις πει ένα ωραίο, να φαίνεσαι. Η γυναίκα του Κέσσαρα να φαίνεται.
3: Τίμια.
0: Τίμια. Όχι μόνο να είναι.
3: Ναι,
0: εγώ συμφωνώ ότι είναι
4: από
0: τίμια.
4: Από πριν ορισμούς.
0: Εγώ συμφωνώ ότι είναι τίμια. Να σου το πω κι αλλιώς. Φίλος μου Πολυχρόνης, αδερφός μου. Προστάτεψέ τον ρε λίγο. Ας αυτόν βγάλα ανακοίνωση. Του κάτσε μια στραβή. Δεν το είδε εγώ σου λέω άνθρωπος. Δεν έχει δόλο. Δεν το είδε εγώ σου λέω. Δεν τον προστάτεψε και ο Τζίλος. Αλλά μην τον βάζεις αυτό το μάτς. Δηλαδή βοήθα τους λίγο. Είναι που είναι μέτριοι. Βοήθα τους λίγο.
5: Απλά για μένα είναι επίσης πέρα από τον Πολυχρόνη τεράστια ντροπή. Γενικά να έχει διεθνώσιμο ο Φωτιάς και να προωθείται ως ο επόμενος
4: γουναδί. Ο Έλληνας ελίτ.
5: Ελίτ, ο Έλληνας ελίτ. Ελίτ είναι φρυγανιές. Ο Φωτιάς δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι.
0: Χθες έχει πει για Κοτσόπολο, χθες έχει πει τέτοια ρε, μας είστε καταλαβαίνει. Να σου πω.
5: Ο συγκεκριμένος.
4: Είναι, κοίτα,
5: τέτοιο πιστόλι ήταν έτσι θελικό ότι ΑΕΛ, επειδή είσαι αδύναμος κρίκος, σε έφαγα.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
5: 100.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας μέτρος διαιτητής απλώς.
5: 100-0. Πάει τον φωνάζει ο άλλος. Του λέει ξαναδέστο.
0: Του το κάνανε κι αυτού. Έτσι είστε, θα σας το κάνω κι εγώ, λέει ο Φωτιάς.
5: Ξαναδέστο. Και πάει Νταϊλίκη και λέει. Καταρχήν, αδερφέ, χέρι ήτανε. Δεν σου είπε κάτι για το χέρι. Το επιθετικό φάουλ, αγόρι. Σε φάση, μισό λεπτό.
0: Το σπρώχνει.
5: Σε φάση. Το σπρώχνει το 81 Ντεμάρκος, πώς λέγεται αυτό. Σε φάση που δεν έχει. Δεν μπορεί να τη διεκδικήσει εκεί ο Ηλιάδης. Μπάλα φεύγει πίσω, ναι, τον έχει σπρώξει. Δεν προσπαθεί να εκμεύσει ο Ηλιάδης κάτι. Για να είναι. Τη χάνει την κεφαλιά, θα του την πάρει ο Ντεμάρκο. Ας το παίξω ένα θεατράλε. Δεν έχει να εκμεύσει κάτι. Τον σπρώχνει. Sorry.
4: Κακός διαιτητής, ένα πολύ κακό σφύριγμα.
5: Ναι. Πιστόλι FM. Και τώρα θα κλέψει. Θα κλειώνει ο κάμπος. Επειδή.
0: Προχωράμε.
5: Θα κάνει το κομμάτι.
0: Λοιπόν, προχωράμε, προχωράμε. Πάμε πιο κάτω. Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Διεθνής είναι λίγο άλλος. Τι να κάνω.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Τι να κάνουμε.
1: Συμβαίνει και σε ελίτ.
0: Θέλω να συνεχίσουμε λίγο, αδερφέ μου, για την ΑΕΚ, να μιλήσουμε λίγο ακόμα. Μάλιστα, μου ανέφερες αυτό που είπες. Το πρέπει θα γίνει πολύ, πολύ πιο μεγάλο αν υπάρξει στραβοπάτημα τώρα και νίκη μιας από τις άλλες ομάδες. Αλλά σου λέω, πιστεύω ότι θα το κλειδώσει. Τώρα,
1: επειδή λίγο... υπάρχει μια περιόρισα ατμόσφαιρα στον κόσμο ότι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και έτσι είναι και αρχίζουν και αγχώνονται και τα βλέπουν μαύρα. Νομίζω ότι σε μια βραδιά που η ΑΕΚ αφαιρεί ένα εκτός έδρας ντέρμπι και προσθέτει ακόμα ένα βαθμό στη διαφορά της με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι είναι μια καλή βραδιά για την ΑΕΚ.
2: Στη διαφορά με τη δεύτερη θέση γενικά.
1: Ναι, και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουν στην ΑΕΚ και ο κόσμος και ο οργανισμός. Ευτυχώς ο οργανισμός, το εσωτερικό δηλαδή των αποδυτηρίων και το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με το πώς επηρεάζεται ο κόσμος από όλα αυτά και είναι και λογικό. Ο κόσμος κάνει τη δουλειά του και ενθουσιάζεται και απογοητεύεται εύκολα. Ευτυχώς το ποδοσφαιρικό τμήμα λειτουργεί πολύ διαφορετικά φέτος με τον Μάρκο Νίκολης. Και το λέω αυτό γιατί είναι άδικο για μια ομάδα που έχει να ιτηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα από τις 26 Οκτωβρίου. Δηλαδή, είναι ένα ήττο το οποίο σου διαμορφώνει και χαρακτήρα. Είναι μια νοοτροπία και ένας χαρακτήρας ο οποίος χθες σε μια ομολογουμένως μέτρια βραδιά της ΑΕΚ. Για κάποιους κακή, okay. Έχει μετατρέψει σε ήρωα του αγώνα τον αντίπαλο τερματοφύλακα με 4 πολύ σπουδαίες επεμβάσεις.
2: 4 ή 5.
1: 4.
0: Είναι 4 σπουδαίες, είναι 4. Αλλά είναι και άλλη μία.
1: Είναι 4 για γκολ που τις βγάζει. Που τις βγάζει και είναι ακόμα 2 που είναι και κάποια άλλα. Αλλά οι 4 είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή ο Λαφόν έχει κάνει, είναι καλύτερη του φέτος. Εμφάνιση.
2: 100%. 100%.
1: Ωραία. Δηλαδή έχει αναγκάσει τον Λαφόν να κάνει την καλύτερη του εμφάνιση φέτος στη μέτρια εικόνα της ΑΕΚ, μέσα στη λεωφόρο. Κάποιες με 11 παίχτες ο Παναθηναϊκός, κάποιες έγιναν με 10. Ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερη εικόνα με 10 παίχτες όταν το έκανε τετράδα. Θα μας πει και ο Κώστας.
2: Στο δεύτερο μήχρονο.
1: Ναι, θα μας πει για τριάδα και τετράδα στον Παναθηναϊκό. Από εκεί που μπορεί να προβληματιστεί ο Νίκολιτς για ακόμα ένα παιχνίδι, θα πω εγώ. Γιατί το ίδιο αντιμετώπισε και με τη Ράγιο Βαγεκάνο όταν έπρεπε μετά το 3-1 να αντιδράσει και χθες στο δεύτερο ημίχρονο εκεί που θα πρέπει να πιέσει περισσότερο τον κουρασμένο Παναθηναϊκό που τα είχε δώσει όλα. Ήταν στις αλλαγές. Η ΑΕΚ έχει πάρει από σωστές αλλαγές, γιατί όλες οι αλλαγές του Νίκολης είναι σωστές στη φιλοσοφία τους και στα επιχείρηματα του γιατί έγινε, γιατί μπήκε ο Γιώβιτς και ο Ζήνη βγήκε, γιατί η ΑΕΚ θα γέμιζε περισσότερο, θα φόρτωνε περισσότερο την περιοχή και εκεί είχε ανάγκη την ποιότητα, την προσωπικότητα και, και τα ποιοτικά αγγίγματα του Γιώβιτς εντός περιοχής σε σχέση με τον Ζήνη, που είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει χώρο, θέλει να τρέξει. Εκεί που η ΑΕΚ περισσότερο θα γέμιζε, χρειαζόταν το Γιώβιτς Βάργα που είναι η καλύτερη επιθετική της και σε αποτελεσματικότητα. Άσχετα αν δεν το είδαμε χθες. Χθες ο Γιώβιτς έκανε από τις χειρότερες εμφανίσεις του. 35 λεπτά δεν υπάρχει στο παιχνίδι.
2: Εκτός ρυθμού ήταν.
1: Και έχει, ναι, έχει να παίξει ένα μήνα. Όπως λέω το αποτέλεσμα, την εικόνα. Μαζί με τον Ζωάο Μάριο έκαναν και πιο αργή την ομάδα στην ανάπτυξή της.
2: Το να δικήσω όμως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Η καλύτερη αλλαγή, ο παίκτης που έχει περισσότερες αλλαγές που έβαλε ο Νικόλιτς είναι ο Ζωάο Μάριο.
1: Όχι, δεν ολοκλήρωσα. Ο Ζωάο Μάριο μαζί με τον Γιώβιτς ταυτόχρονα που μπήκανε. Έκαναν αμέσως πιο αργή την ΑΕΚ. Ο Ζωάο Μάριο, ωστόσο, παίρνει πολλές πρωτοβουλίες με την μπάλα. Έχει και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το σουτ που έβγαλε ο Λαφόν.
2: Γενικά να είναι σημαντικός
1: στο παιχνίδι. Ναι, δεν έχει σχέση με τον Γιώβιτς. Και μαζί με τον Πενράις είναι οι δύο αλλαγές που δώσανε κάποια λίγα πράγματα, ειδικά ο Πενράις με τον Πίλιο. Γιατί ο Πίλιο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ όταν ο Τετέι μπήκε από εκεί στο άκρο και του δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα. Ελίασον, τι μπήκε, τι δεν μπήκε, είναι το ένα και το αυτό. Για 15 λεπτά, δηλαδή, στο τέλος η ΑΕΚ που πήρε το ρίσκο να βγάλει τον Πινέδα από τον άξονα και να βάλει τον Ελίασον μισοπιθετικά για να φορτώσει την περιοχή. Εκεί που είχε βάλει σωστά Βάργα Γιώβιτς ο Νίκολιτς, δεν πήρε πράγματα. Και ίσα ίσα στο τέλος που η ΑΕΚ περισσότερο κινδύνευσε από αυτά που δημιούργησε ο Παναθηναϊκός και χρειάστηκε το 300 δύο φορές. Χρειάστηκε να είναι και τυχερή στην μπούκα που έκανε ο Μπακασέτας και βγήκε out ή στο Καλάμπρια που έκανε το τσαφ. Δεν ξέρουμε και αν θα ήταν offside ή όχι. Θα το δούμε, δεν ξέρεις. Πλέον με τα offside είναι πολύ. Πολύ δύσκολο και περίεργο.
2: Ναι, φαίνεται ότι τουλάχιστον έτσι πως τώρα μην ήταν μισό σώμα. Αλλά οκ, ναι, έχεις δίκιο.
1: Πάντως είναι θετικό ότι η ΑΕΚ είχε τον καλό 300 όταν το χρειάστηκε. Εγώ επιμένω από αρχές του καλοκαιριού μέχρι και χθες. Για μένα είναι ο πιο σταθερός MVP της ΑΕΚ σε αυτά που κάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί χωρίς τερματοφύλακα δεν μπορεί να κάνεις καλή χρονιά πουθενά. Και νομίζω η ΑΕΚ φέτος καρπώνεται τη μεταγραφή του 300 που έγινε το 24 και γιατί τον πληρώνει το πιο ακριβό συμβόλαιο του τερματοφύλακα στην Ελλάδα, 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω, και επειδή υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες από τον τραυματισμό του, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, δεν υπάρχει τόσο ανησυχία. Πιθανότητα την Κυριακή θα είναι έτοιμος. Το πρόβλημα τελικά ήταν μάλλον στο χέρι, Βασίλη. Γι' αυτό στο τέλος δεν μπορούσε να μπλοκάρει και την έδιωξε στο σκαστό σουτ. Είχε πρόβλημα στο χέρι, είχε χτυπήσει.
2: Ναι.
0: Αυτό που έγινε φάση του Καλάμπρια
2: με
0: τον
2: Καλάμπρια που είχε γίνει λίγο πιο. Εντάξει, με καλά με κόλλησε εσύ χθες, κυρίως στο γήπεδο. Έψαχνα, λέω, παιδιά, λέω, πού είμαι εγώ. Δεν είμαι στο γήπεδο.
6: Με τι έκανα.
5: Με τον Μπρινιόλι.
1: Με τον Μπρινιόλι, εγώ το είπα.
6: Εγώ αυτό με κάψατε.
5: Με κάψατε.
1: Συγγνώμη, δεν τη λέω και το λέω τάσο και λέω.
5: Κάψατε και δύο.
1: Το μάλλον το χάσατε.
6: Έδειξε το πλάνο να βγάζει τα ρούχα. Έχει δίκιο. Γιατί εγώ σου έστειλα, έχει μπει ο Μπρινιόλι.
1: Δώστε μου λίγο. Λοιπόν, Στέφανο Τάτσιο, για ένα λεπτάκι μόνο. Είναι έτοιμο ο Τάτσιο. Σε έγινε. Α, να, ο Παπαρτζόκα. Ακόμα καλύτερα, παιδιά. Βλέπουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού και τα πέσαμε ακριβώς πάνω στην κέντα. Θα έχουμε και δήλωσή του, ετοιμάζονται οι συνάδελφοι. Ο Παπαρτζόκα, ο οποίος αναχωρεί με την αποστολή του Ολυμπιακού για να κάνει το 3-0 Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό.
6: Χωρίς Τάις και Διαλόη Μονακό.
1: Γίνονται όλο και περισσότερα τα προβλήματα. Μύρωτιτς είναι έξω, θυμίζω. Σημαντική απουσία. Ετοιμάζονται όλοι. Ωραία, μην είναι και full screen, παιδιά. Όταν είναι έτοιμο και full screen, το δείχνουμε.
7: Δεν είμαι.
1: Κύριος Μπαρτζόκας, στείλουμε και την κάμερά μας εδώ. Πολύ ωραία, σε καλό δρόμο είμαστε.
7: Ξεκινήστε.
1: Λοιπόν.
8: Ναι.
1: Μπαρτζόκας, ο οποίος.
7: Coach, ετοιμάζεται να ταξιδέψετε στο Μοντεκάρλο. Έχετε τις αποσκευές σας αυτό το 2-0. Η προσέγγιση είναι σαν να μην υπάρχει το 2-0, ή είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
9: Πώς διαφορετικά να είναι. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το αυριανό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Οπότε καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, αν μπορούμε, αν είναι δυνατόν αύριο.
10: Coach, το μάτι της κανονικής περίοδος στο Μοντε Κάρλο έπαιξε στο να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένη ομάδα.
9: Εννοείται που.
10: Με τα προηγούμενα δύο μάτς.
9: Νομίζω πως όχι. Απλώς όταν μπήκαμε στα play-off ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπά, όχι το καλύτερο, γιατί το καλύτερο πολλές φορές παίζει ρόλο, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά να είμαστε σοβαροί, να είμαστε στο πλάνο και νομίζω ότι όλοι είναι, το καταλαβαίνω και ο Ανθρωπονής, όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
7: Coach, μπορεί να αλλάξει κάτι Μονακό αγωνιστικά όταν παίζει εντός έδρας? Μπορεί να διαφοροποιήσει κάπως το παιχνίδι της? Τι είναι μάλλον αυτό που της δίνει η έδρα της? Ενέργεια είναι και άλλα πράγματα?
9: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Και σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Η γκάρτη της, όπως ξέρετε, είναι και δημιουργική και πολύ καλή εκτελεστικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το γεγονός ότι ο Ντιαλό δεν παίζει τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στην Ευρωλίγκα. Και η απουσία του Τάις, όπως διάβασα, αλλά παραμένουν. Αν δείτε τους 8 παίκτες που είναι πολύ ποιοτικοί και δεν πρέπει να μην γίνει ο κουραστικός, ούτε να χρησιμοποιώ κλισέ, να μην επαναπαυθούμε καθόλου.
7: Ευχαριστούμε πολύ, Coach.
5: Ευχαριστώ.
1: Ωραία. Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Μπαρτζόκα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Στέφανο για ένα λεπτάκι να μας δώσει και τη δική του πινελιά για να τον αφήσουμε, να τον αποδεσμεύσουμε. Και αυτός πηγαίνει στο Μονακό. Τον στέλνουμε.
6: Ναι, βέβαια.
1: Μέσα μένει τελικά η νίκαια.
6: Νίκαια. Το έχουμε κλείσει μέχρι Τετάρτη. Αν χρειαστεί, θα του κλείσουμε άλλη μια βραδιά.
1: Βλέπεις και εσύ να γυρίζει,
6: Νομίζω ότι αύριο το καθαρίζει ο Ολυμπιακός. Πολύ καλύτερη ομάδα.
5: 15-20 πόντους.
6: Όχι, ρε, 15-20 πόντους. Κάτσε, εκτός έδρας μάτς είναι.
1: Είναι 8 παίκτες που λέει και ο κόουτς, καλή. Βάθος δεν έχει. Αν κρυθεί στην ενέργεια, προφανώς θα έχει πλέον έκτημα.
5: Δεν έχει άλλο λάδι.
6: Για να τελειώνει, να είναι ξεκούραστος, να περιμένει το.
5: Δεν έχει άλλο λάδι. Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Είναι τρομερή ποιότητα του Ολυμπιακού και το πόσο
5: γεμάτος είναι. Είναι
1: τρομερή ποιότητα του Ολυμπιακού.
6: Είπα ότι θα κερδίσει. Δεν κατάλαβα αυτό με το χαμηλό ταβάνι που είπε ο.
5: 15.
6: Ο coach Μπαρτζόκας. Τι 15.
5: Πόντου 16-17.
6: Το ταβάνι.
5: Όχι, ρε, πόσο θα έρθει.
6: Θέλω να μιλήσω με τον Στέφανο, γιατί δεν έχω πάει στο γήπεδο της Μονακό. Αλήθεια. Τι είναι χαμηλό ταβάνο. Αυτό το πρώτη φορά τα ακούω.
5: Εγώ γενικά δεν έχω πάει στο Μονακό, θα ήθελα να πάω.
6: Έχω πάει, σας έχω πει. Ένα πρωί και έφυγα βράδυ.
5: Καλά, αυτό το έπος.
6: Με Ολυμπιακό Βόλου.
5: Αυτό το έπος.
6: Μονακό Ολυμπιακός Βόλου, φιλικό.
5: Ταξία του Μπίλι.
1: Θυμάσαι Οριστιάδα, το βόλεϊ που ήταν χαμηλό ταβάνο.
5: Και
1: έβρισκε μπάλα. Στις υποδοχές. Στην πρώτη υποδοχή. Οριστιάδα.
5: Στην πρώτη υποδοχή.
6: Πού να πεις τώρα στα νέα παιδιά ότι η Οριστιάδα τότε ήταν από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και να σας πιστέψουν.
1: Και είχε τον Παιχταρά.
6: Μπορεί να τον Παιχταρά. Ναι.
5: Και πετσόκοβε τον κόσμο. Όλο.
6: Πετσόκοβε τον κόσμο.
5: Πάντα ανέβαιναν πάνω όλοι και έτρωγαν.
1: Τα σερβίς του δεν υπήρχε.
0: Δεν ήταν η μόνη ομάδα. Είχαμε και άλλες γύρω-γύρω που ήταν εξίσου καλές επαρχιακές ομάδες τότε. Θυμάσαι. Και δεν. Εντάξει, είχε αλλάξει πολύ το πράγμα τότε. Από τότε. Θέλω να σου πω το εξής. Σε λιγάκι θα είναι μαζί μας ο Διονύσης μαζί με το Χαστά να μιλήσουμε για το ντέρμπι της Τούμπας. Θα έχουμε και δήλωση από ό,τι ενημερώνομαι από παίκτη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ σε λίγο. Οπότε θα τον έχουμε και αυτόν. Στέλνει ένας φίλος ένα donation εδώ και λέει: αν μάθαμε πόσο κιλά είναι ο Γιώβιτς. Αδερφιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας παίκτης μπορεί να ξεφύγει σε κιλά. Τάσο, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου και Βασίλη. Το θέμα είναι ότι είναι εκτός ρυθμού ένας παίκτης. Και ίσως εκεί αποτυπώνεται ότι δεν έχει τόσο καλή εικόνα αυτό που μας έλεγε ο Τάσος τώρα. Δηλαδή, θύμισε μου πότε έχει να παίξει από την Ραγιό.
1: Μεγάλη Πέμπτη, 9 Μαΐου. 9 Απριλίου.
0: 9 Απριλίου. Ένα έχει μήνα. Περάσει ένας μήνας.
1: Και με τραυματισμό.
0: Και με τραυματισμό. Είναι λογικό να είναι εκτός ρυθμού ο παίκτης. Δηλαδή, μη ζητάμε τώρα τρέλες.
1: Και, και με ένα κορμί το οποίο χρειάζεται το ρυθμό. Έχει πολύ μεγάλη δυσκολία ο Γιώβιτς όταν μένει εκτός. Για μεγάλο διάστημα.
0: Να επανέλθει γρήγορα.
1: Να επανέλθει.
0: Άλλοι δεν το παθαίνουν.
1: Να επανέλθει,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όχι. Και ο σωματότυπος παίζει και πολλά.
1: Ο Πινέδα, δηλαδή, π.χ. του πατάς ένα κουμπί, παίζει. Τέλος. Του πατάς ένα κουμπί, σταματάει. Εγώ είναι διαφορετικά σώματα και διαφορετικοί οργανισμοί.
0: Και να πω και αυτό, Μπιλ. Δεν, ναι, ναι. Δεν είναι ρε φίλε ότι πήγαν οι άνθρωποι. Επειδή δεν έπαιζε, πλακώθηκε στη χασιά όπως πήγαμε εμείς καλή ώρα στα παϊδάκια και έγινε χοντρός. Είναι εκτός. Ωραία, πέρασαμε. Είναι εκτός ρυθμού, ρε φίλε. Αυτό είναι.
1: Απλώς το να λέμε τώρα εντάξει είναι καφενειακού επίπεδου, ότι πήρε κιλά και τέτοια είναι.
0: Μα και γίνονται μετρήσεις ομάδες. Τι σε αφήνουν να πάρεις κιλά, δηλαδή, νομίζετε.
1: Τον πληρώνει η Άκη τώρα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αφήνει να τρώει στη χασιά. Όπως ο Γουλής έβλεπε την Μπριζολά.
5: Τέλος πάντων. Το στέλνουν
1: στην Μπριζολά
5: για συγκεκριμένο λόγο. Εγώ θα πω ότι. Εγώ θα πω ότι γενικά ο Γιώβιτς έτσι είναι και του σκαρί του. Έτσι ήταν.
1: Δεν το θυμάμαι και ποτέ διαφορετικό.
5: Ναι, τσουποτός. Τσουποτός. Ναι, ναι, τσουποτός.
0: Ναι, ναι,
5: τσουποτός. Δηλαδή ο Γιώβιτς είναι ένας άνθρωπος που όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο, πιθανότατα θα βάλει πολλά κιλά.
1: Θα γίνει ναι,
5: θα γίνει τον Ρονάλντο το
1: Ναζάριο. Θα μπει στην παρέα μας.
5: Μπράβο, θα μπει στην παρέα μας.
2: Αδερφός μας θα είναι.
5: Θα πάμε στη χασιά.
1: Θα στριμωχτεί.
5: Έτσι ήταν και στην Άιντραχτ, έτσι ήταν και στη Μίλαν και στη Ρεάλ. Έτσι ήταν το σκαρί του πάντα. Δηλαδή η γάμπα του Γιώβιτς. Δεν μπορεί να αδυνατήσει. Αυτή είναι η γάμπα του τώρα. Τι να κάνουμε. Ό,τι και να κάνει, πρέπει να την κόψει.
1: Και επειδή λέμε για κιλά τώρα, ο Γιώβιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της πρωτοπόρου και του μεγάλου φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ποια κιλά και τι συζητάμε τώρα.
5: Όχι, ρε παιδί,
1: είναι εντελώς καφενειακή
5: το παιδί και για τα κιλά του Γιώβιτς. Καταλαβαίνω τον Νίκολη.
0: Ας τα αφήσουμε το θέμα αυτό.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή το είδε το
1: μάτι. Μπορεί, μπορεί να είναι ένας άλλος παίχτης μεθαύριο. Οπότε να ξέρουμε λίγο πώς αντιμετωπίζονται και οι ομάδες τι κάνουν. Δηλαδή δεν είναι στο μπαμβοχαϊκό ο Γιώβιτς και τον έχουν αφήσει και τρώει στο Αίγιο.
0: Αυτά είπα και εγώ.
5: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είχε ρυθμό. Γιατί το λέω για το πώς φάνηκε στον γήπεδο την ώρα που μπήκε. Και καταλαβαίνω απόλυτα τον Νίκολιτς γιατί δεν τον ξεκίνησε χτες και επέλεξε τον Ζήνη Βάργα πάλι σε αυτό το δίδυμο. Δεν είναι. Το παιδί δεν έχει ρυθμό. Θα τον βρει πάλι τον ρυθμό του. Θα πει. Μπορεί στο τελευταίο μάτι του Ολυμπιακού να πάρει δύο παιχνίδια τώρα και
1: μετά
5: να
1: από αυτό το μισάωρο που έπαιξε στο Λεωφόρο μπορεί να είναι καλύτερα την Κυριακή και να ξεκινήσει.
0: Λοιπόν,
5: Βασίλη Παντιώρα, το έχει γράψει 500 φορές για να το μήνυμα. Φτάνει.
0: Τι γράψε,
5: δεν το διαβάζουμε. Δηλαδή, γιατί επιμένει. Για ποιο λόγο επιμένει τώρα, γιατί να το κάνει τοξικό εδώ το θέμα.
1: Δεν είμαι εξάδελφο, σίγουρα.
5: Ναι, και επίση γιατί να κάνει τοξική μια εκπομπή που δεν είναι.
0: Έλα, τον έζησα, προχωράμε.
5: Μην τον σβήνεις, μωρέ.
0: Όχι, δεν είναι τι λέει, ρε φίλε. Άμα γράψει 100 φορές το ίδιο πράγμα, δεν τον σβήνεις.
5: Αλλά τώρα έχουμε κανόνε. Μία, δύο, πέντε, δέκα το έχει γράψει. Δηλαδή,
0: να κάτσουμε να σχολιάσουμε τώρα άλλο τέτοιο, φτάνει. Άλλο site, άλλο τέτοια. Είσαι με τα καλά σου τώρα. Εδώ, άμα θέλει. Αν θε αλλού, πατά κουμπάκι, πα αλλού. Όποιο θέλει εδώ, παιδιά. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Εδώ περνάμε ωραία. Εδώ πηγαίνουμε στη Χασιά. Θα πάρουμε και το Γιώβιτς μεθαύριο που λέει.
1: Μα θα κεράσει,
5: αυτό έλειπε, ρε Τάσο, να πληρώσουμε εμεί.
0: Πάντω γελάω, ρε φίλε.
5: Δεν του λε την Παρασκευή, έχουμε μια έξοδο.
1: Την Κυριακή παίζουμε, ρε.
0: Ότι είμαστε, έχει δουλειά.
5: Επίσης, έχω μία φίλη που θέλει να γνωρίσει πάρα πολύ το Γιώβιτς. Της εξήγησα ότι έχει μία πολύ ωραία κοπέλα ο Γιώβιτς, αλλά επιμένει.
0: Επιμένει η φίλη σου,
5: Επιμένει.
0: Επιθετικό μάρκετινγκ λέγεται αυτό, να ξέρεις.
5: Επιμένει να γνωρίσει το Γιώβιτς.
1: Τουλάχιστον χρονικά όμως ίσως έχει το περιθώριο αν ανανεώσει ο
5: Γιώβιτς. Θα την ξεμαλιάσει άλλη πάντα.
1: Να έχει ποτά της χρόνο.
5: Δεν υπάρχει έτσι. Ναι. Να την ξεμαλιάσει.
1: Με σέρβα τώρα δεν παίζεις.
5: Δεν παίζεις και θα φας νυχές. Άστο.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι.
5: Σέρβες έχω ψηφίσει πιο ωραίες γυναίκες μετά τις Ελληνίδες.
0: Έχεις πάει Βελιγράδι, έτσι.
5: Πολλές φορές. Εκεί είσαι.
0: Κάντε κάτι, ρε, να πάμε και σε
5: γι' αυτό είσαι ο Μιλιώτσος και είσαι φίλος μου.
0: Δεν έχουμε πάει. Τάσο, θέλω να μου πεις λίγο.
1: Πόσα κιλά είναι ο Γιώβιτς.
0: Ποιος...
5: Τάνε, ρε, με τον Γιώβιτς, ρε, σταματήστε τώρα.
0: Ποιος ζυγίζει το Γιώβιτς, πλάκα, ρε. Θέλω να μου πεις, ποιος θα παίξει στον επόμενο αγώνα, στον τελευταίο πριν το πρωτάθλημα, πήγα να πω.
1: Στην επίθεση.
0: Ναι. Εγώ βλέπω ο Γιώβιτς, ας πούμε, τώρα πλέον, να είναι βασικός με τον Βάργα. Διαφωνείς.
1: Να πούμε τι έγινε χθες. Χθες ο Γιώβιτς είναι 35 λεπτά. Άφαντος. Mm-hmm. Ο Βάργα έχει παίξει όλο το παιχνίδι και είναι εκτός αγώνα και νομίζω ότι αυτό τον επηρεάζει και στη φάση του τετ-α-τετ, στην οποία είναι και η μόνη φάση που εμφανίζεται στο γήπεδο. Δεν είχε καθαρό μυαλό να εκτελέσει όπως συνήθως εκτελεί ο Γιώβιτς, τον ψάρωσε και ο Λαφών και έχασε μια τεράστια ευκαιρία.
11: Δηλαδή,
1: από όλες τις ευκαιρίες που
6: έκανε. Σουτάρει λάθος.
2: Του Βάργα, λες τώρα.
1: Ναι. Από όλες τις ευκαιρίες που κάνει η ΑΕΚ είναι μεγαλύτερη.
2: Ωραία, όντως η ευκαιρία μεγάλη.
11: Δεν σουτάρει λάθος. Μην με προσβάλλει τώρα. Ο Βαργά. Μην με προσβάλλει τώρα. Μητάκι κάνει.
6: Εσύ Μητάκι, αλλά το βάζεις, φιλέ. Πρέπει να γυρίσει λίγο το κορμί του και να το κάνει.
11: Από να συμμετάσχουν και ο Βεργαλές με το χαστά. Παρακαλώ, δώσε μου.
2: Το πάρσιμο τη μπάλα.
6: Το πάρσιμο είναι καταπληκτικό. Το γύρισμα είναι καταπληκτικό.
2: Το γύρισμα
1: είναι καταπληκτικό.
6: Το σώμα του Πάλμερ Μπράουν τον μπερδεύει. Γιατί θεωρεί ότι αν γυρίσει λίγο το κορμί του για να πλασάρει.
2: Θα τον και τάκλει,
6: θα, ναι, θα τον προλάβει
1: πάλι. Αυτό είναι πάλι με πρέον.
11: Βερβελέ, χαστά γύρε, ζήτησα. Αν τον έχουμε, αν του έχουμε. Πού δεν ξέρω παιδιά, αν με ακούσατε, δεν με προσέχετε πάρα πολύ.
2: Καλώ τα φιλαράκια.
11: Το κατάλαβα, δεν προσέχανε. Πώ λέει και ο Γουλή, δεν είναι, δεν είσαι στο μάθημα εκείνο, δεν είχε πάρει απουσία.
2: Ιδιοκτροφόρη. Είσαι σατανάς.
11: Θα υποφέρεις τώρα, περίμενε.
2: Εντάξει, είμαι προετοιμασμένο.
1: Φιλόσοφοι, εδώ με τα
11: Θοδωρή, γεια! Πώς είσαι?
1: Τα γυαλάκια τους.
2: Ναι, ναι, και οι δύο είναι καθηγητές.
6: Ένα το κρατούμενο. Καλά.
11: Ένα το κρατούμενο.
1: Έχει μείνει τίποτα να κρατούμενα από χθες.
11: Τελειώσαν
2: πολλά
11: οι πολλά
2: κρατούμενα, φιλαράκι. Πολλά κρατούμενα.
11: Πλέον κρατούμενα. Βερβελές, πώς είναι τα κρατούμενα, ρε?
2: Έχω πολλά κρατούμενα για πολλούς.
6: Διονύση μου, όλα καλά?
12: Δεν έχω ακόμα εικόνα. Περιμένω.
6: Άντε, ντε.
11: Λοιπόν, απαρτία, λέει ο άλλος. Ναι, σωστά. Ακούστε λίγο το συλλογισμό του Τάσου και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Έλα.
1: Ο Βάργα είναι εκτός αγώνα και νομίζω ότι εκτός ρυθμού αγώνα και αυτό τον επηρεάζει και στη φάση του τετ-α-τετ. Γιατί συνήθως κάνει καλύτερα τελειώματα και ξέρει που να στείλει την μπάλα. Συνήθως εκεί που δεν μπορεί να τερματοφυλάκες. Αλλά για τα επίπεδα του Γιώβιτς στην εκτελεστική δυνότητά του δεν είναι ένα καλό τελείωμα.
2: Και ο Ζήνη.
1: Του Βάργα, ναι, ναι, ναι, για το Βάργα. Και για τον Ζήνη είναι ο μόνος που ταλαιπωρεί πάρα πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού. Χαμηλώνει πολύ και στο κέντρο, στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η ΑΕΚ το έχει ανάγκη για να δημιουργήσει ρήγματα. Μπορεί να μην είναι σε φάση, αλλά έχει πάρει το πιο ουσιαστικό πράγμα που έχει πάρει η επίθεση της ΑΕΚ, την αποβολή του Ερνάντες.
11: Άλεκ Πίτερς κάνει τώρα δηλώσεις, ναι, να τον ακούσουμε. Πάμε, Άλεκ.
2: Time out, λοιπόν.
11: Για να δούμε. Εμάς περίμενε, λοιπόν.
13: One more game against Monaco, 2-0 in your languages. Tell us about your things for the third game.
14: Yeah, I think last week was a good week for us. The margin of victory, I think everybody was super happy to see. But I think for us, we know that, you know, moving forward, that can't be on our minds. I think we've had some good days of practice and a little bit of a reset over the weekend. So that, you know, coming into this week, it's you know, it's almost like you treat it like game one. You know, we're on the road. We haven't had much luck winning in Monaco, so. Yeah, I think we got to find those little things that are going to help motivate us to come out and approach it like we did game one and game two.
13: If we try to find the most important things that you did in the first two games and to do again in a third game, what is this?
14: I just think we're moving well as a team. And what I mean by that is like the speed in which we're running up and down the court, you know, our offense and defense. Everybody seems like they have a little bit more, you know, juice in their step. And that's what you need come, you know, playoffs. Playoffs, more is required, you know, more than the regular season, more than any other game. It's, you know, everybody has to take a huge step up. And I just feel like everybody's got a little bit more speed to them. And that's what's been, I think, a key for us.
13: Thank you very much.
14: Thank you.
11: Αυτό ήταν και ο παίκτη του Ολυμπιακού.
2: Εκεί πέρα πενταχτεί λοιπόν ο Μυρότσο και να πει: αδερφέ, μα πλήρωσε
11: προ τα κάτω. Κάτσε, ρε, Αγγλωμαθή, να μεταφράσω λίγο και μετά το κάνει αυτό. Τι τηλεοπτικό που είναι ο Γουλή. Όλο και καλύτερο γίνεται τηλεοπτικό. Πώ θα παρουσιάσει εκπομπή, ρε, να ξεκουραστούμε λίγο.
2: Δεν έχω τέτοιε βλέψει.
11: Κακώ. Άμυνα και επίθεση, λέει, και η μετάβαση και η ένταση είναι πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε στο μέγιστο βαθμό και να τα εκτελούμε. Όλα αυτά, λέει, με μεγάλη ταχύτητα. Αυτά είναι τα playoff, λέει ο Άλεκ Πίτερ. Και αυτή είναι η διαφορά με τη regular season. Αυτό χαρακτήρισε ότι κάνει καλύτερο Ολυμπιακό και αυτό πρέπει να έχει και στο επόμενο παιχνίδι. Όπω επίση ότι πρέπει να είμαστε όπως στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Βγάλαμε κάποιες καλές προπονήσεις στη διάρκεια της εβδομάδας και νομίζω πως είμαστε πανέτοιμοι για να κάνουμε το 3-0. Αυτά είπε ο Άλεκ Πίτερς. Λέγε τώρα.
2: Λέω, πρέπει να πεταχθεί εδώ την ώρα που κάνει δηλώσει ο Πίτερς και να πει ο Βασίλης Μυρότσος, αδερφέ, μας πλήρωσες.
11: Το τριποντάκι, εντάξει, το είπαμε αυτό. Ναι, εννοείται. Το έβαλε την κατάλληλη στιγμή.
2: Το πρωταγωνιστή.
11: Δεν έχει άδικο.
2: Μας πει Μυρότσο τι γίνεται αύριο μεθαύριο.
6: Θα πω.
11: Έχεις.
6: Όλο και κάτι θα
11: βρούμε. Προς το τέλος.
6: Όλο και κάτι θα βρούμε.
11: Προχθές είπες προς το τέλος, αλλά δεν έδωσες τίποτα.
6: Είπα... Καταρχάς έχω πει Άσο Αστέρα, Με τον Ανδρόμητο.
11: Το έχεις πει, ναι.
1: Έδωσε και χθες.
6: Χθες, βέβαια, αυτό το ματσάκι, το over 1,5 στο δεύτερο ημίχρονο έγινε.
4: Έγινε.
6: 2-0 έγινε.
11: Ο Στέφανος δεν το έκανε ποτέ αυτό, λέει μια ταινία. Θυμάστε. Πολύ ωραία ταινία. Ρε Βασίλη, μια ταινία, ρε φίλε. Μια ταινία. Καλά, το Βερολίνο δεν ασχολούμαι.
15: Ταινιάρα.
11: Ο Χαστάς τα ξέρει αυτά όλα.
15: Αυτή, ρε φίλε.
11: Ο Στέφανος δεν έκανε ποτέ αυτό.
15: Ταινιάρα.
11: Πού είναι η γυναίκα
15: τη
11: του Κωνσταντάρα. Ναι, και του λέει συνέχεια δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ο Στέφανος, ένας φίλος της κάποτε πριν από 30 χρόνια. Και συναντά τον Στέφανο και έχει χωρίσει τρεις φορές ο άλλος γιατί έχει ξεχάσει τα ημερομηνία γάμου, πετίους, αυτά τέτοια. Και κάθε φορά πετάει για τον Κωνσταντάρα. Ο Στέφανος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Έτσι, Στέφανε. Έχει πάει και έχει στήσει στο ίδιο.
4: Καλησπέρα, μα ακούτε.
15: Είναι σαν να έχει θάλασσα πίσω του.
2: Έλατε.
11: Φοβερό.
2: Τι κάνει εκεί πέρα.
11: Τι κάνει, κύριε.
4: Ωραίο είναι το πλάνο.
11: Αεροδρόμιο.
2: Εντάξει.
11: Έμοιαζε πάρα πολύ με την. Ναι, σαν να στο Μονακό, ξέρω. Και πίσω να είναι η θάλασσα.
15: Θα φέρουμε θάλασσα και σε αεροδρόμιο, ρε.
4: Αύριο αυτά.
11: Άμα χρειαστεί, Θοδωρή, ναι, ό,τι χρειαστεί. Στεφανάρα, για πες μου τώρα, λίγο για τις απουσίες.
4: Θέλω να πω

0: Τώρα μόλις κλείσουμε, να ξέρεις από πού είναι.
1: Σαλιάρης.
2: Ο Σάλιας.gr. Δεν τα άμαθες, δεν τα άμαθες, ανέλαβε ο Γουλής.
1: Σαλιάρη μου.
2: Τραβάμε. Βερβελέτη, έγραφα σε κύριε.
3: Φίλε, αυτό που είπα μόλις τώρα θα με κυνηγάει ο Καπετανάκος πολύ καιρό. Πολύ καιρό.
0: Πού να ξέρει τώρα ο Καπετανάκος από ραδιόφωνα. Εδώ πέρα είχαμε κάνει 15 χρόνια ραδιόφωνο.
2: Τραβάμε, ρε.
0: Καλά τα λες.
4: Είσαι καλό στο ραδιόφωνο, αλλά να σου πει τώρα ο άλλος, η φωνή σου είναι καταπληκτική. Σου έχει πει αρσενικό ποτέ, η φωνή σου είναι καταπληκτική.
0: Ο γιος μου. Όταν τραγουδάς στο
2: αυτοκίνητο.
0: Όταν τραγουδάς στο αυτοκίνητο, μου λέει συνέχεια, μπαμπά, έχεις πολύ ωραία φωνή.
2: Βγαίνει ένας τύπος εδώ τώρα.
4: Ο γιος σου δικαιώται να λέει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνο στα αγγλικά και του είπε θα ξανάρθω φέτος.
0: Αυτό.
4: Ο τρομερός δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να σας πω και τη χθεσινή ιστορία, αλλά να τα πούμε μετά.
2: Βγαίνει τώρα όμως άλλο γιος σου. Εδώ βγαίνει ένας τύπος με ένα μαλλί σαν μπέργολα και σου μιλάει και σου λέει αυτό που σου
0: πει. Τα κοπλιμέντα. Τα κοπλιμέντα είναι ευπρόσδεκτα από όπου και αν προέρχονται.
2: Ακόμα και από απεσταλμένου του Αλτζαζίρα. Έτσι. Λοιπόν,
4: αδερφέ μου,
0: αυτό που είπες για το ραδιόφωνο. Φέραμε τον Τζοκανάκια να κάνει παρέα με τον Τάτσιο.
2: Αυτό που είπες για το ραδιόφωνο, το μεταφέρουμε στη διοίκηση και βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Ωραία ιδέα,
0: έτσι. Σωστά, σωστά.
2: Το μεταφέρουμε στη διοίκηση.
3: Έτσι, λοιπόν, μπράβο.
2: Κύριε Βερβελέ, μη γελάς. Προχωράμε. Πάμε τα δικά σου. Τι άλλο θέλεις να πεις, θες να πεις κάτι για μέρα που είμαι παρουσιαστής?
3: Όχι, Βασίλη, μόνο για τον κύριο Μυρότσο είχα να πω αυτό. Επειδή.
2: Κάμε στο λάκκο σου μόνο σου. Εντάξει.
4: Δεν έχω άλλη δουλειά. Σε αυτό το site.
2: Εντάξει.
0: Τελειώσατε.
3: Αυτή ήταν η αποστολή. Αυτή ήταν η αποστολή.
4: Το δεύτερο αεροδρόμιο να πηγαίνει φωτί σου.
2: Εγώ πάντω στη Νίκαια δεν θα σε έστελνα. Με στο Μονάκο θα σε είχα.
0: Τον Κορυδαλό.
4: Με στη Λαμπράκη.
0: Και τώρα πετάγεται και με φωνή τέτοιο κάκαλο ο Μυρότσος και λέει χλαπάτσα, παιδί μου.
2: Το γράφω λίγο τρομερή χλαπάτσα και τέτοια. Συνέχισε, αγαπητέ μου φίλε.
3: Λοιπόν, πετάει ο Ολυμπιακός σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά πετάει ένα χωρί για την Νίκαια. Για το τρίτο παιχνίδι των play-offs απέναντι στη Μονακό. Μοναδικό πρόβλημα είναι ο Tyson Ward που τελικά δεν κατάφερε μέσω των θεραπείων να ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση που αποκόμισε από τον πρώτο αγώνα της σειράς. Είναι η μοναδική αποσία του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι η Μονακό δεν θα έχει τον Αλφα Ντιαλό στο αυριανό παιχνίδι και πιθανότατα και τον Ντάνιελ Τάις, οπότε μειώνεται ακόμα περισσότερο το rotation της. Πάει στους 7-8 παίχτες. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη ευκαιρία αύριο να τελειώσει τη σειρά. Να πάει για πρώτη φορά με 3-0 νίκη σε playoffs στο Final Four. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ από όταν, το 8-9 που ξεκίνησε, θεσπίστηκε το Game 5 στα playoffs της Euroleague. Είναι μια καλή ευκαιρία να τελειώσει η σειρά γρήγορα και να γυρίσει για να ετοιμαστεί για το Final Four του ΟΑΚΑ.
2: Καλό ταξίδι και πολύ μίλησες. Γεια.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Χαρά. Πετσόκομα.
2: Λοιπόν, καλό ταξίδι, Στεφάνε. Ευχαριστούμε. Τα λέμε και αύριο, εννοείται, και με αυτόν και με τον Ηλία. Έχουμε να πούμε πολλά. Θέλω να πάμε, αφήνω λίγο την ΑΕΚ στην άκρη που ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτή. Δεν ολοκληρώσαμε. Θέλω όμως να πάμε λίγο με Βερβελέ και Χαστά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος πάλι σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό πολύ περισσότερο, γιατί έχει θέματα εκεί. Μας έβαλες φωτιές από
5: χθες. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε.
2: Φυσικά, σε σένα θα έρθω.
5: Τι έχασα και μου λένε όλοι να απαντήσω στον Τάσο. Τι είπε ο Τάσος, είπε κάτι νωρίτερα.
0: Ναι, θα σου πω.
2: Πες το.
0: Θα σου πω, πριν σου πω, να σου πω, ξέχασα να σου στείλω μήνυμα. Κλασικά πράγματα θα πεις. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για αυτό που με ρώτησες. Ξέχασα να σου στείλω, μου το έστειλε ο φίλος του προηγούμενος. Και πάμε στα σημαντικά.
5: Εντάξει,
0: τώρα.
5: Φίλε, τι.
0: Ναι. Φίλε, από τις 11 ώρα το πρωί του λέω θα σου στείλω και δεν του έχω στείλει.
2: Εντάξει, δεν σε παρεξηγώ. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
5: συνηθισμένοι μας.
0: Είπε ο κύριος Καπετανάκος ότι οι πιο βαριές φανέλες στην Ελλάδα είναι Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Τώρα, βάλτε τους δίπλα-δίπλα. Ξεκινήστε.
5: Δεν είμαι σε τέτοιο mood, φίλε.
0: Α, εντάξει.
5: Δεν είμαι σε τέτοιο mood. Ό,τι πιστεύει ο καθένας δεν.
2: Τι, τζούφιο πολύ.
0: Τίποτα.
2: Δεν έκανε.
4: Τσάμπατοπα, ρε.
2: Τσάμπατοπε.
5: Του ξεφεύγουν ενώ προσπαθεί να είναι ήρεμο, να μην προκαλεί ο Τάσος. Του ξεφεύγουν από μόνο. Φεύγουν από.
4: Μα δεν
5: από
4: έχει μόνο, να κάνει να προκαλέσει ο Γιώργο. Είναι άποψη αυτό. Δεν είναι.
5: Έτσι κατάλαβα ότι υπόθηκε.
4: Όχι, δεν είπε. Ούτε για σένα ήθελα να πω κάτι.
2: Εννοείται.
5: Για μένα δεν μπορεί να πει.
4: Ισχύει. Δεν μπορώ.
5: Γιατί θα έρθω τώρα. Γιατί θα έρθω τώρα, σε τρεις μέρες θα έρθω.
0: Α, απειλητικό
5: αυτό. Καταλαβαίνεις ότι είναι
4: δύσκολο. Άρσα, μου. Έλα, παιχτάρα μου.
0: Θα έρθω από εκεί.
5: Πάμε παρακάτω.
2: Προηγουμένως κάναμε τρία σενάρια και συζητούσαμε, Θοδωρή, για αυτά που μπορούν να συμβούν στο Καραϊσκάκης. Εκεί βλέπω μία μάχη η οποία μπορεί και να μην αναδείξει νικητή. Και αν δεν αναδείξει νικητή, μάλλον η
5: Άκη. Το κάρφασε στο χείεσαι,
2: ναι, ρε φίλε, το βλέπω πάρα πολύ.
5: Το κάρφασε.
2: Ναι.

0: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, έτσι μου φαίνεται. Ο ΠΑΟΚ, αν περιμέναμε να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, θα ήταν τώρα. Ο ΠΑΟΚ τώρα ξέφυγε από αυτή την κατάσταση, από ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν έδειχνε ότι μπορεί να νικήσει και μάλιστα σχετικά άνετα στο τέλος. Και περιμέναμε από Ολυμπιακό κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν συνέβη αυτό τώρα. Οπότε δεν βλέπω να συμβαίνει και στο άλλο μάτς. Λέω τώρα εγώ έτσι. Η δική σου αίσθηση ποια είναι, Θοδωρή, και μετά πάω και στον Διονύση.
1: Μας ξενέρωσε ο Χαστάς, λέει ο άλλος. Τι θέλει να κάνω, μαλώσουμε το Καπανακό, ρε.
0: Ήταν και εσύ μια προσπάθεια.
1: Λοιπόν, πάμε πάρα. Θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός γενικώς φέτος είναι καλύτερος εκτός παρά εντός. Ένα το κρατούμενο.
0: Που λέει και μια ψυχή.
2: Κρατούμενε.
0: Ανοίγεις δρόμους, Γουλή.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε. Για να σοβαρευτούμε. Είπα και χθες ότι εγώ δεν ενθουσιάστηκα με την απόδοση την αγωνιστική του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, όπως είπα και χθες, ότι το πρώτο και το πλέον βασικό για την ομάδα του Λουτσέσκου ήταν η νίκη. Αυτή ήρθε. Δεν μας νοιάζει πώς ήρθε, με ποιον τρόπο, με πόσες ευκαιρίες, πόσες τελικές, τι απόδοση αγωνιστική. Πιάνει τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση, τον καβαλάει λόγω της υπερτερείς στην ισοβαθμία και πάει στο Καραϊσκάκης, θεωρώ, για να κυνηγήσει τη νίκη ως βασικό στόχο και δεύτερον να μην χάσει, για να παραμείνει το φαβορί για την δεύτερη θέση του που οδηγεί στο Champions League. Οποιοδήποτε άλλο όνειρο μπορεί να σκέφτονται κάποιοι ή να φοβούνται κάποιοι άλλοι, το θεωρώ πολύ μακρινό. Και για αυτό που είπατε, ότι ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός έχουν πείσει ότι μπορούν να κάνουν μια τέτοια ανατροπή, ασχέτως τι θα κάνει η ΑΕΚ, αν θα κάνει γκέλες ή όχι, αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν έχουν δείξει πιστική για να κάνουν αυτό το ντεμαράζ στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Βεβαίως, τόση ώρα τα λέγατε και πριν και παρακολουθούσα, σκέφτηκα ποια ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι με την την ισοπαλία το 1-1 πριν με τη Λαμία.
2: Με τον γκολ του
1: Άθλιος. Ο ΠΑΟΚ ήταν
2: του Αυστριακού στο 99.
1: Στο τέρμα, ναι. Άθλιος ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι. Και μεταμορφώθηκε σε τέσσερα παιχνίδια μαζεμένα. Θέλω να πω, μπορεί και πραγματικά και εμένα να μην τρελάθηκα με τα όσα είδα χθες από τον ΠΑΟΚ. Αλλά ξέρω εγώ τι να πω. Μπορεί να κάνει το. Χωρίς να σημαίνει ότι άμα κάνει το 3 στα 3 θα πιάσει την πρώτη θέση, έτσι. Η ΑΕΚ μπορεί να το πάρει και από μόνη της. Αλλά δεν αποκλείω, βλέποντας ότι ποδοσφαιριστές που ήταν τραυματίες και επανέρχονται σιγά σιγά και βρίσκουν πατήματα, γιατί σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάρει πράγματα από τους μεσοεπιθετικούς του, δεν μπορεί να ελπίζει σε τίποτα. Βλέποντας ότι σιγά σιγά λοιπόν ο Ζίφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας πατάνε καλύτερα, δείχνουν να ανεβαίνουν, αν ανεβεί και ο Τάισον που δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα, και έχει και το Κερμέγεφ σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να κάνει κάτι το απόλυτο ο ΠΑΟΚ στο υπόλοιπο. Χωρίς αυτό, ξαναλέω, να σημαίνει τίποτα. Η δεύτερη θέση είναι το ζητούμενο, το πρώτο ζητούμενο, και δεν είναι καθόλου αμεληταίο, γιατί με έβαλε και ο Μυρώτης να κάνω ένα τέτοιο θέμα.
3: Και θα σε ρώταγα κιόλας πάνω σε αυτό που, ναι, πάνω ναι. Σε αυτό που σου είπα να κάνεις για το site, θα σε ρώταγα και εδώ.
1: Το ετοίμασα, Βασίλη μου, είναι έτοιμο το κείμενο.
3: Ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Ευχαριστώ.
1: Σε χρόνο ντετέ.
0: Δεν το πες καλά, Βασίλη μου. Όμορφε, πολυχρονεμένε, με την ωραία φωνή.
2: Με την ωραία φωνή.
3: Έτσι.
0: Που λέει και μια ψυχή.
2: Ναι. Παναστατώνεις τα ραδιόφωνα.
1: Εγώ.
3: Θα ψαχτώ σήμερα.
1: Εγώ λέω ωραίο. Ωραίος γενικότερα. Τι.
3: Διονύση, έλα, κλείσε. Πάτα το mute.
1: Να τα λέμε.
3: Τι λέει, κάτι πρέπει να λέει το ζώδιό μου σήμερα.
0: Αν τελειώσετε με τα μέλια, πείτε μου πάνω να παίξω λίγο μπάλα. Εντάξει, δεν σε πειράζει.
2: Να δω. Σαλιάρι είμαι.
0: Να με παίξει σήμερα.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Τι ρεπόρτερ έχω φέρει στο site.
2: Εντάξει.
3: Θα ρωτήσουμε
0: κάτι. Αυτά που λέει ο Τάτσι και ο Χαστά, η εκπομπή δεν τα υιοθετεί. Μπράβο. Μπράβο.
3: Γιατί δεν.
0: Θα την πέτα καλύτερα να σπάσει την προηγούμενη φορά.
3: Δηλαδή, τι υιοθετεί, ότι είμαι άσχημο. Δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, είσαι πάρα πολύ ωραίο, ρε φίλε.
3: Τι, ίσα ίσα είναι.
0: Κι άλλοι είμαστε όμορφοι, αλλά δεν λέμε τίποτα.
3: Να πέσει πόλη.
2: Δεν αισθάνομαι όμορφο. Το μόνο που σου έλεγα, αν είμαστε καπαλού, θα σου έλεγα. Είσαι πολύ γραμματάκι και έτσι να πω.
4: Έχετε κάνει και προετοιμασίες εσείς.
3: Λοιπόν, ναι.
4: Καλή νύχτα και καλή τύχη.
3: Και ταξίδι μαζί, ίδιο δωμάτιο στο μάτς με τη Villarreal.
0: Έχεις μπηρίζει ίδιο δωμάτιο το Γουλή.
3: Ναι, βέβαια.
0: Ίδιο δωμάτιο.
3: Τον έχω δει το πρωί να ξυπνάει το Γουλή και να γράφει με... Τι είχες βάλει εκείνη τη μέρα, Ρία Ελληνίδου. Όχι, είχες βάλει... Όχι, όχι, όχι, όχι. Τι πιάνει μελαχρινή.
2: Ζευγαρά.
3: Λένα ζευγαρά. Ναι. Το τραγούδι το 7. Κάτι έχει ένα τραγούδι με 7.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε, εσύ τα ξέρετε αυτά. Έχετε σπουδάσει. Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
4: Ένα το
2: τραγούδι. Μπαλκόνι ξενοδοχείου.
3: Όχι αυτό, ρε. Άλλο.
2: Σε αυτό το ένα είναι το γάλι των Καστελιών.
3: 7 μέρες που κρατάει ο χωρισμός, 7 μέρες. Κάτι τέτοια λέει το τραγούδι.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη είναι αυτό.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη. Αυτή.
2: Όχι, ζευγαρά.
0: Είναι αυτή η Ιουλία, είναι άλλο επίπεδο.
2: Ζευγαρά σου έχω βάλει σε άλλο.
4: Ζευγαρά σου έχω βάλει.
0: Ναι. Λοιπόν, stop, περιμένετε. Διακόπτω την ώρα κουβέντα.
3: Κάτι πήγε να πει. Το τρομερό με το Γουλή. Τι πήγα να πω.
0: Είπε κάτι και απαντούσε ότι έχει γράψει. Ναι.
3: Το τρομερό με το Γουλή είναι.
1: Κάτσε να πει το σημαντικό.
3: Ότι μπορεί να, έχει, να παίζει Van Buren και να πάει σε Μαζονάκι. Και από Μαζονάκι να πάει ξανά σε. Ξέρω εγώ.
0: Φαν τη Χελέν.
1: Έτσι πρέπει.
3: Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν.
2: Σα λέω και λοιπόν και το κλειδώνω εδώ για να πάμε σε σοβαρά θέματα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Είναι όνειρο και
1: αυτά
2: θα το κάνω.
1: Σαβορά, ρε, Κώστα.
2: Όνειρο ζωής και θα το κάνω.
3: Το 7 στα 7, μπράβο. Ιουλία Καλυμάνη, 7 στα 7.
2: Δεν
3: αυτό έβαζε εκείνο
2: αυτό.
3: Το πρωί. Εκείνο το πρωί, εκείνο έβαζες.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έπεσε. Όνειρο ζωής, όνειρο ζωής, ναι. Με μυρότσο του Μόρολαντ. Τίποτα άλλο.
3: Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή.
0: Περίμενε, ναι. Τώρα από εγώ. Είναι αυτό. Πει το Πολ, ναι. Φίλος είναι ο admin.
2: Γιατί?
0: Έχει βάλει γνώμη για μυρότσο. Πρώτη απάντηση. Ναι. Δεύτερη απάντηση. Κάνει μόνο για ραδιόφωνο. Δεν το ανέδειξε πολύ το θέμα ο admin. Δεν πειράζει.
4: Σε φύγει λίγο δεν κεντρικό ερώτημα.
0: Ναι, άλλο λέγαμε. Ναι.
1: Από μένα είναι ναι.
0: Από
1: μένα
3: ευχαριστώ. Είναι ναι. Ευχαριστώ.
0: Συνέχισε.
3: Αν θα είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη ναι. Η σεζόν του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που βγει δεύτερος.
1: Ναι. Και απαντώ. Δεν μπορεί να μη θεωρείται επιτυχία ή στόχος ή τέλος πάντων επίτευγμα για τον ΠΑΟΚ κάτι για το οποίο δεν έχει κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα στην ιστορία του. Δεν θα βρεθεί στη League Phase με τη δεύτερη θέση, αλλά θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι το οποίο δεν το έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία του. Δεν μπορεί να είναι μικρό πράγμα αυτό και σωστό. Δεν μπορεί να είναι αμεληταίο και δεν μπορεί okay. να φεύγει από τη σκέψη κανενός. Δεν είναι ένα τρόπαιο που το αγγίζεις, το πιάνεις, το σηκώνεις, αλλά είναι ένας στόχος ιστορικός.
4: Ο μεγάλος ανεκπλήρωτος στόχος του ΠΑΟΚ.
1: Τον... Ακριβώς, ο ανεκπλήρωτος στόχος
3: ναι,
1: του ΠΑΟΚ. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για, ούτε για αποτυχία, ούτε για παρηγοριά στον άρρωστο,
4: όχι.
1: Ούτε τίποτα.
4: Πολύ ουσιαστικό.
2: Κανονάκια. Ευρωπαϊκά κανονάκια, αν γίνει καμία στραβή.
1: Ναι, στο πιο,
2: καλή βαθμολογία
1: στο πιο ρεαλιστικό και πεζό του πράγματος, ναι. Και
2: καλή βαθμολογία ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα μπει 50ος, 2ος, 3ος, κάτι τέτοιο. Μπαίνει ψηλά.
1: Εντάξει, ναι. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος τώρα.
2: Παιδί, δεν θα είναι εύκολο, αλλά το β' το περάσεις. Ναι. Το γάμα, ναι, σωριακά στους ισχυρούς. Στα play-off δεν θα είσαι, αλλά δεν πειράζει. Ναι.
4: 15 χρόνια πάντως ναι. Που ο ΠΑΟΚ έχει διαφορετικό επίπεδο και έχει μπει διαφορετικά στην κουβέντα στην Ελλάδα. Είναι το μόνο που δεν έχει πετύχει.
2: Τα αποθήμενα του, ναι.
0: Σωστά.
4: Το μόνο
0: δώστε μου λίγο χρόνο να εκμεταλλευτώ λίγο βερβέλε για ένα δεκαλεπτάκι να τον αποχαιρετήσω. Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν συμφωνεί.
5: Πού πάρε, είσαι χάρη.
0: Ο Γουλής, ρε.
2: Εγώ τον καραγγέλα και
4: έλα. Πάλι τον καπετανάκο τα βάλες,
2: ρε. Φίλε, εσένα είδα. Πρωτάζει
4: μου πάνω να πάρω. Σε
2: ένα είδα, ρε φίλε. Σε ένα είδα.
4: Τέσσερις βαθμούς θέλω.
2: Σόνι, ρε παιδιά.
4: Εσένα είδα, λέει.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι άλλη μία. Μην πειράξει το τραπέζι. Πάμε στο βερβέλε. Διονύση, θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν βλέπεις κάτι διαφορετικό από αυτό που κουβεντιάζουμε ότι η ΑΕΚ και βασικό ένα στον άλλον είναι πολύ δύσκολο να χάσει το πρωτάθλημα. Και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι για τον προβληματισμό που υπάρχει στον Ολυμπιακό για ένα match must win το οποίο ήρθε ακόμα μια ήττα.
6: Εντάξει, ο προβληματισμός που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι όπως αναλύσαμε και χθες η ομάδα στο πρώτο μέρος. Έδειξε αρκετά από τα περσινά τη στάνταρ. Δηλαδή, υπήρχαν δύο-τρεις περιπτώσεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν κάνει το λάθος ο ΜΕΙΤΕ. Κάποιοι το πίεσαν για να το κάνει. Δηλαδή, πράγματα που δεν είχαμε δει από τον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι βρέθηκε από το πρώτο κόρνερ του ΠΑΟΚ στο μάτς να χάνει και μετά από ένα τέταρτο να έχει φέρει το μάτς στα ίσια και να δείχνει να ελέγχει και το ρυθμό. Εντάξει, δεν είχαμε τρελή διαφορά στην κατοχή. Αλλά αν έλεγε ότι θα πάω στην Τούμπα Ολυμπιακός να πάρει ένα μάτς. Και θα έχει στο ημίχρονο 10 τελικές και οι 4 στην εστία. Και με καλό τον Παυλένκα. Εγώ νομίζω ότι χθες Δεν υποτιμώ τον Τζιφτσί, θεωρώ ότι είναι ένα καλό
1: παίκτη. Μιλήσαμε καθόλου για τον Παβλέκα χθες.
6: Ναι, νομίζω ότι το τρίποντο του ΠΑΟΚ οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Παβλέκα. Γιατί, για παράδειγμα, όταν γίνεται 2-1, έχει πολύ μεγάλη απόκριση στο Τσικίνιο μετά, έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, που είναι και ουσιαστικά και μοναδική ευκαιρία του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά ήρθε η κατάρρευση. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι από τη στιγμή που έγινε το 2-1, ήταν σαν να μην πίστευαν οι ίδιοι παίκτες που έκαναν το 1-0-1-1. Θες γιατί στο μυαλό τους δεν υπήρχε χρόνος, αν και γίνει το καλημέρα δεύτερο ημίχρονο. Γιατί βλέπουν κάτι εσωτερικά ότι δεν μπορούν να το γυρίσουν, να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι και από τον πάγκο δεν ήρθε κάτι που να πει ότι μπορούσε να αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο η κατάσταση. Και ο Ποντένσε και ο Αντρέ Λουίς μπήκαν αργά. Δηλαδή, οι αλλαγές δεν είχε ο Ολυμπιακός βοήθεια από τον πάγκο. Πήγε με το σχήμα αυτό που έκανε το διπλό στη Λεωφόρο. Θα θυμάστε ότι είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν ο Ολυμπιακός πάει με την ίδια εικόνα που είχε στη Λεωφόρο, παρότι κέρδισε, δεν θα έχει τύχει στην Τούμπα. Πολύ απλά γιατί ο ΠΑΟΚ είναι άλλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ ξέρει να κάνει ευκαιρίες. Έχει μια ποιότητα ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, αν έχει στην ευθεία που λέει λόγω στον Τάισον, τον Κωνσταντέλια και τον Ζήφκοβιτς, μπορεί να σου δημιουργήσει ανά πάσα στιγμή πρόβλημα. Εντάξει, τώρα όταν δίνεις, πουλάς εύκολα την μπάλα και δίνεις τη δυνατότητα του ΠΑΟΚ στο transition να σου κάνει ζημιά, ξέρει να σε τιμώρησει και αυτό έκανε. Τώρα, αν βλέπεις τα γκολ, δεν θα πω ότι είναι για μπλούπερ η φάση, αλλά αν κάτσεις στο Reddit και βάλεις στο βίντεο τα γκολ που έχει πετύχει χθες ο ΠΑΟΚ. Είναι και πολύ μεγάλη ανάλυση και μαστίγιο εκ των έσω. Δηλαδή, όταν σε μια ομάδα που παίζει κομπίνα τα κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει ένα άλμα εκεί και η μπάλα φεύγει σε δύο χαμένες μονομαχίες μέσα στην περιοχή για να έρθει. Ανεξάρτητα που έχει δίκιο για μένα, ο Ολυμπιακός φωνάζει για τον κόλλο, δεν έπρεπε να μετρήσει. Όλο για την συμπεριφορά στην άμυνα, γιατί ο Μπάμπα είναι μπροστά από τον Τζολάκη. Όταν στο δεύτερο γκολ ο Κωνσταντέλιας τραβάει πάνω τρεις και τέσσερις παίχτες. Με αποτέλεσμα να ανοίγει το πιάτο για να σερβίρει στον Ζήφκοβιτς και αυτός να κάνει ένα πολύ καλό και έμπειρο τελείωμα για να βάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ. Και το 3-1 είναι γκολ που είναι γκολ να το δεχθεί στο 20 λεπτό όταν έχει βγει όλος μπροστά. Δεν είναι γκολ δηλαδή να γίνει λίγα λεπτά μετά το 2-1 στο δικό μου μυαλό. Έτσι. Οπότε είναι πολύ λογικό να υπάρχει προβληματισμό. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, επισημάμε ότι χθες το βράδυ δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή, κάτι δραστικό. Έτσι κι αλλιώς, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, σε μία εβδομάδα θα κρυθούν όλα. Δηλαδή, θα πάρουμε ανάσα. Από την Κυριακή το βράδυ μέχρι την άλλη Κυριακή είναι τρία παιχνίδια για όλα τα πλάνα, για το πότε μπορεί να έχουν το φαβόρι να σηκώσει το πρωτάθλημα, για το ποιος ουσιαστικά την Κυριακή το βράδυ σίγουρα ένας βγαίνει εκτός πρωταθλήματος. Δηλαδή, μπορεί να έρθει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός ισοπαλία. Αν έρθει ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, μόλις διατηρεί μετά ελπίδα να πάρει πρωτάθλημα, το πάω.
7: Το σενάριο, sorry, Διονύση, το ένα σενάριο διάβασα χθες στο Facebook. Το σενάριο με δύο ισοπαλίες τώρα που παραμένει η διαφορά στους 6 πόντους.
6: Μόνο πάω. Αγωνιστική.
7: Όχι, περίμενε. Δύο άσοι την πρώτη τελευταία αγωνιστική, πάω ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και είναι διαφορά στους
6: 3
7: και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μείον 3 από την ΑΚ τελευταία αγωνιστική.
3: Ναι.
7: Πώς το βλέπεις, τριπλή ισοβαθμία.
6: Εντάξει.
2: Στους 70. Ναι.
7: Ναι.
3: Εκεί
7: πρέπει να κάπου το διάβασα.
0: Ο ΠΑΟΚ.
7: Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι τριπλή. Δηλαδή σε επόμενες 3 αγωνιστικές η ΑΚ να πάρει ένα βαθμό. Μόνο με τον Παναθηναϊκό.
3: Μόνο με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Ελάτε.
6: Εντάξει, κοίτα. Σου λέω, νομίζω ότι αν ο Καπετανάκος ζήσει αυτό το έργο.
7: Ένα σενάριο.
6: Εντάξει, πρέπει να πάει μετά για στρες έκο.
0: Θα είναι το τελευταίο έργο που έζησε.
3: Τα ξέρω, παίξα
6: αυτό. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εντάξει, δεν νομίζω.
2: Θα σου πω εγώ το κόλπο να
6: ζήσει. Δεν έχει.
3: Έχω πάει εκεί.
6: Είναι μια ομάδα η οποία κερδίζει τον ΠΑΟΚ, κερδίζει τον Ολυμπιακό, δεν κερδίζει χθες τη Λεωφόρο. Δεν έχει φάει γκολ. Δεν βλέπω το λόγο πώς η ΑΕΚ θα χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Ειλικρινά, γιατί σου ξαναλέω ότι νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ δεν μου δείχνουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση να το χάσει. Δηλαδή, αυτό που θα πω τώρα μπορεί να ακουστεί βαρύ στους φίλους του Ολυμπιακού. Πιο πιθανό θα βάζα τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ παρά τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μου λέγεις που θα βάζα 5 φράγκα ότι η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα, τα βάζω στον ΠΑΟΚ. Δεν τα βάζω στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν με πείθει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, με πείθει ότι θα κερδίσει πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκι.
0: Η ΑΕΚ, παρότι είναι μπροστά 6 βαθμούς και από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, το ότι δεν νιώθει ακόμα τη σιγουριά που θα έπρεπε, γιατί για μένα η ομάδα που έχει και η εικόνα που έχει ανταγωνισμός θα έπρεπε να βγάζει μεγαλύτερη σιγουριά ο κόσμος της.
7: Αυτό νομίζω μου κάνει εντύπωση και εμένα,
0: νομίζω έχει να κάνει με όσα έζησε το 24
2: είναι το θέμα,
0: και με το περσινό φινάλε.
6: Ναι, εγώ.
4: Δηλαδή είναι καθαρά